0: Ιρανικού λιμανιού Μπαντάραμπας. Με τα συστήματα εράμινας του Ιράν να ενεργοποιούνται για αρκετά λεπτά σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν δηλώνει πως οι δυνάμεις του παραμένουν σε αναμονή με γεμάτους γεμιστήρες, επισημένοντας ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επιθέσεις την Τετάρτη και χαρακτήρισε μεγάλο τμήμα του Νότου νέα εμπόλεμη ζώνη, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν. Ισχυρίζεται ότι έπληξε 550 στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο τις τελευταίες ημέρες. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολιάζοντας δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ εμπλέκονται ακόμη 116 άτομα. Στις φυλακές οδηγήθηκαν απόψε μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες εξαρθρώθηκαν έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία φέρεται να έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο να περνά μέσα από το κανάλι. Η νεκροψία νεκροτομή θα δείξει αν το ρεύμα συνδέεται με το θάνατο του παιδιού που επιχείρησε να διασχίσει το κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βρόχες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Μέρη Μαράντι, θα πάρω φόρα. Καλημέρα στα παιδιά στην Καλυθέα. Κύριε Γιάννη, λέει ένα τραγούδι αφιερωμένο για μας που δουλεύουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Βγαίνει εύκολα το ξενύχτη. Και ρίτα.

Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μυρωνά που μας ακούει εργαζόμενος. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη λέει να αφιερώσετε το επόμενο.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, τον υπάρχο, ο οποίος μας ακούει στην Αλεξανδρούπολη. Βασίλης Καράς για τη συνέχεια, ερωτευμένος με τη νύχτα.

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίων ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα και τι θα κλείσουμε με Στράτο, γιατί την ώρα εννοώ, γιατί Θεέ μου η ζωή, ή αλλιώς όπως λέει ο παράτιτλος, τα βάσανά μου ένα φορτίο. Καλημέρα επίσης και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πεντέλη, προφανώς είναι στο Πυροφυλάκι από ό,τι φαντάζομαι. Αφιερώστε κύριε Γιάννη το επόμενο, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα και σε όσους ξενυχτάνε δουλεύοντας. Για πάμε.

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αντικατάστατο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ. Έντονη κριτική και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξη Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει πολλαπλά ιρανικά drones τα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά. Τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της πόλης Μπαντάρα Μπάσο, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων τις πρώτες πρωινές ώρες. «Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του», δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις επανέφεραν οι ΗΠΑ την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντζέρσκα Αλμπανέζε. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του ΙΠΕΘΑ στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας 11 Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Σάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος και την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται άλλα 116 πρόσωπα. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στις φυλακές οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία, νεκροτομή, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθησαν η μητέρα του και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρεύμα το κλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

καλημέρα στον Άγγελο που μας ακούει στο Καρπενήσι. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο αφιερωμένο για όλη τη ραδιοπαρέα.

Με αυτά και με αυτά, εφτάκαμε στο τέλος. Κύριος Μαυριδόπουλος λέει ότι the time is up, όπως λέμε στα ελληνικά, δηλαδή τελείωσε ο χρόνος. Κλείνουμε την ώρα με Δημήτρη Μητροπάνο, με Ρίτα Σακελαρίου, με Χρήστο Καρόπουλο και Λεωνίδα Βέλη. Ακούω το Μιτσάρα. Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός μετά με την εκπομπή του και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ. Έντονη κριτική και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξη Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες αποκλειστικά αμυντικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, βομβαρδίζοντας βάση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα κατέστρεψε 4 ντρόουν στα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά. 3 εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της πόλης Μπαντάραμπας που βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας, ανέφερε νωρίτερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φαίνεται να άνοιξε πυρ εναντίον αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ απενεργοποιώντας τα ραντάρ του σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασμίν. Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις επανέφεραν οι ΗΠΑ την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντζέσκα Αλμπανέζη. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του ΙΠΕΘΑ στις νέες προκλήσεις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας Eleven Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Σάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος και την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται άλλα 116 άτομα. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στις φυλακές οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Σήμερα αναμένεται η νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθησαν η μητέρα του και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρεύμα το κλοπί και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση με σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 5. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Μαζί σας για την επόμενη ώρα, η πολύ πρωινή παρέα, εδώ, Air News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Την αντίδραση του εκλογικού σώματος προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν από προχθές το βράδυ, μετά την ανακοίνωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, πολιτικοί, επικοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι και φυσικά δημοσκόποι. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις είναι ήδη στον αέρα, έχουν πραγματοποιηθεί όμως πριν τις ανακοινώσεις και την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Είχαμε λοιπόν χθες την ανακοίνωση της δημοσκόπησης από τη Real Polls, τρεις μονάδες επάνω η Νέα Δημοκρατία, στο 29,1, στο 16,1 το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στο 13,1 το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Πλεύση Ελευθερίας είναι η μεγάλη χαμένη. Η Νέα Δημοκρατία αυξάνει τη συσπήρωσή της, ανεβαίνει στο 27,5, κερδίζοντας σχεδόν 3 ποσοστιαίες μονάδες από την έρευνα του Απριλίου, όπως καταγράφει η Real Polls στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο protagon.gr. Η αύξηση τώρα των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας οφείλεται κυρίως στη συμπίεση της δεξαμενής των αναποφασίστων. 18% είχαμε τον Απρίλιο, 9% έχουμε σήμερα. Ένα τμήμα τους λοιπόν στηρίζει πλέον τα νέα κόμματα, ενώ ενεργοποίησε όμως και την συσπήρωση, τη σκληρή βάση δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερη δύναμη στην πρόθεση ψήφου αναδεικνύεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%, ενώ η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ακολουθεί με 11,4%, και τα δύο κόμματα συγκεντρώνουν αφριστικά 25,5%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει απώλειες 1,8 μονάδων στην πρόθεση ψήφου από τον Απρίλιο, ωστόσο η μηνιαία απώλεια φτάνει τις 5,7 μονάδες στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, καθώς το κόμμα Τσίπρα απορροφά αναποφάσεις τους ψηφοφόρους του κεντροαριστερού χώρου. Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί από το 6,1 του Απριλίου στο 3,7 τώρα, καθώς μεγάλο μέρος του δυναμικού της μεταναστεύει προς τα δύο νέα κόμματα, καθώς η αντισυστημική ψήφος φαίνεται ότι βρήκε δύο πιο φρέσκα οχήματα. Στη δε πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου καταραίει από το 10,7% στο 4,5%. ΣΥΡΙΖΑ και ΜΕΡΑ25 σχεδόν εξανεμίζονται, καθώς η ηγεμονία της αριστερής αντιπολίτευσης, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 3,8 στην πρόθεση ψήφου υποχωρεί στο 1,2 και το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη από 3,4 πέφτει στο 1,5. Στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,1, πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, αλλά κάτω από την προηγούμενη μέτρηση του Απριλίου, γεγονός που αποδίδεται στη μείωση της δεξαμενής των αναποφασίστων. Στην ερώτηση αν ήταν αναγκαία η επιστροφή Τσίπρα λόγω αδυναμίας υπάρχουσας αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 61,6 απαντά αρνητικά έναντι 33,6 θετικά. Το έβριμα είναι αντιφατικό, καθώς σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει συμπιεστεί κάτω από το 10%, η κοινή γνώμη δεν αναγνωρίζει ρητά κενό στην αξιωματική αντιπολίτευση. Όλα αυτά τα ποιοτικά στοιχεία που έχει η έρευνα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Στο ερώτημα αν ο Αλέξης Τσίπρας διαθέτει δύναμη να σταθεί ως αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, οι απόψεις είναι διχασμένες. 38,9 ναι, 52% όχι. Ενώ στο πιο φιλόδοξο δύναμη να σταθεί ως αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, οι απόψεις είναι διχασμένες. 38,9 ναι, 52% όχι.

Η δημοκρατία παραμένει συνείδηση των πολιτών, πρωτίστως ένα κίνημα διαμαρτυρίας. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι αναλυτές της δημοσκόπησης, η κοινή γνώμη αντιλαμβάνει την ελπίδα για τη δημοκρατία όχι ως μεταφορά ψήφων από άλλα κόμματα, αλλά ως ενεργοποίηση μιας απενεργοποιημένης δεξαμενής. Αν επιβεβαιωθεί η κυρία Καριστιανού, θα μεταβάλει τη συμμετοχή πριν μεταβάλει την κατανομή. Όμως η εμπιστοσύνη στην πολιτική συγκρότηση του εγχειρήματος είναι περιορισμένη. Μόλις 17,8 πιστεύει ότι διαθέτει την πολιτική συγκρότηση για να λειτουργήσει ως αξιόπιστο κόμμα εξουσίας. Αντίστοιχα, το 65,5% πιστεύει ότι θα εξαντληθεί γρήγορα ως φαινόμενο και θα μειωθεί η επιρροή της, μια πρόβλεψη που αποτυπώνει το συστημικό σκεπτικισμό απέναντι στα νέα πολιτικά μορφώματα στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα διπλό προφίλ. Η κυρία Καριστιανού αναγνωρίζεται ως ηθική φωνή και σύμβολο αγανάκτησης, αλλά δεν αντιμετωπίζεται ως πιθανός φορέας διακυβέρνησης. Παρακολουθώντας όλα αυτά τα στοιχεία, ο μεγάλος χαμένος είναι το ΠΑΣΟΚ. Το 60,6% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα χάσει σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. 20,7% θεωρεί ότι είναι βέβαιο αυτό. 39,9% μάλλον ναι, εναντί μόλις 32,4% που το αρνείται. Είναι μια κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στην ηγεμονική θέση του κόμματος, στον κεντροαριστερό χώρο. Μια θέση που το ΠΑΣΟΚ είχε αναλάβει ακριβώς λόγω της απουσίας του κυρίου Τσίπρα. 38,2 πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα διατηρήσει την ηγεμονία στον κεντροαριστερό χώρο και η εικόνα του ΠΑΣΟΚ ως φυσικού δεύτερου κόμματος που είχε δρεωθεί τους τελευταίους μήνες φαίνεται να διαρριγνύεται. Μάλιστα, μετά από την τακτική που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες του σκληρού ροκ, το 29,6 πιστεύει ότι μέρος των ψηφοφόρων θα μετακινηθεί προς τη Νέα Δημοκρατία λόγω της αυξημένης πόλωσης που φέρνει η επιστροφή του κυρίου Τσίπρα, εύρημα συμβατό με την παρατηρούμενη ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας στην συγκεκριμένη μέτρηση. Ένα τμήμα του κεντρώου χώρου του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βλέπει τη Νέα Δημοκρατία ως ασφαλέστερη επιλογή σε ένα ρευστό περιβάλλον με δύο νέους αντισυστημικούς πόλους. Σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας, ο Νίκος Ανδρουλάκης βλέπει το κεντρικό αφήγημα της εναλλακτικής διακυβέρνησης που είχε υπερασπιστεί όλους τους προηγούμενους μήνες να χάνει την απήχησή του, όπως φαίνεται από την απάντηση που δίνουν αν παραμένει η πιο πιθανή εναλλακτική διακυβέρνηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ. Η κοινή γνώμη λέει, διχάζεται, λέει, το 37,6% λέει ναι, το 55% λέει όχι. Τώρα, τι λένε οι πολιτικοί αναλυτές σε κατηδίαν συζητήσεις? Ότι ο κ. Ανδρουλάκης πρέπει να ανησυχεί. Ήταν λάθος που έστριψε το κόμμα αριστερά. Ο κ. Τσίπρας είναι πιο επιδραστικός από τον κ. Ανδρουλάκη, πιο επικοινωνιακός, πιο καπάτσος. Έχει μια προσωπικότητα που ταιριάζει στους ψηφοφόρους. Χαρακτηρίζουν λάθος την επιλογή Ελλάς, για το όνομα δηλαδή του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που παλεύει με αντιφατικά πράγματα, από τη μία τους συμβολισμούς με τον Ανδρέα Παπανδρέου και από την άλλη με τη σκληρή κριτική προς το ΠΑΣΟΚ, κίνηση που δεν βοηθά τους κεντρογενείς που βλέπουν ένα επαναλαμβανόμενο πολιτικό μοτίβο με τον Τσίπρα του 2015. Τώρα, με αφορμή την τελευταία δημοσκόπηση της Ίντερβιου, οι ίδιοι αναλυτές παρατηρούν πως όσοι στήριξαν τα σενάρια με τα Τέμπη, με τα Ξυλόλια και την κυρία Καριστιανού, τα πληρώνουν τώρα. Άνοιξαν το δρόμο τα κόμματα της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας και τα πληρώνουν τώρα δημοσκοπικά. Προς κατακλείδα, έμπειρος δημοσκόπος εκτίμησε ότι οι μετριοπαθείς στο τέλος μάλλον θα κάνουν πέτρα την καρδιά τους, θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, όπως κάτι αντίστοιχο έγινε στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο, όπου οι νοικοκυρέοι, παρά τα όσα έλεγαν οι δημοσκοπήσεις που έβλεπαν αντισυστημική ψήφο, το σκέφτηκαν καλά και ψήφισαν Δημοκρατικό Συναγερμό. Αλλά οι εξελίξεις θα δούμε πώς θα τρέξουν. Τρέχουν βεβαίως ήδη, μία μέρα μετά την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ανακοίνωσε και τη στελέχωση του επικοινωνιακού του επιτελείου. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, λοιπόν, θα έχει εκπρόσωπο τύπου την δικηγόρο Θεόνη Κουφονικολάκου, ενώ καθήκοντα αναπληρωτών εκπροσώπων αναλαμβάνουν Κώστας Καρπουψής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς

χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, βρισκόμαστε πολύ κοντά στην αρχή του καλοκαιριού και υπάρχει μια αφετηρία για το μεγάλο καλοκαιρινό σαφάρι των ελεκτών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας με στόχο τη φορολογική συμμόρφωση, και αυτό θα είναι το τριήμερο που έρχεται του Αγίου Πνεύματος. Ο σχεδιασμός του φετινού καλοκαιριού χαρακτηρίζεται ως πιο φιλόδοξος των τελευταίων ετών, καθώς στόχος είναι να γεφυρωθεί ακόμη περισσότερο η διαφορά από την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς τις απώλειες ΦΠΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες μόνιμες φοροελαφρύνσεις από το 2027 και μετά. Από το σύνολο, όπως λένε οι άνθρωποι της ΑΔΕ, των 50.000 φορολογικών ελέγχων, όπως προβλέπεται από τον κεντρικό σχεδιασμό, τουλάχιστον η μισή θα αφορούν επιτόπιους ελέγχους. Οι έλεγχοι δεν θα είναι τυφλοί και τυχαίοι, αλλά έχουν επιλεγεί βάσει του risk analysis με τη βοήθεια αλγόριθμου τεχνητής νοημοσύνης. Αν και τα κριτήρια δεν δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, διασταυρώνονται όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται από τα POS στην ΑΔΕ με στοιχεία με πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, με συγκριτικά στοιχεία τζίρου και απόδοση ΦΠΑ, ανακλάδο όπως προκύπτει από το My Data. Πολύτιμο εργαλείο αποτελεί η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο, και στόχος είναι ο επανέλεγχος αυτών των περιπτώσεων ώστε να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση. Οι στόχοι τώρα θα είναι τα εστιατόρια, τα καφέ, τα κέντρα διασκέδασης, τα γραφεία νοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων, χώροι στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια και χώροι ευεξίας, καταλήμματα παντός τύπου, και βεβαίως σε όλα αυτά η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο και θεωρούν από την ΑΔΕ ότι θα πρέπει να ελεγχθούν. Η διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων θα υποστηριχθεί από τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής Έλεγχος Live, η οποία επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στο προφίλ του φορολογουμένου και εκδίδει το ηλεκτρονικό σημείωμα διαπιστώσεων παραβάσεων. Όσον αφορά τις περιοχές που θα πέσει το βάρος των ελέγχων, η νησιωτική χώρα θα έχει την τιμητική της, όπου με βάση τα στοιχεία της φορολογικής αρχής, περίπου το 40% των επιχειρήσεων κινούνται στην γκρίζα ζώνη. Μάλιστα, το σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει σε πραγματικό χρόνο να συντονίζονται με την αίθουσα επιχειρήσεων, όπου θα καταλήγουν συνεχώς πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από τα σημεία των εφόδων. Στις πιο απαιτητικές περιπτώσεις θα χρησιμοποιούνται ακόμη και drones, τα οποία θα πετούν πάνω από τους ελέγχους, μεταφέροντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα των φορολάμπων πριν από την έφοδο. Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται ευνηδιαστικοί μυστικοί έλεγχοι με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις, προκειμένου να διαπιστώνουν αν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής ή αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το My Data. Τα έλεγε ο Βαρουφάκης κάποτε, αλλά κάποιοι κοροϊδεύαν. Τώρα, για όσους δεν συμμορφώνονται, οι παραβάτες λοιπόν θα έχουν να αντιμετωπίσουν εκτός από πρόστιμα να κλείνει η επιχείρηση για 48 ώρες για τη μία έκδοση ή την ανακριβή έκδοση 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης από τον ίδιο έλεγχο ή ανεξαρτήτως του πλήθους αν η καθαρή αξία ξεπερνά τα 500 ευρώ, και ή για 96 ώρες εφόσον ξεπεράσουν τα 3 περιστατικά πώλησης χωρίς παραστατικό. Σε κάθε παραβίαση της αναστολής λειτουργίας, δηλαδή αν σπάσει κάποιος τη σφραγίδα που έχει επιβληθεί, επιβάλλεται επιπλέον αναστολή λειτουργίας για 10 ημέρες. Και μια και λέμε για διακοπές, υπάρχει φέτος, και είναι πασιφανές σε όσους ασχολούνται με τον τουρισμό, μια σαφής τάση εξοικονόμησης χρημάτων, όπως αποτυπώνεται σε έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας του Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Είναι κυρίως λόγω του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος, του αυξημένου κόστου μετακίνησης, διανομής και διατροφής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον τελευταίο μήνα σε δείγμα 700 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα και αφορούσε μια σειρά θεμάτων με σχέση στην καταναλωτική ή την αγοραστική συμπεριφορά στις διακοπές του καλοκαιριού. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι, γεγονός που ενδέχεται να αντικατοπτρίζει είτε τις οικονομικές πιέσεις είτε άλλους προσωπικούς περιορισμούς. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2025 ήταν 52%. Για όσους όμως σχεδιάζουν διακοπές, οι περισσότεροι, το 42%, υπολογίζουν να απουσιάζουν 4-7 μέρες, 29% από 8-14 μέρες.
Ο μέσος χρόνος διακόπων διαμορφώνεται στις 11,4 μέρες, ενώ η πλειοψηφία του κοινού επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε δικές του, είτε τρίτων, είτε με μίσθωση. Το 35% επιλέγει διαμονή σε νοικιαζόμενα δωμάτια, με σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αλλά μόνο το 14% σε ξενοδοχεία, κάτι που αποτελεί ένδειξη, σύμφωνα με την έρευνα, για τη δυνατότητα της οικονομικής ανταπόκρισης των ελληνικών νοικοκυριών στις εναλλακτικές που υπάρχουν. Μόλις 8% επιλέγει κάμπινγκ, ενώ 9% επιλέγει ταξίδι στο εξωτερικό. Τι μας λένε όλα αυτά τα στοιχεία? Ότι καταγράφεται μια πρόθεση του ελληνικού κοινού για οικονομικότερες λύσεις διακοπών, για να εξοικονομήσει χρήματα, για να μπορέσει να πραγματοποιήσει κάποιο ταξίδι, είτε να μπορέσει να επεκτείνει τη χρονική διάρκεια των διακοπών. Οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα ξενοδοχεία all inclusive, οι κρουαζιέρες, συγκεντρώνουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά αυτή τη χρονιά. Επιλογές όμως υπάρχουν και στους προορισμούς, με την υπηρετική Ελλάδα να έχει έτσι τη μερίδα του λέοντος, συγκεντρώνει την πλειοψηφία του 57% και ακολουθούν τα νησιά με 38%. Η ορεινή επιρωτική Ελλάδα αποτελεί επιλογή για το 11% των ταξιδιωτών, ενώ 9% προτιμά διακοπές στο εξωτερικό. Τα ευρήματα λοιπόν είναι ξεκάθαρα, δείχνουν στροφή προς εγχώριους και προσιτούς περιορισμούς για την αποφυγή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Οι καταναλωτές φαίνεται να υιοθετούν πιο οικονομικές λύσεις, με το 41% να μαγειρεύει πλέον στις διακοπές, το 70% να επισκέπτεται συστηματικά σούπερ μάρκετ ή μινι μάρκετ, σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσουν χρήματα από την εστίαση. Μόλις το 28% δηλώνει ότι δεν θα μαγειρέψει καθόλου στις διακοπές. Λεπτά μετά τις 5, σαν σήμερα το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Το 1979, τέτοια μέρα, υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς, τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Το 1980, η Νότιχαμ Φόρεστ κερδίζει με 1-0 στο Αμβούργο στον Περναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Ενώ το 1997, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Σαν σήμερα το 1908 γεννήθηκε ο Ιαν Φλέμινγκ, ο Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, που έγραψε τη σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον James Bond. Το 1968 γεννιέται η Αυστραλή τραγουδίστρια Kylie Minogue, ενώ το 1924 φεύγει από τη ζωή ο Άννης Πολέμης, ο Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Σταμάτη. Καλημέρα στον Νίκο, στη Στέλλα, στον Κώστα. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε εδώ με σχόλια, με επισημάσεις, με φωτογραφίες και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Στα αθλητικά είχαμε και χθες κρίθηκε το Conference League. Στα αγγλικά χέρια πέρασε και αυτό. Η Crystal Palace κέρδισε με 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας. Και όποιος είδε το match, ίσως αυτοί που υποστηρίζουν την ΑΕΚ να χτυπούσαν χθες το κεφάλι τους, βλέποντας ότι θα μπορούσε κάλλιστα η ομάδα να φτάσει μέχρι και τον τελικό. Λίγα πράγματα της έλειψαν. Η Crystal Palace λοιπόν νίκησε με 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας, με σκόρ το Μανετά στο 51 και έκανε το 2-2 για την Αγγλία, καθώς είχε προηγηθεί ο θρίαμβος της Αστον Βίλα στο Europa League. Περνάμε στις εξελίξεις όσο ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είχαμε νέα στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που μένεται εδώ και τρεις μήνες στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις στόχευσαν σε στρατιωτική εγκατάσταση, η οποία θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε στο Reuters, οι αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέριψαν πολλά ιρανικά drones που κρίθηκαν απειλητικά για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή. Σύμφωνα με άλλους αξιωματούχους, το Ιράν εκτόξευσε 4 επιθετικά drones, μιας κατεύθυνσης εναντίον αμερικανικών και εμπορικών πλοίων νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Έτσι λοιπόν, αμερικανικά μαχητικά κατέριψαν τα drones και στη συνέχεια έπληξαν σταθμό ελέγχου drones κοντά στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, πριν αυτός προλάβει να εκτοξεύσει 5ο μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν επίσης ότι οι επιχειρήσεις είχαν περιορισμένο και αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν κλιμάκωση που θα μπορούσε να καταρρεύσει την έθραυστη και χειρία. Δεν υπήρξαν θύματα, μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουν ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Στην ελληνική πολιτική σκηνή, χθες είχαμε ένα ακόμη επεισόδιο στο σύριαλ της μήνης που έχει υποβάλει ο κύριος Ανδρουλάκης προς τον κύριο Γεωργιάδη και βεβαίως αυτής της πόλωσης που επικρατεί στην πολιτική ζωή. Με βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνος Γεωργιάδης στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη μήνης που υπέβαλε ο πρόεδρος του Πασόκ σε βάρος του, με αφορμή όσα είχε πει ο Υπουργός Υγείας για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που νοικιάζεται από το δημόσιο. Ανακοίνωσε χθες λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, προαναγγέλλοντας ότι όταν δικαιωθεί στα δικαστήρια θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, θα πάμε στο δικαστήριο όπου θα αθωωθώ και μετά θα καταθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει επιτέλους να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να με κατηγορείτε, ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς, τόνισε ο κύριος Γεωργιάδης. Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του Πασόκ, συνέχισε: δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στήλη του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ πρόεδρε του Πασόκ, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης έκανε και μια κριτική όσον αφορά την τακτική που ακολουθεί την τελευταία ημέρα στο Πασόκ. Τα βήματα, λέει, ακολουθεί τα βήματα όλων των μικρών κομμάτων. Αφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτετε μηνύσεις στους πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανένα και είστε υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί. Και μάλιστα κατέληξε ότι το βασικό πρόβλημά του, και γι' αυτό τον κέρδισε ο Τσίπρας, είναι το ύφος του. Χαμογέλα και λίγο, γίνε λίγο πιο ανθρώπινος, πιο συμπαθής, το παρατσούκλι του είναι ο θυμωμένος. Κατέληξε ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αντιλαμβάνεστε το πώς θα εξελιχθεί η προεκλογική περίοδος. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Ουσιαστικά είμαστε στο ανακτήριο λάκτισμα, καθώς μπήκαν τα δύο κόμματα. Αντιλαμβάνεστε το τι θα γίνει. Και θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια, γιατί υπάρχει σκληρή κριτική όχι μόνο από το κυβερνητικό στρατόπεδο, από πρώην συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, από εκπροσώπους των κομμάτων που βρίσκονται αριστερά για το νέο του εγχείρημα.

39 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο. Καλημέρα στον Δημήτρη. Λέει ο Δημήτρης, αν αλλάξει κόμμα, θα αλλάξει κάτι στη ζωή μας. Ακυβέρνητη καλύτερα. Ο Νίκος σχολιάζει, λέει ότι σχολιάζουμε σαν παράτημα του κυβερνητικού εκπροσώπου, τελείως αμερόληπτα. Νίκο μου, αν άκουσες την εισαγωγή, η εισαγωγή ήταν τα ποιοτικά στοιχεία από μια δημοσκόπηση, τι έλεγαν οι αναλυτές της δημοσκόπησης, αυτοί που έκαναν τη δημοσκόπηση. Τώρα, αν τα ποιοτικά στοιχεία δεν αρέσουν, εγώ να το δεχτώ, αλλά δεν είναι σχόλια δικά μου μόνο, είναι κυρίως τον άνθρωπο που έκανα τη δημοσκόπηση. Και βεβαίως οι δημοσκοπήσεις θα έχουν ένα μεγάλο γύρο. Τις επόμενες ημέρες θα δούμε αρκετές δημοσκοπήσεις. Πιθανά ίσως την Παρασκευή να ξεκινήσει ο νέος γύρος, αλλά νομίζω ότι από τη Δευτέρα και μετά θα δούμε ένα μπαράζ δημοσκοπήσεων και εκεί θα δούμε αν τα ποιοτικά στοιχεία της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι σωστά ή λάθος. Κρίνονται όλοι από αυτά που λένε και από αυτά που επιβεβαιώνονται στη συνέχεια. Μεταφερόμαστε όμως στο εξωτερικό, στην Κίνα συγκεκριμένα, όπου μια αγγελία για βοσκούς έγινε viral. 700 αιτήσεις από πτυχιούχους και εργαζόμενους που αυσυχτιούν λόγω της κουλτούρας 996 δέχτηκε ένας ιδιοκτήτης αγροκτήματος στην Κίνα, ο οποίος εντυπωσιάστηκε όταν είδε την αγγελία που είχε βάλει ζητώντας βοσκούς για να εργαστούν σε απομακρυσμένα βοσκοτόπια στα νότια της Μογγολίας να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περισσότεροι λοιπόν από 700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για τις δύο θέσεις, ανάμεσά τους και υπάλληλοι επιχειρήσεων από μεγάλες πόλεις όπως η Σαγκάη, υπάλληλοι εργοστασίου στην Κίνα, ακόμη και απόφοιτοι πανεπιστημίων. Η ανταπόκριση στην αγγελία που έβαλε ο συγκεκριμένος άνθρωπος στα τέλη του Απριλίου συγκέντρωσε 59 εκατομμύρια θεάσεις εντός ορών στην κινέζικη εκδοχή του X και αποκαλύπτει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται η αγορά εργασίας και στην Κίνα. Δεν το περίμενα, είπε ότι θα γινόταν viral και προσθέτει το 1/10 από τους υποψηφίους για τη θέση είχε μόλις αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο, ενώ οι υπόλοιποι είχαν χρέη, είχαν επίμονες δουλειές σε εργοστάσια, ήταν εξαντλημένοι από την πολιτική που επικρατεί στους εργασιακούς χώρους. Φαίνεται ότι απλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά, σχολίασε, και η μισή από τους υποψήφιους ήταν γεννημένοι τα χρόνια της δεκαετίας του 90, μια ηλικιακή ομάδα η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτό που οι Κινέζοι εργαζόμενοι αποκαλούν η κατάρα των 35άριντων. Μελέτες δείχνουν ότι περισσότεροι εργοδότες αλλά και ο δημόσιος τομέας παραβλέπουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία υποψηφίους. Τι μου θυμίζει τώρα αυτό? Και βέβαια από εκεί και πέρα, μια εργαζόμενη στο ηλεκτρονικό εμπόριο κερδίζει 10.000 γουάν, περίπου 1.200 ευρώ το μήνα, αλλά η θέση του βοσκού της κέντρισε το ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι λένε ότι δουλεύουν με πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν έχεις ιδέα, λέει, πως είναι να εργάζεσαι περισσότερες από 13 ώρες την ημέρα, βιδώνοντας βίδες μέχρι να πριστούν και να γεμίσουν φουσκάλες στα χέρια σου, χωρίς καν να έχεις χρόνο να πας στην τουαλέτα. Ο φόρτος εργασίας είναι πολύ μεγάλος και δεν αντέχω άλλο. Έτσι λοιπόν, οι εργαζόμενοι, τόσο οι εργάτες όσο και οι υπάλληλοι, παραπονιούνται για την κουλτούρα του 996, δηλαδή της εργασίας από τις 9 το πρωί ως 9 το βράδυ, 6 ημέρες την εβδομάδα. Οι αναλυτές επιμένουν ότι η αγορά εργασίας στην Κίνα θα επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες, καθώς τα εργοστάσια αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ η υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται και ένας αριθμός ρεκόρ 12,7 εκατομμυρίων αποφύτων πανεπιστημίων αυτό το καλοκαίρι ξεκινά την αναζήτηση εργασίας. Τελικά πάντως ο άνθρωπος που έψανε τους βοσκούς κράτησε 2 ζευγάρια και έχει ακόμα 40 τα οποία θα λάβουν από... περιμένουν να κερδίσουν την δουλειά και θα λάβαναν περίπου από 1.000 ευρώ ο καθένας το μήνα, πολύ πάνω από το μέσο εθνικό όρο στις ιδιωτικές εταιρείες που είναι περίπου 760 ευρώ, ενώ θα τους παρέχεται και διανομή και τρόφιμα. Λοιπόν, ο πρόεδρος Πούτιν πήγε επίσκεψη στο Καζακστάν και δώρησε 4 τίγρεις του Αμούρ. Οι δύο από τις 4 τίγρεις είναι ακόμη μικρά για να βοηθήσει τη χώρα, όπως είπε, να αποκαταστήσει τον πληθυσμό των ζώων αυτών
σε άθρο του που δόθηκε στη δημοσιότητα εν ώψη της επίσκεψής του λοιπόν στην χώρα της Κεντρικής Ασίας. Λοιπόν, το Καζακστάν, το οποίο συνορεύει με τη Ρωσία, είναι στενός σύμμαχος της Μόσχας, σε μια περιοχή όπου η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επεκτείνουν επίσης την επιρροή τους. Τα τέσσερα από αυτά τα ζώα εκμαδοτήθηκαν στην περιφέρεια της Ρωσικής από Ανατολής, μεταφέρθηκαν αεροπορικό στο Καζακστάν και ο Πούτιν δήλωσε ότι πρόκειται να απελευθερωθούν σύντομα στο φυσικό περιβάλλον. Δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος Πούτιν για τις διπλωματικές του προσπάθειες, για να προωθήσει τις διπλωματικές του προσπάθειες τη χρήση ζώων. Το 2022 είχε στείλει 30 γκρι καθαρό ημάλογα στη Βόρεια Κορέα και από τότε οι δύο χώρες ενίσχυσαν τους δεσμούς τους μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία την ίδια χρονιά. Και βεβαίως το Καζακστάν προσπαθεί να αποκαταστήσει τον πληθυσμό των τίγρων στην Κεντρική Ασία, θεωρώντας την τίγρη του Αμούρ στενό συγγενή της τίγρης της Χασπίας. Και μια και έχουμε πιάσει σήμερα με τα ζώα, το βουβάλι που σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα με το παρατσούκλι Ντόναλντ Τραμπ σώθηκε την τελευταία στιγμή από τη σφαγή χάρη στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές. Ο σπάνιος αλπίνος βούβαλος με το παρατσούκλι λοιπόν Ντόναλντ Τραμπ, εξαιτίας της χαρακτηριστικής ξαφιάς τούφας του, γλίτωσε από τη θυσία, τη γιορτή των θυσιών δηλαδή, μετά από κυβερνητική παρέμβαση, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών. Το ζώο που ζυγίζει 700 κιλά είχε ήδη πωληθεί και προετοιμαζόταν για τουρκική σφαγή, αλλά οι αρχές παρενέβησαν επικαλούμενες ανησυχίες για την ασφάλεια μετά τον αυξανόμενο και απρόσμενο ενδιαφέρον των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν ο Υπουργός Εσωτερικών του Μπαγκλαντές διέταξε να γλιτώσει ο βούβαλος, να επιστραφούν τα χρήματα και να μεταφερθεί το ζώο στον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο της Ντάνκα. Πάμε λοιπόν να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή, έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα στο τέλος του καλοκαιριού. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο της καθημερινής, τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας, 720 εκατομμύρια το κόστος για το μεταναστευτικό, για διαχείριση των ροών και δομές φιλοξενίας. Λοιπόν, και ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα, οι πρώτες αντιδράσεις. Πάμε στα νέα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές και οι σχεδιασμοί. Πασόκο, μονόδρομος, το στοίχημα, η Δελφίνη και ο Δημέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες και οι αντιδράσεις. Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες και το πλεονέκτημα. Συνταξιχειρία, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα, τι προβλέπεται από την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα ασφαλιστικό για τη βελτίωση της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων. Προβλέψεις, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι, τι προαναγγέλουν οι καύσονες στην Ευρώπη, τι δείχνουν τα μοντέλα για τη χώρα μας. Παρασκήνιο, πώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για τη γαλάζια πατρίδα. Και η Ισπανία τρίζει κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντσεθ. Ο Θαπατέρο, ο οποίος βρέθηκε να έχει κάνει βρέθηκε με κοσμήματα και με πολύτιμους λίθους και τώρα διεξάγεται έρευνα. Στα 7 SOS για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι συζητάμε το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Μείωση ως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξη για την κρίση. Έκθεση Κομισιόν, στοχευμένα τα μέτρα που λήφθησαν για την αντιμετώπιση ενεργειακής ακρίβειας, λέει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Μητσοτάκης, τι να πω για το Ελλάς. Φαντάζομαι το άφησε το ΕΑΜ στον Μπολάκη από τη χθεσινή του δήλωση. Ψηφιακός εύκας, στις 43 μέρες ο μέσος χρόνος απονομής για τις κύριες συντάξεις. Μόνιμη βάση σελήνη από το 2032, το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού της NASA. Πάμε στη Δημοκρατία. Κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή, πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Η Εφημερίδα των Συντακτών, απάνθρωπο κοσκίσμα στα σύνορα, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Ριζοσπάστης, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κόντρα, απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάδας σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1 καλπάζει ο Αλέξης, 8,6 βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες, χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες.

Λοιπόν, στα μηνύματα εδώ που μας στέλνετε υπάρχει κάποιος κύριος ο οποίος λέει άγνωστος. Φάσμε ένα όνομα, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Λέει καλημέρα, εδώ μας πήραν τα σόβρακα και οι δημοσκοπήσεις βγάζουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Συγχαρητήρια. Τη Νέα Δημοκρατία δεν τη βγάζουν τώρα οι δημοσκοπήσεις πρώτη. Τη βγάζουν εδώ και αρκετά χρόνια. Νομίζω 7 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε δεν είναι το ζήτημα αν τώρα η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη προφανώς και έχει και φθορά. Και φαίνεται αυτό. Και όποιος διαβάσει προσεκτικά βλέπει και τις διακυμάνσεις που υπάρχουν μήνα με το μήνα, ανάλογα με τα γεγονότα, ανάλογα με τις εξελίξεις. Και δεν είναι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε και πώς διαμορφώνεται και η πορεία των υπολείπων κομμάτων. Υπάρχει κατακερματισμός και προφανώς αυτό το εκμεταλλεύεται το κυβερνών κόμμα. Τώρα, μια και είμαστε στα πολιτικά, ακούσατε στο πρωτοσέλιδο που καταγράφουν τη θεσινή ατάκα του Πρωθυπουργού, σχολιάζοντας το όνομα του καινούργιου κόμματος του κ. Τσίπρα. Τι να πω, είπε για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε τον κύριο Πολάκη. Στο πολιτικό σκέλος τώρα της παρέμβασής του, ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την αντιπολίτευση, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ως κατακερματισμένη, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση, ότι τα κόμματα δημιουργούν αναταραχή μεγάλη, υπάρχει ειδικά στην αριστερά, η οποία καταφέρει να πολυδιασπαστεί ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Υπάρχει ένας κοινός τόπος σε αυτά τα κόμματα να φύγει ο Μητσοτάκης και να πέσει η κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν συνιστά πολιτική πρόταση, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ότι σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Ο κ. Τσίπρας ήταν Πρωθυπουργός, κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κριθεί τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Τώρα, ο ίδιος είπε ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο και το ξεδιπλώνει και επέμεινε στο σχήμα ότι ό,τι είπαμε θα το κάνουμε. Για τη Μαρία Καριστιανού, ο Πρωθυπουργός είπε ότι όλοι θα κριθούν στην κάλπη. Η κυρία Καριστιανού συναισθηματικά αναδύθηκε μέσα από μια τραγωδία, επέμενε να κάνει κόμμα. Σέβομαι την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο και τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα κριθεί για τις θέσεις της. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι διατηρεί μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι, θα έπρεπε να είναι φυλακοί και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά με αυτό και επανέλαβε ότι όλοι θα κρυφθούν στην κάλπη, συνέδεσε το ενδιαφέρον των πολιτών με τα μεγάλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα την υγεία. Τώρα, από την κυβέρνηση σχολίασε και ο κύριος Γεωργιάδης, χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα επαναστάτη του Κουραμπιέ, έκανε, είπε, έναν αχταρμά του αλφα του αναρχισμού. Οι γνήσιοι αριστεροί μπορεί να ενοχλούνται που καπηλεύεται την ιστορία του Ελλάς. Χαρακτήρισε απολύτως λάθος την επιλογή του Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Ο Μητσοτάκης έκανε τα τελευταία 15 χρόνια πολλαπλασίες επί 10 το επικοινωνιακό του χάρισμα, ενώ ο Τσίπρας έμεινε εκεί που ήταν και πήγε παρακάτω. Έκανε rebranding, πήρε Γάλλους συμβούλους, γύρισε τον κόσμο με το βιβλίο του και κατέληξε ένα κόμμα που το είπε Ελλάς. Για το μεγάλο κοινό που δυστυχώς δεν γνωρίζει την ιστορία, εκτίμησε αυτοί που το ακούν θα έρχεται στο νου τους η ελληνική αστυνομία. Δεν ήξερα ότι αγαπούσε τόσο την ελληνική αστυνομία, πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης χαριτολογώντας. Λοιπόν, μάλιστα σχολίασε και τις 7 δεσμεύσεις του κ. Τσίπρα και είπε ότι είναι δεσμεύσεις από διαφημιστική εταιρεία. Δέσμευση πρώτη, να ζούμε με αξιοπρέπεια. Φοβερή ιδέα. Τον Τσίπρα περιμέναμε να μας το πει, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος εκτίμησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κλαδέψει τον Ανδρουλάκη, αλλά μην περιμένετε κάτι σπουδαίο. Θα είχε νόημα αν έκανε κεντρό αστροφή. Παραμένει αριστερά, άρα θα σφαχτεί με τον Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, στα σχόλια τώρα που έχουν γίνει για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, έρχεται και από τον πρώην κυβερνητικό εταίρο, τον Πάνο Καμένο, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, λέει, δημοσίευσε μια φωτογραφία με το λογότυπο με τη λέξη ΕΔΕΣ, με τον τίτλο Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. Όταν εμφανίζεται ο Ελλάς για τον Γοργοπόταμο, επιβάλλεται, έγραψε με νόημα ο Πάνος Καμένος, ενώ τη σκυτάλη των αντιδράσεων έλαβε και ο πρώην υπεύθυνος του στρατηγικού σχεδιασμού στο Μέγαρο Μαξίμου επί των ημερών Τσίπρα, ο Νίκος Καρανίκας, λέγοντας
ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει σκοπό από το 2019 να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια, τη μνήμη και την ηθική της αριστεράς. Χρησιμοποιεί ένα ακρονίμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαγή και ιδιωτικά κόμματα. Αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται με όρους marketing. Μάλιστα, η επιθυμία του Τσίπρα ήταν να κάνει ένα rebranding, αγγίζοντας το κέντρο μέχρι την αριστερά. Ξεκίνησε με ένα δημοκρατικό καπιταλισμό και στην πορεία, παρουσιάζοντας την Ιθάκη του, δεν υπήρξε ανταπόκριση από το κέντρο και αντί για rebranding έκανε reunion. Όμως έντονη κριτική άσκησε και στον Αλέξη Τσίπρα και ο Πάνος Κουρλέτης που έκανε λόγο για μια συνάντηση που πατάει στα συντρίμια του χώρου της αναρωτικής αριστεράς και συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να δημιουργήσει μια δυναμική από την Τέφρα, δεν αναγεννά το χώρος αυτός, πολύ περισσότερο όταν με τις επιλογές του ο Τσίπρας ακολούθησε μια πολιτική που πέταξε στοιχεία της αναρωτικής αριστεράς. Λοιπόν, δέχεται τις πρώτες ημέρες αρκετή κριτική ο κύριος Τσίπρας από στελέχη που άλλοτε είχαν συνεργαστεί, άλλοτε περισσότεροι από αυτούς έγιναν υπουργοί επί των ημερών του. Θα το δούμε για τις επόμενες ημέρες. Εγώ νομίζω πάντως ότι σε πρώτη φάση τουλάχιστον αυτό λειτουργεί προωθητικά για τον κύριο Τσίπρα και γιατί δείχνει ότι κάτι έχει αλλάξει και γιατί βεβαίως τον φέρνει στην κορυφή της επικαιρότητας. Όμως όλα αυτά θα κριθούν. Οι ειδικοί λένε ότι ασφαλή συμπεράσματα θα μπορούμε να βγάλουμε μετά, ίσως στα μέσα Ιουλίου ή ίσως και μετά τις διακοπές, όταν θα έχουμε πλήρως ξεκαθαρισμένο το πολιτικό τοπίο. Δύο λεπτά πριν τις 6 θα ακολουθήσει ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Έχουν πολλά και ενδιαφέροντα να σας πούν. Από όλους εμάς να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αντικατάστατο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ. Έντονη κριτική και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξη Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ο Αμερικανικός στρατός κατέστρεψε 4 ντρόνους και πραγματοποίησε νέες αποκλειστικά αμυντικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, βομβαρδίζοντας βάση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 3 εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Ορμούζ, ανέφερε σήμερα ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Στο μεταξύ οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη με στόχο φορέα ελέγχου της θαλάσσιας οδού. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 2% με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent αυξήθηκε στα $96,19 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα $90,41. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και drones, καθώς οι σιρήνες ηχούν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και παρακείμενων περιοχών, καθώς βομβαρδίζει θέσεις της Χεσμπολάχ, η οποία ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε 37 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις επανέφεραν οι ΗΠΑ την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του ΙΠΕΘΑ στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας Eleventh Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Ζάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται άλλα 116 άτομα. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό. Η Βολιβία ζει εξέγερση εναντίον μιας κυβέρνησης υποταγμένης στη ΣΥΠΑ, δηλώνει ο πρώην πρόεδρος Εύο Μοράλες, καθώς η χώρα συνταράσσεται από μαζικές διαδηλώσεις κατά του Προέδρου Ροντρίγκο Πάζ, ο οποίος κατηγορεί τον Μοράλες ότι βρίσκεται πίσω από τις κινητοποιήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίε και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια, είναι 6 και 12 πρώτα λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα.
0: Αλλά
1: και...
0: ήταν ωραίο το τραγούδι γιατί θέλαμε να το πατήσουμε.
1: Πολύ μας άρεσε, ναι, πολύ.
0: Οι μιούς μας αρέσουν, πολύ. Τους λατρεύουμε. Ναι.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας έως τις 8, κάντε κουράγιο.
0: Ο Νίκος Τσιπλάκης.
1: Ναι, η Μαρία Κόντου.
0: Η Κατερίνα Σερέτη.
1: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Το Ιράκι διαλέγει τα τραγούδια. Βέβαια, πολύ ωραία. Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας.
0: Για πες.
1: Earth News. Στα αγγλικά, έτσι, όπως το ακούτε. Κενό, radio και στέλνετε μήνυμα στο Viber, ο ένας.
0: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη στο Facebook, μας στέλνετε μήνυμα. Ή στο Messenger. Μέσω Messenger.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορείτε να μας βρείτε μόνο στο Messenger. Χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στο Facebook. Ντε και καλά. Μπορεί να μην έχετε λογαριασμό. Αλλά μπορείτε να μας βρείτε μέσω Messenger.
1: Αν μένει να τα εξηγούμε αυτά το 2026.
0: Messenger θα έχετε. Δηλαδή. Ναι, αυτό.
1: Τάκ, ειδικά αν είστε κάποιες ηλικίες. Γιατί τα πιτσιρίκια δεν το χρησιμοποιούν.
0: Γιατί εγώ δεν είμαι κάποιες ηλικίες και το χρησιμοποιώ.
1: Όχι, ναι. Σε μπέμπεις.
0: Τα πιτσιρίκια δεν χρησιμοποιούν καν το Facebook πλέον.
1: Αυτό λέω.
0: Δηλαδή χρησιμοποιούν το Instagram περισσότερο και το TikTok.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, ναι. Αυτά δεν χρησιμοποιούν τα πιτσιρίκια και κάτι άλλο που εγώ δεν τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν τα ξέρω καν.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία. Έξω η δροσούλα.
0: Τι πολύ ωραία.
1: Γιατί?
0: Χθες είχε 20 τέτοια ώρα, σήμερα έχει 16.
1: Ωραία.
0: Βγήκα και εγώ χωρίς μπουφανίνη, χωρίς τίποτα.
1: Δεν μου αρέσει όμως.
0: Ναι, ναι, εμένα μου αρέσει, ρε παιδί μου, αλλά πήγαινα με την πεπατημένη τη χθεσινή και λέω δεν θα πάρω μπουφάν, γιατί χθες ζεστάθηκα. Δεν πήρα μπουφανίνη, τίποτα.
1: Να ρωτάς τη Σύρη το πρωί. μα τι να σου πω, εγώ τη ρωτάω. Τι να βάλω.
0: Τι να βάλω.
1: Τι λέω.
0: Σου απαντάει.
1: Ε?
0: Σου απαντάει.
1: Πού απαντάει, πώς μου απαντάει.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται.
0: Ναι. Τι καιρό θα κάνει σήμερα. Θα σας πούμε τώρα. Γενικά αίθριο. Με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές όμβρη ή μεμονωμένες καταιγίδες.
1: Ναι.
0: Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρετικά μέχρι τους 31. 31 υποσκιά. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Δεν γιορτάζει κανείς σήμερα. Είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας, είναι παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, η μέρα δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν, η μέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία, στην οποία Αρμενία θα έχουν ως ονούπο εκλογές και χθες έκανε endorsement που λένε στην Αμερική, υιοθέτησε τον Πασινιάνο Τραμπ, είπε τον στηρίζω, δεν είναι καλό αυτό. Γιατί έτσι έλεγε και για τον Ορμπάν.
1: Εντάξει.
0: Και ο Ορμπάν. Εντάξει. Ναι. Αρμενία είναι άλλο πράγμα.
1: Είχε για Πασινιάν.
0: Ναι, είχε για Πασινιάν. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εκεί απειλείται και από τον Πούτιν. Είπα Πούτιν, μπορούν να στείλουν κάποια ακροτέ μηνύματα. Απειλείται από τον Πούτιν. Λέει έτσι και. Μάλλον η Ζαχάροβα. Βγήκε εκεί, είπε χθες. Έτσι και πάτε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κομμένοι. Θα σας κόψουμε το φτηνό πετρέλαιο και το φτηνό φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Η μέρα δημοκρατία στο Νεπάλ. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Κροατία, η μέρα της πτώσης του μαρξιστικού καθεστώτος στην Αιθιοπία. Είχε μαρξιστικό καθεστώς η Αιθιοπία, να ξέρεις. Είναι η μέρα του μεγαλείου του Πακιστάν. Του μεγαλείου του Πακιστάν και εθνική ημέρα μοσχαρίσκιας στιθοπλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τα short trips που λέμε στα ελληνικά.
0: Τα πια?
1: Short trips.
0: Short trips τα λέμε.
1: Έτσι θα λέμε στα ελληνικά.
0: Είναι αυτό η ψαρμόνικα, αυτό το μεγάλο.
1: Ναι.
0: Το,
1: τι
0: ναι,
1: θα πάρετε,
0: με τα
1: short trips.
0: Ναι.
1: Ναι. Πώς τα τρώτε.
0: Τα πια?
1: Short trips.
0: Short trips τα λέμε.
1: Έτσι θα λέμε στα ελληνικά.
0: Είναι αυτό η ψαρμόνικα, αυτό το μεγάλο.
1: Ναι.
0: Το,
1: τι θα πάρετε, με τα short trips.
0: Ναι. Ναι.

0: Δεν τη λένε Paris Saint-Germain, ντεπρέ.
1: Εντάξει, τώρα που να το λύσω όλο αυτό. Paris Saint-Germain, τέλος. Λοιπόν, γιατί τον Άγιο Γερμανό είναι. Τέλος. Κατάλαβες. Είναι και το Αγίου Γουλιέλμου της Οράγκης. Και το Αγίου Βερνάρδου που είναι προστάτης των Ορειβατών και των Χιονοδρόμων και των Άλπαιων.
0: Ναι.
1: Ωραίος Άγιος αυτός. Ο δικός σου είναι αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Ναι. Σαν σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Ρε, που ήμασταν πολύ μπροστά εμείς.
0: Πολύ μπροστά.
1: Ναι.
0: Το 1871 συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων.
1: Με ποιον. Α.
0: Τι.
1: Πού.
0: Τύπου, στο Παρίσι.
1: Παρίσι.
0: Η κομμούνα του Παρισίου που θα ήταν.
1: Ναι,
0: ναι, η Παρισινή κομμούνα.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Ναι.
1: Το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Ευχαριστούμε.
0: Το 1960, παρακαλούμε. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης.
1: Το 1979 εδώ στο Ζάπιο, στο Περιστήλιο, υπογράφηκε η Συμφωνία Ένταξη Ελλάδα στην ΕΟΚ. Την υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Μάλιστα. Τότε ήταν που ήρθε ο Ζισκάρ Δεστέν και φτιάχτηκε συγκρούσε μια νύχτα.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Τότε, ναι, ναι. Από τη Μόμα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάπου αλλού να φτιάξουμε τίποτα άλλο.
0: Το 1980 η Νότιγχαμ Φόρεστ νικά 1-0 το Αμβούργο στον Μπερναμπέου. Άκου να δεις τώρα. Η Νότιγχαμ Φόρεστ το Αμβούργο στον Μπερναμπέου.
1: Σε ουδέτερο
0: κύπελο. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπη στο ποδόσφαιρο.
1: Και το 1997, η 17 Νοέμβρη, δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Άλλη μια άνανδρη επίθεση και δολοφονία.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1908 ο Ιαν Φλέμινγκ.
1: Σπουδαίος.
0: Ο οποίος έφτιαξε τον James Bond, έτσι. Αυτός.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Το 1968 η Kylie Minogue.
1: Έλα ρε Καϊλή, χρόνια πολλά.
0: Ναι, η οποία τώρα βγήκε σε μια πλατφόρμα, ένα ντοκιμαντέρ για αυτήν.
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Happy birthday to you, Καϊλή.
0: Highly birthday.
1: Ναι.
0: Happy birthday.
1: Highly, ναι, highly.
0: Happy.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1924 χάσαμε τον Ιωάννη Πολέμη. Ρίχτο. Έλληνα ποιητή και θεατρικό συγγραφέα. Το 2003 τον Ηλία Πριγκόζιν, το Ρώσο χημικό με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής, και πάρει και το Νόμπελ το 1977 για τη θεωρία του περί δημιουργίας δομών αποκαταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας.
0: Και το 2014 χάναμε την Μάγια Αγγέλου.
1: Σπουδαία.
0: Πάρα πολλοί θεωρούν ακόμα ότι είναι Ελληνίδα. Λόγω του επωνύμου.
1: Ναι, όχι, είχε παντρευτεί Έλληνα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αυτό, να το πω.
1: Ελληνικής καταγωγής. Με Κάιλι συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Κάιλι ακούμε.
0: Κάιλι ακούμε από
1: ναι,
0: κάτω.
1: Happy birthday, Κάιλι.
0: Ας την αφήσουμε λίγο.
1: Thank you, Nick.
0: Ας την αφήσουμε λίγο.

0: Καϊλή Μινόγκ έχει χαρακτηριστεί καλλιτέχνητα τσέπης. Επειδή είναι μινιόν, λένε ότι τέτοια, όπως υπάρχει το υποβρύχιο τσέπης, όπως υπάρχουν διάφορα άλλα πράγματα τσέπης.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι μινιόν, ρε παιδί μου, τη χαρακτηρίζουν και καλλιτέχνητα τσέπης.
1: Αχ, ναι, είναι μίνι,
0: είναι
1: μίνι.
0: Είναι, ναι, ναι, ναι, είναι γλυκιτάτη, γλυκιτάτη. Να δείτε πώς μιλάει ο Νικ Κέιβ για αυτήν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας από το Γιώργο, από το Σιδηρόκαστρο. Σήμερα γυρνάει τριφύλια. Κάποια ορολογία θα είναι αυτή, το γυρνάω τριφύλια.
1: Κάτι θα
0: ελπίζω να μην. Ναι. Έχει 20 βαθμούς και ένα ελαφρύ αεράκι. Έχετε 20 εσείς και έχουμε εμείς 16 εδώ. Καλημέρα στον Παναγιώτη στην Νεάπολη. Λακωνίας με 19 βαθμούς. Μας στέλνει και μια φωτογραφία από την Ελαφώνηση έτσι για να μας κουρδίσει. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα.
1: Εντάξει, θα κάνει.
0: 18 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη. Άστατος με σύννεφα. Περπατάω με ψυχάλα, λέει. Με 17 βαθμούς, μας λέει ο κύριος Νίκος. Ο Θοδωρής στην Ελασσόνα 18 ήδη. Η Σαβαγιάννα, καλημέρα. Από Κοζάνη, 16 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στην Φωτεινή. Στην Ξάνθη έχει 17. Α, ναι, μας το είπε και πριν ο Νίκος. Και έχει ψιλοβροχό, ψυχαλίτσα, στην Ξάνθη. Φωτεινή. Λοιπόν,
1: ναι, εντάξει,
0: εδώ είμαστε.
1: Δεν θα έχει. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζέστα ακόμα στην Ευρώπη. Σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Ναι.
1: Στο Παρίσι, σου λέει, λιώνει άσφαλτος. Είδα ένα βίντεο εδώ στην ΕΡΤ που έπαιζε, που ένας τώρα νεαρός, νεαρή, δεν ξέρω, τα φορούσε ένα ζευγάρι λευκά σταράκια.
0: Ναι.
1: Και πατούσε πάνω στην πίσα που είχε λιώσει.

0: Να ασφαλτώ και λέω τι κρίμα.
1: Κρίμα. Λέει,
0: ούψ, κόλλησα.
1: Ούψ, I did it again.
0: Ναι. Ναι. Πόση ζέστη έχει, είναι η κατάσταση, λέει, αφόρητη, πώς το λένε.
1: Ναι, ζέστη έχει και στον Περσικό κόλπο πάλι.
0: Καλά, εκεί δεν θα έχει.
1: Βομβαρδίσανε πάλι.
0: Εντάξει.
1: Βγήκανε οι Αμερικανοί.
0: Πες μου κάτι καινούργιο.
1: Και κάνανε καινούργια επίθεση κατά τη διάρκεια της σύνταξης. Υποτίθεται χθες το απόγευμα, το μεσημέρι απόγευμα, είχε σκάσει NATO MOU, το μνημόνιο, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Όχι, δεν είναι αυτό. Μα σου λέω εγώ, αυτό είναι και διάφορα τέτοια. Και πάνω που πιστεύαμε αυτά, έπεφτε το πετρέλαιο, κατακριμνιζόταν το πετρέλαιο, δηλαδή είχε φτάσει στα 90 κάτι. Λοιπόν, χαιρόμασταν εμείς, λέγαμε ευτυχώς έβαλα μόνο λίγη η βενζίνη, δεν έβαλα ολόκληρη, γιατί να, θα έρθει η ειρήνη, που θα πάει, θα φθηνίνει το πετρέλαιο, το η βενζίνη. Το κατά διάρκεια της νύχτας είχαμε νέους βομβαρδισμούς. Χτυπήσανε, λέει, μια αεροπορική βάση από όπου απογειωνόταν ένα ντρόουν και χτυπήσαν και 4 ντρόουν στον αέρα. Γιατί συνιστούσαν απειλή. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Για τα στενά του Ορμούζ.
0: Καλά.
1: Για τα οποία στενά του Ορμούζ βγήκε χθες ο κύριος Τραμπ και είπε ότι δεν αποκλείεται να εξαφανίσει το Ομάν. Το Ομάν είναι ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Αλλά ο Τραμπ είπε ότι μπορεί να το εξαφανίσει. Ναι, αυτό. Μάλλον η Ιράν ήθελε να πει, λένε κάποιοι αναλυτές. Κάποιοι άλλοι λένε ότι όχι, ήθελε να στείλει μήνυμα ότι όλα τα σφάζω, όλα τα μακερώνω. Καταλαβες.
0: Δεν με εκπλήσει πια τίποτα.
1: Τίποτα δεν σε εκπλήσει.
0: Δεν με σοκάρει μάλλον. Αυτό να το πω πιο σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν με σοκάρει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας με αφορμή ένα περιστατικό που είχε γίνει πριν από καιρό.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή πριν 4 χρόνια. Με αφορμή. Έγινε μια επίθεση χθες ένα μαγαζί στα Πατήσια και πυροβολισμοί και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Και ένας από αυτούς που πιάσανε, το θυμήθηκα την υπόθεση, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση τότε. Ένας από αυτούς που πιάσανε είχε μαχαιρώσει έναν τύπο σε μια ουρά, στην ουρά στην καντίνα. Είχε πάει, του είχε πάρει τη σειρά του, είχε πει ο άλλος, παιδί μου, γιατί περνάς από τον κόσμο, ας πούμε, μπροστά. Και τον είχε μαχαιρώσει 16 φορές. Γιατί του πήρε τη σειρά. Δεν γνωριζόντουσαν. Θέλω να πω, οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Και λέω, παιδιά, ήθελα να σας το πω από καρδιά σου. Μην τσακώνεστε με αγνώστους για κανένα, για τίποτα. Δεν λέω να κάνετε τους χαζούς συνέχεια, αλλά δεν ξέρεις ποια τι είναι.
1: Αλλά πω και πω.
0: Όχι, δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος.
1: Α, να τους κάνετε πω και πω τους χαζούς.
0: Όχι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Εγώ παλιά τσακωνόμουν.
1: Ναι.
0: Και στο δρόμο μπορεί να τσακωνόμουν. Να ζητούσα το λόγο. Άμα μου κλείναν το δρόμο, άμα πήγαιναν να με σκοτώσουν. Τώρα δεν το κάνω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος. Ξέρεις.
1: Όχι ποτέ. 14 βαθμούς στα Γιάννενα, μας λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στη Λίντη. 20 βαθμούς με βροχή και κεραυνούς, μας λέει. Πού είναι η Λίντη. Λίντη, θα μας πεις και πού είσαι. Θα το βρούμε αργότερα. Καλημέρα και στην Μυρτό. Στη Μυτιλίνη 17 βαθμούς. Όταν το πρωί φεύγεις χωρίς ζακέτα πλέον, σφίξαν οι ζέστες. Καλή συνέχεια, μας λέει.
0: Είναι,
1: και μας ενημερώνει ότι πλέον στην Μυτιλίνη η βενζίνη έχει 2,17.
0: Αχου, μπράβο.
1: Προηγήστε. Νικάτε.
0: Μας περάσατε.
1: Ναι. Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει, έχει και εδώ.
1: Τι, 2,17 δεν έχω δει.
0: Έχω δει εγώ.
1: 2,17 εδώ πέρα στην Αθήνα. Θα μου πεις, κάνω και συγκεκριμένες διαδρομές και βλέπω τις τιμές που είναι ακόμα, είναι στο 2,0 κάτι.
0: Εγώ περνάω πολλές περιοχές. Δεν θυμάμαι σε ποια την είδα τώρα.
1: Ναι.
0: Το 2,17. Αλλά έχω δει και 2,15. Έχω δει και. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη απόσταση.
1: Όχι, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Ναι. Παιδιά, ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει τώρα. Δεν μπορεί να πάει πολύ αυτή η κατάσταση. Κάτι
0: έτσι
1: θα γίνει.
0: Έτσι λέγαμε και πριν ένα μήνα.
1: Το ξέρω τι
0: λέγαμε. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω.
1: Το ενδιαφέρον είναι ότι το λέμε αυτό κάθε Πέμπτο Παρασκευή,
0: ναι,
1: και κάθε Σαββατοκυριακό, επειδή θα ξανανοίξουν οι αγορές από Δευτέρα, γίνεται κάτι για να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα καινούργια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πλέον έχει καταντήσει κουραστικό, σχεδόν όλοι, είναι μια έκφραση που τη χρησιμοποιούν, είναι λάθος και δεν είναι political correct, αλλά ακόμα και η Κουτσή Μαρία θεωρεί ότι όλα αυτά γίνονται για να ανεβοκατεβαίνουν τα χρηματιστήρια.
0: Έλα τώρα που δεν είναι political correct, τώρα το λέμε...
1: Δηλαδή, συγγνώμη όμως.
0: Εντάξει.
1: Φτάνει.
0: Εντάξει.
1: Νησάφι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπάστα.
1: Πολύ ωραία τα πάμε. Μπράβο.
0: Μπάστα πια.
1: Ναι. Τον μαστιγώσαμε και τον Τραμπ.
0: Εντάξει. Και με τσιγά, ναι, του κάναμε
1: και,
0: τώρα.
1: Και τα στενά του Ορμούς.
0: Ναι, του κάναμε τώρα.
1: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Στη λεωφόρο του Διονύσου. 19 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Πολύ περίεργα τα πράγματα μετά το COVID. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι άνθρωποι, απλά έχουν φανερωθεί για αυτό που πραγματικά ήταν. Πλέον δεν αξίζει να τσακωθεί κανείς για τίποτα σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Συμφωνώ.
1: Πραγματικά δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο άλλος.
0: Ναι, καλέ, δεν ζαβεί όλοι. Ναι. Τι να λέμε. Ο Γιάννης Μέτσοβο.
1: Ναι.
0: 11 βαθμοί. Καλημέρα Γιάννη, Άθο Κόκλε.
1: 11, ε. 11. Ωραία.
0: Δροσιά. 11, ωραία. Δροσιά είναι. Ναι. Τώρα το πρωί είναι ωραία. Ναι. Φτιάξε έναν ωραίο καφέ. Ζεστό.
1: Ναι.
0: Και μπορεί με ένα
1: μπουφανίδι. Πάντα ο πρώτος είναι ζεστός.
0: Ναι, με ένα μπουφανίδι να κάτσεις έξω.
1: Ναι, δεν μπορώ να. Δεν τους καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να μπω στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που ξεκινάνε με κρύο καφέ.
0: Α, όχι, όχι.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου.
0: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα.
1: Δεν μου πάει
0: δεν
1: καθόλου.
0: Έχω. Εγώ έχω μόνο εποχές. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Το καλοκαίρι πίνω κρύο καφέ. Το χειμώνα πίνει ζεστό.
1: Όχι, το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι ο πρώτος ήταν ζεστός. Μετά κρύος. Ναι. Αλλά ο πρώτος ήταν ζεστός. Στον καύσωνα. Ναι. Εντάξει, δικιά μου παραξενιά.
0: Εντάξει.
1: Συγγνώμη.
0: Καθένας ό,τι θέλει. Αυτό το περιορέξιο, Διονυζάκο μου. Τι να πεις.
1: Κολοκυθόπιτα, κίτρινη, γλυκιά. Αυτή μου αρέσει.
0: Αυτή τα αρέσει. Λοιπόν, πάμε μουσικά στους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νότιο Ιράν. Χτυπήθηκε βάση που, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα $96 το βαρέλι, το Brent. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια στην ατζέντα της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες τουρκικές προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά ορεινά. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η φίλη μας η Λίντη είναι από το Βόλο και μου λέει: εγώ θυμάμαι το Λιβάδι, ότι είσαι από το Λιβάδι. Ναι, αλλά εγώ σας γανώνω τα αυτιά συνέχεια το Λιβάδι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, φίλη μας η Λίντη, είναι από το Βόλο, λοιπόν. Καλημέρα και στον Δημήτρη από το κέντρο των Σερών με 22 βαθμούς, λέει. Χθες είδα λίγο έξω από την πόλη την απλή αμόλυβδη 2-20. Α, έχουμε νικητή. Προηγείται τη Μυτιλίνη. Η Μυρτό λέει: συμφωνεί με τον πρώτο ζεστό καφέ τη ημέρα. Έρευνες λένε μάλιστα ότι αν δεν πιεις τον πρώτο καφέ ζεστό, δεν λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλος την υπόλοιπη μέρα. Καταλαβες.
1: Α, ναι.
0: Είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο. Ευχαριστώ
1: είναι
0: πολύ, Μυρτό.
1: Επιστημονικά αποδεδειγμένο, ναι. Εντάξει, τι να πούμε εμείς.
0: Και ο Δημήτρης λέει: και το καλοκαίρι ο πρώτος καφέ ζεστός. Απλά τον αφήνεις λίγη ώρα να κρυώσει, λίγο να χλιαρίνει. Ναι. Αυτό το δέχομαι. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Καλημέρα και στον φίλο μας στο Στράτο από την Πρέβεζα που λέει: Διονύση, κολοκυθόπιτα, πορτοκαλί με σταφίδες και καρύδια και φύλλο ανοιγμένο από τη μάνα μου. Εμείς ξύναμε την κολοκύθα. Δύσκολη η κολοκύθα. Δύσκολη. Αλλά,
1: γιατί είναι, ναι, δύσκολη, μάνα μου. Γιατί είναι δύσκολη.
0: Γιατί έχει αυτό το περίφημο που έχει απ' έξω, είναι ξύλο, είναι σκληρό.
1: Εντάξει,
0: να την κόψεις και μετά να την τρίψεις, μερικές φορές είναι μανούρα.
1: Αν την κόψεις λεπτά κομμάτια, κόβεται εύκολα, ναι, η φλούδα.
0: Η φίλη μας η Φωτεινή που μας είχε πει χθες ότι θα περνούσε συνέντευξη για δουλειά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα τι έγινε. Ξέρουμε όμως ότι η αντιμετώπιση που είχε κατά τη συνέντευξη τη έμεινε στο νου και θέλει να το μοιραστεί μαζί μας, ότι ήταν αξιοπρεπέστατη αυτή που τη πήραν τη συνέντευξη και θέλει να το πει, να του ευχαριστήσει κιόλας μέσω της εκπομπής.
1: Δηλαδή
0: ήταν πραγματικά κύριοι.
1: Ναι, αλλά κάναμε κι εμείς καλή εντύπωση.
0: Ένιωσα όμορφα με το σεβασμό και την ευγένεια που αντιμετώπισα.
1: Δεν,
0: ναι,
1: κάναμε.
0: Ναι, κάναμε. Δεν κάναμε.
1: Δεν είμαστε τυχαίοι.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, άκου τώρα το.
0: Ακούω, πες μου.
1: Επειδή λέμε όλα τα. Υπήρχαν, πιάσαν κάτι τύπους από τη Χιλή.
0: Ναι.
1: Εδώ,
0: ναι,
1: τους πιάνσαν αυτούς. Αυτοί λοιπόν σου λέει, οι Χιλιανοί είναι διαρρήκτες,
0: ναι,
1: και βάζουν στο μάτι, ας πούμε, όχι εμάς, ευτυχώς,
0: ναι,
1: βάζουν κάποιους που έχουν πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Και μπαίνουν στα σπίτια τους,
0: ναι,
1: και τους κλέβουν πολύτιμα. Μπήκαν εδώ, λέει, στο σπίτι ενός επιχειρηματία.
0: Οι Χιλιανοί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κάνουν τέτοιο τουρισμό, λέει, σε όλο τον κόσμο.
0: Γυρνάνε από μέρος σε μέρος
1: και κλέβουν.
0: Σταμπάρουν κάποιους, ναι, πλούσιους,
1: ναι,
0: και τους,
1: ναι,
0: κλέβουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι καλά που δεν είμαστε πλούσιοι.
1: Ευτυχώς, αυτό σου λέω.
0: Που εγώ,
1: Άγιο είχαμε.
0: Που εγώ την Τετάρτη το πρωί ήμουν στεναχωρημένος. Θες, το καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν είχα κερδίσει το
1: ναι,
0: μεγάλο τζόκερ.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα είχα κερδίσει το μεγάλο τζόκερ και θα είχα πάρει 120 εκατομμύρια, σιγά μην ήμουν εδώ πέρα και μην ήμουν να με βρουν οι ληστές οι Χιλιανοί να με κλέψουν.
1: Τέλος πάντων, αυτοί,
0: αλλού θα ήμουν.
1: Αυτοί λοιπόν κάνουν, σου λέει, εγκληματικό τουρισμό, έτσι το λένε.
0: Εγκληματικό τουρισμό. Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Ναι, ναι, έτσι το λένε, λέει η αστρομική. Και πήγανε λοιπόν, μπήκαν στο σπίτι εδώ του επιχειρηματία,
0: ναι,
1: και πήρανε στη βίλα του τώρα, βίλα έτσι, όχι αυτό, 45 ρολόγια.
0: Ναι.
1: 1,5 εκατομμύριο ευρώ τουλάχιστον η αξία τους, γιατί ήταν, λέει, όλα custom made, πώς το λένε στα ελληνικά, ρε παιδί μου, ήταν παραγγελία.
0: Πώς το λένε το custom made.
1: Ναι, ναι, παραγγελία,
0: ναι,
1: ήταν αυτά, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και ήταν παραγγελία.
0: Πώς δεν κατάλαβα, ναι, δεν κατάλαβα.
1: Ήταν παραγγελία και τα για μέλη της οικογένειας. Πόσα μέλη έχει η οικογένεια. Πολλά.
0: Τι να σου πω.
1: Πολλά θα γίνουν αυτά τα πέντε ρολόγια τώρα.
0: Θυμάσαι που για ένα ρολόι στήθηκαν στην αγορά την ίδια ώρα
1: στην
0: σε
1: ουρά,
0: όλον,
1: ναι,
0: τον,
1: ναι,
0: κόσμο,
1: ναι,
0: στην ουρά.
1: Ναι, ναι,
0: συγγνώμη, στην,
1: ναι,
0: ουρά, ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Χιλιάδες άνθρωποι για να πάρουν ένα συλλεκτικής αξίας ρολόι των 600 ευρώ.
1: Ναι.
0: 600 ευρώ.
1: Ναι,
0: το οποίο, λέει, μετά περιμένανε να το πουλήσουν μετά από 3.000 έως 16.000 στο eBay. Ξέρω πώς, ποιο.
1: Σε αυτή την ουρά μπορεί και να στεκόμουν, σε καμία άλλη.
0: Ήταν, λέει, μια σύμπραξη μια φθηνή εταιρεία ρολογιών. Τώρα να μην πούμε τώρα. Να το,
1: ναι,
0: κάνουμε,
1: ναι,
0: διαφήμιση,
1: ναι.
0: Λοιπόν, με μία που κάνει πανάκριβα ρολόγια. Έβλεπα έναν ηθοποιό στις Κάνες που είχε ένα τέτοιο ρολόι,
1: ναι.
0: Και είχαν κάτσει τώρα βρετανικά μέσα ενημέρωσης,
1: ναι.
0: Και είχαν υπολογίσει ότι το ρολόι αυτό κάνει 600.000.
1: Τι λέρεσαι.
0: Ένα ρολόι, ένα σπίτι. Δηλαδή τέτοιες αναλογίες.
1: Μεγάλο σπίτι.
0: Ναι, με μεγάλο σπίτι, με βίλα. Καταλάβες.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: ναι, ναι,
0: επειδή,
1: ναι,
0: σας λέγαμε πριν για το Ιράν, να ξαναπάμε στο Ιράν. Γιατί, πινκ-πονκ το κάνουμε. Βγήκαν τώρα πριν από λίγη ώρα, είπα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που έλεγε το Ιράν, εμείς θα φτιάξουμε έναν οργανισμό μαζί με το Ομάν.
1: Mm.
0: Δεν θα βάζουμε διόδια,
1: mm-hmm,
0: αλλά θα βάζουμε τέλη που θα πληρώνουν τα πλοία που θα περνάνε από, το, από, τη, από τα στενά του Ορμούζ για να τα προσέχουμε.
1: Διόδια.
0: Τέλη επίβλεψης.
1: Ναι.
0: Δεν θα τα λέμε διόδια, θα τα λέμε τέλη επίβλεψης ή τέλη συντήρησης.
1: Ναι.
0: Ας πούμε των στενών. Ποιον των στενών, τα οποία στενά δεν τα έχει φτιάξει άνθρωπος, τα έχει φτιάξει φύση.
1: Τον Ένφια, πώς τον είχαν πει εδώ ο Βενιζέλος.
0: Ρώτα τον κύριο Βενιζέλο. Ναι, ρώτα τον κύριο
1: Βενιζέλο. Πώς το είχαν πει το Ένφια.
0: Λοιπόν, φτιάξαν λοιπόν οι Ιρανοί μόνοι τους, αφεαυτής, φτιάξανε τέτοιο. Έναν οργανισμό.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Βγήκαν, είπα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και φάρανε κυρώσεις στον οργανισμό. Ακόμα δεν έχει συσταθεί δηλαδή εν τω μεταξύ ο οργανισμός και του βάλαν κυρώσεις.
1: Καλορίζικος.
0: Καλορίζικος.
1: Καλοστέριωτος.
0: Ξεκίνησε με το δεξί αυτός ο οργανισμός.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Τι να πω, ναι. Μου,
0: καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει από τις Σέρες. Ρε παιδιά, πώς να μην τα χάσει ο κόσμος με αυτά που γίνονται γύρω μας. Σε μια κλωστή κρεμόμαστε. Να μην το χάσουμε το μυαλό που μας έμεινε, είναι
1: ποιο?
0: Δύσκολο. Το όσο μας έμεινε.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ λέει έκανα συμφωνία και μετά βομβαρδίζει. Ο Αλεξάκης ξανά κάνει κόμμα, λες και τώρα θα τα κάνει σωστότερα. Και δεν είπε ούτε ένα συγγνώμη, ρε παιδιά, να πει ότι εντάξει τώρα κάναμε λάθος, θα τα κάνουμε πιο καλά. Καταρχήν, έχω διαβάσει ήδη ότι πλέον θα το λένε καπετάν Αλέξη. Λόγω Ελλάς, καταλάβατε. Δεν θα το λένε Αλεξάκη, μην το λέτε έτσι. Δεν είναι σωστό.
1: Μα εντάξει, όπως θέλει ο καθένας.
0: Αλλά εντάξει, ναι, δεν θα σας πούμε εμείς.
1: Όχι, δεν θα πούμε εμείς.
0: Ναι.
1: Πάντως γενικά υπάρχουν πολλά νευρούλια.
0: Πολλά.
1: Πολλά νευρούλια, δηλαδή.
0: Α, η Μαρία.
1: Τι?
0: Η κυρία Μαρία.
1: Τι?
0: Αφού δεν μου λέτε εσείς καλημέρα, σας λέω εγώ.
1: Γεια σας, κυρία Μαρία.
0: Α, έτσι το έχουμε.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Εντάξει. Δεν ξέραμε ότι είχατε ξυπνήσει.
0: Ο καφές ζεστός και κρύο νεράκι από δίπλα. Και το τσίπουρο το ίδιο. Ο κρύος καφές και το παγωμένο τσίπουρο είναι γευστικός αναθεωρητισμός. Μας λέει ποιος άλλος, ο κύριος Παύλος.
1: Γευστικός αναθεωρητισμός.
0: Ρεβιζιονισμός, κύριε
1: ναι,
0: Παύλο.
1: Ναι. Ναι. Μπορούμε να το ονομάζουμε και τσίκα το καινούριο κόμμα.
0: Γιατί?
1: Από το τσίπουρο και από το καφές.
0: Ποιο κόμμα, παιδί μου, δεν μιλάμε για κόμμα.
1: Κάνουμε κόμμα. Κάνουμε κι εμείς ένα, γιατί τόσα γίνονται.
0: Ναι.
1: Χτες έβγαλε ανακοίνωση η Ελπίδα για την Ελλάδα.
0: Μην τη λες Ελλάδα, για την Ελλάς. Για την Ελλάς. Δεν κλείνεται.
1: Όπου δεν μ' αρέσει.
0: Δεν κλείνεται, για την Ελλάς.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Η Ελπίδα για την Ελλάς.
0: Η οποία Ελπίδα δεν είναι. Το όνομα δεν είναι Ελπίδα. Είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, κάτι άλλο.
1: Δεν μπορώ να το λέω όλο αυτό.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορώ, κουράζομαι.
0: Μα αυτό δεν είναι το όνομα της.
1: Ελπίδα
0: του κόμματος.
1: Ελπίδα.
0: Δεν είναι σκέτο αυτό. Αυτό είναι συντομογραφία. Αυτό είναι συντομογραφία.
1: Δεν μπορώ να το λέω.
0: Εντάξει, κανονικά πρέπει να.
1: Γιατί το Ελλάς το λες όπως λες, όπως το πρέπει να.
0: Ελλάς θα το λέω, ναι.
1: Όχι,
0: θα
1: γιατί,
0: λέω.
1: Αφού
0: και
1: είναι.
0: Και όπως τα λέγαμε χθες, πώς λέγαμε χθες οι νεοαριστερίτες, τα λέμε οι Ελλασίτες. Για τα μέλη του κόμματος.
1: Δεν μπορώ.
0: Τι δεν μπορείς,
1: δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, γιατί αποδηγείς τα ξέρω μόνο από αυτά.
0: Μας λέει ο Δημήτρης. Δημήτρης, στο μυαλό μου είσαι, γιατί αυτό συζητούσα πριν μπούμε στο στούντιο με τον Γιάννη τον Αργυρό. Λέω ότι επειδή βγήκε μια δημοσκόπηση χθες.
1: Ναι.
0: Πλάκα-πλάκα λέει ο Τσίπρας κατάφερε να ξεκολλήσει τη βελόνα στο Πασόκ. Προς τα κάτω όμως.
1: Παιδιά, εντάξει, με τις δημοσκοπήσεις τώρα.
0: Είναι πολύ νωρίς, παιδιά.
1: Με τις δημοσκοπήσεις πρώτον. Πρέπει να κοιτάτε πάντα αν η εταιρεία που βγάζει τη δημοσκόπηση είναι μέλος του συνδέσμου των δημοσκόπων. Έχουν σύνδεσμο οι άνθρωποι.
0: Ναι. Άρα τηρεί κάποιες προδιαγραφές.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω, γιατί ας πούμε κάποιες είναι διαδικτυακές δημοσκοπήσεις.
0: Που δεν έχουν την ίδια πιστότητα, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτή, ας πούμε, ήταν διαδικτυακή δημοσκόπηση. Και ήταν πάρα πολύ γρήγορα που έγινε.
0: Ναι, αλλά όντως εμφάνισε να κουνιέται για πολλούς η βελόνα.
1: Ναι, πάντως.
0: Προς τα κάτω.
1: Ναι, απλά όμως σου λέω κάτω από ποιες προϋποθέσεις γίνονται.
0: Ναι.
1: Πάντως, αυτό που λένε, έχω ακούσει όλους, σχεδόν όλους τους δημοσκόπους να λένε, είναι ότι θέλουμε τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε με κάποια.
0: Οι επιστήμονες, όχι εμείς να αποτυπώσουμε, εμείς αποτυπώνουμε από τώρα.
1: Για τους επιστήμονες, λέω. Ναι, οι επιστήμονες το λένε.
0: Ναι, για
1: εγώ το λέω. Ότι χρειάζονται 2 εβδομάδες για να αποτυπώσουν μια πρώτη. Να παρουσιάσουν μια πρώτη εικόνα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η οποία θα είναι.
0: Ναι, ναι. Τέτοιο.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Γιατί χθες δεν συνδεθήκαμε. Δεν τα πάμε χθες.
0: Παιδιά, στο Ηράκλειο 2:27 η αμόλυβδη σε αρκετά πρατήρια.
1: 2:27, α.
0: Ναι, μας λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Παραφροσύνη είναι αυτό.
1: 2:27 είναι πολύ παιδιά τώρα. Πού θα πάει αυτό.
0: Καλημέρα από τον κύριο Παναγιώτη. Μας στέλνει ένα μίμ για τον.
1: Έχουν λυσάξει όλοι τώρα, έχουν βγάλει.
0: Αλέξη Τσίπρα, ελαστικά ο Αλέξης. Μας στέλνει ένα μίμ. Ναι. 19 βαθμούς έχει στη Λαμία. Έχουν βγει πάρα πολλά τέτοια.
1: Επικοινωνιακά.
0: Ενδείκνυται και το όνομα,
1: το στόχο του τον πέτυχε.
0: Ναι, γιατί ναι. Παραμένει στην ειδησιογραφία.
2: Καλημέρα σα.
0: Γεια
1: σα, Οφγενίστε.
2: Ναι, ναι, πάντα, το ξέρουμε. Έτσι.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή, χθες είχαμε να συζητήσουμε τόσα πράγματα.
2: Θα τα πούμε σήμερα. Ναι. Γιατί κόμμα Τσίπρα δεν είπαμε χθες.
1: Ναι, δεν μαζί είπαμε.
2: Σας.
1: Ναι, τώρα συζητάγαμε ότι έχουν βγει πολλά memes. Και
0: με, που παίζουν με το όνομα.
1: Ναι, και ότι πέτυχε το στόχο του επί της ουσίας.
3: Ναι, παιδιά,
2: εντελώς τον πέτυχε το
3: θέμα να συζητιέσαι. Γιατί άμα δεν μόνη μέρα δεν συζητιέσαι τα social media με κανέναν τρόπο. Ναι, δεν έχει αποτύχει. Ναι.
2: Εξάλλου είναι και τόσο έμπειρος πολιτικός ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, θα ήξερε από πριν τι θα γινόταν και ότι θα υπάρξουν και μιμ και τέτοιες συζητήσεις για το Ελλάς και πού παραπέμπει. Το ήξερε πριν να βγει το όνομα στη δημοσιότητα ότι θα γίνει αυτό.
1: Φαντάζομαι κι εγώ, ναι.
0: Ναι, κάποιος έλεγε, συνεργάτης που ήξερε το όνομα, γιατί το όνομα είχε αποφασιστεί, υποτίθεται, έτσι λέει το ρεπορτάζ.
1: Δύο
0: μήνες πριν, ας πούμε, αλλά είχε μείνει από τα σφράγγια στο μυστικό. Αλλά ένας που το ήξερε, είχε πει σε έναν συνάδελφο, είχε εκμυστηρευτεί την παραμονή των αποκαλυπτηρίων, ότι θα συζητείτε για 10 μέρες το όνομα.
2: 10.
0: Γι' αυτό θα συζητάτε. Λέει για 10 μέρες θα συζητάτε γι' αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Θα δούμε.
2: Μετά θα συνηθίσουμε και θα βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις και θα λέμε, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία το Πασοκ τόσο, το Ελλάς τόσο ή η Ελλάς. Πώς θα το λέμε, το Ελλάς.
0: Αφού είναι η συμπαράταξη.
3: Η ελληνική συμπαράταξη.
0: Η Ελλάς. Είναι όπως η ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, για να θυμάσαι αυτό.
1: Δεν είναι μόνο η, είναι και το κόμμα Ελλάς.
2: Γι' αυτό.
0: Εντάξει τώρα.
1: Είναι
0: η Ελλάς. Είναι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σωστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία κλπ. Επίσης, να σας πω, επειδή μας ακούγατε πριν, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί ήσασταν στον αέρα, αλλιώς σίγουρα θα μας ακούγατε. Κατέληξε μια πρόβλεψη για τον χρόνο των εκλογών, για να το πούμε από τώρα, γιατί μας αρέσουν εδώ οι προβλέψεις. Το θυμάστε, το είχαμε κάνει και τις προηγούμενες εκλογές εθνικές.
1: Και πέσε μέσα, έπεσε πάντα.
3: Ναι. 11 Απριλίου.
2: Είπε και 18. 11,
3: 18, 18, αλλά μαζί καταλήξαμε στο 11.
2: Ναι.
3: Οπότε κλειδώνω το 11.
2: Εμεί λέμε 11.
3: Γιατί γίνεται.
0: Εκεί ποντάρετε.
3: Λέω ρε παιδί μου το εξής. Ένα σκεπτικό. Ξαναλέω, δεν είναι ρεπορτάζ. Μην μπει κάποιο. Άμα ήταν, θα το έλεγα. Αλλά το κρύβω ότι έχω ρεπορτάζ πάνω στην ημερομηνία. Λέω 1η Ιουλίου αναλαμβάνει η χώρα του 27 την εξάμεινη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τότε πρέπει να είσαι πανέτοιμο. Δηλαδή δεν παίζει εκεί. Πρέπει να έχει, δηλαδή, όχι απλά να έχουν γίνει εκλογέ. Κυβέρνηση να έχει πάρει εμπιστοσύνη από τη Βουλή, να έχει ορκιστεί, να έχει ξεκινήσει να πιάσει δουλειά κανονικά. Να είναι όλα στην τέλεια. Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών.
0: Διπλών εκλογών.
3: Μπορεί και να μην γίνει, μπορεί και όχι. Αλλά δεν μπορεί να πας με το μπορεί. Πρέπει να πας με το. Ότι, ναι. Να έχει το ενδεχόμενο.
2: Μα να σου πω κάτι. Άρα, μου είχε πει ένας συνάδελφός μας πιο έμπειρος από εμάς ότι κάποιες φορές το ρεπορτάζ είναι υπερτιμημένο. Η κοινή λογική είναι αυτή που θα πρέπει να υπηρεσεί.
3: Ναι, δεν αποκλείεται. Σωστά.
2: Αυτά που λέω,
3: εγώ πήγα να πω το Πάσχα, παιδιά. Πάσχα λοιπόν είναι 2 Μαΐου.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Έχει χαθεί προπολού. Η κοινή λογική έχει χαθεί προπολού. Να το πούμε και αυτό ω αστερίσκο. Ναι, πάμε. Κάτω, ναι.
3: 2 Μαΐου Πάσχα, 25 Απριλίου είναι Κυριακή των Βαΐων, άρα αυτά αποκλείονται αυτές οι δύο Κυριακές.
1: Όχι, ναι,
3: άρα για να έχεις την ασφάλεια που λέμε 1η Ιουλίου να είσαι πανέτοιμος, πρέπει να πας κάνεις εκλογές πριν το Πάσχα. Και άρα λέω, όχι τελευταία, αυτό 11 Απριλίου.
1: Δηλαδή το Μάρτιο τον αποκλείουμε εντελώς.
3: Καλά, εγώ τον αποκλείω.
1: Όχι, λέω εσύ. Ναι, μαζί σου πάμε εμείς, γιατί πάντα παίρνεις μέσα. Και άρα αποκλείεται το Μάρτιο.
3: Και γιατί να μην θες, αν είσαι κυβέρνηση, να πας ωραία να κάνεις το τρίμερο του χρόνου, αυτό το τσακάρε. 25η να περάσει καλά.
1: 25η πέφτει. Πέμπτη.
0: Μια χαρά πέμπτη Παρασκευή, τετραημεράκι. Τετραημεράκι.
3: Να πας παρελάσεις εκεί στις εξέδες, ωραία αυτά κλπ. Και μετά να πας να ανακοινώσεις. Συν κάποια έργα που εγώ νομίζω θέλεις μέχρι τότε να έχουν τελειώσει.
1: Ναι, να τα έχεις παραδώσει. Ναι.
2: Τι πρέπει να έχει τελειώσει.
3: Όχι πρέπει, αλλά το θες.
2: Τι υπολογίζεις.
3: Παράδειγμα, να έχει γίνει, αν μπορεί να γίνει το flyover. Δύσκολο. Αλλά ας πούμε ότι είναι ένας στόχος.
1: Παράδειγμα, να έχει γίνει.
0: Το μετρό στην Καλαμαριά.
1: Το μετρό τώρα.
0: Το έμορ, το ξέρω.
3: Να έχει γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 30 χρόνια που να γίνει στο Ιόνιο και ανοιχτά τη Κέρκυρα. Να πει εδώ, κάναμε την πρώτη. Πάμε να βρούμε.
0: Ανοίξαμε την πρώτη. Ναι. Έτσι ξεκίνησε και το μετρό τη Θεσσαλονίκη από τον Κούβελ. Ναι.
2: Να θέλει να περιμένουμε κανένα.
3: Να τελειώσει.
2: Ναι.
3: Όχι.
1: Το μετρό, η γραμμή 4.
3: Το 33.
0: Δεν τελειώνει, παιδιά, έτσι εύκολα.
2: Πόσο δρόμο.
0: Και έχει βρει και δυσκολίες στην πορεία.
1: Ναι.
3: Ποιος δρόμος.
2: Δεν θυμάμαι.
3: Δρόμος πάντως.
1: Έλεγες για κάποιο δρόμο.
3: Άμα δεν βλέπεις πουθενά έργα. Αν δεν βλέπεις έργα πουθενά, ο δρόμος σημαίνει ό,τι και να είπα, πριν το 2035 θα τελειώσει. Άμα δεν βλέπεις έργα.
1: Ναι,
3: άμα είναι μόνο μελέτες, διαγωνισμοί κλπ.
1: Ναι, ναι, είναι πρόβλημα.
3: Ναι.
0: Πρέπει να ετοιμάσουν, να περάσουν από το.
3: Ναι.
0: Από τα ηλεκτρικά συνέδρια και τα διάφορα όργανα και καλά. Και έτσι πρέπει, ας πούμε, γιατί έχουμε καεί κιόλα.
2: Καλά, εδώ είδαμε με τις 1000 κάμερες που δεν ακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
3: Θα ξαναγίνει, ναι, σωστά. Άρα 11 Απριλίου αυτό λέω. Δεν ξέρω.
0: Γεφύρι της Άρτας και αυτές οι κάμερες, έτσι.
1: Δεν πειράζει.
0: Γεφύρι της Άρτας.
3: Τι γνώμη σας θέλω, παιδιά, πάνω σε αυτό. Δεν το λέω για να το πω μόνο.
1: Τι, γιατί σε εκλογές.
3: Την ημερομηνία, ναι.
1: Καλή, ναι, συμφωνούμε εμείς.
0: Λογικό μας ακούγεται. Ναι, Κώστα.
1: Ναι, Κώστα.
0: Λογικό μας ακούγεται. Είναι χαρά.
3: Πέρα, δεν χρειάζεται να μου λέτε σε όλα ναι.
1: Όχι, συμφωνούμε.
0: Κοίτα να δεις, εγώ άκουσα ότι θα υπάρξει παγίδα και θα γίνει αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν το πιστεύω.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν το πιστεύω. Είναι κάποιοι
3: ποιο θα παγιδεύσει, το έχουν γράψει.
0: Όχι, ναι, παιδί μου, υποτίθεται ότι κάποια κόμματα έχουν βιαστεί και έχουν εξαγγείλει και νωρίτερα ή το έχουν, εν πάση περιπτώσει, πάει λίγο πιο νωρίς. Για να προλάβουν να είναι έτοιμοι εν ώψη Σεπτεμβρίου. Έτσι ακούγεται και γράφεται και στο ρεπορτάζ. Κλείνοντας το μάτι, ξέρεις, είναι από αυτά που γράφουμε στο ρεπορτάζ και λέμε. Γιατί να είναι έτοιμοι τότε,
1: όχι,
0: γιατί μπορεί να κτλ.
1: Αυτά είναι να είχαμε να γράφαμε.
0: Εγώ πιστεύω πως δεν.
1: Γιατί εγώ τελευταία.
0: Προς τα εκεί που το λέει ο Κώστας, το βλέπω χωρίς να είχα όμως προδιαγράψει ημερομηνία. Το 11η
3: μ' αρέσει. Έχει πιο σημαντικά πράγματα κάνει το βράδυ από να διαβάζει το ημερολόγιο το 27.
0: Ή βλέπω κάτι σειρές και κοιμάμαι.
1: Τελευταία, ρε παιδί μου, μέχρι πριν λίγο καιρό ρώτησαν το Μητσοτάκη και του λέγανε πότε θα γίνουν εκλογές. Και έλεγε το 27. Στην ώρα τους, έλεγε στην ώρα τους, ας πούμε.
3: Ναι.
1: Το ΠΕ1, το ΠΕ2, το ΠΕ3 θα ξαναγράφονται για Σεπτέμβριο, για μετά τη ΔΕΤΕ. Το ξανά. Και χτες που τον ξαναρωτήσανε, λίγο τον είδα λίγο μανουριασμένο. Δηλαδή το έχω πει, το 27. Δηλαδή,
2: νευρίασε να το λέει συνέχεια.
1: Ναι, τον είδα λίγο γιατί λέω, εντάξει, σου λέει και ο άλλος, πόσες φορές θα το πω. Και
0: να έχει ένα μπάνερ από κάτω.
1: Ναι, να φοράει μπλουζάκι. Μπορεί να φοράει μπλουζάκι. Οι εκλογές θα γίνουν το
2: 27. Εν τω μεταξύ, όποιο μήνα και να μην γίνουν από ένα σημείο και μετά, δεν θεωρούνται προώρες, έτσι, να το πούμε αυτό. Είχα διαβάσει ότι τεχνιέντος, δηλαδή, ήταν ένα διαβολικό σχέδιο. Είχε διαρρεύσει από το Μαξίμου κάποια στιγμή ότι μπορεί να γίνουν και Σεπτέμβριο εκλογές, έτσι ώστε να βγουν μπροστά τα νέα κόμματα, να δημιουργηθούν.
0: Το έχω πει, να δημιουργηθούν τα κόμματα.
2: Να έχουν μια φθορά.
0: Να έχουν χωνευτεί και να έχουν ήδη φθορά, ναι, γιατί όταν θα αρχίσουμε.
2: Να ανακοινώσουν την τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το σενάριο. Όταν θα δούμε και θέσεις και στελέχη και την βάσανο της αντιπαράθεσης κτλ. Όλα αυτά τα ωραία που ακούγονται πάρα πολύ έβηχα, τότε ενδεχομένως θα έχουν ξεφουσκώσει κιόλας τα κόμματα που σε διαδικτυακές έρευνες αμέσως φουσκώσανε.
1: Έχετε κάνα καινούριο στέλεχο σήμερα καλεσμένο?
2: Ναι, με.
3: Έναν από τους 4 αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου του κόμματος Τσίπρα της Ελλάς, κάτω από τον κύριο Κουφονικολάκου. Δηλαδή που την είχαμε την προπερασμένη εβδομάδα φιλοξενήσει. Τώρα ξεκινάμε τους αναπληρωτές. Να δούμε τι λένε εκείνοι.
2: Τον κύριο Καρπουχτσί.
3: Ναι,
0: μπράβο. Να δούμε πολύ
3: ωραία. Ποιο ο σχεδιασμό και όλα αυτά. Σιγά σιγά να ξεδιπλώνονται. Και μόλις ανακοινωθούν και τη κυρία Καριστιανού οι αντίστοιχοι, θα καλέσουμε και αυτούς. Γιατί νομίζω ότι ο Θανάσης Αυγερινός που γράφεται δεν έχει αναλάβει εκπρόσωπος τύπου του κόμματος επισήμως. Δεν το έχω δει κάπου τυπικά να
2: ανακοινώνεται.
1: Δεν έχει βγει ανακοίνωση, ωστόσο σε ένα chat που υπάρχει που ενημερώνουν για τη δραστηριότητα του κόμματος, ας πούμε χτες την ανακοίνωση κατά του Τσίπρα, ο κ. Αυγερινός την έστειλε.
2: Βγήκε ανακοίνωση κατά του Τσίπρα?
1: Ναι, κάτι.
2: Από την κυρία Καρδιά.
1: Το βράδυ.
0: Ναι, αλλά ήταν λίγο ετεροχρονισμένη, δηλαδή πρέπει να αποκτήσουν λίγο πιο,
1: καλά τώρα,
0: πιο γρήγορα ρεφλέ.
1: Εντάξει, θέλω να τον μελετήσουν οι άνθρωποι, να γράψουν ένα αυτό.
3: Ωραία, νέο κόμμα είναι, να το κρίνουμε.
2: Ήθελα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Τι τραγουδάκι.
0: Τι τραγουδάκι.
2: Εσείς θα μου πείτε αν σας αρέσει τώρα τι τραγουδάκι είναι αυτό. Το ακούμε λίγο τώρα. Το ακούμε δυνατά.
1: Ναι, τα ακούμε.
3: Πολύ. Ακούγεται, νομίζω ακούγεται. Ναι. Το ξέρω στο ραδιόφωνο. Κατέρα ενθουσιαστική.
1: Είναι καλοκαιρινό.
3: Δεν το έχω ξανακούσει. Ο αέρας μου
2: σχολίζει. Πώς σας φαίνεται?
1: Ωραίο. Δεν μου αρέσει.
2: Εσένα, Διονύση.
1: Ο Διονύσης δεν είναι φαν των
0: Ελληνικών. Δεν είμαι πολύ.
3: Θα κατέβεις με αυτό στο Eurovision του χρόνου και δεν μας το λες.
2: Εγώ δεν έχω τέτοια φωνή. Η αλήθεια είναι.
3: Ναι.
1: Εγώ τι θα
3: είναι?
1: Μπορούσα, ναι, για πες.
2: Όμως αυτό το τραγουδάκι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
1: AI είναι.
2: Είναι AI. Είναι AI και η φωνή και το τραγούδι.
3: Πώς το κάνουν αυτό, δε, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
2: Το είδα στο TikTok και δεν το πίστευα ότι είναι ψεύτικο, ότι είναι δημιούργημα. ψεύτικο. Δεν χρειάζεται. Είναι ένα τραγούδι, αλλά είναι ένα τραγούδι που το έχει δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη.
3: Θα έχει ραδιόφωνα στο μέλλον δηλαδή, που θα παράγουν τραγούδια με τεχνητή νοημοσύνη, playlist, δεν θα πληρώνουν κανέναν και θα παίζουν μουσικούλες τέτοιες όλη μέρα.
2: Αφού και ταινίες θα γίνονται με ηθοποιούς που δεν θα παίζουν.
1: Αυτό, ναι, το θέμα είναι όμως αν αυτό το τραγούδι, για παράδειγμα, παίξει τώρα και γίνει viral και γίνει hit.
0: Ποιος θα πάρει τα δικαιώματα.
1: Έχει γίνει hit αυτό.
2: Έχει γίνει hit, ναι, με.
3: Θα παίζει τα
2: στα social media.
3: Θα παίζει τα night clubs.
1: Τα social.
2: Μπορεί να παίζει και στα night clubs, δεν ξέρω. Γιατί για τους ηθοποιούς δεν λένε ότι θα υπογράφουν για την κρίση του προσώπου τους και θα παίζουν σε ταινίες χωρίς να παίζουν.
0: Μπορεί να παίξει αυτό σε πανηγύρι το 15 Αύγουστο στο χωριό μου. Δεν μπορεί να παίξει. Καταλαβες. Άμα δεν μπορεί να παίξει. Εκεί είναι το μεγάλο, ρε παιδί μου, τεστ για τα τραγούδια. Αν μπορεί να παίξει σε πανηγύρι.
1: Όχι, ρε Διονύση, δεν είναι όλα τα τραγούδια
0: που λέω λόγο, ρε παιδί μου, έτσι το είπα τώρα σιγά. Ναι, αυτό.
3: Ωραία.
1: Καλοκαίρι, ορίστε.
0: Μας έβαλε στη νέα εποχή, ρε εσύ, Δούκα.
3: Έτσι.
1: Τώρα εντάξει.
3: Είναι Gen Z η Δούκα στην ψυχή.
1: Ναι,
2: λοιπόν, κατά βάθος.
3: Φεύγουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Γεια σας. Καλημέρα.
1: Πάμε σαν είναι όμως ακόμα και τα τραγούδια.
0: Ναι, δεν σου θύμιζε αυτό, πάρα πολλά όμως.
1: Αυτό, ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο φαίνεται.
0: Εμένα μου θύμιζε λίγο Μαριάννα Τόλη, λίγο Μπέση Αργυράκη, λίγο αυτή τη δίσκο του 80-90.
1: Λίγο παλιακό.
0: Λίγο, ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, ναι,
1: λίγο ρετρό.
0: Αυτό.
1: Όπα, αν ακούγεται ρετρό αυτά που ακούγαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια, είναι πρόβλημα, να ξέρεις. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ωρε παιδιά, τι πάθα.
0: Μας λέει και η φίλη μας η Μαριτίνα ότι το 11 Τετάρτου δεν είχε πάει πολύ καλά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αλήθεια.
0: Το 2000. 4 ώρες κυβέρνηση Καραμαλή και μετά Β' Αθήνας.
1: Στο Πασόκ είχε πάει καλά δηλαδή.
0: Στο Πασόκ. Στο Πασόκ και πάει καλά. Ναι.
1: Μαριτίνα, Μαριτίνα.
0: Ήλια, ήλια, αρχηγέ. Ωραίο τραγούδι του Σαββόπουλου. Ένα αταθιστικό επαναστατικό ίστρο τον έχω από προχθές, λέει ο κύριος Παύλος, και μας στέλνει φωτογραφία από τον ανέφελο ουρανό και την ανατολή του ήλιου εκεί που βρίσκεται. Αρχίσαμε τα βυστικά επαναστατικά, κύριε Παύλο. Πολύ ωραία. Σας ενέπνευσε, βλέπω, το Ελλάς. Μπράβο. Η Ελλάς. Συγγνώμη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Επειδή σε 3 λεπτά παρακάτω θα είναι η ώρα 7.
0: Ναι.
1: Θα πάμε κι εμείς με κανονικό τραγούδι όμως. Elton John, Dua Lipa.
0: Ναι.
1: Δεν είναι AI αυτό. Στις 7 και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Συναγερμός και στο Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς, καθώς οι σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του και στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται ανεθεροητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα απολογούνται οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Τι θυμάσαι όταν ακούσε αυτό το τραγούδι?
1: Το Cat People.
0: Το Cat People. Εγώ την Αστάζια Κίνσκι.
1: Ναι, που, μετά, έπαιζε, ναι,
0: στο,
1: ναι, έπαιζε.
0: Που έπαιζε στο Cat People.
1: Έπαιζε, ναι, στο Cat People. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θυμάμαι λοιπόν σε αυτό, θα σας πω μετά, γιατί θα πάμε τώρα μια βόλτα στο λιμάνι, θα σας πω μια σκηνή, τι είχε γίνει σε θερινό κινηματογράφο. Θα πάμε στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί φεύγετε.
0: Γιατί το κάνουμε, λέγαμε πριν για την 25η Μαρτίου του χρόνου και φαίνεται ότι το Αγίου Πνεύματος που είναι μεθαύριο, κάποιοι θα το κάνουν πενθυμεράκι. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, μια χαρά.
1: Ωραίο.
0: Πενθυμεράκι, ωραίο, ναι.
1: Έχει πάει η Στέλλα.
0: Ναι.
1: Εκεί.
2: Ήρθες, παιδιά, να έρθετε μια βόλτα από εδώ. Καλή σας
0: ημέρα.
2: Εδώ βρισκόμαστε στο λιμάνι του Πειραιά. Πράγματι λοιπόν, από σήμερα και όχι από αύριο, βλέπουμε ότι αυξάνεται σιγά σιγά η επιβατική κίνηση, διότι όπως είπατε και εσείς, αρχίζει η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Όσων εγκαταλείπουν το κλινόν άστι για τα πολύ όμορφα νησιά της χώρας μας. Σήμερα λοιπόν φεύγουν αυτοί που έχουν αποφασίσει να πάρουν και μια κανονική άδεια επιπλέον, προκειμένου να κάτσουν περισσότερο στον προορισμό της επιλογής τους. Τα επόμενα λεπτά στις 7:25 βάζει πλώρη το δρομολόγιο για Πάρον, Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Εδώ πέρα πολύ ωραία πραγματικά. Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν.
0: Ζηλεύουμε τώρα, έτσι το καταλαβαίνει. Ζηλεύουμε.
1: Ναι. Η Στέλλα να δει που είναι εκεί και του βλέπει και έτσι κουνάει μαντήλι.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα. Δηλαδή, σκεφτείτε πώς αισθάνομαι εγώ που νομίζω πως οι δρομοί δεν έχουν παράπονο. Τους ξεπροβοδίζω με την πρώτη ευκαιρία. Οπότε υπάρχει μπροστά ένα τριήμερο Πάσχα ή Χριστούγεννα τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν σχηματίζεται κατά διαστήματα ουρά και από κόσμο και από οχήματα, όπως αντιλαμβάνεστε, στο 70% η πληρότητα του εν λόγω δρομολογίου. Να δούμε και αύριο στο αντίστοιχο δρομολόγιο και στα υπόλοιπα δρομολόγια τι πληρότητα θα υπάρξει και πώς θα κινηθεί η επιβατική κίνηση. Να πούμε ότι σήμερα 12 είναι τα δρομολόγια που αποπλέουν από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου, πλέον των 34 που αναχωρούν για τα νησιά του Αργοσταθμού. Τα καλά νέα είναι ότι η σύμμαχος των εκδρομέων είναι και ο καλός καιρός.
0: Μα υποτίθεται ότι σήμερα, από ό,τι μας είχαν πει οι μετρολόγοι εδώ της ΕΡΤ, σήμερα θα είναι από τις πιο ζεστές ημέρες. Το Σαββατοκύριακο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά η Πέμπτη θα ήταν θεωρητικά η κορύφωση, δηλαδή 30, 31, 33 βαθμούς κτλ.
2: Ναι, πράγματι, το επιβεβαιώνω και το αισθάνομαι εγώ που βρίσκομαι εκτός. Έχουμε εξηγήσει.
1: Και ζεσταίνεται και κουνάει μαντήλι. Ναι, για πες.
2: Επομένως, ακριβώς, εγώ που είμαι επί του πεδίου, ναι, δηλαδή ήδη τέλος τα σακάκια θεωρώ από νωρίς το πρωί. Έχουμε μπει για τα καλά σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και να δούμε τώρα, είπαμε και πριν, πώς θα κινηθούν τα πράγματα τις
0: επόμενες
2: ημέρες. Το Σάββατο θα κορυφωθεί η κίνηση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Στέλλα. Είναι μόνο Έλληνες ή είναι και ξένοι που φεύγουν? Το ρωτώ αυτό γιατί, για παράδειγμα, και τον προηγούμενο μήνα είχαμε ρεκόρ αφήξεων στα αεροδρόμια. Γι' αυτό σε ρωτάω, υπάρχουν και τουρίστες οι οποίοι κατευθύνονται στα νησιά ή μόνο Έλληνες που έχουν το πενθυμεράκι, ας πούμε, και φεύγουν?
2: Από όλα έχει εδώ ο Μπαξές στο λιμάνι του Πειραιά. Αν μου επιτρέπετε, έχουμε δει και τουρίστες. Οι τουρίστες άλλωστε εδώ και πολλούς, αρκετούς μάλλον μήνες, αντιμετωπίζουν τη χώρα μας σαν να είναι καλοκαίρι. Οπότε έρχονται, κάθονται λίγες μέρες στην Αθήνα, φεύγουν μετά για τα νησιά του Αιγαίου. Άρα ήταν το αναμενόμενο να δούμε και τους ξένους τουρίστες. Σήμερα και Έλληνες βλέπουμε, κυρίως νεαρές ηλικίες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή φοιτητές, νεαρές ηλικίες, έτσι οικογένειες να φεύγουν από τώρα δεν έχουμε δει.
0: Όχι, ναι.
2: Και λογικό είναι, ενδεχομένως να μην κατάφεραν όλοι να πάρουν μια κανονική άδεια και να συνδυάσουν τις ημέρες για να μπορέσουν να φύγουν.
0: Καλό είναι αυτό. Έκλεισαν και τα γυμνάσια και τα λοιπά, οπότε είναι ωραία, μπορεί να κάνουν και τέτοια
2: πολύ
0: πράγματα.
2: Δύσκολο, ακριβώς. Επομένως, αύριο ο κακός Παύλα καλός χαμός θα γίνεται σίγουρα.
1: Ναι.
2: Και το απόγευμα θα έχει σίγουρα κόσμο. Αυτό του λέει τουλάχιστον η εμπειρία μου και από τα προηγούμενα χρόνια που θα έχουν σχολάσει από τα σχολεία, θα έχουν τελειώσει οι άνθρωποι τις δουλειές τους και θα μπορέσουν να φύγουν οικογενειακώς.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστούμε,
1: πολύ.
0: Στέλνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα.
1: Να σου πω κάτι. Οι Βορειοευρωπαίοι που βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα θα γυρίσουν μετά κάποια στιγμή. Έτσι. Ξέρω εγώ, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, ξέρω εγώ λίγο πιο πάνω κτλ. Και θα πούνε πού ήσαν, να πω πω ζέστη που είχαμε εδώ. Εγώ ήμουν τυχερός, ήμουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι οξύμορο. Αυτό είναι τρελό, έτσι.
0: Ναι, μα έχουν έρθει εδώ πέρα για τα. Ας πούμε αρχή καλοκαιριού. Ναι. Έτσι, και τα μέρη που αφήσανε
1: βράζουν.
0: Έχουν μεγαλύτερη ζέστη. Ναι, ναι, ναι. Περισσότερη ζέστη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πες τι ήθελες να πεις για το Cat People.
1: Ήθελα να πω λοιπόν για το Cat People το εξής πράγμα. Όταν είχα λοιπόν δει την ταινία. Ναι. Που είχε βγει σε πρώτη προβολή. Έτσι,
0: εννοείται.
1: Το,
0: ναι.
1: Το είχα δει όμως σε θερινό.
0: Ναι.
1: Και ήμασταν μια παρέα.
0: Α. Γερμανός, το πλοίο το σαντάρι.
3: Και μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι θα πάμε κρουαζιέρα στα νησιά.
0: Ακόμα δεν μπήκε Ιούνιος, θέλετε καλοκαιράκι.
3: Μα θα αρμενίζει το βαπόρι. Τα γέρι θα μας παίρνει τα μαλλιά.
1: Δεν μου αρέσει αυτό εμένα.
0: Ποια μαλλιά.
3: Γίνουμε στο νερό τα μαστόρι. Κι οι σκέψεις θα πετάξουν σαν πουλιά.
1: Όλοι μαζί.
0: Ωραίο. Όλοι μαζί.

0: σου ρε Βαγγέλη Γερμανέ, με τα ωραία σου. Big Queen. Λοιπόν, που λες και είμαστε στο σινεμά και βλέπουμε την ταινία, η οποία ήταν και λίγο thriller, λίγο, γιατί είχε αυτούς που μεταμορφωνόντουσαν σε λουροειδή και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έχει μεταμορφωθεί, που δεν θυμάμαι τον πρωταγωνιστή, σε πάνθυρα.
1: Αν θυμάμαι καλά ήταν ο McDowell, ο Μάλκομ, πώς το λέγανε.
0: Θα λιποθυμίσεις λίγο.
1: Ναστάζια Κίσκη και Μάλκομ McDowell.
0: Ναι. Είναι ο Μάλκομ λοιπόν και έχει φάει μια κυρία. Και δεν είναι ωραία εικόνα. Και μετά λίγο ανακατεύεται και τα λοιπά. Και την ώρα που συμβαίνει αυτό το πράγμα, έχουν όλοι παγώσει μέσα στο σινεμά, γιατί είναι αυτό το πράγμα που είναι
1: thriller,
0: λίγο,
1: ναι,
0: φρικτό και λίγο αηδία.
1: Έχει παγώσει το αίμα τους,
0: και λίγο αηδία, ναι, και λίγο αηδία. Και ακούγεται μία φωνή λεπτή από ένα κοριτσάκι που λέει «Δεν θα μπορούσε να τη χωνέψει». Εκεί λοιπόν έγινε κόλαση στο θερινό σινεμά. Ήταν η φίλη μου η Κική. Γεια σου Κικίτσα. Ναι.
1: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, καλημερίζουμε το φίλο μας το Μαρίνο που λέει «Στηρίζουμε τους πραγματικούς καλλιτέχνες και απορρίπτουμε τις AI δημιουργίες για να συνεχίσει να υπάρχει ανθρώπινος πολιτισμός». Παρεφερής είναι και το μήνυμα του Κώστα που λέει «Έχει γεμίσει το YouTube με τραγούδια δημιουργίες AI, ειδικά λέει blues και rock». Είναι διάφοροι ερμηνευτές, μας λέει και κάποια ονόματα, δεν τους ξέρω καν. Είναι όλα κομπιούτερ και έχουν και βίντεο με πλήρη ανθρώπινη παρουσία. Κάνουν και εικονικές συναυλίες. Όμως κάποιοι από αυτούς έχουν υπέροχα κομμάτια. Ένα τέτοιο έστειλε προχθές την Έλενα την Καραγιάννη και λέω λόγω AI θα ήθελα να μισώ το τραγούδι, όμως μουσική, ερμηνεία και στίχη είναι εξαιρετικά.
0: Εντάξει.
1: Είναι σημεία των καιρών, θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά. Καλημέρα στον Δημήτρη το φίλο μας. Λέει «Πας Λιβάδι και όλα τρίκαλα». Καλό.
0: Πολύ καλό.
1: Έξυπνο, μου αρέσει.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Καλημέρα και στην Γιώλα που λέει «Ο σταθμός έχει πρόβλημα στην Εύβοια, στη Χιλιαδού. Κάνει συνέχεια διακοπές τις τελευταίες 2-3 μέρες. Πολλές φορές εξαφανίζεται και για ώρες». Θα το πούμε στους τεχνικούς,
0: ναι,
1: στους τεχνικούς, ναι, και τα λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης από την Πάτρα, χάρηκε που βάλαμε Μπάουι, γιατί φύζεται και για ώρες.
0: Θα
1: το πούμε
0: στους
1: τεχνικούς, ναι, στους τεχνικούς, ναι, και τα λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης από την Πάτρα, χάρηκε.

0: Και λέει κι άλλο. Θέλω να ευχαριστήσω όσους θεωρούν ότι όλοι πρέπει να ακούμε τη μουσική τους. Ιδιαίτερα τον γείτονα που ευγενικά του ζητήσαμε να κάνει υπομονή τουλάχιστον μέχρι να τελειώσουν οι εξετάσεις, αλλά διαφορεί επιδεικτικά. Επίσης την αστυνομία που θεωρεί ότι έχουμε δίκιο, αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει. Έχει απόλυτο δίκιο η Δέσποινα. Εκεί που μένω δίπλα είχε μια οικοδομή που κάνανε εργασίες. Είχαν βάλει στη διαπασόν κάποιο ηχείο από αυτά με τα Bluetooth και ακούγανε ό,τι θες να φανταστείς. Κάποια στιγμή πήγα και τους είπα, παιδιά, δεν ξέρω αν το σκέφτεστε, αλλά δίπλα σας μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι ή πολύ περισσότερο μπορεί να είναι παιδιά που να διαβάζουν για πανελλήνιες. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Χαμήλωσαν την ένταση.
1: Μπράβο τους.
0: Χαμήλωσαν την ένταση. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα, τι καλό θα ήταν να μην χρειάζεται κάποια παρέμβαση και να το σκέφτεσαι από μόνο σου.
1: Εντάξει, παιδί, μερικές φορές
0: να σέβεσαι το δίπλα. Ναι, ρε παιδί μου, θες να ξεδώσεις. Οκ, γι' αυτό είναι.
1: Όχι, άνθρωποι, μπορεί να μην το σκεφτείς.
0: Να μην το σκεφτείς.
1: Από τη στιγμή που στο επισημαίνει ο άλλος και το δέχεσαι όμως έτσι και δεν του λες, άρε,
0: ναι,
1: κάνα τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό θετικό είναι. Γιατί πια δεν είναι όλα αυτονόητα, παιδιά.
0: Φωτεινή. Η Φωτεινή μας λέει ότι πρέπει να έχουμε μια σοβαρή εναλλακτική και τέτοια εναλλακτική μπορεί να είναι μόνο το Πασόκ από την αντιπολίτευση, γιατί αυτό μπορεί να εγγυηθεί την ευρωπαϊκή μας πορεία. Έχει κάποια θεματάκια το Πασόκ, αλλά έχω ελπίδα πως θα τα λύσει. Δεν είχε γραφτεί ποτέ σε κόμμα. Λέει, γράφτηκε στο Πασόκ να ψηφίσει τις εκλογές που κάναν για πρόεδρο
1: τώρα.
0: Ναι, γιατί δεν ήθελε το Δούκα, γιατί τον θεωρεί λαϊκιστή η κυρία Φωτεινή.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα.
1: Από τα
0: Βαλσαμάτα Κεφαλονιά. 15 βαθμούς στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ όμορφα. 2,20 βενζίνη.
1: Πού?
0: Και τα δεν ξέρω. Δεν λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι. Και τα υπερέσοδα του κράτους εκτοξεύονται. Πολύ ωραία.
1: 2,20.
0: Ναι, άλλο.
1: Θα δούμε και μεγαλύτερο, παιδιά. Θα δούμε και περισσότερο.
0: Αφού
1: δούμε.
0: Έχει πέσει τώρα η τιμή του βαρελιού, λογικά πρέπει να πάρει την κατιούσα σιγά-σιγά.
1: Ναι.
0: Λογικά.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Μίλαγα με συνάδελφο που καλύπτει το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα. Θα το καλύπτουν όλα. Αυτοί καημένοι έχουν πολλά.
0: Καλύπταν ένα κόμμα και βρέθηκαν με 7.
1: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, και ρώταγα τι γίνεται τώρα στο Τσιπρέικο, ας πούμε.
0: Τι λένε για τη βενζίνη?
1: Όχι, εσύ.
0: Άσχετο.
1: Τι θα κάνουν από εδώ και πέρα? Αυτό ρωτούσα.
0: Ναι.
1: Και λέει, κοίταξε να δεις, λέει, κοίταξε. Σε αυτή τη φάση περιμένουν να κατακράτησε σκόνη με αυτό που έγινε, τόσο με ο θόρυβος, από το όνομα και από την παρουσίαση.
0: Ναι.
1: Καμιά βδομαδούλα.
0: Ναι.
1: Το πολύ. Χθες ανακοίνωσαν την εκπρόσωπο τύπου και τους αναπληρωτές που λέγαμε πριν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα υπάρχουν όμως, λέει, και άλλοι 6-7, οι οποίοι θα αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, να δίνουν συνεντεύξεις, τέλος πάντων.
0: Την κυρία Βλονίτου, εγώ θέλω.
1: Είναι η κυρία Βλονίτου εκεί?
0: Την είδα. Χθες ήταν στο Θησείο.
1: Α, καλά. Αυτούς που είδες, δεν σημαίνει ότι και θα είναι.
0: Όχι, γιατί μου έχει λείψει.
1: Όχι, θέλω να πω ότι αυτούς που είδες δεν σημαίνει ότι θα είναι.
0: Α, εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Θα βγαίνουν, λέει, και άλλοι 6-7, οι οποίοι όμως, λέει, αυτοί οι 6-7 δεν θα συμμετέχουν σε πάνελ. Δηλαδή δεν θα είναι εκπρόσωπος Τσίπρα, εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, εκπρόσωπος ΚΚΕ. Δεν θα είναι σε τέτοια. Θα είναι μόνοι τους, γιατί δεν έχουν ακόμα. Θα το αποφεύγουν, τέλος πάντων, αυτό, γιατί δεν έχουν ακόμα την εμπειρία.
0: Αυτό, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Εδώ ένσταση. Αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του μέσου να το δεχτεί ή να μην το δεχτεί.
1: Εντάξει, άμα τους λένε ότι ξέρεις τι, θα βγω σε εσάς, αλλά θέλω να βγω μόνος μου ή μόνη μου. Και του λένε ναι.
0: Εγώ αυτά δεν τα πολύ καταλαβαίνω.
1: Όχι, λένε πως το εξηγούν, ρε. Σου λέω τώρα τι λένε.
0: Εγώ δεν τα πολύ καταλαβαίνω.
1: Αυτοί λοιπόν λένε ότι θα το κάνουν αυτό γιατί για να αποκτήσουν τριβή. Να αποκτήσουν αυτό
0: στο
1: πράγμα.
0: Στο Κασίδι το κεφάλι.
1: Όχι, στο Κασίδι.
0: Όχι, πολύ έτσι. Είναι
1: για να μην γίνει καμιά στραβή τώρα στην αρχή, κατάλαβες.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό όμως δεν είναι. Αυτό είναι. Τέλο πάντων, πόσο έτσι.
1: Όχι, σου λέω.
0: Δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα.
1: Εγώ σου περιγράφω.
0: Ένα που βγαίνει ως εκπρόσωπος ενός κόμματος μπορεί τις ιδέες του και τις θέσεις του κόμματος. Δεν τις έχουμε πολύ δει, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να τις βάλει στη βάσανο της αντιπαράθεσης με τους υπόλοιπους για να φανεί και αν όντως κομίζει κάτι διαφορετικό ή είναι μία από τα ίδια. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχει αντιπαράθεση, δεν θα πρέπει?
1: Ρε παιδάκι μου, δεν είναι, σου λέω εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν κάνω κρίση αυτό. Σου περιγράφω τι λένε ότι
0: τι
1: θα
0: λένε
1: κάνουν αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Από τη μία. Από την άλλη, διάβαζα τώρα το πρωί, γιατί το έκανε αργά το βράδυ και δεν. Πώς το λένε, κοιμόμουνα.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Πολάκης έκανε ανάρτηση το βράδυ.
0: Τι θέλει.
1: Και είναι έξω φρενών.
0: Με ποιο?
1: Με το Φάμελο.
0: Γιατί?
1: Και λέει, τι θα γίνει. Έχει βγει ένα καινούριο κόμμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο το έχει.

0: πρώην ηγέτης μας. Ναι. Που το ίδρυσε.
1: Ναι.
0: Δεν θα βγάλει κάποια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το πράγμα. Θα πάρει κάποια θέση.
1: Ναι.
0: Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ μου λέγανε.
1: Ναι.
0: Να πω και αυτό.
1: Να το πεις.
0: Ότι αυτή στις 6 του μήνα νομίζω θα συνεδριάσει κάποιο όργανο, κεντρική επιτροπή. Δεν ξέρω τι έχουν.
1: Ναι. Ναι. Είναι για να κάτσει ο κουρνιαχτός. Να μην είναι θερμό.
0: 6 του μήνα λοιπόν θα συνεδριάσουν.
1: Ναι.
0: Για να δουν, να πάρουν θέση πάνω στα γεγονότα και σε όλα αυτά τα πράγματα. Και ακούγεται, λέει, ότι 3 βουλευτές μετά από αυτή τη συνεδρίαση πιθανότατα δεν θα παραιτηθούν από βουλευτές, θα ανεξαρτοποιηθούν.
1: Εδώ επίσης το έχω λίγο μπλέξει. Γιατί στην αρχή είχαν πει δεν θέλουμε να έρθουν βουλευτές. Ναι. Και αν εμπάς περιπτώσει θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί, ναι, εάν θέλουν να έρθουν.
0: Ναι.
1: Αλλά το να αν παραιτηθούν,
0: ναι,
1: θα χάσουν
0: προνόμια και τα λοιπά.
1: Όλα αυτά που έχουν εμπάς περιπτώσει μέχρι τις επόμενες εκλογές.
0: Βέβαια.
1: Που ελπίζουν να ξαναβγούν με το νέο κόμμα κτλ.
0: Ναι.
1: Αν το ελπίζουν, δεν το ξέρω. Και αν θα τους κάνουν και δεκτούς. Ούτε αυτό το ξέρω.
0: Ναι.
1: Μένει να φανούν όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι ανεξαρτητοποιούνται. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό που τους είχε ζητηθεί. Αυτό που τους είχε ζητηθεί είναι να παραιτηθούν τελείως, να φύγουν από τη Βουλή.
0: Θα το κάνουν, λέει αυτοί.
1: Γιατί.
0: Αυτοί αν φύγουν αυτοί τρεις.
1: Γιατί να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ εύκολο να τους πει κάποιος ότι κάτσε ρε φίλε, βγήκες με την σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βγήκες με τη σημαία άλλου κόμματος και τώρα μου ανεξαρτητοποίησε γιατί. Άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλαξαν οι συνθήκες ή άλλαξε το κοινό που σε ψήφισε. Αυτό που σε ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αλλά η πρώτη είναι η τελευταία.
1: Εγώ το ξέρω. Απλά θα έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κριτική.
0: Ας πούμε, η κυρία Χριστίδου που την έβλεπα τώρα το πρωί σε ένα πάνελ, είχε βγει με τους Δημοκράτες.
1: Όχι. Όχι. Είναι η αλήθεια.
0: Α.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Και έχω κι άλλα να σου πω.
1: Γι' αυτό είναι μπλέξιμο μεγάλο.
0: Ναι,
1: μεγάλο μπλέξιμο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Και λένε όμως ότι αυτοί, αν φύγουν κάποιοι, αν εξαρτοποιηθούν, λίγο πριν τις εκλογές θα παραιτηθούν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Ναι, ωραία. Ο Γιάννης μας στέλνει μια. Είναι από αυτές τις φωτογραφίες που λυπούμαστε που δεν μπορούμε να σας τις δείξουμε. Ένα υπέροχη διάβγεια φωτογραφία. Ναι. Χθεσινό διληνό στο Μεσολόγγι. Υπέροχη.
0: Πολύ ωραία. Είναι
1: φωτεινή, όμορφη
0: είναι
1: φωτογραφία. Πεντακάθαρη.
0: Ναι.
1: Υπέροχη. Καλλιτεχνική φωτογραφία. Γιάννη. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. 6 χρόνια σε πάει στο λιβάδι, δεν να δούμε.
0: Ναι, παιδιά.
1: Όχι, δεν είναι 6.
0: Ναι, τι 6. 36 είναι.
1: Δεν είναι 6.
0: Άκου 6.
1: Ο κύριος Διονύσης λέει πως το Ισραήλ κάθε μέρα βομβαρδίζει το Λίβανο, σκοτώνει αθώους ανθρώπους, βασανίζει όσους αντιδρούν στο γενοκτονικό καθεστώς και είναι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει, όπως το να επιτίθεται σε ελληνικά χωρικά ύδατα και συλλαμβάνει ελεύθερους Ευρωπαίους πολίτες. Διεθνή ήταν τα ύδατα. Όλα αυτά δεν απασχολούν την ελληνική κυβέρνηση, δεν φαίνεται να απασχολούν ούτε εσάς. Πείτε μας το λόγο που δεν μιλάτε συχνά γι' αυτό. Η σιωπή είναι συνενοχή και το ξέρουμε πολύ καλά αυτά. Χαιρετώ. Χαιρετίσματα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι άλλο.
0: Νομίζω ότι τουλάχιστον 2 φορές έχουμε αναφερθεί μέχρι σήμερα. Όχι αυτή τη βδομάδα σε αυτό το θέμα. Τουλάχιστον 2 φορές. Γιατί αναφερόμαστε πολύ συχνά πυκνά στα διεθνή. Αλλά δεν είμαστε επιλεκτικά ευαίσθητοι εμείς.
1: Τέλος πάντων, δεν ήθελε να το πει ο κύριος Διονύσης, το είπε, το είπαμε και εμείς.
0: Πάρα πολύ
1: καλά.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Καλά κάνεις
0: και
1: εσύ. Και εσύ καλά κάνεις. Όλοι καλά κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν. Ένα θέμα που υπάρχει και απασχολεί πάρα πολύ είναι αυτό το πράγμα το οποίο είναι και λίγο μπερδεμένο με αυτό το νέο ΕΝΦΙ, όπως το έχουν ονομάσει. Έχει γίνει και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες.
1: Ποιο νέο ΕΝΦΙ πάλι?
0: Υπάρχουν οι διατάξεις στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
1: Μ' αρέσει που όλα αυτά έχουν βαρύγδοπα ονόματα.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Πώς το λέγανε τότε το ΕΝΦΙ, δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα περίεργο πράγμα. Λοιπόν, και βγήκε η Πομιδά και είπε ότι είναι ένας νέος αυτοδιοικητικός ΕΝΦΙ. Το Υπουργείο Εσωτερικών λέει δεν θα έρθει επιβάρυνση. Και υπάρχει ένα μπιφ για αυτό το θέμα και μια αγωνία για αυτούς που έχουν αυτοκίνητα. Και αυτοκίνητα. Ακίνητα.
1: Ναι.
0: Και εγώ ακόμα που το έχω διαβάσει και το έχω προσπαθήσει να το καταλάβω, δεν το πολύ καταλαβαίνω. Γιατί πείτε, δεν νομίζω ότι τα κάνουν και τι ωραίε πράγματα.
1: Φαντάζομαι. Γιατί οι λογιστές θα γίνουν.
0: Ναι. Το θέμα είναι να μην πληρώσουμε παραπάνω. Αυτό είναι το θέμα.
1: Το θέμα είναι αυτό.
0: Αυτό είναι. Εντάξει, πόσα παραπάνω πια.
1: Ναι.
0: Πώς τον έλεγαν αυτόν.
1: Αυτό ψάχνω.
0: Τον ένφια ρε παιδιά που τον είχαν βαφτίσει τότε. Κάπως τον είχαν βαφτίσει, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν μου λες. Το επόμενο τραγούδι που θα βάλουμε, Τσιπλάκι, το οποίο είναι το Sugar Sugar. Το τραγουδάει ο Κέρτ Ράσελ, ο γνωστός Κέρτ Ράσελ, της Goldie της Χόουν.
1: Της Goldie Χόουν.
0: Αλήθεια. Ο ηθοποιός. Ωραίο αγαπημένο ζευγάρι αυτό.
1: Έχω ακούσει διάφορους τραγουδιστές. Δηλαδή, έχω ακούσει τον Bruce Willis να τραγουδάει σε συναυλία. Τραγουδάει blues, τραγούδια blues μάλιστα. Ο οποίος ήταν εκπληκτική η εκτέλεσή του, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκπληκτικός. Πολλοί το κάνουν.
0: Φοβερό.
1: Ναι. Πάμε.
0: Α, να το. Ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών λεγόταν τότε.
1: Το ετιδέ.
0: Ετι, ναι.
1: Κάτι.
0: Ναι.
1: Έλα, έλα, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συναγερμός στο Κουβέιτ, ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόνς. Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με τα μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό, τρεις συλλήψεις. Βαρύτατες διώξεις στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη, σήμερα η απολογία των 17 στη Βόρεια Ελλάδα. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία, επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις. Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Your husband is coming.
1: Υπέροχη η Ρέη. Έτσι μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Αυτή η καημένη το ψάχνει πάρα πολύ καιρό. Και το έχει γράψει κιόλας στο τραγούδι.
2: Μήνες τώρα. Έχει γίνει και επιτυχία δηλαδή. Ταυτίστηκαν πάρα πολύ.
1: Τεράστια επιτυχία.
2: Τι να πω.
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε βρει έναν προορισμό και θα σας πάμε. Ο Διονύσης έχει πάει αρκετές φορές. Εγώ πάλι ποτέ.
2: Ωραίο νησί. Ωραίο νησί, αρχοντικό.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν έχω πάει στη Σύρο και στις Πέτσες. Πάμε πρώτα στη Σύρο, έτσι, έστω και νοητά, να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Βουτσινό, είναι αντιδήμαρχος τουρισμού, γιατί πήρανε πολλές γαλάζιες σημαίες.
2: Και ταξίζουν.
1: Βέβαια, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Να ξέρετε, σας έρχεται κόσμο σήμερα.
2: Ένα παράπονο έχω με τη Σύρο, ότι έχει εκεί πέρα ένα πράγμα που κολλάει πάνω στα βράχια και είναι τοξικό και άμα το ακουμπήσεις μετά.
1: Πονάει.
2: Κολιτσιάνο, πώς το λένε, κάπως το λένε.
3: Αν έχουμε λίγο χρόνο να σας πω ότι ο πατέρας μου αυτό που λέγεται Κολιτσιάνος τον τρώει κιόλας.
2: Το ξέρω, το τηγανίζουνε, το ξέρω και αυτό το ξέρω. Τέλος πάντων, υπέροχο νησί όμως. Για πείτε μας για τις γαλάζιες σημαίες, να ξεκινήσουμε από εκεί.
3: Λοιπόν, εμείς για χρόνια έχουμε στοχεύσει έτσι την ποιότητα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες των παραλίων μας. Φέτος η Σύρος έχει 7 γαλάζιες σημαίες. Έχουμε περί τις 12 οργανωμένες παραλίες. Κάναμε την εξής πρωτοτυπία τα τελευταία χρόνια και φέτος κλιμακώσαμε. Για να έχει ο κόσμος την επιλογή, αν δεν θέλει να πληρώσει τις ιδιωτικές ομπρέλες, εμείς βάλαμε 250 δωρεάν δημοτικές ομπρέλες στις παραλίες του νησιού μας.
1: Μπράβο σας.
2: Ξέρετε, να το πω τώρα γιατί εμένα μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πήγα σε περίοδο που δεν ήταν ακόμα full season, οπότε δεν ήταν γεμάτες οι παραλίες. Παρ' όλα αυτά είδα να υπάρχουν σε παραλίες για να αλλάξεις ρούχα, για να βγάλεις το μαγιό, να φορέσεις τα ρούχα σου, τα οποία ήταν δωρεάν, δεν χρειαζόταν. Δεν ήταν δηλαδή σε παραλία κάποιου καταστήματος οργανωμένη κτλ. Αυτό που λέει ότι ο Δήμος προσέχει τις παραλίες και διαθέτει στο κοινό παραλίες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάποιον,
1: παροχές,
2: μπράβο,
1: ναι,
2: για κάποιον,
1: ναι,
2: που δεν θέλει να πληρώσει, ρε παιδί μου.
3: Έτσι, ίσως είμαστε και από τους ελάχιστους δήμους που έχουμε τόσες πολλές παροχές. Είχαμε και την πρωτοτυπία πριν από το 2017, τότε στην κοινότητά μου, να έχουμε τον πρώτο εξωτερικό αυτόματο απεινιδωτή σε παραλία στην Ελλάδα, που μετέπειτα έγινε και νόμος να υποχρεωτικά κάθε παραλία με ένα μαγωσό στην αρχή απεινιδωτή. Γενικά οι παραλίες μας είναι, οι 5 παραλίες είναι προσβάσιμες για άτομα με ειδικές ανάγκες, με ειδικά μηχανήματα, τα λεγόμενα C-Track. Έχουμε διαδρόμους σχεδόν σε όλες τις παραλίες.
2: Αυτό είναι σεβασμός στον επισκέπτη και στον κάτοικο του νησιού, αλλά και στον επισκέπτη που θα έρθει, το να έχει προσβάσιμη παραλία. Αυτό είναι δείγμα σεβασμού και κατά τη γνώμη μου, και το λέω με πολύ θερμή, δείγμα πολιτισμού. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
3: Έτσι είναι. Και ο τοπικός μας πλούτος είναι οι παραλίες μας, είναι οι ακτές μας, η θαλασσογραμμή μας. Αυτός είναι ο τοπικός πλούτος στα νησιά μας. Σε αυτό επενδύουμε, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Γι' αυτό αυξάνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
1: Δεν ξέρω τι ποιοτικά στοιχεία έχετε, αλλά μετράει στον ξένο, όχι στον Έλληνα, στον ξένο τουρίστα, το γεγονός ότι μια περιοχή έχει πολλές γαλάζιες σημαίες, το μετράνε, το βλέπουν, το υπολογίζουν.
2: Το σταθμίζουν, ναι.
3: Για τον αλλοδαπό επισκέπτη η γαλάζια σημαία μετράει πάρα πολύ. Για τον Έλληνα επισκέπτη μετράει, αλλά το έχει συνδέσει και λανθασμένα με την ποιότητα νερών, που δεν είναι έτσι. Η γαλάζια σημαία δεν είναι μόνο ποιότητα νερών. Είναι η προσβάσιμη σημαία που έχει πληροφόρηση για τον κόσμο, οι περιβαλλοντικές δράσεις που κάνεις, η διαχείριση απορριμμάτων. Είναι πάρα πολλά πράγματα.
2: Ναι, είναι συνδυασμός.
3: Η ποιότητα νερών είναι ένα. Είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη που έχει, η ασφάλεια λουόμενων. Για τον ξένο η γαλάζια σημαία είναι πάρα πολύ μεγάλο κριτήριο για να πάει σε μια παραλία.
2: Μας είπατε για αυτά που κάνετε για τις παραλίες ως νησί, ως δήμος, ως νησί κτλ. Ανταπόκριση έχει, δηλαδή, επειδή ακούμε κάθε χρόνο, για παράδειγμα, να υπάρχει ρεκόρ επισκεψιμότητα στην Ελλάδα, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Απ' την άλλη, υπάρχει μια συζήτηση τα τελευταία χρόνια, το έχουμε δει στο εξωτερικό και έρχεται και στην Ελλάδα σιγά σιγά, ότι πόσους αντέχει ένα νησί, ας πούμε, για τον υπερτουρισμό. Ναι. Εσείς πού βρίσκεστε με βάση λοιπόν, αυτά τα δύο?
3: Εμείς βρισκόμαστε σε μια βιώσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Διότι η Σύρος είναι ένα νησί που έχει κυρίως Έλληνες επισκεπτές. Δεν έχουμε βιώσει το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Και να σας πω την αλήθεια, ο ρόλος μου σαν δήμαρχος τουρισμού είναι να το προστατεύσω και το νησί από αυτό. Και όταν ανέλαβα είπα ότι θέλω να κρατήσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Δηλαδή δεν είναι όλα κέρδος και χρήμα.
2: Ναι,
3: οπότε το περιφρουρούμε. Θεωρώ ότι πρέπει η κάθε ανάπτυξη να έχει μια σταδιακή άνοδο και όχι φέτος από το 10% του χρόνου στο 70%. Γιατί κάθε νησί, επειδή είναι και νησί, δεν έχει ενδιαφέρουσα ικανότητα να εξυπηρετήσει πολύ μεγάλο όγκο επισκεπτών.
1: Ναι.
3: Λόγω δικτύων νερού, λόγω
2: αποχέτευσης κλπ.
3: Εμείς έχουμε και 100, είμαστε και το μόνο νησί που έχουμε 100% βιομηχανικό νερό, δηλαδή από αφαλάτωση. 100%.
1: Μπράβο σας.
3: Και για να το φέρουμε εδώ το νησί έχουμε περάσει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά τώρα με την λειψιδρία δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που αντιμετωπίζουν άλλοι προορισμοί, εμείς δεν το έχουμε.
1: Πολύ
2: ναι, γιατί μόλις τον προηγούμενο μήνα είχαμε πει και εδώ από την εκπομπή ότι υπάρχουν νησιά τα οποία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας. Εσείς αυτό το πρόβλημα δεν το έχετε, για παράδειγμα?
3: Καθόλου.
2: Ναι.
3: Καθόλου. Έχουμε επενδύσει πολλά χρόνια πριν. Ήμασταν και ένα νησί που δεν είχε πηγές όπως είναι Άξος, ας πούμε,
1: ναι,
3: η Πύλος.
1: Ναι.
3: Και επενδύσαμε πάρα πολύ σε αυτό και σε τεχνογνωσία.
2: Φαντάζομαι
3: και σε...
2: παίζει ρόλο όμως, παίζει ρόλο και το εξής, ότι το νησί δεν έχει ένα συγκεκριμένο τοπόσημο στο οποίο θα γίνεται συνοστισμός, παζουρλισμός και το υπόλοιπο θα είναι άδειο. Επειδή είναι μεγάλο νησί και έχει πολλά πράγματα να δεις ή να κάνεις, απλώνεται ο κόσμος, χάνεται, δηλαδή δεν έχεις την αίσθηση αυτού του
1: να πνίγεσαι
2: που έχεις, για παράδειγμα, στα στενά της Ίας, της Σαντορίνης, στα Φυρά, ξέρω εγώ.
3: Μεγάλο πρόβλημα εκεί τώρα αυτό.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα.
1: Ναι.
3: Όπως το λέτε ακριβώς, και επειδή έχετε έρθει και το ξέρετε, η Σύρος έχει πολλά μέρη να πας. Δεν είναι σαν τη Σέριφο που έχει τη χώρα και το λιμάνι.
2: Ναι.
3: Το λιβάδι κάτω. Η Σύρος έχει πάρα πολλά χωριουδάκια που μπορείς να επισκεφτείς παραλιακά το βράδυ. Οπότε μοιράζεται και ο κόσμος.
2: Έτσι.
3: Αλλά πάμε πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με πλειότητες τώρα 100% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και ξεκινάμε και κλιμακώνουμε μέχρι τον Αύγουστο, που εκεί θα ζοριστούμε λίγο, αν μπορούμε να πούμε, ναι, που...
1: Ναι.
3: Εντάξει, θα ζοριστούμε λίγο, θα έρθει πολύς κόσμος.
2: Να ρωτήσω κάτι, το στοίχημα αυτό της επέκτασης της τουριστικής περίοδου, που είναι στοίχημα για τον τουρισμό όλης της χώρας, εσείς το έχετε πετύχει σε έναν βαθμό, δηλαδή...
1: Το δεκάμινο,
2: ναι, δεν ξέρω, για το δεκάμινο, αλλά τουλάχιστον, ρε παιδί μου, να έχεις, ή να έχετε, ας πούμε, για παράδειγμα, τους μήνες που δεν έχει τουρισμό ντόπιο ή από το εξωτερικό, να έχετε, για παράδειγμα, αυτούς τους νομάδες που έρχονται για να μείνουν εκεί και να εργάζονται από εκεί. Έχετε τέτοιους?
3: Η Σύρος είναι μέσα στους 5 προορισμούς της Ελλάδας που έχει στοχεύσει στις ομάδες. Έχουμε εταιρείες που το κάνουν αυτό επαγγελματικά και έχουμε αρκετούς από την Βόρεια Αμερική και τον Καναδά. Οπότε έχουμε ομάδες. Το στοίχημα όμως για την επέκταση της τουριστικής περίοδου, που είναι ο στόχος κάθε προορισμού, δεν το έχουμε πετύχει. Εμείς, δηλαδή, η Σύρος έχει τουρισμό 100% 1η Ιουλίου με 30 Αυγούστου.
1: Εντάξει, νομίζω ότι παίζει ρόλο και η ακτοπλοϊκή σύνδεση, παίζουν πολλά ρόλο, έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, Σύρος τώρα πρωτεύουσα τον κυκλάδο, δεν μπορεί
1: εντάξει,
2: να μην
1: έχει. Πόσο συχνά έχει δρομολόγια όμως και το χειμώνα, και δεν είναι τα ίδια τα δρομολόγια, τα ίδια είναι?
3: Μεγάλη συζήτηση τώρα, άμα την ανοίξω μπορεί να τελειώσουμε το μεσημέρι, αλλά να σας πω ότι σαν προορισμός πλέον έχουμε και ακτοπλοϊκή σύνδεση με Ηράκλειο Κρήτης, με διάδεσους σταθμούς νησιά των Κυκλάδων, προφανώς με την πρωτεύουσα και το μεγάλο μας λιμάνι τον Πειραιά, αλλά έχουμε και
2: αεροπορική. Και με τη Θεσσαλονίκη δεν είχατε ένα διάστημα?
3: Έχουμε αεροπορική σύνδεση πλέον σχεδόν κάθε μέρα με Θεσσαλονίκη και δύο φορές την εβδομάδα με Ηράκλειο Κρήτης. Κάτι που είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα για τη ΣΥΡΟ, γιατί είχε μόνο μία αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα. Οπότε εντάξει, από άποψη συγκοινωνιών είμαστε καλά.
2: Γίνονται πραγματάκια.
3: Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό που έναν προορισμό τον επεκτείνει. Έτσι, είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι οι επιχειρήσεις που πρέπει να είναι ανοιχτές. Είναι το promotion που πρέπει να γίνει στις ξένες αγορές κυρίως, γιατί ο Έλληνας δεν ταξιδεύει Σεπτέμβριο και Μάιο. Εμείς κάνουμε προσπαθήλες, σιγά σιγά θα πετύχουμε τους στόχους μας, σιγά σιγά θέλει και συλλογική προσπάθεια.
2: Να ρωτήσουμε κάτι, τι κοινό προσελκύεται, κοινό που αποζητά την ηρεμία και ας πληρώσει λίγο παραπάνω, κοινό που θέλει να εκτονωθεί, να παρτάρει και το νοιάζει να είναι φτηνό το υπόλοιπο αλλά να έχει νυχτερινή διασκέδαση, πού στοχεύετε και τι κοινό σας έρχεται?
3: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποιο κοινό, αλλά μπορώ να πω ότι κυρίως έχουμε οικογένειες μες τον Αύγουστο. Έχουμε στις άκρες της σεζόν, τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο, έχουμε μεγαλύτερες ηλικίες που θέλουν την ηρεμία και είναι και αυτοί οι πελάτες που είναι οι πιο έξυπνοι πελάτες που τους λέμε, που δεν θέλουν Αύγουστο, ξέρουν πού θα πάνε διακοπές και πότε και θα βρουν την ηρεμία τους. Αλλά έχουμε και τα όμορφα τα beach bar που μπορεί να έρθει κάποιος.
2: Γαστρονομικό τουρισμό έχετε? Ναι. Έχετε να έρθει κάποιος για να φάει, ας πούμε, κάτι καλό? Εγώ το λέω, ναι.
1: Εμείς θα πάμε στα beach bar,
3: είμαι ειδικός. Να σας πάρω από το χέρι, να σας πάω, είμαι ειδικός.
1: Έχουμε
3: εστιατόρια και γαστρονομία για όλα τα μαλάντια. Και μπορώ να σας πω ότι είμαστε και από τους προορισμούς που είναι τίμιος προορισμός ως προς το κόστος. Ανά άτομο.
2: Μεγάλη κουβέντα το τίμιος προορισμός. Μεγάλη κουβέντα.
3: Είναι αυτό που θα πληρώσεις ανταποκρίνεται σε αυτό που θα φας ή σε αυτή την παρεχόμενη υπηρεσία που θα λάβεις.
2: Κύριε Βουτσινέ, εγώ δεν είμαι αντικειμενικός, γιατί αγαπάω πάρα πολύ τη ΣΥΡΟ, αλλά βλέπω και από τους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα ότι, ας πούμε, ο Γιώργος από το Κιάτο λέει: φανταστικά, τρεις φορές έχω πάει και θα ξαναπάω. Είναι εξαιρετικό νησί και εξαιρετικοί άνθρωποι. Το ίδιο λέει ο κύριος Δημήτρης, που λέει: η ποιότητα σαν τη ΣΥΡΟ δεν υπάρχει αλλού. Θέλω να πω ότι πέραν της προσωπικής μου γνώμης για το νησί, αυτό το έχει ανταπόκριση και στους ακροατές.
1: Βέβαια. Εγώ που δεν έχω πάει, εγώ να σας πω κάτι, είμαι ευχαριστημένη και με μία χαλβαδόπιτα και ένα κουτάκι λουκούμια, αλλά θέλω πάρα πολύ να έχω ακούσει τα καλύτερα για το νησί και έχω μία γλυκιά αίσθηση προς τη ΣΥΡΟ. Δηλαδή έχω περάσει άπειρες φορές, εντάξει, πηγαίνοντας σε άλλα νησιά.
2: Είναι ωραίο νησί.
1: Αλλά θα σας επισκεφθούμε, μην ανησυχείτε.
3: Και πλέον να πούμε στους ακροατές ότι η ΣΥΡΟΣ δεν είναι πια, δεν είναι μόνο ένα νησί που πας να δεις την όμορφη την Ερμοπόλη και να πας παράλια. Έχουμε εταιρείες που έχουν δημιουργήσει πολύ όμορφες εμπειρίες από εινογνωσία, εινογευσία, γαστρονομικές περιηγήσεις, πολιτιστικούς περιπάτους, πάρα πολλά, hiking σε διάφορα μονοπάτια. Έχει πάρα πολλές εμπειρίες πια. Και να πούμε τέλος ότι φέτος η ΣΥΡΟΣ γιορτάζει τα 200 χρόνια από την ίδρυση της Ερμοπόλης. Οπότε το πολιτιστικό της πρόγραμμα, ενώ ήταν ήδη πλούσιο, φέτος είναι πλούσιο στη Δευτέρα.
1: Γίνεται δουλίτσα στη ΣΥΡΟ, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή σεζόν. Καλό καλοκαίρι.
2: Και καλή αντάμωση.
1: Ναι, και καλή αντάμωση. Ναι.
3: Καλή σας μέρα με αισιοδοξία.
1: Να είστε καλά,
2: κύριε Βουτσινέ. Ήταν ο κύριος Γιάννης Βουτσινός, αντιδήμαρχος τουρισμού της ΣΥΡΟΥ, με αφορμή τις γαλάζιες σημαίες, αλλά όχι μόνο για αυτές, και για τον τουρισμό στην Ελλάδα και για το νησί αυτό καθ' αυτό, το οποίο αγαπάμε. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έμαθαν για την ΣΥΡΟ και ίσως την εκτίμησαν βλέποντας τις εκπομπές της Ρούλας Κορομιλά που έκανε από το Δημαρχείο. Το οποίο είναι ένα υπέροχο κτίριο, αν πάτε ΣΥΡΟ να το επισκεφτείτε. Αλλά μάθαν τη ΣΥΡΟ από τη Ρούλα Κορομιλά. Λοιπόν, είναι ένα υπέροχο νησί Και αυτά που μας έλεγε ο κύριος Βοτσινός δεν έχουν ίχνος υπερβολής, δηλαδή είναι και για όλα τα βαλάντια και για όλα τα γούστα.
1: Να σου πω κάτι, εμένα πάντα με εντυπωσίαζε όταν πήγαινα σε κάποιο νησί τον Κυκλάδο.
2: Θα νομίζουν
1: και...
2: ότι κάνουμε δημόσιες
1: όχι,
2: σχέσεις.
1: Καλέ, παιδιά,
2: ναι,
1: όχι,
2: απλά το αγαπάμε.
1: Εγώ δεν έχω πάει, καταρχήν, εγώ δεν έχω πάει. Λοιπόν, και περνούσαμε από εκεί και έκανε στάση, ας πούμε, το πλοίο στη Σύρο. Και με εντυπωσίαζε πάντα η ταχύτητα με την οποία έμπαινε μέσα ο κύριος με το καλαθάκι που πούλαγε για τις χαλβαδόπιτες.
4: Ναι, ναι.
1: Πώς πούλαγε, ξεπούλαγε και έφυγε.
2: Ήξερε πάντα πότε να φύγει.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Πέντε δευτερόλεπτα πριν φύγει το
1: τι
2: πλοίο.
1: Τι είναι αυτό το
2: φοβερό.
1: Πράγμα. Τι είναι αυτό
2: φοβερό.
1: Το πράγμα. Και ήταν αμαρτία να μην πηγαίνει κάπου και να μην πάρει κάτι στο δρόμο για από τη Σύρο. Μην πάρει μια χαλβαδόπιτα, κάτι.
2: Ναι.
1: Κάτι.
2: Ναι.
1: Δεν πήρες.
2: Βέβαια, είχα φίλο ο οποίος την πάτησε γιατί είχε μασέλα και πήρε χαλβαδόπιτα. Και...
1: καλά, δεν θα ήταν καλή τότε, γιατί είναι μαλακιά η χαλβαδόπιτα.
2: Όχι, ίσως δεν ήταν καλή η μασέλα.
1: Ναι, μάλλον και εσύ τώρα μασέλα. Είχα φίλο που είχε μασέλα. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο ποτάμι, στο ρεύμα καθόδου ειδικά από πριν τη μεταμόρφωση. Και φτάνει μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Μετά έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες. Α, να ξέρετε ότι στο ύψος των λίγο πριν τα ΚΤΕΛ έχει γίνει και ένα ατύχημα, ένα τροχαίο. Από εκεί και πέρα είναι από τη Λεωφόρο Αθηνών και κάτω είναι με βατό, δηλαδή βγαίνει στην παραλία. Αλλά άμα κάνεις δεξιά και πας προς Πειραιά, είναι πρόβλημα. Συγγνώμη που γελάω, γιατί είναι πολύ αυξημένη, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση προς Πειραιά, προς το λιμάνι. Γιατί φεύγεται. Φεύγεται για πενθήμερο.
2: Καλά κάνουν οι άνθρωποι, επειδή εσείς λέμε...
1: Να μην παραπονιέστε, έχει κίνηση, φεύγετε. Λοιπόν, εμείς εδώ μένουμε. Όχι, άσε με να τα πω.
2: Φύγετε, μπας και έχουμε και εμείς λιγότερη κίνηση.
1: Όχι, καλό. Εντάξει.
2: Όχι, γιατί το Πάσχα που είχαν φύγει δεν ήταν ωραία η κίνηση εδώ
1: πολύ
2: πέρα.
1: Πολύ ωραία ήταν.
2: Μια χαρά. Όλα πράσινα.
1: Μαγεία.
2: Για μέρες.
1: Μαγεία ήταν.
2: Ναι.
1: Στην παραλιακή από πριν τη Λεωφόρο Αλίμου και μέχρι και το Φλίσβο έχει χαμηλές ταχύτητες. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Αντιστάσεω και στην Ηλιουπόλεω. Στην Ανηφόρα του Καρέα. Επίσης, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Σμύρνη πάντα έχει. Πάντα έχει και αυτός ο δρόμος. Έχει τόσο ωραία, έχει ωραία μαγαζιά, έχει ωραία αγορά. Αλλά έχει πάντα. Έχει κίνηση, ρε παιδί μου. Ναι. Πολλά φανάρια γι' αυτό είναι. Πολλά φανάρια. Λοιπόν, αυξημένη η κίνηση στην άνοδο τη. Όχι, κατσασκάει. Στη Συγκρού, αλλά πιο ψηλά από τον Άγιο Σωστή σήμερα. Δηλαδή λίγο πριν την Καλλιρόηση. Για να το βάλετε σαν σημάδι, για να καταλάβετε. Στην Αρδιτού είναι πολύ αυξημένη η κίνηση επίσης. Στην Αμαλίας βλέπω ότι είναι αυξημένη. Στην Ημιτού επίσης έχει κινησούλα σήμερα. Και θα πάω και στη Θεσσαλονίκη. Έχει στείλει ένα μήνυμα, μου στείλει ο Δημήτρης.
2: Ναι.
1: Ο οποίος μου λέει για αυτό που γίνεται στα σύνορα. Που λέγαμε τώρα για τον τουρισμό.
2: Τι γίνεται
1: στα σύνορα, λέει. Υπάρχει μια καινούργια εγκύκλειος για πολίτες τρίτων χωρών και έχει ουρές χιλιομέτρων στα Τελωνία. Δηλαδή, πολλές ώρες. Δηλαδή, διάβαζα προχθές ότι μπορεί να είναι και 8 και 10 ώρες άνθρωποι να περιμένουν. Τόσο πολύ κίνηση. Και είναι λίγο τα πράγματα.
2: Ζορίζουν.
1: Φορτωμένα. Έως πολύ. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη δεν είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Είναι κατά τόπους αυξημένη η κίνηση στην περιφερειακή. Βλέπω στην Κάτω Τούμπα έχει κίνηση. Πολύ. Αλλά στους υπόλοιπους δρόμους η Τσιμισκή λιγουλάκι κατά τόπους έχει κίνηση. Η Λαγκαδά είναι ακόμα σχετικά καλή. Δεν είναι πολύ φορτωμένη ημέρα για τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν βλέπω τέτοια προβλήματα.
2: Μάλιστα.
1: Να είχαμε τώρα λίγα κουρκουμπί.
2: Πολύ ωραία. Αυτό που λέγαμε πριν, μην παρεξηγηθεί ότι αυτοί που φεύγουν, θα θέλαμε πάρα πολύ να φύγουμε. Δεν μπορούμε να φύγουμε.
1: Δεν μπορούμε, ναι.
2: Αφού δεν μπορούμε να φύγουμε, καλό είναι κάποιοι που φεύγουν να πρώτον τους ζηλεύουμε, δεύτερον να αποσυμφορηθεί λίγο η κίνηση και στην Αθήνα για ένα τριήμερο, τετραήμερο, πενθήμερο, από ό,τι φαίνεται, αφού φεύγουν από σήμερα.
1: Ναι, και να πάρει και να περάσετε καλά.
2: Αυτοί θα περάσουν. Είναι win-win situation
1: ναι,
2: που
1: ναι,
2: λένε.
1: Ναι, ναι.
2: Αγκλωμαθείς. Win-win.
1: Καλά τα λες. Πολύ ωραία τα πες. Ναι. Να πάτε να. Πάτε τα λες ωραία. Ναι,
2: όχι, ήθελα το win-win, ήθελα να το πω.
1: Ναι, καλά
2: έκανες. Το κρατούσα μέσα μου καιρό τώρα το win-win, ήθελα να το πω.
1: Το έχεις μέσα σου, ναι. Τέλος πάντων.
2: Ορίστε, όταν αδειάζει η Αθήνα είναι υπέροχη, νομίζω. Εδώ ναι. Στην Κρήτη άλλες 4 καραβιές με 207 άτομα, δύσκολο λέει. Φτάσανε στην, πάλι μετανάστες στην,
1: στην Κρήτη,
2: στην Νότια, ναι. Κρήτη. Νομίζω σε αυτό αναφέρεται ο φίλος μας ο Πέτρος.
1: Ναι. Όσο Κρήτη. Φτιάχνει ο καιρός, δυστυχώς γίνεται αυτό και δεν ελέγχουν.
2: 202 διασώθηκαν, το διαβάζω τώρα στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. 202 διασώθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σήμερα το πρωί, κατά διάρκεια της νύχτας. Ναι. Εκεί αναφέρεται ο Πέτρος.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, τι έλεγα, εσείς λοιπόν που θα φύγετε, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, θα πάτε κάπου, θα περάσετε καλά, θα ξεκουραστείτε, θα κοιμηθείτε, θα πάρετε ανάσες και θα γυρίσετε πίσω και δεν θα έχετε νευρούλια.
2: Ναι.
1: Και είναι καλό αυτό να μην έχουμε νευρούλια. Γιατί όταν έχουμε νευρούλια, όλοι, δηλαδή, αν θα έχουμε εμείς, θα μας αντέχετε. Που θα έχουμε εμείς, που θα έχουμε μείνει πίσω. Αλλά γιατί θα είστε πιο ξεκούραστοι, καταλάβατε. Φάτε ναι. Και καλά και θα πιείτε.
2: Σας το φέρνει απ' έξω απ' έξω. Γιατί εμείς θα έχουμε νεύρα που δεν φεύγουμε.
1: Εντάξει, πάντα. Ναι, αυτό, γιατί να μην έχουμε λίγα νευρούλια.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Φύγουμε εμείς αργότερα.
1: Καλά, ναι, ναι. Φύγουμε. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα προς το παρόν, γιατί θα επιστρέψουμε αύριο και δεν είναι απειλή αυτό. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα έχει και ζέστη σήμερα, οπότε δεν χρειάζεται. Τα μπουφανίνια τελειώσανε. Καταργούνται και τα μπουφανίνια. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio, διότι θα είναι σε λίγο κοντά σας μετά το δελτίο ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
2: Να είστε καλά, καλημέρα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ναι, ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει την ίδια ώρα τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι 3 από τους 4 δράστες, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο στις αρχές που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα. Ως μια σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τον πρωτοφανή καύσωνα που σπάει ιστορικά ρεκόρ σε Ευρώπη και Ασία. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας ανάσα δροσιάς. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία. Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Αντώνιο Ναρίνο, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό για τους πιλότους λόγω της θέσης τους στις Άνδης και των συχνών μεταβολών του καιρού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμη μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Θεό και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δυσέχτους καιρούς. Κι απόκτησα το μύθο μου με στόχασμους πικρούς, σε υπόγειους δρόμους άδειους και

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξε ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμού, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουν ενώ σιρήνες έχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το πού πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Οι δράστες πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους σε ως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι τρεις από τους δύο, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο των αρχών που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκες νοσηλεύεται μία 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειες με λίγες αραιές, νεφώσεις ως 30 βαθμούς, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26 24 0 22 569 και 6974 731 669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα ποζότροφες για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 21 0 61 7 47.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές της Ερπεγού, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα βρισκόμαστε για ακόμη μια φορά μαζί εδώ στη συχνότητα των 102,5 στα FM, καθώς και στο airnews.gr, στην κατηγορία περιφέρειας, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της περιφέρειας, όπου εντάσσεται φυσικά και η Ερπεγού, και από εκεί μπορείτε να μας ακούτε από το live της εκπομπής, αλλά και να διαβάζετε διάφορες ειδήσεις σε γραπτή μορφή. Σήμερα λοιπόν, 28, έχει φίλε μου Σταμάτης Καραγκούνης, φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση του ήχου, με συνδράμεις για να βγει αυτή εδώ η εκπομπή στον αέρα. Όχι με συνδράμει απλά, αν δεν ήταν αυτός, δεν θα βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Απλά πράγματα. Έτσι, Σταμάτη, για να λέμε την αλήθεια όπως έχει. Στο μικρόφωνο Γιώργος Μαρινόπουλος, στην επιμέλεια, τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, η Αθανασία Καρούμπαλη, στη διοικητική υποστήριξη η Γεωργία Γεωργοπούλου. Θα προσπαθήσουμε να προλάβουμε όσες περισσότερες ειδήσεις γίνεται, γιατί είναι πλειάδα. Είναι πάρα πολλές οι ειδήσεις, όπως αντιλαμβάνεστε. Τα έχουν μεταδώσει και τις προηγούμενες μέρες φυσικά οι συνάδελφοι. Θα προσπαθήσουμε και εμείς σήμερα, μέσα στη μία ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας, καθώς η εκπομπή της Πέμπτης διαρκεί μέχρι τις 10. Μετά θα έρθει ο συνάδελφος Θάνος Χουλιάρας με τη δική του εκπομπή στο επίκεντρο της ενημέρωσης. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να πούμε, να μεταδώσουμε όσα περισσότερα γίνονται. Θα έχουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και μία συζήτηση για ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο της περιοχής, κυρίως φυσικά τον αγροτικό κόσμο. Αγροτικός νομός είμαστε ούτως ή άλλως. Τα θέματα των αγροτών επηρεάζουν και όλους εμάς. Στην αρχή της εκπομπής τώρα, να ξεκινήσω με κάτι που μου αρέσει να ξεκινώ πάντα κάθε φορά. Τι είναι αυτό? Για να μην ξεχάσω κανένα φίλο ή φίλη που εορτάζει. Το κλασικό μου πρόβλημα και η κλασική μου έγνοια. Λοιπόν, 5η 28 Μαΐου 2026. Του Αγίου Διοσκορίδη. Για κάτσε να βάλω τα γέλια πρεσβειοποίηση, γιατί με ταλαιπωρούν αυτές οι οθόνες κάθε φορά. Διοσκορίδη. Διοσκουρίδης και Διόσκορος είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Ενώ να πω ότι σε ορτολόγιο αναφέρεται και η Ανατολή Ηλίου, καθώς και η Δύση. Έχουμε Ανατολή Ηλίου στις 6.05 και Δύση Ηλίου στις 20.39. Μεγαλώνει ακόμα η μέρα, αν παρατηρώ σωστά και δεν έχω ξεχάσει τίποτα μέσα στον ορίμαγδό των ειδήσεων και των θεμάτων της επικαιρότητας. Είναι φυσικά αυτή μια εκπομπή που δεν ασχολείται μόνο με θέματα της επικαιρότητας, δηλαδή των τελευταίων 24 ωρών, αλλά αν συμβεί κάτι κατά τη διάρκεια της, τότε θα διακόψουμε, θα ασχοληθούμε και θα επανέλθουμε με την κανονική ροή. Λοιπόν, να δούμε και τον καιρό. Έχει πιάσει καλοκαιρινός καιρός, φίλες και φίλοι, χθες και σήμερα. Τουλάχιστον τις προηγούμενες ημέρες. Αν και έριξε ένα ξαφνική μπόρα στον κάμπο. Χθες εκεί που ήμασταν, καθόμασταν ήσυχα και ωραία, με ζέστη κτλ. Πέρασαν σύννεφα, αστραπές, βροντές. Τι έγινε, λες να έγινε πάλι σεισμός. Είχαμε και το σεισμό του 4 Ρίχτερ. Και ξαφνικά έριξε ένα ξαφνικό μπουρίνι. Δεν έμαθα ότι, αν έχουν γίνει κάποιες, ότι έχουν γίνει κάποιες ζημίες. Ευελπιστώ να μην έχουν πάθει ζημιά οι καλλιεργητές μας. Λοιπόν. Δεν έχουμε πάντως κάποια τέτοια ενημέρωση όπως είχαμε στην Χαλαζόπτωση που έπαιξε πολλά χωριά του Δήμου Πρίγου και τα έχετε ακούσει μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα από τους συναδέλφους τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα για τον καιρό? Για να δούμε την γενική πρόγνωση. Έχουμε την Έμι εδώ. Για να δω, γιατί το έχασα ξαφνικά αυτό. Ενώ το είχα μπροστά μου, ωραίο και καλό, ξαφνικά έχασα την πρόγνωση του καιρού, τη βρήκα όμως. Γενική πρόγνωση για σήμερα, Πέμπτη. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά? Θα πούμε τα γενικά και θα πούμε και τα ειδικά για εμάς δηλαδή. Τα γενικά χαρακτηριστικά. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι, απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλύνουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικής διευθύνσης 3 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει κατά τόπους στα περιοδικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Τα ακούστηκε πριν από λίγο ίσως αυτά. Έτσι, εν συντομία και από το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, τα είπαμε και εμείς για ακόμη μία φορά. Δεν είναι κακό για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από κάπου μακριά μέσα από το διαδίκτυο. Πλέον είναι δυνατό και αυτό και έχουν προορισμό τους κάποια περιοχή της Ελλάδας ή και ακόμα και το νομό Ηλίας, και επειδή μπορούν να έχουν το νομό Ηλίας ως προορισμό, πάμε νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Καιρός λοιπόν γενικά έθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι απόγευμα, με τοπικές βροχές, όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά στο Ιόνιο βόρειο-δυτική, με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μοιάζει μεγάλη η διακύμανση, 17 έως 30. Στο εσωτερικό της Ηπείρου, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη, μιας και δεν αφορά, όπως είπαμε, αυτή η πρόγνωση μόνο τη Δυτική Πελοπόννησο, αλλά και τη Δυτική Στερεά, την Ήπειρο και τα νησιά του Ιωνίου. Αυτά
για τον καιρό, όσο μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική, από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αυτά και για το εορτολόγιο που το είπαμε, δεν έχω κάποιον φίλο ή φίλη προσωπικά που να έχει κάποιο από αυτά τα ονόματα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Ας ρίξουμε μια ματιά λοιπόν ποια είναι τα θέματα τα οποία απασχολούν κυρίως τους συναδέλφους μας και τα έχουν προκρίνει ως σημαντικότερα στο νομό Ηλία σήμερα. Η εφημερίδα Πατρίς και η εφημερίδα Πρώτη είναι οι δύο εφημερίδες. 5η 28 Μαΐου τις έχω μπροστά μου και διαβάζω με αλφαβητική σειρά. Πάμε στην εφημερίδα Πατρίς λοιπόν. Διαβάζω στο κεντρικό θέμα. Με κοινή στόχευση και στρατηγική συμμαχία, το βασικό μήνυμα από την Ηλία για την επόμενη ημέρα του πρωτογενού τομέα. Κύριος Φαρμάκης, Αγροτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριος Λικουρέτζος, ΕΛΓΑ, κινείται σε διαδικασίες ψηφιακής εφαρμογής. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, συνεάστρων με άνθρωπο κτίνος και αρετή, το θέατρο στα Λεχενά. Ναι, αυτό θέλω να το διαβάσω λίγο παραπέρα, θα το διαβάσω. Έτοιμοι για πανελλαδικές, σε άλλο θέμα, 1154 υποψήφοι στην Ηλία. Δεν τους λες και πολλούς, είχαμε περισσότερους κατά το παρελθόν, αλλά μειώνει το πληθυσμό του τόπου μας. Έχει πάει τα τελευταία 20 χρόνια, ήταν πριν 20 χρόνια 250.000 κάτοικοι και έχει φτάσει στους 150.000. Δεν είχαμε μεγάλη μείωση την τελευταία απογραφή, την τελευταία δεκαετία, αλλά είχαμε μεγάλη μείωση μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007. Λοιπόν, έχουμε σε άλλα θέματα το μέλλον της ΕΤΙΛ, το ΙΕΘΑ, ναι μεν αλλά, απάντηση σε ερώτηση του κύριου Κατρίνη και Αγκερέκου στην αρχαία Ολυμπία διεθνής προβολή. Για να το δω λίγο αυτό το θεματάκι, δεν κλέβω τα θέματα των εφημερίδων, αλλά επειδή αφορά, δηλαδή δεν κάθομαι και να διαβάζω τα θέματα, γιατί έτσι κλέβω τη δουλειά, ναι να αναφερθώ φυσικά, αλλά όχι να πάρω copy-paste που λέμε όλο το θέμα και να το πω, γιατί τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγοράσει κανείς την εφημερίδα. Αν εγώ κάθομαι και διαβάζω όλη την ύλη της, και δεν είναι σωστό, δεν είναι πρέπον. Λοιπόν, η της πηγής Γιακού Μέλου της φίλης μου το ρεπορτάζ, η αλήθεια δεν είναι μια και την κειμενική θεατρική ομάδα ομίλου Λεχενών, το έργο του Λουίτζι Πιραντέλο, ο άνθρωπος, το κτίνος και αιρετή, στο Σινέ Άστρον. Το διαβάζω γιατί είναι πολιτιστικό θέμα και μου αρέσουν τα πολιτιστικά. Πρεμιέρα λοιπόν, να το μαθαίνω και εγώ, μεθαύριο, στις 30 Μαΐου, στις 9 ώρα το βράδυ. Πότε παίζουν τα παιδιά, αυτή η θεατρική ομάδα? Είναι στις 30, 31 Μαΐου, καθώς και στις 1, 3, 6, 7 και 8 Ιουνίου, με ώρα έναρξης τις 9. Η θεατρική ομάδα λοιπόν του ομίλου Λεχενών, στο Σινέ Άστρον, όπως είπα, στα Λεχενά. Η θεατρική ομάδα του ομίλου Λεχενών, όπως ανέφερα και πριν. Να τους παρακολουθήσουμε, να τους επισκεφτούμε, γιατί όχι, να στηρίξουμε την προσπάθειά τους σε αυτή την παράσταση που δίνουν, φιλοδοξώντας, όπως αναφέρει και η φίλη μου, η πηγή, να προσφέρει στο κοινό όχι μόνο γέλιο και συγκίνηση, αλλά και ένα βαθύ προβληματισμό γύρω από την ανθρώπινη φύση, την κοινωνική υποκρισία και τη σύγχρονη κρίση ταυτότητας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να το διαφημίσουμε και αυτό το πολιτιστικό δρόμενο του νομού μας, γιατί όχι, όσο μπορούμε και εμείς από τις μικρές δυνάμεις που έχουμε. 300 εκατομμύρια ευρώ, λέει η εφημερίδα Πρώτη, στο κεντρικό της θέμα, στην αεροπορική βάση Αντραβίδας. Ανακατασκευάζεται πλήρως για να φιλοξενήσει τα υπερσύγχρονα μαχητικά F-35. Οχοχόχ, θα πω εγώ, σχολιάζοντας. Τι τα θέλουμε τόσο κοντά μας, δεν θα μπορούσαν να τοποθετηθούν κάπου μακριά? Λοιπόν, να μην γίνομαι τώρα μάντης κακών. Έρχονται νωρίτερα τα πρώτα 4 F-35. Είμαστε προετοιμασμένοι στην Ηλία για αυτή τη μεγάλη επένδυση, αναρωτιέται η εφημερίδα. Τι να σας πω, συνάδελφοι. Δήμο Σίλιδα ζητά έλεγχο στο φράγμα ποινιού μετά το σεισμό. Ιερά Μητρόπολη Ηλίας, μουσική συναυλία από τη Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής. Μιχάλης Κατρίνης, η κοινοβουλευτική πίεση ανοίγει το δρόμο για την αξιοποίηση της ΕΤΙΛ. Τώρα η κυβέρνηση οφείλει δεσμεύσεις και χρονοδιάγραμμα. Εμπορικό Σύλλογο Σίλιδα, στο θερινό ωράριο των καταστημάτων, ΟΣΔΕ έκλεισαν οι δηλώσεις στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν άνοιξαν ακόμα στην Ελλάδα. Δήμος Ποινιού, δημοπρατείται το έργο ενίσχυσης των κερκίδων και κατασκευή στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Γαστούνης, προσωρινή αναστολή λειτουργίας λαϊκής αγοράς Γαστούνης και στα αθλητικά, στον πύργο με μεγάλη επιτυχία, όχι δεν αθλητικά, άλλο θέμα είναι, με συγχωρείτε, στον πύργο με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε το Επιγής 6. Αυτό το πρωτοσέλιδο, δεν βλέπω κάτι άλλο. Πολιτιστικά και ολίγο τι αποθρησκευτικά, θα ανοίξω και εδώ την εφημερίδα Πρώτη, αφού διάβασα αυτό το κεντρικό θέμα και είπα μου αρέσει να διαφημίζω δράσεις που μπορεί να παρακολουθήσει το κοινό και να συμμετέχει σε αυτές, ιδιαίτερα πολιτιστικού περιεχομένου. Το κάνουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή και με συζητήσεις πολλές φορές. Αλλά για να δούμε και αυτό. Στη σελίδα 11, όχι, δεν το βλέπω. Α, να, υπάρχει ένα μικρό κείμενο που αναφέρει ότι η Ιερά Μητρόπολη Ηλίας και Ολένης διοργανώνει την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8, αύριο δηλαδή το βράδυ, στην αίθουσα της Αποστολικής Διακονίας έναντι του Μετροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πύργου μουσική συναυλία.
από τους μαθητές της σχολής Βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό. Αύριο λοιπόν στις 8, την Παρασκευή αύριο στις 8, στην αίθουσα της Αποστολικής Διακονίας έναντι του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πύργου, θα έχουν την ευκαιρία οι κάτοικοι αυτού εδώ του τόπου να ακούσουν, αν έχουν τον χρόνο και προλάβουν, μουσική συναυλία από τις μαθητές της σχολής Βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής. Ευχαριστούμε και την Εφημερίδα Πρώτη για την ενημέρωση. Πάμε και λίγο για να προλάβουμε και τη συζήτηση μετά, να προλάβω και να αναφέρω κάποια θέματα. Έχω πολλά θέματα που έρχονται και δελτία τύπου και ενημερώσεις, όπως ξέρετε, τακτικοί ακροατές και ακροάτρες, που καταφθάνω σε μένα μέσα από το email μου, και χαίρομαι που λαμβάνω, έτσι, μετά την ανακοίνωση που έχω κάνει πολλές φορές, λαμβάνω διάφορα τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Φτάνω λοιπόν στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, καθώς δεν διαθέτω social media, αρκετές ενημερώσεις που αφορούν δράσεις που γίνονται στο νομό ή δράσεις που έχουν γίνει και ενημέρωση επί αυτών. Και προσπαθώ κάθε φορά να μεταδώσω όσο γίνεται τις σημαντικότερες, όχι πως οι άλλες δεν είναι σημαντικές που δεν μεταδίδω, τέλος πάντων προσπαθώ να αξιολογήσω και να μεταδώσω αυτές που θα χωρέσουν στο πρόγραμμά μας, να προλάβουμε να πούμε 10 κουβέντες, να προωθήσουμε προς ενημέρωση για ό,τι έχει συμβεί, αξιολογήσω και να μεταδώσω αυτές που θα χωρέσουν στο πρόγραμμά μας, να προλάβουμε να πούμε 10 κουβέντες, να προωθήσουμε προς ενημέρωση.

Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, όπου έχω κάποιες ενημερώσεις από εκεί, να τις αναφέρω. Έχω αρκετές από αρκετούς Δήμους και από άλλες και από την περιφέρεια και από τα λιμενικά ταμεία και από το επιμελητήριο και από αλλού. Έχω διάφορες ενημερώσεις. Να προλάβω λοιπόν να αναφερθώ τουλάχιστον σε δύο από το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Αυτά που σας μεταδίδω μπορείτε να τα έχετε διαβάσει, να τα έχετε ακούσει μέσα από τα δελτία ειδήσεων, συντομία από τα δελτία ειδήσεων, ή να τα έχετε διαβάσει σε εφημερίδες, είτε είναι πρωτοσέλιδο είτε όχι, ή να τα έχετε ακούσει από κάποιους άλλους συναδέλφους. Εμένα μου αρέσει να τα επαναφέρω στο προσκήνιο. Εκπομπή έχω Πέμπτη και Παρασκευή, δεν μπορώ να το κάνω νωρίτερα. Τις επαναφέρω στο προσκήνιο και να τις διαβάζω λίγο αναλυτικά. Λοιπόν, για αυτούς που οι φίλους που ίσως τις έχουν χάσει, θέλω να ενημερωθούν πιο αναλυτικά για το τι έχει γίνει, έχει συμβεί ή τι πρόκειται να γίνει. Πάμε μέχρι την Αρχαία Ολυμπία, όπου έχω λάβει ένα δελτίο τύπου με τίτλο «Η Αρχαία Ολυμπία στο επίκεντρο του σύγχρονου χορού. Νέα μεγάλη συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας». Και αναφέρει η ενημέρωση αυτή: μια σημαντική πολιτιστική σύμπραξη που ενισχύει την εξωστρέφεια της Αρχαίας Ολυμπίας και αναδεικνύει τον τόπο ως σημείο συνάντησης σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση που είχαν η Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Δράσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Αθηνά Ηλιοπούλου και ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου σε θέματα πολιτισμού, αθλητισμού και τουρισμού, Βασίλης Καψής. Να πω εδώ, ανοίγω παρένθεση, τον Βασίλη Καψή τον έχουμε φιλοξενήσει πριν λίγο καιρό και μέσα από αυτό εδώ το μικρόφωνο και έχει αναφερθεί εκτενώς στις δράσεις που περιμένουμε για το καλοκαίρι στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω. Με τη διευθύντρια η συνάντηση αυτή του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, Τζέννη Αργυρίου, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της συνεργασίας των δύο μεγάλων πολιτιστικών θεσμών της Πελοποννήσου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές εμπειρίες σύγχρονου χορού υψηλού καλλιτεχνικού επίπεδου. Υπάρχει και ένα σύνδεσμο σχετικά για να διαβάσουμε αναλυτικά τι έγινε στην συνάντηση αυτή. Για να δούμε αν μπορώ να το ανοίξω αυτό. Ναι, το μπορώ να δω αυτήν και να διαβάσω δύο πράγματα παραπάνω. Λοιπόν, η αντιδήμαρχος τώρα τι δηλώσαν οι συμμετέχοντες. Η Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Δράσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Αθηνά Ηλιοπούλου, δήλωσε ότι η συνέχιση της συνεργασίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Ολυμπίας και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας με το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή και χαρά. Πρόκειται για μια πολιτιστική σύμπραξη υψηλής αξίας που ενισχύει την εξωστρέφεια της Ολυμπίας και αναδεικνύει τον τόπο μας ως σημείο συνάντησης της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Φέτος το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια εξαίρετη και καινοτόμα παραγωγή σύγχρονου χορού, η οποία συνδέει μοναδικά την παράδοση με τη σύγχρονη έκφραση και μετατρέπει τον δημόσιο χώρο σε τόπο συμμετοχής, επικοινωνίας και συλλογικής εμπειρίας. Τέτοιες δράσεις δίνουν στην Αρχαία Ολυμπία την πολιτιστική έγκλη και τη δυναμική που της αξίζει, ενισχύοντας παράλληλα, συνεχίζεται στην ανακοίνωση, τη σύνδεση των πολιτών και των επισκεπτών με την τέχνη και τον πολιτισμό. Υπάρχει μακροσκελές κείμενο που ακολουθεί. Για να δούμε τώρα την ημερομηνία, θέλω να δω εγώ, από όλες σε αυτές τις δηλώσεις. Φέτος λοιπόν, στο πρόγραμμα του φεστιβάλ, εντάσσεται η παραγωγή Amazing in situ. Δεν είναι στα αγγλικά, δεν μπορώ να καταλάβω που είναι, αλλά προσπάθησα να την πω όσο πιο καλά γίνεται. Ή μπορεί να είναι amazing in situ, δεν είναι το amazing. Τέλος πάντων, όπως το πρόφερα τώρα, μια ιδιαίτερη παράσταση που παρουσιάζεται και στο πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και θα φιλοξενηθεί στις 24 Ιουλίου στην Αρχαία Ολυμπία. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική πρόταση με έντονο βιωματικό χαρακτήρα που δημιουργεί έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στο χώρο, τους καλλιτέχνες και το κοινό. Μην επεκταθώ και άλλο, γιατί είναι πολύ μεγάλο το κείμενο και θα φάω όλο το χρόνο της εκπομπής. 24 Ιουλίου λοιπόν στην Αρχαία Ολυμπία επιβεβαιώνεται και εν πράκτος αυτή η συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας του Διεθνούς Φεστιβάλ της Αρχαίας Ολυμπίας. Συνεχίζω με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας στον χρόνο που έχω διάθεσή μου, γιατί υπήρξε και μια επιστημονική δράση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αναγέννηση της ελαιοκαλλιέργειας μετά τις πυρκαγιές και αναφέρεται στην ενημέρωση ότι μια ιδιαίτερα σημαντική επιστημονική και ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου, πριν από 4 ημέρες, στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.

το πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Σύλλογο Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ομού Ηλίας με πρόεδρο τον Τάσο Τσάκωνα, με επίκεντρο την αποκατάσταση και αναγέννηση των ελαιοκαλλιεργειών που επλήγησε ένα από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών. Για να το δούμε, τι αναφέρει ακριβώς, γιατί είναι πολλοί οι συμπολίτες μας και οι συντοπίτες μου, και ξυχωριανοί και κοντοχωριανοί, που επλήγησαν από διάφορα τέτοια φαινόμενα. Λέει λοιπόν ότι στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε, τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας εκπροσώπησαν ο αναπληρωτής δημάρχος ο Τρίς Παπαϊλίου, ο αντιδήμαρχος αγροτικής ανάπτυξης και παραγωγής Πέτρος Γκούβας, ο αντιδήμαρχος εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων ο Κωνσταντίνος Σοφιανός, καθώς και πρόεδρος των κοινοτήτων του Δήμου. Υπάρχει και ένα σχετικό σύνδεσμος, όπως υπήρχε και πριν, με ανακοινώσεις από την ιστοσελίδα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Αφού είπαμε ποιοι συμμετείχαν εντάχει, να πούμε ότι συγκεκριμένα στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας φιλοξενήθηκαν περίπου 80 φοιτητές του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνοδευόμενοι από τον καθηγητή ελαιοκομείας Πέτρο Ρούσο, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής και επιτόπιας επιστημονικής προσέγγισης γύρω από την καλλιέργεια της ελιάς και τις πρακτικές αποκατάστασης πυρόπληκτων ελαιώνων. Διαβάζω πολλά. Υπήρχαν επιτόπιοι έλεγχοι, ειδικά στις περιοχές Ηράκλεια και Πλάτανος, όπως διαβάζω. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση, διαβάζω, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, δεν έχουμε το χρόνο, στην επιστημονική τεκμηρίωση των παρεμβάσεων, στη βιώσιμη διαχείριση ελαιοκαλλιέργειας και στη μεταφορά πολύτιμης γνώσης από την πανεπιστημιακή κοινότητα προς παραγωγούς και την τοπική κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν έγινε μετά στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Αρχαίας Ολυμπίας η κεντρική ενημερωτική εκδήλωση και η εισηγήση των ειδικών επιστημόνων, παρουσία εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής, Πρόεδρων Κοινοτήτων, Παραγωγών και Πολιτών. Βγήκαν λοιπόν κάποια συμπεράσματα από αυτή την έρευνα και αναφέρθηκε μάλιστα στο πλαίσιο αυτό ότι η επιστημονική γνώση, συνεργασία των φορέων και η στήριξη των παραγωγών αποτελούν βασικούς πυλώνες για την ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής και την αθεντικότητα του πρωτογενούς τομέα απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και των φυσικών καταστροφών. Το θέμα είναι, γίνονται αυτές οι μερίδες, συμμετέχει κόσμος, αλλά είναι πάρα πολλοί οι παραγωγοί που δεν τις γνωρίζουν, δεν συμμετέχουν και καλό θα ήταν, λέω εγώ, να διαφημίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο. Λέω εγώ, τώρα έχω ολοκληρώσει την ενημέρωση, την ανάγνωσή της, ότι όσο περισσότερος κόσμος γίνεται να ενημερώνεται για αυτά, όχι μόνο σε δύο χωριά, σε 5, σε 10, σε 15%, να προβάλλονται πιο πολύ και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να γίνεται μια μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε όσο περισσότερο παραγωγή γίνονται να πλησιάζουν τους επιστήμονες και να ενημερώνονται κατηδίαν για όσα τους αφορούν και για τις επιστημονικές γνώσεις που μπορούν να τους δώσουν οι άνθρωποι αυτοί για το πώς θα προφυλάξουν ή πώς θα αποκαταστήσουν τις ελαιοκαλλιέργειές τους. Όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερο. Αυτό το σχόλιο έχω να κάνω εγώ μετά την ανάγνωση της ενημέρωσης αυτής. Έχουμε και ένα δελτίο τύπου για τα αγκίνα της έκθεσης του Κρίστο Χάσα στην Αμαλιάδα, που θέλω να το αναφέρω αυτό πριν λήξει η έκθεση, γιατί λήγει νομίζω την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, από το Δήμο Ήλιδας, ενός καλλιτέχνη που πολύ τον γνωρίζετε από την προσπάθεια αυτή την καλλιτεχνική που κάνει εδώ και πολλά χρόνια στην Αμαλιάδα, και αναφέρει η ενημέρωση αυτή ότι μια ξεχωριστή πανδεσία χρωμάτων και συναισθημάτων φιλοξενείται ήδη στην πινακοθήκη του Πολυχώρου Πολιτισμού του Δήμου Ήλιδας, όπου οι μαθητές του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Αμαλιάδας παρουσιάζουν τα έργα τους στην έκθεση ζωγραφικής με τίτλο Αισθήματα και Χρώματα. Υπό την καθοδήγηση και τη δημιουργική επίβλεψη του γνωστού ζωγράφου και δασκάλου τους Κρίστο Ντεφρίμ Χάσα, οι ταλαντούχοι μαθητές ξεδιπλώνουν το όραμά τους από τυπώντας τον καμβά, τον ιστορικό τους κόσμο με μοναδική εκφραστική δύναμη. Σε μια όμορφη σύμπραξη που αναδεικνύει τους πολιτιστικούς, αναφέρει το δελτίο τύπου, δεσμούς της περιοχής, στην έκθεση φιλοξενούνται επίσης έργα από την ομάδα ζωγραφικής του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Παλαιοχωρίου Γαστούνης, η οποία λειτουργεί εξίσου υπό την καλλιτεχνική διδασκαλία του οικαστικού. Ο Δήμος Ήλιδας προσκαλεί όλους τους συνδημότες καθώς και τους φίλους των τεχνών από ολόκληρη την Ηλία να τιμήσουν με την παρουσία τους την επίσημη τελετή των εγγενείων. Να πω ότι η τελετή έγινε χθες των εγγενείων, αλλά δεν σταματάει που έγινε χθες, διότι η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και την Κυριακή 31 Μαΐου του 2026, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό και ωράριο λειτουργίας καθημερινά, το πρωί από τις 9 έως τις 2 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 5 έως τις 9. Επαναλαμβάνω, μέχρι την Κυριακή έκθεση με ώρα λειτουργίας 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και το απόγευμα 5 το απόγευμα έως 9 το βράδυ στον Πολυχώρο Πολιτισμού στην Αμαλιάδα. Και συνεχίζει, αφού έκανα εγώ τη διακοπή για να το επαναλάβω, σας περιμένουμε, συνεχίζει την ενημέρωση, σας περιμένουμε να στηρίξουμε τη νέα γενιά δημιουργών της περιοχής μας και να ταξιδέψουμε μαζί στον κόσμο των αισθημάτων και χρωμάτων. Να τα αναφέρουμε και αυτό, ένα ακόμη πολιτιστικό θέμα που αξίζει τον κόπο να αναφερθεί, γιατί όχι, και να ενημερώσουμε το κοινό για αυτήν τη δράση. Όμως,
μου έχει μείνει. Προσπαθώ να πω όσα περισσότερα γίνεται και να ενημερώσω τον κόσμο για όσα περισσότερα γίνεται να σας ενημερώσω. Όμως έχουμε και άλλες ειδήσεις και άλλες ενημερώσεις που έρχονται τώρα από το δελτίο ειδήσεων που θα παρουσιάσει, από ό,τι βλέπω είναι εδώ ήδη ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Θα παρουσιάσει, φαντάζομαι, ο Παναγιώτης, ο καλός συνάδελφος, και θα αναφερθεί και σε περισσότερα θέματα. Πάμε λοιπόν εμείς να του δώσουμε το χρόνο, ένα λεπτό, μέχρι να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε πάλι μετά τις διαφημίσεις. Βάλαμε και ένα μουσικό διάλειμμα, απολογία μου, και επανερχόμαστε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Πύργου και Ηλίδας η υπόθεση εμπρισμού σε κατάστημα στη Γαστούνη τον περασμένο Μάιο. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ημεδαπών ανδρών ή 3 ανήλικοι ηλικίες 16, 16 και 15 ετών για εμπρισμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Αυξημένη κίνηση κατά 25% κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ο τουρισμός στην Ηλία σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, φτάνοντας στα 2 εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών. Αντίθετα, πτώση κατά 8% κατέγραψε το ίδιο διάστημα η εστίαση, μένοντας στα 11 εκατομμύρια ευρώ τζίρο. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο αξιοποίησης του στρατοπέδου της πρώην Σετήρης στον Πύργο ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, απατώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηλίας του Πασόκ Μιχάλη Κατρίνη. Ο Υφυπουργός επιβεβαίωσε την πρόταση του Δήμου Πύργου και του Πανεπιστημίου Πατρών για τη δημιουργία 8ης σχολής και δήλωσε ανοιχτό σε συζήτηση για το μέλλον του χώρου. Συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Βαρθολομείο ένας ημεδαπός άνδρας, διότι έπειτα από αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του κατά δικαστική απόφαση του μονομελούς εφετείου κακουργημάτων πατρών για ποινή φυλάκισης ενός έτους και τριών μηνών για απόπειρα κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία της λαϊκής αγοράς στη Γαστούνη λόγω της έναρξης των εργασιών ανάπλασης στο βορειοανατολικό κέντρο της πόλης. Η αναστολή θα ισχύσει μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετακίνησης της αγοράς σε νέα θέση, σύμφωνα με τον Δήμο Πηνίου. Θετικά αποτελέσματα στην ανακύκλωση τη διετία 2024-25 παρουσίασε ο Δήμος Ζαχάρος με 13.600 κιλά ενδυμάτων και υποδημάτων ανακυκλώσιμων. Παράλληλα, ο Δήμος προχώρησε στην προμήθεια 17 κάδων συλλογής οικιακών τηγανελαίων και μεταλλικών κάδων απορριμμάτων. Ο καιρός. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαράλαμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
3: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΒ. Τηλέφωνο 26210-23-256.
2: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Επανερχόμαστε φίλες και φίλοι στην κανονική ροή του προγραμματός μας. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM με το Σταμάτη Καραγκούνη στη ρύθμιση του ήχου και το Γιώργο Μαρινόπουλο στο μικρόφωνο. Μία είδηση τώρα, προαναγγείλαμε και πριν ότι θα μιλήσουμε για αγροτικά ζητήματα. Μία είδηση που μας απασχόλησε τις ημέρες που πέρασαν και έχει δημοσιευθεί και στο airnews.gr έχει να κάνει με μία επιστολή που έστειλε η ομάδα παραγωγών της Αμαλιάδας με την επωνυμία Έφορη Γη προς τον αρμόδιο υπουργό, τον πρωθυπουργό θα πω εγώ, γιατί εκεί είχε τελική κατεύθυνση και αποδέκτη, το τελικός αποδέκτης της επιστολής αυτής, και έχω τον Χρήστο Βαλιανάτο, τον πρόεδρο της ομάδας παραγωγών Αμαλιάδας, για να το δω, βάλουμε κάτω και να δούμε όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά με αφορμή και αυτό το θέμα, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό με την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό. Τι ακριβώς περιλαμβάνει, για ποιο ακριβώς θέμα ξεκίνησε και τη στείλατε αυτή την επιστολή, τη δημιουργήσετε, την γράψετε και τη στείλατε.
1: Το 2024 μας έγινε το Υπουργείο το πρώτο έτος για το πρόγραμμα Ελαιολάδου, ο ΕΦΕ Ελαιολάδου. Εμείς κάναμε όλες τις κινήσεις γιατί λέμε γιατί να φεύγουν τα λεφτά από τον νομό Ηλίας και να μην μένει έστω ένα ευρώ στον νομό Ηλίας. Λοιπόν. Εμείς το έγκρινε το Υπουργείο το πρόγραμμα, το υλοποιήσαμε με δίχτυα, πανιά και άλλα, ραβδιστικά και τέτοια για τους ελαιοπαραγωγούς. Όταν το υλοποιήσαμε, μετά από κανένα δύο μήνες, το Υπουργείο μας ενημέρωσε ότι κακώς, όχι μόνο για μας, μιλάμε για όλη την Ελλάδα τώρα, έτσι, είναι 100 ομάδες παραγωγών σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ότι κακώς λέει το έγκρινε το πρόγραμμα γιατί δεν πήρε υπόψη του τους δείχτες τους οποίους είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ τι φταίμε σαν ομάδα. Από τη στιγμή που το έγινε, εμείς το υλοποιήσαμε. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή, στο δεύτερο έτος, πήραμε τα χρήματα για να προχωρήσουμε, αλλά δεν προχωρήσαμε γιατί δεν είχαμε την έγκριση του Υπουργείου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Μας είχε πει ο κύριος Αντριανός, καταλάβανε το λάθος του το Υπουργείο. Από τον
0: μα είναι πασιφανές ότι είναι λάθος του Υπουργείου. Δεν μπορεί να σας λένε έτσι, να το εγκρίνουν και μετά να λένε όχι.
1: Ο κύριος Αντριανός, σε δύο φορές που πήγα στην Αθήνα, μου είχε πει ότι θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Αλλά μέχρι στιγμής ούτε υπογραφή δεν έχει βάλει κανένα υπογραφή. Και είμαστε στον αέρα. Και αυτή τη στιγμή εμείς μας ζητάει το Υπουργείο πίσω να δώσουμε 179.000. Πού θα τα βρούμε. Κλείνει το γραφείο. Το λάθος το δικό του εμείς θα το πληρώσουμε. Και τι θα κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Θα τρέχω στα σπίτια να μαζεύω τα δίχτυα, τα πανιά από τους παραγωγούς και ό,τι άλλο, τα ελαιοραβδιστικά και τέτοια. Είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Και αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε. Και έκανα και έγγραφο προς τον Πρωθυπουργό της χώρας. Εχθές μιλήσαμε και με τον κύριο, με τις υπηρεσίες του κυρίου Χατζηδάκη και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αλλά κάτι το οποίο θέλω να πω είναι ότι η Πειραιώς σε καμία περίπτωση δεν φταίει γιατί δημιουργήθηκε θέμα. Mm-hmm. Η Πειραιώς εκτελεί εντολές του Υπουργείου. Η Πειραιώς δεν φταίει σε αυτή τη διαδικασία. Ό,τι λέει το Υπουργείο κάνει. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι, είναι σημαντικό και σοβαρό ζήτημα. Πώς θα γίνει τώρα, θα μαζέψουν δηλαδή, όπως το είπατε, τα λιώπανα και τα ραβδιστικά και ό,τι άλλο έχουν αγοράσει οι άνθρωποι και έχουν. Για να το πάρουν πίσω, θα το.
1: Είμαστε σοβαροί τώρα. Δηλαδή, μιλάμε τραγέλαφος. Εγώ που τάζησα δύο χρόνια και με τις εγκρίσεις και τα λοιπά, έχουμε μορλαθεί. Δηλαδή, το Υπουργείο δεν ήξερε τι εγκρίνει. Δεν καθίστε. Δεν έχει νομικούς συμβούλους, δεν έχει υπηρεσιακούς παράγοντες. Τι δεν έχει. Τι έκανα λάθος και δεν πήρα κάποιος, λέει, κωδικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παίζουμε τώρα.
0: Είστε αισιόδοξο ότι τουλάχιστον μετά από τις κινήσεις σας αυτή η αδικία θα αποκατασταθεί.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Αλλά από εκεί πέρα ξέρεις ότι λέω όταν πηγαίνω στο Υπουργείο κρατάω μικρό καλάθι σε όλα τα πράγματα.
0: Να.
1: Πολλά μας λένε, λίγα δίνονται.
0: Πρόεδρε, μια και έχουμε την ευκαιρία και συνομιλούμε σήμερα στον αέρα, υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα, κάποιο άλλο που ταλανίζει τους αγρότες περιοχής.
1: Το ΟΣΔΕ. Ναι. Το ΟΣΔΕ έχει, άμα μπήκα μέσα στα site. Που υπάρχουν, σε όλη την Ευρώπη έχει τελειώσει, ξεκινήσαν οι έλεγχοι, σε λίγο θα ξεκινήσουν οι πληρωμές και στην Ελλάδα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το ΟΣΔΕ. Μάλιστα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ακόμα το ΟΣΔΕ για να κάνουν οι αγρότες δεν έχει ξεκινήσει. Για να δούμε, αύριο θα δώσουν τα συνδεδεμένα, τα οποία τα περιμένουν από το Μάρτιο μήνα η παραγωγή. Και αυτά είναι λεφτά του 2025. Δεν είναι λεφτά που μένουν στον Παύλο. Είναι λεφτά που τα ρίχνουν στην καλλιέργεια. Συνδεδεμένη βιομηχανική ντομάτα, σταφίδα, εσπεριδοειδή, παραποσίδια κτλ. Από εκεί πέρα, άμα δεν τα έχει ο παραγωγός, πάει στα φάρμακα και στα μαγαζά, του βάζουν και τόκους και πληρώνει και παραπάνω. Αυτό μπορεί να το καταλάβει η πολιτική ηγεσία. Πρέπει το ΟΣΔΕ να έχει ξεκινήσει ήδη. Αλλά δεν έχει ξεκινήσει. Μετά έχουμε τις ζημιές των προϊόντων.
0: Ναι.
1: Με τα τελευταία χαλάζια πάθανε ζημιές και οι σταφίδες και τα πέλια και οι ελιές και τα βιομηχανική ντομάτα. Ο καιρός δεν πάει καθόλου καλά. Αυτό είναι εναντίον των παραγωγών. Θα δούμε πώς θα καταλήξει στο μέλλον ο καιρός. Θα το δούμε.
0: Ναι, γιατί βλέπουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ξαφνικά μπουρίνια, όπως έλεγα και πριν, είχαμε στον κάμπο. Οι συνάδελφοί μου εδώ είχαμε και στον πύργο, είχαμε και στα ημιορεινά μας και στα ορεινά. Ναι. Βλέπουμε ξαφνικά να χαλάει ο καιρός και να δημιουργούνται προβλήματα σημαντικά.
1: Έτσι, έτσι. Και αυτό δεν ευνοεί καθόλου τα προϊόντα του οσονομού Ηλίας. Από εκεί και πέρα, να δούμε πώς θα καταλήξει ο καιρός. Γιατί για από εβδομάδα λέει 30-35. Μετά θα έρθει κανένα μπουρίνι και τα λοιπά, πάλι από την αρχή τα ίδια.
0: Ναι. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ που βρήκες το χρόνο να είσαι σήμερα μαζί μας εδώ στο μικρόφωνο από τον αέρα της ΕΡΤ Πύργου.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Χρήστο Βαλιανάτο, τον πρόεδρο της ομάδας Παραγούνα Μαλλιάδας, στον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας, να μας αναδεικνύει μια σειρά θεμάτων και όχι μόνο αυτό με την επιστολή που έχει δημοσιευθεί ήδη και στο Air News και φυσικά και στον τοπικό τύπο, αλλά και άλλα θέματα τα οποία απασχολούν και ταλανίζουν τους αγρότες της περιοχής μας. Τώρα σχόλιο δεν χρειάζεται περαιτέρω. Εμείς χρειάζεται μάλλον. Θα πούμε ότι πρέπει να στηριχθούν οι αγρότες και να δικαιωθούν σε όλα αυτά που ζητούν, διότι δεν βλέπουμε κάτι που να είναι παράτερο, δεν βλέπουμε κάτι που να μην μπορεί να ικανοποιηθεί, κάποιο αίτημα που μπορεί να μην ικανοποιηθεί. Να μην χρειάζεται να δημιουργούμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν για τους αγρότες των κτηνοτρόφων του νομού Ηλίας. Δεν χρειάζεται αυτό. Λοιπόν. Τέλος πάντων, ακούσαμε και πολλές άλλες ειδήσεις εκτός από αυτές τις οποίες αναφερθήκαμε στο πρώτο τμήμα της εκπομπής. Ακούσαμε και πολλές άλλες ειδήσεις και από τον συνάδελφό μου που είναι εδώ, τον Παναγιώτο Φωτεινόπουλο, στο Δελτίο Ειδήσεων. Μία εξ αυτών είναι μία που μας είχε κάνει και εμάς εντύπωση. Θυμάστε το περιστατικό πριν λίγο καιρό, όταν έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού, ο ιδιοκτήτης περιπτέρου και ο γιος του και ένας που προσπάθησε να παρέμβει να σταματήσει η βία στο περίπτερο στη Γαστούνη από μεγάλη ομάδα ευπαθούς ομάδας. Λοιπόν, τα ξέρετε, έγιναν μετά και προσαγωγές, έγιναν και συλλήψεις, οι περισσότεροι εξ αυτών αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και κατόπιν αποφάσισε, από εξ όσων μάθαμε κι εμείς, ο ιδιοκτήτης μαζί με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου να δημιουργήσουν σε συνεργασία ένα κατάστημα κοντά στο σημείο που έκλεισε δηλαδή τον περίπτερο άνθρωπος, επικαλούμενος φόβο και φόβους για τη σωματική του ακεραιότητα, αλλά σε ελάχιστα μέτρα από εκεί, στην άλλη γωνία δηλαδή ουσιαστικά, όποιος ξέρει από Γαστούνη, απέναντι περίπου από στη γωνία απέναντι από το Δημαρχείο. Να ξεκινήσουν μια επιχείρηση λίγο πριν, 5 μέρες πριν ανοίξει η επιχείρηση, κάει και ολοσχερός, καταστράφηκε. Έγιναν έρευνες της αστυνομίας, μετέδωσε και ο Παναγιώτης ότι ξεχνιάστηκε από τους αστυνομικούς ποιοι ήταν αυτοί που προχώρησαν σε αυτή την πράξη, ξεχνιάστηκε δηλαδή η υπόθεση και έγιναν συλλήψεις. Μάλιστα, τρεις εξ αυτών των συλληφθέντων, τρεις εκ των πέντε, για να το δω και καλά, μην κάνω κάποιο λάθος, πέντε νομίζω ήταν συνολικά οι συλλήψεις, τρεις εξ αυτών είναι ανήλικοι, 16, 16 και 15 ετών. Η κατηγορία είναι εμπρησμός και φθοράξενες ιδιοκτησίας. Είναι άντρες Ρωμά από την ευρύτερη περιοχή, από καταβλισμούς της ευρύτερης περιοχής. Λοιπόν, προκάλεσαν λοιπόν αυτή την πυρκαγιά εξ όσων υποστηρίζει αστυνομικές αρχές. Και ειδικότερα, να προσθετικά σε αυτά που ανέφερε ο συνάδελφός μου, να πω ότι ναι, πέντε ήταν συνολικά αυτοί που συνελήφθησαν. Ειδικότερα λοιπόν, όπως μαθαίνουμε, οι άνθρωποι αυτοί πήγαν σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αμαλιάδα, πήραν πλαστικά μπιτόνια και βενζίνη, γέμισαν τα μπιτόνια και μετά έφυγαν, αφήσαν το αυτοκίνητο κοντά σε καταβλισμό, όπου διέμεναν κάποιοι εξ αυτών, και κινήθηκαν πεζοί μέχρι το κατάστημα στο κέντρο, κυριολεκτικά στο κέντρο της Γαστούνης, και παρά τους όποιους ελέγχους γίνονται συνέχεια και σταματούν συνέχεια ανθρώπους κατοίκους της περιοχής για το κάθε ένα και την κάθε μία, τους ελέγχουν όλους για τροχονομικές παραβάσεις κτλ. Και γίνεται ο κακός χαμός. Λοιπόν, τέλος πάντων, κινήθηκαν άνετοι και ωραίοι. προς το κέντρο της Γαστούνης. Λέει η αστυνομία ότι έσπασαν το γυαλί που ήταν το τζάμι στην θύρα του, στην πόρτα του μαγαζιού. Δεν είχαν μπει ακόμα ρολά ή κάτι τέτοιο να μπορέσει να αποφευχθεί αυτή η πράξη, να κάνουν πίσω τέλος πάντων, να φοβηθούν ότι δεν μπορούν να αργούσαν να κάνουν την πράξη τους, να υλοποιήσουν αυτό που ήθελαν να κάνουν, να κάψουν δηλαδή το μαγαζί. Και μετά, όταν έσπασαν το τζάμι, μπήκαν μέσα την τζαμαρία, μπήκαν μέσα, έριξαν τη βενζίνη, έβαλαν φωτιά και καταστράφηκε ολοσχερό το κατάστημα, το οποίο θα άνοιγε μετά από 5 περίπου ημέρες. Δεν είχε ακόμα προϊόντα, αλλά ήταν φτιαγμένο. Είχαν γίνει οι απαραίτητες εργασίες ώστε να ξεκινήσει σιγά σιγά μετά από 5 μέρες μόλις την λειτουργία του. Τα ράφια, ξέρετε τώρα, όλα αυτά που χρειάζεται ένα κατάστημα για να λειτουργήσει. Τους πάγκους, τα πάντα. Λοιπόν, ο ένας ενήλικας από τους 5 που ήταν ενήλικας αναφέρεται ότι ήταν ο Τσιλιαδόρος και γίναγε με ένα αυτοκίνητο γύρω-γύρω την περιοχή για να με εντοπίσει αν θα πλησιάζαν αστυνομικοί κτλ. Ώστε να εντοπίσει τους άλλους για να απομακρυνθούν. Πώς το λέγαμε παλιά, το έχουμε πει πόσες φορές. Ήταν μεγάλο λάθος το ότι το αστυνομικό τμήμα της Γαστούνης έφυγε από το κέντρο και πήγε έξω από την πόλη. Και γενικά, όπου φεύγει η αστυνομικό τμήμα από το κέντρο της πόλης που βρισκόταν εκεί που είναι ένα σούπερ μάρκετ και έφυγε και πήγε προς τα έξω. Καλώς έκανε ο Δήμος από τη μεριά του και παρήχει αυτό το κτίριο για να παραμείνει το τμήμα και να μην φύγει τελείως από την Γαστούνη και ρημώσει ο τόπος, αλλά κάτε με έπρεπε να η αστυνομία να στεγάζεται μέσα στην πόλη της Γαστούνης και όχι εκτός αυτής, που και εύκολα μπορεί να παρατηρηθεί πότε βρίσκεται πολυπολικό εκεί, πού είναι, βρίσκονται οι αστυνομικοί, πού κινούνται κτλ. Παρά την ενίσχυσή του με πλειάδα αστυνομικών, οι οποίοι, όπως είπα και πριν, ελέγχουν συνεχώς για παραβάσεις τροχονομικές κυρίως τους κατοίκους της περιοχής. Λοιπόν, ή κάνουν φόδους σε καταβλισμούς και γράφουν κόσμο, γράφουν εκεί τους Ρωμά για ρευματοκλοπές, για απουσία δελτίου ταυτότητας, για και κάθε μία στο τόσο μπορεί να συλλάβουν και κάποιον που μπορεί να έχει ένα φάκελο και να μην έχει παρουσιαστεί πρώτη 15 του μηνός στο αστυνομικό τμήμα ή να διαφεύγει της σύλληψης για κάποιο άλλο έγκλημα που έχει, ή παραβατική συμπεριφορά που έχει διαπράξει κατά το παρελθόν ή έχει επιδείξει παραβατική συμπεριφορά κατά το παρελθόν. Αυτό το ίδιο που λέω ισχύει και για άλλες κομοπόλεις ή πόλεις του νομού Ηλίας, οι οποίες έχουν απομακρυνθεί ή έχουν καταργηθεί τελείως τα αστυνομικά τμήματα. Όταν πανηγύριζαν κάποιοι ότι θα φύγουν τα αστυνομικά τμήματα, θα κλείσουν και στον κάμπο και σε άλλες περιοχές του νομού, αλλά θα ενισχυθεί η παρουσία της αστυνομίας διότι θα υπάρχουν πιο πολλά άτομα διαθέσιμα να επέμβουν, κάποιοι είχαμε τις αιτιάσεις μας και τις ενστάσεις μας πάνω σε αυτό, λέγοντας ότι για να υπάρχει αίσθημα ασφάλειας και να φοβόνται και οι παραβατικοί να προχωρήσουν τις συμπεριφορές, καλό θα ήταν να παραμένουν τα τμήματα και όχι να κλείσουν. Δυστυχώς έκλεισαν. Δεν λέω για τη Γαστούνη που μετακινήθηκε αλλού, έχουμε και εκεί τις ενστάσεις μας για το σημείο που μετακινήθηκε, αλλά γενικά ευρύτερα για τον νομό Ηλίας. Υπήρχε, ρε παιδί μου, ένας φόβος εντός εισαγωγικών ότι μπορεί να βγει ένας αστυνομικός να κάνει μια περιπολία και να αποτρέψει μια παραβατική συμπεριφορά. Τώρα δεν υπάρχει αυτός ο φόβος, το βλέπουμε και στη Γαστούνη που έχουν πάει τόσοι αστυνομικοί με ειδικές ομάδες, ειδικές μονάδες, πώς να το πω, αλλά γράφουν για άλλα. Τους κατοίκους της περιοχής και όταν εστιάζουν προς τις παραβατικές ομάδες, τα περισσότερα που διαβάζουμε είναι απώλεια ταυτότητας ή ρευματοκλοπή ή τέτοια. Δεν ρίχνουν τις ευθύνες σε περίπτωση της ευθύνης στους αστυνομικούς, τους ίδιους που βγαίνουν έξω να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά στην οργάνωση ίσως του σχεδίου θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη, έτσι, πώς να το πω, να υπάρχει μια διαφορετική ίσως προσέγγιση κάποιων θεμάτων ή αξιοποίηση των πληροφοριών που μπορεί να υπάρχουν για συγκεκριμένους. Λοιπόν, η αστυνομία πάντως εξηχνία στην υπόθεση αυτή, για να δούμε που θα καταλήξει και αυτή, μήπως πάνε και αυτή, αν συνδέεται το ένα με το άλλο, αν συνδέεται, να δούμε με βάση τις έρευνες που θα γίνουν και την ανάκριση, το ξυλοδαρμός έξω από το περίπτερο με τον εμπρισμό. Να δούμε δηλαδή αν πρόκειται για τα ίδια άτομα ή άτομα τα οποία διατηρούν συγγενικές ή φιλικές σχέσεις με τα άτομα τα οποία είχαν συλληφθεί τότε, για να βγάλουμε και εμείς, να εξάγουμε και εμείς τα συμπεράσματά μας ή και να δούμε το θέμα πώς ακριβώς έχει και αν συνδέεται το ένα με το άλλο. Εμείς ευελπιστούμε οι άνθρωποι αυτοί να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δράση, ενώ για τους ανθρώπους που επλήγησαν από την πυρκαγιά, να μην το βάλουν κάτω και να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δράση και να μπορέσουν στο τέλος να ανοίξουν το κατάστημα, ώστε να ανέβει εντός εισαγωγικών και η αγορά της Γαστούνης, η οποία πλήττεται το τελευταίο χρονικό διάστημα έντονα από τις παραβατικές συμπεριφορές που βλέπουμε και καταγράφουμε. Συνήθως, δυστυχώς, πρέπει να το πω, μην το ακούσετε ρατσιστικό, δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση, καμία τέτοια διάθεση, με βάση τα πορίσματα της αστυνομίας και των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, το λέω. Συνήθως προέρχονται από ομάδες Ρωμά αυτές οι παραβατικές συμπεριφορές που διαπιστώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην πόλη της Γαστούνης. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ. Έχω και ένα συγκεκριμένο, δεν θα προλάβω να το πω, θα προλάβω όμως αύριο, γιατί λίγη εκπομπή, όπου να είναι, τελειώνουμε και την εκπομπή. Έχουμε, ή μάλλον να προλάβω να κλέψω χρόνο. Να κλέψω χρόνο. Για να δω λίγο. Θα ανοίξω πάλι το ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, γιατί έχουμε ένα μήνυμα για μια δράση που αφορά τους Ρωμά στην Αμαλιάδα. Και το βλέπω και το ανοίγω γρήγορα. Δράσεις λοιπόν για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 2021-2027. Έρχεται από την περιφέρεια. Και τι αφορά αυτό? Είναι μια δράση στη σωστή κατεύθυνση, κατ' εμέ, και που μπορεί να πάρει κάποια παιδιά από την εγκληματικότητα και την παραβατική συμπεριφορά και να τα στείλει προς το σωστό δρόμο. Η Περιφέρεια λοιπόν Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει να επενδύει στην κοινωνική συνοχή και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Τρία νέα έργα κοινωνικής ένταξης και υποστήριξης παιδιών Ρωμά εντάχθηκαν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 21-27 με δικαιούχους τους Δήμους Πατρέων, Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και Ήλιδας. Γιατί δεν είναι και ο Δήμος Πηνίου μέσα, που αντιμετωπίζει το σοβαρό πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω, θα ξέρει η Περιφέρεια καλύτερα. Τέλος πάντων, μην πάω στα αρνητικά. Οι παρεμβάσεις αφορούν την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλέγματος δράσεων για την ενίσχυση νηπίων, παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων Ρωμά, με στόχο την υποστήριξη της παιδικής ανάπτυξης, της σχολικής ένταξης και της κοινωνικής συμμετοχής. Στο πλαίσιο των έργων, προβλέπεται η υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων για παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών, τα οποία θα λειτουργούν σε σταθερή βάση καθ' όλη τη διάρκεια των πράξεων και θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης, καλλιτεχνικής έκφρασης, άθλησης και ανάπτυξης κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων. Παράλληλα, θα λειτουργήσουν ομάδες παιχνιδιού και προσχολικής αγωγής για νήπια ηλικίας 2 έως 4 ετών, ενώ θα υλοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης και συμβουλευτικής γονέων με στόχο την ενίσχυση του οικογενειακού περιβάλλοντος και τη στήριξη της συμμετοχής των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη διοργάνωση παιδικών κατασκηνώσεων και σε δράσεις κοινωνικής υποστήριξης και διαμεσολάβησης με την κοινότητα, ενισχύοντας ουσιαστικά την κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξη των παιδιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων ανέρχεται σε 1,3 εκατομμύρια ευρώ και η διάρκεια υλοποίησης κάθε έργου είναι 3 χρόνια. Με τις νέες αυτές παρεμβάσεις, η Περιφέρεια ενισχύει έμπρακτα πολιτικές και κοινωνικής ένταξης, αναφέρει το δελτίο τύπου, ίσων ευκαιριών και προστασίας των παιδιών, δημιουργώντας προϋποθέσεις ουσιαστικής συμμετοχής για τις κοινότητες Ρωμά στην περιοχή. Εγώ το είπα και πριν, περισσότεροι Δήμοι να ενταχθούν και κοινότητες. Περισσότερα να είναι τα παιδιά που απευθύνονται αυτά τα προγράμματα. Τα ποσά βλέπω δεν λείπουν, 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Όσο το δυνατόν περισσότεροι να πάρουμε τα παιδιά από τις παραβατικές συμπεριφορές και την εγκληματικότητα και να τα φέρουμε πιο κοντά στην κοινωνικοποίηση και σε όσα αυτά αναφέρει και το ίδιο το δελτίο τύπου. Αλλά δεν αρκούν όλα αυτά, δεν αρκούν μόνο αυτές οι δράσεις. Εγώ όμως ανέφερα μία εξ αυτών, γιατί στο θετικό, θετικά το λέω, αλλά περισσότερα παιδιά, να είστε όλες και όλοι καλά. Είναι η ώρα 10 πρέπει να περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο για την ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, επιδιώκοντας να επιταχύνει τις διαδικασίες και να περιορίσει τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ασφαλισμένοι. Διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη χειρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Είναι ένταστα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξε ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάζ, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, ενώ σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα $96,19 το βαρέλι το Brent. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Δεν χρειάζεται ξενύχτη. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας. Επομένως, ας το δουν και αυτό οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά μας. Για πρώτη φορά λειτουργεί η γραμμή 1550 για 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα, από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το πού πάνε 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Ελαφρά τραυματισμένη νοσηλεύεται 15χρονο, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η τροχέα. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις. Διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.
0: Καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22713.
1: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Η ενημέρωση στην επαρχία έχει όνομα και βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Στο επίκεντρο της ενημέρωσης με τους Στάνο Χουλιάρα και Δημήτρη Ζογκόκη. Στην ΕΡΤ Πύργου 102,5. Η εκπομπή είναι μια παραγωγή της ΕΡΤ Πύργου.

Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλή σας μέρα σε όλους από την ΕΡΤ Πύργου και τους 102,5. Η εκπομπή στο επίκεντρο της ενημέρωσης είναι στα μικρόφωνά σας. Ο Θάνος Χουλιάρας σας μιλάει και ο Σταμάτης Καραγκούνης ρυθμίζει για σήμερα τον ήχο μας. Είναι 5η 28 Μαΐου του 2026, 28η. Κατά σειρά εκπομπή οδεύουμε και εμείς σιγά σιγά στην ολοκλήρωση και του φετινού μας πέμπτου κύκλου εκπομπών εδώ στην ΕΡΤ Πύργου 102,5. Να πούμε καλημέρα σε όλους όσους μας ακούτε από την νότιο-δυτική Πελοπόννησο, από Ηλία, Αχαΐα, Μεσσηνία και Αρκαδία, και φυσικά μια υπέροχη καλημέρα σε έναν εξαιρετικό άνθρωπο και συνεργάτη μας που είναι εδώ, τον Γρηγόρη τον Κοτρέτσο, τον έχω απέναντί μου, τον πρωταθλητή Ελλάδος πλέον με την ομάδα της ΑΕΚ. Η ειδησιογραφία και σήμερα είναι έντονη, αλλά έχω ανοίξει μπροστά μου, φίλοι και φίλες, μια σελίδα. Το σαν σήμερα, ας πούμε, να δούμε λίγο τι έχει το σημερινό πρόγραμμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και βλέπω ότι σήμερα γιορτάζουν το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, το Νεπάλ, η Αιθιοπία, το Πακιστάν, με διάφορες παγκόσμιες ημέρες, κυρίως της ενάρξης της δημοκρατίας σε αυτές τις χώρες. Βλέπω ότι είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Κροατία, η αντίστοιχη 21η Νοεμβρίου στην Ελλάδα, έτσι, η μέρα ενόπλων δυνάμεων. Και βλέπω επίσης, τώρα δεν ξέρω αυτό, δεν ξέρω αν το ξέρει ο Γρηγόρης που είναι απέναντί μου, η μέρα λέει, Εθνική ημέρα Μοσχαρίσιας, λέει, στιθοπλευράς, στη ΣΥΠΑ. Τι είναι αυτό, δεν γνωρίζω. Βλέπω όμως επίσης ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα των μπέργκερ. Μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα, δεν το ξέρω, το μπέργκερ να είναι αυτό το... Η Μοσχαρίσια στιθοπλευρά, δεν είμαι και χασάπης παιδιά, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά το βλέπω μπροστά μου εδώ στη ΣΥΠΑ. Οπότε πιθανότατα, αν και το μπέργκερ είναι αμερικανική, έτσι, αμερικάνικο φαγητό, αμερικανιά για τους νέους, μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα, έτσι, παρόμοιο. Λοιπόν, πάντως έχουν και οι παγκόσμιες ημέρες ή οι ξεχωριστές μέρες για κάθε χώρα, έχουν και η κάθε μία την ομορφιά της, ας πούμε. Όπως οι δημοκρατίες, ας πούμε, βλέπω μπροστά μου στο Αζερμπαϊτζάν, στην Αρμενία, στο Νεπάλ. Στο Νεπάλ των Ινδιών, ακούγαμε παλιά σε ελληνικές ταινίες, αν θυμάστε. Μια τεράστια χώρα, έτσι, το Νεπάλ. Και με τις ψηλότερες βουνοκορφές του κόσμου. Πέραν αυτού, πάμε εδώ στα δικά μας. Πάμε σε τοπικό επίπεδο. Και η σημερινή μας εκπομπή θα περιλαμβάνει δύο όμορφες ραδιοφωνικές συναντήσεις. Η μία θα είναι, θα πάμε στο άκρο της Ηλίας, που έχουμε καιρό να πάμε εκεί. Στο άκρο, πραγματικά άκρο της Ηλίας. Θα πάμε στο όμορφο Δραγόγι. Ένα όμορφο χωριό, άκρο της Ηλίας, σύνορα με τον νομό Μεσσηνίας, υπό τη σκέπη του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνα, μόλις 6 χιλιόμετρα από τον Ναό του Επικουρίου Απόλλωνα, πέρασμα, και πέρασμα όχι μόνο για τον Ναό του Επικουρίου Απόλλωνα, πέρασμα για τους Μεσσήνιους προς την Ηλία. Έχει ένα υπέροχο, ένα τεράστιο γεφύρι, το οποίο πρόσφατα έχουν γίνει ενέργειες για να αναδειχτεί μνημείο προστατευόμενης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Εκεί θα συνομιλήσουμε αργότερα με τον πρόεδρο, με τον νέο πρόεδρο του Δέλτα Σίγμα, του Συλλόγου Απανταχού Δραγωγητών, τον κύριο Θάναση Αλεξόπουλο, να μας αναφέρει, να μας δώσει μια εικόνα για το καινούργιο Δέλτα Σίγμα και να μας αναφέρει και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτό το χωριό και οι κάτοικοί του. Να πω εδώ επίσης μια μικρή παρένθεση ότι είναι ένα από τα λίγα χωριά της Ηλίας τα οποία διαθέτουν, παιδιά, απεινιδωτή. Εξωτερικό απεινιδωτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όταν ακόμα μεγάλες πόλεις ή κεφαλοχώρια ή κομοπόλεις δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, το δραγόγι το έχει. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε έτσι μια εικόνα σιγά σιγά. Πάμε στην... ξεκινώντας από τον Δήμο Ζαχάρος Φιγαλίας, πάμε από τα πιο όρινα πάνω. Έχουμε στη Νέα Φιγαλία, έχουμε και το Αγίου Πνεύματος, έτσι. Έχουμε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος τις επόμενες ώρες μπροστά μας. Μια πολύ σημαντική γιορτή για την Ελλάδα, μια πολύ σημαντική γιορτή για την Ορθοδοξία. Και μάλιστα πέφτει και πάνω στην αλλαγή του μήνα Μάιος-Ιούνιος και στην έναρξη του καλοκαιριού, των καλοκαιρινών μηνών Ιούνιου-Ιουλίου-Αυγούστου. Έχουμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση που αναμένεται να λάβει χώρα στη Νέα Φιγαλία, εκεί στην αίθουσα τέχνης Επικουρίου Απόλλωνα. Έχουμε το ερχόμενο Σάββατο στις 30 του μήνα τα εγγένεια μιας παιδικής, να πούμε, σχολικής οικαστικής έκθεσης.
με όλους τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου της Νέας Φιγαλίας, όπου εκεί θα παρουσιάσουν έργα τα οποία έχουν χειροτεχνήσει και ζωγραφίσει οι ίδιοι μαθητές. Τα εγκαίνια είναι το ερχόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα και θα υπάρχει συνοδεία της μουσικής χοροδίας του Σχολείου της Νέας Φιγαλίας στην αίθουσα τέχνης Επικούρεως Απόλλωνας. Είναι πλησίον, πολύ κοντά στο Δημαρχείο της Φιγαλίας, για όσους επιθυμούν να παρευρεθούν, επί της κεντρικής οδού. Μία πολύ όμορφη δράση και βλέπω και μία πολύ όμορφα σχεδιασμένη αφίσα, μπορώ να πω. Θα είμαστε εκεί για να στηρίξουμε τη συγκεκριμένη δράση. Στον Δήμο Ζαχάρος έχουμε ειδησιογραφία από διάφορους τομείς. Έχουμε ειδησιογραφία από τον τομέα της καθαριότητας. Είδαμε χτες το δελτίο τύπου του Δήμου Ζαχάρος για την καθαριότητα. Το δελτίο τύπου όσο αφορά την καθαριότητα, είδαμε νέους κάδους για τα έλαια, νέους κάδους μεταλλικούς απορριμμάτων εν ώψη της θερινής περίοδου. Είχε κάποια χρόνια ο Δήμος Ζαχάρος να παραλάβει κάδους απορριμμάτων, πήρε καινούριους κάδους και χαίρομαι γιατί είναι η μεταλλική κάδη. Ξέρετε, είναι άλλο ο πλαστικός, άλλο μεταλλικός. Ο πλαστικός φθείρεται με τις καιρικές συνθήκες, με τον ήλιο, το αν πετάξει ο άλλος κάρβουνα, το οτιδήποτε. Ο μεταλλικός κάδος έχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Έχουμε λοιπόν ανακοίνωση για 13.600 κιλά ενδύματα και υποδήματα που οδηγήθηκαν στην ανακύκλωση από τους MOV κάδους, ξαναλέω. Και έχουμε και την προμήθεια νέων κάδων για τη Γανέλια, 17 κάδοι συνολικά που θα μπουν σε διάφορα σημεία του Δήμου Ζαχάρος και σε σημαντικές κοινότητες κόμβους για την περιοχή. Και έχουμε και την προμήθεια μεταλλικών, αρκετών μεταλλικών κάδων εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Επίσης έχουμε την ανακοίνωση για τρεις γαλάζιες σημαίες στην περιοχή της, το παραλιακό μέτωπο του Κυπαρισιακού Κόλπου στο τμήμα του Δήμου Ζαχάρος. Έχουμε τρεις παραλίες Ζαχάρο, Κακόβατος και Καϊάφας, οι οποίες ανακηρύχθηκαν καθαρότερες παραλίες του Δήμου με τρεις γαλάζιες σημαίες. Όπως επίσης έχουμε και προμήθεια νέων αντλητικών συστημάτων στην Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Ζαχάρος. Έχουμε αντλητικά συστήματα για όλες τις αντλητικές δομές και όλες τις κοινότητες του Δήμου. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, προϋπολογισμού 96.372 ευρώ. Οφείλω να πω εδώ, το έχω ξαναπεί και σε προηγούμενη εκπομπή, ότι τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον η ΔΕΙΑΖ έχει αναβαθμίσει όλα σχεδόν τα αντιλιοστάσια, έχει κάνει σημαντικό έργο στον τομέα της ίδρευσης και της άδρευσης, μπορώ να πω, και συνεχίζει με νέα έργα τα οποία θα βελτιώσουν την καθημερινότητα αλλά και το πόσιμο νερό σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ζαχάρος. Να πούμε εδώ ότι είχαμε... Να πάμε μάλλον λίγο πιο κάτω, να πάμε στο Δήμο Ανδρίτσινας Κρεσταίνων για να συνδέσουμε έτσι και τον κύριο Λεξόπουλο με τον Δήμο Ανδρίτσινας Κρεσταίνων, μιας και το Δραγόγιαν είναι και στο Δήμο Ανδρίτσινας Κρεσταίνων. Είχαμε την άσκηση διαπυρός τις προηγούμενες μέρες, όπως θα διαβάσετε στα site και στα ενημερωτικά μέσα της Ηλίας, της πυροσβεστικής στο Καλλίκομο, η οποία στέφθηκε με επιτυχία. Η διαπύρος 2026, η άσκηση της πυροσβεστικής, ολοκληρώθηκε στο Δήμο Ανδρίτσινας Κρεσταίνων, στην τοπική κοινότητα Καλλικόμου, με επιτυχία. Επίσης έχουμε σε εξέλιξη εργασίες αναβάθμισης των υποδομών του νοσοκομείου Κρεσταίνων και του κέντρου υγείας Ανδρίτσενας. Η νότια Ηλία αλλάζει με τις υποδομές. Το κέντρο υγείας Ζαχάρος, παρένθεση, είναι καινούριο. Το νοσοκομείο Κρεσταίνων αλλάζει. Το όρομα γίνεται πράξη στη νότια Ηλία για την υγεία. Αναφέρει το δελτίο τύπου του νοσοκομείου Κρεσταίνων η κυρία Αριστεία Παπαδοπούλου, κάνει σημαντικό έργο στην περιοχή της νότιας Ηλίας. Και καλό θα ήταν οι δομές, όχι τα κέντρα υγείας, αλλά τα περιφερειακά ιατρία, καλό θα ήταν να ανήκουν της Ηλίας. Και καλό θα ήταν οι δομές, όχι τα κέντρα υγείας, αλλά τα περιφερειακά ιατρία,

0: εγκατασταθούν πλέον ηλεκτρικοί φορτιστές αυτοκινήτων σε διάφορα σημεία, στη Φρίξα, στην Κρέστανα, στην Ανδρίτσανα. Το έργο ξεκίνησε, είδαμε και τις εικόνες από την Κρέστανα, και θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες μεγάλες εισαγωγικά κοινότητες του Δήμου Ανδρίτσανας Κρέστανων. Εκεί λοιπόν στο Δήμο Ανδρίτσανας Κρέστανων υπάρχει, όπως προείπα, ένα πολύ όμορφο χωριό, ακριτικό χωριό, με λιγοστούς κατοίκους, αλλά θυμάμαι ότι όλα τα χρόνια, εγώ είμαι 35, θυμάμαι ότι όλα τα χρόνια λέγανε και η Φιγαλίσσα και η Ανδριτσάνη, ακουγόταν το Δραγώγι, ακουγόταν πάντα και παντού. Μπορεί τα υπόλοιπα χωριά να μην ακουγόταν, αλλά το Δραγώγι ακουγόταν πάντα. Δεν ξέρω, ίσως ο ήχος, ίσως το όνομα, έτσι που είναι ένα βαρύ όνομα, Δραγώγι, δεν είναι τώρα, καταλαβαίνετε, έτσι λιτοδίαιτο, ας το πω σε εισαγωγικά, μου επιτραπεί η έκφραση, το όνομα ενός χωριού, είναι ένα βαρύ όνομα. Και νομίζω ότι ο κατάλληλος να μας πει δύο λόγια για το χωριό αυτό είναι ο κύριος Θανάσης Αλεξόπουλος, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αλεξόπουλε, καλή σας μέρα από την ΕΡΤ.
1: Καλημέρα, κύριε Χουλιάρα.
0: Λοιπόν, εγώ πάντα θυμόμουν ότι το Δραγώγι κάποια στιγμή μάλιστα ήθελε να ενταχθεί και στον τότε Δήμο Φιγαλίας, μιας και είχε πολλά κοινά σημεία με την αρχαία Φιγαλία, τη Φιγαλία δηλαδή, το χωριό, τα περιβόλια που είναι δίπλα. Αλλά παρέμεινε στο Δήμο Ανδρίτσανας Κρέστανων ως ακριτικό χωριό, ξαναλέω, γιατί είναι τεράστια η απόσταση από την Κρέστανα, από την έδρα του Δήμου για το Δραγώγι, το οποίο είναι πολύ πιο κοντά στη Νέα Φιγαλία σαν έδρα.
1: Σωστά, και σίγουρα η απόσταση είναι σημαντικός παράγοντας, και η απόσταση από το Δήμο Ζαχάρος, δηλαδή αυτά τα 38 χιλιόμετρα που απέχει το χωριό μας από την παράκτια γραμμή και τη θάλασσα, σίγουρα είναι κάτι που πιστεύω ότι λειτουργεί και ανασταλτικά στο να υπάρχει και τόσο πολύς κόσμος, και ειδικά το καλοκαίρι στο χωριό μας.
0: Πάμε να πούμε λοιπόν δύο λόγια. Είστε ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Δραγωγητών, ο οποίος σύλλογος μετά από αρκετά χρόνια επανασυστήθηκε.
1: Συγγνώμη, σας διακόπτω. Κλείνουμε 70 χρόνια λειτουργίας το 2026.
0: Ακριβώς. Μετά από αρκετά χρόνια επανασυστήνεται ο Σύλλογος, ο οποίος υπήρχε, όπως είπατε κι εσείς, και με ένα δυναμικό ΔΣ, με πρόεδρο εσάς, και μιας και μιλήσαμε, φίλοι και φίλες ακροατές, με τον κύριο Αλεξόπουλο, με θέληση από όλους να σκύψουν πάνω στα προβλήματα του χωριού και στο να διεκδικήσουν λύσεις για τα προβλήματα αυτά, είτε από την περιφέρεια είτε από το Δήμο. Και μάλιστα, όπως είπα, δεν ξέρω αν το ακούσατε, είπα ότι όχι μόνο είστε υπό τη σκέπη του Ναοτοπικού Ρίου Απόλλωνα και το πέρασμα για τον Ναοτοπικού Ρίου Απόλλωνα, αλλά είστε αυτή τη στιγμή και η πύλη εισόδου από την Μεσσηνία στην Ηλία, μέσω του γεφυριού του Κουβελέκου, κάτω στα όρια Δραγωγίου Μαυροματίου.
1: Σωστά, σωστά. Σίγουρα ξεκινάμε με πολύ όρεξη και μεράκι, και προσπαθήσαμε να εντάξουμε όλη τη νεολαία, όλα τα νέα παιδιά που ζουν περισσότερο στην Αθήνα, γιατί στην Αθήνα είναι περισσότερες οικογένειες. Αυτή είναι το μέλλον για το χωριό, για την ανάπτυξη. Και συζητήσαμε και κανονίσαμε να κάνουμε συναντήσεις τουλάχιστον μια φορά κάθε ένα-δύο μήνες, να γνωριστούμε μεταξύ μας, να γίνουμε μια παρέα, και με την όρεξη και το μεράκι και την νοσταλγία που έχουμε όλοι για το χωριό μας, για την αξιοποίησή του και πώς θα δημιουργήσουμε χώρους δράσης για τους νέους, ώστε να καταφέρουμε κάθε καλοκαίρι ίσως περισσότερο, αλλά και όλο το χρόνο, να επισκεπτόμαστε το χωριό και να ξαναγίνει πάλι όσο γίνεται όπως ήταν πριν από αρκετά 30-40 χρόνια.
0: Ένα χωριό το οποίο είναι, ναι μεν, ακριτικό, έχει τους κατοίκους του, ας είναι και λιγοστή, έχει την εκκλησία του, έχει το καφενείο του ενεργό, έχει κόσμο που το επισκέπτεται, έχει προσωπικότητες από το χωριό που έχουν αναδειχθεί στο χώρο, όπως για παράδειγμα ο φίλος ο Μενέλαος ο Τζαβέλας, ο οποίος είχε και την υπέροχη παράσταση εδώ στον πύργο, αλλά και άλλες παραστάσεις, πολύ γνωστός και συγγενής, απόγονος, αν το πω έτσι, του τεράστιου Γιώργου Τζαβέλα, του σκηνοθέτη των πολύ μεγάλων ελληνικών ταινιών. Όμως είναι ένα χωριό, αγαπητέ πρόεδρε, το οποίο δεν πάβει να έχει προβλήματα.
1: Σίγουρα όλα τα χωριά

0: Και όσο αυτό, όπως αναφέρατε κύριε Χουλιάρα, όπως όταν η τοπική αυτοδιοίκηση, όσο οι δήμοι απομακρύνονται από τα χωριά, σίγουρα αυτά τα μικρά χωριά και λίγο πιο απόμερα, γιατί εμείς είμαστε από τα νοτιότερα χωριά του νομού Ηλίας, είναι σε δεύτερη μοίρα. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα στους δρόμους, και ο δρόμος μέσα στο χωριό, και ο φωτισμός δεν είναι επαρκής, δεν έχει γίνει ακόμα, δηλαδή να λαφτούν και να υπάρχει φωτισμός με λάμπες LED ώστε να φωταγωγείται όλο το χωριό. Και από εκεί και πέρα σίγουρα θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή, και πιστεύω ότι για να καταφέρουν να μείνουν στα χωριά τα νέα παιδιά, θα πρέπει να υπάρχουν δουλειές. Και από τη στιγμή που ο Επικούριος Απόλλων, που είναι ο φάρος της περιοχής, είναι ένα τεράστιο διαμάντι πολιτισμού και παγκόσμιας αξίας, δεν αναδεικνύεται όσο θα έπρεπε, γιατί αν αναλογιστούμε ότι το 2024, όπως και εσείς γνωρίζετε, οι επισκέπτες ήταν γύρω στις 31.000 στο ναό του Επικουρίου Απόλλωνα, το 25 πέσανε στις 26.000, όταν παράλληλα, ας πούμε, στην Ολυμπία έχει 300.000 επισκέψεις, στις Μυτίνες έχει 508.000 επισκέψεις, και δεν μιλάμε για την Ακρόπολη. Δηλαδή σίγουρα ο αριθμός των επισκεπτών είναι πάρα πολύ μικρός για την ιστορικότητα και το μέγεθος του Επικουρίου Απόλλωνα, που είναι ο Παρθενώνας της Πελοποννήσου. Και από εκεί και πέρα σίγουρα διάβασα ότι χρηματοδοτήθηκε με 3 εκατομμύρια ευρώ για έργα ανάπτυξης, αλλά το θέμα είναι αν δεν γίνει κάτι να αναπτυχθεί γύρω περιοχή και να μπορεί τα πούλμαν που θα έρχονται να έχουν κάτι. Δεν υπάρχει κάτι έξω από τον Επικούριο Απόλλωνα, ένα μπουκάλι νερό να αγοράσει κάποιος, δεν υπάρχει κάποιο διαφημιστικό να αγοράσει, δεν υπάρχει εστιατόριο να φάει κάποιος. Δηλαδή σίγουρα πιστεύω ότι θα πρέπει και η περιφέρεια και οι τοπικοί βουλευτές της Ηλίας και όλοι να σκύψουν το κεφάλι πάνω από αυτό το πρόβλημα, ώστε να πάρουν αξία και τα γύρω χωριά. Γιατί μόνο έτσι θα μπορεί να λειτουργήσει μια ταβέρνα, ένα καφενείο, ένα μαγαζί, οτιδήποτε που θα μπορεί να έχει πόρους από αυτή την αξιοποίηση.
1: Ακριβώς, και να πούμε εδώ ότι οριακά, αλλά είναι ανοιχτά, οριακά κρατιούνται, όπως είναι το καφενείο στο Δραγώγη, στην εκκλησία, όπως είναι το, νομίζω, δύο καφενεία έχει το Δραγώγη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δύο καφενεία, όπως είναι το καφενείο στην Διασταύρωση στα Περιβόλια, το οποίο ο άνθρωπος ήθελε να το κλείσει, αλλά πατάω πάνω σε αυτό που είπατε, ότι το ανέλαβε ένα παιδί από την περιοχή, ο Νικόλας με τη σύζυγό του, την Αντιγόνη, και μάλιστα έχουν και τρία παιδάκια τα οποία πάνε στο σχολείο της Ανδρίτσενας, και από τότε που το ανέλαβε το παιδί από τον εκάστοτε ηλικιωμένο άνθρωπο που το είχε, πάει πάρα πολύ καλά. Είναι πέρασμα για την εκεί που είναι τα Περιβόλια, είναι πέρασμα για την ΕΔΑ και για τον Επικούριο Απόλλωνα. Η αρχαία φυγαλία νομίζω δεν έχει κάτι, αλλά εκεί και στο Δραγώγη θα μπορούσε να έχει κάτι. Δηλαδή και από μόνοι μας θα μπορούμε, και νομίζω ότι μπορεί να το έχετε και σε σκέψη εσείς. Μπορείτε να βάλετε μια πινακίδα πολύ ωραία στη διασταύρωση του Δραγωγίου, να αναφέρει ότι υπάρχει εκκλησία εκεί του 10ου αιώνα, υπάρχει καφέ πιο κάτω. Άρα ο επισκέπτης που θα είναι στον Επικούριο ή θα πάει ή θα έρχεται, θα ξέρει ότι στο πιο κοντινό χωριό, το οποίο είναι το Δραγώγη στον Επικούριο, υπάρχει κάτι να πάρει ένα νερό, ένα καφέ. Και σε αυτό σιγά σιγά μπορούμε να συνεισφέρουμε όλοι. Αυτό το είχα προτείνει και πιο παλιά, και το είχε κάνει λίγο πολύ η Ανδρίτσενα με τον αντίστοιχο σύλλογο νέων της Ανδρίτσενας, η Παράση. Αλλά μπορούμε και εμείς σαν σύλλογοι να τοποθετήσουμε μια πινακίδα, σύλλογος Απανταχού Δραγωγητών, καλώς ήρθατε. Τι έχει μέσα στο χωριό να δούμε? Έχει μια εκκλησία εκεί, έχει το καφενείο, έχει καφέ, νερό, και να κάτσετε στα υπέροχα δέντρα. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα με την απώλεια καντίνας, δεν ξέρω πώς να το πω, Κηλικίου, στο Ναό του Επικουρείου Απόλλωνα, μας έχει στοιχήσει πάρα πολύ. Μας έχει στοιχήσει γιατί φεύγει ο κόσμος χωρίς να μπορεί να πάρει ούτε ένα νερό, ούτε ένα καφέ, οτιδήποτε. Και επίσης θεωρώ προσωπικά εγώ ότι ίσως μας έχει στοιχήσει, κύριε Αλεξόπουλε, και το 10 ευρώ στον Επικουρείο Απόλλωνα. Ένα 10 ευρώ το οποίο δεν έχει υποδομές ο Επικουρείος Απόλλωνας για να έχει 10 ευρώ εισιτήριο, εξού και η μείωση των 4-5.000 επισκεπτών στο ναό. Έτσι, ένας αρχαιολογικός χώρος που δεν έχει οδικά δικτύα, έχουν διαλυθεί, παρότι τα φτιάχνει η περιφέρεια, αλλά κάθε τρεις και τόσο, κάθε τόσο διαλύονται. Είδαμε και οι δρόμοι και στην Ανδρίτσενα προς τον Επικούριο και από Φυγαλία προς τον Επικούριο τεράστιες ζημιές το φετινό χειμώνα. Το στέγαστρο διαλυμένο, δεν έχει πρόσβαση αμαία, δεν έχει φωτισμό Επικούριος. Καθίστε ρε παιδιά, θα δώσουμε και 10-15 ευρώ για να δούμε.
0: Πολύ σωστά το θέτετε, κύριε Χουλιάρα. Να επανέλθω σε αυτό που είπατε για την ταμπέλα στο Δραγώη, που θα πρέπει να αναφέρουμε τα αξιοθέατα. Η πιο μεγάλη ταμπέλα που εμένα είναι σκέψη μου από τον καιρό και πριν να αναλάβω, ότι θα πρέπει να αναδείξουμε το Δραγώη, ότι να γράφει ότι καλωσορίσατε στο φιλόξενο Δραγώη, το χωριό που γέννησε τους ένδοξους Τζαβελαίους.
1: Ακριβώς. Η ιστορική οικογένεια των Τζαβελαίων του 1821.
0: Αυτό λοιπόν δυστυχώς το αναφέρουν μόνο η τοπική ιστορία της Ηλίας, και σίγουρα έχω διαβάσει ένα άρθρο που γράφει στο χωριό, ότι εσείς πιστεύω θα το γνωρίζετε, στο Αντρώνη.
1: Στο Αντρώνη, ναι, ναι.
0: Αν γράψετε, αν
1: για τους Τζαβελαίους.
0: Λοιπόν, Τζαβελαίοι καταγωγή. Γράφει πλήρως το ιστορικό.
1: Ακριβώς.
0: Και για την Γκάιντο Τζαβέλα, που σκηνοθέτησε ο συμπατριώτης μας, καταξιωμένος σκηνοθέτης, ο κύριος Μενέλαος Τζαβέλας, και επεκτήκε και στην περιοχή. Και αυτό πιστεύω θα πρέπει να είναι και το εφαλτήριο, ότι να προσελκύσουμε κόσμο στο χωριό και να δείξουμε πράγματα, ότι υπάρχει και εκεί στην Αγία Παρασκευή, στην εκκλησία, το κούγκι, ο βράχος που τον αναφέρω και λέγεται Σικούμπι, υπάρχει το παλάτι του Αγά. Αλλά και πέρα από αυτό, ότι στο Δραγώ υπάρχει καταράκτης στην περιοχή Κρέμαση, ο οποίος και αυτός είναι μες στα πλάνα να τον αναδείξουμε, τουλάχιστον φέτος που έριξε πάρα πολλά νερά και για τουλάχιστον 8 μήνες το χρόνο έχει νερό ο καταράκτης, και είναι σε τουλάχιστον ούτε 500 μέτρα από την εκκλησία του χωριού που θα πάει ο επισκέπτης να μπορεί να τον δει. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχουμε στο μυαλό μας και σκεπτόμαστε να κάνουμε δράσεις για να δείξουμε το χωριό μας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πρόεδρε, επειδή μας παίζει και ο χρόνος για να πάμε σε δελτίο, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο νέο Δελτα Σίγμα, καλό αγώνα να κάνετε. Ξεκινήστε και τις συναντήσεις με το Δήμο Ανδρίτσενας και Στένων και την περιφέρεια για τα προβλήματα, γιατί δεν ξέρω αν τα γνωρίζουν οι περιφέρειες ή ο Δήμος, αλλά καλό θα είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος εκπροσωπεί και ένα χωριό, ένα σύλλογο, να πάει στην περιφέρεια να τους πει: παιδιά, έχουμε αυτά τα προβλήματα, θέλουμε αυτές τις λύσεις. Για να ξέρει και η περιφέρεια τι μπορεί να βάλει στον προγραμματισμό. Λείπει ο φωτισμός, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Λείπει η ανάπλαση εισόδου, ας πούμε, του Δραγωγείου, να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τουλάχιστον να κρατήσουμε τους ανθρώπους που είναι σε αυτά τα ορεινά χωριά.
0: Έτσι, πιστεύω ότι αυτά τα χωριά φυλάνε θερμοπύλες, όπως αναφέρουμε, και σίγουρα θα πρέπει να την χάνουν καλύτερη αντιμετώπιση και να δοθεί πρέπουσα σημασία, ώστε να λύσουν όσο γίνεται περισσότερα προβλήματα. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας γι' αυτό, και στο άμεσο μέλλον ήδη θα επισκεφτούμε και την περιφέρεια και τους δημάρχους της περιοχής, και τον κύριο Μπαλιούκο και τον δήμαρχο Ζαχάρος, που κατάγεται και από τα...
1: από το χωριό, από την Καστρούγεννα, και από το Δραγώγη.
0: Από το Δραγώγη και από την Καστρούγεννα. Έτσι, και θα προσπαθήσουμε να δοθούν οι πρέπουσες λύσεις ή οι δυνατόν καλύτερες λύσεις για να αξιοποιηθεί η περιοχή μας.
1: Σας το εύχομαι, σας το εύχομαι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση εδώ στο Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα, και θα είμαστε στο πλευρό σας ό,τι χρειαστείτε.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χουλιάρα, για το βήμα που μας δώσατε, και να ξέρετε ότι θα είμαστε συνειδηπόροι σε ό,τι θέμα υπάρχει στα γύρω χωριά, και θα είμαστε και εμείς παρόντες σε όλες τις αρχές για να διεκδικήσουμε αυτά που μας αναλογούν.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε
0: λοιπόν,
1: πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
1: Φεύγουμε, πάμε μπαμ μπαμ σε τοπικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Πύργου και Ηλίδας η υπόθεση εμπρισμού σε κατάστημα στη Γαστούνη τον περασμένο Μάιο. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ημεδαπών ανδρών ή 3 ανήλικοι ηλικίες 16, 16 και 15 ετών για εμπρισμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Αυξημένη κίνηση κατά 25% κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ο τουρισμός στην Ηλία σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, φτάνοντας στα 2 εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών. Αντίθετα, πτώση κατά 8% κατέγραψε το ίδιο διάστημα η εστίαση, μένοντας στα 11 εκατομμύρια ευρώ τζίρο. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο αξιοποίησης του στρατοπέδου της πρώην Σετήρης στον Πύργο ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηλίας του Πασόκ Μιχάλη Κατρίνη. Ο Υφυπουργός επιβεβαίωσε την πρόταση του Δήμου Πύργου και του Πανεπιστημίου Πατρών για τη δημιουργία 8ης σχολής και δήλωσε ανοιχτό σε συζήτηση για το μέλλον του χώρου. Συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Βαρθολομιό ένας ημεδαπός άνδρας, διότι έπειτα από αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του κατά δικαστική απόφαση του μονομελούς εφετείου κακουργημάτων πατρών για ποινή φυλάκισης ενός έτους και τριών μηνών για απόπειρα κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στη Γαστούνη λόγω της έναρξης των εργασιών ανάπλασης στο βορειοανατολικό κέντρο της πόλης. Η αναστολή θα ισχύσει μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετακίνησης της αγοράς σε νέα θέση, σύμφωνα με τον Δήμο Πηνίου. Θετικά αποτελέσματα στην ανακύκλωση τη διετία 2024-25 παρουσίασε ο Δήμος Ζαχάρος με 13.600 κιλά ενδυμάτων και υποδημάτων ανακυκλώσιμων. Παράλληλα, ο Δήμος προχώρησε στην προμήθεια 17 κάδων συλλογής οικιακών τηγανελαίων και μεταλλικών κάδων απορριμμάτων. Ο καιρός. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα και με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Κι άλλο, κι άλλο!
3: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
2: Ναι, θέλω πάνω από 12.000!
3: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ομικρονέψιλον. Δομικά και μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κνάουθρακων και όλη γάμα χρωμάτων στάτους. Αφή ρίγα ομικρονέψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Επιστροφή λοιπόν στην ΕΡΤ Πύργου και τους 102,5. Ακούτε την εκπομπή στο επίκεντρο της ενημέρωσης με τον Θάνο Χουλιάρα στο μικρόφωνο και τον Σταμάτη Καραγκούνη στη ρύθμιση του ήχου. Θοδωρής Τσεπερνέκας, μουσικές επιλογές. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να μπούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας σήμερα. Να πάμε λίγο προς Μεσσηνία. Θα μιλήσουμε σε κανένα δεκαλεπτάκι περίπου με τον συνάδελφο Δημήτρη Ζογκόκη από την Τρίπολη, από την Αρκαδία, να μας δώσει λίγο εικόνα και από Μεσσηνία και Αρκαδία, μια και έχει διπλή περιοχή των ρεπορτάζ. Ο Δημήτρης είναι πολύ εργαλείο, έτσι, συνεργάτης εδώ της εκπομπής. Πολύ σύντομα λοιπόν πάμε να μπούμε σε τριβιλιακά εδάφη, να πούμε ότι στο πέραν της ανάπλασης του αρχαιολογικού χώρου της Περιστεριάς, που αξίζει να επισκεφτείτε και για τον οποίο είχαν πέσει αρκετά λεφτά και πέφτουν και άλλα, δηλαδή έχει και ένα έργο τώρα που υπολογισμού 500.000 ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Περιστεριάς, έχουμε και την τοποθέτηση συστήματος πυρανίχνευσης, πυρ ασφάλειας για την έναρξη πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Ηλίας και Μεσσηνίας. Ένα σύστημα το οποίο θα τοποθετηθεί πλησίων της κοινότητας Σιδηροκάστρου στην Τριφυλία και ακριβώς απέναντι υπάρχει το σύστημα πυρανίχνευσης της Φυγαλίας, ένα από τα πιο σύγχρονα συστήματα στην Πελοπόννησο, δεν ξέρω καν αν έχει η Αρχαία Ολυμπία τέτοιο σύστημα, τοποθετημένο από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το οποίο δίνει στοιχεία σε live μετάδοση με τον παραμικρό καπνό που εντοπίζει, κατευθείαν χτυπάει συνταγερμό στο συντονιστικό κέντρο της πολιτικής προστασίας. Σημαντικά συστήματα αυτά, γιατί προχωράει η επιστήμη, προχωράει η τεχνολογία ανίχνευσης και καταγραφής πυρκαγιών και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε και στοιχεία από την, και πληροφορίες από την πρώτη στιγμή. Η Κυπαρισσία ακόμα μας δίνει διάφορα νέα, όπως για παράδειγμα για το κολυμβητήριο της Κυπαρισσίας. Διαβάζουμε καμία προσφορά για συντήρηση και χημικά θα γίνει απευθείας ανάθεση. Η συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής για την Τριφυλία έγκρισε μη πρακτικού αποσφράγησης φακέλων δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, οικονομικών κλπ. Για τη συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων και προμήθεια χημικών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί. Οπότε και αν δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, θα γίνει ουσιαστικά απευθείας ανάθεση σε εργολήπτια εργολαβική εταιρεία για την συντήρηση του κολυμβητηρίου, ένα υπέροχο κολυμβητήριο της Κυπαρισσίας, ενεργειακά αναβαθμισμένο, με ηλιακά πάνελ, με κερκίδες, με εντυπωσιακούς έτσι, χώρους και υποδομές και με πάρα πολύ καλή δουλειά στη Νότια Ηλία και ορεινή Μεσσηνία, στη Βόρεια Μεσσηνία. Επίσης, όσο αφορά το θέμα της ανάπλασης της πλατείας της Κυπαρισσίας, ο Δήμος Τριφυλίας απέρριψε εξηγήσεις και του δεύτερου προτινόμενου προσωρινού ανάδοχου. Είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι ο πρώτος ανάδοχος απορρίφθηκαν οι εξηγήσεις που έδωσε. Ο δεύτερος ανάδοχος του έργου επίσης απορρίφθηκε και ο Δήμος Τριφυλίας καλεί σε εξηγήσεις τον τρίτο σε σειρά μειοδοσία στο διαγωνισμό με έγκριση πρακτικού αξιολόγησης, αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς. Δηλαδή παίρνει την επιχείρηση παίρνει το έργο με πάρα πολύ χαμηλή προσφορά. Δηλαδή ένα έργο του 1 εκατομμυρίου θα το φτιάξει με 200.000. Γίνονται αυτά τα πράγματα? Δεν ξέρω, νομίζω δεν γίνονται. Και πάμε λοιπόν στον τρίτο υπεύθυνο εργολάβο μειοδοσίας για το διαγωνισμό για την μελέτη της ανάπλασης της πλατείας της Κυπαρισσίας. Υπάρχει σε εξέλιξη ανάπλαση της πλατείας των Φιλιατρών, έτσι, μια πολύ μεγάλη πλατεία. Και πριν να πάμε στο φίλο μας τον Δημήτρη Ζογκόκη, να πούμε και άλλα θεματάκια που έχουμε. Έχουμε φυσικά τους εορτασμούς για την παντριφυλιακή εορτή του Αγίου Πνεύματος με διάφορες εκδηλώσεις. Ο Δήμος Τριφυλίας έχει ανακοινώσει ένα τετραήμερο εκδηλώσεων, οι οποίες αρχίζουν την Παρασκευή 29 Μαΐου με την 8η Πανελλήνια Συνάντηση Χοροδιών στην αίθουσα Αλέκος Παπαδόπουλος στην Κυπαρισσία. Εκεί λοιπόν θα συμμετέχουν η Χοροδία Φάρου Τυφλών Ελλάδος, η Χοροδία Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηνών, η Χοροδία Ένωσης Φίλων Μουσικής Καλαμάτας, Παιδική Χοροδία Πολυφωνική Χοροδία Ειδήφωνων, της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Κυπαρισσίας, καλλιτεχνικός υπεύθυνος ο κ. Κωνσταντίνος Κτενάς, αρχιμουσικός του Δήμου Τριφυλίας. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα διεξαχθεί ο 29ος γύρος Κυπαρισσίας με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων, με τον τερματισμό να είναι στην κεντρική πλατεία και μουσική από τις 48 ώρες το όμορφο αυτό συγκρότημα. Κυριακή 31 Μαΐου θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός μεταθείου κηρύγματος και αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, στον ιστορικό Ιερό Ναό, μπορώ να πω, Αγίας Τριάδος, χώρο σταντούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Γυρίου Χρυσοστόμου. Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 7 το πρωί, χαρμόσυνες κοδωνοκρουσίες και στη συνέχεια όρθρος και θεία λειτουργία, χώρο στατούτος επίσης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τριφυλίας και Ολυμπίας κύριου Χρυσοστόμου. Και μετά την προσέλευση των επισήμων περίπου στις 10 το πρωί, θα αποδοθούν τιμές από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Τριφυλίας και θα ξεκινήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στους κεντρικούς δρόμους της πόλεως της Κυπαρισίας. Τη λιτανία θα συνοδεύσουν άγημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γαργαλιάνων, ΠΚΑΠΑ Κυπαρισίας και η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Κυπαρισίας με μαθητές σχολείων της περιοχής. Επίσης, έχουμε σε εξέλιξη το διαγωνισμό για την αβαγωσωστική κάλυψη των παραλίων του Δήμου Τριφυλίας, του Αγιάννη Λαγούδη, του Στομίου, Φιλιατρών κλπ. Τα γνωρίζετε. Ωραίες παραλίες, καθαρές παραλίες. Και τέλος, να κλείσουμε με το νοσοκομείο της Κυπαρισίας, όπου σύλλογοι και φορείς από την περιοχή της Τριφυλίας και όχι μόνο ζητούν αυτονομία του νοσοκομείου της Κυπαρισίας, το οποίο συντελεί και σπουδαίο έργο και αποτελεί ένα από τα κορυφαία νοσοκομεία σε υποδομές και εξυπηρέτηση ασθενών από όλους τους νομούς Ηλίας, Μεσσηνίας, στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου. Νομίζω ότι έχουμε τον Δημήτρη Ζογκόκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και την Τρίπολη.
0: Έχει χιόνια?
1: Όχι ακόμα. Ο καιρός αλλάζει ένα μία ώρα. Τώρα αυτή την ώρα είναι η ώρα του καλοκαιριού.
0: Ναι, είναι το κλασικό. Μπράβο, έχεις δίκιο. Σε τι ώρα είναι? Πάμε στις 11. Σε 2-3 ώρες είναι η ώρα του χειμώνα.
1: Ναι, μας έχει αλλάξει και 4 φορές μέσα σε μια μέρα.
0: Το ίδιο τραβάμε, τα ίδια ζόρια τραβάμε και εδώ στην ορεινή Ηλία. Μπορώ να πω ότι ενώ έχουμε ένα ηλιόλουστο έτσι πρωινό εκεί μέχρι τις 12, ξεκινάει κατά τις μία μπαμπούμ στα βουνά πάνω, λες και γίνεται πόλεμος. Και 2 η ώρα μέχρι τις 5-6 πέρα έχουμε τις κλασικές καλοκαιρινές καταιγίδες.
1: Αυτό είναι.
0: Ελπίζω να είσαι καλά.
1: Καλά είμαστε.
0: Τι νέα έχουμε, δώσε μας νέα από Κορτινή, από Τριφυλία, τι έχεις στο καλεντάρι σου τραβήξει για να μας ενημερώσεις?
1: Κοίταξε, να ξεκινήσουμε με την Τριφυλία και να πούμε ότι ναι, με αυτά τα θέματα περί νοσοκομείου που είπες, το νοσοκομείο όντως προσπαθούν να κινητοποιήσουν λίγο την όλη κατάσταση, γιατί φοβούνται ότι θα το χάσουν μέσα από τα χέρια τους εν καιρό με τα χρόνια. Είναι ένας φόβος ο οποίος τον είχαν εδώ και για 4-5 χρόνια, ότι το να υποβαθμιστεί πολλές φορές και με διάφορους τρόπους θα καταλήξει στο τέλος να είναι ένα περιφερειακό ιατρείο. Αυτό φοβούνται οι φίλοι συλλόγου που είναι του νοσοκομείου Κυπαρισίας, αλλά και οι ίδιοι κάτοικοι. Το άλλο που πρόβλημα μεγάλο για την Κυπαρισία, που και αυτό είναι πολλά χρόνια τώρα, είναι η σωλήνες αμοιάδου του νερού. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, γιατί είναι πολλά χιλιόμετρα. Είναι κεντρική αγωγή, δεν είναι δηλαδή ότι θα σκάψουν μια-δυο γειτονιές και θα τελειώσει το θέμα. Και είναι κάτι που ανησυχεί και αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό τους κατοίκους και προσπαθούν να δουν πώς θα γίνει με τα κονδύλια, πώς θα βρεθεί ένας τρόπος να ξεριζωθούν τελώς οι σωλήνες αμοιάδου, γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι καρκινογόνες και έχουν καταργηθεί από το 1981, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το θέμα είναι ότι τα προβλήματα παραμένουν, είτε είναι στο νοσοκομείο είτε είναι σε ολόκληρη την πόλη της Κυπαρισίας και όχι μόνο εκεί. Αλλά...
1: Έχουμε και άλλα. Έχουμε τις Λακκούβες, οι οποίες εγώ επισκέφθηκα πρόσφατα προχθές στην Κυπαρισία και είδα σε κεντρικό δρόμο που συνδέει, επαρχιακό κεντρικό όμως δρόμο που συνδέει και την υπόλοιπα χωριά, είδα πάρα πολλές Λακκούβες, οι οποίες δυστυχώς υπάρχουν εδώ και χρόνια που πηγαίνουν. Είναι ακριβώς οι ίδιες, δεν έχουν καλυφθεί ούτε με λίγο χωματάκι ούτε με λίγο χαλικάκι. Το λέω αυτό γιατί, θα σου πω στο τέλος γιατί, τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί. Μην ξεχνάμε πως υπάρχει και ένα open mall το οποίο παραμένει open, δεν έχει κλείσει ακόμα, δεν έχει φτιαχτεί ουσιαστικά. Υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες στο open mall. Σε κάποια φάση ο εργολάβος και όλα έχει σταματήσει, τώρα λόγω οικονομικών, λόγω 1002 δεν ξέρω, πάντως δεν έφταιγε από ό,τι ήξερα ο εργολάβος. Και οπότε το έργο μπορεί να φαίνεται ένα open mall που το θέλαν τόσο πολύ εκεί πέρα οι τόποι, αλλά ακόμα ουσιαστικά δεν έχει τελειώσει. Είναι τραγικό. Μιλάμε για χρόνια τώρα.
0: Με στενοχωρεί επίσης, Δημήτρη, μιας και το ανέφερε στο Open Mall, το γεγονός ότι αυτές τις μέρες η Κυπαρισία δεν έχει λευκή νύχτα. Η οποία ήταν μια πετυχημένη, πολύ πετυχημένη λευκή νύχτα τα προηγούμενα χρόνια στο Open Mall, με χιλιάδες κόσμο, και ξαφνικά φέτος βλέπουμε δεν έχει κάτι τέτοιο. Δεν θα έχει εμπορική κίνηση η Κυπαρισία.
1: Ακριβώς αυτό. Και αυτό είναι ένα από τα πολλά. Δηλαδή, που θέλω να καταλήξω ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχουν παγιωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι δηλαδή κάτι που σήμερα έγινε και έχει ξεσηκώσει ο κόσμος. Είναι προβλήματα που δείχνουν άμεσα την υποβάθμιση της υπεροχής. Και μην ξεχνάμε και το πρόβλημα που έχει με την υπογεννητικότητα, καθώς μέσα σε 12 χρόνια, με τα στατιστικά τα καινούργια πάντα, έτσι, ο Δήμος Τριφυλίας έχασε 5.000 κατοίκους. Είναι μείον 5.000 κατοίκους, που σημαίνει ότι είναι μείον μια Κυπαρισία ολόκληρη, μια κομμόπολη ολόκληρη. Και από τη μια δηλαδή υπάρχει αυτό. Απ' την άλλη ο κόσμος να πάει στην Κυπαρισία που θέλουν και γαλάζια σημαία και δεν την έχουν ξανά ελαγούδια, άλλο πρόβλημα κι αυτό. Να κάνει τι ο κόσμος. Είναι ένα πανέμορφο ευλογημένο μέρος, αλλά δυστυχώς είναι πολύ υποβαθμισμένο.
0: Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Ο Δήμος Τριφυλίας είναι τεράστιος αρχικά. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Εγώ βλέπω, ακούω μάλλον και πολλές αντιδράσεις για τα έργα που γίνονται κάτω στην παραλιακή ζώνη, στο άμμο, στο τουριστικό της Κυπαρισίας, με τα καινούργια πεζοδρόμια, με το πώς έχουν σηκωθεί τα πεζοδρόμια, με τις υποδομές, με το ότι ξεκινάμε σε καλοκαιρινή σεζόν με πλήρη τουριστική κίνηση η παραλία της Κυπαρισίας. Και αν θέλεις να το πάω και να φύγω από τη θάλασσα και να πάω στα ορεινά, και λυπάμαι που το λέω με αυτόν τον τρόπο, ήταν η κηδεία του Δημήτρη του Μελά, του ΕΠΟΠ, που σκοτώθηκε στο δορχείο της Ζαχάρος, στο Αρτίκι της Τριφυλίας. Και ανέβηκε δεκάδες κόσμος πάνω. Δημήτρη, το δικό δίκτυο του Αρτικίου, ας πούμε, του ορεινού χωριού αυτό, είναι διαλυμένο. Ναι, απειβδίσαμε να ανεβούμε όλοι οι οδηγοί πάνω. Τα λεωφορεία, η αεροπορία, τα λεωφορεία που μετέφεραν το στρατό, ο κόσμος, ο ξένος.
1: Ιδίως αυτό το κομμάτι που λες, το ορεινό μετά το Κοπανάκι προς την Παρισία, αυτές οι διαδρομές που πάνε στα χωριουδάκια, είναι όλα διαλυμένα. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Αλλά δεν μιλάω βέβαια για τον ηλεκτροφωτισμό, έτσι, που είχαμε κάνει και έρευνα 26 χιλιόμετρα από το Καλόνερο προς την γέφυρα της Ακώνας. Είναι 26 χιλιόμετρα, εκ των οποίων με το ζόρι είχαμε βρει 30-40 λάμπες και υπήρχαν μόνο στα σημεία που είναι π.χ. τα Βεζινάδικα ή ο κόμβος του Δωρίου, είτε κάτω μπροστά στους κόμβους που είναι για το ζωγολατίο, εκεί είδαμε φώτα. Από Κοπανάκι και πίσω τίποτα, νέκρα, μαυρίλα, σύν τους δρόμους. Το άλλο, το πιο φρέσκο ακόμα πάνω σε όλα τα δεινά που εμφανίζει ο Δήμος, είναι ότι αυξήσανε πάρα πάρα πολύ τα τέλη για το νερό.
0: Το είδα σε ένα δημοσίευμα, ότι λέει αυξήθηκαν κατά 270%.
1: Είναι απίστευτο, είναι τρομερό το ποσό. Και αυτό το κάνει ο Δήμος γιατί δεν μπορεί να δώσει μια λύση ως προς τα χρέη που υπάρχει στη ΔΕΙΑΤ. Έχει πολλά χρέη, δεν φταίει ο Δήμος όμως αυτό, αυτό να το πούμε, να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι ο Δήμος υπεύθυνος γι' αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές, πώς είναι οι ρευματοκλοπές, να πούμε και οι νεροκλοπές, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν πολλές νεροκλοπές, υπάρχουν λογαριασμοί οι οποίοι δεν έχει πάει κανείς να πληρώσει. Με τα χρόνια αυτό γιγαντώθηκε και μιλάμε για τεράστια ποσά, τα οποία τώρα ο Δήμος είχε κάνει μια μικρή προσπάθεια αύξηση μπάσκετ, αλλά με τα χρόνια δεν τα κατάφερε, οπότε αναγκάζεται τώρα και κάνει μια τόσο μεγάλη αύξηση. Δεν τους δικαιολογώ βέβαια, έτσι, όταν δίνεις π.χ. να το πούμε και το άλλο, να το πούμε και αυτό, όταν δίνεις 1.000.000 και για να φτιάξεις το γήπεδο του Κυπαρισιακού, το γήπεδο της Κυπαρισίας. Ναι, όταν εγκρίνεται 1.000.000 και, με 1.000.000 και θα είχαμε κάνει κάτι με τους Ελληνούς στο Μιάντου, θα είχε γίνει με τους δρόμους, σίγουρα θα είχαν φτιαχτεί οι δρόμοι με τις λακκούβες. Σίγουρα θα είχαν γίνει πολλά πράγματα με 1.000.000 και σε μια κομμόπολη. Τώρα να καθόμαστε να κοιτάμε το γήπεδο, αλλά απ' την άλλη να μην έχουμε να πιούμε νερό γιατί θα πάει 200 και πάνω, ή να μην μπορούμε να πιούμε γιατί έχει αμίαντο, τώρα αυτό είναι κάπως γενικό.
0: Όλα είναι σημαντικά. Όλα θέλουν όμως χρήματα. Και όπως και στη γειτονική εδώ Γορτινία, εγώ δεν βλέπω να πέφτουν λεφτά στο Δήμο Τριφυλίας. Είναι πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, δεν βλέπω, εντάξει, το γήπεδο με τα χίλια ζόρια να φτιαχτεί, έτσι, και να πιέζει ο Δήμαρχος και να πιέζει ο βουλευτής και να πιέζει. Και μετά από 3 χρόνια εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση. Βλέπεις προβλήματα με την πλατεία της Κυπαρισίας, προβλήματα με την πλατεία των Φιλιατρών, το οδικό δίκτυο κατεστραμμένο, προβλήματα με τους αγρότες και τους γεωργούς στα θερμοκήπια των Φιλιατρών. Και δεν βλέπω να πέφτει το οδικό δίκτυο Τσακώνα, Καλό Νερό, Καλά Κρασιά. Εντάξει, δεν απαντάει κανένας επίσημα κυβερνητικός παράγοντας για το τι μελγενέστε με αυτό.
1: Τίποτα, κανείς. Και μάλιστα ξέρεις, τους εμπέζουν γιος. Κατά διαστήματα βγαίνει και κάτι μια σαν teaser ανακοίνωση ότι κάτι θα γίνει, κάτι πάει να γίνει, κάτι σκέφτεται να κάνουν. Αυτά είναι στα χλαμάρες. Θυμάσαι πόσα χρόνια τώρα είναι αυτό το παιχνίδι.
0: Από τότε που ξεκινήσαμε εκπομπές. Τουλάχιστον μια πενταετία εμείς το συζητάμε αυτό το θέμα εδώ.
1: Και βάλε, ναι, ναι, ναι.
0: Πραγματικά, έχουμε κάποιο άλλο νέο, μας έρχεται κάτι από τη Γορτινία, την Όμορφη.
1: Η Γορτινία, η Όμορφη παραμένει παρατημένη. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Έναν δρόμο που πάνε εκεί να κάνουν για τα λακκάδια, κάτι πάει να γίνει, να τα λέμε και αυτά. Αλλά σίγουρα κατά τα άλλα είναι παρατημένη. Οι ίδιοι οι κάτοικοι φωνάζουν και τους αφού κραζόμαστε κάθε μέρα σχεδόν ότι ερημώνουν τα χωριά και δεν υπάρχει λύση. Και να σου πω και κάτι, αγαπητέ. Πραγματικά, πες ότι φτιάχνουν όλους τους δρόμους τέλειους εκεί πέρα στην Γορτινία, στην ορεινή Γορτινία. Δεν νομίζω ότι θα λύσει το δημογραφικό.
0: Όχι, αυτό δεν λύνεται πλέον. Ειδικά στην Γορτινία έχει ερημώσει όλη η περιοχή.
1: Μπράβο, δηλαδή να φτιάξουν τους δρόμους, γιατί ένα χωριό έχει 5 κατοίκους, το άλλο χωριό έχει 3 κατοίκους, το άλλο κανένα κάτοικο. Δεν νομίζω να το τολμήσουν να το κάνουν.
0: Παρά το γεγονός ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου εκεί προσπαθεί με έργα υποδομής να συντηρήσει κάποια οδικά δίκτυα, αλλά και αυτή η περιφέρεια, πώς να το πω, δηλαδή έχουμε την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, έχουμε τρεις νομούς εδώ, Ηλία, Αχαΐα, Ετωλοκαρνανία. Η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει 5 νομούς από εκεί. Έχει ναι. Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, είναι τεράστια. Εντάξει, κάποια στιγμή σκέψου και αυτή το να υλοποιηθεί η ενιαία περιφέρεια Πελοποννήσου, που θέλουμε πάρα πολύ και το πολύ με όμικρον γιώτα στο τέλος, να υλοποιηθεί, δηλαδή να είναι μια ενιαία περιφέρεια Πελοποννήσου, θα αποτελείται από όλους τους νομούς της Πελοποννήσου, πέραν της Τολοκαρνανίας ουσιαστικά, αλλά τώρα να ανήκει γεωγραφικά σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια που λέγεται Πελοπόννησος, αλλά διοικητικά να υπάρχουν δύο περιφέρειες στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια, είναι λίγο παράδοξο το σύστημα της Ελλάδας.
1: Είναι. Και αν φανταστείς πως από εκεί εσείς η Ηλία και η Αχαΐα προσκολάτε μαζί και με ένα μέσο από την Βρετανία από πάνω, ας πούμε.
0: Η Τολοκαρνανία.
1: Η Τολοκαρνανία.
0: Ναι, τα ορεινά. Ή τα Κύθυρα, τα οποία είναι κάτω από τη Σπάρτη και ανήκουν στην Αττική. Τι παράδοξα είναι αυτά. Διοικητικά και δεν έχουν λυθεί όλα τα χρόνια.
1: Ναι, είναι. Οθωμανικά βιλαέτια μου ακούγονται αυτά.
0: Είναι λίγο περίεργα αυτά τώρα τα πράγματα. Τώρα. Είναι δυνατόν τώρα τα Κύθυρα που είναι κάτω από τη Σπάρτη να ανήκουν στην Αττική, να μην χάσει η Αττική τα νησιά της. Και τι έγινε, θα μπορούσε να ενταχθεί στη διοικητική μέρημνα της Λακωνίας τα Κύθυρα, που είναι ακριβώς από κάτω, Κύθυρα-Αντικύθυρα. Και ένα νησί, Δημήτρη, όπως ξέρεις, με τεράστιο τουρισμό, έτσι, τα Κύθυρα. Ένα υπέροχο νησί, Κύθυρα και τα Αντικύθυρα.
1: Έχουν πολύ τουρισμό. Εύχομαι να έχουν κι άλλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρσι είχαμε μεγάλες φωτιές στα Κύθυρα.
0: Είχαμε ακριβώς.
1: Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει βγάλει ειδικά βάουτσερ για Κύθυρα και Χίο. Για να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει, έχει βγάλει προσαυξημένα βάουτσερ. Για να μπορεί να πάει δωρεάν διακοπές εκεί πέρα στα Κύθυρα.
0: Έτσι. Και αυτοί με κάποιο τρόπο να έχουν έσοδα, έτσι. Οι καταστηματάρχες και τα ξενοδοχεία στα Κύθυρα. Οπότε, παιδιά, όσοι μας ακούτε, όσοι έχετε βάουτσερ νεολαίοι, ελάτε προς Κύθυρα. Γιατί η Χίος έχει κόσμο, παιδιά, έχει 100.000 πληθυσμό. Ελάτε προς Κύθυρα λίγο να στηρίξουμε τα δικά μας τα μέρη εδώ, τα νησιά.
1: Όχι, καλά το είπες. Μην ξεχνάμε ότι χθες έβαλε ανακοίνωση και έδειξε και εικόνες κιόλας από Λέσβο και Χίο που έχει κατακλειστεί από Τούρκους.
0: Το είδα. Ειδικά στη Λέσβο το είδα, ναι.
1: Ναι, λόγω του Ραμαζανιού, ας πούμε, διακοπές κάνουν οι άνθρωποι. Και καλά κάνουν και επισκέπτονται και τα νησιά μας, θα πάρουμε κανένα φράγκο και από εκεί.
0: Γιατί εμείς δεν πάμε στην Τουρκία διακοπές. Αν πας στο Μπόντρουμ είναι γεμάτο Έλληνες. Αν πας στη Σμύρνη που υπήρχαν Έλληνες, είναι γεμάτο Έλληνες επισκέπτες.
1: Επέτρεψέ μου να κάνω μια...
0: Έχεις ένα λεπτό.
1: Ένα λεπτό, πολύ ωραία. Να ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι από το εξωτερικό, και το λέω να τα ακούσει όλος ο κόσμος. Υπάρχουν ομογενείς από το εξωτερικό που θέλουν να αγοράσουν παλιά μεταχειρισμένα πέτρινα σπίτια στην Πελοπόννησο, γιατί εδώ ήταν οι ρίζες των παππούδων π.χ. Και θέλουν να ζήσουν μια βουκολική ζωή με σπιτάκια που θα αγοράσουν εδώ. Δηλαδή να έρχονται εδώ και να ζουν σε ένα πέτρινο σπιτάκι, χαζογκρεμισμένο, παλιό σπιτάκι σε ένα μικρό χωριό, έναν οικισμό. Και να ζουν χωρίς ρεύμα. Θέλουν να ζήσουν όπως ζούσαν οι παππούδες τους. Και το λέω αυτό γιατί παρόλο που έχουμε χιλιάδες τέτοια σπίτια, παρόλα αυτά δεν μπορούν να βρουν έστω να αγοράσουν ένα-δύο σπιτάκια τέτοια πέτρινα.
0: Μένουν κλειστά και πέφτουν, Δημήτρη.
1: Αυτό. Γι' αυτό άνοιξα την παρένθεση. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι μόνο ότι ερημώνουν τα χωριά γιατί ερημώνουν έτσι, λόγω που γεννητικότητας, αλλά δεν βρίσκουν και σπίτι αυτοί που θέλουν να έρθουν στα χωριά.
0: Ακριβώς. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε εμείς. Καλό τριήμερο σου εύχομαι, να περάσεις όμορφα.
1: Καλό τριήμερο να έχουμε.
0: Και κλείνοντας εμείς να δώσουμε, να πούμε καλό τριήμερο σε όλους όσους μας ακούτε. Αγίου Πνεύματος, αν μπορείτε και έχετε δυνατότητα, ελάτε και μια βόλτα στα χωριά μας, εσείς οι ετεροδημότες που ίσως μας ακούτε διαδικτυακά. Και φυσικά δεν ξεχνάμε, κράνος και ζώνη παντού στο οδικό δίκτυο. Θα αυξηθεί η κυκλοφορία από σήμερα και μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα Τρίτη. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, δεν τρέχουμε, δεν έχουμε το κινητό μας στο ταμπλό, στο παραμπρίζ. Κοιτάμε το δρόμο, έχουμε τη ζώνη μας, έχουμε το κράνο μας και νιώθουμε ασφαλείς. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό τριήμερο σε όλους. Καλημέρα σας και υγεία.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές που θα λάβει αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη χειρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, δύο χωρών που χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμες και με τις οποίες, όπως είπε, η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Υπενθύμησε ότι υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή και επομένως ας το δουν αυτό και οι γονείς και τα παιδιά. Ο κ. Παπαδομαρκάκης αναφέρθηκε στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Στον Άριο Πάγο θα μεταβεί στις 12 ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κατά την παρουσίαση του κόμματος ανέφερε ότι η Ελλάς ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία προβλέπεται να πλησιάσει επίπεδα ρεκόρ μέσα στην επόμενη πενταετία, με τη θερμοκρασία στην Αρκτική να αναμένεται να αυξηθεί γρηγορότερα σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως προκύπτει από έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
1: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπώνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
1: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210 22 713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210 30 60 33.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Ωραίο τραγουδάκι έμεινε. Πάρα πολύ καλό, γι' αυτό και έπαιξε και τόσο, τέλος πάντων. Αλλά ακούγεται βροχή όταν ξεκινάει και ενδιάμεσα.
1: Θα πείτε ότι βροχή βροχούλα.
0: Θα την πούμε, ναι. Τώρα έβρεξε, λέει, έχουμε. Γεμίσανε, λέει, τα δεξαμενές.
1: Ο θόλος από πάνω, πώς το λέτε. Ο θερμικός θόλος.
0: Και αυτό τι κάνει.
1: Δεν πήρε είδηση.
0: Όχι, δεν τον είδα.
1: Έχει πάει τη θερμοκρασία 34 βαθμούς το Μάη, εκεί στην τέτοια. Γερμανίες, Αγγλίες.
0: Ναι.
1: Όλοι θα έρχονται για δροσιά στην Ελλάδα.
0: Αυτό, αν δεν έρχονται για δροσιά, δεν είναι να μην έρχονται καθόλου να εισχάσουμε.
1: Θα πηγαίνουμε,
0: από αυτούς, θα πηγαίνουμε,
1: θα πηγαίνουμε για μπάνιο στην Αγγλία.
0: Όχι που θέλουν 6 δις στο δωμάτιο τη νύχτα. Τι να κάνουμε τώρα. Κοιτά, έτσι. Δεν έχει παραπονό. Αριστερά, ρε, αριστερά που κοιτά.
1: Κοίτα λίγο δεξιά, ρε.
0: Τι να το λιάγκα.
1: Όχι, ρε.
0: Εκεί σου λέω αριστερά.
1: Σ' αρέσει αυτός ο κότσος.
0: Όχι, δεν βλέπω τον κότσο. Δεν βλέπω τον κότσο. Αν και ο κότσος, εντάξει, δεν θα είναι ο κότσος. Δεν μπορώ να πω ότι είναι άσχημος. Αυτό δεν έχει σταματήσει ακόμα, ε. Που βάζουμε μια κοπέλα live και τη βάφουμε, τη χτενίζουμε, την τίνουμε και τέτοια. Όχι, την τίνουμε, τη βάφουμε, τη χτενίζουμε και τέτοια. Ε. Ωραίο, εντάξει.
1: Ωραίο, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ναι, απλώς αυτή η απορία μου ήταν πάντα, ρε παιδί μου. Ότι...
1: Ωραίο είναι πιο ακριβώς. Νομίζεις ότι υπάρχει άντρας που να κοιτάει τα μαλλιά του.
0: Αυτό λέω, ναι. Εντάξει, αυτή η εκπομπή δεν είναι. Πιο πολύ τη βλέπουν οι γυναίκες, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό το section, τέλος πάντων, του συγκεκριμένου κομματιά. Από την άλλη, πήγαινε ένας και λέει: σήμερα θα μαγειρέψουμε κολοκύθια με ρίγανη. Εντάξει. Δηλαδή, είναι οικογενειάκι μου τώρα.
1: Ο κοντός βλέπει τα ζώδια.
0: Τα ζώδια και εγώ τα βλέπω, ναι. Δεν καταλαβαίνω βέβαια και πολλά πράγματα που λένε. Κάτι με τον Ερμή.
1: Και βλέπει ζώδια. Και δεν καταλαβαίνω.
0: Κάτι αυτό και τώρα. Σαν το φλιτζάνι.
1: Τόσο ανώτερο επίπεδο είναι.
0: Σαν το φλιτζάνι, δηλαδή. Δεν έχει ακούσει το φλιτζάνι. Σε τρία πάνω κάτι ακούς και χαίρεσαι. Εντάξει, αυτά.
1: Τι.
0: Σε τρία πάνω κάτι ακούς και χαίρεσαι.
1: Δεν το έχω.
0: Παίρνει, ρε παιδί μου, φλιτζανού τον ελληνικό. Αφού έχουμε ανακατέψει λίγο τα λαβέρι και το γυρίζουμε ανάποδα να κάτσει πέντε λεπτά. Εντάξει. Και μετά το παίρνουμε και το διαβάζουμε το φλιτζάνι.
1: Εντάξει, διαβάζουμε. Μάλιστα που χρησιμοποιείς και πρώτο πληθυντικό.
0: Ναι. Το διαβάζουμε. Τέλος πάντων δεν καταλαβαίνω. Οπότε βρίσκει κάτι σημαντικό και λέει: βρίσκει κάποια στιγμή ένα τρία μέσα.
1: Τρία.
0: Ναι. Ναι. Το τρία όμως αυτό είναι ωραίο. Δεν είναι μουτζουρωμένο, είναι καθαρό τρία.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι, ας πούμε. Okay. Και σου λέει: σε τρία πάνω κάτι ακούς και χαίρεσαι. Τι θα πει αυτό, ξέρεις. Σε τρεις ώρες, σε τρεις μέρες, σε τρεις εβδομάδες, σε τρεις μήνες, σε τρία χρόνια. Και κάποια στιγμή θα βγει να πει και θα πει: α, μου το πει το φλιτζάνι εμένα η κυρία Ειρήνη. Κατάλαβες. Και έγινε η δουλίτσα έτσι όμορφα.
1: Αυτό το άλλο που θυμάμαι εγώ από το, να λένε με το φλιτζάνι είναι δρόμο, βλέπω.
0: Μεγάλο δρόμο θα κάνεις, ναι.
1: Μεγάλο δρόμο.
0: Ναι.
1: Θα διαβάσει. Μεγάλο δρόμο.
0: Ε?
1: Είναι μεγάλο δρόμο.
0: Κοίτα, παλιά α πούμε ήταν και. Ο άλλος ο δρόμος. Δεν έχει γυρίσμο, ξέρεις.
1: Α, εγώ νόμιζα ότι θα πεις από την Πτολεμαϊδα μέχρι την Κοζάνη.
0: Έλα, τι είναι αυτό τώρα, ένα τέταρτο και εσύ σιγά. Δεν είναι και πολύ μεγάλος δρόμος αυτός. Εγώ σου το για τον άλλον. Μου πας και...
1: Δεν μου λες η πιο πολιτισμένη πόλη εκεί, ναι, κοντά στο χωριό σου εκεί πέρα.
0: Καλά, καλά, λέγε.
1: Ποια είναι.
0: Θα πας, θα ανοίξεις τη φριτέζα και δεν θα δουλεύει. Και θα λες γιατί, Μανώλη.
1: Εμάς, παιδί μου, ξέρω
0: εγώ.
1: Εμάς η πιο πολιτισμένη πόλη, ας πούμε.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς είστε, φίλε, στην Άρτα. Είστε, ξέρω εγώ, 20.000.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Η ποσότητα δεν έχει σημασία, μόνο η ποιότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν τα Γιάννενα, ας πούμε. Έλεγες, πάω στα Γιάννενα για λίγο πολιτισμό. Εσείς για να πάρετε, ψωνίστε λίγο πολιτισμό, πού πηγαίνετε.
0: Άλλο το λες έτσι όπως το λες τώρα και προσπερνά όλα τα υπονοούμενα. Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, σιγά. Η Βέρεια δεν είναι πιο κοντά.
0: Εντάξει, η Βέρεια, ρε φίλε, είναι σαν την Πτολεμαϊδά.
1: Σιγά ρε είναι η Βέρεια σαν την Πτολεμαϊδά.
0: Τι έχει, ένα
1: βασίλισσα του.
0: Και εμείς τι έχουμε.
1: Η βασίλισσα. Και η Έδεσα είναι.
0: Βορρά. Ναι. Ωραία η Έδεσα. Ωραία. Πέρασε, πάρω μια.
1: Άκου τώρα η Πτολεμαϊδά σαν τη Βέρεια.
0: Ναι, ναι.
1: Να σκοθούν τώρα να ρίχνουν παντοφλές.
0: Θέλω να σου πω, ρε φίλε, ότι δεν έχει κάτι μεγαλύτερο που λείπει από την Πτολεμαϊδά. Η Πτολεμαϊδά να έχει κάτι που λείπει από τη Βέρεια, εκτός από τα εργοστάσια.
1: Έχει κάτι η Πτολεμαϊδά.
0: Τα εργοστάσια.
1: Τα εργοστάσια.
0: Της ΔΕΗΣ.
1: Ναι.
0: Ναι, τι. Λέγε.
1: Δεν μου.
0: Θα πάρει να έρθει θερμοσύμφωνα και δεν θα έχει τέτοια. Θα λες τι γίνεται, θα φοράει
1: τέτοια. Δεν μου λες. Η Πτολεμαϊδά, ας πούμε, είναι, ξέρω εγώ, σαν το. Θα μπορούσε να είναι η Μπάγερ Λεβερκούζεν, ας πούμε.
0: Και ποια είναι η Μπάγερ, η κανονική.
1: Η Bayern είναι τέτοιο, είναι φαρμακοβιομηχανία, ρε φίλε. Bayern.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι μονάχου.
0: Α, ότι είμαστε, ας πούμε, βιομηχανική περιοχή.
1: Ότι είσαι βιομηχανική,
0: ναι,
1: περιοχή και τα λοιπά. Γιατί δεν κάνατε κι εσείς εκεί να πάνε να τους πείτε ότι ξέρεις κάτι, θέλεις εδώ να βγάλεις ρεύμα, θέλεις λιγνίτη,
0: ναι,
1: θέλεις έτσι, ναι, θα μας κάνετε την ομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Τι βεβαίως, βεβαίως.
0: Έχουμε παλιά, βεβαίως.
1: Μέχρι γάμα εθνική
0: έχει τα ανέβη. Και ανθρακορίχους και βήτα έχουμε πάει.
1: Μέχρι γάμα εθνική έχει τα ανέβη. Τι Bayern Leverkusen γίνατε. Τι Leverkusen.
0: Έχουμε πει ότι όλα αυτά θα αλλάξουν όταν γίνω δήμαρχος, τα έχουμε πει αυτά.
1: Τώρα, καλά.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Τώρα έχουμε ανεμογεννήτρες, δεν θέλουμε λιγνίτη τώρα.
0: Θα βάλω ανεμογεννήτρες.
1: Πού στην Πτωλεμαϊδα. Τι να το κάνω. Παντού έχει ανεμογεννήτες.
0: Θα σε πω, θα γίνουν
1: τα νησιά εκεί.
0: Και θα σε βάλω από κάτω να φυσάς. Κανόνες την πορεία σου. Αυτή θα είναι η δουλειά σου μετά τη σύνταξη, Βασιλάρα μου. Να φυσάς τις ανεμογεννήτρες της Πτωλεμαϊδας. Φου και φου, κάτι θα προκύψει.
1: Καλά, τι να του πείτε ότι εμείς έχουμε εδώ πέρα εργατικό δυναμικό. Έχουμε. Έτσι, τούτο και τ' άλλο. Mm. Πρέπει να ενισχύσετε, να δείξετε τη φροντίδα σας για την πόλη. Φτιάξτε την ομάδα. Κάντε μας Μπάγερ Λεβερκούζεν της Ελλάδας.
0: Κάτι τέτοια βλέπω και σου λέω θα γίνω δήμαρχος. Κατάλαβες.
1: Όχι, μα δεν τα έχεις σκεφτεί. Περιμένεις εμένα από την άλλη.
0: Όχι, τα έχω μελετήσει. Μη στραμματίσει. Ναι. Δεν είναι δυνατόν.
1: Σε πιστεύω.
0: Ομάδα και λοιπά και τέτοια. Γενικώ τώρα, άμα το σκεφτεί καλά.
1: Ναι.
0: Από Θεσσαλονίκη πρέπει να φτάσουμε Γιάννενα. Για να εμφανιστεί η ομάδα που να παίζει λίγο μπαλίτσα. Ούτε Βέρεια έχουμε, ούτε Καστοριά έχουμε.
1: Είχαμε όμως.
0: Είχαμε. Ούτε τις δικές μας έχουμε, ούτε Κοζάνη έχουμε, τίποτα δεν έχουμε.
1: Πώς τη λένε τη δική σου την ομάδα και
0: πέρα. Εορταϊκός, εόρο λέω και τέτοια πράγματα.
1: Εόρο.
0: Ναι, εόρ, εόρ. Τι είναι, εορδέα.
1: Τραγωδία.
0: Αλήθεια. Άσε εκεί πέρα που κάνατε άρτα, Καραϊσκάκης, αναγέννηση. Πώς το λένε το άλλο που λέει εδώ ο φίλος που εκείνα τα παιχνίδια που τελειώνουν 6-5 ποια ήταν, πώς τη λέγανε εκείνη την ομάδα. Από πει κάτι μια
1: δεν ξέρω, ούτε εγώ την
0: δύσκολη. Φαντάσου, φαντάσου κατάσταση. Τέτοια πράγματα. Αλλά αυτά θα διαμορφωθούν αναλόγως όταν έρθουμε στην
1: με
0: εξουσία.
1: Με τι ψήφο. Αν ο κόσμος ψηφίσει σωστά και βγάλει Πέτρο Μαυρογιάννηδη, ας πούμε.
0: Έτσι. Θα ψηφίσει σωστά, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε τι λέτε εσείς. Ορίστε, ψηφίζω από το Λεμαϊδα, όχι Βέρεια. Κόστα αφρόνημα. Μην ανοίξουμε.
1: Γιατί, όχι, γιατί δεν τα.
0: Ψηφίστε τον Λεμαϊδα, λέει ο άνθρωπο. Μια χαρά. Τότε, αλλά μην τότε ανοίξουμε μπιφ με του φίλου μα που κάνουν και ωραίο ρεβανί εκεί πέρα και τρώμε. Έχει φάει ρεβανί από την Βέρεια.
1: Πώ δεν έχω φάει.
0: Α, πότε.
1: Τελευταία φορά έχουν 10 χρόνια. Έχουν 10. Α. Και μάλιστα μου είχαν πει και είχα πάει σε εργαστήριο. Όχι από τα
0: άλλα. Ιστορία, ναι, ναι, και πήγε κάπου και το βρήκε και ήταν.
1: Πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ δυνατό, ναι.
1: Πολύ δυνατό.
0: Ο πιζοζό Σαπουτζάκη Γιώργα στη γενέθλιά τη παρέα με φίλου. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Έκλεισε τα 93.
0: Τα 93, ε. Έλα ρε φίλε. Μπράβο. Μπράβο. Okay. Την έχουν κατσιάσει την κοπέλα εκεί.
1: Δεν μας παρατάς και εσύ με τη face.
0: Να, τώρα, τώρα, κοίτα, τώρα. Βλέπεις, στα λέω. Στα λέω. Έτσι.
1: Δεν σε ακούσε η γυναίκα σου.
0: Δεν έκανα και τίποτα. Δεν έκανα και τίποτα, ρε φίλε. Απλώς είπα κάτι. Παντού υπάρχει νόμος, στο μάτι έχει όμως.
1: Ξέρεις ότι και αυτό θεωρείται απιστία.
0: Λέγε ρε.
1: Ναι.
0: Εκεί φτάσαμε τώρα.
1: Εκεί φτάσαμε.
0: Σώπα ρε.
1: Ναι. Και αυτό θεωρείται απιστία.
0: Άντε ρε. Πήγαινε, άλλαξε εδώ.
1: Γιατί,
0: και
1: είναι, γιατί είναι
0: National Geographic.
1: Εσύ το βάζει εδώ με το
0: άλλαξε το βάλει National Geographic.
1: Βάζει σε Μέγκα. Αμέσως να δεις.
0: Βάλε άλλο έργο.
1: Να βλέπει Φέι.
0: Ρε τι γίνεται. Άλλαξε εδώ και βάλε μπάλα. Βάλε κάτι άλλο. Βάλε αύριο έχει επέτειο Ολυμπιακός. Ξέρεις αυτό.
1: Τι επέτειο.
0: Αυτό το conference που δεν το έβλεπε καν χθε το παιχνίδι γιατί έλα μωρέ σιγά.
1: Όχι, ρε, ποιο με δεν.
0: Μετά σου στείλω φίλε εδώ μήνυμα, ξέρει μου τα στέλνα μετά οι φίλοι στα τι? Social media, Instagram και τέτοια. Ναι, ναι. Μου λέγανε Παπα-Νικολάου, λέει μου που του είπαν ότι το conference το έχει πάρει και ο Ολυμπιακός. Τελικά είπε μήπως το δει το παιχνίδι το βράδυ.
1: Γιατί είπε ότι φορές, έχει πέντε έχει γίνει conference.
0: Ναι, ναι,
1: τρεις διαβάζω φορές το πήραν αγγλικές ομάδες. Μία Ολυμπιακός και την άλλη ποιο.
0: Ξέρω εγώ. Διαβάζω η χρυσή βίβλος του conference. Βίβλος. Και λες Παναγία μου, θα ανοίξω κανένα τόμο, κανένα βιβλίο. Και πέντε ομάδες το ξέρω εγώ. Διαβάζω η χρυσή βίβλος του conference. Βίβλος. Και λες Παναγία μου, θα ανοίξω κανένα τόμο, κανένα βιβλίο. Και είναι πέντε ομάδες το
1: σημαίνει.

0: Έχει γίνει κανένα. Υπάρχει καμία είδηση, τίποτα.
1: Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Φλόριαν Βίγκελ, ένας θερματοφύλακας που παίζει στη Βικτόρια Πλιζέν. Εδώ τώρα διαβάζω, παιδιά. Ο υποβιβασμός της Βόλφσμπουργκ φέρνει το κουλιεράκι πιο κοντά στη Λίβερπουλ. Δηλαδή, άμα θέλαμε εμείς στη Λίβερπουλ να τον πάρουμε, τόσο ψωμόλυσης είμαστε, πρέπει να πέσει δηλαδή ο παίχτης για να τον πάρουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, εκτός κι αν είχε καμιά ρήτρα τύπου, άμα πέσουμε και τα λοιπά. Δεν πιστεύω. Μακάρι να πάει το παιδί, γιατί καλός παίχτης είναι. Δεν είμαστε καλά στόπερ. West Ham, Μαυροπάνος, πέσαμε. Κουλιεράκι, Βόλφσμπουργκ, πέσαμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Επίσης, κύριε Βασίλη, γι' αυτό σου είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι πρέπει να απαντήσει. Καλά, πάλι θα δεν προλάβουμε τα μηνύματα. Υγεία. Λοιπόν.
0: Άμα αρχίσεις τώρα.
1: Θα τρέξω. Δεν έχεις δώσει απαντήσεις εδώ πέρα σε διάφορα. Δεν τσιγκλάς μόνο εσύ για την πατρίδα, τσιγκλήσω κι εγώ. Που η Ρεάλ φώναζε, η Φενέρ φωνάζει αυτό και τα λοιπά, για τις Ευρωλίγκες, για τις Γετσίες, τέτοια πράγματα. Τι γίνεται, για να δώσει μια λύση.
0: Να φωνάζει ο κόσμος. Να φωνάζω.
1: Καλό είναι
0: να, να φωνάζει η Ρεάλ που πήρε από τον Ολυμπιακό με τα βήματα του Γιούλ που πήρε ευρωπαϊκό.
1: Non-call, ναι, ναι.
0: Non-call. Εκεί τα βήματα είναι.
1: Όχι, έτσι το ενέρφυλε. Ναι, δεν είπα ότι
0: φωνάζουν,
1: δεν.
0: Φωνάζουν. Πάνε να φωνάζουν καταρχήν. Φωνάζει ο Ταβάρες. Ποιος ο Ταβάρες. Φωνάζει ο Ταβάρες. Δηλαδή η ομάδα που έχασε λέει, ξέρω, φωνάζουν οι Τούρκοι που χάσαμε 18 πόντους. Α, φωνάζουν οι Τούρκοι.
1: Ναι, φωνάζουν γιατί δεν είχαμε τους οπαδούς μας μέσα. Για να μας βοηθήσουν.
0: Άμα δεν ήταν 18, θα χάναν με 16. Οκ, εντάξει, ναι.
1: Και μέσα σε αυτά είχαμε καινούργια τοποθέτηση DPG. Αναδημοσίευσε δηλώσει Σέρτζιο Σκαριόλο. Έτσι. Και λέει.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Οι Παναθηναϊκοί γιατί πάνε εκεί και κολλάνε δίπλα σε όλου αυτού που φωνάζουν. Τι του κόφτει,
1: να σοβαρά.
0: Ναι, να απαντήσει σοβαρά. Ωραία. Τι του κόφτει.
1: Όχι, να σου πω γιατί του κόφτει που λε και εσύ. Για πες, γιατί σου λέει ότι όλο αυτό το πράγμα για την κρίνια και τη διετησία εμεί την έχουμε ξεκινήσει και μα βάζετε πρόστιμα, κάνετε ράντε και τώρα έρχεστε ένα-ένα αυτά που λέγαμε εμεί παραπέντε. Και μα τα λέτε εσεί τώρα και πέντε που φωνάζετε και διαμαρτύρεστε. Γι' αυτό.
0: Α, τα έχει με τους άλλους. Τα έχει με τους της Φενέρ και της Ρεάλ.
1: Δεν τα έχει μαζί τους, λέει τώρα το δημιουργείτε που εμείς τα λέμε με τους
0: και τα λοιπά. Όπως μου το λες, έτσι καταλαβαίνω.
1: Γιατί δεν βάλετε.
0: Δηλαδή πήρε ένα ευρωπαϊκό, η ομάδα πάει κάθε χρόνο Final Four. Και πήρε ένα ευρωπαϊκό. Δηλαδή η διαιτησία πέρυσι ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Ή έγινε φέτος η διαιτησία υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Πέρυσι για βοηθά.
0: Τι να βοηθήσει.
1: Το πήρε Φενέρ. Δεν θυμάμαι τι θε να πει.
0: Πέρασε η Μονακό, πέρασε τον Ολυμπιακό που τον απέκλεισε, ξέρω και τα λοιπά. Δηλαδή πηγαίνει ο Ολυμπιακό με τη διαιτησία. Την είχε πέρυσι τη διαιτησία ο Ολυμπιακό. Την είχε πρόπερση. Άμα την είχε, είναι δυνατόν να έχει τη διαιτησία στο μπάσκετ και καλή ομάδα. Και αν πάρει ένα.
1: Ναι, γιατί ποτέ. Σαφήνει σου.
0: Α, σαφήνει.
1: Σαφήνει στο Final
0: Four.
1: Σε σκουντάει μέχρι την κανονική περίοδο. Έτσι λένε.
0: Να τη βράσω την κανονική περίοδο. Να τη βράσω. Άμα δεν θα με βοηθήσει.
1: Αυτό είναι το κρίσιμο.
0: Άσε ρε τα παραμύθια τώρα. Βγήκαν όλοι οι παραμυθάδες.
1: Μερικοί χάνονται μετά, έτσι. Οι
0: παραμυθάδες τώρα. Είχε Ολυμπιακό στη διαιτησία. Δηλαδή. Και. Τι άλλο σπάνω.
1: Το χειρότερο Final Four τη ιστορία.
0: Καλά κάνουν, μωρέ.
1: Έτσι διαβάζω, έτσι. Υποστήκαμε μια αδικία εντύπωση σε όλη Ευρώπη.
0: Στο πιο έγκυρο site, ξέρω εγώ, που έχει βγει ποτέ.
1: Όχι, τα λένε.
0: Τι, ποια ήταν.
1: Το είπε ο Σκαριόλο, το είπε στι δηλώσει που έκανε στο μάτι τέτοιο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με την Πασκόνια κλπ.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Κάνει τέτοιες πάσες. Εδώ τρομάξαμε. Τρομάξαμε να το ξεφορτωθούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή τη τοξικότητα που λέει. Ξέρω,
1: όχι, όχι. Τώρα θα επανέλθει. Περίμενε.
0: Δηλαδή τρομάξαμε.
1: Θα παίξουν ένα μεταξύ τους μέχρι πέντε μάτς.
0: Και Σκαριόλο τώρα και τι είπε. Και Σκαριόλο κύριος ήταν. Δηλαδή όταν έκανε τις δηλώσεις. Εγώ τώρα μετά από πέντε μέρες. Άμα έχει θέματα εκεί στη Ρεάλ.
1: Μέτρησε μέχρι το 1000. Μέχρι το 1000 και τελείωσε προθέσεις. Τι θες να κάνουμε τώρα. Δηλαδή. Λοιπόν, γεια σου Πάνο. Ο Βασίλης Κόπμα έκρυψε το Αγρίνιο.
0: Τι?
1: Σκόπιμα έκρυψε το Αγρίνιο.
0: Έκρυψα.
1: Ναι, που είπε Γιάννενα. Πιο κοντά όμως είναι τα Γιάννενα, ρε παιδιά, από το Αγρίνιο τώρα.
0: Όχι, παιδιά, τώρα κάτι σοβαρευτείτε τώρα. Τι σχέση έχει τώρα δηλαδή τα Γιάννα με το Αγρίνιο.
1: Επίσης, τι σχέση
0: είναι
1: έχει
0: μεγάλη
1: το
0: πόλη το Αγρίνιο. Ναι, ναι. Δεν είναι καμιά σχέση τώρα το Αγρίνιο τώρα με τα Γιάννενα. Ναι, ναι. Με τη λίμνη, με την Παμβότητα, με τα έτσι, με το νησάκι. Τι σχέση με τα πανεπιστήμια. Παιδιά, τώρα σοβαρευτείτε. Και εσείς οι Αγρινιώτες, όπως σοβαρευτήκαμε και εμείς οι Αρτινοί.
1: Έτσι. Ο Μπίλ Μπατάξη λέει ότι το 1970 ταλαιπωρηθήκαμε οι ποδοσφαιρόφιλοι στο Μεξικό, στο Παγκόσμιο. Με τις ώρες φαντάζομαι θέλει να πει. Ήταν δύο τα ξημερώματα και τα λοιπά, λέει. Αλλά να σου πω κάτι. Και στο Μουντιάλ της Αμερικής, που εντάξει, εγώ αυτό θυμάμαι, επειδή έπαιζε η Ελλάδα τώρα, μπορεί αλλιώς να μην το θυμόμουν, πάλι ήταν, είχε χαράματα. Τώρα όμως αυτό το Μουντιάλ τις έχουν ταιριάξει πολύ ευρωπαϊκά τις ώρες, ας πούμε. Να είναι σε καλές ώρες.

0: Για την Ευρώπη δηλαδή.
1: Έχει, τώρα βάλανε κάτω και κοιτάζουν ποιες πόλεις εκεί θα έχουν περισσότερη δροσιά και ποιες πόλεις έχουν πολύ υγρασία, θα έχει πολύ ζέστη και όλα αυτά. Κάθε ομάδα κάνει το σχεδιασμό της ανάλογα και το που θα παίξει. Και ναι, πώς θα είναι δηλαδή η διαμόρφωση μετά. Δηλαδή παίζω σε αυτή την πόλη, αν προκριθώ θα πάω εκεί. Αλλάζουν οι συνθήκες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή γίνεται ένας χαμός.
0: Αυτό που λέμε ότι γίνει λίγο επιστήμη την μπάλα. Σου λέει τώρα
1: είναι
0: θα δώσουμε...
1: θέμα επιστήμης.
0: Όχι,
1: είναι...
0: πρόσεξε.
1: Είναι λίγο...
0: Σου λέει το... το πιο απλό είναι αυτό που έκανε η Παραγουάη, ρε παιδί μου, που είπε θα παίξουμε με την Ελλάδα ένα φιλικό, γιατί στο Μουντιάλ θα παίξουμε τις ΗΠΑ που κατά τη γνώμη μου είπε ο προπονητής ταιριάζουν τα... μοιάζουν λίγο τα δύο στυλ παιχνιδιού.
1: Εμείς μοιάζουμε με τις ΗΠΑ.
0: Έτσι είπε αυτό ο Παραγουάη. Και μας κερδίσανε κιόλας με μισή φάση τέλος πάντων. Το έχουν πάει λίγο εκεί τώρα το έργο. Λέει ποιον θα αντιμετωπίσουμε, λίγο συνθήκες εργασίας, τέλος πάντων. Δουλειάς δηλαδή. Ο Γιώργος λέει στο ραδιόφωνο: πιστεύω είναι σημαντικό να ακολουθείς αυστηρούς κανόνες και είναι σημαντικό να μπορείς να ακούγεις και πιο χύμα. Ανάλογα την περίπτωση. Όμως αυτός που ξέρει τους αυστηρούς κανόνες μπορεί να είναι χύμα αν θέλει. Το ανάποδο δεν γίνεται. Επίσης, όλοι λέει: οι normal άνθρωποι μιλάμε μόνοι μας, εσείς έχετε το πρόβλημα.
1: Για σένα.
0: Ναι, για μένα. Ναι. Σωστά.
1: Εγώ έχω πει τα πάντα μόνος μου.
0: Ναι.
1: Ω, τα πάντα.
0: Εντάξει, και εγώ μπορεί να έχω πει επειδή μου στον εαυτό μου. Αλλά
1: ξέρω όχι, όχι, εγώ σου μιλάω τώρα.
0: Ναι. Κανονικά.
1: Ερωταπαντήσεις. Όπως πολλοί κόσμος.
0: Ρωτάς και απαντάς, ε.
1: Όπως πολλοί κόσμος. Μερικές φορές οι ερωτήσεις όμως γίνονται από την εσωτερική φωνή. Και οι απαντήσεις από τη...
0: Έξω.
1: Κανονικά,
0: τι λες, ναι,
1: να ακούγονται.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα σας ακούσει κάποιο για πρώτη φορά στην Ερασπόρη και θα πεις φάζονται, τι λες ρε Φαρφούρη, εγώ με τον Βασίλη ποτέ. Όχι άλλο που κάμισε, λέει ο Γιάννης ο Μαρκετάκης.
1: Κατάλαβες.
0: Τον έσχασες τον άνθρωπο, είναι. Είπες. Ωραίος. Χάβερτς για πρώτο σκόρερ.
1: Ποιος?
0: Ο Χάβερτς, ο Κάιλ Χάβερτς. Θα βάλει πολλά γκολ με κουραστά. Τι θα ξεκινάει βασικό στη Γερμανία αυτό.
1: Εγώ όταν έπαιζα football manager, το Havertz τον έπαιρνα πάντα.
0: Ήταν δυνατός.
1: Πάντα.
0: Prospect.
1: Όχι prospect. Ήταν από την αρχή πολύ ακριβώς.
0: Άντρε.
1: Πάρα πολύ ακριβώς από την αρχή. Δηλαδή από ταλέντο η τιμή του ήταν πολύ ψηλά. Τέλος πάντων.
0: Ένας φίλος εδώ, ο Μιχάλης, ο φίλος μας από την Κρήτη, στέλνει τον Καρέρα, τον Χιούσεν, τον Καρβαχάλ, τον Φραν Γκαρθιά, τον Ασένσιο, τον Σεμπάγιο. Και όλο ποιο είναι, ο Γκονζάλο.
1: Ισπανί, ποτέ...
0: Ναι, ποιο θα πάει από αυτού στην εθνική ομάδα τη Ισπανία, ξέρω εγώ. Καλημέρα, οικολόγος πράσινος ο Βασίλης, λέει.
1: Ε?
0: Ο φίλος ο Τσιπού λέει: είσαι οικολόγος πράσινος.
1: Όχι.
0: Εδώ Βέρεια λέει:
1: ούτε οικολόγος ούτε πράσινος, ειδικά το δεύτερο.
0: Ακούς, αν και από Βέρεια λέει ο φίλος ο Τσιπού, έχει ένα δίκιο Πέτρος, έχουν πέσει τα πράγματα.
1: Τι έχουν πέσει?
0: Στη Βέρεια. Γιατί είναι από εκεί ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, εγώ δεν είπα. Σκέψου πόσο έχουν πέσει την Πτολεμαϊδα.
0: Ναι, και να σου πει: το Βασίλη, πες το Πέτρο, λέει, να σου δείξει φωτογραφία από το προφίλ του στο Insta να κάνει ποδαράκια στο γήπεδο τη Βέρεια. Να είχα πάει εκεί, φίλε, τι ιστορία κι αυτή. Με 45 βαθμούς και
1: τι είναι οι ποδαράκια.
0: Ε?
1: Τι εννοεί αυτό.
0: Πώς τα λέτε εσείς εδώ, οι Αθηναίοι, γκελάκια τα λέτε? Όταν χτυπάς την μπάλα με το πόδι, τακ. Εμείς τα λέμε ποδαράκια, εσείς πώς τα λέτε? Γκελάκια. Γκελάκια. Τι βόρειο Ελλαδίτης είσαι και εσύ, την τύφλα σου τη μαύρη, είσαι δυτικό
1: Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι βόρειο Ελλαδίτης.
0: Δυτικό Ελλαδίτης.
1: Εμείς είμαστε δυτική Ελλάδα. Βόρειο δυτική Ελλάδα. Εμείς είμαστε πιο κοντά στην Ιταλία. Είναι πρώτα τα Ιόνια νησιά και μετά οι ιδέες, οι ιταλικές, η κουλτούρα.
0: Έχει μεγαλώσει με μοτσαρέλα και με προσούτο.
1: Και... πρώτα, τι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τι θα είμαστε, φέτα και βλαχοτήρι και τα λοιπά. Μοτσαρέλα.
0: Βλαχοτήρι υπάρχει. Ή τον παίρνετε με το γαλοτήρι. Οπ, πατρίδα, γεια σου Λευτεράκη. Λέει, μη συγχύζεσαι. Εντάξει, δίκαιο το πήρε ο Ολυμπιακός σε όλη τη χρονιά. Πρώτος ήταν. Στον ποδοσφαιρικό πάγκο έρχονται αλλαγές που θα κάνουν μπαμ μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Αγωνιστικά λέει, κρατάμε έναν κορμό γύρω στο 60% και θα προσθεθούμε τα γραφές ουσίας. Οι τρεις πρώτες κλείδωσαν ήδη. Γεια σου Λευτεράκη. Νόμιζα Λευτέρη έστειλες επειδή άκουσε εδώ για την πατρίδα να λέμε τέτοια πράγματα. Αλλά καλές και πληροφορίες για τον ΠΑΟΚ.
1: Οι τρεις πρώτες έχουν κλείσει.
0: Μπαμ, μπαμ. Δεν μας λέει όμως, ναι. Και στείλε έτσι ένα off the record. Off the record.
1: Αυτά είναι γενικά. Εντάξει. Τρεις μεταγράφες που θα πάρουμε.
0: Ναι.
1: Αυτά θα είναι δεκαδάτε.
0: Ο Λευτέρης που τρώγαμε στο Βόλο είναι το κρατάσι. Αν μιλάς με τον εαυτό σου, δεν είσαι τρελός, λέει ο Φόντας. Τρελός είσαι αν μιλάς με τον εαυτό σου και παίρνεις απάντηση. Βασίλη ήθελε να πει, αλλά δεν το είπα.
1: Για κάτσε. Δηλαδή θα μιλάς με τον εαυτό σου και θα κάνεις μονόλογο και το εαυτό σου ο άλλος, ας πούμε, δεν θα απαντάει τίποτα. Τι θα κάνετε.
0: Δεν θα απαντάει, Βασίλη, πώς θα γίνει τώρα.
1: Κάτσε, ρε φίλε. Ξέρεις πότε απαντάει ο εαυτό σου. Όταν αυτό που λες δεν είναι 100%.
0: Α.
1: Το λες που κάνεις. Επιχειρηματολογείς.
0: Ναι.
1: Όταν επιχειρηματολογείς, ο άλλος μπορεί. Μην μου κοιτάς για τη φέη και τα λοιπά.
0: Όταν επιχειρηματολογείς.
1: Έχεις πάρει κανένα αυτόγραφο από τη Facebook?
0: Όχι μόνο, τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Ο Χριστός.
0: Έχεις 20 δευτερόλεπτα, έλα, λέγε.
1: Δεν μπορώ. Πάω σε βάλω σε εσωτερικές αναζητήσεις και πολλές.
0: Δεν θα ξαναβάλεις πουκάμισο, φίλε. Ενώ εγώ φοράω μπλουζάκι, βλέπεις τα. Εσύ μπορείς με την πουκαμισιά. Τέλος πάντων. Τάσο, πάμε στη δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Αλλά μετά θέλουμε και λίγο μουσικούλα από κάτω, γιατί κρυώνουμε και ας έχει τέτοιο. Εντάξει, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η απόφαση της Εύρω να συμμετάσχει σε μια ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξη του τομέα υδρογόνων ανθράκων, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από την Chevron με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Ένταση στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν βάση στο Ιράν, τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης, ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Η διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Με επιχειρησιακές αλλαγές επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Πολύ σύντομα, είπε, η νομοθετική ρύθμιση για τη σύνταξη κυρίας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές και η αμοιβή ενός εργαζόμενου δεν θα ορίζεται από το φύλο. Σε μισή ώρα στον Άριο Πάγο θα μεταβεί ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεως, 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν σε θωριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στον αστερισμό του Champions League με το Γιάννη Ράνιο.
8: Πρόκειται για έναν πασίγνωστο ύμνο που έχει ταυτιστεί με το Champions League. Ωστόσο, πίσω από αυτές τις μελωδίες που προκαλούν έντονα συναισθήματα στο άκουσμά τους, κρύβεται μια όμορφη ιστορία. Ο ύμνος δημιουργήθηκε το 1992 και η επιρροή του ξαφνιάζει ακόμα και τον δημιουργό του. Ο Τόνι Μπρίτεν εμπνεύστηκε από ένα κομμάτι του 18ου αιώνα που έχει τίτλο «Ζάντο Κοπάπας». Έναν από τους 4 ύμνους που είχαν γραφτεί για την ενθρόνηση του Άγγλου βασιλιά Γεωργίου του Β' το 1727, ενός βασιλιά γνωστού για τις πολλές εξωσυζυγικές του σχέσεις και τον οξύθυμο χαρακτήρα του. Ο Μπρίτεν πήρε την εισαγωγή του παλιού ύμνου και άρχισε να δουλεύει προσθέτοντας τους στίχους που σύμφωνα με τις προσταγές της UEFA θα ψάλλονταν από χοροδία. Ο ύμνος έπρεπε να γραφτεί σε 3 γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο με τη συμμετοχή της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας και έκανε τον ντεμπούτο του στην έναρξη της σεζόν 1992-93. Ο ύμνος αυτός δεν είναι και κανένα μνημείο τέχνης, παραδέχεται ο δημιουργός του και λέει απενοχοποιημένα: «Δεν ήθελα να κάνω τέχνη. Απλά ήθελα να δημιουργήσω ένα κομμάτι κατάλληλο για τη δουλειά που προοριζόταν να κάνει».

0: Ακούτε Ερασπόρ. It's sometimes. Ωραίο.
1: Ωραία,
0: όλα ωραία. Έτσι.
1: Θα μου επιτρέψεις πρώτα να απαντήσω το πρώτο μήνυμα, γιατί είναι επί προσωπικού.
0: Βεβαίως. Τι λέει?
1: Λοιπόν.
0: SMS εννοείς.
1: Κοίτα να δεις ότι ο τύπος λέει. Καλημέρα αγόρια λέει.
0: Α, ναι.
1: Κώστα λέει. Κώστα, εμένα λέει. Ναι. Κώστα λέει. Ο φίλος ο Χρήστος, ο
0: Πρασίνων
1: αποχρώσεων, λίγο σιτεμένο συνάδελφό σου, κοντό σιτεμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Το πρωί έλεγε ότι χτες σου έστελνε με καταιγιστικό ρυθμό διάφορα δημοσιεύματα που αλίευσε, ο κοντός αλίευσε, από τον τύπο, από πολλές χώρες που λέγανε ότι η Ρεάλ αδικήθηκε σφόδρα. Και μάλιστα εσύ δεν προλάβαινες να απαντήσεις κάτι. Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο?
0: Μπορώ να απαντήσω εγώ.
1: Δημήτρης Ολυμπιακός Γιάννηνα, την καλημέρα μου.
0: Μπορώ να απαντήσω εγώ.
1: Απάντησε.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ο Βασίλης υπέπεσε όντως σε ένα λάθος που είπε ότι δεν έχουν γράψει ξένοι έτσι και έτσι κτλ.
1: Εγώ δεν διάβασα τίποτα σοβαρό.
0: Έτσι μας το είπανε, έτσι σας το λέμε.
1: Όχι, κανένα σοβαρό.
0: Πράγματι, ο κοντός λοιπόν, ακούγοντας την εκπομπή, φόρτωσε προγράμματα και πέστε όλα τα δημοσιεύματα από Ισραήλ, Τουρκία, Αυστραλία, ξέρω εγώ.
1: Τον κάθε πονεμένο από κάθε site. Ξέρω, σε κάτι χωριά, κάτι τέτοια.
0: Και το σχόλιο.
1: Σύλλογος είναι... οπαδών Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Μποτσουάνας. Ναι. Και αυτό που η απάντηση του Βασίλη ήταν ότι δεν διάβαζε τα μηνύματα και τα έσβηνε.
1: Περίμενε, πες το καλά.
0: Ότι δεν διάβαζε τα μηνύματα.
1: Δεν τα περιγράφεις καλά. Ερχόταν κάθε μήνυμα του κοντού που ερχόταν διαγραφή. Μπαπ, διαγραφή. Μπαπ, έβλεπα όμως. Από το λόγο
0: την αρχή, την αρχή.
1: Έβλεπα, ναι. Ότι έγραφε μεγάλα, δεν καθότανε, παιδιά. Καθόταν το άτομο και τα έγραφε, έκανε. Ξαναέγραφε. Δεν μου έστελνε φωτογραφία ή τέτοια. Ξαναέγραφε από την αρχή.
0: Έτσι.
1: Εγώ διαγραφή. Μετά λοιπόν του γράφω το εξής. Του απαντάω το εξής. Επειδή είδα ότι μου έστελνε μηνύματα και τα διέγραφα εγώ του, μήπως έγινε κάτι σοβαρό. Και πέφτει ο άνθρωπος και έπεσε κάτω να πεθάνει. Να κάθεσαι να γράφεις. Να γράφεις. Και ο άλλος, ξέρω, να πηγαίνει να σε στέλνει στον κάδο απορριμμάτων.
0: Αυτό είναι το σχόλιο που είχε έτσι.
1: Ναι, αυτό. Βεβαίως. Στον κάδο απορριμμάτων με τη μία.
0: Βεβαίως.
1: Εκεί πήγαιναν τα μηνύματα. Τον πόνεσε. Τι να κάνω τώρα.
0: Λοιπόν, Βασίλειο Πας Πρέβεζα ανέβηκε φέτος γάμα εθνική και ανέλαβε ο Βαζέχα. Το ήξερες αυτό ότι ο Χριστός Βαζέχα πήγαινε? Ναι, το διαβάσαμε κι εμείς. Χθες για να δεις το τελικό του conference έπρεπε να έχεις γαϊδουρνή υπομονή. Νομίζω μετά που σταμάτησε να
1: κατεβαίνει. Σας το είπα από χθες, εδώ τα λέγαμε στην εκπομπή.
0: Ότι έχει πέσει το επίπεδο, ναι, ναι, ναι.
1: Καθίσατε εσείς να δείτε. Καθίσατε.
0: Ναι, ναι. Και λέει χθες ότι στο T-Center τελικά ξαναγυρίστηκε η ταινία Το Έμεινε του Τσάκωνα, η μεγάλη απόφραξη. Σε ρόλο Τσάκωνα και τα λεπτά και τα λεπτά. Ναι. Το είδες αυτό τι έγινε?
1: Είδα.
0: Απολύμαρση, Λέει απολυμάνικο τα πάντα.
1: Για να δούμε, θα έχει απολυμανθεί κανονικά. Όταν θα πάνε να ξανακάτσουν, τι θα νιώθουν.
0: Ναι. Περιμένω να κάνει το γήπεδο Παναθηναϊκός να πάει τελικό η Θρελάδα να πάρει κούπα.
1: Έτσι.
0: Λέει ο Παναγιώτης. Χαίρομαι κάθε πρωί όταν ακούω η Μισκούμπρια, γιατί ξέρω πως από πίσω θα είναι ο Πετράν. Καλημέρα σας. Και στο φίλο δίπλα, εσείς αυτός, που μπορεί να λύσει, λέει, το μεγαλύτερο πρόβλημα της γης, αλλά μπορεί να μην ξέρει το πιο απλό πράγμα. Παραδείγματος χάρη, τον όρο ορφανά γεμιστά και άλλα που έχει πει κατά καιρούς. Λέει, φίλε, δεν τα θυμάμαι μόνο εγώ, τα θυμάται και ο λαός. Στη Θεσσαλία, στη Λάρισα, στο Βόλο, εδώ και τρεις μέρες. Έλα, ρε παιδιά. Ρε Σιτάσο, πες σε παρακαλώ. Αυτό το 107,1 είναι. Πες λίγο στον κεντρικό έλεγχο ότι δεν μας ακούνε τώρα, please. Κάθε μέρα το στέλνουν τα παιδιά και έχουν δίκιο. Το 107,1 πρέπει να είναι. Λάρισα, Θεσσαλία, Βόλο κλπ. Κρίμα είναι. Γι' αυτό ο κοντός λέει ότι να είναι. Είναι ντυμένος όπως να είναι. Σημειώνει εδώ ο φίλος ο Παντελής. Δημήτρης από Αθήνα, Παναθηναϊκός. Και αυτό έχει τη σημασία ότι λέει για το παρακάτω. Τρελαίνομαι για Παπα-Νικολάου, έχω πάθει εξάρτηση κάθε πρωί. Ο Δημήτρης θα λέει αυτά.
1: Ο
0: Δημήτρης. Κοίτα εδώ φιλαράκος με ένα ωραίο σκυλάκι που έχει.
1: Ωραίο σκυλάκι. Πώς το λένε αυτό το σκυλάκι, Δημήτρη? Όχι, ρε, πώς το λένε το όνομά του. Τι.
0: Επανιέλ Μπρετών. Επανιέλ Μπρετών.
1: Πανιέλ.
0: Επανιέλ. Ναι. Στην τύχη το είπα, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι τέτοιο, αλλά μπορεί και να
1: βλακία,
0: είναι.
1: Βλακία
0: είπε. Ναι, μπορεί. Καλημέρα, παιδιά. Βασίλεια, μα στείλει η κοπέλα fax. Θα σου πει fax you. Και θα σε διάλογο στείλει, ο Χάρη από τα Γιάννενα. Σωστά. Τηλεομοιότυπο, ρε. Καλημέρα, κύριε Θόδωρε. Τηλεομοιότυπο το λέγανε το fax. Τηλεομοιότυπο, έχω στείλει fax κι εγώ. Ήμουν Εργέννης 3 χρόνια. Χαχαχα, Βασίλη. Ολόκληρη συζήτηση στον καθρέφτη, λέει ο Γιάννης.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο. Να κάνετε ένα γκρουπ, ένα σωματείο. Όταν είσαι παντρεμένος, μιλάς πιο πολύ μόνος. Όσοι είναι παντρεμένοι, ξέρουν, λέει ο Γιώργος.
1: Όχι, παιδιά, εγώ το πάθαινα αυτό και πριν παντρευτώ νωρίτερα, δηλαδή. Γιατί γενικότερα δεν ήμουν άρε παιδί μου ούτε σπιτωμένος ούτε έτσι ξέρω και τα λοιπά. Ναι. Μ' άρεσε αυτό το όλο το εργένικο και όλα αυτά. Οπότε πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Δηλαδή μπορεί να καθόμουν μέσα στο σπίτι ξέρω, και τα λοιπά. Και μούγκα δεν είναι και έτσι. Με κάποιο πρέπει να
0: μιλήσεις. Το 107,1 Λάρισα, ναι.
1: Το φτιάξαμε.
0: Θα το φτιάξουμε τώρα.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης θέλει ένα πάρα πολύ ρομήνυμα. Εγώ τυχαίνει να το γνωρίζω από διάφορες εμπειρίες που μου έχουν τύχει, κυρίως στη βραδινή ζωή. Λες, δες τι λέει. Να ξέρετε, ρε παγάσεις, πόσο σημαντική είστε για κάποιους που ασκούν μοναχικά επαγγέλματα. Όσο για σένα, Πέτρο, λέει, που με ανέφερε στο Βασίλειο φίλο του λόγω ηλικίας, έχουμε μόλις 15 χρόνια διαφορά. Ούτε γιος μου δεν θα μπορούσε να ήσουν, αν και θα ήμουν περήφανος την αγάπη μου και στους δύο. Ωραία μήνυματα έχει τον κύριο Δημήτρη.
1: Ναι, αλλά κάτι δεν κατάλαβα και δεν θέλω να το προσπεράσω έτσι.
0: Είπα ότι είστε φίλοι επειδή.
1: Ποιον, με ποιον?
0: Με τον κύριο Δημήτρη εδώ πέρα. Και καλά λόγω ηλικίας, παιδί μου. Αλλά λέει ότι έχετε 15 χρόνια διαφορά ηλικίας. Άρα 62 εσύ, είπαμε.
1: Ούτε καν. Θα είχα βγει στη σύνταξη. Θα είχα κουνήσει μαντήλια. Αν ήμουν 62, δεν είμαι ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
0: Α, τότε εκτός και αν λέει ότι έχουμε 15 διαφορά με μένα. Άρα είσαι 60, κύριε Δημήτρη, είσαι κοντά με τον Βασίλη. Κάπως έτσι, αν το λέω σωστά. Ευχαριστούμε πάντως για το μήνυμά σας. Είναι πολύ ωραίο, ναι. Βλέποντας τους τελικούς UEFA κάθε χρόνο, αντιλαμβάνομαι ότι η κατάκτηση του 2004-2024 τελικά ήταν έπος, λέει ο Γιώργος. Σοβαρά.
1: Παιδιά, να δούμε πότε θα το ξανασηκώσει ομάδα εκτός του Big Five, των χωρών του Big Five. Δηλαδή Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία. Ολυμπιακός ήταν μέχρι τώρα. Να δούμε πότε θα το ξανασηκώσει.
0: Λοιπόν,
1: όλα πια έχουν γίνει μονοπόλιο. Τα παίρνουν αυτοί όλα.
0: Ναι,
1: όλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν αφήνουν τίποτα.
0: Ναι. Να πω ότι υπάρχει προγραμματισμένη συντήρηση στους πομπούς, τους συγκεκριμένους. Έχουμε άμεση ενημέρωση μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Μετά θα αποκατασταθεί η βλάβη, ελπίζουμε. Έτσι αλλιώς θα τα ακούσετε. Εντάξει. Λοιπόν. Δεύτερον, τα ταξίδια των φιλάθλων για την επιβάρυνση στο περιβάλλον, αλλά οι έρμες, οι αγελάδες, αυτές φταίνε.
1: Ναι, που τέτοιο που κάνουν πουφ.
0: Να το λέει και ο Ηλίας εδώ, άλλος. Το ίδιο πράγμα λέει. Ναι.
1: Μάλλον είναι ειρωνικά το λέμε.
0: Ναι. Γιατί λέει μεθάνιο είναι αυτό το πράγμα, σοπαρέ.
1: Διοξείδιο του άνθρακα διαβάζαμε, παιδιά.
0: Και εμείς εδώ καθόμαστε λέει και ασχολούμαστε με τα καλαμάκια στο καφέ. Καλά, λέει ο Σταύρος. Το είπα και εγώ, βεβαίως.
1: Το μεθάνιο είναι διοξείδιο του άνθρακα, εσύ που ήσουν καλό στη χημεία.
0: Β' ίσον MPJ, φυσική ήταν αυτό. Το μεθάνιο. Όχι, άλλο είναι. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι άλλο και το μεθάνιο είναι άλλο.
1: Εσύ που τα ξέρεις, λέω.
0: Όχι, άλλο, το ένα άλλο το άλλο. Το πρόβλημα του λιπογόνου είναι κυρίως το συσσωρευτικό του θέματος, ότι δηλαδή αθρίζονται οι ρήποι χωρίς να μπορούν πια να φύγουν λόγω του ότι δεν υπάρχουν πια όσα δέντρα και φυτά υπήρχαν πιο παλιά. Καλά, λέει ο κ. Δημήτρης. Δηλαδή, σου λέει, ναι, μεν πάνε πολύ, αλλά αν υπήρχε κανένα δεντράκι, κάτι θα γινόταν, ξέρω εγώ. Πετάξτε τα μπουκάλια ελεύθερα στους δρόμους, δεν θα σώσουμε εμείς τον πλανήτη. Από τη στιγμή που οι άλλοι κομικοί πετάνε βόμβες και είναι όλα καλά, λέει ο Χρήστος. Όχι, παιδιά,
1: έτσι πάει.
0: Και εγώ με την ανακύκλωση είμαι πολύ δυνατός γενικά και μου τρώει και χρόνο και χρήμα λίγο, μπορώ να πω, η αλήθεια είναι. Αλλά το κάνεις. Τώρα, αν αυτοί τα παίρνουν.
1: Δηλαδή, σου πάει.
0: Δεν μου πάει, ρε παιδί μου, είναι αυτό.
1: Το θέμα είναι, σου πάει να πετάξει το μπουκάλι, ρε παιδί μου. Κάποτε, θα σου πω κάτι. Κάποτε πετούσαμε. Μην λέμε τώρα ψέματα. Και από το αυτοκίνητο κτλ. Πετούσαμε. Τώρα όμως. Δηλαδή έχουμε εκπαιδευτεί, έχουμε γυρίσει.
0: Ναι, μας έχει μείνει. Λέγε, μας έχει μείνει.
1: Δεν σου πάει, ρε παιδί μου, να πετάξεις το σκουπίδι απ' έξω.
0: Ναι. Ο Βαγγέλης από την Βρεσταίνη, ο φίλος μου, ο γείτονας, λέει: συγχαρητήρια που το είπατε και μπράβο που το σχολιάσετε για το κλίμα. Πρέπει κάτι να γίνει για τις επόμενες γενιές. Εγώ τα έχω φάει τα ψωμιά, λέει: ξυπνήστε τους. Σωστά, Βαγγέλη. Γιώργος από το Έκαλα. Κύριε Παπα-Νικολάου, πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να είστε πιλότος αντί για δημοσιογράφος? Καλή εκπομπή.
1: Πιλότος?
0: Ναι.
1: Με την καμία.
0: Γιατί? Έλα, μωρέ.
1: Πιλότος τι, εμπορική ή τέτοια? Γιατί ξεκινάνε όλοι από την πολεμική αεροπορία
0: και μετά πάνε στα άλλα. Ναι.
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Μακάρι να μπορούσα. Δεν νομίζω.
0: Εγώ αυτό είχα σκοπό να κάνω κάποτε, μου άρεσε.
1: Έτσι, πρέπει όμως, φίλε, και να το. Ξέρεις, άλλο να το ονειρεύεσαι και άλλο μετά να βλέπεις, ξέρω ότι θα μπορούσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα, ότι γυρνάνε τα αεροπλάνα, δηλαδή η γη, αυτό το vertigo, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και δεν ξέρω, εγώ πλέον θα έλεγα, άστο να πάει που πάει τώρα.
0: Κοίτα,
1: να άντε, γεια σας. Έχετε για βρυσούλες λόγω
0: μιας
1: και
0: είπα,
1: χούλες,
0: μιας
1: δηλαδή,
0: και είπα το
1: β' ίσον. Δεν έχω αρκετή ψυχραιμία, πώς το πω.
0: Μιας και είπα το β' ίσον MPJ. Αυτό ξέρεις τι είναι, το βάρος ενός ανθρώπου, το βρίσκεις, ας πούμε, με τη μάζα, επί το τζε. Το τζε ξέρεις τι είναι, νομίζω είναι 9,14, τώρα αν δεν το μπερδεύω. Όσο αλλάζει το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεσαι, αυτό το τζε διαφοροποιείται. Δεν λέμε τώρα από το ισόγειο να ανέβεις στο πέμπτο, λέμε τώρα αν πηγαίνεις πάρα πολύ ψηλά. Το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να ορίσεις. Τώρα, αν παιδιά δεν το λέω επακριβώς, sorry, αλλά κάπως έτσι είναι. Λοιπόν, είχα ένα φίλο ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να περάσει Κάρον, μαθητάρα κτλ. Δηλαδή θα μπορούσε να περάσει οτιδήποτε, αλλά ήθελε να περάσει αυτό. Πέρασε. Πάει, εκπαίδευσε τον άλλο κτλ. Εντάξει. Και κάποια στιγμή όταν ξεκινάει να μπαίνει στο αεροπλάνο, επειδή όταν πήγε ψηλά, άλλαξε αυτό το τζέπο, σου λέω. Το ξέρουν όλοι οι πιλότοι αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε να το διαχειριστεί πια γιατί τζαλιζότανε. Ήταν κάτι που είχε ο οργανισμός του, τέλος πάντων. Και δεν μπορείς να το μάθεις παρά μόνο όταν μπει στη διαδικασία. Τέλος πάντων, έκανε 8 ώρες πτήσεις στο παιδί, ας πούμε. Έφυγε από την Ικάρον και πήγε σε ένα άλλο, εντάξει, πολύ κορυφαίο πανεπιστήμιο πάλι κτλ. Δηλαδή, αυτό που λες εσύ ότι δεν μπορείς να το παλέψεις.
1: Είναι, υποθέτω.
0: Ναι, είναι υποθέτω, άλλο φόβος αυτό, θέλω να πω.
1: Όχι, δεν είναι φόβος.
0: Που μάλλον ξεπερνιέται. Όχι, και άλλο το αν είναι κάτι επίσης, συστημικό παιδί, που λέμε.
1: Αυτό που λένε δεν μπορούσα να κάνω, ξέρω και αυτό. Δηλαδή, είναι να με δίτης. Και να πέφτεις, ξέρω εγώ σε σκοτεινά.
0: Λόγω φόβου, ναι, ναι. Δεν θα το κάνω.
1: Όχι, δεν είναι φόβο, δηλαδή θα με φάει ο Καρχάριας.
0: Όχι, ναι, παιδί, η σκοταδούρα γύρω, το δείξεις τι γίνεται.
1: Δηλαδή, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι, ξέρω, κάτι. Κάτι ναι, πολύ ναι, διαφορετικό.
0: Ναι. Γι' αυτό λένε ότι είναι άθλημα πολύ δυνατό κιόλας. Και πρέπει να είσαι και γυμνασμένος, καλή φυσική κατάσταση κτλ. Έτσι χρειάζεται αυτό το πράγμα. Κοίτα, στη θάλασσα, ό,τι σαχλαμάρα υπάρχει, να πηδήξει από βράχια, τα έχω κάνει όλα. Okay. Αλλά αυτό που λες δεν θα το κάνω ποτέ. Όχι. Και εγώ δεν. Όχι. Δεν με τραβάει. Λοιπόν, ο Σπύρος το ψάχνει λίγο παραπάνω και λέει: αυτές οι τιμές διοξιδίου του άνθρακα είναι για αερίου διοξιδίου ή υγροποιημένου διοξιδίου του άνθρακα. Τι ο ΑΕΟ. Δεν ξέρω. Όχι.
1: Διοξίδιο του άνθρακα είναι. Τώρα δεν ξέρω. Τώρα το πας πολύ ειδικά. Ποιος να σου απαντήσει τώρα.
0: Ο κ. Κοντός το πρωί σε έκραζε, κύριε Παπα-Νικολάου, που έλεγε αυτό για τα άρθρα και τα λοιπά. Έτσι, μας το λέει και ο Νεκτάριος.
1: Ναι, έκραζε και ο καθόταν ο χάζος, έστελνε και εγώ θα διέγραφε και με έκραζε. Είναι δυνατόν να το ανοίξω ποτέ. Έχω το κύπελο. Τι να ανοίξω στον Κοντό. Έχω το κύπελο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Να κάθισω τώρα να ακούω τη Μύρλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τον επιστήμονα της Μύρλας. Γιατί να χαλάσω τη ζαχαρία μου, πες.
0: Ο Θανάσης λέει: ναι, Καλογερόπουλος δεν κάνει. Ο Αθανασίου δεν κάνει. Αλλά κάνει ο Γκαρθία. Πάνε με τον Τάνι, τα έχουμε περάσει αυτό. Και ας έφυγες και πήγες κάποιον άτο, εμείς θα σε αγαπάμε, Γρηγόρη Γεωργάτο. Το θυμάσαι αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Φαξ.
1: Δεν ήθελε να πάει, ρε. Δεν ήθελε τη δεύτερη φορά, δεν ήθελε να πάει.
0: Φάνηκε ότι πήγε Ζόρμπα. Ναι. Εγώ φέτος ούτε σοβαρό κόρνερ δεν είδα από τον Ολυμπιακό, λέει. Έλεος, λέει. Στους 50 πόντους όλα ή στα περιστέρια. Στους 50 πόντους όλα ή στα περιστέρια. Ναι, χαμηλά εννοεί εκτελεσμένα. Μπράβο, ρε Βασίλη, πέστα. Άκουρο την είσαι στη μένα, λέει ο Βασίλης. Σήμερα δεν παίζεσαι, λέει. Όσο για το κερί που λέγατε πριν, έχετε ακούσει αυτούς που σας κάνουν τα ρεπό. Ποιος μας κάνει τα ρεπό.
1: Δεν ξέρω.
0: Το πρόγραμμα του CrossFit εννοείς, Πετρά? Ναι, ρε Αντουάν, βεβαίως. Μπράβο. Αυτό εννοώ. Το έκανα χθες, γι' αυτό δεν μπορώ να μαζέψω τα χέρια μου σήμερα. Λοιπόν, ο Πεπ έψαξε πολύ, λέει, για να καταστρέψει την ομορφιά. Δεν άφησε τον Τεμπέλη να κάνει τα μαγικά του. Θυμηθείτε τεμπέληδες παιχταράδες που έκαναν τη διαφορά στις εθνικές τους. Εντάξει, κατά πολλούς και ο Μέση Τεμπέλης είναι στο γήπεδο. Δεν κάνει πράγματα, δηλαδή.
1: Όμως την καλύπτει την τεμπελιά του.
0: Με την ποιότητά του δεν το συζητάμε.
1: Ναι. Μερικά πράγματα δεν δένουν η μία λέξη με την άλλη. Τεμπέλης και Μέση. Αυτά δεν δένουν. Δηλαδή,
0: τακτικά, ρε Βασίλη.
1: Δεν γίνεται.
0: Τακτικά, αφού το
1: λέμε. Όχι, θα πεις κάτι άλλο.
0: Τι να πω, Ράθυμος.
1: Θα πει ότι. Όχι Ράθυμος, ούτε Ράθυμος. Θα πεις ότι είναι υπερβολικά οικονόμος, κάνει οικονομία.
0: Εντάξει, αυτό εκεί, δηλαδή, εκεί το ρίχνανε.
1: Είναι μέση, ρε φίλε. Δεν μπορείς να κολλήσεις, ξέρω εγώ, τη λέξη τεμπελιά δίπλα στο Μέση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί ο Κριστιάνο δηλαδή θα τον λέγεις πρώτα τεμπέλη. Όχι, γιατί είναι άλλη κλάση.
0: Ναι, είναι άλλο σχέδιο αυτό. Εντάξει, αυτό όμως δεν είναι και τεμπέλη από την αποθεραπεία που κάνει. Από το...
1: Δηλαδή μια Μαζεράτη θα την πει επικίνδυνο αμάξι που μπορεί να είναι. Αν θα την πει ποτέ επικίνδυνη. Μια Φεράρι θα την πει ποτέ επικίνδυνη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό είναι επικίνδυνο αμάξι. Δεν θα πει αυτό. Θα πει ναι, είναι Φεράρι.
0: Αλλά,
1: είναι, αλλά μπορεί να κρύβει και κινδύνους ναι, κτλ. Ναι. Δεν θα χαρακτηρίσει ποτέ ένα αμάξι. Αυτό είναι και με το Μέση και με το Ρονάλντο.
0: Λοιπόν, δεν σα ακούμε καθόλου στην καρδίτσα. Είπαμε, παιδιά, θα φτιαχθεί, έτσι, Γιάννη μου. Επίσης, η αριθμή Βασίλη. Εσείς η αριθμή Βασίλη μπορεί. Εμείς, Πρεβεζιάννη, Γιάννη, ποτέ Γιάννενα. Έχουμε μπιφ. Γιάννενα, Πρεβεζά.
1: Όχι, ρε. Έλα, ρε, Πρέβεζα.
0: Έτσι λέει ο φίλος ο Γκοτ.
1: Απλώς πήγαν οι Γιαννιώτες εκεί, αγόραζαν όλη την Πρέβεζα και όλα τα παραθαλάσσια κτλ. Το έκαναν εξοχικό εκεί πέρα. Αλλά η Πρέβεζα πού πήγαινε, για μεγάλη πόλη η Πρέβεζα πήγαινε στην Άρτα.
0: Ναι. Α, είναι Γιάννενα Άρτα Πρέβεζα, αυτή είναι η σειρά. Μεγάλο, μεσαίο, μικρό.
1: Ναι, ρε, εσύ, όταν το χειμώνα μιλάμε. Για το καλοκαίρι, το Πρέβεζα δεν παίζεται.
0: Α, που έχει θαλασσικά. Ενώ το χειμώνα τα Γιάννενα έχουν
1: πέσει. Το χειμώνα η Πρέβεζα είναι πιο μικρή πόλη, α πούμε, ξέρω και τα λοιπά. Άμα θες ένα κατάστημα πιο μεγάλο, ξέρω και τα λοιπά, ο Πρεβεζάνος θα αποδείξει. Δεν θα πάει και Άρτα να πάρει. Δεν θα φτάσει μέχρι τα Γιάννενα.
0: Κύριε Μανώλη, όπως βλέπετε, εμείς τουλάχιστον ενδιαφερόμαστε και στον αέρα κιόλας, αν και δεν θα έπρεπε. Είπαμε ότι υπάρχει μια συντήρηση στον Μπομπό εκεί, στην περιοχή Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλο και τέτοια. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα φτιάξει. Αν δεν φτιάξει, πάλι θα μας το πείτε και θα το
1: τακτοποιήσουμε.
0: Θα έρθουμε να το φτιάξουμε μόνο μας. Πετρά να μας ενημερώσει έγκαιρα να μεταφέρουμε τα εκλογικά μας δικαιώματα στην Τολεμαϊδά. Εννοείται, μελέτη. Πολλοί κόσμοι θα το κάνει αυτό, να ξέρεις. Τυχεροί φίλοι του ιστορικού περίπου 40 που βρέθηκαν χθες στο τελικό με τους φίλους της Crystal Palace στην Κιανέρεθρη Λειψία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο γνωστό πρόεδρο με την αμφέρη κίνηση να στείλει την μπάλα από το Europa League στο Conference, λέει ο Παναγιώτης. Α, που βγάλανε και ένα πανό στο.
1: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
0: Ναι. Ποιο γελάει τώρα. Γέλασε η Crystal Palace με το αφεντικό, παιδιά. Πανό σήκωσαν. Ναι, σωστά. Και ο Γιάννης από Αγρίνιο το λέει. Από το γεφύρι τη Άρτα πέρασε ο ελληνικό στρατό και απελευθέρωσε τα Γέννα. Και λίγοι ήταν αυτοί που χάρηκαν για την απελευθέρωση, λέει ο Σάκης. Το λέει αστειευόμαστε. Εκεί στον πίφτη των περιοχών που υπάρχει, ξέρεις. Παπ, όλες οι ομάδες που παίζουν με θρύλο φωνάζουν Πέτρα. Τυχαίο δεν νομίζω. Τι Πέτρα. Πέτραν, Πέτρο, τι. Δεν ξέρω, κύριε Κώστα.
1: Είναι αναλόγως τι διαβάζεις, κύριε Κώστα.
0: Τοξικότητα είναι ότι θεωρείται κάζο πως ελληνική ομάδα έκανε μια επιτυχία σε ελληνικό γήπεδο, όχι μόνο η γκρίνια του ηττημένου, λέει Φυσιομπίλ από τη Δράμα. Φυσιομπίλ, καλό Βασίλη. Φυσιομπίλ. Πιο αγρίνιο, ρε παιδιά, λέει. Οι μισοί κατέβηκαν, λέει, από το Θέρμο και οι άλλοι από τα Φραγκουλέικα. Το καλοκαίρι.
1: Τα Φραγκουλέικα δεν είναι μεγάλα, μωρέ. Τι κατέβηκαν από τα Φραγκουλέικα.
0: Γι' αυτό δεν είναι τώρα μεγάλα, επειδή κατέβηκαν όλοι και το άγριο. Το καλοκαίρι, λέει, έχει 88 βαθμούς Κελσίου και γεμάτο κουτάνε, λέει, σε γούρνες. Μια χαρά είναι και γούρνα. Άσχημα είναι. Να κάνετε τελικούς μπάσκετ τώρα που έρχονται, λέει, κουμπί με τον Κοντό, εσύ, λέει, ο Φόντας. Μην γελιόμαστε τώρα σε ποιο άθλημα παίζει καθαρά ο Ολυμπιακός, λέει ο Χριστόφορος.
1: Αχ, γελάσαμε.
0: Τι πολιτισμό να έχει το Λεμαγιδά, λέει. Μόνο μαμούθ πέρναγαν από εκεί για να πάνε στα Γρεβενά.
1: Καλώς.
0: Μόνο Τζουμέρκα, λέει, φιλιά. Γιάννη Σάκη, Γιάννη. Θα σε θυμηθώ όταν έρθω στη Βασιλεία μου και σένα. Θα σε γράψω εδώ.
1: Ο Δήμαρχος με τα μαμούθ.
0: Ναι, ο Δήμαρχος με τα μαμούθ. Θα επαναφέρω και τα μαμούθ.
1: Αυτό θα είναι το σήμα του προεκλογικού αγώνα.
0: Τη καμπάνια. Θα επαναφέρω και τα μαμούθ.
1: Άσου άλλου να έχουν λιγνίτη τι έχουν
0: έτσι.
1: Τη ΔΕΗ, ας πούμε. Ναι.
0: Καλημέρα από Πάτρα. Εντάξει τώρα. Στημένο να το πάρει ο Ολυμπιακός και τα λοιπά. Εντάξει. Πέτρο και Βασίλη, καλημέρα. Πέστε και Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, τι γίνεται, θα έρθει ο Δανός προπονητής. Ήρθε, ρε, κύριε Πλουταρχία. Ανακοινώθηκε κιόλα ο άνθρωπος μέχρι το 28 κτλ. Μια χαρά.
1: Η προηγούμενη εκπομπή τα λέγε αυτά, ρε παιδιά.
0: Σε ποιον τελικό, ρε, η Ηλία. Ο Γάτας, ο Κοντός, ο Σαντορίνος, ο Μπακόπουλος, αν θα παίξουν μαζί στο τελικό αύριο. Έχει γούστο να λέει στο τελικό που λέω εγώ ότι θα παίξουμε του μπαμπάδες. Όχι, ρε παιδιά. Χρήστος, καλημέρα μυρωδιάδες. Χρήστος από Μαβακό, Εκάρα Κάργα. Μπιλ, μόνο σου έχεις μιλήσει με τον Κοντό και αν ναι, δεν πιστεύω να τον έριξες και κανένα δεξί κροσέ.
1: Τι?
0: Μόνο σου έχεις μιλήσει με τον Κοντό, δεν πιστεύω να τον έριξες. Τον βάρεις τον Κοντό ποτέ, όχι. Καλημέρα στην παρέα. Εδώ στο Βασιλικό τα λέμε μιλάκια τα αγγελάκια. Α, τα λένε και μιλάκια λοιπόν. Μαθαίνεις, άκου να μαθαίνεις.
1: Okay.
0: Το κακό δεν είναι να μιλάς με τον εαυτό σου, το κακό είναι να του φέρνεις αντίρρηση, λέει ο Δημήτρης. Παπα-Νικολάου, σε βάζει το παλιό παιδό Πέτρο να μιλήσει αθλητικά. Δεν απέσπασε.
1: Λίγο, δε, Πέτρο, να τα λες πολύ γρήγορα. Λίγο πιο αργά.
0: Λέει. Παπα-Νικολάου, όχι. Σε βάζει το παλιό παιδό Πέτρο να μιλήσει αθλητικά. Δεν αποσπάσε σε κανένα πολιτικό γραφείο ή υπουργείο. Το έχει ξανακάνει. Είμαστε γεύθυνοι κτλ. Εντάξει. Ο Τόλης από το Αίγιο, τα γνωστά. Πώς ξυπνάς, πώς κοιμάσαι, τι γίνεται. Ρε παιδιά, όταν βάζετε τέτοιες τραγουδάρες όπως το Pride του YouTube, μην το κόβετε τόσο άγαρμα, λες και είναι καψουροτράγουδο του Τερλέγκα. Καλημέρα, λέει ο κ. Βάσελη.
1: Ποιο βάλαμε?
0: Το Pride των YouTube. Όχι, πολύ ωραία που έπαιξε αυτό. Pride in the name of love, αυτό.
1: Εντάξει, μωρέ, περιμένεις να ακούσεις τώρα το In the name of love τώρα από μια αθλητική εκπομπή και εσύ. Εντάξει, όχι, έχει ένα δίκιο, εντάξει, αλλά.
0: Γιατί ρε, Πέτρο έκτο Μουντιάλ Κριστιανό, 20 χρόνια, όχι 24. 4-6, 24. Α, το πας από το πρώτο και μετά. Εντάξει, οκ. Καλημέρα στην παρέα από Κρήτη Σιτία. Μπράβο το φίλο. Μπήκε ίσα για να μας στείλει ο φίλος ο Κουτούκος μηνυματάκι.
1: Thank you.
0: Αν θέλετε να καταλάβετε πού φτάνει η μοναξιά στον άνθρωπο, διαβάστε Καμπανέλη την Μίγα. Καλή συνέχεια. Το έχει διαβάσει αυτό. Ψαγμένα είναι αυτά τα δικά σου. Τα... Λοιπόν, στο 107,1 δεν παίζει από χθες. Στο 107,4 ακούμε, λέει ο Στέργιος. Ευχαριστούμε για, για το χρηστικό. Οπα. Σκληρό. Τι έγινε, ρε, κύριε Παναγιώτη, τι πάθατε. Ο Μιχάλης λέει: ο άνθρωπος είναι ό,τι πιο αριστικό υπάρχει, δεν δέχεται να πει άλλη άποψη κτλ.
1: Εγώ.
0: Όχι, ο Χρήστος. Καλημέρα από τα Πετρανά, Κοζάνης, Πέτρο και Βασίλη, Λάδι για κεράσια κορόμελα. Ωραία.
1: Για κορόμελα. Για τζανεργά. Τα ξέρεις, τζανεργά.
0: Τζανεργά τι είναι.
1: Τι προτιμάς, τζανεργά ή κορόμελα.
0: Επειδή δεν ξέρω τι είναι τα τζανεργά, θα πω κορόμελα.
1: Το ίδιο
0: είναι. Α, ναι. Τι είναι πιο βαρύ, ένα κιλό λαμπάκι ή ένα κιλό σιδερό. Ωραία, με τσάκωσες, εντάξει. Γεια σου, Νικόλα μου. Χαιρετισμού στην Ανέζα, στο φίλο του Γιώργο. Ωραίο. Η συντήρηση του παππού στο πύλιο είναι δάκτυλο κοντού. Σταμάτησε μόλι άρχισε η εκπομπή σα. Τυχαίο, καλό μεσημέρι, λέει ο Σωτήρης. Μια ερώτηση λέει προ τον Βασίλη. Πώ σου φαίνεται ότι ο Γκαρθία θα μείνει στον Ολυμπιακό, φαντάζεσαι να ξεκινάει και ενδεκάδα.
1: Είναι σαν την Πεθερά, ρε φίλε. Δηλαδή,
0: Ντάνια ξέρω... Λάνη για πάντα στο λιμάνι, ρε παιδιά. Τα έχουν πει αυτά.
1: Ντάνια Λάνη για,
0: τι για πάντα στο
1: λιμάνι. Είναι σαν να έχει, ρε παιδί μου, ξέρω ότι η Πεθερά, η οποία δεν έχει τίποτα εναντίον, δηλαδή μπορεί να είναι και καλή, αλλά λε είναι εδώ, ρε παιδί μου. Τώρα δεν μπορεί να πάει και κάπου αλλού, ξέρω να μείνει.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αυτό το πράγμα. Δεν σου έχει κάνει τίποτα η γυναίκα, δηλαδή ίσα κτλ. Όμω. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις με τον μπόξερ, δεν μπορείς τέτοιο, δεν μπορείς να πετάξεις και ρούχο, ξέρω. Λέμε.
0: Οι δρόμοι αριστερά-δεξιά είναι απίστευτο πόσα σκουπίδια έχουν. Δυστυχώς λειτουργούμε σαν ηθαγενείς, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Ναι, έχουν και μα πάρει κανένα φωτιά μετά και βοηθάνε και αυτές τις φωτιές. Παιδιά, τώρα τελευταίο το σήμα έρχεται με πολλά παράστρα. Παιδιά, ό,τι λέτε μέσα θα το φτιάξουμε, έτσι. Σαν σήμερα 28 Μαΐου 1986, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 4-0.
1: 86.
0: Ρε κύριε Κώστα, από μακριά το πιάσες. Τι γίνεται. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς αν δεν ξέρεις καλά κάτι. Το τζίνι επιτάχυση της βαρύτητας με τιμή περίπου 9,78. Πω, πω, ρε, μπαμ, εντάξει, ρε,
1: ξέρεις,
0: το είπα κιόλας.
1: Ρε παιδιά, τόσο αυστηρότητα και είπε ο άνθρωπος.
0: Το είπα κιόλας, αν δεν το λέω σωστά.
1: Και άμα είναι σωστά, κοντά ήταν.
0: Εντάξει, δεν είναι και τόσο διαφορά. Είπα 9,14, τον πέρδεψα με το πι, το 3,14 πια. 9,81, μία να σεκ ή στο τετράγωνο επιτάχυση βαρύτητας μας το στέλνει και ο Λυκούργος.
1: Θα σου βάλω μια άσκηση εσένα. Και δεν θα ξέρεις από πού θα στρίψεις, θα βγεις από τα παράθυρα.
0: Ναι, έλα εδώ να κάνεις normalize τον ήχο, ρε.
1: Θα σου βάλω μια άσκηση μαθηματικά να δεις.
0: Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδιά. Δεν σας ακούμε και στη Γερμανία, γυρίστε λίγο την κεραία, λέει. Κανένα αυτοκίνητο δεν είναι επικίνδυνο. Ο οδηγός του μόνο μπορεί να είναι επικίνδυνος, λέει ο Δημήτρης. Τι άλλο είπες, Μιχάλη, και εδώ το διάβασα. Τι να πούμε για τον κοντό, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος είναι ό,τι πιο χειριστικό υπάρχει.
1: Έλα, ρε, σταμάτα. Όχι, μην τα διαβάζεις αυτά τώρα.
0: Αλλά ξέρω, λέει, ότι εκτός αθλητικών είναι πολύ ωραίος τύπος. Οπότε επειδή με χαλάει στα αθλητικά, τον βγάζω. Μπύρες τα έπαινα όμως μαζί του, αλλά να μην πούμε για αθλητικά.
1: Μπύρες δεν πίνει ο κοντός, μόνο τρώει. Ναι. Ποιοι μπύρες ο κοντός. Ναι. Όχι, εκεί δηλαδή όταν βαριέται να τρώει, να τρώει, τρώει, τρώει, με πίνει και καμιά μπύρα. Λέει και εμένα μία. Εγώ απ' την άλλη, δεν μπορώ να ξεχάσω να φάω, δηλαδή να είμαι σε τραπέζι. Δηλαδή με το ζόρι τρώω, επειδή και περισσότερο είναι μηχανική κίνηση, επειδή βλέπω τους άλλους να τρώνε. Αν μου αρέσει το κρασί δηλαδή και τα λοιπά. Ναι. Εγώ κάμε ζέ θέλω, λίγο.
0: Εντάξει, για, για να μην σε πιάνει και το κρασί μωρέ. Ξέρω αυτά τα τσίπουρα, τα κρασιά, για να μην σε πιάνουν. Δεν να τρώσει και κάτι.
1: Ναι, θέλω να σου πω όμως, παιδί μου, λες ότι ξέρω εγώ στην ταβέρνα παράδειγμα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έχει καλό κρασί, αν πάω στην ταβέρνα. Να έχει καλό κρασί και καλό μεζέ. Λίγο μεζέ θέλω. Δεν θέλω δηλαδή.
0: Λίγο μόνο. Πω,
1: ναι, ναι. Δεν θέλω. Δηλαδή,
0: εγώ είμαι τον άποδο.
1: Όχι μόνο δεν με ενδιαφέρει, αλλά ίσα ίσα θα σου λέγα ότι μαποθούν τα πολλά πιάτα πάνω στο τραπέζι. Μαποθεί αυτό το πράγμα.
0: Το τσιμπητό,
1: δηλαδή,
0: εσύ, τσιμπητό.
1: Δηλαδή εκεί που μαζευόμαστε πολλές φορές και λέμε εδώ άστο αυτό. Να κάνω χώρο να βάλεις και αυτό. Και τούτο και τα άλλα. Αυτό είναι αποθητικό.
0: Είσαι στο τσιμπητό πιο πολύ. Λίγο, λίγο, λίγο. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Ναι. Και δεν μπορώ εκείνους που τελειώνουν το φαΐ πάρα πολύ νωρίς.
0: Εγώ μετά
1: δηλαδή, θέλω να υπάρχει συνεχώς πάνω στο τραπέζι.
0: Είναι δυνατόν, λέει ο Ολυμπιακός, να πάρει παίχτη από τη Ράγιο. Εκείνοι δεν έλεγαν ότι είναι μια ομάδα καφενείο. Χαχαχα.
1: Χαχαχα. Χαχαχα.
0: Σου απάντησε, αρχοντά. Λοιπόν, για να πάω λίγο στη μηνυματιέρα. Πετράω στο μύτη καταλογκαρνανίας, ποια είναι η συχνότητα. Που να ξέρω τώρα, μωρέ, απ' έξω. Γκούγκλαρε λίγο. Γιάννη, εκτός κι αν τρελάρεις. Παίζουν και ο Καλαματιανό ποδοσφαιριστή επιθετικό ή βγει δύο φορέ πρώτο σκόρ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τη σεζόν 2-3 με τη φάνηκε του Παναγιώτη.
1: Ο Λιμπερόπουλο.
0: Ο
1: οποίο δραστηριοποιείται καιρό. Από ό,τι έχω μαθαίνω στην Καλαμάτα, ξέρω και επιχειρηματικά. Και μπράβο στα παιδιά δηλαδή που γυρνάνε τα. Βγάζουν λεφτά, παιδί μου, κάποια λεφτά τέλο πάντων, τι βγάζει ο καθένα και γυρνάνε ξέρω, και στον τόπο του.
0: Ναι.
1: Και κάνουν κάτι στον τόπο. Δεν κάνουν στην Αθήνα.
0: Και πολύ καλά κάνουν.
1: Στη Ρόδο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στα
0: Μύκονο. Λοιπόν, τελειώσαμε, φίλε.
1: Δεν τελειώσαμε και 59 και 30. Τι άλλο να πούμε.
0: Πολύ καλά. Αύριο είσαι με Λέω.
1: Είμαι.
0: Είσαι.
1: Είμαι. Τι είμαι.
0: Όλοι είσαι. Στην οκτάδα των ξένων, ο Οσμάν εκτός ο Φαρίντ στον Παναθηναϊκό. Επειδή ξεκινάνε σήμερα τα μπάσκετ,
1: Τι ξεκινάνε.
0: Χαμπάρε, δεν έχεις Φαρίντ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο Μέγαρο Μαξίμου έπεσαν υπογραφές για τη συνεργασία με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, 11 Labs, με τρεις άξονες συνεργασίας. Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις εταιρείας για υπηρεσίες πολιτισμό και τουρισμό. Μας ενδιαφέρει πολύ να χτίσουμε ένα προσβάσιμο, ανθρωποκεντρικό ψηφιακό κράτος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε, έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο, υλοποιώντας τον πιο φιλόδοξο ψηφιακό μετασχηματισμό σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, παρέχοντας περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες μας. Η είσοδος της Chevron στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με τη Hellenic Energy ενισχύει τις ελληνικές έρευνες υδρογόνων ανθράκων και αναβαθμίζει τον ενεργειακό ρόλο της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Μίλησε για μια σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος έκανε λόγο για μια ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή στην παραχώρηση του οικοπαίδου 10 στην περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες υπέβαλαν και αίτημα και προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από τη Hellenic Energy στη Chevron. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Το Ιράν ζητά την πλήρη και ανεφόρον επιστροφή όλων των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει από βασικές απαιτήσεις, όπως το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου και η άρση των κυρώσεων. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια έχει πλήξει σοβαρά την οικονομία της Τεχεράνης, με εκτιμόμενες ημερήσιες απώλειες 435 εκατομμυρίων δολαρίων από το εμπόριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές θα λάβει ο καθένας εγκαίρως σε αυτά που δικαιούται με βάση τον εργασιακό του χρόνο, για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κ. Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Δημέτωποι επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, τους οποίους κατηγόρησε για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές. Η χώρα χρειάζεται νέα αρχή, είπε. Στόχος μας είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Απέκλεισε εκ νέου συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Στον Άριο Πάγο, Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά. Όπως αναφέρει η Ποεδίν, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανείς ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, τόνισε. Από την πλευρά του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράντζα και την υποστελέχωση.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφανείας με λίγες αραιές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά. Νιόνιος.
1: Ας κρατήσουν οι χώροι και

0: όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε κατευθείαν καθώς flyover, μετρό, επέκταση εκ του προβλήτα, ενιαίο παραλιακό μέτωπο, αναπλάσεις αλλά και παιδιατρικό νοσοκομείο είναι ορισμένα μόνο από τα μεγάλα έργα, ο σχεδιασμός και η πορεία υλοποίησης μάλιστα των οποίων βρέθηκαν και στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την Θεσσαλονίκη του αύριο. Στις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησε η Γεωργία Λοτσοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως ήταν αναμενόμενο, Βίκη, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η αυριανή και για 20 μέρες διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, και απάντησε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση αυτή της διακοπής της λειτουργίας, καθώς όχι μόνο βρισκόμαστε εν όψη πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και εν όψη έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι ήταν ο μόνος τρόπος προκειμένου να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, και υπάρχει επίσης και η πεποίθηση ότι η γραμμή ΜΗ1 του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών θα αποσυφορήσει την κατάσταση και θα δώσει λύση στη μετακίνηση των Θεσσαλονικιών. Όσον αφορά τώρα την διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, αναφέρθηκε στη δέσμευση περίπου 20 εκατομμυρίων για το έργο της κατασκευής της. Συνολικά, όπως είπε, μαζί με αυτά τα χρήματα που δόθηκαν πριν από 4 χρόνια, θα δοθούν από την κυβέρνηση 40 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για το έργο της διάνοιξης, το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων και να τελειώσει να παραδοθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς, πολύ αργότερα δηλαδή από την επέκταση του μετρό, για το οποίο επανέλαβε ως ημερομηνία παράδοση στα τέλη Ιουλίου. Αναφέρθηκε επίσης στη διπλή γέφυρα που κατασκευάζεται στα τρένα για το λιμάνι, ώστε να απελευθερωθεί η κίνηση στην οδό 26 Οκτωβρίου και να μπορούν να κυκλοφορούν πάνω από αυτή τη γέφυρα μεγάλα τρένα και μεγάλα φορτία. Ιδιαίτερη αναφορά επίσης έγινε στο δυτικό προαστιακό από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος τόνισε ότι ο δυτικός προαστιακός, ένα έργο που θα συνδέει το Δήμο Δέλτα, τη Χαλκιδόνα, το Κορδελιό με την Καλαμαριά, θα αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης και θα διευκολύνει πολύ επισκέπτες, κατοίκους αλλά κυρίως και εργαζόμενους που ζουν στην Καλαμαριά και δουλεύουν δυτικά ή το αντίστροφο. Βρέθηκε χρηματοδότηση, όπως είπε, όπως και για το έργο της σύνδεσης του λιμανιού με το σιδηροδρομικό σταθμό. Επίσης, τα μεγάλα έργα γίνανε αναφορά από τους ομιλητές στο ενιαίο παραλιακό μέτωπο, στην ανάβλαση της οδού Αγίου Σοφίας, στο παιδιατρικό νοσοκομείο αλλά και το περιαστικό δάσος αναψυχής Ευκαρπίας, το οποίο αναμένεται να εγγενιαστεί μαζί με το πάρκο του στρατοπέδου Παύλου Μελά την Παρασκευή 12 Ιουνίου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Τώρα, βέβαια, ενστάσεις καταγράφηκαν από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαριγιάννης αναφέρθηκε σε έλλειψη συντονισμού και τόνισε ότι η λύση θα ήταν να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ώστε να αποφεύγονται αποσπασματικές και να μην γίνονται όλα αποσπασματικά. Ενώ επίσης υποστήριξε ότι το συνολικό κόστος του flyover θα είναι 1,6 εκατομμύρια ευρώ αντί των 300 εκατομμυρίων. Για σημαντικές καθυστερήσεις έκανε λόγο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, καθυστερήσεις τόσο στο έργο του flyover όσο και της υλοποίησης του μετρό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γεωργία. Στο μεταξύ, από αύριο κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των τελικών δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας. Σοφία.
2: Από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου, μετακινήσεις των Θεσσαλονικιών αλλά και των επισκεπτών της πόλης δεν θα γίνονται με το μετρό λόγω των προγραμματισμένων δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. που προσδιορίζεται να λειτουργήσει μέσα στο καλοκαίρι. Για να καλυφθούν τώρα οι μετακινήσεις του πιβατικού κοινού στη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, ο ΑΣΤΕΠ αναφέρει τη λεωφορική γραμμή Μ1, ενεργοποιώντας το ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο που είχε εφαρμοστεί και κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή λειτουργίας στο μετρό τον περασμένο Νοέμβριο. Η γραμμή Μ1 θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Μ-Express και θα κινείται κατά μήκος του βασικού άξονα του μετρό, συνδέοντας την Ελβετία με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η διαδρομή θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου, αντί της οδού Δελφών και αντίστροφα. Στο δίκτυο λοιπόν θα δρομολογηθούν 16 αρθρωτά λεωφορεία με μέση συχνότητα ανά 7 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 5 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, ενισχύονται και τρεις βασικές γραμμές του ΟΑΣ και συγκεκριμένα η γραμμή 3, η γραμμή 31, η γραμμή 3 και νέο σιδηροδρομικό σταθμό, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 και φυσικά δικαστήρια, ώστε να περιοριστούν στο δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών. Τώρα, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό συνδέεται άμεσα, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα από τη συνάδελφο Γεωργία Λοτσοπούλου, με τις τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η βασική γραμμή λοιπόν του δικτύου, μήκους 9,6 χιλιόμετρων και 13 σταθμών, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό στη Νέα Ελβετία, πρόκειται να επεκταθεί κατά ακόμη 4,7 χιλιόμετρα με 5 νέους σταθμούς, που θα είναι η Νομαρχία, η Καλαμαριά, η Αρετσού, η Νέα Κρίνη και η Μίκρα. Η συνολική διαδρομή από άκρη σε άκρη θα διαρκεί περίπου 17 λεπτά, με αρχική συχνότητα δρομολογίων, ανά 3,5 λεπτά και προοπτική περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να περάσουμε εμείς να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΑΣ, Κώστα Ταγκύρη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ταγκύρη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Κουλτσίδα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ακούσαμε
3: νωρίτερα. Τα είπατε όλα οι συνεργάτες της εκπομπής, άκουσα ότι τα είπε όλα τα πρακτικά ζητήματα.
0: Οπότε θα λέγαμε, κύριε Ταγκύρη, ότι υπάρχει καλός σχεδιασμός, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η πόλη.
3: Να πούμε χωρίς περιστροφές ότι είμαστε έτοιμοι. Είναι μία άσκηση που την λύσαμε με επιτυχία τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, όταν για πρώτη φορά έκλεισε το μετρό. Είμαστε έτοιμοι, διορθώσαμε τα όποια λαθάκια γίνανε εκείνη την περίοδο και είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
0: Άρα, όταν λέτε ότι διορθώσατε οποιαδήποτε λαθάκια είχατε εντοπίσει κατά τη διάρκεια που είχε κλείσει η γραμμή.
3: Σε ένα σχέδιο, όταν υλοποιείται, υπάρχουν κάποια.
0: Σίγουρα, τα οποία επί χάρτου μετέστερα, όταν το βλέπετε στην πράξη, τα διορθώνετε. Ποια εσείς εντοπίσατε ουσιαστικά.
3: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο κόσμο. Να μεταφέρουμε τον κόσμο που είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί στην καθημερινά το μετρό, αυτό το σπουδαίο συγκοινωνιακό μέσο, και από το κέντρο να πηγαίνει πάλι στις γειτονές του, στα σπίτια του, για τις μέρες που θα είναι, όπως ακούστηκε πολύ σωστά, από αύριο μέχρι περίπου στις 19, μπορεί και λίγες μέρες λιγότερο, είμαστε έτοιμοι να αντικαταστήσουμε το μετρό, να μην φανεί το κενό στις μεταφορές.
0: Μιλάμε για τη γραμμή 1-1, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
3: Μιλάμε για την γραμμή 1, όπου στην οποία δρομολογούμε 16 αρθρωτά λεωφορεία. Θέλω να ακουστεί, γιατί είναι το κρίσιμο, ότι η μέση συχνότητα που θα εμφανίζει το Μ1 στις τάσεις για να επιβιβάζονται οι πολίτες είναι ανά 7 λεπτά. Μερικές φορές και λιγότερο από 7 λεπτά, αλλά είναι προγραμματισμένη η μέση εμφάνιση, η μέση συχνότητα να είναι 7 λεπτά, και θα το τηρήσουμε. Άρα είναι ένα σκορ πολύ καλό που εξυπηρετεί τον κόσμο. Η Μ1 γραμμή θα ξεκινάει από τη στάση μετρό της Νέας Ελβετίας και διαμέσου της Κωνσταντίνου Καραμαλή και Εγνατίας θα προσεγγίζει, θα κάνει τέρμα στο σταθμό με την επιβίβαση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού και στις εγκαταστάσεις, το ξέρει ο κόσμος. Θα είναι η Μ-Express. Θέλω να ακουστεί ότι οι γραμμές που θα σταματάει είναι αυτές που σταματούσε και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη του 2025. Προσθέσαμε μία κρίσιμη στάση και κατά την μετάβαση και κατά την επιστροφή, τη στάση Παπάφιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ταγκύρη. Καλό σας μεσημέρι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, αλλά και κλίμα, καθώς σόκα έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερών η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Για την υπόθεση μάλιστα έχουμε δύο συλλήψεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών, που έχει και το ρεπορτάζ. Και Λένια, μάλιστα έχει ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση για τον 10χρονο, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι είναι, Βίκη, και από ό,τι φαίνεται τώρα όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν όσον αφορά το κατηγορητήριο. Καθώς η ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού στο αρδευτικό κανάλι της Ηράκλειας Σερών. Άρα λοιπόν περιμένουμε να αλλάξει και το κατηγορητήριο. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει και να περάσει την πόρτα της εισαγγελίας η 43χρονη, η οποία κατηγορήθηκε, συνελήφθη με την κατηγορία της ρευματοκλοπής. Να πούμε πως η Άλεξη Ελξίνο, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η μητέρα του αγοριού έχει αφαιθεί ελεύθερη, ενώ αναμέναμε και αυτή να έρθει εδώ στο δικαστικό μέγαρο των Σερών. Οι πληροφορίες της θέλουν να είναι ελεύθερη, να αφαίθηκε ελεύθερη και να οδηγηθεί εδώ μόνο η 43χρονη γυναίκα, για να δούμε πλέον και πώς θα διαμορφωθεί και το κατηγορητήριο. Να θυμίσουμε ότι η ίδια κατοικεί σε ένα σπίτι δίπλα στο κανάλι και όπως αποδείχθηκε έκλεβε ρεύμα με καλώδια τα οποία περνούσαν πάνω από το κανάλι και σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες των συγγενών που έχουν έρθει εδώ στα δικαστήρια από το πρωί και των φίλων της οικογένειας, το λέγανε και αυτοί ότι μάλλον αυτό που εικαζόταν ήταν ότι το παιδί ακούμπησε ένα γυμνό καλώδιο, έπασε ηλεκτροπληξία και έτσι βρέθηκε μέσα στο νερό. Στο σημείο εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και πάλι των κατοίκων, είχε πάει για να κολυμπήσει και ενώ κάποιος φίλος του το απέτρεπε να το πράξει λόγω των καλωδίων που υπήρχαν στην περιοχή και το γνώριζαν, το παιδί δεν άκουσε τις συμβουλές του φίλου, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων εκεί της περιοχής. Θέλησε να κολυμπήσει με την τραγική αυτή κατάληξη. Άρα λοιπόν τώρα αυτό που μένει είναι να ακούσουμε τι θα πει ο εισαγγελέας αφού συναντηθεί με την 43χρονη η οποία έχει συλληφθεί για τη ρευματοκλοπή.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Εξιχνιάστηκε τώρα η υπόθεση εμπρισμού καταστήματος στη Γαστούνη από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Πύργου και Ήλιδας. Πρόκειται για υπόθεση εμπρισμού σε υποκατασκευή κατάστημα mini market που έγινε στις αρχές Μαΐου και για την οποία ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τελικά 5, εκ των οποίων μάλιστα οι 3 ανήλικοι. Από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Παναγιώτη.
5: Για τα αδικήματα του εμπρισμού και της φθοράς ιδιοκτησίας κατηγορούνται 5 ημεδαπή άνδρες, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι ηλικίες 15, 16 και 16 ετών. Την υπόθεση είχαν λάβει η αστυνομική της ασφάλειας Πύργου σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της ασφάλειας Ήλιδας. Έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών κατάφεραν να εξιχνιάσουν και να ταυτοποιήσουν τους 5 δράστες. Θυμίζουμε ότι είχαν κάψει κατάστημα το οποίο ήταν υπό κατασκευή, υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Γαστούνης. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, προμηθεύτηκαν μπιτόνια βενζίνη από πρατήρια δρόμων καυσίμων, μετέβησαν ξημερώματα έξω από το κατάστημα. Ο ένας είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου και οι υπόλοιποι έσπασαν την πόρτα στη ρίσο, τον ιαλοπίνακα και εκεί πέταξαν μέσα τα μπιτόνια και έβαλαν τη φωτιά σύμφωνα με την αστυνομία. Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί θα υποβληθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να δούμε αν θα τη μετατρέψει σε κακουργηματική, προκειμένου να ακολουθήσει και η σχετική έκθεση των ενταλμάτων σύλληψης. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι το κλίμα στην περιοχή της Γαστούνης είναι περίοδο κάπως κανένας επαγγελματίας δεν θέλησε να μας μιλήσει και να σχολιάσει το γεγονός, εκφράζοντας ανησυχία και για τη δική του επιχείρηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στην Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Εκεί βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός εδώ ξαναγήθηκε στους χώρους της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και ενημερώθηκε για τα προγράμματα έξυπνης γεωργίας, κυρίως για τις υδροπονικές καλλιέργειες, αλλά και για τρακτέρ, τα οποία πλέον δεν χρειάζεται να είναι ο αγρότης πάνω στο τρακτέρ, αλλά μπορεί να προγραμματίζει το δρομολόγιο του τρακτέρ μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Αντίστοιχα, είδε συστήματα έξυπνης γεωργίας, όπως το αυτόματο πόδισμα, τις ώρες και τις στιγμές που χρειάζεται πόδισμα το χωράφι. Και όχι επειδή είναι απόγευμα και θα πρέπει, επειδή γνωρίζαν οι αγρότες, να το ποτίσουν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως τόνισαν στον Υπουργό, κερδίζουν, εξοικονομούν 40% νερού, αλλά και 20% είναι πιο αποδοτική η καλλιέργεια. Είναι κάποια προγράμματα τα οποία συνεργάζεται η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή με την Cisco. Αυτό που τόνισε συνέχεια ο Υπουργός μετά το τέλος της επίσκεψής του ήταν ότι προτεραιοποίηση για τον ίδιο αποτελεί το γεγονός να μείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο, να μείνουν στην αγροτική καλλιέργεια και, όπως είπε, θα δοθούν κίνητρα το επόμενο διάστημα σε νέους αγρότες, τα οποία θα τους οδηγήσουν τους νέους να μπουν στον αγροτικό κόσμο, καθώς είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς ο πληθυσμός στον αγροτικό τομέα ολοένα και μεγαλώνει ηλικιακά και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο Ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας, προκαλώντας έτσι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ολική είναι η καταστροφή που άφησε πίσω τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο Ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Με το πρώτο φως της ημέρας, Βίκυ, αποκαλύφθηκε και το μέγεθος της ζημιάς, καθώς η επιχείρηση που λειτουργούσε για περισσότερα από 50 χρόνια εδώ στην Καλαμάτα και αξίζει να σου πω ότι απασχολεί πάνω από 20 εργαζομένους, δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε κλίση λίγο μετά τις 9.45 χθες το βράδυ και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και οχήματα αλλά και εθελοντές της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών με σημεία της εθελοντικής ομάδας. Συνολικά επιχείρηση 8 οχήματα με 18 πυροσβέστες, δίνοντας κυριολεκτικά ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Το έργο της κατάσβεσης αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς στο εσωτερικό της επιχείρησης υπήρχαν μεγάλες ποσότητες ξυλίας, βερνικιών και πυρηνιδίου, έφλεκτα υλικά που συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι φλόγες αξίζει να πούμε ότι τέθηκαν υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού σε εστίες που συνεχίζουν να καίνε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης συνήθιζαν καθημερινά, Βίκυ, να κατεβάζουν διακόπτες του ρεύματος όταν έκλεινε η μονάδα τους, ως προληπτικό μέτρο περασφάλειας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ατόμων, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς είχε αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάντως, αξίζει να σου πω ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές που ενδέχεται να ξεπερνούν ακόμα και το 1,5 εκατομμύρια ευρώ, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τρία παιδιά ηλικίας 13 μέχρι 15 ετών χθες βράδυ στο λόφο της Γορίτσας, όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με αγέλη αγριογούρνων σε σημείο πάνω από τη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Η Ελένη Ραυτοπούλα από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο, και μπορεί τα αγριογούρουνα πλέον να φτάνουν μέχρι και τις παραλίες, μέχρι και την Αμμουδιά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι στην θέα ενός ή πολλών δε μάλλον περισσότερων αγριογούρουνων δεν μας προκαλείται φόβος, τουλάχιστον. Αυτό έζησαν λοιπόν, αυτό το συνέστημα σίγουρα έζησαν τα τρία αυτά παιδιά, 13-15 ετών, όπως τουλάχιστον. Αυτό έζησαν λοιπόν, αυτό το συνέστημα σίγουρα έζησαν τα τρία αυτά παιδιά, 13-15

0: τα είχε περικυκλώσει. Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν. Ευτυχώς μπόρεσαν και επικοινώνησαν με τους γονείς τους. Οι γονείς με τη σειρά τους επικοινώνησαν με τον κύριο Ηλιόπουλο. Όλοι έσπευσαν στον λόφο. Πρώτα έσπευσαν, πρόλαβαν και έφτασαν οι γονείς, οι οποίοι είχαν ήδη απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο. Δεν ήταν τότε παρόντα τα αγριογούρουνα. Και έτσι έληξε αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο κύριος Ηλιόπουλος υπογραμμίζει ότι στο λόφο της Γορίτσας συγκεντρώνονται συχνά παιδιά και βέβαια πάρα πολλοί περιπατητές, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι είναι συχνή και η παρουσία αγριογούρουνων στην περιοχή, πρέπει να τον λαμβάνουν όλοι οι περιπατητές σοβαρά υπόψη αυτό, πόσο μάλλον τα παιδιά. Όπως ανέφερε, τα αγριογούρουνα κινούνται συνήθως σε αγέλες. Όταν αισθανθούν απειλή ή κίνδυνο, μπορεί να αντιδράσουν επιθετικά, χωρίς δισταγμό. Γι' αυτό και πρέπει όλοι, και οι περιπατητές και τα παιδιά που παίζουν εκεί, να είναι σε επιφυλακή, ειδικά το βράδυ, γιατί ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και δεν μπορεί κανείς να τον αποκλείσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο μέσα στις φυλακές της Κέρκυρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Η απόφαση αυτή της Υπουργού Παιδείας για την ίδρυση ενός δημοτικού σχολείου μέσα στις φυλακές. Πρόκειται για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Όπως είπες και εσύ, θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί εντός των φυλακών στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, με απογευματινό ωράριο από τις 3.30 έως τις 5.30. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αξιακή επιλογή ευθύνης, σημειώνοντας ότι η παιδεία δεν σταματά σε κάγκελα και περιορισμούς και πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο επανένταξης και προοπτικής για τους κρατούμενους. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η νέα σχολική μονάδα έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό, αποτελώντας την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ισοφρονιστικό κατάστημα στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης εκπαιδευτικών δομών στις φυλακές όλης της χώρας. Ήδη για το σχολικό έτος 25-26 έχουν δημιουργηθεί νέα δημοτικά σχολεία σε σεφρονιστικά καταστήματα του Ναυπλίου, της Τήρινθας και των Χανίων, καθώς και το νέο επαγγελματικό λύκειο στις φυλακές Λάρισσας. Τέλος, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας χαιρετίζει ο βουλευτής του Πασόκ Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης, τονίζοντας ότι μέσα από την εκπαίδευση εντός των φυλακών διαμορφώνεται ουσιαστικά ένας νέας αξιακός κώδικας για την ίδια τη ζωή, ένας κώδικας που οδηγεί στον δρόμο της ολικής επανένταξης μετά την αποφυλάκηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νέας πεζογέφυρας στην κοιλάδα των Τεμπών για την αποκατάσταση της πρόσβασης των επισκεπτών και των προσκυνητών στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής, 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Από την ΕΡΤ Λάρισσας, ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου αναμένεται να κοστίσει. Είναι μια γέφυρα που θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέχρι το τέλος του τρέχοντος καλοκαιριού. Οι πρώτες εργασίες και θα ζυγίζει, να πούμε, περί τους 80 τόνους η μεταλλική κατασκευή. Η γέφυρα μόλις ολοκληρωθεί, βεβαίως. Οι εργασίες για την προετοιμασία, βεβαίως, και τις καταδαφίσεις 2 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, από το Σεπτέμβριο του 2023, ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο, όπου έγιναν οι πρώτες γεωτεχνικές έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή. Προχώρησε η διαδικασία απομάκρυνση των κατεστραμμένων τμήματων της πεζογέφυρας, βεβαίως, που είχε υποστεί μεγάλη ζημιά από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Και η νέα γέφυρα θα έχει σχεδόν, θα φτάνει τα 100 μέτρα. Θα αποτελείται από 3 τμήματα, 2 στην είσοδο και στην έξοδο προς το προσκύνημα και 1 το κεντρικό. Και όπως είπαμε, θα ζυγίζει περί τους 80 τόνους. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες κατασκευής, έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες και αναμένουν όλοι, βεβαίως, ιδιαίτερα οι επισκέπτες, να είναι προσβάσιμο ξανά το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής των Τεμπών, το οποίο, βεβαίως, επισκέπτονταν όλη η Ελλάδα.

0: γίνοντα τούνελ με τις σύραγγες των Τεμπών. Όταν διέφυγαν δηλαδή αναγκαστικά η κυκλοφορία μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τις παρατηρήσεις του υπέβαλε ο Σύλλογος Μηχανικών Μελετητών Νομού Κυκλάδων για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σχετικά με την περίπτωση της Σύρου. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρθεα στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στη συγκεκριμένη αναφορά στο νησί της Σύρου, κάνει ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων, επισημένοντας πως η οριζόντια ένταξη της δημοτικής κοινότητας Ερμόπολης στην κατηγορία Α, δίπλα στα νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αποτελεί κραυγαλαία χωροταξική ανακολουθία. Η Ερμόπολη είναι μια ζωντανή αστική πρωτεύουσα με δική της αυτόνομη οικονομική ζωή, πολιτιστική δραστηριότητα και πολλαπλές δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού που επιβάλλουν τη δημιουργία νέων κλινών. Και όχι ένας προορισμός μαζικού τουρισμού που πάσχει από αλλίωση του φυσικού τοπίου, αναφέρει ο Σύλλογος Μηχανικών. Επισημαίνει ακόμα πως οι ιδιαιτερότητες Ερμόπολης και των νεοκλασικών της κτηρίων δεν επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι αυστηρές προδιαγραφές του ΕΟΤ για ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε εγκατάλειψη των ιστορικών νεοκλασικών, αρκετά από τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν διασωθεί και αναπαλαιωθεί για να μετατραπούν σε παραδοσιακούς ξενώνες, θειών αστέρων ή μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία. Ο Σύλλογος Μηχανικών κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι πολλά από αυτά τα νεοκλασικά κτίρια πλέον θα μείνουν ανεκμετάλλευτα με κίνδυνο να καταρρεύσουν, ενώ ο κόσμος θα στραφεί ακόμα περισσότερο σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, προκειμένου να έχει έσοδα από την περιουσία του. Όσον αφορά στη Νότια Σύρο και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Ποσειδονίας, ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων αναφέρει πως η οριζόντια επιβολή αρτιότητας 12 στρεμάτων ακυρώνει και υποβαθμίζει δεκάδες νόμιμα αγροτεμάχια που δημιουργήθηκαν βάσει των προηγούμενων χωροταξικών κανόνων και δημιουργεί ανισότητες, ευνοώντας τελικά τους μεγαλοεπενδυτές και εκτοπίζοντας την τοπική οικογενειακή επιχειρηματικότητα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό στην Πρέβεζα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζα, Στράτος Ιωάννου, κάνοντας λόγο για αυξημένη επισκεψιμότητα και σημαντική ενίσχυση των τουριστικών εσόδων κατά τη διάρκεια του 2025. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων σε Πάργα και Μύτικα, με στόχο φυσικά την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Από την Έρθει Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Η Πρέβεζα καταγράφει τα τελευταία χρόνια μια σταθερά ανωδική πορεία στο τομέα του τουρισμού, εξελισσόμενη σε ένα από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς της Δυτικής Ελλάδας. Η αυξημένη επισκεψιμότητα, η ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και η διερεύνηση των μορφών τουρισμού έχουν συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με τα στοιχεία για το 2025 να επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτή. Ο κύριος Στράτος Ιωάννου, αναφερόμενος στην τουριστική κίνηση της περιοχής, τόνισε ότι τα έσοδα των τουριστικών καταλυμάτων ξεπέρασαν τα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2025, αριθμός που αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση των αφήξεων, αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας. Όπως επεσήμενε, η Πρέβεζα έχει καταφέρει να προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όπως οι φυσικές ομορφιές, οι παραλίες, η πολιτιστική κληρονομιά και η εύκολη πρόσβαση μέσω του αεροδρόμου του Αυτίου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα αποκτήσει ο Δήμος Μαρονίας Σαπών, για την κατασκευή του οποίου ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σχετική σύμβαση. Ωστόσο, τη διαμαρτυρία του εξέφρασε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και τέος Δήμαρχος, σημειώνοντας πως η νυν Δημοτική Αρχή αποκρύπτει επιμελώς πως η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκαν επί της δικής του θητείας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα κατασκευαστεί σε έκταση 20 στρεμάτων με πρόβλεψη και για μελλοντική επέκταση. Θα περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας συνολικού εμβαδό 357 τετραγωνικών μέτρων με 28 παραμονής των ζώων, σχεδιασμένους με γνώμονα την ασφάλεια, την ευζοία και την αξιοπρεπή διαβίωση. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού κτηρίου για ιατρείο, αναρωτήριο, φυλάκιο, καθώς και χώρους υγιεινής και αποδυτήρια για το προσωπικό. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του έτους, το αργότερο όπως υπολογίζεται. Μεταξύ, ο Δήμαρχος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική παρέμβαση με φιλοζωικό αποτύπωμα. Την ώρα όμως, ο Δήμαρχος είναι ο Απόστολος Ιωάννου, την ώρα όμως που ο προκατοχός ο Καριτόπουλος σημειώνει ότι για μια ακόμη φορά ο κύριος Ιωάννου επιλέγει την προσφυλή του να είναι ο δημιουργός έργων που σχεδιάστηκαν και δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση. Οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι εργάζονται και ποιοι φωτογραφίζονται. Υπάρχει μια διένεξη τώρα για ένα πραγματικό σημαντικό έργο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κινητικότητα για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρου Κινουρίας στην Αρκαδία, που παραμένει κλειστό εδώ και χρόνια. Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόσκληση για την υποβολή πρότασης που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
5: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκυ, ακριβώς έτσι είναι, όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η πρόσκληση για υποβολή πρότασης. Στην ουσία έτσι καλείται ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια να συμπράξουν. Προφανώς θα γίνει και κάποια προγραμματική σύμβαση γι' αυτό. Θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση και λειτουργική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο Βίκυ της πρώην σχολής Καριτσιώτη, εντός ενός χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου, γιατί εκεί έγινε η δεύτερη Συνέλευση των Ελλήνων το 1823, πάντα στο άστρο της Κινουρίας. Το έργο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και στην ανάδειξη ενός μνημείου ιδιαίτερης ιστορικής, αρχιτεκτονικής και συμβολικής αξίας και βέβαια στην επαναλειτουργία του μουσείου με σύγχρονες προδιαγραφές επισκεψιμότητας, ασφάλειας και προσβασιμότητας, συμβατές πάντα και με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του μνημείου. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια και κάτι ευρώ. Θα ακολουθήσει προγραμματική σύμβαση, όπως είπα, μετά τη διακήρυξη και αργότερα θα γίνουμε και ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του Αναδόχου. Το μουσείο είναι προσωρινά κλειστό όλο αυτό το διάστημα και έτσι ξεκίνησε, αλλά στην ουσία πέρασαν πολλά χρόνια. Φιλοξενεί σπουδαίες αρχαιότητες της περιοχής. Θυμίζω ότι είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 2008 στο Λεωνίδιο Κινουρίας. Από τότε και μετά υπήρξαν διάφορα άλλα εμπόδια. Άνοιξε προσωρινά το 2018, ωστόσο συνέβησαν αρκετές παλινοδίες με τις στατικές μελέτες και στην ουσία το μουσείο παραμένει κλειστό. Συγχρόνως, Βίκυ, κλείνω με αυτό, τρέχει και το σχέδιο για μίσθωση κατάλληλου χώρου για προσωρινή στέγαση των εκθεμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα, σε συνδυασμό με κάποιες μελέτες που ετοιμάζονται για την έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην περιοχή της Λουκούς Άστρους, άρα λοιπόν με την έπαυλη όταν ανοίξει και με το μουσείο, αλλάζει το σκηνικό όσον αφορά την επισκεψιμότητα και όχι μόνο στην περιοχή του Άστρους Κινουρίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι τα Χανιά. Μαχαιρωμένος βρέθηκε στο σπίτι του στο Κολυμπάρι Χανίων ένας άντρας 30 ετών. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ ο άνδρας χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο. Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ακριβώς είναι μια ιστορία την οποία τη διερευνά με πολύ μεγάλη προσοχή η αστυνομία, διότι το χθες τα μεσάνυχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα ουσιαστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του σε περιοχή του Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά, Χανίων, ένας 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής και μάλιστα ήταν μαχαιρωμένος στην καρδιά, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες. Ειδοποίησαν κάποιοι περίοικοι για το συμβάν αυτό. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ γιατί η κατάστασή του ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Mm-hmm. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων και μάλιστα χειρουργήθηκε επί τόπου, διότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Πάντως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που έχουμε, ότι ναι, μεν είναι σοβαρή η κατάστασή του, αλλά είναι σταθερή και λογικά ο 30χρονος άνδρας, αν δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο, δραματικά απρόοπτο γεγονός, τουλάχιστον γλιτώνει σε πρώτη φάση mm-hmm. και τη ζωή του. Ωστόσο, θα πρέπει πλέον να διαπιστωθεί από την αστυνομία τι προέκυψε, αν υπήρχε δηλαδή κάποιος καυγάς με κάποιους άλλους ανθρώπους ή κάποιον άλλο άνθρωπο και γιατί ακριβώς είχαμε αυτή την κατάληξη με το μαχαίρωμα. Είναι, μάλιστα, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι δύο άτομα προσήχθησαν. Δεν συνελήφθησαν, αλλά προσήχθησαν από την αστυνομία, η οποία, ξαναλέω, ότι ερευνά την υπόθεση και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ενδεχομένως να έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο.
0: Βασίλη, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό. Καθώς υπό την απειλή μαχαιριού ζήτησε ένας άντρας 60 ετών την πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ από τον ένικο του 69 ετών. Αυτό έγινε στην Κίσα Μοχανίων.
1: Ακριβώς στην Κίσα Μοχανίων έγινε, Βίκη, και μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται ευτράπελο, δηλαδή ότι ένας ενοικιαστής πήγε στον ένικό του και του επιτέθηκε στο σπίτι του με μπαλτά και κουζινομάχαιρο για να πληρώσει κάποιο λογαριασμό της ΔΕΗ mm-hmm. που είχε αφήσει απλήρωτο. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερα τραγικές συνέπειες η ιστορία αυτή αν ο 60χρονος χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα αιχμηρά όργανα. Ευτυχώς δεν τα χρησιμοποίησε. Ωστόσο, ακολούθησε, αφού έγινε τέλος πάντων η λογομαχία και η απειλή, και η πληρωμή εν τέλει του 60χρονου, διότι ο 69χρονος πλήρωσε τα χρήματα. Ακολούθησε η καταγγελία του ενίκου στην αστυνομία. Η αστυνομία κινήθηκε και συνέλαβε τον 60χρονο και στη συνέχεια, αφού έκανε και έρευνα στο σπίτι του 60χρονου, βρέθηκαν και όπλα τα οποία τα χρησιμοποιούσε, είτε κυνηγετικό του φέκι είτε κάποια άλλα μικρότερης εμβέλειας όπλα. Συνεπώς, ο συγκεκριμένος 60χρονος οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και μάλιστα αύριο θα απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή τόσο για τον εκβιασμό και την απειλή με κίνδυνο της ζωής άλλου, δηλαδή την απειλή με όπλο δηλαδή στον ενικό του, όσο και για την παράνομη κατοχή όπλων. Οπότε εις διπλούν λοιπόν η έρευνα της αστυνομίας έφερε λαβράκι θα λέγαμε και ο 60χρονος λοιπόν θα απολογηθεί αύριο στον εισαγγελέα για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το σχεδιασμό κατασκευής 27 υδροηλεκτρικών εργοστασίων στον Βενετικό ποταμό εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ο Εμιλιανός. Ερώτηση μάλιστα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα κατέθεσε και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα λαμβάνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι τοπικές κοινωνίες εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχες για την αλλίωση του ποτάμιου οικοσυστήματος του Βενέτικου, ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους της περιοχής των Γρεβενών. Στο ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια που, όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον του τόπου, το οποίο οι Γρεβενιώτες παρέλαβαν αρμονικό και συγκροτημένο από τις προηγούμενες γενιές και οφείλουν ακέραιο να το παραδώσουν στις επόμενες. Οι Γρεβενιώτες κάνουν λόγο για σοβαρές και μη ανασπρέψιμες παρεμβάσεις στον ποταμό και επισημένοντας βέβαια ότι η μαζική εγκατάσταση μικρών υδροελεκτρικών έργων μπορεί να επηρεάσει την φυσική ροή των υδάτων, τη βιοπικιλότητα αλλά και την ταυτότητα μιας περιοχής που συνδέεται άμεσα με το φυσικό, της τοπίο και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν και στον πολιτιστικό και την πολιτιστική διάσταση του συστήματος, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται ιστορικά πέτρινα γεφύρια και παραδοσιακά στοιχεία που αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Γρεβενών. Έτσι λοιπόν έρχεται και ο κύριος Αρναούτογλου, το θέμα φέρνει πλέον και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να εξεταστεί κατά πόσο η αδειοδότηση πολλών μικρών υδροελεκτρικών έργων στο ίδιο ποτάμιο σύστημα, χωρίς συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων, συνάδει με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο ίδιος τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με λογική ότι παραλαμβάνουμε να αδειοδοτήσουμε, αλλά επειδή απαιτεί σχέδιο, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, θέτοντας παράλληλα ζητήματα προστασίας των ποταμών, ελεύθερης ροής της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Στο χάρτη του μαθητικού τουρισμού μπήκε η Λέσβος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού των φετινών σχολικών εκδρομών στο νησί, αποσχολεί από ολόκληρη τη χώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, διπλάσιος αριθμός σχολείων πραγματοποίησε τις σχολικές τους εκδρομές στην Λέσβο από ό,τι πέρυσι, και αυτό βέβαια δεν έγινε τυχαία. Τα τελευταία 5 χρόνια αναλαμβάνουν είτε θεσμικοί φορείς όπως η Περιφέρεια είτε ιδιωτικοί φορείς να φιλοξενήσουν καθηγητές από σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας που δραστηριοποιούνται σε προγράμματα που διοργανώνουν βέβαια και μαθητικές οργανώσεις. Αποτέλεσμα φέτος να έχουμε 20 σχολεία, 10 από αυτά ήταν από καθηγητές που γνώρισαν τη Λέσβο και άλλα 10 σχολεία από καθηγητές που είχαν έρθει παλαιότερες επισκέψεις στη Λέσβο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα γιατί είναι μια περίοδος ουσιαστικά χωρίς πολύ μεγάλη κινητικότητα η άνοιξη, δηλαδή από τον Μάρτιο μέχρι και τον Απρίλιο που πραγματοποιούνται αυτές οι εκδρομές. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναδεικνύεται η Λέσβος ότι έχει πράγματα να κάνουν και είναι συνυφασμένα με τα αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών των σχολείων που επεξεργάζονται όλο το χειμώνα. Και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και με όλα αυτά που παρέχει, αλλά και με μια σειρά άλλων προγραμμάτων που είναι έτοιμα, τα σχολεία δηλαδή αναλόγως με το αντικείμενο που διαπραγματεύεται το πρόγραμμά τους, είτε έχει να κάνει με τη λογοτεχνία, είτε με τον πολιτισμό, είτε με τις φυσικές καταστροφές, είτε με την κλιματική αλλαγή, έχουν έτοιμα προγράμματα στη Λέσβο, τι να κάνουν, τι να δουν, πού να πάνε, ενώ βέβαια συνδυάζει και πάρα πολλά άλλα πράγματα και με την νυχτερινή ζωή, ένα ζωντανό νησί που το απολαμβάνουν τα παιδιά. Να πω ότι σε αυτό πρωτοστάτησε ένας καθηγητής εν ενεργεία πριν από 10 χρόνια, συνταξιούχος σήμερα, που φέρνει σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα με το ξενοδοχειακό κομμάτι αυτό του νησιού. Όμως τις δηλώσεις στην ΕΡΤ Αιγαίου μας είπε ότι είναι καιρός αυτό να το πάρει θεσμικά πια μόνιμα ένας φορέας, η Περιφέρεια και η Δήμη συγκεκριμένα, ούτως ώστε να μην σπάσει αυτή η αλυσίδα που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια και να έχει συνέχεια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Σοβαρή διαμαρτυρία από τον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αρμενιστή για την κατάσταση με τα σκουπίδια και τα ογκώδη αντικείμενα στις εισόδους του χωριού αλλά και σε άλλα σημεία της Ικαρίας. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Ναι, είναι ένα θέμα, τα απορρίμματα πάρα πολύ δύσκολα, το οποίο όπως καταλαβαίνουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού, αλλά και οι δημοτικές αρχές που έχουν βρεθεί στο τιμόνι του Δήμου. Ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δυστυχώς τα απορριμματοφόρα είναι πολύ μικρά στον αριθμό για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Τα σχετικά φορτικά τα οποία μεταφέρουν τα ογκώδικα απορρίμματα και αυτά πολλές φορές όταν έχουν ζημιές δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να βοηθήσουμε πάρα πολύ. Να πω κιόλας ότι εδώ υπάρχει και ένας κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος αρκετοί κάτοικοι τονίζουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Δηλαδή να υπάρχει και αυτό το τιμωρητικό, θα λέγαμε, γιατί υπάρχει πρόστιμο για όσους από εμάς, τους κάτοικους της περιοχής, αφήνουμε παραδείγματος χάρη τα αντικείμενά μας, ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει με το Δήμο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που ορίζει ο οργανισμός το ραντεβού για να πάρθουν αυτά τα αντικείμενα με ημέρα, ώρα και σημεία που καθορίζει ο ίδιος ο Δήμος. Και δεν είναι δυνατόν να τα αφήνουμε και εμείς και να διωγγώνουμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί μια προσπάθεια για να έχουμε τουλάχιστον φέτος το καλοκαίρι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τεχνικά τουλάχιστον, όσο το δυνατόν καθαρότερο στους οικισμούς μας. Και να πω ότι είμαστε πολύ κοντά και στην λύση τουλάχιστον της δημιουργίας των χώρων των λεγόμενων ΣΜΑ, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να συγκεντρώνουμε εκεί τα απορρίμματα και να αρχίσουν να φεύγουν από το νησί, μιας και που ήδη δύο χωματερές που υπάρχουν έχουν πια φτάσει στο ανώτατο επίπεδο που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκαν σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με θύματα δύο υπαλλήλους ξενοδοχείων και ενός ηλικιωμένου. Η συνολική μαλισταλία είναι 11.950 ευρώ και λίρες αξίας 28.000 ευρώ. Ο Σάκης Νέγκας από την Έρτα στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, τηλεφωνικών απατών συνέχεια. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Ίσων ανακοινώθηκε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνούνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Ζακύνθου και Κεφαλονιάς τρεις διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, επιτίδιοι τηλεφώνησαν σε υπαλλήλους ξενοδοχειακών μονάδων, η Μεδαπός ο ένας και αλβανικής καταγωγής ο δεύτερος, η υπηκότητας. Και προσποιούμενοι λοιπόν οι δράστες των λογιστής, τους δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους, υποστήριξαν ψευδώς ότι τους έχει εγκριθεί επίδομα, αποσπώντας στη συνέχεια κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής κάρτας και αφαιρώντας από αυτούς τα χρηματικά ποσά των 2.950 ευρώ αντίστοιχα. Στην τρίτη περίπτωση, στην Κεφαλονιά, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ανυποψία στο ηλικιωμένο άντρα και προσποιούμενο στο γιατρό υποστήριξε ψευδώς ότι σε κοινικό του πρόσωπο έχει επλακεί σε τροχαίο ατύχημα, γνωστή μέθοδος, ζητώντας χρηματικό ποσό προκειμένου να αγοραστεί άμεσα απαραίτητο ιατρικό υλικό. Ο παθόν πίστηκε και ακολούθως παρέδωσε σε άγνωστο άντρα το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ και χρυσές λίρες εκτιμόμενης αξίας 28.000 ευρώ. Η αστυνομική διεύθυνση Ιωνίων Ίσων, η περιφερειακή, ερευνά και τις τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, και αν πίσω από αυτές βρίσκονται οι ίδιοι δράστες, καλώντας τους πολίτες, τους φορείς, τις κοινωνικές ομάδες να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους, ώστε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην αστυνομία και στο τηλεφωνικό αριθμό 100. Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτης στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, στην ενότητα οδηγός του πολίτη και τη διεύθυνση της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συνήθως τα θύματα είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ναι, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και παραπλανώνται εύκολα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους που δεν είναι ηλικιωμένοι στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
5: Με τους δράστες, όπως βλέπετε, να επιστρατεύουν διάφορα κόλπα.
0: Πάντα, πολλά τεχνάσματα και οτιδήποτε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Συμβολική κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα Τενάγη των Φιλίππων, με την συμπαράσταση των δύο Δήμων. Περίπου 35.000 στρέμματα δεν μπορούν να καλλιεργηθούν, ενώ το πρόβλημα είναι σύνθετο, και θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Καβάλας η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα.
6: Περίπου 35.000 στρέμματα δεν είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν στα Τενάγη των Φιλίππων λόγω της καθίζησης του εδάφους και των νερών που έχουν καλύψει μεγάλο ποσοστό της αγροτικής περιοχής. Ακόμη και αν σήμερα με κάποιο τρόπο φύγουν τα νερά, οι αγρότες λένε ότι δεν είναι δυνατόν να προλάβουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Όπως αναφέρθηκε χθες σε ενημερωτική συνάντηση αγροτών και φορέων με πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας που έγινε, είναι επιτακτική η ανάγκη να επέμβει η πολιτεία με σκοπό να προστατεύσει οικονομικά τους πληγέντες και στη συνέχεια να επανεξετάσει σε βάθος το ιδιαίτερο θέμα των Τεναγών, τα οποία, αν δεν υπάρξει σοβαρή και άμεση παρέμβαση, θα μετατραπούν σε έλος. με όλες τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό για την ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων και των συναντήσεων που γίνονται τις τελευταίες μέρες είναι οι αναγκαίες αποζημιώσεις και ο τρόπος που αυτές θα μπορούσαν να δοθούν στους αγρότες. Mm-hmm. Ενώ τίθεται επιτακτικά και η ανάγκη μιας συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων στην περιοχή. Σήμερα το πρωί, με τη συμπαράσταση των Δήμων Καβάλας και Παγκαίου, καθώς το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά γενικότερα την τοπική οικονομία και κοινωνία, οι αγρότες του Παγκαίου και της Καβάλας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ελευθερούπολη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Από τις 30 Μαΐου ξεκινά και επίσημα να επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα. Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
7: Με δύο δρομολόγια λοιπόν, επανέρχεται η σιδηροδρομική σύνδεση Φλόρινας Θεσσαλονίκης μέσω Έδεσας, που μέχρι πρότινος γινόταν η μεταφορά από τη Φλόρινα μέχρι την Έδεσα με λεωφορεία του ΟΣΕ και από εκεί και πέρα γινόταν η μετακίνηση των κατοίκων προς άλλες περιοχές με το τρένο. Ωστόσο όμως από τις 5 Μαΐου και μετά που ξεκίνησαν και τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια παρουσία και το αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών τον κύριο Κυρανάκη, έχουμε την πλήρη εξέλιξη με την επαναλειτουργία πλήρως της σιδηροδρομικής γραμμής από το Σάββατο 30 Μαΐου με δύο δρομολόγια όπως είπαμε, ένα στις 7 παρατέταρτο το πρωί και ένα στις 2 και 4 το μεσημέρι, με 3 ώρες και 10 λεπτά να κάνει το τρένο να φτάνει στην Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις τόσο στην Έδεσα όσο και σε άλλες περιοχές, με μια μοναδική περιοχή που, και διαδρομή που μπορεί να διακρίνει κανείς όλες τις ομορφιές και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον από την Θεσσαλονίκη μέχρι και την Εφλώνα, με τις λίμνες και τους ορεινούς όγκους από τους οποίους διαβαίνει η σιδηροδρομική σύνδεση. Από την άλλη να πούμε ότι το κόμιστρο, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε από την Τρένοσε, θα αγγίζει τα 9 ευρώ για μονή κατεύθυνση και όσοι θα θέλουν να κάνουν διαδρομή από την Φλόρινα προς τη Θεσσαλονίκη και τα αντίστροφα, θα φτάνει και τα 15 με 16 ευρώ πηγενέλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Το Μινωικό Ανάκτορο των Μαλλίων επισκέφθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Συριακή Εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης αλλά και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου των Μαλλίων, και η Φανή Καλαθάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτά όλα έγιναν χθες το απόγευμα, mm-hmm. καθώς εγγράφησαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 6 μινωικά κέντρα σε όλη την Κρήτη, που είναι της Κνωσού, της Φεστού, των Μαλλίων, της Ζάγρου, της Ομίνθου και της Κηδονίας. Χθες λοιπόν έγινε η πρώτη αποκάλυψη της πινακίδας που αναφέρει ακριβώς την ένταξη στην UNESCO, στα Μάλια, ενώ σήμερα, Βίκυ, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις και συνεχίζονται στην Κνωσό. Εκεί βέβαια είναι η κυρία Λίνα Μενδώνη, φυσικά. Είναι εκπρόσωπος της UNESCO, ο μόνος αντιπρόσωπος, ο κύριος Κουμουτσάκος. Είναι οι τοπικές αρχές, φυσικά, από την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού σήμερα και των Μαλλίων εχθές, ενώ παρουσιάστηκαν και τα έργα. Στα Μάλια είναι το αντιπλημμυρικό που ανέφερες και εσύ, ενώ αντίστοιχα έργα υπάρχουν και στην Κνωσό, που είναι έργα που ήταν προϋπόθεση για να μπουν τα μινωικά αυτά κέντρα στην UNESCO, που έχουν ολοκληρωθεί ή που επίκυνται ή που είναι σε εξέλιξη. Έργα όπως είναι η προσβασιμότητα, η ανάδειξη mm-hmm. του περιβάλλοντα χώρου, η επέκταση των χώρων αναψυχής και στάθμευσης. Μάλιστα. Και άλλα έργα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Η ένταξη, θυμίζω, έγινε, Βίκυ, ένα χρόνο πριν. Σήμερα είναι η γιορτή, όμως, η επίσημη γιορτή. Η Κνωσό είναι κτήμα της παγκόσμιας κοινότητας, είπε η κυρία Μενδώνη. Έγινε και επίσημα και δεν σταματάμε εδώ. Εδώ αρχίζουμε. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, πρέπει να σου πω. Σήμερα το απόγευμα στις Αρχάνες θα γίνει μια ομιλία παρουσίαση του νέου αρχαιολογικού μουσείου που θα φτιαχτεί στις Αρχάνες, ενώ αύριο το πρωί θα πάει στη Ζόμινθο, στον αρχαιολογικό χώρο που είναι στον Ψιλορίτη, σε μεγάλο υψόμετρο, για να γίνουν και εκεί, τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας της ένταξης των 6 αυτών κέντρων στην UNESCO.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή, και να πάμε εμείς σε μια έκτακτη είδηση, την οποία θα μας τη δώσει η Φρόσο Παύλο από την ΕΡΤ Βόλου. Φρόσο.
9: Ναι, καλησπέρα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι βρήκαν στο κρεβατάκι του χωρίς τις αιτήσεις ένα 9χρονο παιδί, οι γονείς του. Αντιλαμβανόμαστε την ανίποτη τραγωδία και την στιγμή να βρίσκεις το παιδί σου νεκρό. Το παιδί βρέθηκε από τους γονείς το πρωί. Δεν ξέρουμε πολλά περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. Ειδοποιήθηκε βεβαίως άμεσα το κέντρο υγείας της Αγοράς. Μεταφέρθηκε εκεί το παιδάκι και από εκεί στο νοσοκομείο του Βόλου, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Περιμένουμε μέσα έτσι στη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε ίσως περισσότερα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φρόσο. Τώρα την άμεση επαναλειτουργία του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πάτρας. Ζητάμε νέα παρέμβασή του προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΙΕΘΑΓΕΣ Πελοποννήσου, Αθανασία Σταμοπούλη, είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
10: Καλώς σας μεσημέρι. Επισημένοντας, να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, την επίγουσα ανάγκη δημιουργίας σύγχρονης στρατιωτικής υγειονομικής δομής στη Δυτική Ελλάδα. Στην επιστολή του Βίκη, ο Σύλλογος τονίζει πως σήμερα περίπου 1.300 νεοσύλλεκτοι που υπηρετούν σε στρατόπεδα της περιοχής, το Μεσολόγγι και την Πάτρα, παραμένουν χωρίς άμεση πρόσβαση σε στρατιωτική υγειονομική μονάδα, καθώς οι πιο κοντινές λειτουργικές δομές βρίσκονται σε Τρίπολη και στην Αθήνα. Όπως υπογραμμίζεται, η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών, αυξημένο κόστος διακομιδών και επιχειρησιακή επιβάρυνση για τις μονάδες της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά να σου πω ότι γίνεται και στην έπειση της περσινής πυρκαγιάς στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, με το Σύλλογο να επισημαίνει ότι η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν σημαντικά κενά σε υγειονομικές υποδομές και εφεδρικές δομές υγείας. Τώρα, σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε, το 409 στρατιωτικό νοσοκομείο μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με μια νέα κατασκευή, καθώς διαθέτει ήδη νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και στρατηγική θέση στην πόλη της Πάτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Έκθεση των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας εγκαινιάζεται σήμερα στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
11: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η έκθεση ζωγραφικής και εικαστικών έργων των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας με θέμα Ανακαλύπτοντας τους ζωγράφους της Συλλογής Κατσίγρα εγκαινιάζεται σήμερα στις 9.30. Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας του Μουσείου Κατσίγρα, αποτελώντας τον δημιουργικό καρπό μιας συστηματικής προσπάθειας των παιδιών κατά το τρέχον σχολικό έτος. Με την καθοδήγηση και την επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών τους, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το έργο Ελλήνων δημιουργών που φιλοξενούνται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου, μελέτησαν τις τεχνικές τους και επαναπροσδιορίσαν τα κλασικά αυτά έργα μέσα από τις δικές τους αυθεντικές εικαστικές αποδόσεις, πειραματιζόμενα με μια ποικιλία υλικών όπως τα ακριλικά, το κολάζ και οι μεικτές τεχνικές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τέχνη αποτελεί ένα προσβάσιμο σε όλους μέσω έκφρασης και επικοινωνίας. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται για αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αύριο γενικά εύθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο μάλιστα σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Το καλό είναι ότι θα είναι ιδανικός για εξορμήσεις τόσο στα νησιά και τις θαλάσσιες περιοχές όσο και στην ενδοχώρα ο καιρός στο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Τουλάχιστον αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, ενώ την ίδια ώρα σπάνε τα ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, καθώς μεγάλα τμήματα της Ηπείρου πλήττονται από φωνικό κύμα καύσωνα που έφτασε ασυνήθιστα νωρίς. Αυτό που δεν είναι ασυνήθιστο σε καμία περίπτωση είναι η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης σε όλες τις εποχές στη χώρα μας και σε όλες τις περιόδους, πόσο μάλλον στις μέρες μας όπου εξελίξει είναι ραγδαίες στο πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα. Και όλα αυτά είναι ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες υδρογοναθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Εύρων στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπαίδου 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 28 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογοναθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο, επέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Στον Άριο Πάγο κατέδεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επανέλαβε ότι το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και συνταξιούχων φτάνει τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη. Συνελήφθη ο δράστης, ένας Ελβετός 39 ετών, ενώ τα κίνητρα ερευνώνται. Τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Και τέλος ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά από το μεσημέρι, 30 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στον τομέα των ερευνών υδρογοναθράκων, που ανοίγει για τη χώρα μας, με την είσοδο της Αμερικανικής Εύρων και της Hellenic Energy στο μπλοκ 10, στο νότιο Ιόνιο, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
4: Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογοναθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και η αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκίνησε την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αναφορά στο νέο βήμα για τις έρευνες δρογοναθράκων στο Ιόνιο, τονίζοντας πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μια ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται, όπως λέει, στη συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Για να τον ακούσουμε.
5: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια της ανάπτυξης του τομέα υδρογοναθράκων.
3: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, Μαρίνα, μιλάμε για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία καταγράφεται στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε γιατί πού είναι αυτό το οικόπεδο. Βρίσκεται ανοιχτά του κυπαρισιακού κόλπου, κάτω από το κατάκολο, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές. Αυτό που βλέπουμε είναι πως το κέντρο βάρους των έρευνων των μεγάλων εταιριών διαχείρισης υδρογοναθράκων, εξερεύνησης και διαχείρισης υδρογοναθράκων, πέφτει πλέον στο Ιόνιο, δηλαδή μετακινείται λίγο από την Κρήτη και πέφτει στο Ιόνιο. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε άλλο ένα δεδομένο. Το Φεβρουάριο περιμένουμε να γίνει η πρώτη διερευνητική γεώτρηση πιο βόρεια στο Ιόνιο. Μιλάμε για την περιοχή που βρίσκεται δυτικά ή βορειοδυτικά της Κέρκυρας από την Exxon Mobil και βλέπουμε και τη Chevron τώρα που πάει να ανακτήσει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, 70% γίνεται εντολοδόχος του συγκεκριμένου οικοπέδου, του οικοπέδου 10, στο νότιο Ιόνιο, δυτικά, αν μπορούμε να πούμε, της Πελοποννήσου, Γρηγόρη. Είναι ένα όριμο οικόπεδο, έχει ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο των ερευνών με τρισδιάστατη απεικόνηση. Αυτό που έχει ζητηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δρογοναθράκων είναι μια παράταση 18 μηνών, έτσι ώστε να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, όχι μόνο από το συγκεκριμένο οικόπεδο, αλλά και από τα γειτονικά. Επίσης, μιλώντας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, με ανθρώπους που ασχολούνται με το πεδίο, μας λένε πως άλλος ένας λόγος που οι μεγάλες, αυτοί οι ενεργειακοί κολοσσοί εστιάζουν στο Ιόνιο, είναι πως υπάρχουν έτοιμες υποδομές και στην Ιταλία και στην Αλβανία, οπότε αυτό κάνει το όλο project πολύ φθηνότερο, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και πιο εύκολο στη διαχείριση.
3: Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που λες, βέβαια, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Έχουμε κάποιες άλλες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα, Μαρίνα, ή είναι ακόμα νωρίς?
6: Είναι ακόμα νωρίς. Το μόνο δεδομένο που έχουμε είναι αυτό το αίτημα για παράταση 18 μηνών. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, και οι δυσδιάστατες και οι τρισδιάστατες έρευνες έχουν ολοκληρωθεί. Ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες συλλογοματικές, αν και διαβάζοντας ανάμεσα από τις γραμμές από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, είναι ότι θα κοιτάξουν λίγο και δεδομένα και από τα γειτονικά οικόπεδα. Μιλάμε για την Νότια Πελοπόννησο και τον μπλοκ Α2 που επίσης θα εκμεταλλεύεται η Σεύρον, έχει την παραχώρηση, έτσι ώστε να δουν και από γειτονικά οικόπεδα τι στοιχεία υπάρχουν, γιατί δεδομένα υπάρχουν και αν συνηγορούν στο ότι ένα κοίτασμα, αν υπάρχει, θα είναι και εκμεταλλεύσιμο.
3: Μαρίνα Δεμετζιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση, ειδικά με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την κρίση στην παγκόσμια οικονομία που είναι σε εξέλιξη. Θα πάμε σε λίγο και στη Μέση Ανατολή να ακούσουμε τα νεότερα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων, από το μέτωπο του πολέμου και βεβαίως από το μέτωπο των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία. Προς το παρόν, να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το τέμπο της αντιπαράθεσης και των εξελίξεων γενικότερα εξακολουθεί να δίνει σε αυτή τη φάση εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Να ξεκινήσουμε εμείς με το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα και το δίλημα της κάλπης, με το πώς απαντά δηλαδή η κυβέρνηση στους νέους παίκτες, ας το πούμε έτσι, που μπαίνουν στην εξίσωση και οι οποίοι επιτείνουν τον κατακαιρματισμό δυνάμεων τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύοντας την ρευστότητα και την αστάθεια που επικρατούν στο πολιτικό σκηνικό. Στην κυβέρνηση φαίνεται ότι επιθυμούν να ρίξουν το βάρος στη σύγκριση έργων, θέσεων και προτάσεων, εκτιμώντας πως είναι ένα προνομιακό για τους ίδιους πεδίο. Και με φόντο βέβαια τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται πως έχει ήδη ξεπεράσει το Πασό και παγιώνεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις έρευνες μέχρι στιγμής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά ποια είναι η λογική νότιο πάνω στην οποία θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, μέχρι τις κάλπες. Καλό μεσημέρι.
7: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η εισαγωγή σου αλλά και το ρεπορτάζ προηγουμένως με βοηθούν να προχωρήσω στην ίδια σκέψη, διότι η κυβέρνηση εστιάζει, έτσι λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον, στην θετική ατζέντα και την καθημερινότητα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Δεν θέλει να μπει σχολιασμό των νέων κομμάτων, αν και αυτό de facto θα προκύψει. Δεν θέλει αυτή την ώρα να δείξει αντιφάσεις που υπάρχουν σε σχέση με τη ρητορική που διατυπώνουν και πολύ περισσότερο, όπως είπε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα ο Παύλος Βαρανάκης, να μπει σε μια συζήτηση, μια συνωμοσιολογική θα λέγαμε συζήτηση, ότι δήθεν, όπως τον κατηγόρησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, το Μέγαρο Μαξίμου έχει μια υπόγεια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να ανεβάσει προς τα πάνω το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα εις βάρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέει, είπε χαρακτηριστικά πάνω στον Αδενάκη λίγο νωρίτερα, αυτό θα ήταν η πιο ακραία θεωρία συνωμοσίας, αν είναι δυνατόν να έχουν καμία τέτοια υπόγεια συμφωνία. Η κυβέρνηση επιμένει ότι ο καθένας αντιμετωπίζεται με την ιστορία του, η ιστορία σε παρακολουθεί, ο καθένας αντιμετωπίζεται με τα δεδομένα του, τα παραδοτέ, αυτά που έχει κάνει, και εν πάση περιπτώσει η συγκρίση στην πολιτική είναι αναπόφευκτη. Το τι θα γίνει μεταξύ Νέας Ελλάς και ΠΑΣΟΚ αφορά τις συγκρίσεις που θα κάνουν οι πολίτες, μας έλεγε ο κυβερνητικός στέλεχος νωρίτερα. Για να το μαζέψουμε λίγο, είναι το γεγονός είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ασταθή περίοδο, σε μια ασταθή περιοχή, με μια σταθερή κυβέρνηση. Το τι κάνει το κόμμα του κ. Αβελάκη και το κόμμα του κ. Τσίπρα και αφηγήματα έχει να δώσει, είναι αφηγήματα τα οποία θα κρυφθούν στο μέλλον. Βεβαίως, να ολοκληρώσω έτσι το ρεπορτάζ, αν με επιτρέπετε, συγγνώμη. Υπάρχουν φυσικά και στελέχη τα οποία λένε: βλέπουμε τις έρευνες, βλέπουμε τις μετρήσεις, βλέπουμε τις ποιοτικές μετρήσεις, τα focus group, και βλέπουμε ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν και εγκρίνουν ή και απορρίπτουν εναλλακτικές προτάσεις που έχουν.
3: Βεβαίως, και μέσα σε όλα αυτά κρατάμε τις βολές που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα στο Briefing Νότι, τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα, ή λέγοντας ότι συμβολισμοί και η ρητορική Τσίπρα δεν απαντούν στα προβλήματα των πολιτών, όσο και προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, παρανοϊκές αναλύσεις του ΠΑΣΟΚ, λένε το Μαξίμ, πολύ ψηλή τόνη.
7: Παρανοϊκή ανάλυση είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, το χαρακτήρισα θεωρία συνωμοσίας, ότι δήθεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Μέγρα Μαξίμου και του κυρίου Τσίπρα, ούτως ώστε να προωθηθεί το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, εν πάση περιπτώσει, σε αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η απάντηση ουσιαστικά της κυβέρνησης σε αυτή την αιτία, την κατηγορία που διατυπώθηκε από τον καλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, από μία επώνυμο κέντρο, από ένα απολύτως, από το κέντρο, την Καρλάτρη Κουπή.
3: Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Μαξίμ νωρίτερα είχαμε τις υπογραφές, έπεσαν υπογραφές με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης 11 Lamps. Τι ακριβώς συνέβη στο Μέγαρο Μαξίμου? Εκεί είστε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο ΣΕΟ της 11 Lamps υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Τουρισμού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Πάμε στον έτερο πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος της κίνησης αυτής, Άγη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να πούμε καταρχήν πως πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης, και το μνημόνιο που υπέγραψε την ελληνική κυβέρνηση έχει στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, τον τουρισμό σε ένα πολύ σημαντικό τομέα, αλλά και στη διατήρηση ακόμα και των τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου που γράμμισε προς Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες. Ανέφερε δε πως η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδραξης με το κράτος, επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαστητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης και το οποίο θα κάνει και τις δημόσιες υπηρεσίες ακόμα πιο προσβάσιμες και ανθρώπινες. Ο κ. Μάρτιν Στανισεύσκι ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας στο σύστημα της C-Levelands, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος της προσπάθειας από την αρχή, καθώς Έλληνες επιστήμονες ηγούνται κρίσιμων ερευνητικών ομάδων της εταιρείας, και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία, επισημένοντας πως θέλει να δοθεί φωνή στην φιλοδοξία της Ελλάδας για ένα σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό. Ανέφερε στο τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα οδηγηθούμε με τη συνεργασία αυτή. Κεντρικός άκρος του Μνημονίου είναι η προστασία και η διάδοση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων, με στόχο την δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα καταγράφουν, θα αναλύουν αλλά και θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού συνολικά, με εφαρμογές που εκκρίνονται από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών έως τον τουρισμό, ένα από τους δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, αναγνωρίζοντας βέβαια και το συγκεκριμένο μνημόνιο και την πρόοδο της Ελλάδας που επενδύει σε μια συνεργασία που συνδυάζει τεχνολογική αλλά και πολιτιστική αξία. Να πούμε πως λίγο αργότερα και συμμετέχοντας στην συζήτηση που είχαμε στο Ζάπιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνια 2026, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια μελλοντική υπόσχεση, όχι ως μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Η Ελλάδα, είπε, έχει απόθεμα καινοτομίας και πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να λάμψει και σε αυτό το πεδίο, και χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μεγάλη επιτυχία, σπέβδοντας βέβαια να επισημάνει πως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή και προαναγγείλοντας νέες παρεμβάσεις και επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
3: Άγιε Μαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Η διμέτωπη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ξεπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και ξεπεραμένες πολιτικές πρακτικές. Έχουμε την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συνέντευξή του στο Open. Λίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή. Έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα. Έστρεψε τα πυρά του τόσο στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ευνοεί τους λίγους. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση για έλλειψη αντανακλαστικών στην εξωτερική πολιτική. Αλλά και τα πυρά του προς τον κύριο Τσίπρα, η νέα αρχή, τόνισε. Δεν μπορεί να γίνει με παλιές πρακτικές αναξιοπιστία και εξαρτήσεις. Μίλησε για μηντιακά συστήματα που πουσάρουν πρόσωπα, προστάτες και χορηγούς. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο αγώνας που δίνει το ΠΑΣΟΚ είναι στο προσκήνιο χωρίς εξαρτήσεις. Ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις και είπε ότι κάποιοι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Όπως είπε, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία ένας εύκολος αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους και όχι το ΠΑΣΟΚ που την χτυπάει στο κέντρο. Όσο για την μήνυση που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι θα απολογηθεί για τις συκοφαντίες και τα ψέματα που είπε.
3: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα.
10: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές καινοτροπής δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουν μια πορεία στο φως, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία, και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαέρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιείται και από τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω? Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο, ή θυμίζει μια από τα χθες?
3: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε και για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες ημέρες.
10: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εθνικών εκλογών. Κάποιοι φούσκωναν τεχνιέντος το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα, νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
3: Παράλληλα, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ έθεσε το πολιτικό διακύβευμα, λέγοντας ότι η απόφαση του κόμματός του είναι καθαρή.
10: Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα.
3: Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τον Άριο Πάγο μετέβει νωρίτερα για να καθέσει την ιδρυτική διαχείριση του νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας. Κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη κίνηση του νέου πολιτικού φορέα. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Το πρώτο θεσμικό βήμα για τη συγκίνηση του νέου πολιτικού φορέα. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Το πρώτο

0: νομικό κόσμο της χώρας. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας αν σηματοδοτεί κάτι, τι υπονοείται με την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, είπε ότι καταλαβαίνετε, έχει σχέση βέβαια, συμβολίζει και γιατί τα μηνύματα περί δημοκρατίας, κράτους δικαίου και της ευρύτερης δικαιοσύνης. Πάντως, τώρα θα πρέπει να πούμε ότι όσοι παρακολουθούμε την πολιτική, τα ζυζάνια αρχίζουν και μπαίνουν πολύ εσωτερικά. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται να δούμε την κυρία Μαρία Λεπενιώτη και πολύ ψηλά στις θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας του νέου κόμματος. Σίγουρα θα παίξει πολύ ενεργό ρόλο στο νέο κόμμα.
1: Μάλιστα. Μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίσουμε αμέσως μετά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και σήμερα στον χώρο της αριστεράς. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης, όπου ανέφερε ότι οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες στηρίζουν το νέο εγχείρημα, τονίζοντας πως το ταξίδι τώρα ξεκινά.
2: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
1: Ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία απευθύνει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Για να τον ακούσουμε.
3: Το κόμμα ουσιαστικά θέλει να εκφράσει όλους αυτούς.
4: Στον τίτλο λέει αριστερή.
3: Και πολύ ορθώς κάνει και λέει επίσης και ελληνική, που σημαίνει ότι πρεσβεύει ένα νέο πατριωτισμό που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του μέσου Έλληνα πολίτη που δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει την καθημερινότητά του, και λέει επίσης και συμπαράταξη. Είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες, ένα κάλεσμα να έρθουν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.
4: Είναι ένα αριστερό κόμμα.
3: Προφανώς,
4: δηλαδή,
3: προφανώς, και έχει
4: τον κεντρό
3: έχει
4: κόμμα να αφήνεται στο Πασόκ ή και στη Νέα Δημοκρατία τον κεντρό.
3: Αριστερό με την έννοια των αρχών της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, τιμά τους αγώνες τους παλιούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό απέναντι σε όλους και δεν περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα θέλαμε να είναι κοντά μας.
1: Λοιπόν, πού απευθύνεται λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Διονύση Τεμπονέρα, του στέλεχος του κόμματος, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Μπαρατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
5: Το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
4: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
5: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες, και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς

0: μικρομεγαλισμούς, με σεμνότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
1: Λοιπόν, αυτά από τις δηλώσεις, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί την ίδια ώρα να ταράξει καταγράφονται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον Παύλο Πολάκη να στέφεται κατά της ηγεσίας του κόμματος. Τι αναφέρει ο πρώην υπουργός?
2: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο πάντως ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης θα πάει στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Ουσιαστικά ζητάει άμεσες και καθαρές λύσεις από την ηγεσία του κόμματος. Το ότι θα πάει στην πολιτική γραμματεία θα δούμε αν θα δημιουργηθεί κάποιο μέτωπο. Αλλά πέραν τούτου, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι και ιστορικές. Υπενθυμίζουμε 4 Ιουνίου συνεδρίας πολιτικής γραμματείας, 6 Ιουνίου συνεδρίας κεντρικής επιτροπής. Από εκεί και ύστερα θα εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξει λύση καθαρή, θα αρχίσει ένα κύμα παρετήσεων και απομακρύσεων είτε μελών, είτε στελεχών, είτε οτιδήποτε άλλο. Με άμεσους τους κινδύνους, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να μην υπάρχει εν της πράγμαση. Αυτό όλο το γνωρίζουν το κίνδυνο εντός της Κουμουντούρου. Γίνονται κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα που να μπορεί να είναι εξισορροπιστική επί του παρόντος χρόνου. Μέλη να το δούμε την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Βεβαίως. Και να κλείσουμε με τις αιχμές που είχαμε για τον Αλέξη Τσίπρα από το, και το νέο του πολιτικό εγχείρημα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
2: Ναι, είναι ένα μέτωπο το οποίο υπάρχει, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Δηλαδή αν κάποιος υποστήριζε ότι η Νέα Αριστερά θα συνέδραμε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον πλανά το πλάνη νυχτρά. Ο κύριος Σακελαρίδης ήταν αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον θα έλεγα με τοπικός. Δηλαδή είναι διαφορετικοί οι στόχοι και διαφορετικά τα ιδεολογικά προτάγματα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς τις εξελίξεις. Τώρα έτοιμη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς λοιπόν αναφέρει και ποιες είναι οι βολές που εξαπολύει κατά του Αλέξη Τσίπρα η Μαρία Καριστιανού, Ευγενία? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε ανακοίνωσή της Ελπίδα για τη Δημοκρατία, επισημαίνει ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή και αξιοπρέπεια, ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση της εργασίας απλά δεν πείθουν, καθώς όπως τονίζονται προέρχονται από ένα πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την πορεία της χώρας. Εχμές, Γρηγόρη, διατυπώνεται και για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Το κόμμα λοιπόν της κυρίας Καριστιανού υποστηρίζει ότι κατά την θητεία του κύριος Τσίπρας δεν προχώρησε στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ σημειώνει ότι ως βουλευτής δεν στήριξε πρωτοβουλίες της Προέδρου του κόμματος για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση Γρηγόρη του κόμματος, η στάση αυτή συνέβαλε, όπως υποστηρίζω, στη διατήρηση καθεστώτος ατιμωρησίας για πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη Σύμβαση 717 για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι εάν η Σύμβαση είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, το έγκλημα των τεπών δεν θα είχε, μάλλον αποφευχθεί. Παράλληλα, και κλείνω με αυτό, το κόμμα επικρίνει και τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού για ισχυρή οικονομία και κανόνες της τράπεζας, τονίζοντας ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε φαντς. Χαρακτηρίζει καταληκτικά Χαρακτηρίζει δε την ομιλία του κυρίου Τσίπρα λυπηρή και πολιτικά υποκριτική.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αναταράξεις λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό, αναταράξεις που αποτυπώνονται και στις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόντακον που διεξήχθη από 23 έως 25 Μαΐου. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 27,5% με το υποδιαμόρφωση κόμματο Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 14,1%, ενώ τρίτη εμφανίζεται η Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 8,6%, το ΚΚΕ με 5,1% και η Ελληνική Λύση με 4,3%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 29,1%, το κόμμα Τσίπρας στο 16,1% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 13,1%, με τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν σε χαμηλότερα ποσοστά, όπως για παράδειγμα ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων 9,6%, ΚΚΕ 7,4%, Ελληνική Λύση 5,6%, Πλαίσια Ελευθερίας 4,5%, Φωνή Λογικής 4,1%, Νίκη 2%, Δημοκράτες 2%, Μέρα 25 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,5% και Σπαρτιάτες 0,3%.
4: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε εκτός συνόρων στη Μέση Ανατολή. Δοκιμάζεται και πάλι έφθραση και κυρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν μετά την νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα οι δύο πλευρές εμένουν στις κόκκινες γραμμές τους και στέλνουν αντιφατικά μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στο μέτωπο αυτό ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν? Πού βρισκόμαστε, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται ότι το Ιράν στόχευσε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Προηγουμένως, φρουροί της Επανάστασης είχαν επιβεβαιώσει ότι στόχευσαν αμερικανική βάση χωρίς να λένε ποια. Αλλά όπως είπαν, ήταν αμερικανική βάση από την οποία εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι που έπληξαν στόχους κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Να θυμίσουμε μια ανάλογη αμερικανική επίθεση σε αυτοάμυνα, όπως ανέφερε η κεντρική αμερικανική διοίκηση, είχε συμβεί και πριν από τρεις ημέρες. Η Ιρανική τηλεόραση λοιπόν μετέδωσε εικόνες από τους πυράβλους που στόχευσαν αυτή την αμερικανική βάση και μάλιστα φέρεται να έχουν και φωτογραφίες επάνω από το απόγεινο στρατιώτη που πατά μια αμερικανική σημαία, ενώ το Κουβέιτ που είχε αναφέρει ότι αναχέτησε πυράβλους και drones, καταδίκασε πριν από λίγο την Ιρανική επίθεση κατά του εναέριου χώρου του. Επίσης, σε ανάρτησή της, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αναφέρει ότι πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας αυτή η Ιρανική επίθεση και επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν μάλλον 5 drones και ιρανικά drones και απέτρεψαν την εκτόξευση ενός έκθου με την επίθεσή τους σε αυτές τις βάσεις κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση κλιμακώνεται για ακόμη μία φορά. Είναι η τρίτη φορά που οι δύο πλευρές, ενώ διαρκεί η κατάπαυση του πυρός, ανταλλάσσουν πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι τα στενά του Ορμούς τελούν υπό τον έλεγχο του Ιράν και οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα λάβει την απάντησή της. Ενώ την ίδια ώρα είπαν ότι σταμάτησαν 4 εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους κάνουν λόγο λοιπόν για κινήσεις αυτοάμυνας, καθώς υπάρχει απειλή και κατά των αμερικανικών πολεμικών πλοίων αλλά και κατά των εμπορικών πλοίων στην περιοχή αυτή. Την ίδια ώρα, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αντιφατικά τα μηνύματα, με την αμερικανική πλευρά να διαψεύδει πληροφορίες της Ιρανικής τηλεόρασης, των Ιρανικών κρατικών μέσων, ότι υπάρχει συμφωνία σε ένα σχέδιο για το μνημόνιο κατανόησης, όπου προβλέπεται να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς μέσα σε ένα μήνα, αλλά να αρθεί και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ. Και παράλληλα το Ιράν αναφέρει ότι οι κόκκινες γραμμές παραμένουν, δηλαδή η κατοχή του εμπλουτισμένου ουρανίου, η συνέχιση εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά και η άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος αυτή τη στιγμή με το Ιράν, και επίσης πρόσθεσε σε μια άλλη προειδοποίηση που αφορά το Ομάν αυτή τη φορά, σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών θα λέγαμε στην περιοχή, ότι δεν πρέπει να προχωρά στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Είπε λοιπόν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ελεύθερα για την αυσιπλοεία, προειδοποιώντας παράλληλα με χτύπημα και το Ομάν. Να κλείσουμε όμως και με μια άλλη σημαντική εξέλιξη που αφορά το βόρειο μέτωπο, το μέτωπο του Ισραήλ με τον Λίβανο, με τη Χεσμπολάχ. Εκεί λοιπόν ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι υπήρξε πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρητού, χωρίς να αναφέρει ποιο. Πάντως πληροφορίες του Αλ Τζαζίρα αναφέρουν ότι πρόκειται μάλλον για ένα στοχευμένο πλήγμα κατά πιθανότατα στελέχους της Χεσμπολάχ, ενώ παράλληλα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η επιχείρηση στην περιοχή της Τύρου, με τον Ισραηλινό στρατό να επιχειρεί και να βομβαρδίζει πέρα από την ζώνη ασφαλείας.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Αν και η νέα αναταραχή στα στενά του Ορμούς πιέζει προς τα πάνω τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ σταθερά πτωτικά κινούνται και οι τιμές των καυσίμων από τις αρχές της εβδομάδας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα και για την εξέλιξη αυτή. Είχαμε και μια παρέμβαση νωρίτερα από τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πυρακάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μεγάλη εικόνα, η οποία σε σημαντικό βαθμό επηρεάζει και τις τιμές εδώ στην Αντλία. Αν και η μέρα ξεκίνησε με σημαντική άνοδο, άνω του 3%, αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί, με αποτέλεσμα η τιμή του Brent να κινείται στην περιοχή των 96 δολαρίων το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι χθες είχαμε μια υποχώρηση ακόμα και κάτω από τα 95 δολάρια. Σε εβδομαδιαία πάντως βάση, εξακολουθεί να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 6%. Αυτή λοιπόν η πτώση είναι που ρίχνει και τις τιμές στην Αντλία σταθερά από τις αρχές της εβδομάδας, ενώ και τις επόμενες μέρες αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει υποχωρήσει στα 2,13, στα 1,80 το πετρέλαιο κίνησης και στα 1,14 το υδραέριο κίνησης. Να σημειώσουμε ότι μιλάμε για μέση πανελλαδική τιμή, Γρηγόρη. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως τα αστικά κέντρα οι τιμές βρίσκονται σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, αλλά στην περιφέρεια το αντίστοιχο σε υψηλότερα επίπεδα. Ακριβώς, η πτωτική αυτή τάση αποτυπώνεται και στις τιμές χοντρικής. Το 1,53 η αμόλυβδη, 1,22 το πετρέλαιο κίνησης. Πρόκειται για τιμές χωρίς ΦΠΑ με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, παράγοντες της αγοράς λιανικής προβλέπουν ότι η πτώση στις τιμές θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Για το θέμα της τιμής των καυσίμων, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, και πρόεδρος του Eurogroup σε συνέντευξή του στο Sky. Οι αιτισμένοι διεθνείς τιμές επισήμαν ότι δύσκολα θα επιστρέψουν στα προκρίσεις επίπεδα, καθώς από το εύρος της ζημιάς στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, αλλά και ποιο θα είναι το καθεστώς στα στενά, είπε ο κ. Πυρακάκης. Ενώ για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στις υψηλές τιμές των καυσίμων, ο πρόεδρος του Eurogroup δεν απέκλεισε ένα νέο fuel pass, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα και παραμετροποιημένα και ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνάρτηση με το τι έρχεται, ανάλογα σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι παρεμβάσεις. Ενώ προς την παράταση της επιδότησης στο δίζελ των 15 λεπτών, ο κ. Πυρακάκης τάχθηκε υπέρ, καθώς όπως είπε, η τιμή του πετρελαίου κίνησης επιδρά πληθωριστικά, δηλαδή δημιουργεί ανατιμήσεις και στα υπόλοιπα προϊόντα και στην οικονομία.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Πυρακάκη.
7: Τις αγορές αντιδρούν γρηγορότερα στο πρόβλημα και πιο αργά στην αποκλιμάκωση. Ναι. Άρα θα έχουμε μια θετική αντίδραση, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα στενά του Ορμούζου και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70. Γιατί το λέω αυτό? Mm-hmm. Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί mm-hmm. στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Να κάνει με το καθεστώς το οποίο θα υπάρχει στα στενά μετά. Στο αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια, τα οποία θα σηκώσουν mm-hmm. την τιμή λίγο παραπάνω. Άρα θα δούμε πτώση. mm-hmm. αν ανοίξουν τα στενά, mm-hmm. δεν θα δούμε τόση πτώση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πώς θα αντιδράσουμε ευέλικτα και ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες.
1: Μεγάλος βραχνάς λοιπόν οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από την παγκόσμια κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα στενά του ορμού που παραμένουν κλειστά. Μεγάλος πονοκέφαλος όμως, μεγάλο αγκάθι και οι εκκρεμείς συντάξεις. Η λύση μέχρι το καλοκαίρι για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με εοχή ασφάλιση προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Πυλαπίδης. Όπως είπε, στόχος είναι η ταχύτερη απονομή των συντάξεων μέσω νομοθετικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων. Πάμε στη Δήμητρα Κυριασίου που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα γιατί ήταν σημαντική αυτή η παρέμβαση που έκανε εδώ στο Air News Radio 5,8 κύριος Μιλαπίδης Δήμητρα.
8: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Το θέμα των συντάξεων ταλανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους. Στις κύριες βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης. Περίπου 40 ημέρες είναι η αναμονή από 500 ημέρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Μιλάμε πάντα για την κύρια σύνταξη. Ενώ σειρά τώρα έχουν οι επικουρικές συντάξεις, η έκδοση των οποίων επιταχύνεται με την ψηφιοποίηση των καρτελών ενσήμων, έργο που είναι στην τελική του φάση και ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων, Γρηγόρη. Θα έχουμε και παρεμβάσεις νομοθετικές ό,τι αφορά την διαδοχική ασφάλιση. Μιλάμε για εργαζόμενους που έχουν 2 και 3 ταμεία. Για αυτούς ήταν ένας γολγοθάς πραγματικά η απονομή της σύνταξης. 3 και 4 χρόνια ανέμεναν. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, γύρω στον 1 χρόνο έχουμε φτάσει.
1: Και θα πέσει με το νέο σύστημα στους 2 μήνες, όπως είπε.
8: Θα πέσει ακριβώς ο στόχος είναι αυτός, στους 2 μήνες, τουλάχιστον έτσι μέχρι το τέλος του 26 να μπει σε σειρά και αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δυσκόλευε όλους τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους.
1: Πολύ σημαντικό το μέτρο αυτό, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Μιλαπίδη και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δήμητρα.
9: Ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης. Επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέρη και την κυρία Ευθυμία, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχείο του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιο υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως.
1: Αυτά από πότε,
9: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχιόνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μιλαπίδη. Λύση μέχρι το καλοκαίρι να λέει στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση. Πολύ σημαντικό όμως είναι και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με συντάξεις χίλιας. Εκεί διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Δήμητρα, ότι δεν εξετάζονται περικοπές.
8: Ακριβώς αναμένει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθορογραφεί η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκεί υπάρχει διαβεβαίωση και από τον κύριο Μιλαπίδη, το ανέφερε και η Υπουργός η κυρία Κεραμέως πρόσφατα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Μιλάμε για τις 2 εθνικές συντάξεις που λαμβάνουν οι χείροι και οι χείρες, τη δική του σύνταξη δηλαδή και τη σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν από τον αποθανόντα. Περιμένουμε όμως αυτό και νομοθετικά να διευθετηθεί. Όταν πάρει στα χέρια της Υπουργός την απόφαση καθαρογραμμένη, τότε θα προβεί και στην σχετική νομοθετική ρύθμιση.
1: Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη για το σημείο αυτό, τι είπε.
9: Πράγματι υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την νομοθεσία Κατρούγκαλου, τον νόμο 4387 του 2016, έπρεπε να υπάρχει μια περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη όταν κάποιος λαμβάνει σύνταξη χειρίας και 6-2 δικαιώματος και από την ιδιότητα του θανόντος ή της θανούσης. Αυτή τη στιγμή, όπως κατηγορηματικά έχει τοποθετηθεί η Υπουργός κ. Κεραμέως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε αναδρομική περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης, ούτε να συνεχίσει να ισχύει ως κανόνας. Πολύ σύντομα και μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που θα φροντίσει να μην ισχύσει αυτός ο κανόνας και εφ' εξής και αναδρομικά. Άρα, όσοι μας ακούν, νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη σύνταξη χειρίας με αυτή τη μορφή.
1: Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά, Δήμητρα, έκανε ο κ. Μιλαπίδης και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το θέμα που τέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες.
8: Ακριβώς, και προχωράει ουσιαστικά η Ελλάδα σε ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εξής: για τα ίδια προσόντα και για το ίδιο έργο, άντρες και γυναίκες θα αμείβονται το ίδιο. Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα η διαφορά του μέσου όρου, η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 13%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι στο 11%. Μες. Βέβαια, αυτή η μείωση οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπως αντιλαμβανόμαστε, όπου, και να κλείσουμε αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των συντάξεων για τις γυναίκες είναι 25% χαμηλότερες σε σχέση με των γυναικών. Τώρα λοιπόν την εξομοίωση της αμοιβής, πάντα για τα ίδια προσόντα μιλάμε. Αυτό το χάσμα ελπίζουμε ότι θα μειωθεί.
1: Μακάρι. Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη.
9: Καταρχάς, ο νόμος που θα έρθει θα επιφέρει αλλαγές και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά συνολικά στην αγορά εργασίας υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά. Και εξηγούμε, υπάρχει στην Ευρώπη ένα μισθολογικό χάσμα πάνω από 11% μεταξύ των ανδρών και γυναικών και πάνω από 13% στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Mm. Και συνεπία του οποίου υπάρχει και συνταξιοδοτικό χάσμα. Έρχεται λοιπόν η οδηγία και λέει, με βάση κάποια κριτήρια, προφανώς ο ανταγωνιστικότερος, ο ικανότερος, ο αποδοτικότερος εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εργοδότη να τον ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όταν σε εργασία ίσης αξίας δεν χωρούν αποκλίσεις που να δικαιολογούνται, δεν πρέπει το ότι είσαι άντρας ή γυναίκα να καθορίζει το μισθό σου.
4: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Τώρα, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Έφτασε η μεγάλη ώρα για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέτασης ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους πριν από την έναρξη των πανελλαδικών, προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο, το διάβασμα αλλά και το άγχος. Είναι όλα έτοιμα, διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Ρινιούς 105,8 και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά, παρέχοντας 24 ώρες ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Τους ζητήθηκε μάλιστα να δώσει συμβουλές στους υποψήφιους και τις οικογένειές τους.
10: Τα παιδιά έχουν κάνει έναν αγώνα ζωής για να φτάσουν στο σημείο εκείνο να ξεκινήσουν αύριο να δώσουν εξετάσεις. Να αφήσουν τα παιδιά να είναι έτοιμα τα παιδιά χωρίς άγχος. Ό,τι έχουν διαβάσει τα χρόνια αυτά θα πάνε να τα αποτυπώσουν στο τετράδιό τους. Αυτό που ζητάω πάντα τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά είναι να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι, να μην έχουν κινητά μαζί τους. Ή σε περίπτωση που ξεχαστεί ένα κινητό μπορούν να το παραδώσουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας, διότι ακόμα και να το έχεις πάνω στο κινητό θεωρείται δολίευση της.
11: Άρα μπορεί να μηδενιστούν. Προσοχή, θέλει προσοχή.
10: Ακριβώς. Επομένως πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και προς αυτή την κατεύθυνση ας βοηθήσουν και οι γονείς. Δεν είναι κακό για τρεις ώρες που διαγωνίζουν τα παιδιά να ρισκάρουν, ξέρετε.
11: Έτσι,
10: να έχουν το κινητό έστω και κλειστό πάνω τους. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, να κάνουν μια απλή επανάληψη. επανάληψη το βράδυ και ας πάνε το πρωί να αποτυπώσουν αυτά που γνωρίζουν χρόνια και να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας έχουν προετοιμαστεί. Αυτό για αυτούς οι οποίοι πιθανόν θα πετύχουν όμως, πρέπει να πούμε για τους άλλους τους αποτυχώντες. Δεν χάνεται η ευκαιρία εδώ. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας, μπορούν να δώσουν και του χρόνου. Επίσης μπορούν να επιλέξουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δίνω πανελλαδικές εξετάσεις και έχω αγχωθεί και υπάρχει μια αποτυχία έστω και σε ένα μάθημα, έχει χαθεί ο κόσμος.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση και έχει να κάνει με το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα, λοιπόν, έθεσαν το πρωί οι 17 συλληφθέντες για την εμπλοκή στο κύκλωμα αυτό, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
12: Παρουσίασε κάποια βοσκοτόπια τα οποία δεν είναι βοσκοτόπια τα οποία υπήρχαν έγκαιρα έγγραφα.
1: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδων, για να μας πει περισσότερα, καθώς φαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα αυτό. Άννα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται ακόμα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου οδηγήθηκαν στις 10.30 το πρωί. Ακόμα οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς μελετούν την ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε θα τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για κακουργήματα, γιατί κακουργήματα περιγράφονται στην δικογραφία. Και αφού ασκηθεί η διώξη, τότε θα παραδεχθούν σε ανακριτή και θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 17 συλληφθέντες. Ένας-ένας θα περάσουν το κατόπλητο ανακριτικού γραφείου μαζί με τους συνηγόρους τους, θα ζητήσουν να λάβουν γνώση της δικογραφίας και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του νόμου έχουν δικαίωμα 5 ημερών.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο συναγερμός στις αρμόδιες αρχές, καθώς έξαρση γαστρεντερίτιδας έχει σημειωθεί στο νοσοκομείο Αττικών, με κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνοδούς. Ειρήνη Κρίτση είναι στο Αττικό και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
14: Να σου πω ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 9 κρούσματα από αυτά τα ύποπτα που ανέφερε και εσύ. Τα 5 αφορούν σε ασθενείς και τα 4 σε υγειονομικούς. Πρόκειται λοιπόν για κρούσματα από νοροϊό, δηλαδή υγιεινή γαστρεντερίτιδα. Τώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΙΝΑ, τον Γιώργο Τσιδέρη, τα ύποπτα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα σε συνοδούς ασθενείς και υγειονομικούς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, αυτό ξεκίνησε από την Ευρωχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου στις 21 Μαΐου, στην οποία αναφέρουν ότι τα ύποπτα κρούσματα είναι 53, αλλά όπως είπαμε, επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9. Τώρα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων, καταγγέλει τη εξάπλωση του νοροϊού που οφείλεται στην υποστελέχωση αλλά και στην ανάπτυξη των γατζών. Ενώ να σου πω ότι ήδη έχουν ληφθεί μέτρα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Επιτροπή Λοιμόξεων, δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία.
1: Ειρήνη, κύριε, τη ευχαριστούμε. Το παρακολουθούν το θέμα έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι σοβαρό. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
15: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Θα βγει λίγο αν έχει βγει και το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπιας μορφής γαστρεντερίτιδας στο Αττικό νοσοκομείο. Η Επιτροπή Λοιμόξεων του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον κύριο Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπιας παραλαμβάνω μορφής και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Θερμικός θόλος που είχε κατασταθεί πάνω από τη Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να προκαλεί σφοδρό κύμα καύσωνα και αφόρητες συνθήκες για εκατομμύρια πολίτες, ειδικά αφόρητες για αυτή την εποχή. Πάμε στη Βρετανία, να ξεκινήσουμε από εκεί και την Ευδοξία Λιμπέρη, για να μας δώσει την εικόνα από την Βρετανία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους και σε Βρετανία και στην Ιρλανδία. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η Βρετανία, Γρηγόρη, μετρά μέχρι στιγμής ένα τραγικό απολογισμό από το πρώιμο κύμα καύσωνα που έφερε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στο τριήμερο από την Κυριακή έως και την Τρίτη, όταν χιλιάδες πολίτες αναζήτησαν δροσιά σε παραλίες, λίμνες, ποτάμια και ταμιευτήρες νερού. Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε χτες Τετάρτη, το τελευταίο. Και ελπίζουμε, γιατί η θερμοκρασία έχει πέσει λίγο, αλλά και πάλι είναι υψηλά για την εποχή. εποχή είναι στους 30 βαθμούς, θα φτάσει σήμερα. Συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο οι νεκροί ανέρχονται σε 10, οι 9 θάνατοι καταγράφηκαν στην Αγγλία και ένα στην Ουαλία και αν προσθεθεί και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας, ο αριθμός φτάνει τους 11. Τα περισσότερα θύματα δυστυχώς ήταν παιδιά και έφηβοι. Μόνο 2 ήταν ενήλικες από τους 11. Οι αρχές δεν μιλούν για θανάτους από θερμοπληξία. Πρόκειται για περιστατικά κολύμβησης ή διάσωση στο νερό στη διάρκεια της ακραίας ζέστης. Η βασική προειδοποίηση παραμένει ίδια, παρότι ο αέρας ήταν εξαιρετικά θερμός, τα νερά στην Βρετανία παραμένουν πολύ κρύα και μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ, πανικό και πνιγμό.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά ευδοξία για αυτό που συμβαίνει και στη Βρετανία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για τους ανθρώπους. Πάμε και στη Γαλλία τώρα. Ο υδράργυρος αναμένει να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς, ενώ έντονη είναι και η ατμοσφαιρική ρήπανση στο Παρίσι. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαίδα Παπαγιάννου για να μας δώσει την εικόνα και από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαίδα.
17: Καλησπέρα σας και πάνω απ' όλα θέλω να σας πω ότι τα σχολεία αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, γιατί σύμφωνα με τις αρχές, γύρω στα 80% των σχολείων εμφάνισαν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Μάλιστα, ένα σχολείο στα νότιο-δυτικά της Γαλλίας η θερμοκρασία ανέβηκε στους 53 βαθμούς, και ενώ σε ένα άλλο σχολείο πάνω από 32, λόγω μιας τζαμαρίας που δημιούργησε μεγάλη δυσφορία και με στα παιδιά, ορισμένα λιποθύμησαν. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο, γιατί σε ορισμένες περιοχές σήμερα η θερμοκρασία θα είναι 39, ίσως και 40 βαθμούς. Αύριο αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές. 17 διαμερίσματα βρίσκονται σε επιφυλακή και στο Παρίσι αναμένεται θερμοκρασία 35 βαθμούς.
1: Πολύ δύσκολες οι συνθήκες και στο Παρίσι. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δύσκολες συνθήκες και στην Ιταλία, στο κόκκινο συναγερμό, σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στη γειτονική χώρα με πολλές περιοχές. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακραία καιρικά φαινόμενα με τον σκαλοζοπτώση, λένε οι μετεωρολόγοι. Πάμε στο Κρίστιαν Μαυρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει, Κρίστιαν? Ναι, ναι, ναι, σε ακούμε, Κρίστιαν, πες μας.
18: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε σένα και τους ακροατές μας. 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο πολύ ζεστό για τα δεδομένα της εποχής Μιλάνο. Μπορώ να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία είναι σαφώς καλύτερη μέχρι στιγμή, τουλάχιστον σε σχέση με τα 35. Χτυπήσαμε χθες στην βόρεια πόλη της Ιταλίας και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως μπορεί οι Μιλανέζοι σήμερα να αισθάνονται μια μερική ανακούφιση, όμως σε πόλεις όπως Ρώμη, Τωρίνο, Μπολόνια και Φλωρεντία το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας σημειώνει σήμερα αυξημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία λόγω συνδυασμού με την αυξανόμενη υγρασία. Η κατάσταση αναμένεται σε λίγες ώρες να καλυτερεύσει ενδεχόμενων καταιγίδων αλλά και χαλαζοπτώσεων, οι οποίες διάσπαρτα θα χτυπήσουν διάφορες περιοχές της Ιταλίας.
1: Κρίστιαν Μαυρί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά κρίμα όλα αυτά που συμβαίνουν στη γύρια Ήπειρο. Τώρα, το φαινόμενο του θερμικού θόλου που πλήττει την Ευρώπη με ακραίες θερμοκρασίες δεν φαίνεται να επηρεάζει τη χώρα μας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
19: Πολύ σωστά το είπες, Γρηγόρη, και να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Κανένας θερμικός θόλος δεν επηρεάζει την Ελλάδα ούτε οριακά, όπως ακούγεται. Είναι πολύ αβάσιμο αυτό. Η θερμοκρασία σήμερα, ναι, έχει λίγο ανέβει, αλλά ακόμα και τα 35 είναι πάρα πολύ μεμονωμένα σε 2-3 σταθμούς από τους 500, και αυτά στη Βόρεια Ελλάδα. Στις περισσότερες περιοχές έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στους 28 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες τώρα σε ορεινές περιοχές της χώρας μας μέχρι το αργά το απόγευμα, μετά θα σταματήσουν. Αύριο Παρασκευή αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένας δροσερός βοριάς στο Αιγαίο στα 6 Μποφόρ. Άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία αύριο, κάνα 2 βαθμούς. Με τις περισσότερες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Πελοπόννησο, μικρή πιθανότητα βροχής και εδώ στην Αττική αύριο τις μεσημβρινές ώρες. Και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι μια χαρά καιρικά, και αυτό είναι νομίζω πολύ καλή είδηση. Με άνετα ταξίδια στη θάλασσα, δεν θα ξεπερνάμε τα 5 Μποφόρ. Με θερμοκρασίες έως 30 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, σύντομες μόνο μεσημέρι και απόγευμα. Και θερμοκρασίες στη θάλασσα 19 με 21 βαθμούς για τους πολλούς που θα κολυμπήσουν.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο για μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στην Ελβετία, εκεί που σημειώθηκε επίθεση άνδρα με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη, προκαλώντας τραυματισμό 3 ανθρώπων. Τι νεότερα έχουμε από εκεί, Έλενα?
5: Ο δράστης, φερόμενος δράστης 31 ετών, υπήκος Ελβετίας, σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθη. Είχε προκαλέσει τον τραυματισμό τριών ανθρώπων με αιχμηρό αντικείμενο που ήταν τα μαχαίρι μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίντεντουρ. Είναι βορειοδυτικά της Ζυρίχης, κοντά στη Ζυρίχη. Την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν μέσα στο σταθμό, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, και παιδάκια, ένα γκρουπ μαθητών με το δάσκαλό τους. Δεν έχει τραυματιστεί κάποιο από τα παιδάκια. Στη συνέχεια, βίντεο που κυκλοφόρησε και από site εφημερίδας της Ελβετίας δείχνει το φερόμενος δράστη να τρέχει έξω από το σταθμό και μαρτυρίες ανέφεραν ότι φώναζε «Αλλάου Ακμπάρ», δηλαδή «Ο Θεός είναι μεγάλος». Πάντως, οι ελβετικές αρχές εξετάζουν τα κίνητρα αυτής της επίθεσης.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με το κυρία Ρόμπινσον, τον Σάιμον Γκαρφάνκελ, όπως ακούστηκε στο μεγάλο, στο τεράστιο κονσέρτο που έδωσαν στο Central Park της Νέας Υόρκης. Ήταν στη συνέχεια το Pusher από του Steppenwolf και μετά τρίτο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή ήταν το Boat on the River από το συγκρότημα με το αρχαιοελληνικό όνομα Styx, που αναφέρεται φυσικά στην Στίγκα και την πηγή της Στιγκός. Από εκεί τη ξέρουμε όσοι, τη ξέρουμε περισσότερο. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν τίποτα, καλό είναι να ανοίξουν ένα βιβλίο, να δουν ποια ήταν η Στίγκα και ποια ήταν η πηγή της Στιγκός στην οποία ορκίζονταν οι θεοί. Όμως, για τη συνέχεια, έχουμε τους πολλοί και το «Can't stand losing you».

σίγουρα κοντά σας. Είναι εκπομπή αν πασάνε στο χωροχρόνο από τη συχνότητα της ΕΡΤ Πύργους 102,5. Μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά μέσω της ΕΡΤ ΕΚΟ. Θα πάτε εκεί που λέει όλη η σταθμή και θα βρείτε τον πύργο. Εκεί θα μας ακούτε. Όμως, τι ακούσαμε τώρα χωρίς να σας έχω προλογίσει κάτι, να σας έχω πει. Ακούσαμε Steppenwolf, ακούσαμε Toto και το Africa. Για τη συνέχεια έχουμε ένα υπέροχο τραγούδι, ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. When a Blind Man Cries από τους Deep Purple. Και πάμε να απολαύσουμε λίγο αυτό το συγκρότημα.

στην απαραίτητη στατιστική μας ιστορία να πούμε ότι στη σελίδα 132 του τεύχους Μαΐου-Ιουνίου του 1917 του περιοδικού American Chess Bulletin δημοσιεύτηκε μια στατιστική σύνδεση, ένα πρόβλημα δηλαδή, μάτς σε δύο κινήσεις. Σύμφωνα με το περιοδικό, το πρόβλημα συντέθηκε από τον Elliot Franklin Eichholz, ηλικίας, ακούστε, 5 ετών, που πρόκειται για τον νεαρότερο συνθέτη με δημοσιευμένη σύνθεση. Το πρόβλημα, αν και δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, ήταν σίγουρα όμορφο. Κάπου εδώ όμως η σημερινή μας εκπομπή φτάνει στο τέλος. Ήταν ο Μιχάλης Σιγούρας κοντά σας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να είμαστε όλοι μας πολύ καλά, όχι απλώς καλά, πολύ καλά. Ακούσαμε ZZ Top και το La Grance, τελευταίο τραγούδι για σήμερα από το Live in Paris on Superdrum, Child of Vision.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Όπως παλιά. Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 4 με 5.
9: Ξαναγύρισες,
8: Μη λείψει κανείς.

Εδώ είμαστε, μεθυσμένη πολιτεία είναι ακόμα στον Ολυμπιακό, όπως λέει η Ανούλα Βύση, η οποία είναι Παναθηναϊκών φρονημάτων, αθλητικών φρονημάτων, έτσι μην παρεξηγηθώ. Αλλά αυτό το τραγούδι που ήταν ένα παλιό σύριαλ της δεκαετίας του 80 και ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία τότε που ήταν ακόμα φαντάρος ο Γαβρίλ Ερμούνδος που είναι στη ρύθμιση των ήχων, αυτό το τραγούδι ακούγεται πολύ συχνά τώρα στο λιμάνι, αφού είναι μεθυσμένη πολιτεία μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ, του τέταρτου που έβαλε στην φαρέτρα του η ομάδα του Πειραιά. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Το τρίτο μάτι είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Παρέα σας μέχρι τις 5 με Λένη Φώτη στην εμβέλεια της εκπομπής. Γαβρίλ Ερμούνδος στην ρύθμιση των ήχων. Λευτέρης Αρλάκος μόνο σε διπλό γραφείο. Όχι μέχρι τις 2, μέχρι τις 5. Μια ημέρα σήμερα που σε σχέση με το μπάσκετ και τον Ολυμπιακό που είπαμε έχει ενδιαφέρον, αφού έχουμε μπάσκετ GPL, Greek Basketball League. Παίζουν σε 2 ώρες ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Φανταστείτε αυτά τα παιχνίδια να ήταν στο ποδόσφαιρο, έτσι. Τι ενδιαφέρον θα υπήρχε, τι ντέρμπι θα γίνοντο, τι ματσάρες θα βλέπαμε. Τώρα όμως μπορεί να έχει και ενδιαφέρον, δεν ξέρει κανείς, δεν λέει, γιατί από τη μια πλευρά ο Παναθηναϊκός, ξέρεις, λίγο πληγωμένος που δεν βρέθηκε στο Final Four, που μέσα στο σπίτι του το πήρε ο Ολυμπιακός, που εντάξει, ίσως και λίγο η αγωνιστική απραγία, ίσως η πίκρα από τον αποκλεισμό, όλα αυτά μπορεί να κάνουν τον ΠΑΟΚ που έχει καλή ψυχολογία, γιατί έχει νέο ιδιοκτήτη στην ΚΑΕ, έχει μεγαλοπίβολα σχέδια, όχι ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό, αλίμονο, έτσι, αλλά κανείς δεν ξέρει αν θα γίνει τελικά λίγο μάχη ή αν θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός με μεγάλη διαφορά, παίρνοντας και εγωιστικά ότι αφού έχουμε τον τελευταίο μας στόχο το πρωτάθλημα θα τα δώσουμε όλα. Θα φανεί λοιπόν τι θα γίνει στις 6 ώρα που θα γίνει αυτό το παιχνίδι τζάμπολ στις 6 ώρα, απευθείας μετάσταση από την Έρα Σπορ. Είναι ο πρώτος από τους δύο, από τους ημιτελικούς, στις δύο νίκες θέλω να πω. Αν γίνει δηλαδή το διπλό στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στον τελικό. Αν κερδίσει ένα από τα δύο μάτσο ΠΑΟΚ, τότε θα υπάρχει και τρίτο παιχνίδι. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και αγώνα στις 8 και 4 που παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, όπου έχουμε στον Ολυμπιακό θα γίνουν οι φιέστα, θα γίνει το κύπελο, θα υπάρχει το κύπελο του Πρωταθλητή Ευρώπης στο ΣΕΒ. Πριν από τον αγώνα, επειδή το μπάσκετ έχει και σκακιστικό νόημα, όπως λένε εκεί στο λιμάνι, θα υπάρχουν και σκακιστικές επιδείξεις, πολλά σκάκια για να μπορεί να παίξουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, happening show, τραγουδιστές. Ένας χαμός θα γίνει, τα εισιτήρια είναι ανάπαστα, νομίζω έχουν εξαντληθεί όλα για αυτό το παιχνίδι, όπου εκεί το ζητούμενο δεν είναι αν θα κερδίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ ή πώς θα την κερδίσει, το θέμα είναι τι ενέργεια θα βγάλει ο παίκτης του Ολυμπιακού, οι παίκτες του Ολυμπιακού, πόσοι από αυτούς που δεν έπαιξαν στο τελικό θα αγωνιστούν. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι Κυριακή βράδυ μέχρι τη Δευτέρα το πρωί ξενύχτη. Δευτέρα βράδυ κλαμπ, μπουζούκια, ξέρω εγώ, Τρίτη φαγητό, κάναν τελικά κάποια προπόνηση. Άντε, να κάνανε χτες με μια προπόνηση, η ΑΕΚ παραμονεύει. Η ΑΕΚ μπορεί να μην έχει την έγκλη του ποδοσφαίρου σαν ομάδα δηλαδή που διεκδικεί τίτλο στο μπάσκετ, αλλά είναι μια μεγάλη ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν θέλει και αυτό το παιχνίδι προσοχή. Θεωρώ ότι και τα δύο παιχνίδια δεν θα είναι εύκολα όσο φαίνονται σε σχέση με τις δυναμικότητες των ομάδων για τους λόγους που προανέφερα. Απευθείας μετάδοση αγώνες από την Έρα Σπορ, όπως επίσης έχουμε και πόλο play-offs όπου έχουμε Εθνικό Γλυφάδα στις 6.30 και να δούμε αν σήμερα είναι η ιστορική μέρα, κύριε Γαβρίλ Ερμούνδο, που λέει θα φοράω και εγώ σκουφάκι πόλο του Παναθηναϊκού. Παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 το βράδυ με το σερί να γράφει 0 Παναθηναϊκός 61 Ολυμπιακός. Θα γίνει το μπαμ σήμερα, θα γίνει το σπάσιμο, όχι της έδρας, δηλαδή το σπάσιμο του σερί. 61-0 είναι το σερί. Θα γίνει σήμερα. Εγώ θεωρώ ότι αν δεν γίνει σήμερα, γιατί είδα λίγο τον πρώτο τελικό, ο Ολυμπιακός στο τέλος κατάφερε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό στο πόλο, εάν δεν γίνει σήμερα το σπάσιμο των νικών, εννοώ του σερί του Ολυμπιακού, δεν θα γίνει ποτέ. 9 η ώρα η σέντρα σε αυτό το παιχνίδι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεύτερος τελικός για τα play-offs στην Α1 κατηγορία πόλο των ανδρών, με τον Ολυμπιακό να προηγείται 1-0, αλλά για πρώτη φορά φέτος
ο Παναθηναϊκός να είναι πολύ πολύ ανταγωνιστικός. Και για να κλείσουμε για το μπάσκετ, σήμερα το πρωί υπήρχε τηλεφωνική συνάντηση του Μπαρτζόκα με τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας και ο Αγγελόπουλος συμφώνησαν για ακόμα ένα συμβόλαιο μακρής διάρκειας, αφού οι επιτυχίες αυτές φέρνουν το ειδήλιο και το ότι είναι ερυθρόλευκης απόκρωσης οπαδικά. Ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας φέρνουν το ειδήλιο, φέρνουν συνέχεια στο γάμο που υπάρχει, γιατί αυτά τα λόγια που του είπαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι είναι αυτά που βγήκαν από το στόμα τους και μπήκαν στην ψυχή του Γιώργου Μπαρτζόκα. Χωρίς εσένα λοιπόν δεν υπάρχω, Αγγελόπουλη προς τον Μπαρτζόκα.

Έτσι ακριβώς. Και αν θέλεις το υπογράφω, λένε Γιώργο Μπαρτζόκα, πως μια ζωή θα σ' αγαπώ. Καλά, δεν με πιάνουν τα κλάματα που λένε και Αγγελόπουλοι, που λέει ο Πάριος, αλλά σίγουρα αυτό το δέσμα, αυτή η αγάπη Μπαρτζόκα με τους αδερφούς Αγγελόπουλοι και τον Ολυμπιακό είναι το διαβατήριο για τη συνέχεια, για μια πετυχημένη πορεία και για κατακτήσεις ακόμα περισσότερων τίτλων.

Και το θέμα είναι τι γίνεται με το Σπανούλη τώρα, έτσι. Αγγελόπουλη Μπαρτζόκα, συμβόλαιο αγάπη. Ο Σπανούλη που περίμενε, έκανε διατάσει για να έρθει στο Ολυμπιακό, έβγαινε από τη Μονακό. Τι θα γίνει, μήπως θα αρχίσει να τρώει ρύζι με ξυλάκια, μήπως πάει τελικά στον Άρη. Ακούγεται όλο και περισσότερο, εκστασιασμός υπάρχει στους φίλους του Άρη, βλέπουν ότι ο Τσιάο δεν λέγεται Γαβρίλο, ο διοκτήτης του Άρη, ετοιμάζεται να κάνει την υπέρβαση και αν πάρει το Σπανούλι και κάποιον από τα αδέρφια δεν το κούμπο, τότε θα πάει και ο Άρης του χρόνου για πολλά πράγματα.

Αυτό λοιπόν, αν θέλεις το υπογράφω, όπως μια ζωή θα σ' αγαπώ, λένε οι αδερφοί Αγγελόπουλοι προς τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Βέβαια τα έχουμε δει αυτά τα ειδήλια, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, μιλάω γενικά, είτε στην Μαγούλα, είτε στη Σάντερλαντ, είτε στην Μπράιτον, είτε στην Κρίσταλ Πάλας. Οι αγάπες και τα ειδήλια, όταν μιλάμε για αθλητισμό, έχουν σχέση με αποτελέσματα. Αν πάει καλά η ομάδα, οι αγάπες και τα ειδήλια και τα λουλούδια μένουν για πάντα. Αν κάτι στραβώσει, αν δεν πάει καλά, τότε υπάρχει γκρίνια και πολλές φορές οι αγάπες και τα ειδήλια είναι ένα χαρτί που σκίζεται και πάμε για άλλα. Και μια και μιλήσαμε για Crystal Palace, τα είδατε χθες. Έτσι και ο Γαβρίλη Λεμούντος περίμενε περισσότερα γκολ για να δει αυτό το παιχνίδι. Τελικά δεν τα είδε, μόλις ένα γκολ μπήκε. Η Crystal Palace όμως ήταν καλύτερη. Γαβρίλη δεν ήταν καλύτερη η Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Κέρδισε, αλλά ήταν ένας τελικός που εμένα μου θύμισε Σασουόλο Τωρίνο. Ξέρω εγώ, Φράιμπουργκ με μια Χάιντεχάιμ, ας πούμε. Δηλαδή δεν είχε την έγκλη ενός τελικού όπως ήταν πέρυσι, ρε παιδί μου. Έβλεπες πέρυσι Chelsea Betis 4-1. Γέμιζε το στόμα σου. Έβλεπες ομαδάρες, παιχταράδες, 5 γκολ, ματσάρες. Αυτό που έγινε είναι ποιες. Αυτή τη στιγμή ήταν ο 5ος τελικός. Δηλαδή, ποιος θα το βρει. Εδώ βάλουμε κουιζάκι. 5 τελικοί έχουν γίνει, 3 αγγλικές ομάδες. West Ham, η οποία παρεμπιπτόντως έπεσε στην Championship στην Αγγλία, Chelsea πέρυσι, Crystal Palace φέτος. Ποιες είναι οι άλλες δύο ομάδες που έχουν κατακτήσει το Conference League? Για στείλτε μηνύματα. Σε μια μέρα όπου σήμερα νιώθουμε το καλοκαίρι, έτσι, η θερμοκρασία είναι 30 βαθμοί, η θερμοκρασία σε όλη την Ελλάδα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό που λέμε τελειώνουμε τη δουλειά και πάμε για μπάνιο. Συνήθως λέγαμε του Αγίου Πνεύματος κάνουμε το πρώτο μπάνιο, εμείς οι κάπως μεγαλύτεροι, και ο Γαβρίλ Μούδος το έζησε αυτό, έτσι δεν είναι? Πρώτο του Αγίου Πνεύματος έκανε το πρώτο του μπάνιο συνήθως ο Γαβρίλ και όλοι οι φίλοι. Σήμερα λοιπόν όμως η μέρα είναι για μπάνιο. Πολλοί φίλοι έβλεπα και στον δρόμο που ερχόμουν στη Μεσογείο με τα μπανιερά τους φεύγουν, και μην ξεχνάτε ότι όλοι και κάποιος την Παρασκευή θα δηλώσει άδεια, ασθένεια ή κτλ. Είναι και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αργία, οπότε μας βλέπω, όχι μας, εδώ θα είμαστε εμείς, βλέπω πολύ κόσμο να φεύγει από το Κλινονάστη για παραλίες και να το κάνει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Τετραήμερο λουκούμι με θερμοκρασίες από 28 έως 30-32 βαθμούς, και για να σας προειδεάσω, αυτό το τραγούδι σίγουρα θα σας δώσει το έναυσμα.

Αυτό λοιπόν είναι ένα υπέροχο τραγούδι καλοκαιρινό. Παρότι ο Φιλιππιάδας μου χαλάει τη διάθεση, λέει γιατί βρέχει καταρακτοδός στη Φιλιππιάδα. Θέλω να μου στείλει μήνυμα η Δέσποινα στην Πρέβεζα. Τα λέει ο Φιλιππιάδας, λέω. Ο μαφίας από την Φιλιππιάδα, ή τα βλέπει το βίντεο που κάνει ένα άλλο και ξέρει, μπερδεύτηκε. Τέλος πάντων, λέει ενώ λέω 40, 30 διάρια, στη Ρόδο 35 γίνεται χαμός. Στη Φιλιππιάδα λέει βρέχει καταρακτοδός. Εν πάση περιπτώσει, ξέρω ότι ήταν εύκολο το κουιζάκι, έχει κατακλειστεί ο πίνακας. Απλά το βάλα έτσι για να δω αν είστε σε εγρήγορση και στέλνετε τα μηνυματάκια σας όπως και είστε. Πανεύκολο είναι. Έτσι. Η Ρώμα με Μουρίνιο που έκλαψε ο Μουρίνιο γιατί κατάλαβε ότι πήρε Ευρωπαϊκή Κούπα. Ο LKB και ο Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός παραπάνω μαζί με το Μεντιλίμπαρ το δεύτερο και τα άλλα τρία. Τα έχουν πάρει οι αγγλικές ομάδες που παρεμπιπτόντως κύριε Γαβρίλε Μούλδο να ξέρεις ότι εάν η Arsenal κάνει από την έκπληξη ή από ό,τι μπορεί να συμβεί και πάρει την κούπα θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων που τρεις ομάδες από την ίδια χώρα παίρνουν κούπα. Arsenal αν την πάρει, Aston Villa το Europa και χθες η Crystal Palace. Εδώ στη δισογραφία λοιπόν, σήμερα μια ακόμα είδηση που υπάρχει είναι η επιθυμία της ΑΕΚ να δέσει τον Νίκολιτς μέχρι το 2028. Και πώς να μην είναι επιθυμία, αφού ο Νίκολιτς με την πρώτη του και παρότι αμφισβητήθηκε από πολύ κόσμο τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα, μετά όμως όλοι ήτανε μαζί του, όλοι καταλάβανε πόσο καλός προπονητής είναι, έδεσε την ΑΕΚ, της έδωσε αυτοπεποίθηση, την έδωσε σιγουριά, της έδωσε πάθος, της έδωσε όραμα, της έδωσε τελικά τον τίτλο και από συγκυρία θα έλεγα, από την κακιά στιγμή, στιγμιαίο λάθος, αποκλείστηκε από αυτή τη Ράγιο Βαγεκάνο που την είδαμε, που δεν βγήκε καν Ευρώπη, αφού έχασε χθες από την Crystal Palace και θα μπορούσε η ΑΕΚ να παίξει ακόμα και στο τελικό του Conference League. Σήμερα λοιπόν πήρε τηλέφωνο ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Νίκολιτς, τον βρήκε και τι του είπε.

Καλά, ποτέ μακριά μου φύγεις, το λέει ο Βαλάντης. Έτσι, ο Μάρης Ηλιόπουλος σίγουρα θα του πει: ποτέ μακριά μου φύγεις, άμα δεν παίρνεις τίτλους. Άμα παίρνεις τίτλους, εννοείται δεν θα φύγεις μακριά μου. Εδώ να μείνεις λοιπόν, ζητάνε ο Μάριος Ηλιόπουλος και οι φίλοι της ΑΕΚ για τον Νίκολης που όντως με το καλημέρα έδωσε τα διαπιστευτήριά του και οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αλλά εντάξει, εντάξει, το πάει, το λέει πολύ αισθησιακά ο Μάριος τώρα. Σε παρακαλώ τώρα, μου λέει ο Γαβρίλος, το λέει πολύ αισθησιακά. Εντάξει, το παίρνω πίσω λοιπόν. Η ουσία είναι το κουπλέ του τραγουδιού.

Διού είναι αυτό που θέλουν οι φίλοι της ΑΕΚ, που θέλει ο Μάριος Ιβλιόπουλος, ιδιοκτήτης της Ένωσης. Εδώ να μείνεις Νίκολιτς, ακούγονται διάφορες σιρήνες. Εδώ να μείνεις, το θέμα είναι τι λένε οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Το λένε το εδώ να μείνεις. Υπάρχει μια τάση που λέει μακριά μας να φύγεις. Το λένε το εδώ να μείνεις. Οι Τούρκοι, αλλά δεν φημίζονται για την αξιοπιστία τους, λένε Μπεσίκτας. Εάν δεν πάρει το Ζιντάν, ποιο Ζιντάν, παιδιά? Ζιντάν είναι το καλοκαίρι μετά το Μουντιάλ, αναλαμβάνεται εθνική Γαλλία. Πού κολλάει Ζιντάν, λέει και Λουτσέσκου. Εάν λοιπόν ο Ζιντάν, που δεν θα πάει ο Ζιντάν, το πρώτο φαβορί για να λάβει του αετού τη Κωνσταντινούπολη είναι την Μπεσίκτα, ο Λουτσέσκου. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ τι λένε? Εδώ να μείνει ή μακριά μου να φύγει. Έχει να δώσει κάτι παραπάνω ή ο κύκλο σου στον ΠΑΟΚ τελείωσε? Θα φανεί τις επόμενες μέρες ή μήνες. Λοιπόν, η ώρα είναι 4:29 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Στη συνέχεια έχω πάρα πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω. Θα μιλήσουμε για Λάρισα, θα μιλήσουμε για αναδιάρθρωση, θα μιλήσουμε για δικαστήρια, θα μιλήσουμε για τα πάντα όλα. Μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό Κόλπο. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογών ανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις υπογραφές υποστήριξης. 2 συλλήψεις στον Άγιο Παντελεήμονα για διακίνηση ναρκωτικών κατασχέθηκαν σχεδόν 9 κιλά κάναβης. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικός θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Στον αστερισμό του Champions League με το Γιάννη Ράνιο.
8: Αναμφίβολα έχουν δημιουργηθεί και καταρριφθεί ούκολιγα ρεκόρ όλα αυτά τα χρόνια στο Champions League. Ωστόσο υπάρχει μια αγωνιστική η οποία από μόνη της αποτελεί σημείο αναφοράς. Την 3η 21 Οκτωβρίου του 2014 καταγράφηκαν συνολικά 20 ρεκόρ. Εντυπωσιακότερο όλων ήταν τα 40 γκολ που σημειώθηκαν στους 8 αγώνες, ενώ ο Λουίς Αντριάνο έγινε ο δεύτερος παίκτης μετά τον Μέση που σκόραρε 5 γκολ σε ένα μάτς και ο πρώτος που πέτυχε 4 τέρματα σε ένα ημίχρονο. Η Μπάγερν νίκησε στο Ολύμπικο τη Ρώμα με 7-1 και ο Ρούντι Γκαρσιά για δεύτερη φορά στην καριέρα του ως προπονητής διασύρθηκε από τους Βαβαρούς. Η πρώτη ήταν με τη Λίλ όταν και γνώρισε τη συντριβή με 6-1 δύο χρόνια νωρίτερα. Έστω και έτσι, το γκολ που σημείωσε ο Ζερβίνιο για τη Ρώμα έβαλε τέλος ο ρεκόρ των 813 λεπτών, στα οποία δεν είχε δεχτεί τέρμα η Μπάγερν. Η Σαχτάρ, με την νίκη 7-0 επί της Μπάτε Μπορίσοφ, ισοφάρισε το ρεκόρ εκτός έδρας νίκης που είχε η Μαρσέγα από τον Νοέμβριο του 2010, όταν είχε επικρατήσει τη Ζήλινα με το ίδιο σκορ. Εκείνη τη βραδιά, ο Κλάς Γιάν Χούντελαρ της Σάλκε σκόραρε για 7ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό μάτς, όταν η Τσέλσι συνέχιζε να σκοράρει για 21ο ευρωπαϊκό παιχνίδι στο Στάμφορντ Μπριτζ. Ενώ η Manchester City συμπλήρωσε 10 σερί αγώνες, βλέποντας την αιστεία της να παραβιάζεται.
9: Ακούτε, Era Sport.

Πολύτε, λοιπόν, όπως είναι επιπλωμένο, αφιερωμένο είναι μια δήλωση μουσική που έκανε η οικογένεια Νταβέλη, ο πρόεδρος της Λάρισας. Πολύτε, έβγαλε το πολιτήριο. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, πολύτε, όπως είναι επιπλωμένη η ΑΕΛ, με το στολίδι της στο γήπεδό της, με τον υπέροχο κόσμο της, με το γήπεδο να είναι γεμάτο, με την ομάδα όμως στην Super League 2 κατηγορία, αφού δεν πέρασε αναδιάρθρωση, και έτσι η ΑΕΛ θα παίζει του χρόνου στη Β' Εθνική.

0: όσο.
1: Καλά, δεν ξέρουμε αν το δίνει όσο και όσο. Κάποια τιμή θα έχει σίγουρα και ο Σταβέλης που την αγόρασε από τον συγχωρημένο τον Αλέξη τον Κούγια. Απολύτε όπως είναι διπλωμένη, αλλά είναι βιτρίνα μια ομάδα. Αν ήταν νύφη, θα ήταν μια Champions League νύφη, έτσι η ΑΕΛ. Το παρομοιάζω τώρα, έτσι μην παρεξηγηθεί κανείς. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια ομάδα brand name, μια ομάδα που μπορεί τώρα να πέσει στη Super League 2 κατηγορία, αλλά με ομάδα με γήπεδο, με κόσμο, με ιστορία, με πρωταθλήματα, με κύπελα. Είναι οπωσδήποτε μια περιζήτητη εντός εισαγωγικών ομάδα για κάθε ενδιαφερόμενο. Το θέμα είναι να βρεθεί γρήγορα αγοραστής και αν δεν βρεθεί, ίσως αλλάξει γνώμη ο κ. Νταβέλης, όπως είχε αλλάξει κατά περιόδους και ο Φώτης ο Κοστούλας στον Πανετολικό και ο Γιώργος Σπανός στον Ατρόμητο, που έχουν πει ότι πολλούνται αυτές οι ομάδες. Δεν βρέθηκαν όμως οι κατάλληλοι ενδιαφερόμενοι ώστε να οδηγήσουν τις ομάδες αυτές στις επιτυχίες και γι' αυτό παρέμειναν και παραμένουν μέχρι τώρα και ο Κοστούλας στον Πανετολικό και ο Σπανός στον Ατρόμητο. Τι θα γίνει με τη Λάρισα, τι θα γίνει με την οικογένεια Νταβέλη, με τον κύριο Νταβέλη που λέει ότι πολλοί όπως είναι επιπλωμένοι, θα φανεί τις επόμενες μέρες. Αφήνουμε και την ΑΕΛ, μακάρι να βρει το δρόμο της, μακάρι να βρει την επιτυχία και πάλι και να ανέβει στη Super League κατηγορία, γιατί η Super League κατηγορία χρειάζεται μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η ΑΕΛ. Και πάμε στα δικά σου μηνύματα που είναι πάρα πολλά, αφού πω βέβαια ότι όντως οι ακροατές μας έχουν το αμέσως ό,τι λέμε, και αν γίνει κάποιο λάθος ή αν είναι κάτι διφορούμενο αμέσως έχουν αυτό το κριτήριο που, και το ένστικτο που ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει γίνει και ποια είναι ακριβώς η αλήθεια. Σε αυτό που είπαμε ότι θα είναι η αγγλική ομάδα, είναι οι αγγλικές ομάδες και το αγγλικό ποδόσφαιρο, ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή και ότι για πρώτη φορά θα είναι τρεις ομάδες που θα κατακτούν τα ευρωπαϊκά κύπελα. Αυτό έχει γίνει όταν το ιταλικό ποδόσφαιρο ήταν παντοδύναμο, την περίοδο 1989-90 και την περίοδο 1992-93. Γιατί τώρα δεν υπάρχει ιταλικό ποδόσφαιρο, έτσι. Όταν βλέπεις μια Ιταλία να μην μπορεί να βγάλει ένα ποδοσφαιριστή, σοβαρό ποδοσφαιριστή, έτσι, επίπεδου Μπάτζιο, Ντονατόνι, να μην πω πιο πίσω, έτσι, Ντελπιέρο, Κόντε, θέλετε, έστω, ακόμα και Κόντε. Όταν δεν μπορεί να βγάλει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή, καταλαβαίνετε, όταν έχει να πάει σε τρία μουντιάλ, όταν η μπάλα που παίζεται είναι λίγο καλύτερη από το ελληνικό ποδόσφαιρο, τι περιμένετε να γίνει και τι περιμένετε να κάνουν οι ιταλικές ομάδες και να πάρουν ευρωπαϊκά κύπελα. 1989-90 λοιπόν, η Μίλαν τότε του Σάκη με τα μεγάλα ολλανδικά θηρία της κέρδισε το κύπελο πρωταθλητριών τότε με αντίπαλο την Μπενφίκα που είχε προπονητή το συγχωρημένο τον Έριξον. Νίκησε 1-0 η Μίλαν με γκολ του Ράικαρτ. Η Σαμπτόρια κέρδισε την Άντερλεκτ στο κύπελο κυπελούχων. Ο Βιάλης μείωσε 2 γκολ στην παράταση και η Σαμπτόρια σήκωσε το τρόπαιο στο Γκέντεμπορκ. Και στο κύπελο UEFA ήταν ιταλικός τελικός Γιουβέντους Φιωρεντίνα με την ομάδα του Τζοφ, τότε προπονητή του Γιουβέντους, 3-1 στο Τωρίνο και 0-0 στη Φλωρεντία. Και το 1992-93 πάλι Μίλαν με οδηγό το Φάμπιο Καπέλο κέρδισε την Μαρσέη, όχι, με συγχωρείτε, η Μαρσέη κέρδισε αλλά της αφαιρέθηκε ο τίτλος και τον πήρε η Μίλαν λόγω του υποβιβασμού στην β' κατηγορία για στημένα παιχνίδια, τη θυμάστε την ιστορία. Το κύπελο κυπελούχων η Πάρμα έτσι νίκησε στην Αντβέρπ με 3-1 και στο κύπελο UEFA η Γιουβέντους νίκησε την Μπορούσια Ντόρτμουντ τόσο στη Γερμανία με 3-1 με γκολ Ντίνο Μπάτζιο, Ρομπέρτο Μπάτζιο, 2 γκολ, και στον Ντέλε Άλπι με 3-0. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν ήταν, είναι και η Ιταλία μαζί με την Αγγλία. Για να πάμε στα δικά σας μηνύματα που είναι πάρα πολλά. Ξεκινήσουμε πρώτα από το Viber που στέλνετε. Καλησπέρα Λεσά, χαιρετισμούς από Λονδίνο. Μπρέτφορντ, Νικόλα Σαελάρα. Πες τα λεπτά Λεσά, μάδα τους μπαλίτσα σε όλους. Γεια σου Νικόλα από το Μπρέτφορντ, το γιγαντιαίο Μπρέτφορντ στο δυτικό Λονδίνο. Με ποιον θα σε λέει το Σάββατο ο Σταύρος Original. Σταύρο μου, εγώ το Σάββατο είναι για ένα λόγο. Πρώτα απ' όλα θέλω να δω γκολ, να μπουν πάνω από τρία. Ένα αυτό. Δεύτερον, προτιμάω να το πάρει Παρίγια με ποια έννοια. Ότι θέλω να παραμείνει η Chelsea, the pride of London, η μοναδική ομάδα του Λονδίνου που έχει κατακτήσει Champions League και μάλιστα δύο φορές. Καμία άλλη ομάδα του Λονδίνου δεν έχει κατακτήσει το Champions League. Αυτά μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Λοιπόν, πότε θα ανοίξουν οι γραμμές, λέει ο Αποστόλης ο Καραφλός. Εντάξει, κάποια στιγμή θα ανοίξουν οι γραμμές. Αυτές είναι οι πληροφορίες μου. Σταύρος, το 1990 Μίλαν, Σαμπτόρια και Γιουβέντου. Σωστό, Σταύρος. Ο Κάχα Ντιμ λέει, τα εξηγείς πολύ ωραία Λεσά. Ακριβώς, Κάχα μου, να σε καλά. Ο Τάκης ο Λυρής. Κουαρτέτο Λεσά, έχει πάρει και η Τσέλη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Μεγάλος πόνος όμως για τους Παναθηναϊκούς στο μπάσκετ, λέει. Εντάξει, μέσα στο σπίτι τους τώρα σήκωσε ο Ολυμπιακός Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ευρωπαϊκό Κύπελλο στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο μέσα στην έδρα της ΑΕΚ. Τώρα περιμένουν, λέει, να σηκώσει και το Europa στο Βοτανικό. Για να δούμε. Ο Πέτρος ο Κότσαρης, ποια μεγάλη ομάδα μπάσκετ έχει παίξει στη Β' Εθνική Ανδρών και έχει πάρει και Ευρωλίγκα. Ξέρεις, Γαβρίλ, ποια μεγάλη ομάδα μπάσκετ έχει παίξει στη Β' Εθνική Ανδρών και έχει και Ευρωλίγκα. Νομίζω Πανελλήνιος, νομίζω. Γεια σου ρε Κότσαρη γίγαντα. Τάσος. Γεια σου Λευτέρη, και στην Τρίπολη βρέχει. Τι γίνεται, λέει. Μας είπες ότι παντού έχει ήλιο και 30 βαθμούς και εμείς εδώ στην Τρίπολη 18. Τάσος Τρίπολη Πανάθα. Γεια σου ρε Τάσο. Μάλιστα. Θάνος ψυχραιμία, θα ανέβηκε εκεί. Θάνος, γεια σου ρε Θάνο, Καλτσόγιανε. Τι μας κάνεις με το καλοκαιράκι, μου θύμισε τα παιδικά μου χρόνια και ας είμαι 27, λέει. Και το κουίζ που έβαλε Ολυμπιακός και Ρώμα, οι ομάδες που κέρδισαν το conference. Σωστό. Στέλιος Τζούμας, Ολυμπιακός και Ρώμα. Στέλιος από Καβάλα, γεια σου ρε Στελάρα. Ο Πάνος ο Σερεμέτης, έτσι με όνομα βαρύ σαν ιστορία, τραγουδιστής ο Σερεμέτης. Καλησπέρα κύριε Σαραλάκο, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιες έχουν πάρει το conference, αλλά θυμάμαι ότι όλες είναι μικρομεσαίες, λέει. Ευχαριστώ πολύ. Μικρομεσαίες, Ρώμα μικρομεσαία, Τσέλσι μικρομεσαία, Ολυμπιακός μικρομεσαία, West Ham μικρομεσαία, μάλιστα. Τρολάρει ο Σερεμέτης που του είπα και καλά λόγια γιατί είναι και καλλιτέχνης και τραγουδιστής. Βασιλείου Παύλος, Ρώμα το 22, Ολυμπιακός το 24. Okay. Χρήστος. Είμαι Ολυμπιακός, είμαι και ΠΑΟΚ. Έχουμε πάρει Ολυμπιακός το ένα κόμφερας, το έχει πάρει και η Ρώμα το άλλο. Μακάρι να το πάρει και ο ΠΑΟΚ, λέει. Okay. Ο Γιάννης ο Μανάζης το ίδιο. Γεια σου, Τσολιά μου. Τώρα σήμερα κατάλαβα τι ομάδα είσαι, λέει. Σίγουρα είσαι Ολυμπιακός. Γεια σου, ρε Τσολιά. Άχαστε. Άχαστε, Τσολιά. Κωνσταντίνος. Σίγουρα η μία είναι η Ρώμα. Την άλλη δεν τη θυμάμαι, λέει. Δεν τη θυμάμαι ποια είναι. Για θυμίσου λίγο εκεί το 24 που πάλι ακούστηκε το τραγούδι στο δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Για θυμίσου, ρε Κωνσταντίνε. Αντώνης Μακρύς, χαιρετισμούς από Δράμα. Ρώμα και Θρύλος. Γεια σου, ρε Αντώνη, Άρχοντα. Και ο Γιάννης θέλει το μήνυμά του. Ρώμα και Ολυμπιακός, λέει. Και ο Πέτρος. Και ο Κώστας ο Γιαλδάσης. Ο άτυχος στην ιστορία τελικά της Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού είναι ο Σπανούλης, λέει, που περίμενε στη γωνία να αναλάβει. Τώρα λογικά θα πάει στον Άρη, λογικά, όπως λένε το ρεπορτάζ, έτσι. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Πολεμικό Ναυτικό. Γεια σου, Δημητράκη, Άρχοντα, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Σάβας Ναλπάντης, καλησπέρα, έτσι, άρε Σάβα, να σε καλά, Δευτέρη μου, λέει, δεν μπορώ να το πω όλο αυτό στον αέρα που λες. Γεια σου, Σάβα μου. Βασίλης Κόντης. Το πήρε το Final Four χωρίς τον Παναθηναϊκό, λέει. Προτιμώ την περσινή νίκη στο μικρό τελικό. Αυτή η αιώνια κόντρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Βασίλης το λέει αυτό. Γιάννης Καραγιαννάκης, καλησπέρα γίγαντα Λεσά. Σήμερα μας πληρώνει πληροφορίες. Γυρίστηκε η μεγάλη ταινία του Κώστα Τσάκωνα. Η μεγάλη απόφραξη, λέει. Ωραία, γίγαντα. Τώρα θέλω να πάρουμε και το πρωτάθλημα με σοβαρότητα και τα μυαλά στο κεφάλι. Εξαρτάται από τον Ολυμπιακό που είναι σαν ομάδα σε καλύτερη κατάσταση από τον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι πόσο άδειος, θα μπορεί να είναι ένας αθλητής άδειος. Γιατί υπάρχει και μια μεσολάβηση των ημιτελικών, δεν παίζει σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Γιατί θα ήταν εντελώς διαφορετικό να παίζει σήμερα με τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Και άλλο να έχουν μεσολαβήσει τα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Έτσι. Θα είναι εντελώς διαφορετικά. Καλησπέρα, Λεσά. Δεν μπορούμε να συνέλθουμε ακόμα. Στα Δουνέικα βρισκόμαστε. Είμαστε τυχεροί που έχουμε ζήσει αυτές τις στιγμές. Για το θρύλο, λέει ο φίλος ο Σωτήρης. Γεια σου, Σωτηράκη, τα Δουνέικα, τα γιγαντιά Δουνέικα. Ανέστης, συγχαρητήρια, λέει. Να είστε καλά, πάντα τέτοια. Δημήτρης, επίσης μας στέλνει την αγάπη του. Για να δούμε, ο Παναθηναϊκός στο βόλιο, 22 πρωταθλήματα και όχι 28 που μετράει ως σπονδία, λέει. Νίκος 7 Πάτρα. Θα ρωτήσω τον Γιάννη, το Ράνιο. Καλό μεσημέρι, καλή επιτυχία στον αδελφό μου, το Διονύση, λέει, Στούσνη. Στους αγώνες κολύμβησης, λέει, στη Βουλιαγμένη το Σαββατοκύριακο, στα Τζελάτια. Με αγάπη, Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη μου. Καλή επιτυχία στον αδερφό σου. Κρίμα για την ΑΕΚ, λέει. Είναι δυνατόν να χάσουν αυτή την κούπα, λέει, και μέσα στην Ισπανία από τη Ρίτα Ριτάκη. Το λέει ο Νότιος αυτό. Ήταν μεγάλη η αποτυχία της ΑΕΚ, όντως. Μέσα να πάξει τελικό και να χάσει από τη Ρίτα από το Βίλνιους. Ρώμα Ολυμπιακός, είναι κουίζ για νήπια, σωστός. Σωστός και ο 058. Δημήτρης Κομνηνός, καλησπέρα Λεσά, καλή εκπομπή. Κοίτα να δεις, αν πάρει Arsenal το Champions League, Είναι η δεύτερη φορά. Εγώ πάντως το έχω παίξει να το πάρει η Arsenal. Παίρνω ένα χιλιάρικο. Μακάρι. Αφού παίρνεις ένα χιλιάρικο μαζί σου. Όσοι θέλουν να ελευθερωθούν από την πικρή δουλειά, οφείλουν να αντιταχθούν και να αρχίσουν πόλεμο. Πικρή δουλειά, υπάρχει πικρή δουλειά. Η δουλειά είναι πάντα δουλειά που σου δίνει να φας. Καλό μεσημέρι, φίλε Λεσά, από τη Φιλιππιάδα βρέχει, λέει. Γιατί δεν πήρε κανένα επιτελικό χάφ στην Εθνική ο Ιβάν. Ξεκουράζονται ο Κωνσταντέλιας που έχει τραυματισμούς και ο Καρέτσας. Θα κάνει και κάποιες δοκιμές. Να δούμε. Ο Σπανούλης θα πάει Ερυθρό Αστέρα, λέει ο Νότης, ασφαλής πληροφορία. Ο Βασιλάκης ο Λάτσινος συμφωνεί και περιμένει, λέει, τον Ολυμπιακό να πάρει και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Ωραίος ο αντίπας, με έφτιαξες, λέει η Νάνση από την Καρδίτσα. Θα μπαίνω συνέχεια στη μύτη του Μαλισιώβα, λέει, που δεν υπάρχει Νάνση στην Καρδίτσα. Και όμως υπάρχει Νάνση από Καρδίτσα. Ο φίλος ο Χρήστος ο Μάχημος αφιερωμένο, λέει, σε όλους τους Ολυμπιακούς αυτό το τραγούδι. Η Δέσποινα λέει τι θα γίνει, λέει, με τον μπάσκετ. Θα δούμε, ρε Δέσποινα, έχουμε μέλλον. Προς το παρόν να δούμε ποιος θα πάρει το Champions League, λέει. Τι θα γίνει ο Βοσνιάδης, λέει επίσης η Δέσποινα. Μ' αρέσουν πολύ τα μαλλιά του, τα μάτια του, το στυλ του. Οι τίτλοι του δεν σ' αρέσουν, ρε Δέσποινα, που παίρνεις για πρωταθλήματα. Οδεύει για Καλυθέα και ο Φεράντο για Πανιόνιο, που παίρνει και Μάναλη και τον ένα ποδοσφαιριστή από την Νίκη Βόλου. Πέτας, νομίζω. Λοιπόν, ο Γρηγόρης ο Μητρόπουλος λέει: έχεις δίκιο, Λεσά, δεν ήταν χθες τελικός. Μάπα τελείως. Γιώργος Αναστασάκος, γεια σου, Γιώργη. Έτσι, σωστός ο Γιώργαρος. Δημήτρης από Αγρίνιο. Και Μανολάκης ο Γίγαντας, πάντα κοντά μας. Ο Γιάννης ο Λαζάρος, Τρέλης από Περιστέρι. Βασίλης Αλεξόπουλος από Τρίπολη. Τρένο θα πάει φέτος ο Αστέρας Τρίπολης. Πάμε ένα τραγουδάκι τώρα για την αναδιάρθρωση.

Αυτό ήταν, όπως τα λέει ο Σταμάτης Κόκοτας. Ένα όνειρο ήταν αυτό, ένα τρελό και απατηλό, αφού η αναδιάρθρωση δεν προχώρησε, δεν ξεκίνησε καν, απλά 5 ομάδες. Όλα αυτά είχαν ξεκινήσει, αν θυμάστε, την εποχή που πληροφορίες έλεγαν και τα ρεπορτάζ από τον Αστέρα Τρίπολης ότι το ξεκίνησε όταν ήταν εκεί τελευταίος, προτελευταίος, τι ήταν στη βαθμολογία και κινδύνευε άμεσα με υποβιβασμό πριν αρχίσουν μάλιστα τα play-out. Τελικά η πορεία του, δεν ξέρω αν θα το, η πορεία του έδειξε ότι δεν ξέρω αν έπεφτε ο Αστέρας τι θα μπορούσε να πετύχει, δεν το λέω με αυτήν την έννοια. Η ουσία είναι ότι 5 ομάδες μόνο μαζευτήκανε, 5 ομάδες είπανε ναι στην αναδιάρθρωση, 5 ομάδες ζητήσανε να εξεταστεί αυτό το θέμα, οι υπόλοιπες τίποτα. Και πώς να πούνε ναι, από τη στιγμή που τα είπε ωραία ο Αχιλλέας ο Μπέος, με την έννοια λέει θα καταστραγίσουμε λέει τον gap για να γίνει αναδιάρθρωση. Η πολιτεία ποτέ δεν είπε ναι ή όχι, και καλά έκανε. Θα καταστρατήσουμε λέει τον gap. Gap λέει για να γίνει αναδιάρθρωση θα πρέπει να υπάρχει τη μεθεπόμενη περίοδο. Και αν υπάρξει αναδιάρθρωση, δεν μένουν οι ομάδες που υποβιβάζονται, ανεβαίνουν οι από κάτω. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτές που περισσότερο πανηγυρίζανε αν γινόταν αναδιάρθρωση θα ήταν ο Πανιώνιος, θα ήταν η Νίκη Βόλου, θα ήταν αυτός που αυτή την ώρα που γίνεται η εκδίκαση της υπόθεσης πύργου Άρη Πετρούπολης, Ακίνθου κτλ, ο χαμένος της υπόθεσης σαν τρίτος δηλαδή, θα ήταν το Κεραμίδι που αυτό βγήκε τρίτο, σου λέει αφού το λέει ο ΚΑΠ. Γιατί να σωθεί, ξέρω εγώ, το Εγάλεο, λέμε τώρα και η Καβάλα που ήταν να σωθούν. Γιατί να σωθεί ο Πανσεραϊκός Κυλάρης, αφού το λέει ο ΚΑΠ ότι εμείς πρέπει να ανέβουμε. Γιατί ο ένας, γιατί ο άλλος. Θα υπήρχε ένας φαύλος κύκλος, με αυτή την έννοια το λέω έτσι, χωρίς εμπάθεια σε κάποια από αυτές τις ομάδες. Το λέω όπως το λέει το ρεπορτάζ και όπως τα είπε χτες ο Αχιλλέας ο Μπέος στην τηλεδιάσκεψη που έγινε. Και σου λέει ότι ο ΚΑΠ λέει ανεβαίνουν με την αναδιάρθρωση. Δεν παραμένουν αυτές που έπεσαν. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα έκλεισε πριν ξεκινήσει. Το θέμα τελείωσε, οπότε πάμε και του χρόνου με το ίδιο καθεστώς. 14 ομάδες play-off, play-in, play-out. Καλωσόρισε ο συνεταιρισμός στην Καλαμάτα και τον Ηρακλή. Και από εκεί και πέρα η μόνη εκκρεμότητα που υπάρχει πλέον, αφού θα έχουμε 16 ομάδες Super League 2, που θυμηθείτε του χρόνου θα είναι ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, από το βορρά μέχρι τον νότο που λέει και ο Βασίλης ο Χαράς. Και στη ΓΑΜΑ Εθνική η μοναδική εκκρεμότητα που υπάρχει και ελπίζουμε σύντομα να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα, τι θα γίνει από τη δικαστική μάχη που υπάρχει ανάμεσα σε Πύργο, Ζάκυνθο και τον Άρη Πετρούπολης, με τη Ζάκυνθο να παρακολουθεί αφού έχει βγει στην Super League 2 κατηγορία, ενώ έτσι τυπικά είναι το θέμα και νομικά αν βρεθεί κάτι άλλο, αλλά εντάξει πρέπει να γίνουν διάφορα. Το θέμα είναι τι θα γίνει ανάμεσα σε Πύργο και Άρη Πετρούπολης. Όλα αυτά θα είχαν τελειώσει αν είχε μείνει στο 1-1 παραδείγματος χάρη το μάτς του Άρη Πετρούπολης με τον Πύργο, γιατί τότε θα είχε βγει ο Άρης Πετρούπολης. Τώρα όμως με τον γκολ που δέχτηκε ο Χαντές από το Χαντί, τα πράγματα ανατρέπονται, όλα πάνε δικαστικά και να δούμε τι θα βγει από αυτή την ιστορία. Και άλλα μηνυματάκια, χαμός γίνεται με τα μηνυματάκια. Πριν κλείσουμε, ο Νότης λέει πώς τον είδες τον χθες τον Ουναΐ. Λέγεται ο Φορτούνης και ο Ουναΐ θα είναι οι πρώτες μεταγραφές του Ουναΐ Λόπεθ. Εντάξει, θα μπορούσε να υπάρχει και καλύτερος, αλλά σε ένα τελικό, ο τελικός έχει ιδιαίτερες διομορφίες, πολλές διομορφίες. Η τακτική μετράει περισσότερο. Ίσως είναι πιο απελευθερωμένος παίζοντας τον Ολυμπιακό. Ο Ουναΐ Λόπεθ όταν έρθει. Θα τον κρίνουμε στη συνέχεια. Εχθές, nothing special. Πατάει η περιοχή βέβαια, τρέχει. Θα δούμε όμως, για να τον ξέρει καλά με τη Λίμπαρ, κάτι θα ξέρει παραπάνω που λέει και το τραγούδι. Δευτέρη τελευταία φορά που κέρδισε ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό στο Πόλο, ο Γαβρίλο Μούντος ήταν συμβασιούχος, λέει. Και είχαμε και δραχμές. Αν χάσουμε σήμερα, θα ξαναγυρίσουμε, λέει, στη δραχμή. Ιωάννης Καραγιαννάκης, όντως το 2001 ήσουν συμβασιούχος. Ήταν. Γεια σου, Γαβρίλο. Από το 2001 έχει να κερδίσει. Σωστό. Στην δραχμή ας γυρίσουμε. Στη συμβάση να μην γυρίσουμε. Όχι, Γαβρίλο, εντάξει. Μια χαρά είσαι εδώ. Μπουχαλάκης, πάει στον Όφι. Φεύγω από τον Πανετολικό, πάω στον Όφι, λέει. Είναι έτοιμος ο Μπουχαλάκης να φύγει από τον Πανετολικό, να πάει στον Όφι. Να και ο Αντωνούλης, το παραένα. Γκολ στις καθυστερήσεις. Αντωνούλης, βρήκα την ομάδα που πήρε Ευρωλίγκα και έπαιξε δύο φορές. Στη Β' Εθνική και όχι μία, λέει. Λέγεται Αναπτυξιακός Ολυμπιακός, όχι Πανελλήνιος. Ναι.
Με τη μέθοδο των τριών, νόμιζα Πανελλήνιος ρε Κώστα. Με τη μέθοδο των τριών, ο Παναθηναϊκός θα έχει 17 Ευρωλίγκες το 2040 και ο Ολυμπιακός 8. Πώς τα βγάζεις αυτά, τι τρίποντα βάζεις. Γεια σου, Λενίτσα μου. Η ενημέρωση που έχω μου λέει πως μετά τις διακοπές του Μαλισιώβα στην Ουρουγουάη θα έχουμε άλλα δύο πρόσωπα, λέει. Για πολύμινες διακοπές, δεν ξέρω. Ξέρεις ότι σαν νομικός σύμβουλος που είμαι, δεν κάνω λάθος. Πάω το κεφάλι μου να δω. Ποιοι είναι, λέει, εσύ θα είσαι ο ένας. Δεν το νομίζω όμως, μέχρι τη Δευτέρα θα ξέρω. Εγώ θα είμαι σε διαρκείς διακοπές, ρε φιλαράκι, από το καλοκαίρι και μετά. Αυτά ξέρεις, τα έχουμε πει αυτά. Ο Αποστόλης ο Καραφλός. Γεια σου, Αποστόλη. Ναι. Το διάβασα το μήνυμά σου. Βλέποντας το χθεσινό βραδινό τελικό, όλοι καταλάβαμε πόσο κρίμα ήταν για την ΑΕΚ, το είπα και εγώ, Σάκη, που δεν πέρασε τον τελικό. Θεωρώ ήταν καλύτερη ομάδα και από τη Ράγιο και από την Κρίσταλ Πάλας, συμφωνώ απόλυτα. Νίκος, καλησπέρα Λεσά. Αληθεύει πως απολυμάνθηκε χθες το TV Center. Το TV Center. Απολυμάνθηκε. Τώρα γιατί έγινε αυτό και πήρε τέτοια έκταση. Τέλος πάντων. Λευτέρη, τελευταία φορά που είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός, το είπαμε αυτό. Μιχόπουλος, καλησπέρα Λευτέρη. Αν το πάρει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, θα κάνει τρέμπλ, πρωτάθλημα, Ευρωλίγκα, Super Cup. Δημήτρης Εύοσμος. Κλείνουμε. Καλό απόγευμα, υγεία να έχετε. Θα τα ξαναβούμε. Πολλά φιλιά σε όλους. Γαβρίλη, Ελένη, Λευτέρη Σαραλάκος. Να είστε καλά. Μπάσκετ για τη συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Era Sport 101,8.

0: Λοιπόν, γεια σας, εδώ είμαστε. Είναι 5 λεπτά μετά τις 5. Όχι, δεν είναι 24 δευτερόλεπτα σήμερα. Είναι μικρόφωνο στα γήπεδα, γιατί είναι μια ακόμα μέρα δράσης για το ελληνικό μπάσκετ. Τονίζω, ελληνικό μπάσκετ αυτή τη φορά. Λοιπόν, μέχρι... καταρχήν έχουμε τον αγώνα τον πρώτο 6 ώρα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Τον περιμένω με ανυπομονησία. Βαγγέλης Ρομπάτνικος Μπιντέλας μέχρι τις 7. Μετά έπονται άλλοι καλοί συνάδελφοι. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι μαζί μας στην κονσόλα των ήχων. Και η Βιέννη Δουλγεράκη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, περιμένω να δω τη γλώσσα του σώματος των παικτών του Παναθηναϊκού. Να δω αν λιγάκι, ας πούμε, έτσι ταρακουνήθηκε κάποιος από αυτούς από αυτό που έγινε την Κυριακή. Δεν μπορεί κάποιος από αυτούς. Θα τους ξένησε τουλάχιστον το γεγονός.
1: Ναι.
0: Ότι εκεί που αγωνίζονται στον Glass Floor εδώ και 2 χρόνια στην έδρα τους, πήρε ο Ολυμπιακός το Πρωτάθλημα Ευρώπης. Που όλους μας χαροποιεί βέβαια αυτό, αλλά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά επί Glass Floor, θα τα δούμε αργότερα. Θα είναι κόσμο σωτηρίου εκεί πέρα για την μετάδοση του αγώνα. Αργότερα, 8 και 4, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ. Θα αναλύσουμε σε λίγο. Θα πούμε τι γίνεται με τις αλλαγές, ποιες αλλαγές έγιναν, γιατί έγινε σήμερα μια αλλαγή από τον Παναθηναϊκό. Ο Σμάν δηλαδή στην θέση του τραυματία Φαρίντ. Ο Ολυμπιακός πάει ως έχει, έτσι δεν είναι, Νίκο?
1: Ναι, ακριβώς, δεν έχει αλλαγή ο Ολυμπιακός.
0: Δεν έχει καμία αλλαγή και νομίζω ότι πριν τους τελικούς θα κάνει ο Ολυμπιακός την αλλαγή.
1: Μπορούσε...
0: Τώρα εμείς μιλάμε με δεδομένο ότι θα επικρατήσει λογική, έτσι.
1: Μπορούσε να κάνει
0: και
1: πριν
0: η
1: από τον ημιτελικό. Ναι. Οι ομάδες δηλαδή μπορούσαν να κάνουν αλλαγή πριν από τους ημιτελικούς και μπορούν να κάνουν και πριν,
0: έτσι,
1: από τους τελικούς.
0: Έχουν 2 αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός έκανε τη μία. Είπαμε απόψε θα δούμε Όσμαν στο glass floor του T-Center αντί για τον Φαρίντο, ο οποίος είναι τραυματίας άλλωστε, και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να δώσει και το παρόν, γιατί κοντά στον Ολυμπιακό, είπαμε με δεδομένο, δεν προδικάζουμε τίποτα,
1: ναι.
0: Μην μας παρεξηγήσουν οι φίλοι, αλλά ένας από αυτούς που μας ακούνε δεν νομίζω ότι θα πει ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες είτε ο ΠΑΟΚ είτε η ΑΕΚ να πάνε στον τελικό. Εντάξει.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, λέμε με βάση τη λογική. Ο Φαρίντ δεν ξέρω αν θα μπορέσει να δώσει το παρόν. Και ναι, αυτό θα είναι ντεζαβαντάζ για τον Παναθηναϊκό, γιατί θα παραταχθεί με ένα ψηλό.
1: Κοίταξε,
0: θα δούμε, δεν ξέρω. Μπορεί το παλικάρι να είναι ο Αμερικάνος.
1: Υπό φυσιολογικές συνθήκες, δηλαδή, ναι, και να ήταν καλά ο Φαρίντ και ο Παναθηναϊκός παίρναγε στους τελικούς με τον Ολυμπιακό.
0: Πάλι η frontline του Ολυμπιακού είναι.
1: Όχι,
0: γεμάτη.
1: Θέλω να σου πω ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Φαρίντ θα ήταν ένας από τους 2 που θα έμεναν εκτός οκτάδας. Δηλαδή που θα κοβόταν,
0: ναι,
1: λίγο πριν το τζάμπο.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, ποιος θα κοπεί ο Λεσόρα, ο Χουάντσο, ο Χέις Ντέιβις, ο Νάνο, ο Γκραντ, ο Όσμαν.
0: Να τα πάρουμε λοιπόν με την σειρά με βάση το χρόνο, με τη χρονική έναρξη των αγώνων. 6 ώρα είπαμε Παναθηναϊκό σε λίγο, σε 40 λεπτά περίπου, το τζάμπολ στο T-Center, που χθες πέρασε από βιολογικό καθαρισμό, με ειδικές μάσκες, από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
1: Τώρα άμα βλέπουμε, εξής Βαγγέλη, άμα βλέπουμε τώρα μια τέτοια ανάρτηση, φαντάσου τι έχει να γίνει τώρα στους τελικούς πάλι.
0: Τι εννοείς?
1: Εντάξει τώρα.
0: Έλα μωρέ, συμβολικό είναι αυτό.
1: Όπως συμβολικό ήταν τώρα...
0: Συμβολικό ήταν αυτό που έκανε Νίκο μου και ο φίλος μου και η φίλη μου η Αγγελόπουλη.
1: Δεν το ανέβασε κανένας
0: το
1: αυτό όμως. Δεν το ανέβασε κανένας αυτό όμως.
0: Ναι, έλα όμως που υπήρχε φωτογραφία. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα, είπαμε για τον Παναθηναϊκό, θέλω να δω ποιους θα κρατήσει ο Άταμαν εκτός εξάδας. Σου λέω, εγώ έχω πει από χθες, το έχω πει.
1: Έμεινε εκτός εξάδας ο TJ Shorts.
0: Α, αυτό.
1: Και...
0: το θεωρούσα δεδομένο, ναι, από χθες το είπα.
1: Και ο Γκριγκόνης έμεινε εκτός εξάδας.
0: Αυτοί οι δύο. Έτσι.
1: Ναι, να πούμε ότι.
0: Και ο Ολυμπιακός το βράδυ.
1: Να πούμε ότι επιστρέφει ο Κώστας ο Λούκας, ο οποίος είχε το πρόβλημα τραυματισμού, έτσι που τον άφησε εκτός από τη σειρά με τη Βαλένθια σε playoffs της Euroleague, που τον οδήγησε στο να περάσει και την πόρτα του χειρουργείου για αρθροσκόπηση στο γόνατο. Επιστρέφει
0: και θα μπορούσε
1: σήμερα
0: να παίξει και στο Final Four αν είχε προκριθεί ο Παναθηναϊκός, ναι, ήταν σε θέση να παίξει.
1: Και έχουν μείνει εκτός 12 σήμερα Νίκος Ρογκαβόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.
0: Ναι, τραυματισμένοι
1: και οι δύο. Ο Ρογκαβόπουλος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο πέλμα, ναι, στο αριστερό του πόδι. Ο Καλαϊτζάκης έχει διάστρεμα στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού. Έτσι δηλαδή ο Παναθηναϊκός σήμερα θα έχει επιστροφή Σλούκα, επιστροφή Όσμαν μπορούμε να πούμε, γιατί τον τελευταίο καιρό δεν έπαιζε στο ελληνικό πρωτάθλημα, και με ενδεκάδα σήμερα ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ, mm-hmm, στο πρώτο παιχνίδι της σειράς.
0: Αυτά, εγώ περιμένω να δω την αντίδραση λοιπόν του Παναθηναϊκού.
1: Καλά, γενικότερα.
0: Και τη γλώσσα του σώματος του φίλου μου του Αταμάν. Άλλος καλός.
1: Γενικότερα έχει ενδιαφέρον και οι τέσσερις ομάδες σήμερα πώς θα παρουσιαστούν.
0: Κοίταξε, για τον Ολυμπιακό, ο οποίος.
1: Και αυτό δεν έχει ενδιαφέρον να δούμε ο Ολυμπιακός, δηλαδή πώς θα είναι μετά την Ευρωλίγκα, τα πανηγύρια που ακολούθησαν και αυτά.
0: Την οκτάδα να υπενθυμίσουμε και, και πιθανή εξάδα για το βράδυ.
1: Ο Ολυμπιακός έχει δηλωμένους, έχει τον Ηλικίνα, έχει τον Μόρις, έχει τον Φουρνιέ, τον Γουόρντ. Τέσσερις, έχει τον Πίτερς, 5, και έχει και τους τρεις ψηλούς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.
0: Άρα ποιοι μένουν απ' έξω, έξω είναι ο Μακίσικ.
1: Α, έξω δηλωμένοι δεν είναι, ναι, ούτως ή άλλως δεν είναι δηλωμένος.
0: Όχι δηλωμένος, εγώ τους δηλωμένους θέλω που έχουμε. Α,
1: ο Μακίσικ και ο Τζόζεφ είναι οι δύο παίκτες που δεν είναι δηλωμένοι.
0: Που δεν είναι δηλωμένοι, μπράβο, ακριβώς.
1: Έτσι. Και είναι αυτό που λέγαμε ότι μπορεί να κάνει αλλαγή ο Ολυμπιακός ενώπιση των ημιτελικών, διότι έχει εκτός της λίστας του δύο παίχτες δηλαδή που ήταν στη δωδεκάδα και στα δύο παιχνίδια του Final Four, τον Μακίση και τον Τζόζεφ. Ακριβώς. Και έχει μέσα στη λίστα του δύο παίχτες οι οποίοι ήταν εκτός δωδεκάδα στο Final Four, και ο Νιλικίνα και ο Μόρις.
0: Λοιπόν,
1: αλλά δεν κάνει αλλαγή ο Ολυμπιακός.
0: Αυτός που μαθαίνω εγώ τουλάχιστον ότι θα είναι εκτός δωδεκάδα στους τελικούς. Δωδεκάδα λέω, εκτός οκτάδα στους τελικούς.
1: Θα βγει από τη λίστα δηλαδή.
0: Θα είναι ο Μόντε Μόρις. Θα είναι εκτός και θα είναι ο Τζόζεφ μάλλον.
1: Άρα δηλαδή.
0: Εκεί. Θα μαθαίνω εγώ τώρα, ναι, θα δούμε. Έπεται.
1: Άρα δηλαδή
0: συνέχεια.
1: Αυτή θα είναι η μόνη.
0: Κάτσε να γίνουν πρώτα οι αγώνες με τον. Ναι. Με τον ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού και με την ΑΕΚ του.
1: Άρα δηλαδή αυτή θα είναι η μοναδική αλλαγή που περιμένουμε,
0: ναι,
1: από τον Ολυμπιακό. Γιατί
0: είναι,
1: αφού δεν έκανε τώρα στους ημιτελικούς.
0: Ουσιαστικά την έκαψε. Δεν είχε ανάγκη αυτή την αλλαγή,
1: ναι,
0: ο Ολυμπιακός.
1: Άρα δηλαδή πάει να κάνει μία θα κάνει πριν από τους τελικούς, τη μία που έχει.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, και η λογική.
0: Και λογικό είναι αυτό, δεν είναι.
1: Εκτός ότι είναι λογικό το να μπει ο Τζόζεφ στη θέση του Μόρις. Εντάξει, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο ο Ολυμπιακός.
0: Μα δεν χρειαζόταν να κάνει.
1: Όχι, ξέρεις τι, εγώ δεν περίμενα ότι θα μπει και ο Μακίσικ και ο Τζόζεφ, δηλαδή και οι δύο. Γιατί μετά θα υπήρχε ένα θέμα με τους playmaker. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας,
0: ναι,
1: δεν θα,
0: ναι,
1: ρίσκαρε, δεν θα ρίσκαρε να πήγαινε στους τελικούς έχοντας τη λίστα του μόνο δύο playmaker.
0: Τώρα,
1: γιατί άμα χτύπα ξύλο γίνει κάτι με τον έναν, μετά θα μείνει ξεκρέμαστος λίγο, ασχέτως αν μπορούν κατά κάποιον τρόπο κατά συνθήκη να χρησιμοποιηθούν και άλλοι παίκτες στη θέση 1.
0: Σωστά.
1: Και ο Ολυμπιακός την έχει πληρώσει παλιότερα με το τι είχε γίνει στη θέση 5, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ήταν, θυμάμαι, πέρυσι στους τελικούς, δεν ήταν, που είχε κόψει τον Ράιτ και με το που τον έκοψε τραυματίστηκε ο Φαλ. Και έμεινε μόνο με τον Μιλουτίνοφ.
0: Ναι. Αυτά για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
1: Και πρόπερση είχε γίνει, όχι μόνο πέρυσι. Δύο χρονιές είχε θέμα στο πέντε Ολυμπιακός.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν θυμάμαι να έχει προβλήματα.
1: Έχει μόνο ο Ντίμσα, θα λείψει.
0: Μόνο τον Ντίμσα, ναι.
1: Που είχε
0: δεν έχει προβλήματα. Άκου τι είπα τώρα. Πριν από λίγο οριστικοποιήθηκε, ναι. Ο Ντίμσα είναι εκτός.
1: Ναι.
0: Είναι απόλυτα είναι ο Ντίμσα για τον, ναι, ΠΑΟΚ.
1: Καλά,
0: σταθερά, καλός παίκτης.
1: Κάποιος ξένος έπρεπε να μείνει έξω για τον ΠΑΟΚ.
0: Κάποιος παίκτης, ναι. Αλλά ήταν και τραυματισμένος, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Όσο αφορά την ΑΕΚ, έχει απώλειες.
1: Λείπει ο Φιζέλ.
0: Βέβαια. Λείπει ο βασικός σέντερ.
1: Ναι, τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Άρη τη Δευτέρα.
0: Ο παίκτης που ξεκινάει σαν σέντερ στον. Στην ΑΕΚ σε όλους τους αγώνες φέτος, μετά την φυγή βέβαια
1: του Κρυς Σίλβα.
0: Του Κρυς Σίλβα και τον ερχόμο του εδώ. Ευκαιρία βέβαια να τον κλειδίσουν και ο παδί του Ολυμπιακού στο δικό του σπίτι. Την Κούπα θα είναι εκεί.
1: Θα ανέβει και το Λάβαρο.
0: Θα ανέβει το Λάβαρο.
1: Για την τέταρτη Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Κάνει και μια συμβολική κίνηση ο Ολυμπιακός. Φέρνει σήμερα στο γήπεδο σκακιστές.
0: Ναι, εντάξει. Καλά είναι αυτά, θα είναι καλά.
1: Δηλαδή είναι στη fan zone που δύο ώρες περίπου πριν από το τζάμπολ στο ΣΕΦ θα μπορεί εκεί ο κόσμος να πάει, mm-hmm, και να συμμετάσχει σε κάποια παιχνίδια σκάκι. που διοργανώνει ο Ολυμπιακός σε συνεργασία με την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία και τα σκακιστικά σωματεία του Πειραιά.
0: Ο Μπαρτζόκας θα παίξει σκάκι, ξέρει σκάκι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν ξέρει.
1: Έχει απαντήσει. Κοίταξε.
0: Αν ξέρει, λέω. Αν παίζει σκάκι. Γιατί εγώ και εγώ παίζω σκάκι, αλλά δεν είμαι σκακιστής.
1: Δεν θυμάμαι να σου απαντήσω ακριβώς. Γιατί είναι δεδομένο. Είναι μια
0: ερώτηση. Καλά, στο παρκέ παίζει.
1: Είναι μια ερώτηση που του έχει γίνει πολλές φορές.
0: Δεν του αρέσει.
1: Ναι.
0: Δεν του αρέσει.
1: Νομίζω έχει να παίξει χρόνια. Ναι, δεν θυμάμαι τι είχε απαντήσει.
0: Δεν του αρέσει. Δεν του αρέσει και πολύ. Δεν του αρέσει γιατί οι σκακιστές τον έχουν βγάλει για το επειδή. Κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιεί με χρονική δέσμευση, θα έλεγα, τους...
1: Είναι και ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού πάνω στο παρκέ.
0: Είναι, computerized.
1: Όχι μόνο σκάκι, όμως. Το rotation που κάνει.
0: Ναι. Εντάξει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το μπάσκετ θα μας κρατάει συντροφιά για πολύ καιρό ακόμα.
1: Εντάξει, πολύ...
0: Θέλω να ελπίζω...
1: Πολύ δεν το λες.
0: 13 Γενάρη. Άκου τι είπα. 13 Ιουνίου τελειώνουν όλα.
1: Δύο εβδομάδες, ναι.
0: Αν χρειαστεί και πέμπτος τελικό, δηλαδή. Είναι 13 Ιουνίου τελευταίος. Ναι, ναι.
1: Απλώς και μετά θα έχουμε πολλά πραγματάκια έτσι. Γιατί θα αρχίσουν οι μεταγραφές σιγά-σιγά.
0: Καλά, ναι. Με το μεγάλο πανηγύρι ξεκινάει μετά.
1: Θα έχουμε και τις εργασίες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ναι, θα είναι ένα γεμάτο καλοκαίρι. Θα έχει. Πολύ δεσιογραφία, αν και δεν υπάρχει η εθνική ομάδα αυτό το καλοκαίρι. Πέρα από δύο παιχνίδια που έχει βγει προγραμματικά.
0: Μπράβο, μόνο για τα παράθυρα.
1: Εντάξει, ναι, αυτό δεν είναι τίποτα.
0: Ρωτάει ο φίλος ο Θανάσης, ο Τζόζεφ θα μείνει τελικά. Είναι από τους πολύ λίγους που έχουν κατακτήσει NBA title και EuroLeague. Καλά, EuroLeague δεν είναι τώρα με τον Ολυμπιακό.
1: Ο Τζόζεφ όμως, έχει... δεν είναι και τόσο λίγοι αυτοί που το έχουν κάνει. Δηλαδή, άμα κοιτάξουμε από παλιά, δηλαδή κάποιοι που το είχαν κάνει με ιταλικές ομάδες, που είχαν πάρει ευρωπαϊκό με ιταλικές ομάδες στη δεκαετία του 70. Δηλαδή, είναι. Μπορεί να είναι και καμιά εικοσαριά δηλαδή που το έχουν κάνει.
0: Πολύ μακριά. Λίγο Θεσσαλονίκη να ταξιδέψουμε. Υπάρχει παίκτης. Κώστα το κούμπο, αδελφέ.
1: Σωστά.
0: Έχει πάρει πρωτάθλημα δαχτυλίδι και στο NBA και στην Ευρωλίγκα.
1: Με τον Παναθηναϊκό.
0: Με τον Παναθηναϊκό το 24.
1: Και φέτος άρχισε τη σεζόν με τον Ολυμπιακό δηλαδή.
0: Και ναι, παραλίγο να πάρει και δεύτερη κούπα Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Μην πας μακριά. Ποιοι άλλοι, θυμάσαι άλλους.
1: Το είχε κάνει με τον Ολυμπιακό την προηγούμενη φορά που είχε πάρει Ευρωλίγκα ο Τζος Πάουελ.
0: Mm-hmm.
1: Το είχε κάνει ο Τζινόμπιλι. Το έχει κάνει ο Κούκοτς.
0: Mm-hmm.
1: Το έχει κάνει ο Ελάιτζα Μπράιαντ που πήρε με τους Bucks και μετά πήρε και με την Εφές.
0: Ναι, Ελάιτζα που έφυγε. Πήγε για εγχείρηση.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Μιλήσεις δηλαδή, είναι, ναι. Γίνονται περίεργα πράγματα.
1: Αλλά το έχουν κάνει και κάποιοι παλιά, τότε που ήταν πολύ ισχυρές ιταλικές ομάδες. Δεκαετία 70 νομίζω.
0: Καλά,
1: είναι ο Μακαντού. Είναι...
0: Για τον Μπομπ Μακαντού, ναι.
1: Ναι, είναι και άλλοι τέτοιοι.
0: Ναι.
1: Τώρα από εδώ δεν τους ξέρω.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετοί πάντως που το έχουν κάνει.
0: Ο Τζόζεφ θα μείνει τελικά, εκεί είναι το θέμα τώρα.
1: Κοίταξε. Τώρα...
0: Είναι από τους παίκτες που θέτουν υποψηφιότητα να μείνουν. Δηλαδή δεν βλέπω να μένει ο Μόντε Μόρις ή ο Νίλ Κίνερ.
1: Νομίζω όχι. Βασικά είναι ο μόνος που μπορούμε να πούμε ότι έχει υποψηφιότητα να μείνει από την περιφέρεια.
0: Ακριβώς. Γιατί.
1: Δηλαδή υπάρχει Walkup, υπάρχει McIntyre Μοντέρο.
0: Τελείωσε αυτή η ιστορία. Έχουν εκεί δύο κλήσεις
1: δηλαδή
0: στον Ολυμπιακό.
1: Έχει ο Ολυμπιακός μια πολύ ισχυρή τριάδα.
0: Μπορεί να το λέγαμε πριν πολύ καιρό για τον Μοντέρο και για τον McIntyre. Τώρα είναι δεδομένο πια έτσι.
1: Ναι,
0: έχει τελειώσει η ιστορία όλη.
1: Ναι.
0: Απλά δεν τον ανακοινώνει για ευνόητους λόγους ο Ολυμπιακός.
1: Καλά,
0: για τυπικούς λόγους.
1: Παίζουν με τις ομάδες.
0: Αλλά έχει τελειώσει η ιστορία όλη. Άρα ο Τζόζεφ νομίζω. Αλλά πού θα χωρέσει, ρε φίλε Νίκο.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
0: Πού θα χωρέσει.
1: Ξέρεις, όχι, σε μία σεζόν μπορεί να χρειαστεί και τέταρτος. Απλώς ποιο είναι το θέμα. Δεν μπορείς να πας με τόσους πολλούς παίχτες από την αρχή της σεζόν. Είναι άλλο το να μεσούσεις τη σεζόν, να κάνεις και άλλες προσθήκες ανάλογα με την απόδοση κάποιων παιχτών ή τα προβλήματα τραυματισμών που υπάρχουν. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πας με τόσους πολλούς παίκτες σε κάποιες θέσεις από το ξεκίνημα της χρονιάς. Δηλαδή και όλη τη χρονιά κάποιος να είναι μόνιμα στον πάγκο.
0: Εκτός και αν ο Φουρνιέ μετακινηθεί οριστικά στο 3, που το θεωρώ πολύ δύσκολο.
1: Ναι, είναι δύσκολο.
0: Ο Φουρνιέ είναι πίσω από τον. Όπως ήταν φέτος τα πράγματα, γιατί του χρόνου δεν ξέρω πώς θα είναι. Έτσι. Μάλλον η ίδια σειρά θα υπάρχει. Ιεράρχηση μάλλον των δυνατοτήτων των παικτών. Άρα έχουμε τους τρεις, Γουκαπ,
1: Μακιντάιρ
0: Μοντέρο, φοβερή γραμμή στις, στους Άσους. Έτσι. Από εκεί πέρα είναι ο Ντόρσεϊ, ο Φουρνιέ,
1: ναι,
0: στο 2 και τέλος. Τζόζεφ έκτος. Αυτό, γι' αυτό λέω αν χωράει.
1: Είναι δύσκολο, δεν μπορούμε τώρα, να πούμε τώρα. Πρέπει...
0: Και θα δούμε, θα είναι και στο 3, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί ναι μεν του Χεζόνια υπάρχει ενδιαφέρον όντως και από τον ίδιο τον παίκτη, αλλά και από τον Ολυμπιακό, αλλά αν δεν θέλει η Ρεάλ, δεν θα γίνει μετακίνηση. Ναι. Δεν υπάρχει buyout για την Ευρωλίγκα, υπάρχει μόνο για το NBA buyout.
1: Ναι.
0: Και με δεδομένο ότι φεύγει ο Λάιλς από τη Ρεάλ, τι θα μείνει... χωρίς παίκτες να έχουν αυτό του, με αυτά τα χαρακτηριστικά, ρεάλ είναι.
1: Μα πρέπει ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός να βρει και ένα τριάρι για την επόμενη μέρα του. Γιατί εντάξει, έκανε μια πολύ καλή κίνηση πέρυσι το καλοκαίρι με τον Ward, ο οποίος ήταν πολύ σημαντικός και στα δύο παιχνίδια στους τελικούς, αν και δεν αγωνίστηκε πάρα πολύ. Όταν μπήκε μέσα στο παρχέ ήταν πολύ αποτελεσματικός. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι στα 36 του χρόνια. Τελειώνει το συμβόλαιό του. Λογικά θα πω εγώ θα ανανεωθεί, δεν ξέρουμε για πόσο.
0: Ναι, εντάξει, να δούμε... ο χρόνος συμμετοχής του είναι πια.
1: Ναι. Και υπάρχει και ο 36χρονος Μακίσικ, επίσης το συμβόλαιό του τελειώνει. Είχε ανανεωθεί πέρυσι το καλοκαίρι που είχε κάνει εξαιρετική σειρά στους τελικούς.
0: Λογικά...
1: Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός. Θέλει μια ανανέωση, ναι, ναι, ναι, θέση 3.
0: Ναι. Τώρα, από εκεί πέρα, στο 4, σίγουρα θα πάρει παίκτη του Πίτερς. Τώρα, ποιος είναι αυτός, θέλει με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο Μπαρτζόκας, δηλαδή ένα αθλητικό, δυνατό παίκτη να συμπληρώνει το Βεζένκοφ. Και να ψιλοβάζει την
1: Ελλάδα. Εντάξει, να περιμένουμε κιόλας λίγο να ολοκληρωθούν όλα αυτά. Έτσι.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τα λέω όλα. Γιατί ό,τι μαθαίνω το λέω,
1: γιατί,
0: Νίκο μου.
1: Γιατί εντάξει, μπορούμε να έχουμε κλεισμένο και το Μακιντάρ και το Μοντέρο. Ας τελειώσουν να πέσουν υπογραφές κιόλας. Ή να πέσουν υπογραφές, ξέρω εγώ, που λες εσύ. Στο θέμα του Πίτερς.
0: Το 4.
1: Γιατί είναι ένα.
0: Ο Πίτερς πιστεύει θα μείνει, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα.
0: Αλλά κοίταξε. Αρμάνι εδώ και καιρό.
1: Ναι, ναι, αυτό μαθαίνουμε, αλλά.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, αφήνει και μια χαραμάδα το γεγονός ότι ήταν τόσο επιδραστικός για την ομάδα στο Final Four.
0: Χαραμάδα δεν αφήνει ο Μπαρτζόκας.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, πιστεύουμε. Επειδή έχει συγκεκριμένο τρόπο σκέψης ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ναι, και θέλει ένα παίκτη να συμπληρώνει το puzzle. Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Θέλει ένα παίκτη δυνατό στο 4, αθλητικό, να μαρκάρει, να κάνει.
1: Εννοείται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί... Δηλαδή σε μια θέση να υπάρχουν παίκτες που αλληλοσυμπληρώνονται.
0: Γιατί μην νομίζεις τώρα οι φίλοι μας ακούνε. Ο Πίτερς μπορεί να βγάλει μάτια. Θα βγάλει μάτια στην Αρμάνη.
1: Εννοείται. Πολύ καλό
0: παίκτη. Είναι παικτάρα, έτσι.
1: Και άμα τελικά επιβεβαιωθεί ότι θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν τον έχουν σε εκτίμηση. Εννοείται. Ή πιστεύουν ότι δεν είναι καλός παίκτης. Και στον Ολυμπιακό πιστεύουν ότι είναι παιχταράς ο Πίτερς. 4 χρόνια τον έχουν στην ομάδα.
0: Είναι, απλά είναι άτυχος γιατί είναι στη σκιά του Βεζένκοφ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτή είναι η ατυχία του μεγάλη του Άλεκ Πίτερς. Μόνο αυτή είναι. Και εντάξει, όταν έχεις Βεζένκοφ, τον πρώτο σκόρερ.
1: Τον MVP.
0: Τον MVP, εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Δεν είπα Άλεκ Πίτερς. Μόνο αυτή είναι. Και εντάξει, όταν έχεις Βεζένκοφ, τον πρώτο σκόρερ.
1: Τον MVP.
0: Τον MVP, εντάξει.

0: Φαλ.
1: Ναι, θέλω, είναι διαφορετική όμως.
0: Δεν ξέρω όμως θα και... γινόταν αν δεν τραυματιζόταν ο Φαλ.
1: Είναι διαφορετικές και ως περιπτώσεις αυτές και ως προς τον Ολυμπιακό και ως προς το Μιλάνο. Mm-hmm. Έτσι, και το τι έχουν συζητηθεί μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών.
0: Ο Νικόλας λέει: θα ήταν καλή περίπτωση ο Λάιλς, λέει, στη θέση του Πίτερς. Ο Λάιλς δεν έχει τα χαρακτηριστικά, πιστεύω, που.
1: Εντάξει, όχι.
0: Δεν παίζει την άμυνα που θέλει ο Μπαρτζόκα. Ναι. Θέλει άλλου είδους παίκτη.
1: Ναι,
0: δεν θέλει ανταγωνιστή του Βεζένκοφ, συμπλήρωμα του Βεζένκοφ και ο Βεζένκοφ να συμπληρώνει τον άλλο τον παίκτη. Αυτό.
1: Ο Λάιλς νομίζω θα ήταν μια εξαιρετική περίπτωση. Αλλά τον Λάιλς δηλαδή θα τον ρωτήσετε αν θα έρθει για να είναι πίσω από τον Βεζένκοφ.
0: Μα τέσσερα του είναι το Ντουμπάι.
1: Ένας παίκτης δηλαδή με 9 χρόνια καριέρα γεμάτη στο NBA που ήρθε, ήταν πρωταγωνιστή στη Ρεάλ, θα έρθει στον Ολυμπιακό να είναι πίσω από τον Βεζένκοφ.
0: 4 μοίρια του δίνει η Ντουμπάι και ο Πασκουάλ.
1: Η Ντουμπάι Χάπουελ.
0: Χάπουελ, όχι, όχι ρε, το Λαϊλς.
1: Ναι.
0: Α, Χάπουελ, όχι Ντουμπάι. Στην Ντουμπάι είχα το μυαλό μου για τον Πασκουάλ, γιατί η είδηση εδώ είναι το εξής. Η εξής, ότι είχε κλείσει τον διαλό ο Πασκουάλ για την Μπαρτσελώνα.
1: Ναι. Και πάει να τον πάρει τώρα στην
0: το,
1: Ντουμπάι.
0: Όχι πάει, τον έχει πάρει, είδηση ναι, ναι. Στο Ντουμπάι που πήρε, τον πήρε μαζί του τον διαλό.
1: Καλά, εδώ παίζει ρόλο, και ότι τον έχει ο Ρασνάτοβιτς τον Διαλό, έτσι.
0: Ναι.
1: Ένας ισχυρός ατζέντης που ουσιαστικά καθορίζει πολλά πράγματα στην Ντουμπάι. Οι περισσότεροι παίκτες δικοί του είναι εκεί πέρα.
0: Γιώργο, δεν έχει σχέση. Λέει, θα τα δώσουν όλοι οι Αγγελόπουλοι για Πίτερς. Δεν έχει σχέση με χρήμα αυτό. Αυτό είναι στο σχεδιασμό του προπονητή. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση. Μπορεί να δώσουν 20 εκατομμύρια.
1: Και το Μιλάνο μπορεί να δώσει πολλά χρήματα.
0: Ναι, επίσης το Μιλάνο. Αλλά δεν είναι θέμα συμβολέου, θέμα ναι. ποσού. Είναι. Εγώ νομίζω, δεν είμαι στο μυαλό του Μπαρτζόκα, ούτε μας δίνει λογαριασμό ότι σκέπτεται, ότι για να γίνει πληρέστερη η ομάδα του, θέλει ένα παίκτη με πολύ μεγάλες δυνατότητες, κυρίως αμυντικές, αθλητικές, στο θέση 4. Αυτό. Γιατί σουτ θα βρει από αλλού. Γιατί πιστεύω ότι και τρία θα πάρει.
1: Ναι, γιατί ενισχύεται πολύ επιθετικά στην περιφέρεια.
0: Ναι. Όταν έχεις Μοντέρο, ναι. όταν έχεις Μακιντάιρ, που εντάξει δεν είναι κατεξοχήν μάλλον σουτέρ, αλλά έχει
1: και σουτέρ. Ναι, ο Μακιντάιρ απειλή περισσότερο από το γόκαπ, από το τρίποντο.
0: Βέβαια. Έχεις Ντόρσεϊ, έχεις Φουρνιέ, έχεις Βεζένκοφ ναι. και θα πάρει και ένα τριάρι, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Μπορεί να είναι ο Χεζόνια, μπορεί να μην είναι. Με αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Εντάξει, απλώς δεν θέλεις και τον.
1: Ξέρεις όμως, να δούμε και τι θέλει και ο παίχτης. Γιατί μπορεί να περνάει όμορφα στην Ελλάδα εδώ 4 χρόνια, να έχει χτίσει ωραίες σχέσεις με τον Ολυμπιακό, τέλειες, να έχει ανοίξει και ένα μαγαζί. Όμως, ξέρεις, κάποια στιγμή έρχεται και η ώρα που λέει κάποιος: θέλω να παίξω. Να μην είμαι δηλαδή στη συνέχεια στη σκιά κάποιου.
0: Ναι.
1: Μπορεί η Αρμάνι να μην του προσφέρει, ξέρω εγώ, την διεκδίκηση τίτλων που μπορεί να του προσφέρει ο Ολυμπιακός ή κάτι άλλο.
0: Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικότερο απ' όλα? Ότι από τον αποκλεισμό του από τη δωδεκάδα του τελικού
1: ναι.
0: έφτασε στο σημείο να είναι, για μένα μπορεί να είναι και ο MVP. MVP σίγουρα του Ολυμπιακού και στους δύο αγώνες
1: ναι.
0: του Final Four.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλει ψυχικά αποθέματα. Που εν τέλει απέδειξε ότι
1: ήταν, ήταν τρομερός, ναι.
0: Εντάξει, σε άλλους αγώνες δεν ήταν.
1: Το ότι πήρε το MVP ο Φουρνιέ, εντάξει, και αυτός και ο Φουρνιέ το άξιζε και νομίζω
0: ο
1: Φουρνιέ ήταν αυτός που άναψε τη σπίθα για την κατάκτηση του τροπέου και ακολούθησε και ο Πίτερς μαζί του. Κοίταξε, είναι κάτι όπως το 2012 που είχε βγει MVP ο Σπανούλης. Αλλά είχε κάνει ένα τρομερό Final Four τότε, λίγο πριν κλείσει τα 22 του χρόνια, ο Κώστας ο Παπανικολάου. Ο οποίος σε εκείνο το Final Four δεν είχε χάσει σουτ. Και το τονίζω, ήταν λίγο πριν κλείσει τα 22 του χρόνια. Και μάλιστα είχε βάλει 18 πόντους τότε στον τελικό για τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Τζέσεκα. Αλλά το MVP το πήρε ο Σπανούλης.
0: Ρωτάει ο Νικόλας, θα μπορούσε λέει, ο Μπαρτσόκας να μοιράσει το χρόνο σε Σάσα Πίτερς όπως το Final Four για να τον πείσει να μείνει? Καταρχήν δεν δίνει κανένας προπονητής στον πλανήτη, ειδικά στις μεγάλες ομάδες, τα πολύ μεγάλα κλαμπ που πρωταγωνιστούν, που είναι υποχρεωμένα να πρωταγωνιστούν, όπως είναι ο Ολυμπιακός, ένα από αυτά είναι και ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί να δώσει κανένα συμβόλαιο, να έχει καμία συμφωνία με κανένα παίκτη. Καμία συμφωνία, ποτέ δεν έχει γίνει αυτό.
1: Κοίταξε.
0: Αλλά να πω την αλήθεια ότι ο Βεζένκοφ δεν έκανε και το καλύτερο τουρνουά στο Final Four το φετινό.
1: Όχι.
0: Να λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Ακριβώς γι' αυτό βρήκε την ευκαιρία και ξεπετάχτηκε ο Πίτερς.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό του βγάζουμε το καπέλο.
1: Μπορεί να λέμε όμως ότι μοιράστηκε ο χρόνος στο Final Four, αλλά εκτός από αυτό που λες εσύ, ότι τώρα ο Βεζένκο

0: δεν ήταν καλός σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Όχι, δεν ήταν καλός.
0: Ενώ πάντα σε όλη τη σεζόν είναι πολύ καλός. Mm. Είναι και το άλλο, ότι μην ξεχνάμε ότι στην τελευταία περίοδο έπαιξαν και δύο μαζί και ο Πίτερς χρησιμοποιήθηκε σαν τριάρι. Άρα δηλαδή το ότι μοιράστηκε ο χρόνος ανάμεσα σε αυτούς τους δύο είναι κάπως σχετικό από τη στιγμή που παίξαν όλη την τελευταία περίοδο μαζί mm-hmm. στο παρκέ. Και ίσως αυτό να είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί στον Ολυμπιακό σε σχέση με το μέλλον του Πίτερς. Δηλαδή αν θα μπορούσε ο παίκτης να μετακινηθεί περισσότερο στο 3.
1: Α, να μείνει και να είναι στο 3 δηλαδή.
0: Ναι,
1: αλλά
0: περισσότερο
1: δεν είναι,
0: εκεί.
1: Δεν είναι για 3, μωρέ. Του λείπει ταχύτητα για το 3. Θέλω να πω ότι είναι ιδανικός για 4 ο Πίτερς. Το ιδανικό, η ιδανική του θέση μάλλον είναι αυτή. Λέει ο φίλος, ο Νεκτάριος, συμφωνώ για το θέμα του Πίτερς, λέει δεν είναι θέμα χρημάτων αλλά χρόνου. Όμως δεν ξέρω, συμφωνείς, λέει το τελευταίο δίμηνο το έδωσε αρκετό χρόνο να παίζει ο Μπαρτζόκας. Ναι, του έδωσε.
0: Ναι, εννοείται.
1: Του έδωσε, όντως, αυτό είναι αλήθεια.
0: Μα το είπα και πριν. Αν τελικά φύγει ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό, δεν σημαίνει ότι δεν τον πιστεύουν στον Ολυμπιακό.
1: Ίσα-ίσα.
0: Δηλαδή, φεύγει το καλοκαίρι ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό. Πάω στο Σεπτέμβριο, το ρωτήσω τον Μπαρτζόκα τι γνώμη έχει για τον Πίτερς. Παιχταρά, θα σου πει ότι είναι. 4 χρόνια τον έχει στην ομάδα. Απλώς είναι κάποιες φορές που παίζουν ρόλο κάποια άλλα πράγματα.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή το τι διαπραγματεύεται ο Μπράντοβιτς, αν διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού, δεν την ξέρω παιδιά, γιατί μου μιλάνε για Ζότς και Σλούκα και το ένα και το άλλο, δεν τα ξέρω, άμα τα ήξερα θα σας τα έλεγα. Τώρα τι γράφεται και τι φημολογείται, εμείς εδώ δεν τα υιοθετούμε, ό,τι ξέρουμε το λέμε, έτσι, αυτό.

0: Hera Sport 101,8.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Υπάρχει Ευρωπαίος, ρε φίλε, που έχει πάρει, ρωτάει ο ΓΚ 669, που έχει πάρει και τους πέντε μεγάλους τίτλους NBA, τους τίτλους NBA, Ευρωλίγκα, Ευρωμπάσκετ, Παγκόσμιο και Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ο Πάου Γκασόλ.
0: Κάτσε.
1: Πρέπει, έχει πάρει NBA Lakers.
0: Ευρωλίγκα δεν έχει πάρει ο Γκασόλ.
1: Δεν έχει πάρει.
0: Με ποιον έχει πάρει, δεν έχει προλάβει να αγωνιστεί.
1: Α, ήταν
0: έξω. Όχι, ναι. Από δεύτερη ομάδα της Α2 Ισπανίας τον είχαν πάρει. Α, όχι, τον Νοβίτσκι ήταν αυτός που τον είχαν πάρει από ομάδες Α2. Και τον Γκασόλ νομίζω. Όχι,
1: δεν πρέπει να ήταν ο Γκασόλ. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Ενώ, σκέφτηκα το 2003 που το πήρε η Μπαρτσελόνα, αλλά δεν πρέπει να είχε.
0: Όχι, δεν πρέπει να έχει αγωνιστεί με την Μπάρτσα. Νομίζω στην επιστροφή του αγωνίστηκε για λίγο, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι. Όχι, ήταν και πριν στην Μπαρτσελόνα, πριν πάει NBA. Αλλά ήταν μέχρι το 2001. Δεν είχε προλάβει το 2003 την Ευρωλίγκα. Αυτό σκέφτηκα εγώ και είπα ότι είναι ο Γκασόλ.
0: Έτσι.
1: Ναι, αλλά όλα τα άλλα.
0: Μια και το βλέπει εκεί με του τίτλου.
1: Όλα τα άλλα. Ο Γκασόλ νομίζω τα έχει όλα τα άλλα τώρα. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Καλά. Ευρωμπάσκετ έχει πάρει σίγουρα. Παγκόσμιο έχει πάρει σίγουρα. Έτσι. Ολυμπιακούς.
1: Λέμε Ολυμπιάδα τώρα χρυσό όμως, ο Ευρωπαίος. Αυτό είναι πολύ παλιό. Δηλαδή.
0: Όχι εσύ. Ολυμπιακούς.
1: Ολυμπιακούς αγώνες χρυσό, ποιος πήρε?
0: Ναι, η Αμερική παίρνει συνήθως.
1: Είχε πάρει η Ισπανία το 19. Όχι, ή μήπως
0: και σίγουρα,
1: όχι,
0: αν όχι, ήταν το 19 σίγουρα έχει αγωνιστεί.
1: Μπερδεύομαι παγκόσμιο,
0: θα το βρούμε τώρα.
1: Τα έχουμε κάνει λίγο χαμό.
0: Ναι, αλλά και ο φίλος τώρα μας ειδοποιεί.
1: Τι θες να σου πω τώρα, τους τίτλους του Γκασόλ.
0: Τους τίτλους, αυτό, ναι.
1: Του Γκασόλ. Έχει δύο πρωταθλήματα στο NBA.
0: Έτσι πάει το NBA λοιπόν που ρωτάει ο ΓΚ.
1: Με τους Lakers το 9 και το 10.
0: Ευρωλίγκα.
1: Ευρωλίγκα όχι, δεν έχει πάρει.
0: 2004 Αργεντίνα, λέει ο φίλος ο Αντώνης.
1: Ναι, αλλά λέμε για Ευρωπαίο όμως.
0: Ναι, Ευρωπαίο. Για Γκασόλ, αν προκειμένου, ή για Νοβίτσι, ξέρω εγώ. Ποιος άλλος λέμε.
1: Ε?
0: Θα θέλει έρευνα ολόκληρη αυτό. Μια και μιλάμε για τον Γκασόλ, τι έχει πάρει, δύο NBA, έτσι, δύο δαχτυλίδια. Ευρωπαϊκά έχει πάρει σίγουρα.
1: Με την Ισπανία λες τώρα, ε.
0: Ναι.
1: Με την Ισπανία έχει πάρει τρία χρυσά σε ευρωμπάσκετ. Δύο ασημένια, δύο χάλκινα.
0: Παγκόσμιο.
1: Παγκόσμιο έχει πάρει ένα χρυσό.
0: Να το πάει και το παγκόσμιο. Και Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ολυμπιακούς Αγώνες έχει δύο ασημένια, ένα χάλκινα.
0: Άρα ναι. Δεν έχει πάρει στους Ολυμπιακούς Αγώνες για τον Γκασόλ.
1: Και Ευρωλίγκα δεν έχει πάρει, ναι.
0: Αυτά. Εντάξει.
1: Και Ευρωλίγκα δεν είχε πάρει.
0: Ήταν γρήγορη η ανταπόκριση. Έτσι. Και η απάντηση. Λέει ο Νικολάος ότι αυτή η συζήτηση για τον Πίτερς μου θυμίζει λίγο τις μέρες ανανέωσης του Ολυμπιακού με τον Σλούκα. Πιστεύετε υπάρχει περίπτωση να είναι η ίδια και η κατάληξη? Δεν έχει καμία σχέση μία περίπτωση με την άλλη, αφενός μεν. Και αφετέρου θα φύγει με πολύ καλές συνθήκες, νομίζω, ο Πίτερς. Που όλα δείχνουν θα φύγει. Αυτό νομίζω ότι είναι δεδομένο. Έτσι. Λοιπόν.
1: Κοίταξε, αυτό που μας έστειλε ο φίλος τώρα για τον.
0: Λεσόρ και Χουάντσο. Κάτσε, περίμενε τώρα, μισό λεπτό γιατί τα μπλέξαμε.
1: Ναι.
0: Λεσόρ και Χουάντσο. Ναι μεν είναι και οι δύο Ευρωπαίοι παίκτες, αλλά δεν έχουν κλείσει την τριετία. Έχουν κλείσει, όχι. Ο Λεσόρ το
1: Ο Λεσόρ φέτος είναι η τρίτη χρονιά του Λεσόρ.
0: Φέτος, ναι, δεν έχει συμπληρωθεί. Και ο Χουάντσο το ίδιο, ναι. Ενώ αν θέλεις να, φίλε Βάς Μακθάμ, αν θέλεις να κάνουμε τη σύγκριση με το Φάλι, είναι ότι έχει κλείσει τα τρία χρόνια στην Ελλάδα και είναι Γάλλος υπήκος, έχει δικαίωμα. Έτσι. Όταν κλείσουν τα τρία χρόνια και ξέρουν αρκετά καλά ελληνικά και έχουν κάνει και αυτοί φροντιστήριο και έχουν περάσει από εξετάσεις,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει.
1: Ναι, δηλαδή
0: όλα λέμε, αυτά είναι.
1: Ουσιαστικά, ναι. Δηλαδή οι παίχτες που λέει εδώ στο μήνυμά του σε λίγους μήνες συμπληρώνουν τρία χρόνια παραμονή στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Ηλία μου, σε προλάβαμε. Μόλις θα βρήκε ο Νίκος πριν από λίγο. Να είστε καλά όμως. Πάω Γκασόλ.
1: Αλλά λέει όμως, ναι. Κοίτα από πάνω, λέει ότι δεν έχει πάρει κανένας NBA, Ευρωλίγκα, Ευρωμπάσκετ.
0: Εδώ μίλησε το AI, έτσι, ναι. Σίγουρα η απάντηση από το φίλο.
1: Μα κοιτάω εδώ και τα χρυσά, δηλαδή, γιατί πέρα από την Αργεντινή δεν θυμόμουν πότε έχει χάσει η Αμερική το χρυσό μετάλλιο. Σωστά. Και δηλαδή, από τη στιγμή που έλεγε για Ευρωπαίους, τώρα θα μπορούσε να είναι Σοβιετικός που οι Σοβιετικοί πήραν το 88, το χρυσό στους Ολυμπιακούς, ή Ιουγκοσλάβος που το είχαν πάρει το 80.
0: Σωστά.
1: Αλλά...
0: Φίλε, Νότι, ναι, τον μνημονεύσαμε πριν από λίγο τον Κώστα, τον Αντιτοκούμπο. Είναι ο πρώτος Έλληνας όντως που έχει καταθέσει τόσο το 20 το NBA, όσο και την Ευρωλίγκα το 24. Αυτό είπαμε λίγο πριν. Γιατί να το κάνει αυτό, ρε φίλε Νίκο? Πιστεύετε, λέει, δεν θα ήταν καλύτερο ο πατέρας να μας ρολάρει? Οκ, okay, να μην παίξει με σέντερ. Λοιπόν, από εκεί πέρα έχουμε... Κάτσε, ένα άλλο μήνυμα που είχε έρθει πριν και θέλω να το βρω.
1: Αυτό τι λέει?
0: Όχι, αυτό είναι για παλιά ξινά στα φίλια. Έρχονται συνέχεια, αλλά... Λοιπόν, γνώμη μου, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, ότι ο Πίτερς με πρωτοβουλία της διοίκησης θα πιστεί και θα μείνει ευχαριστώ. Μα δεν είναι θέμα διοίκησης. Εδώ είναι θέμα αγωνιστικού παζλ του Ολυμπιακού. Αυτό. Αυτό. Τώρα τι θα κάνει αν ο Κρίνη, ο ίδιος ο Μπαρτζόκας, ότι μπορεί να πορευτεί και φέτος και με τον Πίτερς, θα μείνει, ρε παιδιά. Αλλά η καταρχήν πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα προτιμούσε ένα άλλο παίκτη στη θέση 4. Είναι απλά πράγματα.
1: Δεν νομίζω ότι δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος να πείσει τον Πίτερς για να μείνει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι 4 χρόνια στην ομάδα. Ξέρει και αυτός την ομάδα, ξέρει και η ομάδα αυτών. Δηλαδή, ο Πίτερς ξέρει απόλυτα τι συμβαίνει με τον Ολυμπιακό. Το θέμα τώρα είναι πόσο έχει προχωρήσει η κατάσταση με το Μιλάνο. Ξέρεις, μην τον μπερδεύουν πολύ με το τι είχε γίνει με τον Σλούκα, γιατί είδα και αυτό το μήνυμα.
0: Καμία σχέση.
1: Δεν έχει καμία
0: το
1: σχέση.
0: Ένα με το άλλο δεν έχει καμία σχέση. Εκεί είχαν διαραγεί οι σχέσεις. Εδώ δεν υπάρχει, γι' αυτό δεν υπάρχει διάρρηξη σχέσεων. Δεν ήταν ευχαριστημένος ο Κώστας Λούκας από την χρησιμοποίησή του.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Άλλη... Και ο Πίτερς μπορεί να μην είναι ευχαριστημένος με τη χρησιμοποίησή του στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, δεν.
1: Αν και υπάρχει ένας Βεζένκοφ μπροστά του, έτσι. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις.
0: Είναι άλλες περιπτώσεις, άλλες. Μην τα μπλέκουμε. Αυτά. Λοιπόν, πω γίνεται χαμός, ρε Ζήνικο. Τι να θίξουμε δύο πραγματάκια. Έχεις τους διαιτητές, γιατί μας ρωτάνε ποιοι είναι οι διαιτητές στους αγώνες.
1: Θα σου πω όμως.
0: Φίλε, πάνω τώρα, κανονικά δεν έπρεπε να σε απασχολούν, δεν στην Ευρωλίγκα, δυστυχώς μας απασχολούν, ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα, δυστυχώς μας απασχολούν. Αλλά τώρα,
1: για Ολυμπιακό, ΑΕΚ δεν έχουν βγει ακόμα.
0: Ναι, είναι λίγες ώρες πριν.
1: Ναι, δηλαδή, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας νομίζω θα ξέρουμε. Σήμερα στο Telecom Center Athens, τώρα αρχίζει 17 λεπτά
0: είναι
1: το παιχνίδι.
0: Είναι και ο εκεί, σε λίγο το βάλουμε στην παρέα.
1: Σημεωνίδης, Πιτσίλκας, Χατζιμπαλίδης.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές.
0: Λοιπόν, Κωστή μου, καλησπέρα φίλε.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Κώστο Δηρίου,
2: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε.
2: Είμαστε εδώ για τους αγώνες των ημιτελικών.
0: Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, έτσι.
2: Ναι, εντάξει.
0: Πώς είναι το γήπεδο σε σχέση με το βράδυ της Κυριακής?
2: Μέχρι τώρα άδειο.
0: Άδειο, ε.
2: Δηλαδή έχει 2.000 κόσμο, ας πούμε, το πολύ. Το ναι. Πολύ. Και σκέψω ότι τα διαρκεία του Παναθηναϊκού είναι κάποιες χιλιάδες, έτσι. Mm-hmm. Αλλά είναι λογικό ότι είναι και απόγευμα, είναι καθημερινή. Είναι νωρίς. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος, είναι ξενερωμένος λίγο. Για δύο λόγους, και για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού και για την επιτυχία του Ολυμπιακού στο Final Four. Λογικό νομίζω ότι είναι αυτό και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, αλλά την άλλη είναι.
2: Για τους οπαδούς, έτσι.
0: Ημιτελικός όμως.
2: Για τους οπαδούς. Είπατε νωρίτερα για τους διαιτητές ότι όντως ο Ολυμπιακός ακόμα δεν είναι, για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ δεν έχουν ανακοινωθεί. Εδώ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ είναι Σημειονίδης, Πιτσίλκας και Χατζιμπαλίδης. Οι τρεις διαιτητές. Εντάξει, τώρα με μικρό το ενδιαφέρον για το ποιοι είναι διαιτητές στην ημιτελική σειρά.
0: Συμφωνείς ότι δεν έπρεπε να υπάρχει καθόλου ενδιαφέρον ούτε στους τελικούς, αλλά τώρα καλά λέμε, τώρα αυτά είναι ευχολόγια.
2: Εδώ έχουν γραφτεί χιλιάδες άρθρα για τους διαιτητές του Final Four.
0: Ναι, πάλι σήμερα. Μου έκανε εντύπωση. Πρώτη φορά ο Σκαριόλο, άνοιξε χαρτιά του, έτσι.
2: Έπαιζε ελληνική ομάδα τώρα. Τέλος πάντων,
0: ναι.
2: Ο καθένας όπως νομίζει. Λοιπόν, εδώ τα θέματα ποια είναι. Το είπατε νωρίτερα για τον Τίμσα του ΠΑΟΚ, ότι έχει ένα προβληματάκι στη φτέρνα. Το Λιθουανός δεν μπορεί να παίξει σήμερα. Είναι σημαντική είδηση ότι ο Σλούκας επιστρέφει στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού έπειτα από αρκετό καιρό. Και μάλιστα είναι δεδομένο και το ξέρουμε, Βαγγέλη, ότι εάν ο Παναθηναϊκός είχε προκριθεί στο Final Four,
0: θα έπαιζε και ο Λούκας
2: θα ήταν στο Final Four, διότι θα έχει ξεκινήσει προπονήσεις 19 Μαΐου και όχι ας πούμε προημερών. Mm-hmm. Εφόσον όμως αποκλείστηκαν οι πράσινοι, έτσι λίγο πήγε πιο πέρα η
0: για
2: επιστροφή
0: μεγαλύτερη
2: του Λούκας.
0: Για μεγαλύτερη σιγουριά. Ναι, ναι, ναι.
2: Μαζί με τον Όσμαν, ο οποίος επέστρεψε στο ελληνικό rotation, μαζί με Χέις Ντέιβις, Αμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλο, Χουάντσο και Μίτογλου. Αυτοί είναι οι 2, 4, 6, 8, 10, 11 που έχει ο Παναθηναϊκός στην δεκάδα του και όχι δωδεκάδα. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει Άλεν, Μέλβιν, Ταϊρή, Κόνιαρη, Σλαπτσάκη, Ομορούγη, Ζάρα, Περσίδη, Γιατρίδη, Μπέβρελι, Φίλιο και Μουρ. Τώρα, επειδή λέτε για την επόμενη μέρα των ομάδων, να πούμε ότι και ο ΠΑΟΚ θα υποστεί ριζικό lifting.
0: Ναι.
2: Καθώς από τους παίκτες που βλέπω, από τους Έλληνες ζήτημα να μείνει ο Νίκος Περσίδης. Βέβαια έχουν αποκτηθεί ήδη Νίκα Λάθης με 1 εκατομμύριο ετησίως για 2 χρόνια. Και αυτό το είπαμε, θυμάσαι πότε, Βαγγελή, πολλές μέρες πίσω.
0: Πολύ καιρό.
2: Έχει αποκτηθεί ο Νάσος Μπαζίνας από τον Προμηθέα με ισχυρό buyout κιόλας και ακριβό buyout. Αλλά μιλάμε για ένα παίκτη της εθνικής ομάδας που ήταν και στο τελευταίο μεγάλο event. Και είναι και ο Νάς Μητρουλόγκ, οπότε από περιφέρεια είναι σχεδόν κλεισμένος ο ΠΑΟΚ. Με Τρινκέρι που έχει συμφωνήσει να πληρωθεί περισσότερο και από τον Ομπράντο, από τον Ομπράντο τους λέω, από τον Μπαρτζόκα και από τον Άταμαν. Δηλαδή είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο το συμβόλαιο του Τρινκέρι. Πλήρωσε ο ΠΑΟΚ μια σχετική υπεραξία για να αποσπάσει την υπογραφή του Ιταλού και γενικώς έχει πολύ ψωμί το ρεπορτάζ, καθώς σήμερα το μεσημέρι είπα έτσι ευθέως και στη ραδιοεφημερίδα και θα ήθελα να ανοίξω μια μικρή παρένθεση σε λίγα δευτερόλεπτα και να πω κάτι, ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει σίγουρα στο EuroCup.
0: Ναι, EuroCup
2: με τριετές συμβόλαιο. Θυμάσαι ότι η δικιά μου ήταν η ερώτηση προς τον Τσούς Μπουένο, τον CEO της Ευρωλίγκας, πριν από μερικές μέρες στο Telecom Center, και ουσιαστικά εμέσως πλην σαφώς επιβεβαίωσε ότι και ο Άρης αλλά και ο ΠΑΟΚ θα είναι στο EuroCup και τα budget των δύο ομάδων θα είναι αρκετά υψηλά. Του ΠΑΟΚ μπορεί να φτάσει και τα 15 εκατομμύρια, του Άρη θα είναι λίγο πάνω από 10.
0: Το ερώτημά μου είναι το εξής: η Μπουργκ τι θα κάνει, και αν δεν πάει, που και η Μπουργκ θα είναι στο EuroCup.
1: Δεν νομίζω ότι θα πάει στο EuroLeague.
0: Όχι, η EuroCup είναι. Ποιος θα πάρει τη θέση της, Κωστή?
1: Κανένας νομίζω.
2: Κανένας.
0: Είναι 20 ομάδες πληρωμένες.
1: Θα πάνε όπως είναι και τώρα.
2: Θα υπάρξει αλλαγή μόνο αν χρεοκοπήσει Μονακό.
0: Ναι. Καλά, η Μονακό είναι σε τραγική κατάσταση από ό,τι βλέπουμε, έτσι.
2: Εγώ θα σου πω έτσι για πλάκα λίγο, και αλλά είναι σοβαρό μεταξύ Βρακιαστίου, ότι η πιο σίγουρη και από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό πλέον είναι η Βιλερμπάν, η οποία υπέγραψε πρόσφατα
0: μας τρελάνει ο Τόνι.
2: Αλήθεια είναι.
0: Ναι.
2: Έχει πολλά χρήματα από πίσω της που μπορεί να ξοδέψει και γι' αυτό το λόγο έχει κάνει και τη πολύ μεγάλη πρόταση στον Σιλβάν Φρανσίσκο που φτάνει 15 εκατομμύρια για 3 χρόνια, δηλαδή 5 το χρόνο. Είπατε κάτι προηγουμένως και σας είδα λίγο διστακτικούς, γιατί ο κόσμος έχει τις αντιρρήσεις του.
0: Για πες.
2: Ο Άλεκ Πίτερς έχει συμφωνήσει με το Μιλάνο εδώ και καιρό. Αυτά που λέμε στην εκπομπή δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας.
0: Εννοείται.
2: Ούτε το κάνουμε για να αναστατώσουμε μια ομάδα. Δηλαδή το ξέρουμε εμείς και δεν το ξέρει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, παιδιά, σας παρακαλώ. Οι ομάδες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τους παίκτες τους, τις άλλες ομάδες, τους ατζέντιδες. Ξέρουν δηλαδή, και δεν είναι τυχαίο ότι προημερών ο Πίτερς έκανε και μια πολύ απλή ξερή δήλωση. Είμαι επαγγελματίας.
0: Ναι.
2: Είπε χαρακτηριστικά. Και κοιτάζω την ομάδα μου αυτή τη στιγμή που παίζω τον Ολυμπιακό. Δεν είναι θέμα, δεν υπάρχουν σε όλα τα πράγματα στη ζωή ίντρικα. Δεν υπάρχει ίντρικα.
0: Όχι, στο τέλος, να μην το
2: καθένα. Είναι επιλογές.
0: Οι μανατζερέοι και το περιβάλλον, έτσι.
2: Και πέρσι.
0: Αν θέλουν να κρατήσουν κάτι μυστικό, θα το κρατήσουν.
2: Το θύμισε
0: ο Νίκος. Αν δεν είναι κανένα να το κάνουν, okay.
2: Απ' έξω. Ότι και πέρσι είχε συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάνο ο Μιλουτίνοφ. Αλλά όταν χτύπησε ο Φαλ, ο Ολυμπιακός του τα έδωσε όλα. Οπότε χάλασε η προφορική συμφωνία με το Μιλάνο και το παιδί αυτό έμεινε στον Ολυμπιακό.
0: Υπήρχε και σφήνα του Παναθηναϊκού.
2: Δικαιώθηκε και στο 100%.
0: Ναι,
2: γιατί πήρε Ευρωλίγκα.
1: Εννοείται.
2: Δηλαδή τι να πει ο Μιλουτίνοφ.
1: Και μέλος καλύτερης πεντάδας και πρώτος rebounder.
2: Βέβαια.
0: Για μένα ο καλύτερος σέντερ της σεζόν.
2: απελευθερώθηκε από την αποσία του Φαλ. Γιατί στο μυαλό του Μπαρτζόκα ο Φαλ είναι λίγο πιο ψηλά. Τουλάχιστον όταν και οι δύο ήταν υγιείς. Έτσι. Και είναι υγιείς. Αυτή είναι η εικόνα. Έτσι. Τώρα από εκεί πέρα, Βαγγέλη, νομίζω ότι η χρονική σειρά σε αυτό που είπες για τον Ντιάλο είναι ότι πρώτα χάλασε με την Μπαρτσελόνα και μετά πήγε ο Τσάβη στην Ντουμπάη. Δηλαδή ο Τσάβη στράβωσε που αργούσαν να του δώσουν το συμβόλαιο.
0: Και τον πήρε μαζί του στην Ντουμπάη.
2: Πρώτα πήγε ο Ντιάλο και μετά πήγε ο Τσάβη.
0: Α, ναι, δεν τον πήρε μαζί του, γιατί εγώ το μεσημέρι έμαθα αυτό ακριβώς.
2: Λες ότι τον πήρε μαζί
0: ναι,
2: του.
0: Ναι, ναι. Ότι πριν υπογράψει, δεν είχε υπογράψει στην Μπαρτσελόνα. Ναι.
2: Κοίτα.
0: Ήταν έτοιμος να υπογράψει και τον πήρε μαζί του στην Ντουμπάη μετά. Το μεσημέρι, σου λέω, ήταν.
2: Και να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αρκετοί παίκτες και προπονητές υπογράφουν μεσούς της περίοδου στην επόμενη ομάδα τους, αλλά προσύμφωνο. Απαγορεύεται κανονικό συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι, είναι και ανήφικο, είναι και αντιεπαγγελματικό και παράνομο.
0: Κοίταξε, πληροφορίες μπορεί να υπάρχουν και φήμες. Αλλά η υπογραφή όντως δεν υπάρχει.
2: Όχι, η προσύμφωνο.
0: Δηλαδή και να έχει πάει ήδη λέμε, ο Πίτερς τώρα στην Αρμάνη, δεν υπάρχει υπογραφή ακόμα.
2: Ή μπορεί να υπάρχει στο προσύμφωνο.
0: Στο προσύμφωνο, ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός για τα προβλήματά του έχει τον Κένεθ Φαρίντ με το οστικό ειδήμα.
0: Εδώ είναι το θέμα. Θεματάκι. Αν πάει, που θα πάει τελικά ο Παναθηναϊκός, έτσι, τελικό μάλλον. Ο Φαρίντ θα είναι έτοιμος. Εκείνο είναι το ερώτημα το μεγάλο. Γιατί είναι ύπουλο.
2: Το οστικό ειδήμα είναι ύπουλο.
0: Είναι ύπουλος τραυματισμός. Εκεί είναι το θέμα.
2: Επίσης είναι έξω ο Ρογκαβόπουλος και Καλαϊτζάκης και εκτός εξάδας ξένων Σόρτς και Γκριγκόνης για το σημερινό μάτς. Καθώς ως γνωστόν οι προπονητές έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν 6 παίκτες από τους 8 ξένους. Ο Ρογκαβόπουλος έχει ένα θέμα στο πέλμα και ο Καλετζάκης έχει ένα διάστρεμα στον αριστερό αστράγαλο και έμειναν αμφότεροι εκτός. Οπότε σε 7-8 λεπτά το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι ο πρώτος ημιτελικός της σειράς Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Οτιδήποτε άλλο χρειαστεί θα το συζητήσουμε σε λίγο.
1: Να πούμε, Κώστα, περίμενε λίγο. Επειδή είπαμε λίγο για μεταγραφολογία και τα λοιπά και είπε και ο Βαγγέλης για τους μάνατζερ αναφέρθηκε κάποια στιγμή. Θέλω να πω ότι ο Βεζένκοφ και ο Πίτερς έχουν τον ίδιο μάνατζερ, έχουν τον ίδιο εκπρόσωπο.
0: Ναι.
1: Να το έχουμε στο μυαλό μας και αυτό.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Και να έχουμε στο μυαλό μας ότι και ο Χεζόνια άλλαξε πρόσφατα.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, ποιο είναι το θέμα στο Χεζόνια. Έχει τον ίδιο με τον προπονητή της Ρεάλ.
0: Ναι. Τώρα πια ο δεύτερος.
1: Ο Ραζνάτοβιτς. Έχει και το Χεζόνια και το Σκαριόλο.
0: Τώρα που άλλαξε. Λοιπόν, οκ. Okay. Κωστή μου, κάνε. Πέτσε λίγο άμυνα, γιατί σε
2: αυτά
0: λίγο
2: μετράνε.
0: Θα είσαι μονίμως στην επίθεση. Ναι, έχει
2: τα λέμε
0: δίκιο.
2: Σε λίγο.
0: Να σε καλά, φίλε. Λοιπόν, κοίτα τι γίνεται, ρε, εσύ, Νίκο. Είπαμε, NBA σε ρόζο και πριν δεν έχουμε. Αύριο είναι.
1: Όχι, όχι, δεν
0: το βράδυ, το βράδυ. Σήμερα νομίζω είναι ο.
1: Ναι, ο αγώνας.
0: Μπράβο. Στο Οκλαχώμα με τους Spurs, έτσι.
1: Περίμενα να σου πω.
0: Να δούμε τι ώρα είναι. Και ήδη στους τελικούς περιμένουν οι Νίξ, βέβαια, που μετά από 59 χρόνια.
1: Πολλά.
0: Μετά από 59 χρόνια περιμένουν να πάρουν κούπα οι Νίξ. Θα δούμε. Έχεις την ώρα του αγώνα μόνο αυτό για να πάμε μελωδικά έτσι μέχρι τις παρά 3 λεπτά. Οπότε θα έχουμε
1: 3.5 είναι.
0: 3.5,
1: μπράβο. Σαν Αντώνιο Σπέρς, Οκλαχώμα City Thunder. Ναι. Αν κερδίσουν οι Thunder στο Σαν Αντώνιο, περνάνε στους τελικούς.
0: Οι Δάλλος πάνε στην Οκλαχώμα πάλι, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο τελευταίος αγώνας.
1: Ο τελευταίος,
0: ναι. Εκεί θα κρυφθούν τα πάντα αν ιτηθεί απόψε, αν ιτηθούν οι Thunder. Λοιπόν, άσμα ασμάτων. Διαφημιστικό και μετά πάμε σε δράση. Περνάμε σε δράση με Κώστα Σωτηρίου από τη Σέντερ που βλέπω ότι παρουσία εδώ στο monitor που έχουμε στο στούντιο ότι ξεκίνησε η παρουσίαση.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
6: Έφτασε ξανά.
5: Ποιο θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
6: Σκορ στη Λειψία.
5: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
6: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτο η Στίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνει τι προβλέψει σου για του μεγάλου ευρωπαϊκού τελικού και διεκδική έω 60.000 ευρώ εντελώ δωρεάν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προποθέσει. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Era Sport 101,8.
9: Λοιπόν, ακόμα δεν υπάρχει το τζάμπολ στο
10: Θα πάμε σε λίγο, ναι, γιατί έχει και τον εθνικό ύμνο τώρα.
9: Έχει εθνικό ύμνο.
10: Να πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out για τον αποψινό πρώτο ημιτελικό απέναντι στην ΑΕΚ.
9: Λογικό ήταν, μωρέ. Δεν υπήρχε, δηλαδή, κανονικά έπρεπε να υπάρχει κόσμος απ' έξω. Έτσι. Δεν είναι σπουδαία, ναι, βραδιά, σημαντικό.
10: Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει βραδιά να γίνει sold out στο πρωτάθλημα σε μάτσε που δεν είναι έτσι ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
9: Ναι, κοστί.
10: Αλλά είναι
9: εθνικό σύνολο. Πάμε σε, ναι, λίγο στο τη ένταση.
10: Αλλά έχει να κάνει και αυτό με την μόλι τη γιορτή που θα γίνει για το τέταρτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Και θα δούμε ωραίες στιγμές σήμερα στο Φάληρο.
9: Λοιπόν, αν και θα πει ο Κωστή σε λίγο, οι πεντάδες είναι Όσμαν Γκραντ, Ναν, Λεσόρ και Χουάντσο για το Παναθηναϊκό. Μέλβιν, Ταϊρή, Περσίδης, Μπέβερλι και Μουρ για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτά όσο αφορά τα προκαταρκτικά. Στην κυρίως δράση περνάμε ευθύς αμέσως με Κωστή Σωτηρίου. Έλα, Κωστή μου.
11: Λοιπόν, εδώ είμαστε σιγά σιγά για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι. Είναι η πρώτη αναμέτρηση για την ημιτελική φάση των play-off. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, η πεντάδα για τους πράσινους, Όσμαν Γκραντ, Ναν, Λεσόρ και Χουάντσο. Για τον ΠΑΟΚ, Μέλβιν, Ταϊρή, Περσίδης, Μπέβερλι και Μουρ. Και ο Μουρ θα μείνει του χρόνου, ξέχασα να το πω νωρίτερα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ, αλλά και την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, καθώς βουίζει ο τόπος ότι δεν θα εξαντλήσει το συμβόλαιο του Έργιν Άταμαν. Αλλά αυτό είναι μια απόφαση που θα πάρει η διοίκηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και συγκεκριμένα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Το τζάμπολ το κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος έχει και την πρώτη κατοχή. Προσπαθεί να παίξει βάζοντας το κορμί του μπροστά από το κορμί του Μπεν Μουρ. Ο Λεσόρ και κόβει την μπάλα εκτός παρκέ. Θυμίζω ότι οι διαιτητές είναι οι κύριοι Σημειονίδης Πιτσίλικας και Χατζιμπαλίδης. Σουτ τριών πόντων, το οποίο όμως είναι άστοχο από τον Μπέβερλι και με την κόρη πάντα από τον Χουάντσο που δίνει στον Γκραντ. Ο Γκραντ επιταχύνει, κάνει μια αραχία για να περάσει από το Ταϊρή. Πολύ ωραία προσπάθεια, βγάζει μόνο το αμαρκάριστο τον Όσμαν και αυτό σκοράρει. Το πρώτο καλάθι στον πρώτο ημιτελικό της GBL από τον Τζέντι Όσμαν και είναι σουτ τριών πόντων. Να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλή φόρμα, τουλάχιστον ως προς την GBL, διότι μετά, πριν από τις δύο νίκες επί του Περιστερίου και το 2-0 που έκανε στα προημιτελικά, έχει άλλες 6 νίκες με τις οποίες έκλεισε την κανονική περίοδο της GBL. οπότε έχει 8-0 σερί. Βέβαια ο ΠΑΟΚ ένιωσε και αυτός μια μεγάλη απογοήτευση, διότι έχασε το κύπελο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο FIBA Europe Cup από τον Bilbao. Τώρα ο δικέφαλος ανοίγει το σκορ με το πρώτο δικό του καλάθι του Μουρ, 3-2. Ένα τρίποντο Όσμαν, ένα καλάθι, δύο πόντων ο Μουρ και νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ο οποίος έχει και τον Σλούκα στην εντεκάδα του, έχει τα προβληματάκια του, έχει και τον TJ Shorts μαζί με τον Μάριος Γκριγκόνης εκτός εξάδας ξένων. Θα έλεγα ότι πάει με τα βαριά χαρτιά του σήμερα να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, και τώρα σημαδεύει σωστά όπως και ο Όσμαν ο Τζέριαν Γκραντ, και με αυτό το σουτ τριών πόντων δίνει αέρα τεσσάρων για τον Παναθηναϊκό. 6-2 ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εννοείται ότι στην ιστορία των play-off η ομάδα που βγήκε δεύτερη έχει τη μερίδα του Λέοντος όσον αφορά τις προκρίσεις. Είναι γύρω στο 80%, 81% για την ακρίβεια, η επιτυχία για τη δεύτερη ομάδα έναντι της τρίτης, και σε αριθμούς αυτό μεταφράζεται ότι από τις 32 σειρές τις 26 προκρίθηκε η ομάδα που είχε βγει δεύτερη στην κανονική περίοδο. Ωραία προσπάθεια από τον Μουρ, αλλά υπάρχει φάουλ που χρεώνεται ο Ματίας Λεσόρ. Γκρινιάζει και ο Γάλλος, γκρινιάζει και ο Άταμαν. Για να δω, κάνει την προσπάθεια ο Μουρ για να περάσει. Πήγε πολύ δυναμικά πάνω του ο Ματίας Λεσόρ, και με το κορμί και με τα χέρια έκανε το φάουλ, και το έκανε και σε δύο χρόνους, αλλά χρεώθηκε το φάουλ εκεί στο τέλος της προσπάθειάς του της αμυντικής. Ο Μουρ εκτελεί την πρώτη ελεύθερη βολή και σκοράρει 6-3 στο πρώτο δίλεπτο της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν παίξει 162 μάτς από καταβολής Α' Εθνικής, 118-44 ο Παναθηναϊκός, και στα χρόνια του ΕΣΑΚΙ, ας πούμε από το 92-93 και μετά, είναι 85-19 συνολικά. Η τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ ήταν στο πρωτάθλημα του 22-23, όταν είχε νικήσει στην έδρα του με 81-73. Και βέβαια η τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού στην Αθήνα χρονολογείται το μακρινό 1998, συγκεκριμένα 21 Μαρτίου του 98, πολλά χρόνια πίσω, με εκείνο το καλάθι του αείμνηστου Κόνραντ Μακρέι. Και το σκόρ έτσι για τους λάτρεις των αριθμών, ο Νίκος Μπιντέλας θα το θυμάται απ' έξω, 65-66 ήταν εκείνο το μάτς με το συγχωρημένο τον Μακρέι. Ο Νίκος θα θυμάται αυτά, τα έχει αρχείο.
10: Πού να θυμάμαι ρε Κώστα τώρα.
11: Καλά, εσύ τα θυμάσαι απ' έξω.
9: Βρήκες κάτι, Κωστή, που δεν θυμάται ο Μπιντέλας.
11: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία.
10: Ποια χρονιά ήταν ρε
9: Κώστα. Έβγε σου δίνω.
11: Ήτανε τη χρονιά 97-98. Τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ στην Αθήνα επί του Παναθηναϊκού.
10: Νοέμβριο του 98 γεννήθηκα.
11: Ναι, αλλά ωραία, και επειδή γεννήθηκε στο 98 όμως, δεν έχεις το αρχείο από το 70 τι έγινε. Το έχεις, άρα μην μας κορυδεύεις.
10: Τόσο παλιά που να τα θυμάμαι ρε Κώστα. Εντάξει, τα πιο πρόσφατα.
11: Δεν τα έχεις ζήσει, ναι, αλλά τα θυμάσαι. Για να σου πω την αλήθεια, και μαρτυρά αυτό ότι είμαι λίγο μεγαλούτσικος ηλικιακά, το είχα μεταδώσει εκείνο το μάτς. Το 98. Μάλιστα. Το 98 το είχα μεταδώσει το μάτς βέβαια. 6-4 το σκορ. Όσμαν προσποιείται. Θα φτάσει μέχρι μέσα, είναι άστοχος, θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Τους 6 πόντους με τα τρίποντα του Όσμαν και του Γκραντ για τον Παναθηναϊκό. Τους 4 τους πέτυχε όλους ο Μπεν Μουρ. 4 από τον Αμερικανό. Δεν έχουν γίνει πολλές προσπάθειες. 2 στα 4 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 0 στο 1 ο ΠΑΟΚ. Στα rebound 2-2. Ένα μάτς που ακόμα δεν έχει αποκτήσει ρυθμό, είναι η αλήθεια. Πάνε έτσι σε σετ παιχνίδι και οι δύο ομάδες. Από τη μία ο Παντελής Μπούτσκος, πολλά χρόνια στο δικέφαλο. Τους τελευταίους μήνες μετά την απόλυση του Γιούρις Ντόβτς και την πρόσληψη του Ανδρέα Τρικέρη, είναι υπηρεσιακός πρώτος προπονητής. Ενώ όλοι παρακολουθούμε τον Τζέντι Όσμαν στη γραμμή και εκτελεί την πρώτη εύστοχα. 7-4.
9: Και λένε ότι θα μείνει κιόλας ο Μπούτσκος με τον Τρινκέρι, αλλά κανείς δεν ξέρει ακόμα, έτσι.
11: Είναι ξεκάθαρο ότι θα μείνει.
9: Έτσι, δηλαδή αυτό.
11: Είναι σε συνεργασία με τον Ιταλό,
9: έτσι,
11: και σε ανοιχτή γραμμή. Έχει κοουτσάρει την ομάδα του ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup, τους τελικούς κτλ. Πολύ ωραία συνεργασία και καλάθι από τον Μουρ. Συνεργάστηκε τέλεια με τον Patrick Beverley που γράφει τώρα τη δεύτερη assist του. Και ο ΠΑΟΚ μειώνει στους 2, 8-6. Δεν έχει πάρει μπρος ο Παναθηναϊκός, δεν έχει πάρει μπρος ο Ναν. Είναι η αλήθεια. Ο Ναν είχε και ένα θεματάκι στο χέρι, αλλά το ξεπέρασε. Pick and roll με τον Λεσόρ, ο οποίος αστοχεί. Και ακόμα ο Λεσόρ δεν πατάει καλά, διότι φαίνεται πόσες φορές χάνει την ισορροπία του και πέφτει και στην επίθεση όπως τώρα, αλλά και στην άμυνα κάποιες περιπτώσεις. Ο Περσίδης εκτελεί για 3 αστοχία με την κόρη μπάντα από τον Ναν. Βλέπει τον Όσμαν με την άκρη του ματιού του, αλλά προτιμά να πάει σε καταμέτωπο επίθεση και με το φλότερ αυτό σκοράρει 16 και ανοίγει λογαριασμό. Έχει ενδιαφέρον ότι και αυτό, Βαγγέλη, το συζητούσαμε, ότι από 4 ψηλούς ο Παναθηναϊκός έχει μείνει με το Λεσόρ, ο οποίος γρήγορα έχει 2 φάουλ. Ο Φαρίτ είναι τραυματίας και εκτός ελληνικού ρόστερ, οπότε...
9: Αν θέλει να παίζει, υποτίθεται. Με κατασυνθήκη.
11: Τώρα σηκώθηκε από τον πάγκο, αλλά θα πει σε λίγο. Δεν έχει άλλον.
9: Με άκουσε ο φίλος μου ο Αταμάν.
11: Μα δεν έχει άλλον.
9: Ο Αταμάν, ο φίλος μου, μ' άκουσε. Από έτσι, μακριά, εδώ από την Αγία Παρασκευή.
11: 19 με το τρίποντο του Μπρι Ταϊρή, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. 6 έχει ο Μουρ, 3 ο Ταϊρή. 5 Όσμαν, 3 ο Γκραντ και 2 ο Ναν για τον Παναθηναϊκό. Το 16 έγινε 19. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία δεν έχει να χάσει και τίποτα. Είναι λογικό ότι θα παίξει ελεύθερα, θα παίξει όσο δυνατό καλύτερα. Συγγνώμη, διέκοψα λίγο γιατί ήθελα λίγο να βήξω. Ο Τζέριαν Γκραντ αστόχησε, αλλά ήρθε με follow ο Λεσόρ και κάνει το σκορ 12-9. Στα μισά της πρώτης περίοδου το μάτς ακόμη δεν έχει αποκτήσει έτσι γοητεία. Δεν είναι τόσο ελκυστικό, ενώ τώρα πετυχαίνει ένα ωραίο και δύσκολο καλάθι ο Μέλβιν. 12-11, Λεσόρ. Ο Patrick Beverley κράτησε και λίγο τη φανέλα του Λεσόρ και αυτό μπορώ να πω ότι είναι και αντιαθλητικό φάουλ. Ο Ναν ξεπερνάει το εμπόδιο του Beverley, αλλά το σούτ είναι κοντό στο μπροστινό μέρος της Στεφάνης και αμέσως μαζεύουν το αμυντικό rebound η Θεσσαλονικής. 12-11, 4-45. Για να τελειώσει η πρώτη περίοδος, εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Μέλβιν στον Τζέριαν Γκραντ, καθώς προσπαθούσε ο Αμερικανός να στήσει το screen για να περάσει ο Μπρι Ταϊρή. Έβαλε τον αγώνα του, έσπρωξε τον Τζέριαν Γκραντ και χρεώθηκε το φάουλ. Οπότε με σκορ 12-11 και 4-44 στο ρολόι για την πρώτη περίοδο, πάμε στην Αγία Παρασκευή, διότι υπάρχει εμπορικό time out.
10: Έγινε, Κώστα, λοιπόν.
9: 5 για τον Όσμαν, βλέπω εδώ, Νίκο.
10: Ναι.
9: Με ένα σαν τρίποντα και δύο βολές, έτσι.
10: Έχουν παιχτεί κάτι παραπάνω από 5 λεπτά.
9: 2 στα 4 τρίποντα για τον. Όχι, περίμενε. 2 στα 5 τρίποντα για τον Παναθηναϊκό. 1 στα 3 για τον.
10: Ναι.
9: Για τον ΠΑΟΚ. Και βλέπω περισσότερες προσπάθειες για τρίποντα, ναι, του Παναθηναϊκού, 5 προσπάθειες και λιγότερες για δίποντα, 4.
10: Σε αυτά τα 5,5 λεπτά που έχουμε δει, θα σου ζητήσω το δικό σου σχόλιο. Γιατί ξεκινήσαμε την εκπομπή και είπες ότι περιμένεις να δεις πώς θα έμπαινε, ναι, ο Παναθηναϊκός.
9: Εγώ περίμενα λίγο με το μαχαίρι στα δόντια να μπει περισσότερο ο Παναθηναϊκός. Αυτό. Δηλαδή στην άμυνα τουλάχιστον.
10: Εντάξει.
9: Αυτό. Τώρα εντάξει.
10: Άλλο ημιτελική, άλλο τελική.
9: Ναι, εννοείται. Έτσι, αλλά
10: είναι, παίζει
9: κοίταξε,
10: ρόλο και
9: έχει υποτιμήσει αρκετούς εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός, ναι, τη σέντερ,
10: ναι,
9: και την έχει πατήσει.
10: Όντως, ισχύει αυτό.
9: Έτσι, όπως υποτίμησε τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, στο Ιβανόφιο. Όπως υποτίμησε τον Κολοσσό.
10: Κολοσσός που κέρδισε στο τη σέντερ, ναι.
9: Κοιτήθηκε από τον Κολοσσό, αυτό λέω. Δηλαδή, το πάθημα είναι νωρίς ακόμα, μην λέμε τίποτα. Εντάξει. Μην λέμε τίποτα, αλλά. Αυτό βλέπω.
10: Αρχίζει όμως και πάλι το παιχνίδι. Πάμε στον Κώστα.
9: Πάμε στον Κωστή.
10: Έλα, Κώστα.
11: Λοιπόν, 12-11 το σκορ και αφού ο Μπρι Ταϊρή έκανε κάποια τσαλίπνια με την μπάλα ως έτσι επίδοξος άσος του ποδοσφαίρου, έκανε αυτά τα μιλάκια που λέμε, καμιά δεκαριά σίγουρα έκανε ο Μπρι Ταϊρή. Έδωσε την μπάλα στον Γκραντ για να την επαναφέρει και να ξεκινήσει η επίθεση του Παναθηναϊκού. Το φάουλ γίνεται από τον ψηλό τον Μέλβιν στον Λεσόρ. Ο Λεσόρ συνεχίζει να παίζει, καθώς είναι ο μοναδικός κλασικός σέντερ στο ρόστερ του Παναθηναϊκού και αυτό είναι λίγο ανεξήγητο και μπορώ να πω και ανεπίτρεπτο όταν έχεις ένα μπάτζετ 42 εκατομμυρίων μεικτό. Δεν είναι και ότι καλύτερο να ξεμένεις από σέντερ και να έχεις μόνο έναν, το Λεσόρ που έρχεται και από μια 15μηνη απουσία. Βέβαια το τελευταίο διάστημα παίζει και προσπαθεί να βρει το ρυθμό του, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Λεσόρ ακόμα θέλει χρόνο, θέλει μήνες για να γίνει ο εαυτός του ο πραγματικός. 14-11 από τις ελεύθερες βολές του Ματίας Λεσόρ. Ο Μπέβερλι πασάρει χαμηλά για να παίξει με πλάτη ο Μέλβιν. Είναι σουτ, δύο πόντων άστοχο, προσπάθεια για το rebound, το κερδίζει ο Χουάντσο, ενώ στο παρκέ είναι και ο Μορούγι. Έχει μπει και ο Άλεν. Οι πράσινοι δεν μπορούν να πετύχουν καλάθι. 3-2 το transition του ΠΑΟΚ. Εδώ υπάρχει κάρφωμα εντυπωσιακό από τον Ομορούγη. 14-13. Επειδή ρωτήσατε προηγουμένως για το πώς είναι ο Παναθηναϊκός μετά το Final Four, θα έλεγα ότι εννοώ μετά το Final Four της Αθήνας και τον αποκλεισμό του από τη Βαλένθια, όλο το πακέτο εννοώ, θα έλεγα ότι ακόμα περπατάνε οι πράσινοι. Δεν έχουν πιάσει ρυθμό καθόλου. Ο Ναν δεν έχει πατήσει καθόλου γκάζ, δηλαδή είναι ένα επτατάχυτο ας πούμε μοντέλο, είναι στην τρίτη αυτή τη στιγμή η ταχύτητα του Ναν, και θα έλεγα ότι βολεύει τον Παναθηναϊκό το ότι μεσολαβεί η ημιτελική φάση με τον ΠΑΟΚ, διότι μέσα από αυτά τα παιχνίδια είναι δύο τατινά. Πρώτον, θα διεκδικήσουν την πρόκριση και οι δύο ομάδες. Εμείς στην Era Sport δεν λέμε ότι η τελική θα είναι Sony και Ντε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, άσχετα αν οι πιθανότητες είναι υπέρ των δύο αιωνίων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν και οι δύο δικέφαλοι που θα δώσουν τη μάχη τους και θα προσπαθήσουν για ό,τι καλύτερο. Ωστόσο βολεύει τον Παναθηναϊκό η ημιτελική σειρά, ότι προηγείται των τελικών και μεσολαβεί ας πούμε ανάμεσα στην αποτυχία την ικτρή του αποκλεισμού και στους τελικούς για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος.
10: Κώστα, νομίζω ότι και τον Ολυμπιακό τον βολεύει, γιατί μπορεί να έρχεται με φόρα από την κατάκτηση της EuroLeague, αλλά είναι και λίγο σε ένα εορταστικό μουντ Ολυμπιακός και θέλουμε να δούμε και λίγο πώς θα παρουσιαστεί σήμερα απέναντι στην ΑΕΚ.
11: Να κάνει το άδειασμα, αυτό το συναισθηματικό άδειασμα.
10: Ακριβώς. Γιατί την τελευταία φορά που πήρε EuroLeague Ολυμπιακός έχασε 3-0 στους τελικούς.
11: Δηλαδή ακόμα τα ρούχα των ερυθρόλευκων μυρίζουν σαμπάνια.
10: Πρέπει
11: να ξεθυμάνει σαμπάνια, να ηρεμήσουν και να μπουν σε mood τελικών. Πολύ σωστό είναι αυτό. Ναι, και τους δύο τους βολεύει αυτή η καθυστέρηση. Αλλά βέβαια είναι fast track η διαδικασία. Καθώς η ημιτελική του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ θα γίνουν 5η Σάββατο Δευτέρα. Και μάλιστα, για να δούμε τον τρίποντα από τον Τζέντι Όσπαν, είναι άστοχο. Το σκορ 15-13 υπέρ του Παναθηναϊκού στο παρκέ και ο Αντώνης Κόνιαρης. Μάλιστα, προκαλεί έτσι εντύπωση το γεγονός ότι και η πρώτη ημιτελική, αλλά και η δεύτερη, γίνονται την ίδια μέρα. Θα μπορούσαν δηλαδή στον ΕΣΑΚΕ, επειδή εμείς είμαστε και λίγο ιδιότροποι και κάνουμε κριτική και στη Λίγκα αλλά και στην Ομοσπονδία κατά καιρούς, θα μπορούσαν οι υπεύθυνοι του ΕΣΑΚΕ να βάλουν σήμερα π.χ. Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, αύριο Ολυμπιακό ΑΕΚ, Σαββατοκύριακο αντίστοιχα και όχι μόνο Σάββατο, να στριμώξουν τα μάτς το Σάββατο 3-10 ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό και λίγο αργότερα την ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, ώστε να απλωθεί λίγο το πράγμα και να τα παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι λίγο πιο άνετα τα παιχνίδια. Είναι λίγο fast track η διαδικασία. Επομένως,
12: δεν έχει ούτε εθνικές τίποτα, έτσι, πέρα από τα παράθυρα των 11 Ιουλίου νομίζω και 13 κάτι. Δεν έχει κάτι εθνική για να βγάζει τόσο πολύ, έτσι.
11: Να σου πω όμως τι κρύβεται πίσω από αυτό. Έχει κάτι διπλό. Το πρώτο είναι ότι
12: συμβόλαια των παιχτών.
11: Όχι. Όποιος παίξει μία μέρα αργότερα θα έχει και μία μέρα λιγότερη ξεκούραση. Ένα το κρατούμενο. Οπότε σου λέω εσά και γιατί να γκρινιάζουν οι μεν ή οι δε.
12: Βάλτε
11: την ίδια μέρα.
12: Σωστό.
11: Και κάτι ακόμα το οποίο μπορεί να μην το έχετε σκεφτεί, είναι το Σάββατο, είναι ο τελικός του Champions League και θέλουν όλοι να τον δουν. Γι' αυτό και φέραν τα παιχνίδια νωρίς.
12: Ναι.
11: Παρότι και από όσο γνωρίζω δεν έχει καμία ευθύνη η δημόσια τηλεόραση, καθώς δεν έχει και τα δικαιώματα του Champions League, είναι Μέγκα και Κοσμοτέ.
12: Ναι, ναι.
11: Αλλά θέλουν ας πούμε να είναι τα παιχνίδια νωρίς, ώστε να μην πέσουν με το Champions League. Να και ο Λούκας στο παρκέ.
12: Ο Λούκας κοστεί, αλλά μπροστά ο ΠΑΟΚ 3 πόντους.
11: 15-18 και ο Κώστας Λούκας βλέπει τον Κέντρικ να εκτελεί αλλά να αστοχεί. Ο Χουάντσο ζητάει challenge από τον προπονητή του για να δω αν ο Άταμαν έχει τη διάθεση να ζητήσει challenge. Έχει ενδιαφέρον αυτή η εικόνα. Ο Χουάντσο ήταν σίγουρος ότι δεν έβγαλε αυτό την μπάλα. Ζήτησε challenge από τον Άταμαν και ο Άταμαν αδιαφόρησε πλήρως. Δηλαδή ούτε γύρισε να το κοιτάξει τον Χουάντσο. Δεν λέω ότι συμβαίνει κάτι μεταξύ τους. Απλά σου λέει ο Άταμαν, χάσατε τη διεκδίκηση του rebound και ζητάτε και challenge. Τρίποντο από τον Φίλιο και ο ΠΑΟΚ μπροστά με 6, 15-21. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση με τον Παναθηναϊκό. Με Σλούκα, Γκραντ, Μίτογλου τώρα στο 5, το Λιόπουλο που πέρασε το μάτς και Χουάντσο. Άρα παίζει 4 Χουάντσο, 5 Μίτογλου. Ο Μίτογλου σκοράρει με αριστερό χέρι, άλλαξε στον αέρα και παίρνει και το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για 2, για μία ελεύθερη βολή. 15-21 πάντως προηγήθηκε ο δικέφαλος. Έχει απλώσει το σκοράρισμα σε πολλούς παίκτες. 2 έχει ο Άλλεν, 2 ο Μέλβιν, 3 ο Ταϊρή, 3 ο Κόνιαρης, 2 ο Μορούγι, 3 ο Φίλιος και 6 ο Μουρ. Ενώ τώρα βλέπω ότι αποσύρθηκε ο Χουάντσο Ναγκόμεθ και στη θέση του πέρασε ένας από τους 2 πανάκριβους παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, για να παίξει αυτός στη θέση 4 και τώρα τα συζητάει και με τον Ντίνο Μίτογλου. Βλέπω ότι υπάρχει αλλαγή και για τον ΠΑΟΚ, καθώς το παρκέ πέρασε ο Ιατρίδης για να παίξει μαζί με τον Φίλιο, μαζί με τον Άλεν, τον Ταϊρή και τον Κόνιαρη. Ο Μίτογλου σκοράρει και κάνει το σκορ 18-21. 1,5 λεπτό ακόμη για να τελειώσει πρώτη περίοδος. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον ΠΑΟΚ. Άλεν για τον Κόνιαρη, χέρι με χέρι τον μαρκάρει ο Λιόπουλος. Η μπάλα στα χέρια του Ταϊρή, σούτ 3 πόντων, αυτή τη φορά είναι άστοχο από τον Ιατρίδη που έχει θάρρος και παίρνει την προσπάθεια. Ο Τολιόπουλος εκτελεί από μακριά και σκοράρει. 21-21, ισοφαρίζει ο Βασίλης Τολιόπουλος που γενικά είναι αγαπητός στην Κερκίδα και ο κόσμος του Παναθηναϊκού αισθάνεται ότι ο Τολιόπουλος έχει αδικηθεί κατά κάποιο τρόπο από τον Έργιν Άταμαν, κυρίως στην Ευρωλίγκα, γιατί το πρωτάθλημα παίζει λίγο παραπάνω. Κόνιαρης για τον Ταϊρή. Ντριμπλάρει μπροστά από τον Χέις Ντέιβις. Κάνει κάποιες σταυρωτές. Εκτελεί από το high post. Θα στοχεί. Αμυντικό rebound από τον Μίτογλου που δίνει στον Σλούκα. Ο Σλούκας περνάει την κεντρική γραμμή. Έχει να παίξει από την τελευταία προπόνηση που τραυματίστηκε πριν τα play-off με τη Βαλένθια για την Ευρωλίγκα. Ο Κώστας Λούκας έχασε δηλαδή και τα 5 μάτς με τους Ισπανούς. Εδώ υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Βασίλης Τολιόπουλος και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές, ενώ βλέπω ότι ο Έργιν Άταμαν σηκώνει από τον πάγκο του τον Τζέντι Όσμαν που θα περάσει στη θέση του Τζέριαν Γκραντ. Ένα πράγμα το οποίο, Βαγγέλη και Νίκο, μου κάνει έτσι εντύπωση όσο το Τολιόπουλος πάει στη γραμμή είναι ότι όλο το Final Four παίχτηκε με αλλαγές στην άμυνα και ο Άταμαν είναι ακόμα ένας από τους λίγους προπονητές πανευρωπαϊκά και το πλήρωσε αυτό σκληρά από τη Βαλένθια που επιλέγει το heads out. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή αυτή η αιμονή του Τούρκου προπονητή. Βλέπεις Μπαρτζόκα αλλαγές.
10: Τα έχεις πει Κώστα στην εκπομπή, τα έχεις πει.
11: Α, καλά. 100 φορές, αλλά άλλο τι λέμε εμείς και άλλο τι λένε οι προπονητές που είναι μέσα στα πράγματα και αποφασίζουν για τις ομάδες τους. Είναι πάντως μια απορία, μπασκετικά δηλαδή το βάζω, όχι τίποτα άλλο. Σουτ 3 πόντων εύστοχο από τον Ιατρίδη που έμεινε μόνος του και κάνει το σκορ τώρα 23-24. Το Λιόπουλος εκτελεί από τα 8 μέτρα σίδερο και έξω. Άρα λοιπόν τελειώνει η πρώτη περίοδος. Έτσι χλιαρό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ που δεν έχει να χάσει τίποτα παίζει μια χαρά και σκοράρει, ας πούμε, μέχρι στιγμής 4 στα 7 τρίποντα. 3 στα 9 έχει ο Παναθηναϊκός. Τέλος πρώτης περίοδου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 23-24 και τα ξαναλέμε σε λίγο.
13: Έρα Σπορ 101,8.
14: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίβου και...
15: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
16: Ο Δίας σε καλεί.
17: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ακούτε Eurosport.
9: Ρωτάει η φίλη μου η Δέσποινα, καλή μου φίλη, άρχισε το μάτς, λέει, δε σου έχει μιλήσει η γλώσσα του σώματος. Βέβαια έχει μιλήσει η Δέσποινα, μέχρι τώρα μιλάει η γλώσσα του σώματος. Αυτό που έλεγα χθες, αυτό που έλεγα πριν, στην εκπομπή όταν ξεκινάγαμε με τον Νίκο. Δεν τη βλέπετε την γλώσσα του σώματος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά, αυτό που έχει κάνει εντύπωση η Νίκο μέχρι τώρα είναι τα 0-4 τρίποντα του Ναν. 0-4. Αυτό που είχε κάνει εντύπωση η Νίκο μέχρι τώρα είναι τα 0-4 τρίποντα του Ναν.

0: Και δεν είναι αυτή τη στιγμή. Όχι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ο Σλούκας θα πάρει σου τριών πόντων και θα σκοράρει. Και δίνει αέρα δύο πόντων στον Παναθηναϊκό, 26-24, με το πρώτο δικό του καλάθι. Τώρα ανοίγει λογαριασμό ο Κώστας Λούκας. Παίζει μαζί με τον Λιόπουλο στην περιφέρεια και ο Όσμαν στο 3. Πάει να βγάλει μια καλή άμυνα ο Χέις Ντέιβις. Τα καταφέρνει και ο Μίτογλου να περιορίσει τον Μουρ. Και αμέσως μετά τρανζίσιο στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό με τον Σλούκα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ο Σλούκας αστοχεί, παίρνει όμως το επιθετικό rebound και προσπαθεί να βγάλει μια καινούργια επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Η πάσα του είναι λίγο ρυψοκίνδυνη, κόπηκε από ασπρόμαυρο χέρι και ο Παναθηναϊκός θα έχει 10 δευτερόλεπτα δικά του για να εκτελέσει, για να εκδηλώσει την επίθεση. Το Λιόπουλος είναι σημαντική ομάδα ο ΠΑΟΚ, παίζει καλό μπάσκετ και βάζει δύσκολα στον Παναθηναϊκό, δηλαδή με περπάτημα μόνο και ύφος δεν θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Μπορεί να του την κάνει ο ΠΑΟΚ αν οι πράσινοι δεν αφυπνιστούν, αλλά τώρα βλέπω ότι και ο Χέις Ντέιβις και ο Σλούκας έχουν μπει μέσα με διάθεση να παίξουν μπάσκετ. 28-24 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Ο Ιατρίδης εκτελεί από μακριά, άστοχος, αλλά επιθετικό rebound από τον Άλεν που κάνει μια πολύ ωραία κίνηση, ξεφεύγει από τον Όσμαν και σκοράρει 28-26. Είμαστε στη δεύτερη περίοδο, ακούτε Παντέρα Σπορ, είναι ο πρώτος ημιτελικός της GBL μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ με διαιτητές τους κυρίους Σημεωνίδη Πιτσίλικα και Χατζή Μπαλίδη. Ποστάρει ο Χέις Ντέιβις, δίνει στο Μίτογλου, ο Μίτογλου για τον Τζέντι Όσμαν από τις 45 μοίρες, άστοχος ο Όσμαν. Τα τρίποντα για τον Παναθηναϊκό 4-11, για τον ΠΑΟΚ 4-7. Ο Κόνιαρης περνάει από τον Σλούκα, αλλά μπροστά του βγαίνει ο Χέις Ντέιβις και βγάζει έξω και τον Πάτρικ Μπέβερλι που δεν έχει κάνει κάτι σπουδαίο πλην 2 assist. Ο Μπέβερλι, ο ΠΑΟΚ ο οποίος έφτασε να διεκδικεί το FIBA Europe Cup και εκεί που πιστέψαμε όλοι ότι μπορεί να το πάρει, βίωσε στενοχώρια όπως βέβαια και η ΑΕΚ, η οποία από συν 20 σταμάτησε να παίζει και έχασε το BCL. Ο Μπέβερλι σκοράρει, κάνει και μια κίνηση προς τον Σημειονίδη, ότι ζήτησε και φάουλ. 28-28 ισοφαρίζει ο πρώην παίκτης του NBA, αλλά το Λιόπουλος έχει γρήγορη απάντηση και το Λιόπουλος έχει ενέργεια και νεύρο και θέλει να παίξει. Ο Κόνιαρης πασάρει στον Μπέβερλι, μακρινό τρίποντο αμερικάνικο μέσα από τον Πάτρικ Μπέβερλι, 30-31 μπροστά ο Δικέφαλος που συνεχίζει, δεν θα πω αρχίζει, συνεχίζει να το πιστεύει ότι μπορεί να κάνει ζημιά στον Παναθηναϊκό, διότι τον έχει πετύχει τον Παναθηναϊκό σε μια περίοδο, ας πούμε, απογοήτευσης αλλά και προβλημάτων. Ο Χέις Ντέιβις θα εκτελέσει. Ο Ντίνος Μίτογλου πήρε το rebound και σκόραρε με κάρφωμα, 32-31. Έχει πλάκα όμως ότι ο Αντώνης Κόνιαρης είχε σηκώσει το χέρι του για φάουλ, αλλά οι διαιτητές άφησαν το μάτς να συνεχιστεί. Είμαι σίγουρος ότι εδώ μπροστά μου που κάθεται ο παρατηρητής διαιτησίας μαζί με τον Κώστα Ρίγα θα το σχολιάσουν αργότερα. 32-31. Ωραία πάσα του Μπέβερλι, αλλά κόβει ο Μίτογλου. Δίνει στον Όσμαν. Ο Όσμαν πάρα πολύ γρήγορος. Φανταστική άμυνα του Μπέβερλι που του κλέβει την μπάλα και τώρα ο Άλεν στο transition. Πασάρι, πολύ ωραία η εκδήλωση ευνηδιασμού από τον Δικέφαλο, 32-33. Από το καλάθι του Μουρ, 6-43 για το ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να βάζει δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Σλούκας. Μαζί του είναι ο Τολιόπουλος, ο Όσμαν, ο Χέις Ντέιβις και ο Μίτογλου. Σλούκας. Τριμπλάρι. Εδώ υπάρχει φάουλ το οποίο χρεώνεται, για να δω ποιος, ο Ιατρίδης, όχι, ο Κόνιαρης, και βλέπω και κάποιες αλλαγές από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Στο παρκέ βλέπω ότι θα περάσει ξανά ο Μπρι Ταϊρή μαζί με τον Μέλβιν και αποσύρονται ο Ιατρίδης με τον Κόνιαρη. Σου τριών πόντων, άστοχα από τον Τολιόπουλο, μάχη για το rebound, το κερδίζει ο Μπέβερλι, που εννοείται ότι είναι ένας παμπώνερος παίκτης, αλλά εδώ πιο πονηρός αποδείχτηκε ο Μίτογλου, που πάει μέχρι το lay-up. Θα τον ξαπλώσει το παρκέ ο Μπέβερλι. Δεν άρεσε το Μίτογλου αυτή η άμυνα του Μπέβερλι.

0: Και ο Μπέβερλι είναι έτσι οξύφημος. Έχει πλακωθεί με το μισό NBA στα παλιά χρόνια. Αλλά ευτυχώς όλα καλά στο κομμάτι αυτό με το Μίτογλου. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. 32-33. Ακούτε πάντα Ερασπορ. Είναι ο πρώτος ημιτελικός της GBL. Ο Σλούκας αποσύρεται. Ο Ναν επιστρέφει. Για να δούμε τα ποσοστά του που είπε και ο Βαγγέλης. 0 στα 4 τρίποντα στα 8 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Είναι εκτός δωδεκάδας σήμερα λόγω επιλογής ξένων, όχι για κάποιο άλλο λόγο φαντάζομαι, ο TJ Shorts. Όχι ότι τον πιστεύει τόσο πολύ ο Άταμαν, άλλο το ένα άλλο το άλλο, αλλά θεωρώ ότι σε κάποια μάτς ο TJ Shorts βοήθησε τον Παναθηναϊκό και με τη Μονακό στο play-in τουρνουά της Ευρωλίγκας, αλλά και στα δύο πρώτα μάτς με τη Βαλένθια. Μετά θαύτηκε ο TJ Shorts, δεν το χρησιμοποίησε σχεδόν καθόλου ο Έργιν Άταμαν. 33-33 ισόπαλο σκορ, 6 και 10 για να τελειώσει το ημίχρονο. Μακρινό σουτ άστοχο από τον Ταϊρή, αμυντικό rebound από τον Ναν, μαζί του είναι ο Τολιόπουλος που κάνουν ντουέτο στην περιφέρεια. Ο Ναν πασάρει για τον Μίτογλου, αυτός γυρίζει, πασάρει στον Όσμαν. Ο Τολιόπουλος βλέπει χώρο, προτιμά τον Χέις Ντέιβις. Θα πάρει το σουτ τριών πόντων ο Τολιόπουλος, πατάει γερά και αστοχή. Γκρίνιαξαν λίγο οι πράσινοι, οι οπαδοί, διότι υπήρξε δυνατότητα για σουτ πολύ νωρίτερα, αλλά δεν είναι κακό πράγμα και ο αλτρουισμός και η έξτρα πάσα. Ο Περσίδης εκτελεί και σκοράρει. 33-36. Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν ξεχασμένοι κάτω από την μπασκέτα και είχε τρέξει transition ο ΠΑΟΚ και πέτυχε τελικά και τρίποντο με τον Περσίδη, διότι ήταν δύο παίκτες περισσότεροι οι του ΠΑΟΚ σε σχέση με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. 33-35. Όρθιος τώρα και ο Σερέλης, όρθιος και ο Άταμαν. Το φάουλ το κέρδισε ο Ντίνος Μίτογλου. Δεν έχει δίκιο ο Μουρ, έσπρωξε τον διεθνή σέντερ του Παναθηναϊκού. Τρία ομαδικά έχει ο ΠΑΟΚ, τρία ατομικά και ο Μουρ. Από δύο για τον ΠΑΟΚ ο Μωρούγι με τον Μέλβιν και δύο για τον Παναθηναϊκό έχει μόνο ο Ματίας Λεσόρ που έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα, για να δω πόσα λεπτά, 6,5 και έχει φορτωθεί με δύο φάουλ. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, το ότι παίζει με ένα κλασικό σέντερ αφού είναι τραυματίας με οστικό ίδημα ο Κένεθ Φαρίντ. Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος κάνει το σλάλομ γρήγορος, δίνει στον Χέις Ντέιβις, σούτ τριών πόντων μέσα. Και είναι μάλιστα buzzer beater επίθεσης. 36-35. Θέλει να απαντήσει ο Μπέβερλι, αστοχία, επιθετικό rebound. Νέο τρίποντο, όχι. Ο Μπέβερλι δίνει πάσα στον ξεχασμένο, τελείως ξεχασμένο Μέλβιν κατά το καλάθι. Είχαν εξαφανιστεί και ο Μίτογλου αλλά και ο Χέις Ντέιβις. Και ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά 36-37. 4-40 για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Τολιόπουλος τριμπλάρει τώρα μπροστά από τον Περσίδη. Του σκρινάρει ο Όσμαν. Ο Τολιόπουλος εκτελεί για δύο. Δεν τα χάνει συνήθως αυτά τα σούτα, αλλά τώρα στόχησε και αμυντικό rebound από τον Μπέβερλι. Πάσα του είναι πάρα πολύ καλή για τον Μέλβιν. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Τζέντι Όσμαν και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο σέντερ του ΠΑΟΚ. Ενώ βλέπω ότι περιμένει καθιστός μπροστά από την γραμματεία ο Μωρούγι και βλέπω και τον Χουάντσο να παίρνει τη θέση του Μίτογλου. Και υπάρχει και ένα τηλεοπτικό time out, γιατί ήδη βλέπω ότι κάποιοι παίκτες έχουν πάει προς τα αποδυτήρια. Οπότε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 36-37, 4-25 για να τελειώσει το ημίχρονο. Τα ξαναλέμε σε πολύ λίγο.
1: Πάλι εγώ βλέπω ο Νικόλα εδώ, 14 προσπάθειες για τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 12 για δίποντα. 5 στα 14 τρίποντα έχει, 6 στα 12 δίποντα. 11 βολές, 9 στις 11, 13 rebound, υπερθερή του ΠΑΟΚ, που, όχι, τα ίδια rebound. 13 ασίστ στο ΠΑΟΚ.
2: 5 ο Παναθηναϊκός.
1: 5 ο Παναθηναϊκός, εντάξει. Οκ. Okay. Και από άμυνα, από ό,τι βλέπουμε, έχει δεχθεί εκεί αριστερά, όπως βλέπουμε τα δημοσιογραφικά, την κάμερα της.
2: Πολλά εύκολα καλάθια έχει βάλει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Και μέσα στο σοκραφιστό που λέμε, στη ρακέτα, αλλά και απ' έξω.
2: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει πόσα τρίποντα, έχει 5 στα 11. 45%, 35% έχει ο Παναθηναϊκός. Αλλά παίζει πιο ορθολογικό μπάσκετ ο ΠΑΟΚ. Έχει 9 στα 16, 16 προσπάθειες για δίποντο ο ΠΑΟΚ, 5 στις 11 προσπάθειες για τρίποντο και 4 στα 4 φάουλ. Αυτά, η πολύ μεγάλη διαφορά είναι σε assist. Αυτό σημαίνει δημιουργία.
2: Ναι.
1: Έτσι, και έλλειψη άμυνας από τον Παναθηναϊκό. Αυτό. Να δούμε λοιπόν, Κωστή.
0: Όπως το είπες, έλλειψη άμυνας παντελώς για τον Παναθηναϊκό.
1: Τα μάτια μείνονται.
0: Μόνο με τα μάτια. 36-37. Η πρώτη ελεύθερη βολή βρήκε σίδερο. Η δεύτερη βολή όμως βρίσκει διχτάκι από το χέρι του Μπεν Μουρ. 36-38. Αντικαθίσταται τώρα ο Μουρ με τον Ομορούγη. Θα παίξει ο Μπούτσκος με τον Μπέβερλι και τον Ταϊρή στην περιφέρεια, με Περσίδη 3, με τον Ομορούγη 5 και με τον Μέλβιν 4. Ο Ναν σκοράρει από κοντά, δεν τα χάνει αυτά τα καλάθια ο Κέντρικ Ναν. Ισοφαρίζει 38-38, 4 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Οι πράσινοι ισοφαρίζουν με τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος έχει τώρα 4 πόντους με 3 rebound. Μπέβερλι μπροστά από τον Χουάντσο εκτελεί για 3, ευστοχή και είναι σου 3 πόντων από τον Πάτρικ Μπέβερλι. Κάνει και την πλάκα του, γενικά κοιτάζει και τον πάκο του Παναθηναϊκού έτσι με το χαμόγελο. Είναι έτσι η περίπτωση ο Πάτρικ Μπέβερλι, χρόνια τώρα, δεν θα το μάθουμε σήμερα τον Πάτρικ Μπέβερλι. 38-41, Γκραντ μπροστά του, είναι ο Περσίδης. Ο Γκραντ βρήκε λίγο χώρο, αλλά μπροστά του είναι ένα δυνατό παιδί όπως είναι ο Νίκος Περσίδης και βελτιωμένος, πάρα πολύ βελτιωμένος τα τελευταία 2 χρόνια. Ο Χέις Ντέιβις εκτελεί από μακριά, στοχή, επιθετικό rebound από τον Χουάντσο. Τζέριαν Γκραντ διστάζει. Χέις Ντέιβις μπροστά του είναι τώρα ο Μέλβιν. Σούτριον πόντων από τον Χουάντσο, άστοχο. Rebound από ποιον? Rebound από τον Μέλβιν και προσπαθεί να παίξει ένας εναντίον ενός. Σκοράρει μπροστά από τον Ναν. Κανείς δεν σήκωσε τα χέρια του, τα αυτονόητα δηλαδή πράγματα που μαθαίνουν τα πιτσιρίκια στην ΕΣΚΑ. 38-43, 3 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Ζόρικος ο ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Είπαμε ότι έχει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό πάρα μα πάρα πολλά χρόνια, 28 χρόνια για την ακρίβεια, σε αυτό εδώ το γήπεδο, έτσι, στην Αθήνα. Ο Τζέριαν Γκραντ σκοράρει για 3 και μειώνει στο καλάθι 41-43. Ο Γκραντ έχει πλέον 2 τρίποντα, έχει και 3 ασίστ. Μπέβρελι μαρκάρεται από τον Ναν σε μια φάση βγαλμένη από το NBA. Ο Περσίδης αστόχησε στο σούτ 3 πόντων, αμυντικό rebound από τον Γκραντ. Μαζί του είναι ο Χουάντσο, ο Χέις Ντέιβις, ο Ναν και ο Όσμαν. Ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει με Μέλβιν, Ταερή, ο Μορούγη, Περσίδη και Μπέβρελι. Ναν προσπαθεί να βρει χώρο για να εκτελέσει, αλλά μπροστά του μονίμως βγαίνει παίκτης. Αυτό όμως δεν τον πτωεί. Έμεινε μπροστά του και κόλλησε βδέλα ο Ταϊρή. Γύρισε πάρα πολύ ωραία με ένα μακρινό σούτ ο Κέντρικ Ναν και ισοφαρίζει 43 όλα στο τελευταίο δίλεπτο του ημιχρόνου. Ο Ταϊρή πασάρει στην άλλη πλευρά. Θα πάει να βγάλει ένα φοβερό κάρφωμα ο Μέλβιν μπροστά από το Χουάντσο και ο Ισπανός αναγκάζεται να κάνει το φάουλ. Φοβερή φάση πήγε να βγάλει ο Μέλβιν να κάνει αυτό το in your face κάρφωμα. Για να ξαναδώ τη φάση, αν το αφήσει ο σκηνοθέτης εδώ. Για να δω. Πατάει γερά, πάει να βγάλει τη φάση του μάτς, αλλά το χέρι του Χουάντσο πάει στο χέρι του Μέλβιν. Και έτσι λοιπόν ο Αμερικανός θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές, με την πρώτη να βρίσκει διχτάκι. 43-44, 1-50 για να τελειώσει το ημίχρονο και τώρα 43-45. Βαγγελή, είναι κλασικό το ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Δηλαδή το 45 δεν το γλιτώνει στα περισσότερα παιχνίδια και στην Ευρωλίγκα. Παίζει με μια ικανή ομάδα τον ΠΑΟΚ και πραγματικά ο δικέφαλος βάζει δύσκολο στον Παναθηναϊκό. Από τα χέρια του Χέις Ντέιβις που δεν έχει πιάσει καθόλου καλό παιχνίδι σήμερα, η μπάλα θα φύγει εκτός παρκέ για τον ΠΑΟΚ. 43-45 είναι το σκορ. Επέστρεψε ο Άλεν στο glass floor. 1-33 για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Διασώζει ο Μπέβερλι προτού κλέψει την μπάλα ο Χέις Ντέιβις και τώρα τριμπλάρει μπροστά από τον Ναν. Πάει να παίξει με καταπληκτική Έτσι οξυδέρκεια. Ο Πάτρικ Μπέβερλι πασάρει στον Ομορούγη αντί για τον Μέλβιν, που έκοβαν και οι δύο στο καλάθι. Αυτό είναι ξεκάθαρα δουλεμένο. Ο Ομορούγη κάρφωσε την μπάλα, πήρε και το φάουλ. 43-47 μπροστά ο δικέφαλος. Και ο Παντελής Μπούτσκος σηκώνει και τον Ιατρίδη να τον χρησιμοποιήσει μετά την ελεύθερη βολή. Αν μπορέσει βέβαια να κάνει και αλλαγή. Η βολή βρίσκει στόχο. 43-48. Να και πάλι συν 5 για το δικέφαλο. Και βλέπω ότι ο Έργιν Άταμαν καλεί το time out. 1-20 για να τελειώσει το ημίχρονο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 43-48. Ξανά στο συν 5 ο δικέφαλος. Και εμείς πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή.
1: Δεν, πάλι τα ίδια συμπτώματα. Έτσι, αυτή την αφέλεια, όπως έχω χαρακτηρίσει μερικές φορές εγώ, που μπαίνει ο Παναθηναϊκός σε κάποιο μάτς. Ίδια αφέλεια αυτή έχει και σήμερα. Εντάξει, τώρα.
2: Να δούμε, γιατί είναι, να δούμε πώς θα συνεχιστεί, γιατί είναι ημιτελικός, έτσι. Και είναι και σε δύο νίκες.
1: Αυτό δεν είναι δηλαδή.
2: Δηλαδή, άμα γίνει καμιά στραβή για τον Παναθηναϊκό σήμερα και ο ΠΑΟΚ πανηγυρίσει μια τεράστια νίκη στο Telecom Center.
1: Έχει τις δυνατότητες.
2: Μετά στην έδρα του θα παίζει για την πρόκριση στους τελικούς, γιατί είναι στις δύο νίκες.
1: Μπορεί να κάνει την και μέσα στην. Είναι αυτό που έχω πει ανέκαθεν, αλλά τελικά. Έλεγα από την αρχή δηλαδή ότι έχει τη δυνατότητα ο Παναθηναϊκός προσωπικό της, αλλά δεν παίζει μπάσκετ. Όλη τη σεζόν φέτος. Κάτι που επαναλαμβάνεται πάλι σήμερα.
2: Είχα
1: πάλι
2: παίξει σήμερα. Και πριν από λίγα χρόνια στο πρόσφατο παρελθόν ημιτελικούς. Πριν έρθει ο Άταμαν. Είχε περάσει τότε με 3-2, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός. Με τον Τακιανό στον πάγκο του ΠΑΟΚ.
1: Συνεχίζει 16-6 ασίστ, 16 για τον ΠΑΟΚ, 6 για τον Παναθηναϊκό. Και ίδια
2: όμως,
1: λάθη και κλεψίματα. Ναι. 3 λάθη, 2 κλεψίματα. Λοιπόν,
2: πάμε. Αρχίζει το παιχνίδι, πάμε στον Κώστα.
0: 43-48. Τελευταία φορά που έπαιξαν οι δύο ομάδες τα ημιτελικά ήταν το 18, τότε που ο Παναθηναϊκός είχε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ με 3-0. Ο Χέις Ντέιβις σκοράρει 45-48. Μαζί του είναι ο Νάνο Γκραντ, ο Μίτογλου και ο Όσμαν. Ενώ για το δικέφαλο στην πεντάδα είναι ο Άλεν, ο Μέλβιν, ο Μορούγι, ο Περσίδης και ο Μπέβερλι. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Ο Άλεν κάνει ντουέτο με τον Γκραντ. Ο Άλεν προστατεύει την μπάλα, θέλει να εκτελέσει, είναι άστοχος. Ριμπάντ αμυντικό από τον Μίτογλου που δίνει στον Γκραντ. 35 δευτερόλεπτα για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Παναθηναϊκό. Θα πάρει σου τριών πόντων ο Γκραντ, γιατί ήθελε να μείνει χρόνος και για δεύτερη κατοχή. Αστόχησε όμως ο Αμερικανός για αμυντικό rebound από τον Πάτρικ Μπέβερλι. 22 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος του ημιχρόνου. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Μπέβερλι. Κοιτάζει τον Άλεν, ο οποίος σπέβδει προς το μέρος του. Ο Μπέβερλι συνεχίζει να τριπλάρει. Κινείται έξω από το τρίποντο με τον Μίτογλου. Θα πάρει μακρινό σου τον Μπέβερλι, θα στοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Χέις Ντέιβις. Η πάσα του δεν είναι καλή, δίνει και άλλο τρίποντο. Ή μάλλον όχι, είναι τρομερή η πάσα από τον Μπέβερλι στον Περσίδη. Και αυτό σκοράρει 45-50. Απρόσεκτη η πάσα του Χέις Ντέιβις. Εντελώς έτσι ρυψοκίνδυνη. Έκλεψε την μπάλα ο Μπέβερλι, ενώ ήταν έτοιμος να εξαπολύσει και άλλο τρίποντο. Έδωσε με χαρακτηριστική έτσι η ευκολία στον Περσίδη και αυτός έκανε το σκορ 45-50, που είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε να δούμε λίγο πόντους για τον δικέφαλο, ο οποίος πραγματικά παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ σήμερα. Έχει 6 ο Μέλβιν, 3 ο Ταϊρή, 4 ο Περσίδης, 8 ο Μπέβερλι με 5 ασίστ, μπορεί και 6 αν δεν το έχει ανανεώσει το σύστημα με τα στατιστικά. 11 ο Μουρ, 4 ο Άλεν, 3 ο Κόνιαρης, 5 ο Μορούγι και από 3 η Ατρίδης και Φίλιος. Ενώ για τον Παναθηναϊκό, που ακόμα δεν έχει πιάσει ρυθμούς, από 6 Όσμαν και Γκραντ, αλλά και ο Ναν. Ο Ναν ο οποίος έχει 0 στα 4 τρίποντα. Συνολικά η πράσινη 6 στα 16. Ενώ ο δικέφαλος στα τρίποντα έχει 6 στα 14. Καλύτερο νούμερο, 42%. Έχει 4 πόντους ο Λεσόρ, αλλά έχει φορτωθεί με 2 φάουλ και έχει παίξει 6,5 λεπτά τα πρώτα. Ο Σλούκας επέστρεψε και έχει σκοράρει ένα τρίποντο στα 6 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Για να δω. 7 ο Χέις Ντέιβις, 7 και ο Τολιόπουλος και 6 από τον Ντίνο Μίτογλου. Συνεπώς, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο 45-50. Σε περίπου 13-14 λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Να είσαι καλά, Κωστή. Σε ευχαριστούμε πολύ για το πρώτο αυτό ημίχρονο. Εντυπώσεις. Φίλε, τη δική σου, τι εικόνα αποκόμισες από το πρώτο αυτό ημίχρονο?
2: Εντάξει, τι να πω τώρα.
1: Σαν να μην έχει άμυνα ο Παναθηναϊκός.
2: Σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, αυτό.
2: Επειδή αναρωτιόμασταν για το αν θα μπει με το μαχαίρι στα δόντια ο Παναθηναϊκός μετά τα όσα έγιναν στην Ευρωλίγκα, ανέφερες και εσύ, εντάξει, ότι είναι και ακόμη και το ότι δεν ήταν στο Final Four ο Παναθηναϊκός, αλλά το πήρε ο Ολυμπιακός, είναι κάτι για τον Παναθηναϊκό.
1: Έχει κάτι, πολλά είναι, ναι. Αλλά φαίνεται δεν αφορά τους οπαδούς του Παναθηναϊκού μόνο, που μας ακούνε ενδεχομένως αυτή τη στιγμή, δεν αφορά καθόλου τον Αταμάν και, και τα παιδιά του εκεί πέρα.
2: Ναι,
1: τέλος πάντων, εντάξει. Πόντους λίγο. Έχει, ο Όσμαν έχει 6 πόντους μέχρι τώρα. Έχει παίξει 18 λεπτά, τα περισσότερα από όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, έτσι. 18. 2 λεπτά δηλαδή δεν έχει αγωνιστεί στο αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έχει 6 πόντους, ένα στα 3 τρίποντα, 0-1 δίποντο. Και από εκεί πέρα έχει ένα rebound, μία assist, ένα λάθος. Ο Γκραντ 14 λεπτά έχει αγωνιστεί 6 πόντους. 0-2 δίποντα, 2-2 τρίποντα, 3 assist, 2 rebound. Ο Ναν έχει συνολικά 3-7 προσπάθειες. Βελτιώθηκε ελαφρώς. Έχει 3-3 δίποντα, 0-4 τρίποντα. Σταμάτησε κάποια στιγμή να σουτάρει τρίποντα ο Κέντρικ Ναν. 0-4 τρίποντα, 3 rebound. Αυτά. Λεσόρ 4 πόντους. Δεν είναι στα καλά το κόμμα ο Λεσόρ, φαίνεται δηλαδή. Ναι. Στα πατήματά του δεν τα έχει βρει. Σιγά σιγά δουλεύει πάρα πολλές προπονήσεις. Και είναι ο μοναδικός σέντερ, έτσι, αυτή τη στιγμή για τον επίσημος, καθαρός σέντερ. Είναι και ο Μίτογλου που δεν πήγε άσχημα. Ο Μίτογλου έχει 6 πόντους, όχι άσχημα, μια χαρά πήγε. Έχει 6 πόντους μέχρι τώρα, έχει πάρει 3 rebound. Είναι από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού, δεν πήγε άσχημα. Έχει αναπληρώσει επάξια το κενό, την απουσία του Φαρίτ. Έχει 6 πόντους, έχει αγωνιστεί καταρχήν 10 λεπτά και 27 δεύτερα. Έχει 6 ποντάκια, έχει 2-2 δίποντα. Δεν έχει επιχειρήσει τρίποντο, 2-3 βολές, 3 rebound και ένα κλέψιμο. Τι άλλο να κάνει?
2: Λοιπόν, να σου πω ότι
1: Davis 7, έτσι γρήγορα, ναι, να πούμε.
2: Για πες.
1: Λεσόρ 4 πόντους με ένα rebound. Ο Χουάντσο 0-1 τρίποντα. Ο Σλούκας 3 πόντους με ένα τρίποντο. 7 ο Χέις Davis. Το Λιόπουλος 7 πόντους με 2-6 προσπάθειες, 1-2 δίποντα και 1-4 τρίποντα. Και ο Μίτσογλου που είπαμε, έτσι, για τον Μπάουκ που είναι πολύ καλός. Ο Μούρ είναι πρωτοσκόρερ, έχει 11 πόντους, παίζει ορθολογιστικό, καλό μπάσκετ.
2: Και με τον Μπέβερλι πρωταγωνιστή που έχει Beverly, 8 ναι, ναι. πόντους και 6 assist.
1: Αυτό, η assist είναι.
2: Έχει παίξει 16 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο. Για
1: και αναφέρεσαι για assist, έχει 17, συνεχίζει. 10 παραπάνω του Παναθηναϊκού, 17-7.
2: Το 17 για τον ΠΑΟΚ μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού είναι τρομερή επίδοση assist για ημίχρονο.
1: Γιατί 50 πόντι συνολικά που έχει πετύχει στο πρώτο ημίχρονο.
2: 17 assist δηλαδή θα ήταν πολύ καλός αριθμός για τον ΠΑΟΚ ακόμη και σε 40 λεπτά
1: παιχνιδιού. Και στο τέλος του παιχνιδιού, μπράβο. Έχει 5 ο Ταϊρή, ο οποίος έχει μόνο 3 πόντους, ναι, με 1-2 τρίποντα, αλλά έχει μοιράσει 5 assist. Λοιπόν, Μέλβιν 6 πόντους. Όλοι είναι με βολές, 2-2 βολές, έχει και 2-2 δίποντα. Ο Ταϊρή 3 πόντους, 15 λεπτά περίπου έχει αγωνιστεί. Ο Περσίδης 4, 8 Μπέβερλι, είπαμε, το πες και έχεις δίκιο, έχει 2-5 τρίποντα, 1-1 δίποντα και 6 assist, αλλά και 2 λάθη. Αυτά. Ο Μουρ 11 πόντους. 4 έχει ο Άλεν, 3 ο Κόνιαρης, 5 έχει ο Μωρούγη, ο οποίος έχει αγωνιστεί 5-60, δηλαδή ελάχιστα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Έχει βάλει 5 πόντους, έχει 2-3 και έχει πάρει και 3 rebound ο Μωρούγη. Οι Ατρίδες 3 πόντους και 3 ο Φίλιος. Τι έλεγες?
2: Ήθελα να πω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ 8 και 4 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα παραταχθεί χωρίς τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Βαν Φουρνιέ. Αυτοί οι δύο παίχτες έμειναν εκτός εξάδας των ξένων, ύστερα από απόφαση του Γιώργου Μπαρτζόκα. να πάρουν ανάσες έτσι μετά το Final Four. Ο βασικός ψηλός της ομάδας και ο MVP του, και ο MVP του Final Four στην κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπέου από τον Ολυμπιακό. Διαιτητές της αναμέτρησης στο ΣΕΦ θα είναι οι Τσιμπούρης, Τσολάκος

0: και Μαγκλογιάννης. Λοιπόν. Και μάλιστα να πάμε και σε κάτι διαφορετικό. Στο εστιατόριο στο ΣΕΦ υπάρχουν και μπέργκερ τα οποία ονομάζονται Evan 94 Burger.
1: Ναι.
0: Προς τιμήν του μεγάλου MVP στην τέταρτη Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού. Είναι και αυτή μια ιδιαίτερη κίνηση.
1: Εγώ δεν κατάλαβα τη δήλωση του Πασκουάλ, φίλε. Πάμε σε άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Ότι φεύγω από την Μπαρτσελόνα, λέει, επειδή υποφέρω. Η σχέση μας βέβαια είναι εξαιρετική, λέει. Η αφοσίωσή μου στην Μπαρτσελόνα και τον Λαπόρτα είναι αμύωτη. Τι πάει να πει υποφέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Δεν ξέρω, μήπως θέλει να πει κάτι για την κατάσταση που επικρατεί στο σύλλογο.
1: Ναι, αφού είναι, τα έχει καλά με το σύλλογο όμως.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
0: Γιατί δεν είναι σε καλή κατάσταση στην Μπαρτσελόνα. Έτσι. Ναι. Φεύγει και ο Ναβάρο.
1: Έφυγε ο Ναβάρο και
0: από τη θέση του GM και πάνε να πάρουν τον αθλητικό διευθυντή της Μπασκόνια.
1: Μπράβο, μπράβο, σωστά. Και φεύγει και ο βοηθός του Ναβάρο. Πάμε, πάμε σε ένα διαφημιστικό, επιστρέφουμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
4: Έφτασε ξανά.
3: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
4: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
4: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
4: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
10: Ακούτε Ερασπορ.
1: Λοιπόν, έχει κάνει φοβερές δηλώσεις ο Πασκουάλ, έτσι. Νομίζω εξομολόγηση είναι αυτή που έχει κάνει. Πήρε την απόφαση, λέει, να φύγω το Σάββατο 16 Μαΐου και το απόγευμα μιλούσαμε ένα παίχτη για να έρθει στην ομάδα. Ήταν μια κατάσταση εξάντλησης, δεν είμαι το ίδιο άτομο που ήμουν όταν έφυγα. Από τότε έχω βρεθεί σε δύο ομάδες όπου τον μπάσκετ ήταν το μόνο άθλημα που έχω συνηθίσει σε ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Από το 8 στο 14, τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου στην Μπαρσελόνα, έτσι.
0: Ναι, και 14, οι δύο ομάδες που ήταν ο Παναθηναϊκός και η Ζενίτ. Ο Παναθηναϊκός,
1: ναι. Αλλά πέρασα πολύ δύσκολα το 14 ως το 16 στον Παναθηναϊκό ήταν.
0: Στον Παναθηναϊκό, όχι, ήταν 16, ναι. 16 με 18 ήταν το Παναθηναϊκό. 18,
1: μπράβο. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου τότε ότι θα υπέφερα ξανά. Υποφέρω πολύ, γι' αυτό φεύγω. Υποφέρω τρεις φορές περισσότερο εδώ από οπουδήποτε αλλού. Το Νοέμβριο είχα πολλές εμβολίες για το αν θα έρθω. Ο Ναβάρο και ο Λαπόρτα ήταν για μένα προσωπικές δεσμεύσεις. Είχα εμβολίες, αλλά με έπεισαν. Βάλα μια ρήτρα αποχώρησης. Φοβόμουν από το 14 ως το 16. Φοβόμουν έπρεπε να φύγω και ως οπαδός Μπαρτσελόνα δεν το έκανα και τώρα φεύγω γιατί υποφέρω πολύ. Φοβερά πράγματα, έτσι. Οι ήττες δεν μου επιτρέπουν να είμαι ευτυχισμένος και πιστεύω ότι δεν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο για να ξεκινήσω το νέο εγχείρημα. Πιστεύω ότι αυτή η απόφαση θα κάνει καλό στην Μπαρτσελόνα. Όλοι θα βρουν τη θέση τους και όλοι θα βγουν κερδισμένοι από την απόφαση που πήρα. Τη στιγμή που η Βαλένθια προκρίθηκε στο Final Four, θεώρησα ότι έπρεπε να επιταχύνω την λήψη απόφασης. Δεν συνηθίζεται

0: Γιατί
1: συνηθίζονται...
0: Βάλλον και πού κολλάει.
1: Ότι μια ομάδα, ας πούμε,
0: της Ισπανίας που είναι πιο
1: ναι,
0: πίσω.
1: Που ήταν πιο πίσω ναι. θεωρητικά σε brand name προφανώς.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Αυτό. Που είναι πιο πίσω σε επίπεδο brand name. Προφανώς αυτό. Σε επίπεδο φανέλας. Αυτά για Σπανούλη είπαμε.
0: Άρα ψάχνει προπονητή η Μπαρτσελώνα.
1: Ναι, ψάχνει προπονητή η Μπαρτσελώνα.
0: Σκουάλε δεν ψάχνει ομάδα γιατί θα πάει στο Ντουμπάι.
1: Να σου πω
0: και
1: κάτι.
0: Και θα πάρει και πολλά λεφτά εκεί.
1: Επειδή είχε ακουστεί ο Σπανούλης για την Μπαρτσελώνα.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι απόλυτος.
0: Και ο Μπράντοβιτς έχει ακουστεί. Και το όνομα του Μπράντοβιτς έχει παίξει.
1: Καλά, τον Μπράδο παίζει παντού. Και για τον Παναθηναϊκό ναι. και για την κάποια στιγμή για τη Χάπελ. Ο τρελό ο Γιαννάη τον.
0: Ο φίλο ο Γιαννάη.
1: Ναι, άλλο φίλο καλό. Θα αντέχει εκεί ο Σπανούλη.
0: Στην Μπαρτσελώνα.
1: Γιατί θέλει ελευθερία προπονητικών κινήσεων.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα είναι δύσκολο. Βέβαια, κοίτα, από τη στιγμή που
0: δεν
1: φεύγει ο Ναβάρο, το βαρύ όνομα, ναι. μπορεί να διευκολυνθεί η κατάσταση. Αλλά είναι δύσκολο σύλλογο η Μπαρτσελώνα. Πολύ δύσκολο σύλλογο.
0: Ναι, είναι δύσκολο και δεν ξέρω αν θα αντέχει. Αλλά είναι και για έναν προπονητή σαν τον Σπανούλη, που εντάξει, στην προπονητική δεν έχει μεγάλη καριέρα, έτσι.
1: Ναι, αλλά.
0: Είναι μια μεγάλη δοκιμασία το να πάει στην Μπαρτσελώνα.
1: Και θα είναι ρίσκο.
0: Γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα η οποία δεν έχει επιτυχίες εδώ και χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Η άλλη ομάδα που έχει ακουστεί είναι ο Ερυθρός Αστέρας, έτσι. Αυτή είναι που
1: είναι
0: ψάχνει.
1: Και κοίταξε, είναι ο μεγάλος.
0: Αυτή είναι που ψάχνει τέτοιο
1: προπονητή. Ο μεγάλος
0: ο Ερυθρός Αστέρας.
1: Ναι. Πάμε λίγο στον Ηλία Μπουτσκό, να ακούσουμε.
0: Παντελή.
2: Να έχουμε υπομονή, θα πρέπει να κάνουμε όλα τα μικρά πράγματα που χρειάζεται για να μείνουμε ανταγωνιστικοί μέχρι το τέλος του αγώνα.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Παντελής, συγγνώμη.
0: Ναι. Να δούμε
1: Ηλίας.
0: Και ο Έργιν Άταμαν τώρα. Θα
1: δούμε,
0: πει
1: εδώ θέλουμε να δούμε.
0: Νάτος.
4: Any mistake in defense, so 1-on-1 defense is terrible. Every time they beat us in 1-on-1 and after they beat us in 1-on-1, they found the open shot on the spot-up shot. They have 17 assists. We talk now, we need to play aggressive, physical game. If not, these guys can score. So we need to change the rhythm of the game. We are very slow on the game.
5: Thank you. Αυτό που μας είπε ο Έργιν Άταμαν είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει όλες τις μονομαχίες ένας-ένας. Με αυτόν τον τρόπο βρήκε πολύ σκορ, στη συνέχεια βρήκε spot-up shoot. Είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να σκοράρουν και γι' αυτό τον λόγο έδωσαν και 17 assist στο πρώτο ημίχρονο. Όπως είπε, το συζήτησαν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και είπαν ότι πρέπει να παίξουν πολύ πιο δυνατή άμυνα, να αποφύγουν τα λάθη και να αλλάξουν το ρυθμό του αγώνα. Γιατί όπως είπε ο Έργιν Άταμαν, οι σημερινοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού μπορούν να σκοράρουν και γι' αυτό το λόγο πρέπει να διορθώσουν πάρα πολύ την εικόνα τους.
1: Αυτά και από τον Έργιν Άταμαν. Προφανώς έχει γνώση ο άνθρωπος. Δεν είναι μικρός προπονητής ο Άταμαν.
0: Όχι.
1: Έτσι, τεράστιο μέγεθος είναι. Απλά δεν ξέρω, αλλά. Καλά, υποπροθεσμία είναι στο Παναθηναϊκό. Έχει διαγνώσει το πρόβλημα που υπάρχει στην ομάδα του. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Βλέπουμε εμείς απ' έξω που δεν είμαστε.
0: Να σου πω όμως κάτι, Βαγγέλη, δικιά του είναι και η ομάδα, έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό συνέφτιαξε την ομάδα.
1: Μα και τον Τολιόπουλο αυτό φαγώθηκε να τον πάρει και τον Σόρτ. Η επιλογή του προφανώς είναι και ο Ντέιβις. Δεν μπορεί να μπει τον πύριο Γιαννακόπουλος έτσι για πλάκα. Προφανώς είχε ερωτηθεί. Ο Όσμαν ήταν αδώρο του Δημήτρου Γιαννακόπουλου. Ναι. Αλλά αποκλείεται να μην ήταν σε συνεργασία με τον Έργιν Άταμαν. Πάμε αμέσως στη Σέντερ. Κωστή μου, καλησπέρα φίλε και πάλι.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, Βαγγέλη. 45-50. Ένα ακόμη ημίχρονο προβληματικό. Επίσης από την άλλη πλευρά, και ενώ η διαφορά πήγε στους 7, τώρα αισθάνομαι ότι κάνει μια μικρή διακοπούλα η γραμμή, Βαγγέλη, ή κάνω λάθος? Τουλάχιστον έτσι κατάλαβα, αλλά okay, θα το 45-52 με το καλάθι του Ταϊρή. Α, για τον κάνει διακοπές, ναι, ναι, κάνει λίγο διακοπούλες. Ο Κέντρικ Νάν, ας ευχηθούμε να μην έχουμε θέμα. 47-52 στο πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ένα καλάθι από τον Μπρίτα Ιρή, ένα από τον Κέντρικ Νάν. Η διαφορά και πάλι στους 5, έλεγα για το ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό, ότι ήταν ιδιαίτερα κακό, ειδικά στην άμυνα. Από την άλλη για τον ΠΑΟΚ, γιατί παίζουν δύο στο μπάσκετ, δεν είναι μόνο, δηλαδή παίζει μια ομάδα και τέλος. Παίζει και ο αντίπαλος. Ο Πάοκ πάρα πολύ καλός. Ο Μπέβερλι τώρα γυρίζει την μπάλα και βγάζει σου τριών πόντων. Αμαρκάριστο τον Μέλβιν. Ο Μέλβιν εκτελεί, σκοράρει. Διαφορά στους 8. 47-55. Οι πράσινοι οπαδοί μέχρι στιγμής έχουν δείξει ανοχή. Άλλες φορές δεν δείχνουν τέτοια ανοχή. Και φωνάζουν και αποδοκιμάζουν. Έχουμε δει δηλαδή περιστατικά εδώ στο γήπεδο να αποδοκιμάζουν τους παίκτες. Ο Λεσόρ κερδίζει αυτή τη μονομαχία, πετυχαίνει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ. Με μικρή καθυστέρηση δόθηκε το φάουλ από το Χατζιμπαλίδη, αλλά νομίζω ότι κανείς δεν φώναξε από το δικέφαλο. Έπεσε πάρα πολύ δυνατά πάνω του Αμορούγη, βέβαια του χτύπησε το χέρι, έβαλε το καλάθι ο Λεσόρ, θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Είναι εύστοχος και στη γραμμή ο Γάλλος διεθνή σέντερ. 50-55 η διαφορά από τους 8, μειώθηκε ξανά στους 5 και ο Πάοκ έχει μια νέα επίθεση με τον Ταϊρή. Ο Μπέβερλι διασώζει, πασάρει καταπληκτικά, κάρφωμα και φάουλ από τον Ομορούγη. Αλλά όλο το παιχνίδι το κάνει ο Μπέβερλι, είναι τρομερός. Μπορεί να μην έχει σκοράρει τόσους πολλούς πόντους, έχει βάλει όμως 8. Αλλά τώρα έχει 8 ασίστ και κάθε το ασίστ είναι φαρμάκι για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, δεν συζητάμε ότι ο άνθρωπος έχει μια μεγάλη καριέρα πίσω του. Ένας σπουδαίος μπασκετμπολίστας, ο Patrick Beverley. Έχει παίξει πολλά χρόνια στο NBA. Αναφισβήτητα ένας βετεράνος, ας πούμε, του αθλήματος, ο Patrick Beverley. 50-58 με τον goal foul αυτό, η διαφορά και πάλι στους 8. Ο Τζέντι Όσμαν θα κερδίσει το foul από τον Ομορούγη. Το foul αυτό είναι το τέταρτο για τον ψηλό. Ο Τζέντι Όσμαν δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο φωνάζει στον διαιτητή εφόσον έχει σφυρίξει το foul. Δεν έκανε κάτι ο άνθρωπος, ο σέντερ του ΠΑΟΚ. Τεχνική ποινή λοιπόν δόθηκε από τον Χατζιμπαλίδη, νομίζω στον Όσμαν ή στον Άταμαν, σε ένα από τους δύο, και πρέπει να εκτελεστεί πρώτα η τεχνική ποινή και μετά να έρθει για δύο ελεύθερες βολές ο Τζέντι Όσμαν. Αυτό λέει ο κανονισμός. Για να δω. Ίσως μπερδεύτηκα και εγώ, αλλά έχει δοθεί τεχνική ποινή. Τώρα οι διαιτητές προσπαθούν να το διαλευκάνουν μεταξύ τους πρωτίστως. Λοιπόν, η τεχνική ποινή σε πρώτο χρόνο κατάλαβε εγώ ότι έχει δοθεί σε παίκτη του Παναθηναϊκού και όχι σε παίκτη του ΠΑΟΚ. Άρα δεν μπορεί να πάει στη γραμμή ο Τζέντι Όσμαν. Κακώς δεν το έχουν καταλάβει στο Telecom Center. Τώρα όμως βλέπω ότι δέχεται τεχνική ποινή και ο Patrick Beverley. Άρα η σειρά είναι, θα εκτελέσει την ελεύθερη, την τεχνική ποινή ο παίκτης του ΠΑΟΚ ή θα πάει μία και μία. Η σειρά πάντως η χρονική είναι, φάουλ γίνεται στον Όσμαν, δέχεται τεχνική ποινή παίκτης ή πάγκος του Παναθηναϊκού και μετά από λίγο έχουμε τεχνική ποινή στον Μπέβερλι. Συνεπώς οι δύο τεχνικές ποινές εξαλείφονται, ισοσκελίζονται η μία με την άλλη και πάει ο Όσμαν να εκτελέσει δυο βολές. Απλά εξήγησα τι έγινε χρονικά. Δεν μας ξέφυγε η φάση, έτσι έγινε. Απλά επειδή δόθηκε τεχνική ποινή και στον Μπέβερλι που πέταξε την μπάλα έτσι λίγο στο ταμπλό κάπως περίεργα, η μία τεχνική ποινή εξάλειψε την άλλη και ο Τζέντι Όσμαν πάει στη γραμμή για να εκτελέσει τις δύο ελεύθερες βολές από το φάουλ που κέρδισε από τον Ομορούγη, που όπως είπα έχει πλέον 4. Είναι ο μοναδικός φορτωμένος παίκτης στο glass floor του Telecom Center. Η δεύτερη βολή από τον Όσμαν και αυτή μέσα. 52-58 στο πρώτο δίλεπτο. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, την τεχνική ποινή τη δέχτηκε ο Ναν για τον Παναθηναϊκό. Το βλέπω τώρα στο play by play. Δεν φαίνονταν από εδώ ψηλά ποιος δέχτηκε τεχνική ποινή. Μία τεχνική ποινή ο Μπέβερλι, οπότε ισοφαρίζονται και δεν εκτελούν βολές οι παίκτες. Και έκανε τις δύο βολές από το φάουλ που κέρδισε ο Τζέντι Όσμαν, 52-58. Και τώρα θα έχει δικαίωμα για δύο δικές του βολές ο Μπρι Ταϊρή. Φώναξαν έτσι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Δεν κατάλαβαν ότι είχε χρεωθεί παίκτης του Παναθηναϊκού με τεχνική ποινή. Φαινόταν όμως, έκανε μπαμ. Μπερδεύτηκαν λίγο Πιτσίλκας με Χατζιμπαλίδη. Μπερδεύτηκαν. Αλλά τώρα το θέμα έληξε και προχωράμε στη ροή του παιχνιδιού με αυτή την παρανόηση. Δύο βολές από τον Μπρι μέσα. 52-60. Η διαφορά στους 8. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά. Ο ΠΑΟΚ βάζει δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Και όπως πολύ σωστά είπε και ο Νίκος νωρίτερα, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να αλώσει το Telecom Center, τότε θα τα παίξει όλα για όλα. Θα παίξει τα ρέστα του το Σάββατο μεσημέρι. Ο Ναν άστοχος, αλλά με follow, ο Λεσόρ σκοράρει. 54-60. Είναι προφανές ότι το μάτς έτσι τώρα θα φουντώσει. Προφανές είναι. Γιατί και ο Μπέβρελι δεν είναι κανένα παιδί του κατηχητικού. Είναι ένα σκληρό παιδί. Με τρομερή, ας πούμε, εμπειρία και ιστορικό τσακωμών. Ο Μπέβερλι εκτελεί για τρεις και σκοράρει. Είπαμε ότι είναι μεγάλος παίκτης ο Πάτρικ Μπέβερλι. 54-63. Σκοράρει τον δικό του 11ο πόντο και έχει και 8 ασίστ. Είναι μακράν ο κορυφαίος παίκτης. Ο Χέις Δίκ. Τζέντι Όσμαν. Και είναι τρίποντα από τον Τούρκο. 57-63. 6-46 για να ολοκληρωθεί πλέον η τρίτη περίοδος, η διαφορά στους 6, ενώ είχε πάει και 9. Ο Μπρι Ταϊρή παίρνει αυτό το βηματάκι που χρειάζεται για να εκτελέσει άστοχος, αλλά επιθετικό rebound από το δικέφαλο. Η πάσα είναι για τον Μπρι Ταϊρή που πάει μέχρι μέσα, έξω η πάσα του, σωτήριον πόντων από τον Μέλβιν, άστοχο, rebound από τον Ματίας Λεσόρ που κατεβάζει αυτό το rebound και δίνει την μπάλα σε ποιον θα περάσει την κεντρική γραμμή. Θέλει να παίξει ένας εναντίον ενός, γυρίζει, τρακάρει με τον Άλεν, δεν έβαλε το καλάθι. Εντάξει, μιλάμε για πλήρης αναρχία σε αυτή την επίθεση του Παναθηναϊκού, καθώς έκανε cost to cost Ελεσόρ, πήρε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Πάμε στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
3: Ερασπορ 101,8.
7: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
8: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
8: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
14: Έφτασε ξανά.
13: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
14: Γκολ στη Βουδαπέστη.
13: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
14: Σκορ στη Λειψία.
13: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
14: Επί δύο.
15: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Era Sport.
9: 9 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Σε εξέλιξη στο Telecom Center, ο αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο πρώτος για την ημιτελική φάση της GBL σε αυτό το ζευγάρι. Να θυμίσουμε ότι αργότερα στις 8 και 4 στο ΣΕΦ Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πάμε στο Telecom Center, έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.

0: Καλησπέρα και σένα, Θάνο. 64-66 το σκορ μπροστά. Ο δικέφαλος προηγήθηκε του Παναθηναϊκού ακόμα και με 9 πόντους. Και τώρα υπάρχει φάουλ επιθετικό, το οποίο χρεώνεται ο Άλεν, διότι δεν ήλεγξε καλά το κορμί του. Έπεσε πάνω στο Τζέριαν Γκραντ και χρεώθηκε με το επιθετικό φάουλ ο γκάρ του ΠΑΟΚ. Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Ο Τολιόπουλος στο παρκέ στη θέση του Γκραντ. Ο Τολιόπουλος παίζει με Όσμαν, Λεσόρ, Σλούκα και Χέις Ντέιβις. Ο ΠΑΟΚ με Άλεν, Ταϊρή, Περσίδη, Μπέβερλι και Μουρ. 64-66. Πραγματικά ο ΠΑΟΚ παίζει πάρα πολύ καλά. Ο Σλούκας βρίσκει χώρο. Πάει στο Λεά, παστόκησε. Αμυντικό rebound από το δικέφαλο. Transition τρίποντο από τον Μπρι Ταϊρή. Είναι άστοχος ο Αμερικανός. Εντάξει, ήταν λίγο ακραία η προσπάθειά του, αλλά το πίστεψε και ήθελε να το βάλει. Ωραία συνεργασία Σλούκα και Χέις Ντέιβις. Καλάθι και φάουλ από τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Ισοφαρίζει. Ή μάλλον όχι, δεν ισοφαρίζει. 64-66 και έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή μετά το τηλεοπτικό time-out. Και όμως είχα εγώ το δίκιο. Ισοφάρισε ο Χέις Ντέιβις. Άργησε πάρα πολύ να το γράψει το ταμπλό. Είναι όμως το σκόρ ισόπαλο, 66-66. Και μετά την διακοπή για το time-out το εμπορικό θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Οπότε πάμε για λίγο στο στούντιο και επιστρέφουμε ξανά σε λίγο.
1: Ισοφάρισε λοιπόν ο Παναθηναϊκός, 66-66. Είμαστε στην τρίτη περίοδο του αγώνα στο Telecom Center, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είπαμε ότι αργότερα στις 8 και 4 θα έχουμε και τον πρώτο αγώνα για τον άλλον ημιτελικό, το δεύτερο, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτική από την ERT 2 Sport. Η ERT 2 Sport μεταδίδει τηλεοπτικά και τον αγώνα που γίνεται τώρα στο Telecom Center. Ενώ στις 9 θα έχουμε τον τελικό στην Water Polo League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Είναι ο δεύτερος στη σειρά τελικός. Στον πρώτο νίκησε ο Ολυμπιακός. Τώρα διεξάγεται ο δεύτερος με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό. Μετάδοση και αυτού του αγώνα από την Era Sport, ενώ θα μπορείτε να το δείτε και στις οθόνες σας μέσω της ERT Sports 1, η οποία εκπέμπει μέσω της πλατφόρμας ERTflix. Επιστρέφουμε ξανά στο Telecom Center. Ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
0: Ισόπαλο σκορ 66-66. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πρώτος ημιτελικός GBL. Ο δεύτερος αγώνας Σάββατο μεσημέρι. 3 παρα 10 έχει πάει το μάτς. Το φαλατάκι της Πηλέας στη Θεσσαλονίκη. 67-66. Προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό με τον goal foul του Χέις Ντέιβις. Και ενώ και η ατμόσφαιρα έγινε πιο καυτή. Pick and roll. Ωραία συνεργασία για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, όμως από τον Μπρι Ταϊρή φεύγει μπάλα εκτός παρκέ και ο Παναθηναϊκός θα έχει μια νέα κατοχή. Ο Λούκας προσπαθεί να νοικοκυρέψει λίγο την αναρχία που είχε κυριεύσει τους πράσινους όσο μπορεί. Η πάσα του Χέις Ντέιβις για τον Τολιόπουλο έξω από το τρίποντο. Όσμαν. Ο Τολιόπουλος βλέπει τον χρόνο, εκτελεί από μακριά, αστοχή, rebound από τον Τζέντι Όσμαν. Ο Σλούκας ξαναδίνει στον Γάλλο για να παίξει ένα συναντίον, ενώ υπάρχει mismatch, θέλει να γυρίσει, δέχεται φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Ματίας Λεσόρ. Αρκετά παθιασμένος, αρκετά ορεξάτος σήμερα ο Λεσόρ. Έχει 12 πόντους με 5 rebound, 14 με 3 rebound ο Χέις Ντέιβις, 11 ο Τζέντι Όσμαν. Είναι η διψήφη αυτή τη στιγμή στην πεντάδα. Ενώ για τον ΠΑΟΚ 3 οι διψήφοι, από 11 ο Μπέβερλι με τον Μούρο. Ο Μπέβερλι έχει και 8 ασίστ και 10 από τον Μπρι Ταϊρή με 5 ασίστ. Στα τρίποντα 7 στα 18 ο Παναθηναϊκός, 38%, 9 στα 20 ο ΠΑΟΚ, 45%. Ενώ τώρα ο Ματίας Λεσόρ σκοράρει τη δεύτερη βολή από τις δύο. Αστόχησε στην πρώτη και δίνει θέση του στον Ντίνο Μίτογλου. 68-66. 3-56 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Χορταστικό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ στέκεται πάρα πολύ καλά. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές φέτος και στην Ευρώπη, στο FIBA Europe Cup, αλλά και στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται από 8 σερί.

0: νίκες, 6 στην κανονική περίοδο στο φινάλε της και 2 στα play-off με το Περιστέρι, 2-0 στα προημιτελικά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, πραγματικά γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και πλέον ο Δικέφαλος ανεβάζει και πάρα πολύ το budget για να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και να διεκδικήσει ακόμη και το EuroCup, ώστε μέσα από το EuroCup να βρει μια θέση στην Ευρωλίγκα, που είναι βέβαια ο μεγάλος στόχος του Τέλη Μιστακίδη και των συνεργατών του. 68-66, 3-42 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Να το πω αυτό σε αντιπαραβολή με τον Ιβάν Σαββίδη, που εννοείται ότι λατρεύει τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν ψήθηκε ποτέ με το μπασκετικό project. Γιατί κακά τα ψέματα η Ευρωλίγκα είναι κλειστή λίγκα για τις περισσότερες ομάδες. Αλλά προφανέστατα, αν ο ΠΑΟΚ ήταν στο EuroCup σταθερά και ανέβαζε το budget του τα προηγούμενα χρόνια, θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποια στιγμή την Ευρωλίγκα μέσα από το EuroCup, κάτι το οποίο θα κάνει από φέτος κιόλας. Σουτ 2 πόντων εύστοχο από τον Μουρ, με ωραίο σουτ από το high post και λίγο ένα βηματάκι πιο μακριά. 68-68 ισοφαρίζει ο Μουρ. 3-23 ακόμα για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Ερασπορ πρώτος ημιτελικός GBL. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, σουτ 3 πόντων από τον Τζέντι Όσμαν, άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Περσίδη που δίνει στον Κόνιαρη. Ο Κόνιαρης προτιμά τον Μπέβερλι για να ξαναπάρει και να εκτελέσει για 3. Αστοχή rebound από τον Περσίδη που πήδηξε πιο ψηλά από όλους, αλλά η πάσα του πάει στο Μίτογλου. Transition παιχνίδι με τον Τζέντι Όσμαν. Έρχεται με follow ο Κέις Ντέιβις, καθώς αστόκησε ο Όσμαν. Δεν τα κατάφερε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Αμέσως μετά υπάρχει transition τρίποντο από τον Μέλβιν. 68-71. Αυτό που συμβαίνει με τον Όσμαν πολλές φορές είναι ανεξήγητο. Δηλαδή, ενώ είναι μόνος του φάτσα με το καλάθι, από την ορμητικότητα και από την ταχύτητα χάνει το lay-up. Το είδαμε να συμβαίνει και με τη Βαλένθια. Ενώ ο Λούκας μένει μόνος του και εκτελεί για 3. 71-71. Είναι τρομερό αυτό που καταφέρει ο Λούκας. Πρέπει να το εξηγήσουμε λίγο. Διότι σε μια προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν από τα play-off με τη Βαλένθια είχε πάθει ρήξη μηνίσκου. Έκανε επέμβαση, καθάρισε το μηνίσκο του και σε ηλικία 36 ετών γύρισε σε χρόνο ρεκόρ. Πραγματικά γύρισε χρόνο ρεκόρ. Ενώ όσοι γνωρίζουν καταλαβαίνουν ότι όσο περνά τα χρόνια η αποθεραπεία γίνεται και ακόμα πιο δύσκολη και χρονοβόρα. Ο Λούκας γύρισε σε χρόνο ρεκόρ, έχασε όλη τη σειρά με τη Βαλένθια και αυτό στήχησε τον Παναθηναϊκό και θεωρώ ότι αν ήταν ο Λούκας ο Παναθηναϊκός θα ήταν στο Final Four μαζί με τον Ολυμπιακό. Αλλά μετά αν δεν γράφεται ιστορία, την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες και οι παρόντες σε εκείνη τη σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν το 0-2 και γνώρισαν 3 σερί ήτες. 71-71. Υπάρχει μια έτσι διχογνωμία των διαιτητών και ο Σημειονίδης πάει να εξηγήσει κάποια πράγματα στον Άταμαν και τον Σερέλη. Ο Ναν χαμογελάει. Τώρα γίνεται η αλλαγή. Ο Όσμαν στον πάγκο, ο Κέντρικ Ναν στο παρκέ. Το σκόρ ισόπαλο. 71-71. Λούκας θα πασάρει στον Ναν μόνος του, αλλά τον μαρκάριο Μπέβερλι που είναι δολοφόνος αμυντικός τόσα χρόνια. Γυρίζει ο Ναν, εκτελεί και σκοράρει. Είναι όμως μεγάλος σκόρερ και ο Ναν. 73-71. Ο Ναν φτάνει τους 10. 14 ο Χέις Ντέιβις, 13 ο Λεσόρ, 11 ο Όσμαν είναι οι διψήφοι. Αμέσως μετά είναι άστοχος ο Μπέβερλι που έκανε ένα hook, αν και point guard το έπαιξε λίγο center. Ο Λούκας στο lay-up το αστοχή, αμυντικό rebound από τους Θεσσαλονικείς. Ο Μέλβιν εκτελεί για 3. Δεν τα καταφέρνει παρότι ήταν μόνος του ο Περσίδης κάτω το καλάθι. Προτίμησε να εκτελέσει από μακριά, αλλά αστόχησε. Το σκορ παραμένει 73-71 υπέρ του Παναθηναϊκού. 1-17 για να τελειώσει τρίτη περίοδο. Καταλαβαίνει κανείς ότι το μάτς έχει πάρα πολύ δρόμο και κρύβει πολλές συγκινήσεις. Ο Μίτογλου θα σκοράρει με το αριστερό χέρι από την εξαιρετική πάσα του Λούκα που πλέον έχει 2 assist. 75-71. Συν 4 για τον Παναθηναϊκό. Μπέβερλι, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ακούτε πάντα Ερασπορ, πρώτος ημιτελικός της GBL. Ωραία προσπάθεια από τον Μέλβιν, άστοχος. Αμέσως μετά υπάρχει φάουλ του Σλούκα στον Μέλβιν. μόλις στο μελίνι στο Μουρ. Και ο Μουρ θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Έχει δυναμώσει η άμυνα του Παναθηναϊκού. Προσπαθεί να παίξει καλύτερα. Τώρα ο Άταμαν ρίχνει και πάλι στο παρκέ τον Γκραντ για να δούμε ποια θέση θα πάρει ο Αμερικανός στη θέση του Κώστας Λούκα, όπως ακούσατε και από τον εκφωνητή του γηπέδου, με το σκορ 75-71. Ο κύριος Μπεν Μουρ θα πάει στη γραμμή. Έχει ήδη 13 πόντους με 5 rebound. Ο Μπέβριλ έχει double-double ήδη, 11 πόντοι, 10 assist. Ο Αμερικανός, μεγάλος παίκτης, 88, δηλαδή είναι 38 θα γίνει τον Ιούλιο, και έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό τα παλιά χρόνια. Το 9-10 είχε κάνει ένα πέρασμα, αλλά βέβαια τα επόμενα χρόνια ήταν στο NBA σε μεγάλα brands όπως είναι οι Rockets, όπως είναι οι Clippers, οι Timberwolves, οι Lakers, οι Sixers, ώσπου το Δεκέμβριο που μας πέρασε υπέγραψε τον ΠΑΟΚ. Και μάλιστα πολλοί έτσι αναρωτήθηκαν αν είναι σε καλή κατάσταση. Του πήρε μερικά παιχνίδια να βρει τη φόρμα του, γιατί είχε παίξει στο Ισραήλ πέρσι και απέδειξε ότι όχι μόνο αντέχει, αλλά παραμένει ένας πολύ οξυδερκής playmaker. 75-72. Έχασε την πρώτη, έβαλε τη δεύτερη ο Μπεν Μουρ. Η διαφορά στους τρεις. Βλέπω ότι στο παρκέ θα περάσει τώρα και ο Φίλιος για να πιέσει μαζί με τον Ιατρίδη. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου, επαναφορά της μπάλας από τον Χέις Ντέιβις στον Γκραντ. Μαζί τους είναι ο Μίτογλου, ο Νάν και ο Τολιόπουλος. Ασφυκτική πίεση από τον Μπρίτα Ερή στον Νάν. Δεν τον αφήνει να πάρει την μπάλα. Overplay το λεγόμενο. Γκραντ. Ο Γκραντ πασάρει στον Τολιόπουλο. Πολύ ωραία η κίνηση από τον Τολιόπουλο. Στον αέρα πέρασε το κορμί του κάτω από το Στεφάνι και με ταμπλό σκόραρε 77-73. 23 δευτερόλεπτα ακόμη για το φινάλε της περίοδου. Ακούτε πάντα Ερασπορ. Πρώτο σημείο GBL. 77-73. 14 δευτερόλεπτα. Ο Μπρίτα Ερή πασάρει. Άλλη μια έξτρα πάσα. Ο Φίλιος σκοράρει με ταμπλό. 77-75. Ο Τολιόπουλος θα πετάξει την μπάλα από τη μία μπασκέτα στην άλλη, ή αν θέλετε, εντάξει, για να μην είμαι τόσο υπερβολικός, από το ένα τρίποντο στο άλλο. Άστοχος σκορ τρίτης περίοδου, καθώς απομένει 1,4, αλλά βλέπω ότι δεν το αφήνει να πάει χαμένο αυτό το 1,4 ο Παντελής Μπούτσκος, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, και καλή time out. Οπότε και εμείς, για να διορθώσουμε και λίγο εδώ τον ήχο, επιστρέφουμε στην Αγία Παρασκευή με 1,4 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος.
1: 23 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8 μικρόφωνο στα γήπεδα, 1,4 ένα δευτερόλεπτα και 4 δέκατα δηλαδή για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου στο Telecom Center, και ο Παναθηναϊκός προηγείται του ΠΑΟΚ με 2 πόντους διαφορά, 77-75, σε ένα αμφίροπο παιχνίδι που διεξάγεται στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

0: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού βρίσκονται στο glass floor του Telecom Center. Μπαίνουν τώρα και αυτοί του ΠΑΟΚ. Επομένως, δίνουμε το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Σε ακούμε, Κώστα.
1: 1,4 για να τελειώσει τρίτη περίοδος, αλλά η πάσα από τον Μπρίτα Ιρή δεν βρήκε κάποιον συμπαίκτη του. Υπάρχει time out, θα είναι και πρόβλημα στον ήχο, οπότε σου δίνω και πάλι το μικρόφωνο.
0: Μάλιστα, έτσι είναι το μπάσκετ. Δεύτερο time out. Η πάσα που έγινε από την πλευρά του ΠΑΟΚ είχε ως αποτέλεσμα η μπάλα να βγει από την άλλη πλευρά του γηπέδου, out, και υπάρχει και νέο time out, συνεπώς νέα διακοπή, και ενώ υπολείπονται 1,4 για να ολοκληρωθεί το πρώτο, η τρίτη περίοδος, συνεπώς νέα διακοπή, και ενώ υπολείπονται 1,4 για να ολοκληρωθεί το πρώτο, η τρίτη περίοδος στο Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός προηγείται του ΠΑΟΚ με 77-70.

0: Δύο ομάδων βρίσκονται ξανά στο παρκέ για αυτό το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η μπάλα είναι στους παίχτες, θα δοθεί σε παίχτη του Παναθηναϊκού, στον Σλούκα συγκεκριμένα. Οι διαιτητές δίνουν οδηγίες στους παίχτες, αλλά ας μας τα πει καλύτερα ο Κώστας Σωτηρίου.
1: Λοιπόν, 1,4 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. 77-75. Υπάρχει μια διαβούλευση. Υπάρχει μια συζήτηση με τον Μπέβερλι, μια αλλαγή. Έχει αλλάξει και η κατοχή εντωμεταξύ και την έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Μπρι Ταϊρή περνάει στο παρκέ. Ο Λούκας ετοιμάζεται να επαναφέρει την μπάλα σχεδόν κατά την μπασκέτα του ΠΑΟΚ, στην baseline. Η πάσα του κόβεται και κάπως έτσι, πολύ κακό για το τίποτα δηλαδή, τελειώνει η τρίτη περίοδος με τον Παναθηναϊκό να προηγείται του ΠΑΟΚ 77-75, και ενώ υπό όλες συνθήκες θα μιλούσαμε π.χ. για τελικό σκορ, είμαστε ακόμα στο 30, που σημαίνει ότι το μάτς θα έχει αρκετά υψηλό σκορ. Βέβαια, σε αυτό θα παίξει ρόλο και η αποτελεσματικότητα των ομάδων στην τελευταία περίοδο που θα αρχίσει σε λίγο. Οπότε, ας πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και θα είμαστε και πάλι εδώ για το τελευταίο δεκάλεπτο.

0: Hera Sport 101,8.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ακούτε Hera Sport.
6: 29 λεπτά μετά τις 7, ακούτε Hera Sport στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, το μικρόφωνο μας στο Telecom Center. Άρχισε η τέταρτη περίοδος, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
7: Ένα τρίποντο από τον Κέντρικ Νάν έφερε το σκορ συν 5 για τον Παναθηναϊκό, 80-75. Αμέσως μετά, ενώ είχε χώρο ο Μπρι Ταϊρή για να εκτελέσει, πάτησε γραμμή. Συνεπώς μια νέα κατοχή για τον Παναθηναϊκό που προηγείται με 5 του ΠΑΟΚ, 80-75. 9 και 18 για να τελειώσει το μάτς. Ή αν θέλετε, 42 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της τελευταίας περίοδου. Πάσα του Χέις Ντέιβις για τον Όσμαν, προσποίηση, πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ από τον Τούρκο διεθνή Σταρ, τον Τζέντι Όσμαν. 82-75, έχει πάρει τα πάνω τον Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο και ο Λούκας, που έχει το καθαρό μυαλό που έλειπε στα play-off με τη Βαλένθια. Ο Ναν προσπαθεί έτσι λίγο να ανέβει. Ο Χέις Ντέιβις είναι αρκετά σοβαρός με 14 και 5 rebound. Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη έχει 22 assist έναντι 12 του Παναθηναϊκού, και μάλιστα από τις 22 αυτές τελικές πάσες, τις 10 τις έχει δώσει ο Μπέβερλι που έχει και 11 πόντους, και τις 5 ο Μπρι Ταϊρή, δηλαδή 15 assist από δύο παίκτες. Ενώ τώρα το σκορ γίνεται 83-75, συν 8 για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπρι Ταϊρή δέχεται φάουλ από τον Τζέντι Όσμαν, που πέτυχε και την συμπληρωματική βολή πριν από λίγο.

0: Λίγο και ο Παναθηναϊκός θα τολμήσω να πω, χωρίς να ψάξω λίγο πίσω, για πρώτη φορά προηγείται με 8, 83-75, και βλέπω τώρα ότι η τάση του ρεύματος πέφτει επικίνδυνα. Κάποια στιγμή μαύρισε το glass floor, μιλάμε τώρα για κλάσματα δευτερολέπτου, μαύρισε το cube στην οροφή. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Τώρα μαύρισε ξανά το τεράστιο cube της οροφής και τα χρονόμετρα και τα ταμπλό, τα φωτεινά, κάποια βλάβη, κάποιο βραχυκύκλωμα. Ενδιαφέρον, είχαμε και κανένα δύο διακοπές νωρίτερα. 83-75 το σκορ και τώρα πρέπει να διορθωθούν λίγο τα πράγματα. Επέστρεψε η εικόνα στα ταμπλό του γηπέδου, το οποίο έτσι άλλαξε όψη μέσα σε λίγες μέρες για το Final Four, αλλά επέστρεψε στην αρχική του εικόνα. Μάνι-μάνι στο ένα από τα δύο πέταλα, όπου στο ένα κάθονται οργανωμένοι και στο άλλο αρκετές οικογένειες, βλέπω παιδιά και τα λοιπά. Στο ένα πέταλο ήταν τοποθετημένα τα μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο, από Ευρώπη, Αμερική, από πολύ κόσμο που ταξίδεψε στην Αθήνα για το Final Four. Έγιναν αλλαγές στη διαρρύθμιση, τώρα όμως το γήπεδο επέστρεψε στην αρχική του μορφή και βλέπω ότι οι δύο διαιτές έχουν πάει στη γραμματεία για να εξετάσουν μια φάση. 83-75 η διαφορά στο σύν 8 για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο λεπτό της τελευταίας περίοδου. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ έχει δυνάμεις να το διεκδικήσει το μάτς ως το τέλος. Οι διαιτητές έκριναν ότι θα έχει δικαίωμα για δύο βολές ο Μπρι Ταϊρή, μαζί του είναι ο Άλεν, είναι ο Μέλβιν, είναι ο Νίκος Περσίδης και είναι και ο Μπεν Μούρινο για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Σλούκας, ο Χέις Ντέιβις, ο Ναν, ο Όσμαν και ο Λεσόρ, ο μοναδικός κλασικός σέντερ του Παναθηναϊκού, καθώς δεν αγωνίζεται ο τραυματίας Κένεθ Φαρίντ και έχουν αποχωρήσει εδώ και καιρό ο Ρισόν Χόλμς και ο Μέργιουρ Τσέβεν. Ενώ επέστρεψε από το δανεισμό του στο Μαρούσι ο Γιάννης Κουζέλογλου, αλλά προφανώς ο Έργιν Άταμαν δεν τον εμπιστεύεται και δεν τον χρησιμοποιεί. 83-77 από τις δύο βολές του Μπρι Ταϊρή κλέβουν την μπάλα η Θεσσαλονικής. Ευνηδιασμός, καλάθι, 83-79. Ο Σλούκας γκρινιάζει στο Χατζιμπαλίδη ότι του έγινε φάουλ στην προηγούμενη φάση. Όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ από τους 8 πόντους μείον είναι μείον 4, 83-79. Ναν. Ο Ναν πασάρει στον Λεσόρ, γυρίζει, αστοχή, αλλά θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ματίας Λεσόρ είναι από τους παίκτες που δένονται με τις ομάδες τους. Βάλαμε ένα quiz χθες στην εκπομπή, ποιος ή ποιοι παίκτες εν έτη 26 παίζουν για τη φανέλα σε κάθε ομάδα, στον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ. Δεν είναι πάρα πολύ, αλλά ο Λεσόρ μπορώ να πω ότι είναι ένας από τους παίκτες που παίζουν για τη φανέλα και γι' αυτό το λόγο αγαπήθηκε και στην Παρτίζαν και στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. 84-79 από τη δεύτερη βολή του Λεσόρ, πάλι έχασε την πρώτη, έβαλε τη δεύτερη ο Θηριώδης σέντερ και εδώ υπάρχει φάουλ το οποίο χρεώνεται ο Λεσόρ από τον Στέλιο Σημειονίδη. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει δίκιο ο ρέφερι, για να δούμε. Ο Λεσόρ αγκάλιασε πρώτος, αλλά στη συνέχεια σπρώχτηκε από τον αντίπαλό του και αν υπήρχε ένα σφύριγμα, μου φαίνεται ότι πιο πιθανό και πιο σωστό θα ήταν το επιθετικό παρά το αμυντικό φάουλ. Βέβαια σε πρώτο χρόνο, επαναλαμβάνω, αγκαλιάζει ελαφρώς ο Λεσόρ τον αντίπαλό του, αλλά αμέσως μετά υπάρχει το σπρόξιμο το οποίο τον ξάπλωσε στο παρκέ. Υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ Σιμεωνίδη, Άταμαν, Λεσόρ, Πιτσίλκα κτλ. Ο Πιτσίλκας ζητάει από τους παίκτες να αποχωρήσουν προς τους πάγκους τους ή να κάνουν χώρο έτσι για να δουν οι διαιτές ξανά την προηγούμενη φάση, γιατί εκτιμώ ότι έγινε challenge από τον Άταμαν. Με το σκόρο 84-79, 8 και 10 για να τελειώσει η αναμέτρηση, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον, και αυτό το ενδιαφέρον το έχει δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ με την εμφάνισή του και όχι τόσο ο Παναθηναϊκός. Οι διαιτές ξαναπάνε να δουν το instant replay για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Γυρίζουν τη φάση από την αρχή με το Λεσόρ να κάνει την ελεύθερη βολή, τη δεύτερη να εκτελεί, και αμέσως μετά υπάρχει το φάουλ που χρεώνεται ο Γάλλος διεθνής στα 18 δευτερόλεπτα, όπως βλέπω το ρολόι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει μια νέα καθυστέρηση. Μας έκανε εντύπωση ότι την περασμένη Δευτέρα μαζί με το Θάνο ήμασταν στα Νολιώσια. Το μάτς κράτησε 2 ώρες και 35 λεπτά.
1: Αυτό συζητούσα τώρα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και μου λέει ότι μήπως είναι η παρουσία σου που παίζει ρόλο στην επιμήκυνση των αγώνων.
0: Μπορώ και διαβάζω τη σκέψη σου πια μετά από τόσα χρόνια. 2 και 35 κράτησε το μάτς εκείνο. Τώρα ακόμα
1: θα
0: έχουμε...
1: Θα το σπάσεις το ρεκόρ, λες.
0: Κοίτα, έχει παιχτεί 1 ώρα και 36 λεπτά.
1: Δύσκολο,
0: δεν νομίζω, γύρω στο 2 ώρο. Γύρω στο 2 ώρο θα πάει, αλλά... Καμιά φορά με όλα αυτά τα instant replay και τις καθυστερήσεις, καταλαβαίνεις ότι τα μάτς αργούν. Δηλαδή μέχρι προετών ένας αγώνας μπάσκετ χοντρικά κρατούσε 1 ώρα και 45 λεπτά. Περίπου, άντε 1 ώρα και 50. Τώρα το 2 ώρο το τρώνε για πλάκα οι παίκτες και οι προπονητές και οι φίλαθλοι. Αλλά πολλές φορές αυτές οι συνεχόμενες επισκέψεις στο instant replay παγώνουν το ρυθμό, δηλαδή ξενερώνουν λίγο και τους παίχτες και τον κόσμο και τα λοιπά. Πάλι κακό, πολύ κακό για το τίποτα, καθώς η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ, όπως αρχικά είχε δοθεί μετά το φάουλ του Λεσόρ. Ο Μπρι Ταϊρή θα δεχτεί το φάουλ από τον Χέις Ντέιβις. Προσπαθεί και αυτός έτσι να δώσει κάποια πράγματα στον Παναθηναϊκό. Παίζει μαζί με τον Σλούκα, τον Λεσόρ, τον Ναν και τον Όσμαν, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι με Άλεν, Μέλβιν, Ταϊρή, Περσίδη και Μουρ. Επαναφορά της μπάλας από τον Άλεν για να δούμε ο ΠΑΟΚ αν έχει δυνάμεις, γιατί η διαφορά δεν είναι μεγάλη, είναι συν 5 για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπρι Ταϊρή πασάρει στον Περσίδη, σούτριον πόντων με καμπύλη μέσα. 84-82 από τον Νίκο Περσίδη, που γενικά έχει κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση και σήμερα, και στην άμυνά του είναι πάρα πολύ θετικός, αλλά και στην επίθεση. Έχει 7 πόντους με 5 rebound, 2 assist και μόλις ένα λάθος στα 21 λεπτά που έχει παίξει. 84-82, Λούκας με το ζόρι δίνει την μπάλα στον Όσμαν. Αυτός πάει να πετύχει το layup και σκοράρει με ταμπλό. 86-82. Τώρα ο Μπρι Ταϊρή πασάρει. Πολύ ωραία συνεργασία. Ο Περσίδης σκοράρει. 86-84. Ο ΠΑΟΚ βρίσκει σκορ. Αλλά αυτό συνέβη διότι είχε το καθαρό μυαλό ο Μέλβιν να περιμένει να δει τον Περσίδη που έκοψε το καλάθι του Παναθηναϊκού. Κανείς δεν το μάρκαρε. Και έτσι πέτυχε το καλάθι ο Έλληνας forward. Ο Λεσόρ για τον Τζέντι Όσμαν. Καθώς τελειώνουν τα δευτερόλεπτα, 5 τώρα μένουν. Ο Λεσόρ θα ξαναπάρει με τον Περσίδη. Εδώ υπάρχει goal foul από τον Ματίας Λεσόρ. Έγιναν 2-3 foul από τον Περσίδη σε αυτή τη φάση, διότι υπήρχε mismatch. Δεν ήταν εύκολο να σταματήσει το Λεσόρ. Βέβαια, οι διαιτητές έδωσαν το τρίτο. Και αυτό είναι μια αλήθεια. 88-84. Πρόλαβε και μάζεψε την μπάλα ο Λεσόρ. Σκόραρε. 88-84 και τώρα 89-84, διότι ο Γάλλος βάζει και την ελεύθερη βολή. Έχει μέχρι τώρα 17 πόντους ο Ματίας Λεσόρ μαζί με 5 rebound. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού. 16 έχει ο Όσμαν, 14 ο Χέις Ντέιβις, 13 ο Ναν είναι η διψήφη, ενώ για τον δικέφαλο 15 ο Μουρ, από 12 ο Μέλβιν με τον Ταϊρή και 11 ο Μπέβερλι. Ο Περσίδης έξω από το τρίποντο. Θέλει να πασάρει την μπάλα στον Μέλβιν. Παίζει με πλάτη με τον Ναν. Σούτριον πόντων από τον Μουρ. Άστοχο rebound αμυντικό από το Λεσόρ. που αυτή τη στιγμή κατεβάζει το έκτο rebound του και δίνει στο Σλούκα. Ο Σλούκας μαρκάρεται τον Περσίδη. Ναν στο βηματισμό, πάει μέχρι μέσα lay-up. Εκεί δεν κόβεται ο Κέντρικ Ναν. Όταν πατήσει και πάει στο αριστερό lay-up κοντά στο καλάθι, είναι ανίκητος ο Κέντρικ Ναν. Τα έχει βάλει με θηρία, με ψηλούς. Τον 2-20 δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει. 91-84. Υπάρχει time out από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Οπότε με 6 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο για να τελειώσει το match, ο πρώτος ημιτελικός GBL. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή.
1: '91-84 προηγείται ο Παναθηναϊκός του ΠΑΟΚ. Όπως ακούτε, είμαστε πλέον στην τέταρτη και τελευταία περίοδο και παίζουμε ήδη τα τέσσερα πρώτα λεπτά. Στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ, ο άλλος ημιτελικός, το πρώτο παιχνίδι και εδώ. Και στις 9 ο δεύτερος τελικός της Water Polo League Ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Η Ερασπόρ θα βρίσκεται και στο κολλημητήριο που θα γίνει ο τελικός του Πόλο, αλλά και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.

0: Και επιστρέφουμε στο Telecom Center. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
1: 90-84. Ωραία προσπάθεια από τον Μπρι Ταϊρή, αλλά ο γκάρ του ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρνει και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ στον αρχηγό του Παναθηναϊκού στη διεκδίκηση, στον Κώστας Λούκα. Τέταρτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ, 3 και ο Παναθηναϊκός. 6 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το μάτς. Είναι ο πρώτος αγώνας της σειράς στο play-off. Τώρα τα λένε Λούκας με Ταϊρή. Ωραία εικόνα. Εξηγεί ο ένας τον άλλον ότι έπεσε κάπως δυναμικά ο Αμερικανός, αλλά και ο Έλληνας και αυτός είχε μια δυναμική έτσι προσέγγιση σε αυτή τη φάση. Ναν παίζει με τον Μπέβερλι. Ο Ναν πάει στο lay-up, πέρασε από το κεντρικό διάδρομο, δεν ήρθε καμία βοήθεια στον Μπέβερλι και ο Ναν σκόραρε τον 17ο πόντο του 93-84. Ο Παναθηναϊκός δείχνει έτσι μια διάθεση να πατήσει γκάζι και να καθαρίσει για το 1-0. Για να πάει η Θεσσαλονίκη αύριο για τον αγώνα του Σαββάτου 3 παρά 10. Ακραία ώρα, αλλά τέλος πάντων τρέχα γύρευε. Άστοχος ο ΠΑΟΚ, rebound από τον Ναν. Χέις Ντέιβις προστατεύει, σκοράρει. 95-84 η διαφορά στους 11. 3 παρά 10 το Σάββατο, το επόμενο μάτς. Αν χρειαστεί, Δευτέρα πάλι εδώ. 95-84, το ίδιο ισχύει για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Σήμερα, Σάββατο και αν χρειαστεί, Δευτέρα. 95-86, οι πράσινοι νωρίτερα προηγήθηκαν για πρώτη φορά με 11. Η μεγαλύτερη διαφορά τους ήταν το σύν 8, 83-75. Το σύν 11 πραγματικά είναι και η μοναδική φορά με διψήφια τιμή για τη διαφορά. Τρανζίσιο παιχνίδι, σου τριών πόντων από τον Ταϊρή, ο οποίος σκοράρει. 95-89. Δεν το έχει και δύσκολο ο ΠΑΟΚ να μειώσει με τρίποντα. Το έκανε τώρα και από τους 11 η διαφορά πήγε στους 6. 95-89 με καλάθι, 2 και ένα ακόμη τρίποντο. Ο Ναν θα πατήσει τη γραμμή, δεν μπόρεσε να κρατήσει ισορροπία. Η διαφορά στους 6. Εννοείται ότι το μάτς έχει δρόμο καθώς απομένουν 4 ολόκληρα λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Είναι ο πρώτος ημιτελικός της GBL μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. 95-89 για τον Παναθηναϊκό, 9 στα 22 τρίποντα. Για τον ΠΑΟΚ 12 στα 28. Πολύ κοντινό το νούμερο. 40% Παναθηναϊκός, 42% ΠΑΟΚ. Στα δίποντα καλύτερος ο Παναθηναϊκός, 64% με 51%. Στα rebound πολύ μεγάλη ισορροπία, 29-30 για τον ΠΑΟΚ. Στις ασίστ όμως πολύ καλύτερος ο Δικέφαλος, έχει 27-16 του Παναθηναϊκού. Και στα λάθη χαμηλά οι δύο ομάδες, 7 ο Παναθηναϊκός, 8 για τον Δικέφαλο. Για να δούμε τι θα πούν οι διαιτητές. Άλλη μια φορά instant replay για το αν έχει ξεκινήσει προσπάθεια ο Μπρι Ταϊρή. Μου φαίνεται ότι με εξυπνάδα και μαεστρία σουτάρει την μπάλα προς το καλάθι, αλλά το φάουλ του Ναν πρέπει να είναι νωρίτερα. Δηλαδή εκεί που σκάει την μπάλα ο Αμερικανός του ΠΑΟΚ, εκεί έχει δεχτεί το σπρώξιμο από τον Κέντρικ Ναν. Θα μου φανεί ακραίο αν δοθούν βολές στον Μπρι Ταϊρή. Αλλά οι διαιτητές καμιά φορά μας εκπλήσουν και ενώ όλοι βλέπουμε κάτι διαφορετικό στο instant replay, βλέπουν κάτι διαφορετικό οι διαιτητές. Αυτή τη φορά όμως συμφωνήσαμε. Η ετοιμιγωρία τους είναι ότι η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον ΠΑΟΚ, διότι δεν είχε προλάβει να τη μαζέψει ο Μπρι Ταϊρή. 95-89. Κάτι λιγότερο από 4 λεπτά, 3 και 58 για την ακρίβεια, για να τελειώσει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center. Έχει έρθει κόσμος σε σχέση με το ξεκίνημα. Δηλαδή, θα έλεγα ότι ένα οχτάρι είναι μαζεμένο. 8.000 φίλοι του Παναθηναϊκού, περίπου εκεί τους υπολογίζω με το μάτι. Ο Μπρίτα Ιρή περνάει, δύσκολη προσπάθεια, δίνει στον Ομορούγη, κόβεται η πάσα, μαζεύει ο Χέις Ντέιβις και δίνει στον Γκραντ. Μαζί τους είναι ο Λούκας, ο Λεσόρ και ο Τζέντι Όσμαν. Θα δούμε σε λίγο και τα λεπτά των παικτών του Παναθηναϊκού, να δούμε δηλαδή το rotation του Άταμαν που ούτως ή άλλως είναι συρρυκνωμένο όλα αυτά τα χρόνια και εμπιστεύεται συγκεκριμένους παίκτες. Ο Λούκας εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Ο Πάτρικ Μπέβερλι τριμπλάρει, πασάρει ψηλά και κάρφωμα από τον Ομορούγη. Εκπληκτικός ευνηδιασμός για τον ΠΑΟΚ. 95-91 η διαφορά στους 4 και time out από τον Έργιν Άταμαν. 95-91, 3 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η αναμέτρηση. Μία ακόμη assist από τον μέτρ Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος έχει τώρα 12, έχει και 11 πόντους και ο ΠΑΟΚ μειώνει από τους 11 στους 4 και ξαναβάζει δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Εμείς γυρνάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή.
0: Να λοιπόν, που ο Παναθηναϊκός πήγε να πάρει μια διαφορά στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μειώσει. 95-91 η διαφορά είναι στους 4 πόντους. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο και έχουμε ήδη παίξει 7 λεπτά, απομένουν περίπου 3 δηλαδή και κάτι για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι στο Telecom Center. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 95-91. Η πρώτη περίοδος έληξε με 23-24 υπέρ του ΠΑΟΚ. Στην δεύτερη περίοδο πάλι ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά με 22-26 και ο Παναθηναϊκός πήρε κεφάλι στο σκορ, ή μάλλον προηγήθηκε μόνο στην τρίτη περίοδο, ως 10 λεπτά ενιαία δηλαδή, με 32-25. Οι παίκτες των δύο ομάδων μπαίνουν ξανά στο glass floor του Telecom Center, οπότε πάμε και εμείς εκεί, δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
1: Το 95-84 λοιπόν έγινε 95-91 με 7-0 του ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχει μια νέα κατοχή με τον Γκραντ που πήρε τη θέση του Σλούκα. Ναν, μαρκάρεται τώρα από τον Μουρ, έξω από το τρίποντο ο Κέντρικ Ναν, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Μπερδεύεται, ανακτά, σουτάρει, αστοχία, με την κόρη μπάντα από τον Μπρίτα Ιρή. Κακή εκτέλεση από τον Ναν, δεν έχει καλή ισορροπία και παρόλα αυτά εξαπέλει στο σούτ τριών πόντων. 95-91, Ταϊρή, τον μαρκάρει ο Γκραντ. Ο Ταϊρή θα πάει μέχρι μέσα, η πάσα του είναι γρήγορη, αλλά δεν την προλαβαίνει ο Μορούγη. Εξαιρετική έμπνευση από τον Μπρίτα Ιρή, αλλά ο Μορούγη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει και έφυγε μπάλα εκτός παρκή για τον Παναθηναϊκό. 95-91, 2,5 λεπτά ακόμη. Παναθηναϊκός, ο οποίος επιζητεί καλάθι για να ξεφύγει με 7 ή 6 πόντους, ανάλογα με το σουτ. Για να δούμε. Λεσόρ έξω από το τρίποντο ή σχεδόν κοντά στο τρίποντο. Η πάσα του δεν είναι καθόλου καλή. Δεν σημάδεψε ούτε κατά διάνοια τον Χέις Ντέιβις. Στην άλλη πλευρά ο Χέις Ντέιβις χαμηλά βυθισμένος στη ρακέτα. Η πάσα του Λεσόρ πήγε στους φωτογράφους. Άρα λοιπόν χάνεται μία ακόμη επίθεση για το Παναθηναϊκό. 95-91, 2 και 16 ακόμη για το τέλος του μάτς. Ο Μπρίτα Ιρή εκτελεί, αστοχή, rebound από κανέναν, αλλά δεν υπάρχει μπρος πίσω καθώς τελευταίος ακούμπησε ο Ναν. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Μπέβερλι, ο Μπέβερλι πασάρει στον Ομορούγη. Συνεργασία των δύο ψηλών, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Άλλη μία λανθασμένη επιλογή από τον δικέφαλο. Ο Μέλβιν πετάει την μπάλα εκτός παρκέ, μόνος του, χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Ενώ τώρα βλέπω ότι ο Άταμαν επαναφέρει τον Κώστα Λούκα στο παρκέ, διότι με τον Λούκα στο glass floor, για να είμαι πιο ακριβής, οι πράσινοι έχουν έτσι λίγο πιο καθαρό μυαλό και οι αποφάσεις θα είναι καλύτερες, φαντάζομαι, από την πάσα του Λεσόρ λόγου χάρη ή τώρα το τρίποντο από τον Κέντρικ Ναν που είναι βιαστικό και σίδερο. 95-91, 1:39 ακόμη για το τέλος. Ο δικέφαλος σε μια νέα κατοχή μόνος του, ο Μπέβερλι πασάρι για τον Μέλβιν, σούτ τριών πόντων μέσα. 95-94, ο ΠΑΟΚ μειώνει στον πόντο. 1,5 λεπτό ακόμη, 1:28 για την ακρίβεια. Ο Παναθηναϊκός όχι απλά καίγεται τώρα για σούτ, αλλά τσουρουφλίζεται, καθώς ο Μουρ πέτυχε το τρίποντο και έκανε τους πόντους του 17. Σλούκας Ο Λούκας πασάρει στον Τζέντι Όσμαν. Αυτός δέχεται φάουλ από τον Μουρ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Τζέντι Όσμαν. Μέχρι στιγμής έχει 16 πόντους. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πηγαίνουν οι διαιτητές να ξαναδούν το instant replay. Προφανώς για την προηγούμενη φάση με το τρίποντο που πέτυχαν οι παίκτες του δικεφάλου, για το αν πατούσε ή όχι τη γραμμή, μιλάμε για τον Μπεν Μουρ. 95-93 βλέπω τώρα γράφει το ταμπλό και όχι 95-94, αλλά το κοιτάζουν για να είναι σίγουροι. Από εδώ μακριά που βρίσκομαι και από τις κάμερες, από τις λήψεις μάλλον που έχουν στη διάθεσή τους οι διαιτητές, δεν φαίνεται και τόσο καλά αν το δεξιό πόδι
0: πατάει τη γραμμή ή όχι,
1: πατάει τη γραμμή,
0: μύτη,
1: ναι,
0: ας πούμε. Ναι. Τώρα αυτό είναι σαν το αντίστοιχο ψάρι στο ποδόσφαιρο πολλές φορές. Άμα εξέχει ένα εκατοστό, ας πούμε, του σώματος που μπορεί να πετύχει γκολ και αν είναι offside ή όχι, αυτό μου θυμίζει τώρα αυτή.
1: Ξέρεις όμως κάτι, εκεί έχουμε τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Βγαίνει γραμμή.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι, έχουμε
1: την
0: τεχνολογία
1: μάτι
0: πλέον. Ναι.
1: Είδαν ότι πατάει η μύτη του παπουτσιού. Άρα 95-93 και όχι 95-94. Δύο υπόδειξη τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό, που θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές με τον Τζέντι Όσμαν. Απόλυτη ησυχία στο γήπεδο, η πρώτη βολή μέσα. 96-93 από τον Τζέντι Όσμαν που φτάνει τους 17. 17 έχει και ο Ναν, 17 και ο Λεσόρ, 16 ο Χέις Ντέιβις είναι οι διψήφοι. Αρκετοί διψήφοι, με πρώτο τον Μουρ για τον δικέφαλο που έχει 17 πόντους. Ο Τζέντι Όσμαν έχει μία δεύτερη βολή, αλλά αστοχή, αμυντικό rebound από τον δικέφαλο με τον Μέλβιν που αφήνει στον Μπρι Ταϊρή και αυτός για τον Πάτρικ Μπέβερλι. Στο πιο έμπειρο η μπάλα για αυτή την πολύ κρίσιμη απόφαση. 96-93, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Μπέβερλι. Μπροστά του ο Χέις Ντέιβις, πάει την μπάλα αριστερά για τον Μπρι Ταϊρή. Τον μαρκάριο Ναν, θα πάρει σούτ τριών πόντων, είναι άστοχο, rebound από κανέναν, αλλά από το χέρι του Μουρ, λένε οι διαιτητές, έφυγε η μπάλα εκτός παρκέ. Για να δω τι θα πει και ο Παντελής Μπούτσκος. Υπάρχει δυνατότητα για instant replay και πολλές φορές στο τελευταίο δίλεπτο μπορούν να το κάνουν οι ίδιοι διαιτητές. Δύσκολη φάση τώρα εδώ που τα λέμε. Διεκδίκησαν το rebound δύο παίκτες, ο Μουρ με τον Λεσόρ. Πολύ δύσκολη φάση. Θα το δουν οι διαιτητές. Σε πρώτο χρόνο έδωσαν την μπάλα στον Παναθηναϊκό, αλλά για να δούμε ποια θα είναι η τιμιγορία τους. Πολύ δύσκολη φάση, πραγματικά. Να λοιπόν, Θάνο, πώς αργούν τα μάτς. Και πάμε τώρα να συμπληρώσουμε σιγά σιγά το δίωρο. Αν και είναι normal χρόνος αυτό το δίωρο, τώρα θέλει λιγότερο από ένα λεπτό για να τελειώσει το μάτς. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Μένουν στην πρωτόδικη απόφαση και μάλιστα η οδηγία της FIBA και της Ευρωλίγκας, όταν υπάρχει μία διχογνωμία, ας πούμε, ή δεν είναι σίγουροι, να κρατήσουν την πρώτη απόφαση. Να μην αλλάξουν αν δεν είναι απολύτως σίγουροι οι διαιτητές. 96-93 η μπάλα για τον Παναθηναϊκό και έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό εδώ και 15 δευτερόλεπτα. Ο Grant μαρκάρεται από τον Patrick Beverly. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Θα εκτελέσει από μακριά ο Grant. Κακή η επιλογή από τον Grant. Πολύ κακή. Και γενικά ο Παναθηναϊκός έχει κακές επιλογές στο τέλος. Με άστοχα σούτ μακρινά και από τον Ναν και από τον Grant και γενικώς από όλους τους παίκτες. Ο Μπρι Ταϊρή θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βόλες. 96-93 το match έχει ψωμί. Και ο Μπρι Ταϊρή που μέχρι στιγμής έχει σκοράρει 15 πόντους, θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Βλέπω ότι ο Ναν αναγκαστικά αποσύρεται διότι κάνει το πέμπτο φάουλ. Είναι το πρώτος παίκτης που αποσύρεται από το glass floor. Στη θέση του περνάει ο Ντίνος Μίτογλου για τυχόν διεκδίκηση rebound. Ενώ ο Μπρι Ταϊρή είναι στη γραμμή. 96-93. 23,9 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. Η πρώτη βολή μέσα 96-94. Στο καλάθι ο ΠΑΟΚ βάζει πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό από το ξεκίνημα. Από όταν προηγήθηκε 15-21, 45-50, 54-63 και πάει λέγοντας. Η δεύτερη βολή άστοχη, αλλά ο Πάτρικ Μπέβερλι μαζεύει το rebound. 20 δευτερόλεπτα ακόμη και δίνει την μπάλα στον Μπρι Ταϊρή. Περνάει ο Ταϊρή. Θα πάει μέχρι μέσα, θα σκοράρει και θα εσωφαρίσει. 96-96. Τρομερός ο ΠΑΟΚ. Πετυχαίνει καλάθι μετά το επιθετικό rebound. Τον Μπέβερλι πανέξυπνα πάσαρε την μπάλα στον Μπρι Ταϊρή και αυτός με μεγάλη ορμητικότητα κατάφερε να σκοράρει και να εσωφαρίσει. 96-96. Ο Λούκας έχει κάποια διαφωνία με τους διαιτητές. Θέλουν να το ξαναδούν. 96-96, όπως και να έχει, αυτό γράφει το σκορ. 15,4 δευτερόλεπτα. Μακάρι να είχα τη δυνατότητα να το ξαναδώ έτσι λίγο. Θα προσπαθήσω μέσω του υπολογιστή μου να δω λίγο γιατί φωνάζει ο Λούκας σε αυτή την τελευταία επίθεση του ΠΑΟΚ. Πάντως η δεύτερη βολή από τον Ταϊρή ήταν άστοχη. Επιθετικό rebound από τον Πάτρικ Μπέβερλι. Πάσα στον Μπρι Ταϊρή, ωραίο καλάθι, 96-96, ισοφαρίζει ο δικέφαλος, 15,4 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Φαντάζομαι ότι εδώ υπάρχουν δύο τεινά. Ή θα κάνει φάουλ ο ΠΑΟΚ για να πάει στη γραμμή ο Παναθηναϊκός και να έχει δυνατότητα ο ΠΑΟΚ για την τελευταία επίθεση με ένα σούτ, να κλέψει και το μάτς που λέει ο λόγος, ή θα το παίξει με την άμυνα για να διεκδικήσει το μάτς στην παράταση αν το χάσει κάποιος πράσινος το σούτ που τυχόν εξαπολύσει. Δεν έχει πολλές επιλογές στο μπάσκετ, είναι θέμα φιλοσοφίας, είναι θέμα πνεύματος αγώνα, είναι θέμα πώς το αισθάνονται το μάτς οι προπονητές. Η επαναφορά της μπάλας θα γίνει από τη μία μπασκέτα στην άλλη με 15,4 δευτερόλεπτα και ισόπαλο σκορ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 96-96. Ο Λούκας κατεβάζει και περνάει την κεντρική γραμμή. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για να δούμε τι θα συμβεί σήμερα. Στο πρώτο μάτς, το play-off για τα ημιτελικά. Ο Λούκας κλείνεται, δίνει στον Χέις Ντέιβις, εκτελεί, σκοράρει, αλλά δεν μετράει. Παράταση. Οι διαιτητές λένε ότι δεν μετράει σε πρώτο χρόνο, αλλά θα πάνε να το ξαναδούν. Για να δούμε. Ο Χέις Ντέιβις, και ενώ καθυστέρησε λίγο ο Λούκας να του πασάρει την μπάλα.
0: Δεν μετράει επειδή ολοκληρώθηκε ο χρόνος.
1: Μπράβο. Γι' αυτό. Ότι ήταν εκπρόθεσμο το καλάθι του Χέις Ντέιβις. Στο 0, κάτι πασάρι. Γυρίζει ο Χέις Ντέιβις. 0,1. Έχει τελειώσει.
0: Ναι.
1: Δεν μετράει.
0: Ναι.
1: Δεν μετράει.
0: Το βλέπω
1: ξεκάθαρα
0: και εγώ τώρα.
1: Παράταση, αγαπητέ Θάνο.
0: Τα κατάφερες.
1: Να το ξαναπάω στους 2,5 ώρες. Τα κατάφερα. Τι να κάνω.
0: Για να δούμε τι περιμένουμε, τι μας κρύβει η παράταση, τι θα μας
1: πάμε
0: φέρει.
1: Σε σένα λίγο και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό.
0: Βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ερασπορ 101,8.

0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 96-96. Το παιχνίδι οδηγείται σε παράταση. Πάμε αμέσως στο Telecom Center. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
1: Λοιπόν, η παράταση όπου να είναι ξεκινάει με τον Patrick Beverley να επαναφέρει την μπάλα στον Brit Ayrie και να ξαναπαίρνει. Με τη δική του πάσα ο Brit Ayrie έκανε αυτό το πολύ ωραίο καλάθι και ισοφάρισε 96 όλα. Ο Hayes Davis θέλησε να πετύχει τον buzzer beater, αλλά η μπάλα ήταν στα χέρια του, το σηκώθηκε ο Αμερικανός και δεν μέτρησε το καλάθι του. Άρα λοιπόν με το σκορ 96-96 ήδη έχουμε την πρώτη χαμένη επίθεση για τον δικέφαλο και ο Παναθηναϊκός παίζει με Grant, Σλούκα, Hayes Davis, Lesor και Osman. Ο Lesor θα πάρει την μπάλα χαμηλά για να παίξει ένα εναντίον ενός με τον Ομορούγη, τον κερδίζει. Διότι και ο Ομορούγη, εντάξει, όχι ότι ο άνθρωπος δεν έπαιξε άμυνα, αλλά έχει και 4 φάουλ. Σκοράρει ο Lesor 98-96, 19 η πόντη του. Πρώτο σκορ του Παναθηναϊκού. Εδώ υπάρχει μπρος πίσω από τον Brit Ayrie που φωνάζει στον Ομορούγη και στους συμπαίκτες του γενικά, γιατί τον άπησαν χωρίς στήριγμα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με Melvin, Ayrie, Ομορούγη, Beverley και Μουρ. Ήδη ο Beverley έχει 13 ασίστ με 11 πόντους. 18 Ayrie με 6 ασίστ, 17 με 12 rebound ο Μουρ. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από το δικέφαλο. Έχει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό σε αυτό εδώ το γήπεδο από το 98. Ο Σλούκας εκτελεί και σκοράρει, διότι του έδωσε το screen ο Hayes Davis και βρήκε χώρο να εκτελέσει. 196 από τον ηγέτη του Παναθηναϊκού, τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Κώστα Σλούκα. Τώρα ο ΠΑΟΚ σε μια νέα κατοχή. Η πάσα χαμηλά για τον Ομορούγη, γυρίζει. Είναι άστοχος όμως. Άτσαλο το τελείωμα. Υπάρχει και μια μικρή έτσι κοντρίτσα Ομορούγη και Σλούκα, αλλά τελείωσε, δεν τίθεται θέμα. Ο Σλούκας περνάει την κεντρική γραμμή, τον μαρκάρει ο Beverley. Σκρινάρει ο Lesor. Ο Σλούκας θα πάει στο layup, θα σκοράρει και θα πάρει και το φάουλ. Ο Σλούκας φαίνεται ότι θέλει να καθαρίσει το match. 103-96 με δικό του τρίποντο, δίποντο, και τώρα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Έχει κάθε δικαίωμα να ζητάει αλλαγή από τον Έργιν Άταμαν. Φαντάζομαι όμως μετά την ελεύθερη βολή. Πιάνει και λίγο το αριστερό πόδι του ο Λούκας, είναι η αλήθεια. Ενώ ο Άταμαν εξηγεί στο Χουάντσο ότι πρέπει να περιμένει να εκτελέσει την ελεύθερη βολή ο Λούκας και μετά να αποσυρθεί. Ο Λούκας, ο οποίος έχει παίξει 21 λεπτά έπειτα από αρκετές μέρες, βάζει την ελεύθερη βολή και τώρα έτσι λίγο χωλαίνοντας πάει προς τον πάγκο και μάλιστα έχει και μια επικοινωνία έτσι με κάποια νοήματα με τους γιατρούς και τους φυσικοθεραπευτές, για να δούμε αν είναι κάτι στο αριστερό πόδι του Κώστας Λούκα. 104-96 με 3 πόντους δικούς του και άλλους 3 με έμεσο τρίποντο. Οι πράσινοι είναι μπροστά με συν 8 και τώρα υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Patrick Beverley και θα έχει δυνατότητα για 2 ελεύθερες βολές. 104-96, 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα, δραματική μπορεί να πει κανείς, αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες είχαν εναλλαγές στο σκορ, δηλαδή ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί με 9, 54-63, Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 11 και παρόλα αυτά από το 95-84 και μετά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να τρέξει ένα 12-1 και να στείλει το μάτς στην παράταση. Το 95-84 ήταν 5 λεπτά πριν το τέλος, δηλαδή ο Παναθηναϊκός σε ολόκληρο το 5 λεπτό πέτυχε ένα πόντο και οι πιο πολλές επιλογές του ήταν ακραία βιαστικές και χωρίς λογική. 104-98, ο ΠΑΟΚ με 2 ελεύθερες βολές καταφέρνει να μειώσει στους 6. 3 λεπτά ακόμη για το τέλος παράταση. Ο Λούκας και πάλι μέσα, δεν ξεκουράζεται. Βγήκε για λίγο και επέστρεψε για να βάλει ένα ακόμη lay-up. 106-98, η πόντη του Λούκα πλέον 14 με 5 assist. Μεγάλη εμφάνιση από τον Σλούκα. Έπειτα από αρκετό καιρό ο Μπέβερλι για τον Περσίδη. Και πάλι Μπέβερλι τον μαρκάρει πιο επιθετικά το Ρόλεσορ. Στο τρίποντο πάει να του κλέψει και την μπάλα. Ο Μπέβερλι κρατάει. Γυρίζει. Δύσκολο καλάθι. Τρομερό. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Πάτρικ Μπέβερλι. Που φτάνει τώρα τους 15 πόντους και έχει και 13 assist. Πέταξε την μπάλα με το ένα χέρι σαν ένα ραβερσέ σουτ για να αποφύγει τον αντίπαλό του Λεσόρ και κατάφερε και σκόραρε 106-100. 2 και 12 ακόμη για το τέλος του μάτς που είναι θρίλερ με παράταση. Κανονική διάρκεια 96-96. Ο Λεσόρ γυρίζει, θα σκοράρει αλλά δεν θα μετρήσει το καλάθι όπως λέει ο Σημεωνίδης. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Ματίας Λεσόρ. Μέχρι στιγμής, για να δω πόσες επισκέψεις έχει κάνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας, έχει εκτελέσει 9 βολές και έχει βάλει 7, που είναι πολύ καλό νούμερο για τον Ματίας Λεσόρ. Έχει πάρει 8 rebound, έχει 19 πόντους, έχει ένα κλέψιμο και 2 λάθη σε 24 λεπτά συμμετοχής. Ο Άταμαν Μπαρούτι φωνάζει και τον Γκραντ και τον Όσμαν να σχεδιάσει κάτι στο πινακάκι του. Ο Παντελής Μπούτσκος πιο ήρεμος στον πάγκο το δικό του και αυτός καλεί τους 5, ενώ οι διαιτητές κοιτάζουν να δουν αν θα μετρήσει το καλάθι του Λεσόρ ή όχι.
0: Ωραία, αφού υπάρχει μια διακοπή, θα πάμε στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Στις 8 και 4 επρόκειτο να ξεκινήσει ο άλλος ημιτελικός, το πρώτο παιχνίδι της σειράς, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Όμως θα πάρει και αυτό μια μικρή παράταση. Γιατί, Γιάννη Ντετόπουλε?
2: Γιατί έχει παράταση το παιχνίδι του ΆΚΑ και το ίδιο κανάλι, το R2 Sport μεταδίδει τους δύο αγώνες. Άρα λοιπόν μετά από
0: προφανώς. Άρα στο ΣΕΦ θα περιμένουν να τελειώσει πρώτα το, μετά από συζήτηση που έγινε.
2: Το βάλανε 8.30 θεωρώντας ότι θα έχει τελειώσει 8.30. Δεν ξέρουν ότι ο Κώστας
0: ό,τι πει ο
2: Σωτηρίου. Τα κάνει τα μάτς μαραθώνιος.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι. Και μάλιστα λίγο δυσανασχέτησε ο κόσμος, ο οποίος είναι σε γιορταστικό mood.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε, αυτά στη συνέχεια. Επιστρέφουμε στο Telecom Center. Έχει συνέχεια το παιχνίδι. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
1: Αλλά από ό,τι φαίνεται θα έχει και φινάλε, γιατί είναι 107-100 το σκορ με 2 λεπτά και 5 δεύτερα και ο Λεσόρ βάζει και τη δεύτερη βολή. 108-100 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, πολύ υψηλό σκορ και της κανονικής διάρκειας, το 96-96. Πραγματικά ένα απολαυστικό παιχνίδι. Αξίζουν συγχαρητήρια κυρίως στους παίκτες του ΠΑΟΚ, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει καμιά παιχνιδάρα. Εδώ υπάρχει πάτημα γραμμής. Δεν ήταν τόσο καλά οργανωμένη επίθεση για τον δικέφαλο. 108-100, 1-51 για να τελειώσει το μάτς. 1-51 αν θέλετε για να τελειώσει και η παράταση. Γκραντ περνάει την κεντρική γραμμή, τον μαρκάριο Περσίδης. Μαζί του είναι ο Χουάντσο, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο Πάο καμίνεται. Ο Λεσόρ πετάει την μπάλα χαμηλά για τον Χέις Ντέιβις, γυρίζει. Εδώ υπάρχει φάουλ ξεκάθαρο από τον Άλεν και θα έχει δυνατότητα για δύο βολές ο Χέις Ντέιβις. Ο Άλεν, ο Ταϊρή, ο Περσίδης, ο Μπέβερλι και ο Μουρ είναι οι πέντε που χρησιμοποιεί ο Παντελής Μπούτσκος και βλέπω ότι ο Άταμαν ζητάει challenge, διότι εκτιμά ότι ήταν αντιαθλητικό το φάουλ από τον Άλεν στον Χέις Ντέιβις. Δεν έκατσα να μετρήσω πόσα challenge έχουν πάρει οι προπονητές. Εδώ ισχύει ότι στην Ευρωλίγκα, δηλαδή 2 ο καθένας. Πιθανότατα δεν τα έχει εξαντλήσει ο Άταμαν. Αλλά είπαμε ότι στο τελευταίο δίλεπτο οι διαιτητές έχουν δυνατότητα να δουν όποια φάση θέλουν και μόνοι τους. Δηλαδή αυτοδικαίως, χωρίς να τους ενοχλήσει ο ένας προπονητής ή ο άλλος. 108-100. 1-31 για να τελειώσει και η παράταση. 96-96 κανονική διάρκεια με το καλάθι από τον Μπρι Ταϊρή. Το φάουλ δεν έγινε στην τελική προσπάθεια, αλλά στην παράταση, μάλλον όχι, συγγνώμη, το φάουλ δεν είναι αντιαθλητικό, είναι κανονικό και θα πάει στη γραμμή ο Χέις Ντέιβις για να εκτελέσει δύο βολές. Ο Χέις Ντέιβις έχει μέχρι τώρα 16 πόντους με 5 rebound. Έχει 17 ο Όσμαν. Έχει άλλους 17 ο Ναν. και έχει αποβληθεί με 5. Έχει 16 ο Κέις Ντέιβις, είπαμε 14 ο Λούκας και 21 από τον Ματίας Λεσόρ με 8 rebound. Πρώτη βολή μέσα. 109-100. Διαφορά στους 9 πόντους πλέον είναι ασφαλής για την εικόνα που έχει το μάτς. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να το γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Ειδικά τώρα που η διαφορά πήγε στους 10 με τη δεύτερη βολή του Χέις Ντέιβις. 110-100. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, 1,5 λεπτό ακόμη για να τελειώσει η αναμέτρηση. Μουρ για τον Μπέβερλι. 6 από το τρίποντο, 45 μοίρες. Θα περάσει με σταυρωτή. Θα εκτελέσει, θα αστοχήσει. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές ο Πάτρικ Μπέβερλι. Να σημειώσουμε ότι έχει σκοράρει 15 πόντους, έχει μοιράσει 13 ασίστ, έχει πάρει 5 rebound και έχει και 3 λάθη σε 35,5 λεπτά συμμετοχής. Έχει τα περισσότερα λεπτά μαζί με τον Μπρι Ταϊρή, 35 κάτι, 30 και κάτι είναι ο Μέλβιν, ενώ για τον Παναθηναϊκό 39 και κάτι ο Όσμαν, εφόσον είναι τραυματίας και ο Ρογκαβόπουλος, δεν έχει άλλο τριάρι αυτή τη στιγμή και ο Γκριγκόνης είναι εκτός ελληνικού rotation. 29 πρόλαβε να παίξει ο Ναν με 5 φάουλ, 35 ο Χέις Ντέιβις, Σαμοντούροφ, Κουζέλογλου 0. Τα πιο λίγα τα έχει ο Τολιόπουλος με 13 και ο Χουάντσο, κάπου εκεί 13 λεπτά και για το Χουάντσο Ναν Γκόμεθ. Τα πιο πολλά τα έχει ο Τζέντι Όσμαν με 39,5, αλλά ποιος θα ξεχάσει τον τελικό του Ευρωμπάσκετ πέρσι το καλοκαίρι. Στον τελικό είχε παίξει και στα 40 λεπτά. 110-102. Με τις ελεύθερες βολές ο ΠΑΟΚ μείωσε 8. 1 και 14 για να τελειώσει το μάτς. Ο Μπέβερλι μαρκάρει τον Γκραντ. Ο Γκραντ για τον Χέις Ντέιβις που κάνει το έτο με τον Περσίδη. Ο Χέις Ντέιβις θέλει να γυρίσει. Γκραντ για τον Χουάντσο. Το Λιόπουλος μόνος απέναλτι από τη γωνία. Άστοχος ο Βασίλης Τολιόπουλος. Αμυντικό rebound από τους Θεσσαλονικείς, από το χέρι του Μπέβερλι. Φεύγει μπάλα εκτός παρκέ και νομίζω πολύ σωστά οι διαιτές δίνουν την μπάλα στον Παναθηναϊκό, διότι ο Μπέβερλι την πέταξε τελευταίος. Πάλι θα το ξαναδούν οι διαιτητές. Βλέπω να έχουμε νέα αναβολή στο σεφ και ο Τεντόπουλος να περιμένει στην κονσόλα του μαζί με το τεχνικό μας. 110-102 και επειδή δεν ήταν μάλλον τόσο σίγουροι οι διαιτητές αν πέταξε την μπάλα τελευταίος ο Πάτρικ Μπέβερλι, όταν έκανε το νεύμα ο Αμερικανός για instant replay, να ξαναδούν δηλαδή τη φάση με την κίνηση του χεριού του, οι διαιτητές πήγαν αμέσως εκεί για να το ξαναδούν. Όμως η μπάλα είναι Παναθηναϊκός και καλό θα ήταν να μην πηγαίνουν για ψήλου πίδημα οι διαιτητές στο instant replay όταν είναι φάσεις εύκολες. 110-102 στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Τολιόπουλος ντριμπλάρει μπροστά από τον Περσίδη. Λεσόρ, Χουάντσο, Χέις Ντέιβις και Γκραντ είναι οι 5. Ο Τολιόπουλος θα πετάξει την μπάλα προς το καλάθι. Είναι άστοχος, αλλά θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ο Περσίδης έπαιξε αρκετά δυναμικά πάνω του. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι με το συμβόλαιο του Τολιόπουλου, γιατί τουλάχιστον με τον Άταμαν δεν έπαιξε και πάρα πολύ φέτος, ειδικά στην Ευρωλίγκα. Να δούμε τι θα γίνει με TJ Shorts, να δούμε ποιος θα είναι προπονητής, διότι φαίνεται ότι δεν αντέχει ο Άταμαν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη των παικτών προς τον προπονητή, αλλά προφανέστατα έμεινε γιατί τον σεβάστηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για την Ευρωλίγκα που πήρε ο Παναθηναϊκός το 2024 και για το πρωτάθλημα φυσικά. 111-102. 44 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος της παράτασης. Υπάρχει time out και τώρα 112-102. Η διαφορά στους 10. Πάμε να δούμε λίγο πόντους Παναθηναϊκού για να μην καθυστερήσουμε μετά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 17 ο Τζέντι Όσμαν με 2 στα 5 τρίποντα. 6 ο Γκραντ με 4 assist και 0 λάθη. 17 ο Ναν με 1 στα 7 τρίποντα και 5 φάουλ. 4 rebound, 4 assist. 21 από τον Λεσόρ με 8 rebound. 9 σε 11 βολές, 6 στα 7 τρίποντα και μόλις 2 λάθη. Ο Χουάντσο Ναν Γκόμεθ άοσμος σήμερα, δεν έχει πόντο, έχει όμως 3 rebound τα 13 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, είναι σίγουρο ότι ο Χουάντσο έχει επηρεαστεί μετά την έλευση του Χέις Ντέιβις, έχει χάσει πολύ από το χρόνο του και ενδεχομένως και από την αυτοπεποίθησή του. 14 ο Λούκας με 5 assist στην επιστροφή του στη δράση έπειτα από αρκετό διάστημα. 18 ο Hayes Davis με 5 rebound, 11 ο Τολιόπουλος και 8 ο Μίτογλου. Ενώ για τον Μπάοκ 12 ο Μέλβιν, 18 με 6 assist αλλά και 5 λάθη ο Μπρίτα Ιρή, 9 ο Περσίδης με 5 rebound, 17 με 13 assist ο Μπέβερλι, 17 με 12 rebound ο Μουρ, 6 ο Άλεν, 3 ο Κόνιαρης, 12 ο Μωρούγη με 5 rebound, 3 ο Ιατρίδης και 5 ο Φίλιος. Αυτή είναι η σκόρερ για τις δύο ομάδες και επαναφορά της μπάλας από τον Πάτρικ Μπέβερλι στον Μέλβιν. Η πάσα του δεν είναι καλή, φεύγει μπάλα από τα χέρια του Άλεν. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα έχει μια νέα κατοχή με συν 10 μαξιλαράκια ασφαλείας. 112-102, κανονική περίοδος, κανονική διάρκεια μάλλον του μάτς, 96-96, με το καλάθι του Μπρίτα Ιρή είχε σοφαρίσει ο ΠΑΟΚ. Περνά την μπάλα ο Τολιόπουλος τον Χέις Ντέβις και ξαναπαίρνει ο άσος του Παναθηναϊκού για να δούμε αν θα κάνει μια ακόμη επίθεση. Επειδή έχει χρόνο ακόμη το μάτς, προφανέστατα θα κάνει ακόμα μια επίθεση ο Παναθηναϊκός. Ο Τολιόπουλος θα πάει μέχρι μέσα, θα αστοχήσει, θα πάρει το φάουλ και θα έχουμε δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Σπέβδει με σπριντ ο Χέις Ντέβις και αυτό δείχνει κάτι για να σηκώσει τον Τολιόπουλο. 112-102 Ερασπόρ. Μάτς το οποίο έχει ξεπεράσει τις 2 ώρες εδώ και 18 λεπτά. Να και ο Σαμοντούροφ στο παρκέ. Ακραία αλλαγή από τον Άταμαν. Λες και χρειάζεται τα μόρια για να μπει στα τεφά ο νεαρός, ο οποίος από ό,τι φαίνεται κοιτάζει και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. 113-102 και ο Τολιόπουλος έχει δικαίωμα για μια δεύτερη ελεύθερη βολή. Τη μετουσιώνει και αυτή σε πόντο και το σκορ γίνεται 114-102. 18 δευτερόλεπτα ακόμη. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ κάνει μια νέα, μια τελευταία επίθεση. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δριμπλάρει έτσι αργά, αλλά βλέπω ότι ο Ταϊρή πήρε την οδηγία από τον Μπούτσκο να κάνει ένα τελευταίο σουτ, το οποίο δεν θα βρει στόχο. 114-102 είναι το τελικό σκορ. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Ενδεχομένως να χρειαστεί να συνδεθούμε, να συνδεθείτε μάλλον με τη δημόσια τηλεόραση για κάποιες δηλώσεις. Πάντως από μένα καλό βράδυ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0. Η συνέχεια το Σάββατο μεσημέρι 3:10 στο παλατάκι της Πηλαίας, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
0: Κώστα, είναι στις δύο νίκες είναι η ομάδα.
1: Στις δύο νίκες, ναι, στις δύο νίκες. Μάλιστα. Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Σωτηρίου. Μέσα από την διαδικασία της, καλή συνέχεια Κώστα, μέσα από τη διαδικασία της παράτασης λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη νίκη σε αυτή τη σειρά των ημιτελικών. Έκανε το 1-0 δηλαδή, νικώντας με 114-102 τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center και πλέον όπως ακούσατε η σειρά μεταφέρεται το ερχόμενο Σάββατο, το μεσημέρι, μεθαύριο δηλαδή. Πάμε στο μέσω Earth 2 Sport να συνδεθούμε με το Telecom Center και να ακούσουμε δηλώσεις του Έργιν Άταμαν στον Γιάννη Νάτου.
3: Of course for that is not easy because for 12 days we didn't play any game, so after Mykonos game, so we went out of the game rhythm, game feeling. It's good. Okay, maybe we risk to this game, but I believe that now we start to come to understand the game rhythm again, and we will play. Now it's 1-0. Now we will try to close the series in the Saloniki.
4: Thank you, coach.
3: Thank you.
4: Αυτό που μας είπε ο Γκίνα Νταμάν είναι ότι ο Παναθηναϊκός έμεινε αρκετές μέρες εκτός αγώνων και κατά συνέπεια έχασε το ρυθμό του. Μπορεί να ρίσκαρε σήμερα, αλλά έχει την αίσθηση ότι οι παίκτες άρχισαν να βρίσκουν το ρυθμό του αγώνα και αυτό σημαίνει ότι θα έχουν καλύτερη συνέχεια. Θα προσπαθήσει να κάνει το ίδιο και να πάρει την νίκη και στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει τη σειρά, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις από τον Έργιν Άταμαν, τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε μέχρι από λίγο τελείωσε ο αγώνας. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο πρώτος ημιτελικός για την GBL. 114-102 νίκησε ο Παναθηναϊκός, έπειτα από παράταση. Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που επρόκειτο να αρχίσει στις 8:15 μεταφέρθηκε για τις 8:30 συνέπεια της παράτασης που είχαμε στο Telecom Center, επειδή και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Sport. Θα πάμε σε πολύ λίγο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

0: Νέα σύνδεση με την ΕΡΤ2 Σπορ. Ακούμε δηλώσεις του Ντίνου Μήτογλου στον Δημήτρη Χατζηγιωργίου.
1: Σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να πάρουμε την νίκη και συνεχίζουμε. Αύριο έχουμε ταξίδι.
2: Ένα δύσκολο ταξίδι, έτσι όπως φάνηκε σήμερα. Ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Πολύ πιο δύσκολο, ναι.
2: Φάνηκε ότι δικαίως πήρε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Είναι σε momentum. Άρα, τι επιπλέον πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός τώρα στο εκτός έδρας παιχνίδι?
1: Καταρχάς, σίγουρα θα παίζουμε εκτός έδρας. Το γήπεδο θα είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει μια πάρα πολύ καλή έδρα. Γενικά θα πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα εκτός έδρας πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι.
2: Σε μια ομάδα που είναι σε φόρμα.
1: Σίγουρα θα, από ό,τι καταλαβαίνω και από την εμπειρία μου, μπορεί να δείξουν κάποια στοιχεία ζώνης τα οποία πρέπει να το προσαρμόσουμε κι εμείς. Το Σάββατο, θα πηγαίνουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Θες να πεις κάτι?
0: Αυτά λοιπόν και από τον Ντίνο Μήτογλου. Πάμε το Σάββατο για να νικήσουμε το παιχνίδι και να κάνουμε ως Παναθηναϊκός, δηλαδή να κάνει ο Παναθηναϊκός το 2-0 στην σειρά των αγώνων και να προκριθεί στον τελικό της GBL.

0: Νέα σύνδεση με το Telecom Center, αυτή τη φορά για να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ, του Παντελή Μπούτσκου.
1: Δεν κατάφερε να σας δώσει την νίκη σήμερα στο Telecom Center.
2: Αρχικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, μια ομάδα με πολλή ποιότητα. Ελέγξαμε το παιχνίδι σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Παίξαμε μέσα στο ΟΑΚΑ με 29 assist, αν δεν κάνω λάθος.

Αυτά λοιπόν και από τον Παντελή Μπούτσκο. Μιλάει για νίκη στον επόμενο αγώνα, το ερχόμενο Σάββατο, στην PAOK Sports Arena, για να υπάρξει και τρίτο παιχνίδι σε αυτήν την σειρά, το οποίο θα γίνει στην έδρα του Παναθηναϊκού.

0: Sport 101,8.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
8: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
9: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
8: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
9: Απολαύστε την αλήθεια.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Ακούτε Eraspor.
12: 30 λεπτά μετά τις 8, Eraspor 101,8. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ στην παράταση με 114-102 και έκανε το 1-0 σε αυτή τη σειρά των ημιτελικών στην GBL. Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών της GBL, αυτό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, θα αρχίσει σε πολύ λίγο. Ο πρώτος αγώνας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πάμε αμέσως εκεί. Δίνουμε το λόγο στον Γιάννη Δεντόπουλο.
13: Καλησπέρα σας από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το γιορτινό Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου ο Ολυμπιακός έφερε την Κούπα του Πρωταθλητή Ευρώπης για πρώτη φορά μετά την Κυριακή, βέβαια, που την κατέκτησε πρώτος αγώνας, και είχαμε μια σειρά από εκδηλώσεις. Δεν έπληξαν στο τέταρτο που καθυστέρησε το παιχνίδι, γιατί είχαμε διάφορα τα οποία θα σας τα πούμε. Το παιχνίδι αρχίζει σε περίπου 15 δευτερόλεπτα. Ο Παναγιώτης Τουπής είναι στην ρύθμιση του ήχου. Να πούμε ότι

0: Προηγήθηκε μια τελετή με το κύπελο του πρωταθλητή Ευρώπης, το τέταρτο στην ιστορία του Ολυμπιακού. Να τοποθετείτε στο κέντρο του γηπέδου, το έφεραν στη σάλα του ΣΕΦ οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, αποθεώθηκαν. Το απόθεσαν στο κέντρο, όλοι μαζί μαζεύτηκαν και έγινε η αποκάλυψη του λαβάρου της κατάκτησης, όπως ήθιστε δηλαδή ο πρωταθλητής να κρεμά στην οροφή το λάβαρο που δείχνει ότι European Champions 2026. Ψήστηκε το γήπεδο όταν μπήκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και μάλιστα τραγούδησαν και το σύνθημα που τους είχε υπαγορεύσει στη φιέστα που ακολούθησε τον τελικό και την κατάκτηση του τροπέου στο θέατρο του Πειραιά. Και βέβαια από εκεί και πέρα έχω την αίσθηση ότι ο ίδιος ο προπονητής του Ολυμπιακού, που ήταν ίσως το κεντρικό πρόσωπο όλες αυτές τις μέρες αλλά και σήμερα, όπως φάνηκε από τις εκδηλώσεις των οπαδών του Ολυμπιακού, προσπαθεί και να πείσει τους παίκτες του να αλλάξουν τσίπ, να φύγουν από τη γιορτινή διάθεση, γιατί έχουν δουλειά, άλλη μια ακόμα υποχρέωση. Αλλά σταματάμε για λίγο γιατί είναι η ώρα να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο.
1: Μάλιστα, αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έχουμε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Είναι ένα διαδικαστικό που γίνεται στην GBL σε όλους τους αγώνες. Αλλά προλάβαμε να ακούσουμε το ερωταστικό κλίμα που επικρατεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και είναι επόμενο αυτό. Είναι εύλογο έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας πριν από λίγες μέρες από τον Ολυμπιακό την περασμένη Κυριακή. Συγκεκριμένα στον τελικό κόντρα στην Ρεάλ και είχαμε και το τρόπαιο και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις τις οποίες περιέγραψε ο Γιάννης Δεντόπουλος.

0: Επιστρέφουμε ξανά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Γιάννη Νταντόπουλο.
1: Λοιπόν, αλλαγή λοιπόν στο τσιπάκι, τουλάχιστον αυτό ζήτησε ο Μπαρτζόκας και σε μια συζήτηση που είχε χθες με τους παίκτες του. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εμφανίζεται εδώ με δύο βασικά στελέχη εκτός εξάδας ξένων, ο MVP του Final Four Evan Fournier και ο πρώτος rebounder της Ευρωλίγκας και μέλος καλύτερης πεντάδας, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, εκτός βέβαια από τους παίχτες που δεν έχουν δηλωθεί στην οκτάδα και δεν είχαν δικαίωμα να επιλεγούν, και μιλάω για τον Μακίσικ, τον Φαλ και τον Τζόζεφ, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει έναν τραυματισμό στα πλευρά. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με Γκρέι, Σκορδίλη, Φλιώνη, Μπάρτλε και Χαραλαμπόπουλο. Το πρώτο καλάθι από το Σκορδίλη, 2-0 για την ΑΕΚ. Ολυμπιακός με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και Χολ. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ο Σκορδίλης, είπαμε, έκανε το 2-0. Για την ΑΕΚ λείπει ο Φιζέλ. Γι' αυτό μπήκε ο Κουσμίνσκα στην αποστολή στην 12η της ΑΕΚ. Λάθος του Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν έκανε καλό τελικό και δείχνει επηρεασμένος, και το καταλαβαίνω περισσότερο από τη γλώσσα του σώματός του παρά από το γεγονός ότι έκανε λάθος στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει κάτι καλό από την επίθεσή της. Και έτσι ο Τόμας Γουόκαπ κατεβάζει την μπάλα, το μαρκάρει ο Μπάρτλεϊ. Αυτή είναι η επιλογή του Ντράγκαν Σάκοτα. Ο Σκορδίλης μαζί με τον Χολ. Έρχεται ο Παπα-Νικολάου, κάνει μια κυκλική κίνηση με την μπάλα. Πάει να ανέβει προς το καλάθι ο Χολ. Κερδίζει το φάουλ, οπότε θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Και θα έχει την ευκαιρία να πετύχει τους πρώτους πόντους του Ολυμπιακού σε αυτό το πρώτο ημιτελικό. Όπως και στην σειρά που ακούσαμε με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ το Σάββατο στις 5 και 4 στη Σάνελ Αρένα το δεύτερο παιχνίδι, και αν χρειαστεί τρίτο, γιατί είναι στις δύο νίκες.

τρία λάθη στην επίθεση. Και ο Μπαρτζόκας, καταλαβαίνοντας, διαισθανόμενος ότι η συγκέντρωση δεν είναι, το μυαλό των παικτών δεν είναι εδώ, ίσως να έχει μείνει στο T-Center ακόμα και στο θέατρο του Πειραιά, κάλεσε time out και μάλιστα χτύπησε και το πόδι κάτω, γιατί η γραμματεία δεν περίμενε τόσο γρήγορα να καλέσει time out. 8 και 13 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, δηλαδή 1 λεπτό και 47 δευτερόλεπτα πριν από το μετά την έναρξη, και με δεδομένο ότι ο Σκορδίλης έχει κάνει πάρτι μέχρι στιγμής, έχει βάλει και τους 6 πόντους της ΑΕΚ. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός με την ίδια πεντάδα και η ΑΕΚ με την ίδια πεντάδα. Και για να δούμε, η ΑΕΚ θέλει να το εκμεταλλευτεί αυτό, η ΑΕΚ η οποία είχε πολύ καιρό και χρόνο μάλλον για να ξεπεράσει το δικό της σοκ και το δικό μας βέβαια, με τον τρόπο που έχασε το BCL από 20 πόντους στην παράταση από τη Λιέτου Βοσρίτας στην Πανταλώνα. Είναι από τα μάτς που το ελληνικό μπάσκετ δεν θα ξεχάσει, με την έννοια ότι ήταν τόσο φέτον, ήταν τόσο σίγουρη η κατάκτηση του τροπέου από την ΑΕΚ, που όλοι υποστήκαμε ένα σοκ, πόσο μάλλον οι ίδιοι οι παίκτες και οι προπονητής και όλος ο οργανισμός της ΑΕΚ. Φάουλ πάνω στον, από τον Μπάρτιλε, που έπεσε με δύναμη πάνω στον Χολ. Από πλάγια Ολυμπιακός, για 4 μέτρησης Τσιμπούρης, Τσολάκος και Μαγκλογιάννης. Ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει πετύχει καλάθι εντός παιδείας, έχει μία στις δύο βολές ο Χολ. 6-1 προηγείται η ΑΕΚ. Για να δούμε τον Ντόρσεϊ, που επαναλαμβάνω δείχνει επηρεασμένος από την κακή του εμφάνιση, σουτάρει για 3 και να το τρίποντο, μια ένδειξη ότι θέλει και αυτός να βρει έτσι πάλι τα πατήματά του, γιατί κακά τα ψέματα προφανώς και ο ίδιος θα στεναχωρήθηκε, όσο και μεγάλη και αν ήταν, προφανώς και αυτή προέχει χαρά. Έχουμε τρίποντο από τον Gray, απαντάει στο τρίποντο του Dorsey. 4-9, είχαμε πάει στο 4-6, 4-9 ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Χολ έξω από το τρίποντο, δίνει πάλι στον Dorsey, ο Dorsey συγκρατεί την μπάλα, Ντόρσεϊ με το φλιόνι, πάλι σουτάρει για 3. Άστοχος αυτή τη φορά, rebound από τον Χαραλαμπόπουλο. Φλιόνις, η ΑΕΚ προηγείται με 5 πόντους διαφορά. Φλιόνις, φλότερ, καλάθι, πολύ εύκολα η ΑΕΚ φτάνει μέχρι την εκτέλεση και με αποτελεσματικότητα. 4-11, να δούμε πόσο η ΑΕΚ θα διατηρήσει αυτό το ρυθμό και πόσο ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί για να βρει τον εαυτό του. Ο Γόκαπ σουτάρει από 2 μέτρα, η μπάλα ίσασε από έφτασε στο Στεφάνη, σαν αμένα κάρβουνα ο Μπαρτζόκας, σηκώνει τον Ταϊρίκ Τζόουνς, η μπάλα κυκλοφορεί για την ΑΕΚ. Μπάρτλι δίνει στο Χαραλαμπόπουλο, σουτάρει για 3, είναι άστοχος, βοηθάει στο rebound ο Ντόρσεϊ, δίνει στο Γόκαπ. Ο Γόκαπ οδηγεί τον εφνιδιασμό, τελικά μόνος του πάει προς το καλάθι, δίνει στον Παπα-Νικολάου, πάλι Ντόρσεϊ για 3, άστοχος, rebound από το Γόκαπ, δίνει στο Βεζένκοφ, πάει να περάσει, τελικά τον σταματάει ο Γκρέι έξω για τον Γόκαπ. Γόκαπ για τον Χολ, για τρίποντο από τον Παπα-Νικολάου, μέσα. Δεύτερο τρίποντο για τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά από τον αρχηγό τον Κώστα Παπα-Νικολάου. 7-11 μειώνουν οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι κυνηγάνε από την αρχή. Βέβαια η διαφορά δεν είναι μεγάλη, ακόμα είμαστε και πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Και καλάθι από τον Gray, τον οποίο δεν μπόρεσε να σταματήσει ο Ντόντα Χολ. Ο Μπαρτζόκας με ανοιχτά τα χέρια εκφράζει τη δυσφορία του. 7-13, walk-up, περνάει αστοχή στο lay-up. Παίρνει την μπάλα Σκορδίλης, η ΑΕΚ πάει να φύγει στον εφνιδιασμό, είναι 2-2. Ο Φλιόνης πάει να παίξει ένας με ένα με τον Ντόρσεϊ, αστοχή όμως, γιατί πήγε με ανάποδο χέρι. Ντόρσεϊ κάνει reverse, κάνει κεφάλαιο ο Χαραλαμπόπουλος. Γρήγορα του λέει ο Μπαρτζόκας, πάσαρε την μπάλα, μην την κρατάς τόσο πολύ. Βγαίνει ο Ντόντα Χόλ, ο οποίος ομολογουμένως έδειχνε σαν αράθυμος στην άμυνα, γι' αυτό άλλωστε ο προσωπικός του αντίπαλος ο Σκορδίλης έβαλε 6 πόντους, τους πρώτους 6 πόντους και μπήκε ο Τέρικ Τζόνς, θυμίζω είναι εκτός ο Μιλουτίνοφ. Και τώρα, επειδή είναι πολύ πιο είναι αθλητικός και πιο γρήγορος ο Τέρικ Τζόνς, βάζει τον μπράβο.

0: Ο Σάκοτα σαν αλλαγή καθρέφτης. Βγαίνει ο Βεζένκοφ, παίρνει την μπάλα έξω από το τρίποντο. Ντόρσεϊ αρχίζει μια κίνηση με σκριν στην περιφέρεια. Ντόρσεϊ πηγαίνει προς τα μέσα μόνος του. Ανάποδο λέει καλάθι και φόλ και πανηγυρίζει με ένα ξέσπασμα. Προφανώς χρειάζεται. Επαναλαμβάνω, παρότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ντόρσεϊ δείχνει να χρειάζεται κάποιες καλές φάσεις, γιατί στην ουσία δεν είχε συμμετοχή στο νίκη του τελικού, στον τελικό έπαιξε, ήταν πολύ, ας το πούμε έτσι, παρασυρμένος από το συνέστημα. Έμεσο τρίποντο από τον Ντόρσεϊ που φτάνει στους 6 πόντους, 10-13 μειώνει ο Ολυμπιακός. Φλιώνης για τον Χαραλαμπόπουλο, τον οποίο μαρκάρει ο Παπα-Νικολάου. Περνάει μπάλα μέσα στον Γκρέι. Με τον Γκρέι είναι ο Ντόρσεϊ. Πάλι ο Χαραλαμπόπουλος τρακάρει με τον Παπα-Νικολάου. Πέφτει κάτω ο Παπα-Νικολάου. Δεν σφυρίζουν διαιτές τίποτα. Σουτάρει για τρεις, ξεμαρκάρει στο τελείως. Ο παίχτης ΣΑΕΚ είναι αστοχή. Walk-up. Η μπάλα μέσα στη ρακέτα. Έχει πάρει θέση για να καρφώσει. Τελικά την αφήνει απλά ο Ταϊρίκ Τζόνς και έτσι το σκορ γίνεται 12-13, μειώνει στον πόντο Ολυμπιακός 4-29 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Γκρέι δίνει την μπάλα στο Φλιώνη, τον οποίο παρακολουθεί ο Ντόρσεϊ. Τον προλαβαίνει ο Φλιώνης να σουτάρει, αλλά δεν καταφέρει να βρει το στόχο. Βγαίνει άμυνα για τον Ολυμπιακό, γιατί το rebound δεν μπόρεσε να το εξασφαλίσει κανείς από τα χέρια του Γκρέι. Η μπάλα είναι πλάγια για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι παίζουν, επαναλαμβάνω, σε ένα κατάμεστο σεφ. Και ο Μπαρτζόκας ετοιμάζεται μάλλον να ξεκουράσει το walk-up, γιατί βλέπουμε ένα παίκτη που δεν έπαιξε στην Ευρωλίγκα. Ο Μόντε Μόρις λοιπόν είναι στο ελληνικό ρόστερ, δεν είναι ο Τζόζεφ, και μπαίνει για να βάλει λίγο τη δική του φρεσκάδα. Ακούγεται και το όνομα του Τόμας Γόκα. Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ απέναντι για τον Μόντε Μόρις, ο οποίος με την πρώτη του σε επαφή με την μπάλα βάζει τρίποντο και δίνει προβάδισμα στο Ολυμπιακό 15-13 με τρίποντο του Μόντε Μόρις. Έχει τρία τρίποντα ο Ολυμπιακός και παίρνει τα ενία του σκορ. Μπάρτλεϊ περνάει πολύ ωραία. Ο Γκρέι βάζει με ταμπλό την μπάλα στο καλάθι. Σοπαλία 15-15. Μόρις για τον Βεζένκοφ. Ντόρσεϊ με το Φλιώνη. Σουτάρει για τρεις. Μέσα ο Ντόρσεϊ. Αρχίζει να ζεσταίνεται και, επαναλαμβάνω, ήταν φανερό διαδγυμνό οφθαλμού ότι ο Ντόρσεϊ σαν να ήταν λίγο ράθυμος, σαν να ήταν λίγο άκεφος, ίσως να ήταν επηρεασμένος, επαναλαμβάνω, από την όχι και τόσο σπουδαία εμφάνισή του στον τελικό. Σούτ από τον Μπράουν για τρεις, η μπάλα σίδερο, rebound από τον Ταϊρικ Τζόνς. Οι αλλαγές του Μπαρτζόκα πιάνουν τόπο. Περνάει ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος ενώ πήρε την πορεία προς το καλάθι, έχει δεχτεί το φάουλ και θα μέτραγε αν έπαιρνε το καλάθι, σαν να λύγησε το γόνατό του στο τελευταίο βήμα. Έτσι έχει κερδίσει μόνο το φάουλ, δεν μπόρεσε να το μετουσιώσει σε goal foul. Οπότε για να δούμε, οι διαιτητές πάνε στο instant replay για να δουν αν το προηγούμενο τρίποντο του Ντόρση ήταν για 2 ή για 3 πόντους. Ήδη ο Μπαρτζόκας έχει κάνει 2 αλλαγές μετά το άσχημο ξεκίνημα της ομάδας του. Περισσότερο τον πείραξε, νομίζω, η εμφάνιση του Χολ, η αμυντική, ο οποίος είχε δεχθεί 3 καλάθια, εκ των οποίων το ένα κάρφωμα από τον Σκορδίλη. Και ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω 6-1. Η παρουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν η πρώτη κίνηση και μετά στη θέση του προφανώς κουρασμένου walk-up μπήκε ένας τελείως ξεκούραστος, γιατί δεν έπαιξε στο Final Four. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν στα 2 μάτς με τον Κολοσσό για τα προημιτελικά των play-off. Και μιλάμε για τον Μόντε Μόρις. Είναι αυτό το βάθος που έχει ο Ολυμπιακός. Να πούμε, μέχρι να πάρουν απόφαση οι διαιτητές, οριακό είναι πάντως, είναι πολύ δύσκολη απόφαση, ότι ο Ντράγκαν Σάκοτα, δείχνοντας υποτισμό με το που μπήκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και αφού πρώτα αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού, μαζί με το επιτελείο του πήγαν στον coach του Ολυμπιακού αλλά και στους συνεργάτες του και για να τους δώσουν τα συγχαρητήριά τους για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ήταν μια κίνηση η οποία σχολιάστηκε ευμενώς. Μακάρι να έρχεται και η ΑΕΚ φτάσει ως εδώ, ως νικήτρια των BCL, αλλά είπαμε τον τρόπο που το έχασε για δύο τελικά, οπότε το σκορ είναι 17-15, θα κατέβει κατά μία μονάδα το σκορ, 17-15, και περιμένουμε να εκτελεστούν οι βολές από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κώστα Παπανικολάου. Ακούτε Παντέρα Σπορ, πρώτος ημιτελικός της GBL, συγγνώμη, της GBL, Ολυμπιακός ΑΕΚ, 17-15, 3 και 7 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Στις δύο νίκες κρίνεται τη σειρά. Ολυμπιακός στην πρώτη του εμφάνιση ως πρωταθλητής Ευρώπης, μετά την Κυριακή που κατέκτησε το τρόπαιο κερδίζοντας τον τελικό τη Ρεάλ. Η Ρεάλ, η οποία χθες έχασε και μάλιστα στο γήπεδό της από την Μπασκόνια με 88-83, καταλαβαίνετε πόση επίδραση έχει η συμμετοχή σε ένα Final Four. Είτε είσαι νικητής είτε είσαι ιτημένος, γιατί είναι πολύ ψυχοφθόρο. Λοιπόν, αστοχή στη δεύτερη βολή ο Παπα-Νικολάου, 18-15, όπως ήταν πριν πάει ο Παπα-Νικολάου στις βολές, εφόσον είχε μετρήσει για τρίποντο το σουτ του Ντόρσεϊ, αλλά οι διαιτές είδαν ότι ήταν δίποντο. Έχει μπει στο παρκέ και ο Νάναλη, το άλλο μεγάλο πολυβόλο της ΑΕΚ, μαζί με τον Μπάρτλι. Μόρις, 18-17 προηγείται ο Ολυμπιακός. Μόρις για τον Ταϊρίκ Τζόουνς Βεζένκοφ, που ακόμα δεν έχει σκοράρει, απέναντι στον Παπα-Νικολάου. Πάλι ο Μόρις σουτάρει για τρεις, μέσα και αυτό. Μόντε Μόρις, 2 στα 2 τρίποντα. 21-17. Ο Μόρις, ο οποίος τώρα καλείται να μαρκάρει το Γκρέι. Νάναλι υψώνει την μπάλα, δεν μπορεί να την πιάσει εκεί που πήγε ο Μπράουν. Κλέβει ο Ολυμπιακός, Παπα-Νικολάου για τον Βεζένκοφ, ποστάρει απέναντι για τον Μόντε Μόρις για 3 στα 3. Όχι σίδερο αυτή τη φορά, ήταν ακριβώς όπως την πρώτη προσπάθειά του που ήταν εύστοχη από την ίδια θέση, από τη γωνία, αλλά δεν ευστόχησε. Μπράουν κάνει πίβοτ, αλλά βλέπει δύο παίχτες μπροστά του, βγάζει στον Γκρέι. Ο Γκρέι τώρα σκαστή φανταστική πάσα για τον Μπράουν, ο οποίος καρφώνει. 21-19, πολύ ωραία φάση για την ΑΕΚ σε συνεργασία δύο παικτών, 2 εναντίον 2. 21-19, ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Κατσίβελης, η επόμενη αλλαγή του coach Σάκοτα. Έχει μπει και ο Λεκάβιτσιους, έχει μπει και ο Μπράουν, έχει μπει και ο Νάναλη. Τέσσερις παίκτες έχουν αλλάξει, μόνο ο Γκρέι έχει μείνει από την αρχική πεντάδα. Ντόρση έχει μείνει μόνος του για τρεις. Είναι σίδερο, φαινόταν από εδώ ότι δεν είχε την ευθεία. Κατσίβελης, Κατσίβελης, τάπα από το Βεζένκοφ, σώζει την μπάλα ο Μόρις, ο Ολυμπιακός στον ευνηδιασμό. Ντόρσεϊ δίνει στον Βεζένκοφ, μάλλον δίνει πρώτα στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ στον Βεζένκοφ και ο Βεζένκοφ με λέει up, κάνει το σκορ 23-19 στην ανάπτυξη ενός ευνηδιασμού. Σηκώνεται και ο Νιλικίνα, ούτε αυτός ήταν στη δωδεκάδα σε κανένα μάτς του Final Four. Άρα υπάρχει φρεσκάδα, ποιότητα και φρεσκάδα. Εδώ η πάσα του Κατσίβελ ήταν λίγο δυνατή για να μπορέσει να συγκρατήσει ο Νάναλη. Πάει να την πιάσει και βγαίνουν μαζί έξω. Ο Κατσίβελ, ο οποίος παρεμπιπτόντως έχει 2 Ευρωλίγκες με τον Ολυμπιακό, ήταν μέλος ομάδας και του 12 και του 13. Μάλιστα το 13 θεωρώ ότι είχε μεγάλη συμβολή, γιατί μπήκε ενώ ο Ντόρσεϊ παίρνει την ενίσχυση που νιώθουν οι φίλοι του Ολυμπιακού ότι χρειάζεται. Ωραία κίνηση, αλλά δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Στο κόψιμο που πήρε την μπάλα ο Μόντε Μόρις, φάουλ από τον Ηλικίνα. Στη θέση του Ντόρσεϊ μπήκε, όπως καταλάβατε, ο Ηλικίνα, και πήγε να μαρκάρει τον Κατσίβελ και του κάνει και το πρώτο φάουλ. Ηλικίνα και Μόρις, ενώ σηκώνεται και ο Τάισον Γουόρντ. Ο Μπαρτζόκας 47 δευτερόλεπτα πριν το τέλος έχει αλλάξει. Και αυτός 4 παίκτες, μόνο ο Βεζένκοφ έχει μείνει από την αρχική πεντάδα. Λεκάβιτσιους, Λεκάβιτσιους πάει να μπει μέσα. Κάθε παίκτης που βγαίνει και πηγαίνει στον πάγκο ακούει το όνομά του από την εξέδρα. Πάλι εδώ κακή συνεργασία των παικτών της ΑΕΚ. Πάλι ο Κατσίβελης πήγε να, ας το πούμε έτσι, να σπάσει την μπάλα δεξιά, αλλά εκείνη την ώρα ήταν σε κόντρα κίνηση ο συμπαίκτης του, ούτε καν μπόρεσε να την πιάσει. Βεζένκοφ για τρεις, σίδερο. Το ένιωθε ο Βεζένκοφ, είναι άλλωστε μια θέση από την οποία έχει σουτάρει πάρα πολλές φορές, έστω και αν είναι μακριά, αλλά ήταν άστοχος. Ο Βεζένκοφ, η ΑΕΚ είναι στην επίθεση με τον, για να δούμε φάουλ πάνω στον Λιθουανό γκάρ της ΑΕΚ, τον Λούκα Λεκαβίτσιους, το Skywalker όπως τον ονόμαζε ο Ρικ Πιτίνο τη χρονιά που ήταν μαζί στον Παναθηναϊκό. Λεκάβιτσιους θα κάνει την επαναφορά. 23-19 προηγείται ο Ολυμπιακός. 19 δευτερόλεπτο το τέλος, στα 14 για την ΑΕΚ. Άρα θα μείνει χρόνος και για τον Ολυμπιακό. Γκρέι για τον Κατσίβελη. Ο Κατσίβελης πάει να μπει προς τα μέσα. Το σταματάει με το σώμα του Ταϊρικ Τζόουνς. Μπράουν απέναντι για τον Άναλι. Ο Άναλι πάει προς το καλάθι. Πάει για ανάποδο λίγα στοχή. Βεζένκοφ 2. Σουτάρει από το λόγκο. Για να δούμε μέσα. Ίσα ίσα που πέρασε το κέντρο του γηπέδου ο Βεζένκοφ, πατούσε μέσα στο λόγκο και δεν είναι σαν το λόγκο του NBA ή το λόγκο του Final Four. Πρέπει να το ξαναδούμε κιόλας. Ο Βεζένκοφ σταματάει, κοιτάει το χρονόμετρο. Σουτάρει με καλό πάλμο στο χέρι του, με το αριστερό που σουτάρει ο Βεζένκοφ, και η μπάλα προσγειώνεται στο δικτάκι. Έτσι λοιπόν,
1: από το κέντρο του γηπέδου σχεδόν.
0: Ένα μισό βηματάκι μπροστά από τη γραμμή. Ήταν σίγουρα μες στο λόγκο. Τριπλάρι με το αριστερό. Αλλάζει χέρι, ξαναλάζει
1: είναι
0: χέρι.
1: Μέσα και λίγο πιο μπροστά από τη γραμμή. Είναι ένα σπάνιο καλάθι αυτό.
0: Ακριβώς. Και πηγαίνει συστημένη στο διχτάκι και το σκορ γίνεται 26-19 με αυτό το φοβερό τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έδειξε εδώ πως η επαφή με το καλάθι βοηθάει, ή μάλλον οι παίκτες που έχουν επαφή με το καλάθι έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να βάλουν τέτοια σουτ. Ακόμα και αν είναι με το χέρι. Επαναλαμβάνω, δεν την πέταξε.
1: Μάλιστα.
0: Είχε παλμό το χέρι του. Ο λόγος σε σένα.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: 56 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Έρα Σπορ στους 101,8. Άρχισε η δεύτερη περίοδο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ακούμε τον Γιάννη Τεντοπούλο.
0: Με το που έκανε την εμφάνισή του στο παρκέ ο Άλεκ Πίτερς για να πάρει τη θέση του Βεζένκοφ για να ξεκινήσει τη δεύτερη περίοδο, νομίζω ότι ήταν η δεύτερη πιο έντονη αντίδραση οπαδών Ολυμπιακού φωνάζοντας το όνομά του μετά την είσοδο του Μπαρτζόκα. Βέβαια, από ό,τι ξέρουμε όλοι, ο Πίτερς έχει προσυμφωνήσει για να συνεχίσει την Αρμάνη. Σουτ για τρεις από τον Άναλι, είναι άστοχο. Εύκολο rebound για τον Ντάιρικ Τζόουνς. Άλλαξε και ο πέμπτος παίκτης της πεντάδας που δεν είχε αλλάξει στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός παίζει με δεύτερη, όταν λέμε δεύτερη, σε σχέση με αυτή που ξεκίνησε, γιατί όλοι οι που είναι στο παρκέ μπορούν εν δυνάμει να είναι βασικοί στον Ολυμπιακό. Σουτ για τρεις από τον Ward, άστοχος. Rebound από τον Gray, ο Gray για τον Άναλι που ακόμα δεν έχει ζεσταθεί. Ο Μαρκάνιον Ελληνικίνα για τον Λεκάβιτσιους. Ο Λεκάβιτσιους παίρνει το screen, πάει να παίξει pick and roll με τον Gray. Ο Gray σηκώνεται από το high post. Είναι δυνατό το σούτ του, έβαλε μεγαλύτερη δύναμη από όσο έπρεπε. Δεν έσπασε ο καρπός του. Ήταν σκληρό, αυτό ήθελα να πω. Οπότε δεν βρήκε στόχο. Rebound για τους Ερυθρόλευκους. Αρχίζουν να κυκλοφορούν την μπάλα. Πίτερς πηγαίνει προς τα μέσα. Αστοχή, αλλά κερδίζει το φάουλ στην κίνηση που έκανε να πάει προς το lay-up. Ο Άλεκ Πίτερς θα πάει στην γραμμή των ελευθεροβολών. 26-19 στο σύν 7 Ολυμπιακός. Παναλαμβάνω, ξεκίνησε να είναι πίσω με ένα 6. Αλλά σιγά σιγά και οι αλλαγές έπαιξαν τον ρόλο τους. Δηλαδή το γεγονός ότι ήρθε από τον πάγκο, ενώ ευστοχεί ο Πίτερ στην πρώτη βολή, ήρθε από τον πάγκο ο Μόντε Μόρις και έβαλε δύο τρίποντα. Ότι ο Ντόρση επίσης άρχισε να ζεσταίνεται, ο Ολυμπιακός άρχισε να πυροβολεί για να έρθει και το απίθανο αυτό τρίποντο του Βεζένκοφ στην εκπνοή του ημιχρόνου, να δώσει μια άλλη διάσταση θεάματος, έτσι. Επίθεση για την ΑΕΚ, Λεκάβιτσιους με τον Πίτερς. Ο Πίτερς προσπαθεί να το μαρκάρει απέναντι μπάλα, έχει μείνει μόνο στον Μπράουν, τον αφήνουν επιδεικτικά οι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά δεν έχουν μαρκάρει τον Γκρέι, ο οποίος πηδάει και με φόλο αφήνει την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού. 28-21. Την μπάλα για τον Μόρις. Μόρις για τον λάθος εδώ από τον Ντάισον Γουόρντ. Τρέξε γρήγορα, του φωνάζει. Ενώ αστοχεί ο Μπράουν, πήγε να καρφώσει την μπάλα. Μάλλον δεν πάτησε καλά και έπεσε κάτω. Δεν μπόρεσε να καρφώσει. Ωστόσο η μπάλα παραμένει στα χέρια των παικτών της ΑΕΚ, που έχουν φρέσκα 14 δευτερόλεπτα. Κατσίβελης, μπάσιμο φάουλ από τον Άλεκ Πίτερς. Οπότε ο Κατσίβελης θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ο Μπαρτζόκας περισσότερο δεν τον πείραξε το λάθος του Γουόρντ. Τον πείραξε ότι ο Γουόρντ γύριζε πολύ με αργό τέμπο στην άμυνα και του φώναξε να αρχίσει να τρέχει με ένταση. Στο μεταξύ ο Κατσίβελης ετοιμάζεται να εκτελέσει τις δύο βολές. 28-21 προηγείται ο Ολυμπιακός. 7-45 και μπήκε και ο Κουσμίτσκας. Ο Κατσίβελης ευστοχή. 28-22. Προφανώς και σκέφτεται αυτό που σκέφτηκε και ο ΠΑΟΚ στο μάτς νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ βέβαια υπό άλλες, για άλλους λόγους, αλλά θέλει να εκμεταλλευτεί το ψυχολογικό και σωματικό ενεργειακό άδειασμα των παικτών του Ολυμπιακού και από το κατάκτη της Ευρωλίγκας και από τα πανηγύρια. Μπαλά πηγαίνει στον Γουόρντ, ο Γουόρντ διστάζει, τελικά δίνει στο Μόρις, σουτάρει για τρεις ο Μόρις, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, θα την κερδίσει ο Νιλικίνα, ο οποίος πάει και καρφώνει, και μάλιστα υπήρξε υποψία ότι έγινε και φάουλ, αλλά βέβαια οι διαιτητές λένε να απευθύνει το παιχνίδι. Στον εφηδιασμό σουτάρει για τρεις ο Κατσίβελης, η μπάλα στο Γουόρντ, παίρνει το rebound, βιάστηκε ο Κατσίβελης. Με τον Ολυμπιακό δεν νομίζω ότι είναι σόφρον να κάνει αυτό το πράγμα. Γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας από τους Ερυθρόλευκους, έχουν αλλάξει ήδη τρεις πάσες. Γουόρντ σουτάρει για τρεις. Είναι σίδερο, φαινόταν ότι είναι κοντό το σουτ. Ούτε ο Γουόρντ έχει ξεκινήσει καλά. Γκρέι, Λεκάβιτσιους, θα σουτάρει για δύο. Είναι μέσα. Είναι μέσα. 30-25. Μειώνει στους 5 η ΑΕΚ τη διαφορά. Μια διαφορά που έχει ανέβει μέχρι τους 7 πόντους. Όχι ότι ανέβηκε ψηλά, ούτε κατέβηκε πολύ, αλλά Μόρις. Μόρις ψάχνει να συνεργαστεί με τον Πίτερς, γιατί έχει πίσω τον Λεκάβιτσιους. Γουόρντ προσποιείται με ταμπλό, πολύ ωραία συνεργασία. Ο Πίτερς το μισό καλάθι, γιατί παρότι είχε πίσω τον Λεκάβιτσιους, είδε να έρχεται ο Γουόρντ, του έδωσε μια σκαστή πάσα και ο Γουόρντ.
8: Άρα είμαστε Γιάννη στο
0: 32-25.
8: 6-18 πριν από το τέλος.
0: Ναι,
8: 6 και 11 έχεις δίκιο, τώρα 6 και 5. Είσαι και μπροστά εσύ. Λοιπόν, για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, 32-25 προηγείται ο Ολυμπιακός της ΑΕΚ. Πρώτη σύνδεση με το Σεράφιο, έχει αρχίσει ο δεύτερος τελικός της Water Polo League. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δίνουμε το λόγο στον Βασίλη Μούτσι.
9: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και φίλους ακροατές της Ερασπόρ από το Σεράφιο Κολυμπητήριο, που είναι κατάμεστο μόνο από φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αλλά είναι σίγουρα με βάση τη χωρητικότητα έτσι που είναι 370 θέσεις, και επειδή μπορώ να δω την υπεράριθμη, σίγουρα είναι πάνω από 400-450 σήμερα οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού στο Σεράφιο. Δεύτερος τελικός της Water Polo League των ανδρών. Το πρώτο τον πήρε ο Ολυμπιακός με 15-12 στο Παπαστράτιο, σε ένα ωραίο παιχνίδι, ντέρμπι, στη μεγαλύτερη του διάρκεια. Στα κύρια σημεία ο Ολυμπιακός έπαιρνε στα κρίσιμα σημεία μάλλον έπαιρνε προβάδισμα τριών γκολ. Μείωνε ο Παναθηναϊκός προς το φινάλε στο 1, αλλά εν τέλει ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη με αυτή τη διαφορά που σας ανέφερα. Τα τρία γκολ. Τώρα ο Παναθηναϊκός είναι στην επίθεση έχοντας κερδίσει αποβολή. Έχει επίθεση λοιπόν με παίκτη παραπάνω. Με τον Κιουβέτζι να στάρει στο δοκάρι, παραμένει το 0-0. Αυτό είναι το αποτέλεσμα έως τώρα. Δεν υπάρχει σκορ. 6:40 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Σε ένα μάτς το οποίο μεταδίδεται από το Earth Sports 1. Τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά βεβαίως υπάρχει η μετάδοση από εμάς. Όποτε θέλετε έρχεστε εδώ. Επιθετικό φάουλ σφυρίχθηκε στον Παπαναστασίο. Άρα η κατοχή πέρασε και πάλι στα χέρια των παικτών του Δημήτρη Μάζη, του προπονητή δηλαδή του Παναθηναϊκού. Προπονητή του Ολυμπιακού Ελβίς Φάντοβιτς. Αποβολή τώρα την οποία κερδίζει ο Παπα-Νικολάου από τον Γούβη. Άρα επίθεση παίκτη παραπάνω για τους πράσινους με τον Κιουβέτσι να δίνει στον Χαλιβόπουλο, εκείνος τον Κοπελιάδη που κινείται προς το πρώτο δοκάρι. Θα δώσει την πάσα ο Παπα-Νικολάου, φοβερή απόκρουση του Τζορτζάτου εξ επαφής. Πλησίασε προς το πρώτο δοκάρι ο Κοπελιάδης, εκεί έδωσε την πάσα στον Παπα-Νικολάου που είχε κάνει την κίνηση προς το πρώτο δοκάρι. Με τη μία το τάπ στην μπάλα από τον Παπα-Νικολάου, η απόκρουση του Τζορτζάτου με το αριστερό του χέρι, ενώ τώρα αποβολή κερδίζει στην επίθεση του ο Ολυμπιακός. Τη χρεώνει την αποβολή ο Παπα-Νικολάου, άρα επίθεση μέχρι παραπάνω για πρώτη φορά για τους Ερυθρόλευκους. 0-2 σε αυτή τη συνθήκη για τον Παναθηναϊκό, και τώρα 0-1 για τον Ολυμπιακό. Στα ίσα πλέον οι δύο ομάδες. Ο Παπαναστασίου, και ενώ δεν υπάρχει σκορ, θα δώσει το γενιδονία εκείνο στο Ζάλαγκη. Κατά ο Ζάλαγκη, είχαν τις προσποιήσεις και το σούπ και σκοράρει στη δεξιά γωνία του Άντριαν Βάινμπεργκ για να κάνει το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-1, 5:37 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι η ομάδα η οποία ανοίγει το σκορ στην αναμέτρηση σε αυτό το παιχνίδι, στον δεύτερο τελικό. Στις τρεις νίκες κρίνεται η σειρά, κρίνεται ο πρωταθλητής. Άρα θα έχουμε παιχνίδι σίγουρα και το Σάββατο. Αν νικήσει ο Παναθηναϊκός θα έχουμε και τέταρτο τελικό. Βεβαίως το αντιλαμβάνεστε αυτό. Θα έχει σοφαρίσει ο Παναθηναϊκός 1-1 στη σειρά. Για την ώρα προηγείται με ένα 0 στο σκορ ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός είναι στην επίθεση. Με τον Κοπελιά δεν έχει πάνω το γενιδουνιά. Θα δώσει τον Χαλιβόπουλο. Χαλιβόπουλος παίζει τον Πούρο. Κακή πάσα στο πουθενά επί της ουσίας. Ο Γιουβέτζης δεν είχε κάνει κίνηση προς τα εκεί που έστειλε την μπάλα ο Χαλιβόπουλος. Άρα η κατοχή αλλάζει χέρια. Περνά σε εκείνα των παικτών του Ολυμπιακού. Ο Παπαναστασίου θα δώσει τον Πούρο. Ο Πούρος προσπαθεί να απελευθερωθεί από τον Χαλιβόπουλο. Θα δώσει τον Παπαναστασίου. Κλέβει εντυπωσιακά ο Γιουβέτσης την πάσα που επιχείρησε να περάσει το Ζάλαγκη ο Παπαναστασίου. Έτσι λοιπόν η κατοχή τώρα είναι για τους γηπεδούχους με το σκορ στο 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. 4:55 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Ο Παπασιφάκης εκεί μπροστά του το Ζάλαγκη θα περάσει τον Πανίσεβιτς που πήγε στο μάτς. Ο Πανίσεβιτς θα κερδίσει την αποβολή του Αλαφραγκή. Τρίτη επίθεση με την παραπάνω λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Ο Γιουβέτσης έχει την μπάλα εντός της περιοχής των 5 μέτρων. Θα παίξει για τον Κοπελιάδη. Του γλιστράει μπάλα τα χέρια του Κοπελιάδη στην προσπάθειά του να κάνει προσποίηση. Φεύγει έξω. 0-3 λοιπόν στο παραπάνω για τον Παναθηναϊκό. 0-1 στο παραπάνω για τους Ερυθρόλευκους. Το σκορ στο 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Και τώρα στην επίθεση είναι και πάλι οι Ερυθρόλευκοι. Παίκτης Ελβις Φάτοβιτς με τον Πούρο στο κέντρο της περιφέρειας να κάνει το σούτ από κρούι Βάινμπεργκ που ήταν εκ των κορυφαίων της ομάδας του στο προηγούμενο ντέρμπι. Μάλλον κορυφαίος θα έλεγα. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Ο Ζάλαγκη θα δώσει τον Πούρο. Σουτάρει ο Πούρος και σκοράρει αυτή τη φορά χαμηλά στην αριστερή γωνία του Άντριαν Βάινμπεργκ. Το σκορ γίνεται Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-2, 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου.
8: Μάλιστα. Προηγείται λοιπόν ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού με 2-0, όπως ακούσατε από τον Βασίλη Μότση. Είμαστε στο πρώτο οκτάλεπτο του δεύτερου τελικού της Water Polo League. Επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός ΑΕΚ, πρώτος ημιτελικός αυτού του ζευγαριού για την GBL. Ακούμε τον Γιάννη Τεντοπούλου.
10: Είχε προηγηθεί δύο βολές του Λαρετζάκη από το τηλεοπτικό time out. 34-25 είναι το σκορ. Μόλις οι ομάδες επέστρεψαν, πάει να κλέψει μάλιστα ο Λαρετζάκης με βουτιά από τον. Την κλέβει, αλλά τη χάνει κιόλας από την ίδια στιγμή από τον Λεκάβιτσος και πηγαίνει στο lay-up η ΑΕΚ με τον Μπάρτλι, μειώνοντας το σκορ σε 34-27. Ο Λαρετζάκης έχασε ευκαιρία να αρπάξει την μπαλά γιατί την βρέθηκε στα χέρια του, αλλά δεν είχε που να τη δώσει μάλλον. Και εκεί στο μελέ που δημιουργήθηκε την πήραν οι παίκτες ΑΕΚ και την έδωσαν στον Μπάρτλι που τελείωσε τη φάση. Walk-up
0: Προσπαθεί να κάνει κίνηση ο Πίτερς να παίξουν pick and roll. Φάουλ από το Σκορδίλη, ο οποίος τραβάει τον Πίτερς. Πεντάδο Ολυμπιακού, ο Λαρετζάκης καταρχάς πήρε τη θέση του Μόντε Μόρις, ενώ ο Γουόκαπ επέστρεψε στη θέση του Νιλικίνα. Άρα έχουμε ένα Γουόκαπ, δύο Λαρετζάκης, τρία Ward, τέσσερα Πίτερς και πέντε Ντόντα Χολ. Βγαίνει ο Λαρετζάκης, δίνει στο Γουόκαπ, ο Γουόκαπ στη γωνία, προσποίηση, πηγαίνει προς τα μέσα, Ward δίνει στη γωνία, όχι, φανταστική no look πάσα. Έκανε πως θα βγάλει την μπάλα στη γωνία στο Λαρετζάκη και ξαφνικά την έδωσε δίπλα του από κάτω από το καλάθι που ήταν ο Ντόντα Χολ που την πήρε και την κάρφωσε. Ενώ ο Παπα-Νικολάου έχει σηκωθεί για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. 36-27. Κουσμίνσκας. Κουσμίνσκας. Πάσα πάνε να κάνει εκεί να παίξουν high-low, αλλά χωρίς να έχουν ικανή απόσταση να συνειδητοποιήσει ο ένας τι θέλει να κάνει ο άλλος. Ο Κουσμίνσκας με τον Σκορδίλη, τελικά από τα χέρια του Σκορδίλη μπάλα βγαίνει έξω, κατοχή για τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει ο Παπα-Νικολάου στη θέση του Τάισο Γουόρντ. Είπαμε ο Μπαρτζόκας κάνει και διαχείριση, Πίτερς για τρεις μέσα. Πολύ σαν να σε προπόνηση ο Πίτερς Σουδαρέ. Για να δούμε γιατί ζητάνε οι διαιτητές. Υπάρχει time out από την ΑΕΚ από ό,τι καταλαβαίνω. 39-27, 3-38 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός πρώτη φορά παίρνει διψήφια διαφορά. 12 πόντους. Μπορούμε να πάμε στο
8: Σεράφιο. Στο Σεράφιο κολυμπητήριο. Ναι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Water Polo League. Δεύτερος τελικός. Βασίλης Μούτσης.
9: Υπάρχει και εξέλιξη. Επομένως ήρθατε κατάλληλη ώρα γιατί έχουμε χρήση μπαρ στο τελικό. Το είχαμε πει από τον προηγούμενο τελικό. Και χρησιμοποιήθηκε μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Νωρίτερα στην επίθεση του Παναθηναϊκού, όταν σας είχα πει ότι ο Πανίσεβιτς κέρδισε αποβολή, έγινε challenge από πλευρά του Παναθηναϊκού. Όταν ο Ολυμπιακός, το οποίο εξετάστηκε τον Ολυμπιακό ολοκλήρωσε την επίθεσή του. Στην επίθεση ότι ο Ολυμπιακός είχε πετύχει το δεύτερο γκολ με το Πούρο, αλλά είδε τη φάση ο Γιώργος Σταυρίδης στο VAR. Αποφάσισε ότι ήταν πέναλτι υπέρ του Πανίσεβιτς. Άρα ο χρόνος γυρίζει πίσω στη στιγμή τη παράβαση πάνω στον Πανίσεβιτς. Δόθηκε πέναλτι, το γκολ του Ολυμπιακού δεν μετρά. Και έτσι ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να ισοβαρίσει 1-1 και ενώ υπολείπονται πλέον 4 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Γύρισε ο χρόνος πίσω δηλαδή τη στιγμή του μαρκαρίσματος ή του αλαφραγή πάνω στον Μπανίσεβιτς, το οποίο σφυρίχθηκε ως πέναλτι. Και ο Γιουβέτς τώρα είναι στα 5 μέτρα απέναντι στον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει στον τελικό, στο ξεκίνημά του. 4:46 μεταλαμβάνω πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ο κόσμος είναι πάρα πολλής στο Σεράφιο. Απόψε εκτελεί ο Γιουβέτσης και ισοφαρίζει 1-1 για τον Παναθηναϊκό με το πέναλι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Κωνσταντίνος Γιουβέτσης μετά από χρήση VAR και challenge το οποίο έγινε από πλευράς Παναθηναϊκού. Υποθέτω ότι έγινε challenge γιατί το είδα, αλλά γι' αυτό έτσι πήγαν πίσω και εξέτασαν τη φάση οι διαιτητές. Αυτή την άποψη έχω ότι έγινε challenge. Όπως και να έχει, το σκόρ είναι στο 1-1, δεν μέτρησε το γκολ του Ολυμπιακού, όπως είπαμε, το οποίο είχαμε μεταδώσει ζωντανά, γιατί η φάση αυτή είχε ακολουθήσει του πέναλτι που σφυρίχθηκε στον Μπανίσεβι. Υπέρ του Μπανίσεβι, εις βάρος του αλαφραγή.
8: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός λοιπόν 1-1 στο πρώτο 8 λεπτό, 4:45 πριν από την ολοκλήρωσή του. Επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός ΑΕΚ, ημιτελικός GBL, Γιάννης Δεντοπούλος.
0: Η ΑΕΚ εξάντλησε 24 δευτερόλεπτα που είχε δικαίωμα να εκδηλώσει την επίθεση. Άρα λοιπόν το σκορ παραμένει 39-27, 3-4 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πίτερς για 3, μέσα και αυτό. Ο Πίτερς είναι στη ζώνη του Λυκόφωτος, γιατί μην ξεχνάμε ότι στο Final Four μετά το Φουρνιέ πολλοί μπορούν να πούν ότι ήταν και ίσως σε ίδιο επίπεδο, έκανε καταπληκτικές εμφανίσεις. Πολλοί έλεγαν ότι αυτός μπορεί να ήταν και δεν θα ήταν άδικο αν ήταν ο MVP. Αλλά παίζει με τρομερή αυτοπεποίθηση, 42-27, ο Ολυμπιακός χτίζει διαφορά. Πάλι ο Πίτερς, αυτή τη φορά είναι άστοχος, rebound. Αλλά έχει προηγηθεί φάουλ στη διεκδίκηση του rebound από τον Ντόντα Χολ. Ο Φιλιώνης έχει βρεθεί κάτω. Ο Μαγκλογιάννης δίνει φάουλ για να δούμε αν το δώσει στον Ντόντα Χολ σε κάποιον άλλον. Και λογικά είναι βολές γιατί πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά φάουλ. Αυτό είναι. Όντως το έδωσε στο Λαρετζάκι τελικά το φάουλ. Ο οποίος προφανώς
10: έσπρωξε τον Φλιώνη, ο οποίος από το φάουλ και από τη στιγμή που ήταν η μπάλα μετά από άστοχο σούτ έχει δικαίωμα για βολές. Δεν ήταν σε κατοχή δηλαδή του Ολυμπιακού η μπάλα. Όταν γίνεται επιθετικό φάουλ με κατοχή της αντίπαλης ομάδας δεν έχεις βολές. 42-28 Φλιώνη, 42-29. Από 42-27 την διαφορά των 15 πόντων που ήταν η μεγαλύτερη στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Πίτερς, Λαρετζάκης παίρνει το σκρίνο από το χολ, σουτάρει και αυτός για τρεις, σίδερο, rebound από το Φλιώνη για τον Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ σταματάει, σουτάρει για τρεις, rebound πάλι από τον Μπάρτλεϊ, βγάζει έξω για τον Γκρέι Νάναλι που δεν έχει φανεί ακόμα. Γκρέι Νάναλι πάει να παίξει στα πόδια και μάλλον κάνει φλότερ μπροστά από τον Ντόντα Χολ που δεν είναι σε καλή βραδιά, ενώ ο Μπαρτζόκας φωνάζει στο Λαρετζάκι να κυκλοφορεί στην μπάλα και να μην βιάζεται να σουτάρει. Παπα-Νικολάου, το σκορ έχει πάει 42-31-11. Πάσα στον Ντόντα Χολ, δεν μπορεί να... έχει πέσει κάτω τον Ντόντα Χολ. Σηκώνεται τώρα, ευτυχώς δεν έχει πάθει τίποτα. Ενώ κλέβει ο Πίτερς, είναι ο Ντόντα Χολ μόνος του. Οπότε την παίρνει και καρφώνει αυτή τη φορά. Ό,τι δεν έκανε πριν, όπως είχε πέσει κάτω, νομίζαμε ότι είχε χτυπήσει, άρχισε να σηκωθεί. Αλλά αυτή η καθυστέρηση τον βοήθησε να είναι μόνος του όταν ο Ολυμπιακός έβγαλε την άμυνα και να πάρει την μπάλα. Φάουλ από τον Ντόντα Χολ στον Χαραλαμπόπουλο. Δύο βόλες για τον Χαραλαμπόπουλο που έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό. Και το φάουλ το έχει κάνει σίγουρα ο Ντόντα Χολ γιατί έχει κατεβάσει το χέρι και θα βγει ο Ντόντα Χολ. Έχει δύο φάουλ. Πάει στον πάγκο. Περισσότερο εγώ νομίζω ότι δεν τον βγάζει γιατί έχει δύο φάουλ, αλλά γιατί στην άμυνα δεν είναι αυτός ο τερματοφύλακας ο Κέρβερος που μας έχει συνηθίσει. Δηλαδή μπροστά του έχουν σκοράρει πέρα από τον Σκορδίλη και άλλοι παίκτες ΑΕΚ. Χαραλαμπόπουλος ευστοχός στην πρώτη βολή. 44-32. 1 και 17 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Περιμένουμε να πάρει την μπάλα ο Χαραλαμπόπουλος να εκτελέσει και τη δεύτερη βολή. Ετοιμάζεται, εκτελεί μέσα και η δεύτερη. Να λοιπόν με ένα 4-0. Ενώ πάει να κάνει κάτι, πάει να κάνει κάτι από Παπα-Νικολάου, το οποίο λογικά είναι αφορμή έκρηξης του προπονητή. Πήγε να πετάξει την μπάλα από το out απέναντι. Ωστόσο την έκλεψαν οι παίκτες της ΑΕΚ και κάνει πάλι λάθος ο Παπα-Νικολάου. Δύο συνεχόμενα λάθη. Είναι αυτή η υπερβολή της αυτοπεποίθησης και τρίποντο. Τιμωρεί η ΑΕΚ με τον Άναλη με δύο λάθη του Παπα-Νικολάου, ο οποίος εδώ συμπεριφέρθηκε σε δύο φάσεις σαν πρωτόπυρος. Επαναλαμβάνω, αυτές είναι οι συνέπειες του υπερενθουσιασμού και της μεγάλης αυτοπεποίθησης. Ο Παπα-Νικολάου έκανε δύο λάθη τα οποία είναι ανεκδίγητα και για την εμπειρία του και για την κλάση του και για τη στιγμή. Μάλιστα. Του αγώνα.
8: Και έχουμε time out.
10: Δίνει
8: τώρα,
10: δύο φορές την μπάλα στα χέρια της ΑΕΚ. Ο Μπαρτζόκας παίρνει time out για να ηρεμήσει την
8: 44-36.
10: κατάσταση. 44-36.
8: Θα επιστρέψουμε 15 για τα τελευταία δευτερόλεπτα. Πάμε στο Σεράφιο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεύτερος τελικός της Water Polo League. Ακούμε τον Βασίλη Μούτσι.
9: Εντάχει να ενημερώσω λοιπόν Θάνο ότι ο τελικός αυτός που γίνεται στο Σεράφιο, δεύτερος στη σειρά, είναι στο 2-3. 2 Παναθηναϊκός, 3 τα γκολ για τον Ολυμπιακό, είναι και 55 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Ο Νικολαίδης έκανε το 2-1 για τον Ολυμπιακό σε επίθεση που παίχτηκε παραπάνω στα 3,5 λεπτά και λίγο αργότερα ο Πούρος επίσης σε επίθεση που παίχτηκε παραπάνω για τους Ερυθρόλευκους έδωσε προβάδισμα 2 γκολ στην ομάδα του, με 3-1 δηλαδή. Μείωσε επίσης σε επίθεση που παίχτηκε παραπάνω για τον Παναθηναϊκό όμως ο Γιουβέντς, ενώ ο Πούρος σκοράρει και πάλι. Ο Βαγγέλης Πούρος εκμεταλλεύεται την ανισορροπία στην άμυνα του Παναθηναϊκού, καταφέρει να στείλει την μπάλα χαμηλά στην δεξιά γωνία του Άντριαν Γουάιμπεργκ για να κάνει το σκορ 4-2 υπέρ του Ολυμπιακού.
8: Μάλιστα.
9: 1 και 33 πριν τη λήξη του πρώτου οκταλέπτου.
8: Πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Γιάννη.
10: Η ΑΕΚ βλέποντας τον Ολυμπιακό να κάνει τον ανάθεσμα του άλλου, αρχίζει να πιέζει, να πρεσάρει τώρα. 44-36, το σύν 8 Ολυμπιακός. 45 δευτερόλεπτο τέλος. Γόκαπ, το λέω πώς. Το έχει πίσω το Φλιώνη, περιμένει τα κοψίματα. Πίτερς σουτάρει μόνος του για τρεις. Αστοχή, έρχεται όμως ο Παπα-Νικολάου, διορθώνει το ένα από τα δύο λάθη, το βάζει το καλάθι με follow με τα δύο χέρια. 46-36, ξανά διψηφία η διαφορά. Η μπάλα για την ΑΕΚ, θα μείνει και χρόνος για τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ έχει 14 δευτερόλεπτα, η διαφορά είναι 10 δευτερόλεπτα στα χρονόμετρα. Γκρέι προσποιείται, πηγαίνει προς τα μέσα, κερδίζει την προσωπική του μονομαχία με τον Ταϊρίκ Τζονς και βάζει την μπάλα στο καλάθι με 46-38. 10 δευτερόλεπτα, για να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός και αν θα προλάβει. Walk up. Μπερδεύεται για λίγο, walk up. Έχει κλειστεί εκεί, σουτάρει και αυτός για τρεις. Η μπάλα φαινόταν για μέσα, να πω την αλήθεια. Και αυτό μου λέει και ο Παναγιώτης εδώ δίπλα. Αλλά η μπάλα είναι έξω. Σηκώθηκε ο walk up γιατί τελείωνε ο χρόνος. Η μπάλα πήγαινε προς το καλάθι. Τελικά βγήκε έξω και έχουμε σκορ πρώτο ημιχρόνο 46-38. Ολυμπιακός στο σύν 8. Απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε καλά, εκμεταλλεύτηκε, ας το πούμε έτσι, τη χαλαρότητα του Ολυμπιακού με το μυαλό δηλαδή να είναι αλλού. Ωστόσο, οι αλλαγές που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας έφεραν νέο αίμα από τον πάγκο. Βελτιώθηκε πάρα πολύ η απόδοση του Ολυμπιακού. Άρχισε να ευστοχεί και να παίρνει μια διαφορά 15 πόντων. Στο τέλος όμως, κάποια λάθη, συνεχόμενα λάθη, έδωσαν την ΑΕΚ τη δυνατότητα να κατεβάσει τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους. Για τον Ολυμπιακό, για να πάμε στο πόλο, δεν θα πω παρά μόνο τον πρώτο σκόρερ που είναι ο Ντόρσεϊ με 8 πόντους. Ενώ για την ΑΕΚ, η οποία από την άλλη πλευρά έχει πρώτο σκόρερ τον Γκρέι με 11 πόντους, είναι ο μοναδικός διψήφιος στο παρκέ αυτή τη στιγμή. 8 πόντους έχει και ο Πίτερς να συμπληρώσω. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο πόλο και θα επιστρέψουμε σε 15-14 λεπτά.
2: Ερασπορ 101,8.
11: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
12: Κι εγώ, ο Δίας.
11: Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
13: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
14: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
16: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
15: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
16: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
15: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
16: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
15: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ακούτε Ερασπορ.
8: Ακούτε Ερασπορ σε 101,8, 21 λεπτά μετά τις 9. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Ολυμπιακός ΑΕΚ 46-38. Θυμίζουμε νωρίτερα, μετά από παράταση, ο Παναθηναϊκός στον άλλο ημιτελικό της GBL νίκησε τον ΠΑΟΚ με 114-102. Και πάμε στο Σεράφιο. Ολοκληρώθηκε το πρώτο 8 λεπτό. Δίνουμε το λόγο στον Βασίλη Μότσι.
9: Ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προηγείται 4-3, αλλά τον Παναθηναϊκό να μειώνει στο ένα γκολ τη διαφορά με σκόρ τον Χατζηγούλα 1 δευτερόλεπτο και 4 δέκατα πριν την εκπνοή του πρώτου οκταλέπτου. Να πούμε ότι αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα από τον πάγκο ο νεαρός παίκτης του Ολυμπιακού Μαρκόγλου. Κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει εκμεταλλευτεί στον βαθμό που θα ήθελε τις αποβολές που έχει κερδίσει. 6 εις βάρος του Ολυμπιακού, 3 εις βάρος του Παναθηναϊκού, 2 στα 6 το ποσοστό του Παναθηναϊκού, αν το έχω κρατήσει σωστά. Απ' την άλλη, για τον Ολυμπιακό το ποσοστό είναι 2 στα 3 στις επιθέσεις του με παίκτη παραπάνω. Το σκορ πάντως είναι στο 4-3 υπέρ των Ερυθρολεύκων. Κατάμεστο θα πω για ακόμη μια φορά το Σεράφικο Λιμητήριο από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, πολύ και οι οργανωμένοι που τραγούδουν και εκείνοι συνθήματα για την ομάδα τους. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου οκτάλεπτου. Περιμένουμε να γίνει το σπριντ για αυτό το δεύτερο οκτάλεπτο. Είπαμε, ο Ολυμπιακός κατάφερε να έχει ένα προβάδισμα στο πρώτο με 4-3. Το Παναθηναϊκό να μειώνει τη διαφορά από τα δύο στο ένα γκολ. Δόθηκε το σφύριγμα για το πρώτο σπριντ, το οποίο θα το πάρει ο Ολυμπιακός με τον Ντίνο Γενιδουνιά, τον αρχηγό του. Ο Γιάννης Φουντούλης έχει την μπάλα στα χέρια. Πιέζεται από τον Νίκο Κουρούβανη. Κρατά ο Φουντούλης. Ακόμα 15 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Θα περάσει στον Τζάλαγκη, ο οποίος θα πάρει την αποβολή του Παπασιφάκη. Έτσι λοιπόν έχει επίθεση παίκτη παραπάνω ο Ολυμπιακός. Με τον Τζάλαγκη να δίνει στον Παπαναστασίου. Ξανά Παπαναστασίου. Στο κέντρο της περιφέρειας του Φουντούλη, Ζάλαγκη, ξανά Φουντούλης, η πάσα στο Γενιδουνιά και το γκολ για τον Ολυμπιακό, 3-5 το σκορ, 7-28 για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου πλέον στην πρώτη επίθεση, στην δεύτερη περίοδο. Ο Ολυμπιακός κερδίζει, σκοράρει, μη σκορείτε, αφού κερδίζει από πολύ, αυτό θέλω να πω. 5-3 λοιπόν είναι το σκορ υπέρ των Ερυθρολεύκων. Με τον Παναθηναϊκό τώρα να είναι στη σέντρα ο Κουρούβανης, πιέζεται από τον Τίνο Γενιδουνιά. Ο Κουρούβανης θα περάσει στον Χαλιβόπουλο που έχει πάνω του Φουντούλη. Η πάσα προς τον Παπασιφάκη, προσπαθεί να κλέψει ο Παπαναστασίου, δεν τα καταφέρνει, κάνει φάουλ στον Παπασιφάκη. Κρατά λοιπόν ο Παπασιφάκης στην κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Θα αλλάξει στα δεξιά για τον Κουρούβανη ο Σκουμπάκης, ξανά ο Παπασιφάκης. Η μπάλα πάει στα 2 μέτρα και υπάρχει παράβαση 2 μέτρων από τον Πανίσεβιτς. Έτσι λοιπόν η κατοχή είναι και πάλι για τον Ολυμπιακό, που έχει προβάδισμα 2 γκολ και είναι τώρα και στο προσκήνιο με τον Γκέργο Ζάλαγκη. Να κρατά, θα περάσει στα αριστερά για τον Φουντούλη, εκείνο στο κέντρο της περιφέρειας για τον Τίνο Γενιδουνιά, ξανά Φουντούλης. Αλλάζουν συνεχώς οι δυο τους την μπάλα. Με τον Φουντούλη τώρα να δίνει στον Δήμου. Σουτάρει εκείνο στο δοκάρι και η μπάλα θα πάει στη συνέχεια στα χέρια του Αλβέρτη, που θα γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, τον Άντριαν Γουάινμπεργκ. Παραμένει το 5-3 υπέρ του Ολυμπιακού στον δεύτερο τελικό της Γκόντερ Πόλο Λίκ των Ανδρών, που γίνεται στο Σεράφικο Λιμητήριο με γεμπεδούχο τον Παναθηναϊκό. Ο Δημήτρης Κουμπάκης πλησιάζει στην αιστεία του Τζορτζάτου. Θα σπάρει και θα σκοράρει ένα δυνατό σουτ από τον Δημήτρη Σκουμπάκη. Χαμηλά στη δεξιά γωνία του Τζορτζάτου, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για να γίνει το σκορ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 4-5. Γύρισε και προς την εξέδρα και πανηγύρισε ο Δημήτρης Κουμπάκης, ο Έλληνας διεθνής αμυντικός. 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ακόμη για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, σε ένα ακόμη τελικό που έχει όπως και ο πρώτος εικόνα ντέρμπι. Και στον πρώτο τελικό ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να είναι αξιόμαχος και τα κατάφερε απέναντι στον Ολυμπιακό. Στο τέλος οι Ερυθρόλευκοι με 2 γκολ του Άγγιαλ άνοιξαν τη διαφορά στα 3 γκολ και έμενε ακόμα από τον Πούρο στη συνέχεια στα 4. Πρώτο Σκουμπάκης για μορφό στο τελικό 15-12. Αλλά στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός ήταν κοντά στον Ολυμπιακό και μάλιστα στο ξεκίνημα είχε προηγηθεί. Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, τώρα αποβολή κερδίζει ο Κάκαρης. Την κερδίζει από τον Νικολαίδη στα 2 μέτρα. Άρα επίθεση που έχει παραπάνω για τους Ερυθρόλευκους. Από Παναστασίου στον Δήμου, Γενιδουνιάς, Ζάλαγκη. Ωραία πάσα στον Τάκη Δήμου που πλησιάζει προς το δοκάρι. Βγάζει τον Παναστασίου και σκοράρει ο τελευταίος για να κάνει το σκορ 4-6. 5-50 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύεται μία ακόμη επίθεση παίκτη παραπάνω, κάνοντας το 6-4 υπέρ του, την ώρα που

παραδέχεται. Ο Γιουβέτσης δίνει στο σκουμπάκι. Κοπελιάδης τώρα. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή του Νικολαίδη πάνω στον Παπα-Νικολάου. Επίθεση μέχρι την παραπάνω λοιπόν για τους πράσινους, αλλά μία ακόμη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να σκοράρει στον παραπάνω, καθώς το σκαστό σουτ του Κοπελιάδη, ή μάλλον ο Κοπελιάδης με σκαστό σουτ, στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Τζορτζάτου. Στην επίθεση τώρα είναι η Ερυθρόλευκη, κλέβει ο Χαλιβόπουλος από τον Άγγιαλ που είχε πάνω του και την πίεση του Γιουβέτσι, ενώ ο Ολυμπιακός είχε ψάξει την κόντρα. Παραμένει λοιπόν το σκορ στο 4-6, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ακόμη 5 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Χαλιβόπουλος θα δώσει τον Κοπελιάδη. Εκείνος βγάζει στο κέντρο της περιφέρειας το σκουμπάκι. Ο σκουμπάκι ξανά στο Χαλιβόπουλο. Χαλιβόπουλος έξτρα πάσα και γκολ από τον Κοπελιάδη. Μια ωραία συνεργασία από τους παίκτες του Δημήτρη Μάζη. Είδε την έξτρα πάσα ο Χαλιβόπουλος. Έβγαλε στον Κοπελιάδη. Υπάρχει challenge. Υπάρχει challenge από πλευράς Ολυμπιακού, το οποίο όμως δεν θα το κάνει εν τέλει. Γιατί κάτι πήγε και είπε ο Νικήτας Κόχυλας στον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Έλβις Φάντοβιτς, διότι υπάρχει VAR και δεν χρειάζεται, αυτό κατάλαβα, ότι δεν χρειάζεται να γίνει challenge από τη στιγμή που υπάρχει VAR. Και δεν χρειάζεται να σπαταλήσει δηλαδή ο Ολυμπιακός κάποιο challenge για να κάνει VAR. Αυτό καταλαβαίνω ότι έγινε από τον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Ότι υπάρχει VAR για να εξεταστεί η φάση, να εξεταστεί αν ήταν offside ο Κοπελιάδης, μάλλον αυτό, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, αλλά δεν μου φάνηκε ότι ήταν. Και τώρα έχουμε επανεκκίνηση στο αγώνα, εξετάστηκε η φάση, αυτό αντιλαμβάνομαι, δεν υπήρχε παράβαση offside, 2 μέτρων δηλαδή. Έτσι λοιπόν το σκορ γίνεται 5-6, με τον Νίκο Κοπελιάδη να σκοράρει. Και πάλι βγάζει πολύ ωραία συνεργασία ο Ολυμπιακός. Έπιασε στον ύπνο την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ζάλαγκη έδωσε στον Άγγιαλ στο δεύτερο δοκάρι. Εκείνος μόνος θα απέναντι στον Βάινμπεργκ. Σκόραρε για να κάνει το 7-5 ξανά υπέρ του Ολυμπιακού. Υπάρχουν παρατηρήσεις τώρα από τους δύο διαιτητές του αγώνα προς τον Νικήτα Κόχυλα, τον συνεργάτη του Έλβις Φάντος, να μην σηκώνεται. Γιατί επιτρέπεται στο πόλο μόνο ο προπονητής να είναι όρθιος, έτσι κανείς άλλος από τον πάγκο δεν μπορεί να είναι όρθιος. Κάτι τέτοιο τιμωρείται με κίτρινη κάρτα ή με συστάσεις αρχικά. Προκειμένου αυτό έγινε, μια σύσταση προς τον Νικήτα Κόχυλα, το συνεργάτη του Έλβις Φάντοβιτς. 7-5 λοιπόν προηγείται ο Ολυμπιακός, 4-36 για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Είναι πολλά τα γκολ που έχει δεχτεί ο Παναθηναϊκός. Για να δούμε γιατί υπάρχει διακοπή. Εντάξει, έχουμε VAR, αλλά το έχουμε δει να λειτουργεί με κάποια προβληματάκια, θα πω. Αλλά αυτό που θα γίνει τώρα είναι μια επανάληψη της έντρας και τίποτα περισσότερο. Υπήρξε μια ασυνεννοησία με τη γραμματεία. Ο Σκουμπάκης έχει την μπάλα στα χέρια, θα δώσει στον Κοπελιάδη. Ο Κοπελιάδης στον Γιουβέτσι. Κρατά ο Γιουβέτσι έχοντας μπροστά του το σηκωμένο χέρι του Γκίλα που επέστρεψε στο προηγούμενο τελικό μετά από απουσία 1,5 μήνα λόγω τραυματισμού. Ο Παπασιφάκης, το σκουμπάκι, ο Πελιάδης θα στάρει, θα αποκρούσει ο Τζορτζάτος και δεν θα βγει κόρνερ η μπάλα. Πρόλαβε να την κρατήσει εντός πισίνας, να μην ακουμπήσει την γραμμή, τέλος πάντων τα σχοινιά που υπάρχουν και υποδεικνύουν το που είναι το out ή το corner. Ο Ζάλαγκη, έτσι λοιπόν δεν υπάρχει corner για τον Παναθηναϊκό. Στην επίθεση είναι η Ερυθρόλευκη, υπάρχει επιθετικό foul με το οποίο χρεώνεται ο Γούβης στα 2 μέτρα. Έτσι λοιπόν η επίθεση είναι και πάλι για τον Παναθηναϊκό με τον Κοπελιάδη να δίνει στον Γιουβέτσι, στα αριστερά ο Γιουβέτσις. Εκείνος στο κέντρο της περιφέρειας του Παπα-Νικολάου που αλλάζει με τον Κοπελιάδη. Ο Παπα-Νικολάου έχει την μπάλα στα χέρια. Ακόμα 5 δευτερόλεπτα. Δίνει στον Χατζηγούλα. Εκείνος κάνει τις προσπίσεις, σουτάρει. Αποκρούει ο Τζορτζάτος. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Μία ακόμα απόκρουση από τον Τζορτζάτο. Αυτή τη φορά βέβαια είχε κλείσει τη γωνία του. Νωρίτερα η απόκρουση ήταν σαφώς πιο δύσκολη. Αλλά και τώρα είχε πολύ σωστή τοποθέτηση. Ο Γκέργο Ζάλαγκη περνά στον Άγγιαλ, εκείνος θα σκοράρει ένα πολύ ωραίο σκαστό σούτ από τον Ντάνιελ Άγγιαλ και για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός προηγείται με 3 γκολ διαφοράς, 8-5, δέχεται κίτρινη κάρτα.

0: Ο Έλβης Φάτοβης τώρα για διαμαρτυρία από τον Γιώργο Σαββρίδη που είναι από την άλλη πλευρά και του λέει να ηρεμήσει. 8-5 λοιπόν.
1: Μάλιστα, άρα είμαστε 8-5
0: πριν το Ολυμπιακό. Ναι, 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρο.
2: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Ακούτε Eraspor.
1: 33 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Eraspor στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ημιτελικός της GBL Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πάμε αμέσως εκεί, δίνουμε το λόγο στον Γιάννη Ντεντοπουλού.
7: Δεν έχει αλλάξει κάτι. 9 και 39 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Έχουμε διανύσει τα πρώτα 21 δευτερόλεπτα, 46-38 προηγείται ο Ολυμπιακός. Από μια επίθεση έχουν χάσει οι δύο ομάδες. Μπάρτλεϊ Χαραλαμπόπουλος περνάει τον Παπα-Νικολάου. Πάει να βγάλει την μπάλα στο Φλιώνη για τρεις. Σίδερο, rebound από, για την ΑΕΚ, επιθετικό. Πάσα για τον Γκρέι για σούτ για τρεις με τον Γκρέι μέσα. Ο Γκρέι, ο οποίος περίμενε την μπάλα, την πήρε ακριβώς εκεί που την ήθελε και με παλμό σούταρε κάνοντας το σκορ 46-41 και αρχίζοντας να δημιουργεί μια πίεση στον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε προηγηθεί με 15 πόντους. Ντόρσεϊ με το Φλιώνη, σουτάρει ο Ντόρσεϊ, ευστοχή, 48-41. Ο Ντόρσεϊ από μέση απόσταση, από, περίπου από τον αγώνα, μετά από τρίπλα με pull-up. Πάλι ο Γκρέι προσποιείται, μπαίνει μέσα προς το καλάθι με ένα χορευτικό στον αέρα, μένει λίγο παραπάνω, περνάει από κάτω ο walk-up, 48-43 από τον Γκρέι. Η ΑΕΚ αντιστέκεται. Βεζένκοφ παίρνει πορεία προς το καλάθι, έρχεται για να τη σιγουρέψει και σε αυτή την περίπτωση ο Ντόντα Χολ τη πρόχνει στο καλάθι μετά το πρώτο lay-up του Βεζένκοφ. Η μπάλα είχε μείνει λίγο στη στεφάνη, μπορεί να έμπαινε και μέσα, αλλά ο Χολ για σιγουριά ήταν αυτός που την έσπρωξε. 50-43, ο walk-up μαρκάρει τον Μπάρτλεϊ, ο Σκορδίλης είναι εκεί, παίρνει την μπάλα, αλλά τον μαρκάρει ο Παπα-Νικολάου, τον αφήνει στο Χολ, πάλι γυρίζει. Με τον Χολ, ο Χολ δεν μπορεί να το σταματήσει. Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει ο Σκορδίλης. Παρ' όλα αυτά στοχή. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. 50-43 προηγείται. Walk-up, η μπάλα κυκλοφορεί περιφερειακά. Walk-up θα σουτάρει για τρεις. Το πρώτο τρίποντο και από τον Thomas Walk-up, ο οποίος είχε καθοριστική συμμετοχή στον τελικό. 50, και γενικά μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος αυτά τα 5 χρόνια ήταν λίρα 100 για τον Ολυμπιακό, από τα αγαπημένα παιδιά του Μπαρτζόκα, γιατί εκφράζει και το πνεύμα που θέλει να σκέφτεται το παίκτης και να ενεργεί μες στο γήπεδο. 53-43 στο συν 10 πάλι ο Ολυμπιακός. Ο Γκρέι συνεχίζει να απειλεί την άμυνα του Ολυμπιακού, κάνει jump shoot αλλά είναι άστοχος. Rebound τον Μπανικολάου, walk up Βεζένκοφ. Ωραία πάσα, γιατί θα μπορούσε να το κάνει πιο θεαματικό ο Ντόντα Χολ, αλλά προσπάθησε ή μάλλον προτίμησε να το σιγουρέψει. Έκανε προσπίσεις, θα σουτάρει ο Βεζένκοφ και είδε το Χολ να κόβει, να βρίσκεται μόνος του κάτω από τη ρακέτα. Του φύτεψε την μπάλα και αυτός αμέσως την άφησε στο καλάθι. Σκορδίλης, πολύ ωραία πάσα. Πολύ ωραία πάσα για το Φλιώνη, ο οποίος βρέθηκε πίσω από την άμυνα του Ολυμπιακού και με lay-up μείωσε στο 55-45. Ο Ολυμπιακός τώρα στην επίθεση. Είναι ευχάριστο το μάτς μέχρι στιγμής. Ντόρσεϊ πάλι μόνος του, πάει να κάνει εκεί.

0: τη, τις κινήσεις του. Walk up, Hall με το ένα χέρι, άστοχος, πηδάει ο Παπα-Νικολάου για το επιθετικό ριμπάλο, αλλά ο Σκορδίλης είναι αυτός που τα εξασφαλίζει. Πολύ καλή εμφάνιση για τον Σκορδίλη. Και μάλιστα ο Σάκο τον βάζει όταν είναι μέσα ο Hall. Όταν δεν είναι ο Hall και είναι ο Tyreek Jones, βάζει τον Brown. Κλέψιμο του walk up, αλλά η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Χαραλαμπόπουλου. Φλιώνης, 5 δευτερόλεπτα για τελειώσει η επίθεση της ΑΕΚ. Φλιώνης έχει μπλέξει εκεί με τον Hall, πετάει όπως όπως την μπάλα στη θέα αυτού του πανύψηλου και αθλητικού ψηλού. Παπα-Νικολάου μόνος του για corner 3, άστοχο, αλλά παίρνει πάλι το rebound, πηγαίνει με δεύτερη προσπάθεια, δεν μπορεί ούτε τώρα, γιατί παρότι έκανε pivot και βρέθηκε φάτσα με το καλάθι.
1: Άρα έχουμε μια διαφορά 10 πόντων, Γιάννη, τώρα 55-45. Ολυμπιακός ΑΕΚ 5 και 47 πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ολοκληρώνεται το δεύτερο οκτάλεπτο στο Σεράφιο Κολυμπητήριο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Βασίλης, ακούμε.
2: Μόλις ολοκληρώθηκε, Θάνο, το πρώτο ημίχρονο στο Σεράφιο Κολυμπητήριο, στον δεύτερο τελικό. Ολυμπιακός προηγείται 9-6 του Παναθηναϊκού. 4-3 ήταν το επιμέρους σκορ του πρώτου οκταλέπτου και με ένα επιμέρους 5-3 το δεύτερο. Ολυμπιακός έχει ένα σημαντικό προβάδισμα 3 γκολ σε αυτόν τον δεύτερο τελικό. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιώσει. Καλύτερα να βελτιώσει τόσο την αμυντική του λειτουργία, όσο βεβαίως και την επιθετική του, τις επιθετικές του συνεργασίες, κυρίως στις αποβολές που κερδίζει, σε επιθέσεις που έχει με παίκτη παραπάνω. Απ' την άλλη, προφανώς είναι ευχαριστημένος ο Έλβις Φάτοβιτς, ο προπονητής του Ολυμπιακού, με την εμφάνιση της ομάδας του έως τώρα. Σε περίπου 5 λεπτά ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, Θάνο.
1: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 6-9 στον δεύτερο τελικό της Water Polo League Ανδρών, αποτέλεσμα ημιχρόνου, και επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός ΑΕΚ, ακούμε το Γιάννη Τεντοπούλου.
0: 5 και 5 για το τέλος του ημιχρόνου, η ΑΕΚ μειώνει 55-47, ίσως και να είναι 49, δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν δεν ξέρω, θα περιμένουμε να δούμε. 55-49, ναι, δεν το έχει γράψει το φωτεινό ταμπλό και εγώ έτσι. 55-49 είναι το σκορ. Ο Μπαρτζόκας παίρνει time out γιατί βλέπει τον Ντόντα Χολ να μην μπορεί να σταματήσει κανέναν σήμερα. Και όποιος περνάει στη ρακέτα πραγματικά τον αντιμετωπίζει σαν να μην υπάρχει. Και αυτό είναι παράδοξο γιατί αυτό είναι το βασικό του χαρακτηριστικό. Το σκορ πήγε 55-49. Με την ΑΕΚ να βρίσκει τρόπους να παίζει οργανωμένα, να μην παίζει βιαστικά, με εξαίρεση κάποιες φάσεις, και να εκμεταλλεύεται την ολιγορία, την αμυντική του Ολυμπιακού. Ο Χολ δεν βάζει τη δύναμη με το σώμα του κυρίως. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, καταλαβαίνω, που έχει η άμυνα του Ολυμπιακού εξαιτίας της αγωνιστικής συμπεριφοράς του Ντόντα Χολ. Ο Ολυμπιακός θα κάνει την επαναφορά, 55-49, η ΑΕΚ να πούμε ότι έχει πάρει 18 πόντους από τον Gray, ένδειξη ότι πόσο χτυπάει μέσα από τη ρακέτα ή από πολύ κοντινή απόσταση μέσα σε αυτή, ο δικέφαλος. 7 πόντους έχει ο Νάναλη που δεν έχει φανεί πάρα πολύ, ούτε ο Μπάρτλι έχει φανεί, έχει 2 πόντους. Αλλά το γεγονός για την ΑΕΚ είναι ότι χτυπάει μέσα στη ρακέτα, που εκεί θα έλεγες ότι δεν θα μπορούσε λόγω της παρουσίας ψηλών με αυτά τα μεγέθη. Dorsey, walk up για τον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ πάει να πάρει πρωτοβουλία τώρα, δίνει απέναντι στον Παπα-Νικολάου, σουτάρει για 3, είναι μόνος του, ούτε τώρα, αλλά έρχεται με τα μακριά του χέρια ο Ντόντα Χολ και βάζει ένα καλάθι και παίρνει τα χειροκρότημα του προπονητή του, γιατί έδωσε σημάδια ζωής στο σημερινό μάτς. 57-49 Brown για τον Μπάρτλεϊ, τον έχει εξουδετερώσει ο Ντόρσεϊ και εδώ ο Γουόκαπ, και εδώ πάλι ο Παπα-Νικολάου, άλλο ένα λάθος. Δεν νομίζω ότι θα τον αφήσει άλλο ο Μπαρτζόκας να συνεχίσει να κάνει 3 παιδικά λάθη. Έχει βγάλει όλη την άμυνα ο Ολυμπιακός, πάει μπάλα στον Παπα-Νικολάου και ο Παπα-Νικολάου τη χάνει μέσα από τα χέρια του και ο Ολυμπιακός δέχεται καλάθι. 55-51, καλάθι από τον Βεζένκο και φάουλ που του κάνει ο Μπράουν. Ο Βεζένκοφ, ο οποίος όταν παίρνει την μπάλα σε μια θέση που η άμυνα, οποιαδήποτε άμυνα, ακόμα και στην Ευρωλίγκα, βρίσκεται σε τέτοια ανισορροπία, έχει τις κινήσεις να τελειώσει τη φάση. Εδώ βλέπουμε πως νωρίτερα άρπαξε μέσα από τα χέρια ο Γκρέι την μπάλα του Παπα-Νικολάου, την έδωσε στον Μπάρτλι, που ο Μπάρτλι μόνος του κάτω από το καλάθι με ταμπλό έκανε το σκορ νωρίτερα 57-51, και τώρα με το έμεσο τρίποντο του Βεζένκοφ 60-51 στο σύν.

9 ο Ολυμπιακός. Είπαμε πολλές φορές αυτά είναι δικαιολογημένα. Πάει να κάνει ωραίο deflection ο Ντόρσεϊ. Παρ' όλα αυτά η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Λεκάβιτσης, ο οποίος βρίσκει ανυπεράσπιση τη ρακέτα του Ολυμπιακού και πηγαίνει μέχρι το lay-up. Είπαμε πιο πολλά lay-up έχουν βάλει παίκτες ΣΑΕΚ παρά μακρινά σουτ. Ντόρσεϊ για τον Βεζένκοφ. Γουόκαψ είναι στη γωνία. Δίνει στον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ θα γυρίσει. Δίνει στον Ντόντα Χόλ, ο οποίος πάει να σπάσει τη μέση του ενώ μπορούσε να καρφώσει. Δεν νομίζω θα μείνει πολύ ώρα. Οι δύο παίχτες αυτή τη στιγμή που έχουν παρασυρθεί ή δεν ικανοποιούν είναι ο Παπα-Νικολάου για τα λάθη του και ο Ντόντα Χόλ με την έλλειψη συγκέντρωση. Κυρίως στην άμυνα όμως. Όχι τόσο στην επίθεση. Ο Ντόντα Χόλ μπορούσε να πάρει και το κάρφωμα. Ίσως και να πάρει και φάουλ. Έσπασε τη μέση του αντί να σηκωθεί με το ύψος του και να την καρφώσει την μπάλα. Κέρδισε το φάουλ, έβαλε την πρώτη βολή. 61-53, 62-53 για τον Αμερικανό που κατέκτησε την πρώτη του Ευρωλίγκα. Να η αλλαγή που σας είπα, ο πρώτος βγαίνει, είναι ο Ντόντα Χόλ και μπαίνει ο Τάιρικ Τζόνς. Αυτοί οι δύο παίζουν σήμερα. Είπαμε ο Μιλουτίνοφ, μέλος καλύτερης πεντάδας φετινής Ευρωλίγκας και πρώτος rebounder της διοργάνωσης, ξεκουράζεται όπως ξεκουράζεται και ο MVP του Final Four, Evan Fournier, και μιλάω από τους 8 που είχαν δικαίωμα να παίξουν στο σημερινό παιχνίδι. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας από την ΑΕΚ, άστοχος ο Μπάρτλεϊ, παίρνει το rebound ο Μπράουν πάνω από τον Παπα-Νικολάου. Φάουλ όμως στην προσπάθεια που έκανε να το σταματήσει ο Tyre Jones, πήγε να του πάρει την εσωτερική ο Μπράουν. Νομίζω ότι είναι το πρώτο φάουλ του Tyre Jones. 3 και 17 πριν από το τέλος, ο Ολυμπιακός προηγείται με 9 πόντους. Και μπαίνει και ο Πετσάρσκι για την ΑΕΚ να παίξει μαζί με τον Μπράουν τις θέσεις των ψηλών. Στο 3 είναι ο Χαραλαμπόπουλος. Μπάρτλεϊ δίνει στον Μπράουν, πολύ ωραία, άνεμος στον αέρα ξεφεύγει ο Μπράουν και κάνει το σκορ 62-55. Walk-up Ντόρσεϊ. Νομίζω ότι η ΑΕΚ βοηθάει τον Ολυμπιακό να συνέλθει. Είναι καλή απόδοσή της. Σουτ για τρεις από τον Ντόρσεϊ. Airball. Ζητάει φάουλ από τον Μαγκλογιάννη. Ο Μαγκλογιάννης του λέει δεν έγινε τίποτα. Όπως και να το κάνουμε, ήταν ένα σουτ αυθαίρετο από τον Ντόρσεϊ. Βγαίνει ο Μπάρτλεϊ και μπαίνει ο Νάναλι. Λίγες στιγμές τους έχει και τους δύο μαζί. Αυτούς τους σκόρερ. Ο Dragan Sacco, τον Μπάρτλεϊ θυμίζει ότι ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του BCL και μάλλον της καλύτερης πεντάδας. Λεκάβιτσιους. Μπράουν. Μπράουν backdoor για τον Νάναλι. Κλέψιμο από την άμυνα του Ολυμπιακού. Βεζένκοφ φεύγει στον εφηδιασμό. Έχουν γυρίσει δύο παίκτες. Φάουλ κερδίζει ο Βεζένκοφ, ο οποίος έχει μεγάλη εξυπνάδα γιατί είδε τον έτοιμο τον Λεκάβιτσους να ετοιμάζεται να του κάνει φάουλ και με το που τον βλέπει να πλησιάζει, μαζεύει την μπάλα, σουτάρει όπως λίγο ήθελε να μπει κιόλας, αλλά κερδίζει δύο βολές. 62-55 στο σύν 7 ο Ολυμπιακός, ενώ βλέπουμε τον Ηλικίνα να έχει σηκωθεί. 63-55 από τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος σήμερα έχει 9 πόντους μέχρι τώρα. Βέβαια έχει και τη φάση του αγώνα, το τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου, κυριολεκτικά από το κέντρο του γηπέδου, μισό βήμα από την μεσαία γραμμή. 64-55, ο Γόκαπ αφήνει τη θέση του στο Φρανκ Νιλικίνα για να μαρκάρει ο Νιλικίνα τον Άναλη. Έχει αμυντικές ικανότητες ο Νιλικίνα, έχει μακρύ κορμί. Ωραία άμυνα από το Βεζένκοφ, αρπάζει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Μπράουν. Νιλικίνα, Βεζένκοφ, έχει ανεβάσει τροφές ο Βεζένκοφ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου δίνει στο Βεζένκοφ, σκαστή πάσα είναι low post. Το Βεζένκοφ απέναντι στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ δεν σουτάρει με την πρώτη γιατί έχει προλάβει να τον μαρκάρει ο Λεκάβιτσος. Είναι άστοχος στην προσπάθεια που έκανε. Παραλίγο να χάσει την μπάλα η ΑΕΚ, τη συγκρατεί. Λεκάβιτσος, σκαστή πάσα στον Μπράουν, προσποίηση και κάρφωμα μπροστά στον Παπα-Νικολάου. Είπαμε, ο Ολυμπιακός δεν φαίνεται ότι είναι επηρεασμένος

0: Δεν πάει σκληρά στις μονομαχίες. Η ΑΕΚ το εκμεταλλεύεται αυτό. 64-57 Νιλικίνα. Πάσα απέναντι στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου κρατάει την μπάλα, είναι με τον Χαραλαμπόπουλο. Δίνει στον Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ προσποίηση, σουτάρει μπροστά στον Πετσάρσκι. Τρίποντο. Είπαμε, έδειξε ανεβασμένο στο δε, με διάθεση μάλλον να ανεβάσει στροφές στο δεύτερο ημίχρονο ο Βεζέγκοφ, ο οποίος φτάνει τους 13 πόντους και γίνεται ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. 10 έχει ο Ντόρση και 13 έχει ο Χολ. Αθόρυβα βέβαια έχει φτάσει ο Χολ, αλλά το πρόβλημα του Χολ είναι περισσότερο στην άμυνα παρά στην επίθεση. Ο Ντόρση, ο οποίος δείχνει να τον ενοχλεί το γονατό του, αφήνει τη θέση του στο Μόντε Μόρις. Έπεσε κάτω στην προηγούμενη φάση, αλλά δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό, δεν βλέπω κινητοποίηση. Περισσότερο το πατάει για σιγουριά. Τώρα πήγαινε ένας φυσιοθεραπευτής για να δει. Χαραλαμπόπουλος με τον Παπα-Νικολάου. Απλώνει το Χαραλαμπόπουλος, αλλά κόβεται από τον Βεζέγκοφ. Πολύ καλή άμυνα του Βεζέγκοφ. Έχει βγάλει 2-3 καλές άμυνες ο Βούλγαρος Power Forward. Έχει πολύ ωραία εδώ το διάβασμα από τον Μόρις, ο οποίος είδε ότι ο Ταϊρίκ Τζόνς έχει κλειδώσει τον αντίπαλό του, τον Πετσάρσκι, και του δίνει την μπάλα. Αν την έπιανε χωρίς φάουλ, γιατί προηγήθηκε το φάουλ που του έκανε ο Πετσάρσκι, αν την έπιανε ο Ταϊρίκ Τζόνς, ήταν μόνος του με το καλάθι, έτοιμος να καρφώσει. Βγαίνει ο Χαραλαμπόπουλος για να μπει ο Μπάρτλι. Είπαμε τώρα θα μπουν, αυτό που κάνει δεν το κάνει πολύ συχνά, αλλά όταν χρειάζεται σκορ μπαίνουν και οι δύο, και ο Νάναλη και ο Μπάρτλι. Βεζέγκοφ, φοβερή πάσα από τον Μόντε Μόρις, και εδώ υποψία αντιαθλητικού φάουλ από τον Μπράουν, με την έννοια ότι αγκαλιάζει από τη μέση τον Ταϊρικ Τζόνς. Δύο βολές λένε οι διαιτητές. Ζητάνε από τον πάγκο του Ολυμπιακού αντιαθλητικό φάουλ. Δεν έχουν αυτή τη διάθεση οι διαιτητές να το συζητήσουν. Ο Μπαρτζόκας κάνει challenge. Είχε περάσει από την εσωτερική ο Ταϊρικ Τζόνς και ο αντίπαλός του τον τράβηξε με τα δύο χέρια από τη μέση. Δεν είχε πρόθεση να παίξει την μπάλα. Παρ' όλα αυτά η φάση συνεχίζεται με τις δύο βολές του Ταϊρικ Τζόνς. 68-57 με την πρώτη βολή. 69-57, ξανανεβαίνει η διαφορά στους 12 πόντους. Έχει πάει μέχρι 15. Από τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν εντυπωσιάζει βέβαια, γιατί έχει κάποιες στιγμές που φαίνεται αλλού το μυαλό του. Γι' αυτό λέμε ότι υπό μία έννοια είναι τυχερός ο Ολυμπιακός που παίζει πρώτα με την ΑΕΚ πριν πάει σε ένα τελικό. Ο Παπα-Νικολάου εδώ διαβάζει τη φάση, κλέβει την μπάλα, αλλά τη δίνει πάλι στα χέρια του Λεκάβιτσιους. Ο Μπαρτζόκας του φωνάζει να γυρίσει στην άμυνα, τελικά την κλέβει και τον αφήνουν να καρφώσει με ανάποδο κάρφωμα. Ακούτε τι γίνεται. Ο Ταϊρικ Τζόνς, δύο κλεψίματα στην ίδια φάση. Ο Παπα-Νικολάου πήγε να την έκλεψε και πήγε να τη σώσει. Τη γύρισε στο Λεκάβιτσιο, στην εξέλιξη την κλέβει ο Ταϊρικ Τζόνς και του ανοίγουν ένα αεροδιάδρομο για να κάνει ένα ανάποδο κάρφωμα που ξεσήκωσε τις εξέδρες του ΣΕΦ, οι οποίες είναι κατάμεστες, ντυμένες στα ερυθρόλευκα για να γιορτάσουν αυτό που γράφει το πανό. Στα αγγλικά βέβαια, για να δούμε καταρχάς τη φάση. Δεν παίρνει καλά η ΑΕΚ. The King of Europe is here, ότι ο πρωταθλητής Ευρώπης είναι εδώ. Στην ουσία είναι το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στην έδρα του, μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο T-Center την προηγούμενη Κυριακή. Τέλος τρίτης περίοδου, 71-57 στο συν 14 ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε μια διαφορά κυρίως χάρη στη βελτίωση της άμυνάς του με την είσοδο του Ταϊρικ Τζόνς.
1: Era Sport 101,8.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκουγε.

0: Να ξέρεις, μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες, μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
0: Απολαύστε την αλήθεια του.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Era Sport.
4: 52 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Era Sport 101,8. Ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 71-57. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στο Σεράφιο Κολυμπητήριο, στον δεύτερο τελικό της Water Polo League, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Μας ενημερώνει ο Βασίλης Μούτσης.
5: 4 και 19 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα 4 γκολ. Το σκόρ είναι 13-9 υπέρ του. 9-6, θυμίζω, είχε κλείσει προηγούμενο στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός. Και με ένα επιμέρους 4-3 έως τώρα, σε αυτά τα σχεδόν 4 λεπτά της δεύτερης περίοδου, έχει αυτό το προβάδισμα που σας ανέφερα, των 4 γκολ. 13-9, επαναλαμβάνω, ενώ υπάρχει μια μικρή διακοπή. Εξετάζουν στο ΒΑΡ φάση που σημειώθηκε νωρίτερα. Όλα έγιναν νόμιμα σύμφωνα και μετά συντονίστηκαν από τους ανθρώπους που είναι στο ΒΑΡ μπροστά. Επομένως συνεχίζεται το παιχνίδι. 13-9 το σκορ, 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα ακόμη για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, ενώ χρεώνεται με επιθετικό φάουλ ο Δημήτρης Κουμπάκης στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν η κατοχή αλλάζει και πάλι χέρια, περνά σε εκείνο των παικτών του Elvis Fatovic. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή εικόνα, η αλήθεια είναι, έως τώρα σε αυτόν τον δεύτερο τελικό έχει σταθερά το προβάδισμα και προηγείται με 4 γκολ. Τώρα υπάρχει πέναλτι το οποίο κερδίζει ο Ζανής Αλαφραγκής. Επομένως έχει δυνατότητα ο Ολυμπιακός να αυξήσει τη διαφορά ακόμη και στα 5 γκολ, εφόσον ευστοχίσει ο Γιέργο Ζάλαγκη από τα 5 μέτρα απέναντι στον Άντριαν Γουάινμπεργκ. Δεν δουλεύει και το στατιστικό της Water Polo League, της COE μάλλον, το πω διαφορετικά, της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας. Σκοράρει ο Ζάλαγκη, για να σου πω περισσότερο για τα γκολ. Κάνει το 14-9, 3-47 ακόμη για το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Έχει ένα προβάδισμα, έχει έναν αέρα. 5 τερμάτων ο Ολυμπιακός στο Σεράφιο. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού αυξάνει και τον τόνο της, αυξάνεται τη συμπέλ θα έλεγα, προσπαθώντας να βοηθήσει και τους παίκτες του Δημήτρη Μάζη έτσι να επιδιώξουν την ανατροπή, αν και έως τώρα σίγουρα η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού είναι κακή, ενώ η επιθετική λειτουργία, αν το θέσουμε, θέλουμε να το δούμε διαφορετικά, του Ολυμπιακού στον αντίποδα είναι εξαιρετική, έχοντας πετύχει 14 γκολ μέχρι στιγμής, και ενώ υπολείπονται 3 και 35 για την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου. Ο Σκουμπάκης θα δώσει τον Κιουβέτσι, εκείνο τον Κουρούβανη, σε επίθεση παίκτη παραπάνω για τους πράσινους. Ο Κοπελιάδης αλλάζει με τον Κουρούβανη. Ήταν δυνατή η πάσα του κράτησε ο Κουρούβανης. Ανά Κοπελιάδης, η μπάλα στον Κιουβέτσι. Θα αποκρούσει ο Τζορτζάτος, που έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές επεμβάσεις όποτε χρειάστηκε στο σημερινό παιχνίδι. Κάνει μία ακόμη τώρα, πραγματοποιεί μία ακόμη επέμβαση πολύ όμορφη στην αριστερή του γωνία. Τώρα ο Έλληνας goalkeeper. Και στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός. Προσπαθεί ο Κοπελιάδης να κλέψει, χρεώνεται με φάουλ από τον Γιώργο Σταυρίδη. Ο Γενιδουνιάς θα δώσει στον Δήμου. Εκείνος σκέφτηκε να πάρει το εξάμετρο, να σηκωθεί να κάνει το σούτ έξω από τα 6 μέτρα. Δεν το έκανε. Θα το κάνει ο Σάλαγκη, θα αποκρούσει σε κόρνερ ο Άντριαν Γουάινμπεργκ. Κόρνερ λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Νέα 18 δευτερόλεπτα στην επίθεσή του. 2:53 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ με τον Γκίλα. Κρατά ο Νίκος Γκίλας, του λέει ο Μιχάλης Μπυράκης ότι ήθελε να πάει πιο κοντά προς τη γωνία για να εκτελέσει το κόρνερ. Αυτό έκανε, δίνει την μπάλα στο Ζάλαγκη, εκείνος τον Δήμου. Ξανά Ζάλαγκη πλησιάζει προς την περιοχή των 5 μέτρων για την εστία του Γουάινμπεργκ. Θα βγάλει έξω στον Δήμου. Το ίδιο κάνει ο Δήμου, σουτάρει πάνω στον Αμερικανό goalkeeper. Παραμένει λοιπόν το 9-14 ο σκορ στο Σεράφιο. Ακόμη 2,5 λεπτά για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Ο Κουρούβανης παίρνει ένα φάουλ στο κέντρο της πισίνας και τώρα κολυμπάμε την μπάλα μπροστά του. Θα δώσει δίπλα του στον Κοπελιάδη. Ο Κοπελιάδης πιο δεξιά για τον Χατζηγούλα. Η μπάλα τώρα στον Κουρούβανη, θα στάρει στα μπλοκ. Ο Κουρούβανης, έτσι λοιπόν, το σκορ παραμένει.

0: Μένει 9-14 και προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βγάλει κόντρα και την έχει βγάλει με τον Κάκαρη, ο οποίος είναι πολύ γρήγορος στο κόλυμπι. Ο Κάκαρης είναι πραγματικά γρήγορος και δεν του φαίνεται. Το πόντσι 15-9 από τον Κώστα Κάκαρη που κράτησε την μπάλα με δυναμικό τρόπο. Είχε φύγει στην κόντρα και εκτέλεσε χαμηλά στην αριστερή γωνία του Άντριαν Βάινμπεργκ για να δώσει προβάδισμα 6 γκολ στον Ολυμπιακό, 1-59 πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Ένα πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι, να πούμε, στην Ελλάδα παραμένουν αίτητοι εδώ και 4 χρόνια. Τελευταία φορά που ιτήθηκαν ήταν το Μάιο του 22, στον δεύτερο ημιτελικό τότε της σειράς με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Έκτοτε μόνο έχουν κάποιες ισοπαλίες στο ελληνικό πρωτάθλημα, και όχι πολλές, πολύ λίγες, η αλήθεια είναι. Μου έρχονται μια-δυο με την Βουλιαγμένη και άλλη μια με τη Χίο στο Παπαστράτιο. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δυνατός στην ελληνική ταδοσφαίριση. Τώρα προηγείται σε αυτόν τον δεύτερο τελικό με 15-9. Η μπάλα είναι στα χέρια του Γιουβέτσι. Θα υπάρξει αποβολή που παράβαση που κάνει ο Πούρος. Ζητά time out ο Δημήτρης Μάζης εδώ και αρκετή ώρα. Τώρα τον άκουσαν από τη γραμματεία. Και έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η διακοπή. Time out για τον Παναθηναϊκό. Είναι και 39 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, με το σκορ στο 15-9 πριν το Ολυμπιακό Φάνο.
1: 15-9 λοιπόν προηγείται ο Ολυμπιακός, όπως ακούσατε από τον Βασίλη Μότση. Πάμε να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας στο ΣΕΦ Ολυμπιακός ΑΕΚ. Γιάννης Δεντόπουλος.
2: 73-60 είναι το σκορ, 8-24 από το τέλος του αγώνα. Έχουμε κάρφωμα τώρα από τον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος είχε δίπλα του τον Μπράουν, έκανε μια τρίπλα για να πατήσει γερά. Καρφώνει 75-60. Νωρίτερα είχε προηγηθεί ένα τρίποντο του Νάναλη που είχε κατεβάσει τη διαφορά στους 13 πόντους. Είχε φτάσει και τους 16, 73-57. Ωραία πάσα από τον Λεκάβιτσου στον Μπράουν, ο οποίος όταν παίρνει την μπάλα και κινείται στον αέρα είναι εντυπωσιακός, αλλά νωρίτερα κέρδισε ένα αντιαθλητικό φάουλ και έχασε και τις δύο βολές και η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να πάρει τίποτα, γιατί και στην επίθεση που ακολούθησε ήταν άστοχη. Έκανε λάθος μάλλον. Το σημαντικότερο στοιχείο μέχρι τώρα από την προηγούμενη μας σύνδεση είναι, ενώ έχουμε goal foul από τον Tyson Ward και κάνει το σκορ 77-62 στο συν 15, είναι ότι στη φάση, την τελευταία φάση πριν αντικατασταθεί ο Tyler Dorsey, είπαμε ότι στραβοπάτησε και πήγε στον πάγκο δοκιμάζοντας το πόδι του, τελικά αποχώρησε και τα αποδυτήρια. Θα πρέπει να δούμε πόσο σοβαρό είναι. Ο ίδιος βέβαια περπάταγε, αλλά επαναλαμβάνω, ένιωθε κάποιες ενοχλήσεις. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα επιστρέψει στο παρκέ και το ζητούμενο είναι να μάθουμε πόσο χρόνο και αν θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να αποθεραπευθεί, καθώς υπάρχει μάτσο το Σάββατο. Ενώ ο Πίτερς αμέσως από την επαναφορά του Μόντε Μόρις βρέθηκε κάτω από το καλάθι και με μια πάσα ανοίγει την άμυνα της ΑΕΚ. Ολυμπιακός 79-62 στο συν 17. Ολυμπιακός έχει μεν παράσταση νίκης, άλλωστε είπαμε ότι έχει και την ποιότητα και το βάθος, αλλά πάντα σε αυτά τα μάτς μετά από Ευρωλίγκες, κατάκτηση Ευρωλίγκας μάλιστα, το ζητούμενο είναι κατά πόσο μπορεί η ενέργεια να είναι στο ίδιο επίπεδο, η συγκέντρωση επίσης το ίδιο. Πίτερς για τρεις μέσα. Ο Πίτερς, ο οποίος επαναλαμβάνω αποθεώνεται και μπαίνει μέσα ο Μπαρτζόκας, γιατί υπάρχει time out που πήρε ο Σάκοτα και του κάνει high five, γιατί έμεινε ενθουσιασμένος από την εξέλιξη της επίθεσης. Όχι, ο Πίτερς αυτά τα έχει για πρωινό, έτσι. 82-62, ο Ολυμπιακός έχει βάλει το νερό στα πλάκια.
1: Είναι η μεγαλύτερη διαφορά, είναι από τις μεγαλύτερες.
2: Ναι, αυτή είναι, όντως. 82-62.
1: Εντάξει, Γιάννη, θα επιστρέψουμε. Πάμε στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεύτερος τελικός της Water Polo League Ανδρών. Βασίλης Μότσης.
0: Στο πόλο το σκόρ είναι 16-9 υπέρ του Ολυμπιακού, με τον Τζορτζάτο τώρα να κάνει μία ακόμη απόκρουση σε επίθεση με παίκτη παραπάνω για τον Παναθηναϊκό, στο σύντομο Πασιφάκη. 9-16 λοιπόν, αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού στον αγώνα. Διαμόρφωσε το σκορ σε αυτά τα επίπεδα ο Γιάννης Φουντούλης 9-13 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Τώρα υπολείπονται 10 δευτερόλεπτα. Η μπάλα πάει στα 2 μέτρα, αλλά θα κλέψει ο Παπασιφάκης πρώτου Νικολαίδη. Προσπαθεί να βγάλει κόντρα ο Παναθηναϊκός με τον Κιουβέτσι, που θα κάνει μια λόμπα στην εστία του Ζορτζάτου. Η μπάλα στο δοκάρι και έξω. 3 δέκατα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, η οποία τώρα ολοκληρώνεται.

0: Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός με αυτό το πολύ σημαντικό προβάδισμα των 7 γκολ να αγκαλιά ουσιαστικά με την νίκη σε αυτό το δεύτερο τελικό και το 2-0 στη σειρά των τελικών που κρίνεται στις 3 νίκες, επαναλαμβάνω, για να σου δώσω και πάλι Θάνο το λόγο, να πω εντάχει ότι το επιμέρους σκορ σε αυτό το τρίτο οκτάλεπτο ήταν 7-3 υπέρ του Ολυμπιακού και ότι ο τρίτος τελικός έτσι είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο στις 5 ώρα στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Οπότε θες επιστρέφουμε.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Έχει πάρει μια μεγάλη διαφορά ο Ολυμπιακός στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. 16-9 προηγείται με την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου. Άρχισε ξανά το παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δίνουμε το μικρόφωνο μας εκεί στον Γιάννη Περίπουλο.
2: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν στήσει χώρο στις εξέδρες. Η ΑΕΚ κάνει την επίθεση. Γωνία η μπάλα για τον 45 μέρες για την ακρίβεια για τον Λεκάβιτσις, άστοχο το τρίποντο. Ward, ο οποίος έχει βελτιωθεί στο δεύτερο ημίχρονο, προσπαθεί να βρει τον Πίτερς, ωραία πάσα, ο Πίτερς αλτρουιστικά βγάζει έξω για τον Νιλικίνα, στο χείο Νιλικίνα παίρνει το επιθετικό rebound ο Πίτερς και με το αριστερό χέρι ανάποδο λέει up. Κάνει το σκορ 84-62 ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος σήμερα έχει κέφια. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ επιμένει ότι είναι δύσκολο να μείνει στον Ολυμπιακό. Έχει προφορική συμφωνία με την Αρμάνη. Μην μπούμε και προσύμφωνο. Η ΑΕΚ έχει 18 πόντους από τον Gray, 10 πόντους από τον Brown, 10 πόντους από τον Άναλη. Αυτή είναι η διψήφη για το δικέφαλο. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει πάρει από το Ward, ο οποίος έχει ανεβάσει την απόδοσή του, 6 πόντους. Δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση του Eric Jones κάτω από το καλάθι. Παίρνει την μπάλα ο Gray, ο οποίος είναι πάρα πολύ δραστήριος. Και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι το μαρκάρι τώρα ο Gray. Ο Ward, βέβαια, είναι αλλαγή, δεν είναι το κανονικό μαρκάρισμα, γιατί ο Tyreek Jones ήταν έξω και μάρκαρε τον Κατσίβελη. Η μπάλα είναι πλάγια για την ΑΕΚ. Επιστρέφει ο Χαραλαμπόπουλος στη θέση του Σκορδίλη. Χαμηλώνει το σχήμα ο προπονητής ΑΕΚ, ο Ντράγκαν Σάκοτα. Ο Γκρέι θα παίξει το 5. Ο Χαραλαμπόπουλος το 4. Ο Μπάρτλεϊ στο 3, ας το πούμε έτσι, ενώ πολύ ωραίο παλικαρίσιο καλάθι βάζει ο Λεκάβιτσος που κρατάει την μπάλα παρότι κάποιος του τη χτύπησε την ώρα που ξεκίνησε τον πάσιμο και πέτυχε το καλάθι 84-64. Έχει μειώσει η ΑΕΚ, πάει να κάνει να απαντήσει ο Ward, αλλά χτυπώντας την μπάλα ο αμυντικός ΑΕΚ αυτή βρίσκει στο πόδι του Ward και έτσι η ένωση είναι κάτοχός της. 84-64, διαφορά ασφαλείας για τον Ολυμπιακό, 5-27 πριν από το τέλος. Χαραλαμπόπουλος για τον Μπάρτλι. Έχει σηκωθεί και ο Νετζίπογλου, ο μόνος που δεν έχει παίξει από τους 12. Χαραλαμπόπουλος στον Κατσίβελη στη γωνία. Ωραία, ο Κατσίβελης τραβάει δύο παίχτες πάνω τους. Καστή πάσα στον Γκρέι, ο οποίος φτάνει τους 20 πόντους. Έμεινε μόνος του με το καλάθι. Δεν κάρφωσε με δύναμη, αλλά την άφησε. Πίτερς στο Ward, ο Ward κάνει μια κίνηση που ξαναβγάζει τον Πίτερς. Ο Πίτερς για τον Tyreek Jones, αυτός τη δίνει στη γωνία στο Μόντε Μόρις, αστοχής των τριών πόντων. Λεκάβιτσιος, Κατσίβελης στον Μπάρτλι, Μπάρτλι στον Gray, ο Gray παίρνει το φάουλ από τον Tyson Ward. Γκρέμισε ο Gray τον Tyson Ward. Ο Ward περισσότερο διαμαρτύρεται για τη φάση που έγινε προηγουμένως. Ή ζητάει φάουλ ή ότι η μπάλα δεν ήταν από τα χέρια του. Πάντως ο Μπαρτζόκος τον αλλάζει για να βάλει και να δώσει χρόνο συμμετοχής στον Όμηρο Νετζίπογλου και για να κάνουμε το κουσκούς που προέκυψε, γιατί δεν είναι κρυφό πια. Εμφανίστηκε στο τραπέζι που έγινε προχθές συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, την μπασκετμπολίστρια του Ολυμπιακού, Ελεάνα Χριστινάκη, για να κάνουμε και λίγο gossip. Καθώς φαίνεται ότι το μάτς έχει κριθεί με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός έχει μια σημαντική διαφορά, παρότι ο Λεκάβιτσιος την κατεβάζει στους 15 πόντους με ένα τρίποντο, 84-69. Μόρις για τον Νιλικίνα, backdoor για τον Νετζίπογλου, ο Νετζίπογλου στον Πίτερς, σαν πέναλτι,

Πίτερς τον πούλησε η μπαλά, να πούμε την αλήθεια, μπήκε και βγήκε. Μόρις πηγαίνει προς τα μέσα, προσπαθεί να κάνει Eurostep. Φάουλ θα έμπαινε, αν έμπαινε θα μέτραγε, αλλά τελικά θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ήρθε η σειρά του Φουρνιέ και μάλιστα και οι παίκτες του Πάγκου, δηλαδή Πάγκου. Μιλάω για τον Γόκαπ και τον Βεζένκοφ, τον Γουόρντ, οι οποίοι συμμετέχουν φωνάζοντας και αυτή το όνομα του Φουρνιέ, που έχει κρατάει το γιο του στα χέρια του, στην αγκαλιά του. Και είναι και ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος, όπως μεταδώσαμε πάλι το σύνθημα για τον Φουρνιέ, δεν είναι όλο κόσμιο, οπότε καλύτερα να μιλήσουμε και να πούμε για τον Φαλ, ο οποίος Φαλ, οι πληροφορίες λένε ότι έχει κάνει όλες τις διαδικασίες, γιατί είναι 5 χρόνια στη χώρα μας και είναι Γάλλος, άρα μέλος χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή μάλλον πολίτης χώρας που είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα 3 χρόνια έχει δικαίωμα να πάρει ελληνική υπηκότητα, αφού δώσει κάποιες εξετάσεις, περιμένει τα αποτελέσματα και τώρα αρχίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού να τραγουδάνε ένα-ένα τα ονόματα των παικτών, ακόμα και αυτών που δεν είναι στο παρκέ σήμερα. 85-71 στο σύν 14. Ο Ολυμπιακός, ή μάλλον να πούμε ότι η ΑΕΚ μειώνει στους 14. Ωραία πάσα στο Μόντε Μόρις, πήγε να τη βγάλει δεξιά. Ο Ταϊρίκ Τζόνς την πιάνει σε δεύτερο χρόνο, προσπαθεί να σηκωθεί και να την αφήσει με χουκ, αλλά έχει κερδίσει φάουλ από τον Γκρέι, που θα τον στείλει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Ο Νετζίπογλου πήγε να κάνει το πυροσβέστη, αλλά δεν κατάλαβε ότι ο παίκτης της ΑΕΚ, ο Γκρέι, πήγε να δώσει το χέρι του στο Μοντε Μωρίς. Όχι να... ενώ είναι το 5ο φάουλ του Γκρέι, ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ καλά σήμερα. 5ο φάουλ και εγκαταλείπει το μάτς με 22 πόντους, 8 στα 10 δίποντα, 2-2 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 rebound. Ήταν ο κορυφαίος παίκτης της ΑΕΚ στην αποψινή αναμέτρηση, στον πρώτο ημιτελικό. Τα Eric Jones καλάθι, με βολή μέσα μάλλον, δεν είναι καλάθι, είναι πόντος, 86-71. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα ο Εβάν Φουρνιέ να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο με βάση τους νόμους του ελληνικού κράτους. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση Dorsey, Walkup, ο οποίος πήρε διαβατήριο με προεδρικό διάταγμα. Βγαίνει ο Ταϊρίκ Τζόουνς και μπαίνει ο Ντόντα Χολ. Είπαμε, αυτοί είναι οι δύο σέντερ. Ο Μιλουτίνοφ ξεκουράζεται. Λεκάβιτσιους με το Μόντε Μόρις. Λεκάβιτσιους. Μπράουν του αφήνει το σούτ. Δίνει στον Μπάρτλι. Ο Μπάρτλι χάνει την μπάλα από πίσω του, την κλέβει ο Μόντε Μόρις. Δίνει στον Ετζίπογλου, ο οποίος σαν άνεμος φεύγει στον εφηδιασμό. Ξεκούραστος και αυτός, δεν έπαιξε καθόλου στο Final Four. Δύο ξεκούραστοι λοιπόν, έφτιαξαν ένα εφηδιασμό 3 δευτερολέπτων. 89-71. 3-1 για το τέλος. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει το 1-0. Τώρα είναι η σειρά του αρχηγού να ακούσει το όνομά του, του Κώστα Παπα-Νικολάου. Είπαμε, είναι μια γιορτινή βραδιά. Το μάτς περνάει σε δεύτερη μοίρα. Και ενώ η ΑΕΚ γύρισε πολύ ώρα την μπάλα, ξεπέρασε τα 24 δευτερόλεπτα που έχει στη διάθεσή της. Οπότε ο Ολυμπιακός βγάζει την άμυνα αυτή. Ο Ολυμπιακός έχει στην επίθεση με τον Μόντε Μόρις. Είπαμε, το βάθος του Ολυμπιακού που το επιτρέπει να έχει παίκτες όπως ο Μόντε Μόρις, ο Νιλικίνα, ο Λαρετζάκης και ο Νετζίπογλου να έρχονται από τον πάγκο και να παίζουν με φρεσκάδα, έτσι του δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και επιλογές. Ο Νετζίπογλου πάει να κάνει μια περίτεχνη ενέργεια με ανάποδο layup. Κόβεται όμως, αλλά η μπάλα θα μείνει στα χέρια του Ολυμπιακού, γιατί βγήκε από χέρια παίκτη της ΑΕΚ. Ο Παπα-Νικολάου κουνάει το γορμάπτι, την μπλούζα του προς την εξέδρα. Πίτερς χωρίς ισορροπία στο χ, rebound από τον Ντόντα Χόλ, ο οποίος, επαλαμβάνω, την πέταξε την μπάλα άτσα, αλλά μπορούσε να βρει ισορροπία και μετά να σηκωθεί. Αστόχησε. Μπάρτλι δεν βρέθηκε στην καλύτερη του μέρα, ούτε ο Χαραλαμπούλος φάνηκε. Και τώρα είναι η σειρά του Μπαρτζόκα. Βήματα για την ΑΕΚ από τον Μπράουν. Ο Μπαρτζόκας έχει τον καημό του και ακόμα και τώρα φωνάζει στους παίκτες. Γιατί είπαμε, είναι δύσκολη διαδικασία προσγείωσης μετά από αυτό το θρίαμβο.

0: και ένταξη σε ένα πνεύμα ανταγωνιστικό. Για να δούμε, η ΑΕΚ κερδίζει την μπάλα, φεύγει στον εφηδιασμό μόνος του. Όπα, δεν χάνονται αυτά. Ο Κατσίμερης,
1: όλα μπαίνουν και όλα χάνονται.
0: Ήταν μόνος του και ο επόμενος παίκτης ήταν περίπου στο κέντρο. Αλλά από υπερβολική σιγουριά ο Κατσίβαλης άφησε την μπάλα, η οποία βρήκε στο πίσω μέρος της Στεφάνης και βγήκε έξω.
1: Ακριβώς. Άρα είναι, παραμένει, μάλλον 89, παραμένει 89-91 το σκορ, 1-41. Πάμε στο Σεράφιο να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί το παιχνίδι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Βασίλη, σε ακούμε.
2: 3-55 πριν την ολοκλήρωση του δεύτερου τελικού. Ο Ολυμπιακός έχει αγκαλιάσει την νίκη. Προηγείται με 19-11 του Παναθηναϊκού. Επαναλαμβάνω, 3-55 πριν το τέλος. Έχει κερδίσει αποβολή ο Παναθηναϊκός στην δική του επίθεση. Και κάλεσε το δεύτερο time-out που έχει δικαίωμα να πάρει τώρα ο Δημήτρης Μάζης για να οργανώσει αυτήν την επίθεση. Και έτσι λοιπόν οι δύο ομάδες θα, ούτως ή άλλως αυτό θα συνέβαινε, θα δώσουν ραντεβού το Σάββατο στις 5 ώρα το απόγευμα στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Για, για τον τρίτο τελικό της σειράς. Αν νικήσει και ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα, αν νικήσει ο Παναθηναϊκός θα μειώσει τη σειρά και θα μεταφερθεί αυτή στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Επομένως, αυτά θα είναι για την ώρα. Δεν ξέρω αν θες να ξαναπάς δηλαδή στο Γιάννη και να επανέλθουμε που το κρίνεις. Ή συνεχίζω, ό,τι μου πεις. Είναι στην επίθεση πάντως ο Παναθηναϊκός και περιμένουμε τώρα τον Γιώργο Σταυρίδη να δώσει την μπάλα στα χέρια του Άντριαν Γουάινμπεργκ. Αυτό γίνεται. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν στην επίθεση με τον Παπασιφάκη. Την μπάλα τώρα στα χέρια του Κουρούβανη. Γιουβέτσης, ξανά Παπασιφάκης. Ο Γιουβέτσης. Ο Παπασιφάκης αλλάζει πλευρά για τον Χαλιβόπουλο. Κουρούβανης, Γιουβέτσης. Ωραία πασά και γκολ στον Σκουμπάκη. Ωραία συνεργασία των παικτών του Παναθηναϊκού. 19-12 γίνεται το σκορ. 3-39.
1: Από ό,τι φαίνεται έχει κρυθεί το παιχνίδι, Βασίλη.
2: Έχει κρυθεί. Ναι.
1: Άρα πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έχουμε πίσω το τελευταίο λεπτό του αγώνα Ολυμπιακού ΑΕΚ. Ακούμε Γιάννη Πεντοβουλή.
0: Με ένα τρίποδο 91-77 ήταν το δεύτερο συνεχόμενο τρίποδο της ΑΕΚ. Λαρετζάκης θα πάρει και αυτός ένα τρίποδο, θα ευστοχίσει. 94-77

0: ο Νετζίπογλου 2, 17 ο Πίτερς με 3 στα 7 τρίποντα και 10 ο Τζόνς. Απ' την άλλη για την ΑΕΚ ο Γκρέι κορυφαίος με 22 πόντους, 6 ο Σκορδίνος που ξεκίνησε εντυπωσιακά, έβαλε και τους 6 πόντους πρώτους πόντους της ΑΕΚ, 6 ο Φλιώνης, 4 ο Μπάρτλεϊ, δεν ήταν σε καλή μέρα, Χαραλαμπόπουλος 2, Μπράουν 10, 5 Κατσίβελης, Λεκάβιτσιους 12 με 2 στα 3 τρίποντα, Πετσάρσκι συμμετοχή, Κουσμίνσκα συμμετοχή, Νάναλι 10. Αυτοί ολοκλήρωσαν τον αγώνα για την ΑΕΚ. Αποθέωση για τον Ολυμπιακό, είπαμε, που είδε να ανεβαίνει στην οροφή το λάβαρο για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και η γιορτή τελειώνει εδώ, μια γιορταστική μάλλον αγωνιστική για τον Ολυμπιακό τελειώνει εδώ, ραντεβού το Σάββατο. Μάλιστα. Για τις δύο ομάδες στη Σάνελ Αρένα. Από μένα καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
1: Era Sport 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Ακούτε Era Sport στους 101,8, 18 λεπτά μετά τις 10. Πάμε στο Σεράφιο. Βασίλη μου, τι σε ακούμε?
8: Λοιπόν, το σκορ είναι 19-14 υπέρ του Ολυμπιακού, 1-27 πριν τη λήξη του δεύτερου τελικού. Εντάξει, τα πάντα έχουν κρυθεί σε ό,τι είχε να κάνει με τον νικητή. Ο Δήμο είχε κάνει το 19-11 στην κόντρα για τον Ολυμπιακό, στα 4-15 για την λήξη. Έκτοτε είχε ακολουθήσει ένα επιμέρους 3-0 υπέρ των Πρασίνων, που έχουν μειώσει τη διαφορά στα 5 γκολ. Έλεγα και προηγουμένως ότι οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά, το Παπαστράτιο δηλαδή. Το προσεχές Σάββατο σε δύο μέρες από τώρα στις 5 το απόγευμα. Αν ο Ολυμπιακός νικήσει, θα
7: μάλιστα,
8: πάρει το
7: Βασίλη,
8: πρωτάθλημα.
7: Να σας διακόψω. Σύνδεση με R2 Sport. Ακούμε τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού και Γιώργου Μπαρτζόκα.
9: Σας αφήνει η ομάδα σας από το σημερινό μάτι.
10: Αναμενόμενα μέτρια. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι και προχθές το βράδυ οι παίκτες ήταν σε ένα, συγγνώμη για την έκφραση, mood γιορτινό. Και όλη μας η ομάδα, το οποίο το καταλαβαίνω απόλυτα. Ήταν ο μεγάλος μας στόχος να πάρουμε την Ευρωλίγκα και το καταφέραμε με τον τρόπο που έγινε. Και προφανώς η χαρά σε όλο τον οργανισμό είναι τεράστια. Οπότε με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να συγκεντρωθείς στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα, το ξέρετε. Εγώ το παιχνίδι προσωπικά αυτό το ανησυχούσα πάρα πολύ για το μάτς. Λόγω της και της μη προετοιμασίας μας και πνευματικής και τακτικής και οτιδήποτε. Το θεωρούσα πραγματικά επικίνδυνο παιχνίδι. Ευτυχώς καταφέραμε και κερδίσαμε. Νομίζω το Σάββατο θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι.
9: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
7: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Επιστρέφουμε στο Σεράφιο.
8: Επίθεση παίχτη παραπάνω για τον Ολυμπιακό. Ακόμα 35 δευτερόλεπτα για το τέλος του τελικού. Ο Φουντούλης τον Νικολαίδη, ο οποίος θα κάνει το 20-14. 33 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Σε ό,τι είχε να κάνει με την εικόνα του, ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυναμικά από την αρχή. Προηγήθηκε 4-2, ο Παναθηναϊκός μείωσε 4-3 στο φινάλε του πρώτου οκτάλεπτου. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, με ένα επιμέρους 5-3, ο Ολυμπιακός πήγε τη διαφορά στα 3 γκολ υπέρ του στο 9-6. Με τον Παπαναστασίου στα 28 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο έγινε το 9-6. Στην τρίτη περίοδο εκεί ήταν που η πλάστηκα έγινε οριστικά υπέρ των Ερυθρολεύκων, έτσι που είχαν ένα επιμέρους 7-3 υπέρ τους, παίρνοντας το προβάδισμα με 16-9. Ουσιαστικά, εντάξει, δεν υπήρχε τρόπος να στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει. Το μάτς πάρα πολύ δύσκολο απέναντι στον Ολυμπιακό. Τώρα το σκορ είναι 20-14. Άρα οι Ερυθρόλευκοι θα κάνουν το 2-0 στη σειρά των τελικών. Είπαμε, θέλουν ακόμα μία νίκη να πάρουν το 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να είναι το ίδιο ανταγωνιστικό όπως ήταν στο πρώτο τελικό στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά και να κάνει το break για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες.

0: Είδες το έτσι για τον τίτλο. Αυτά Θάνο, γιατί έχω και εγώ υποχρεώσεις τηλεοπτικές με συνεντεύξεις. 14-20 το τελικό αποτέλεσμα, 20-14 δηλαδή υπέρ του Ολυμπιακού, ο οποίος κάνει το 2-0, επαναλαμβάνω, στη σειρά των τελικών. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μότση.
0: Να
1: σε καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Επαναλαμβάνουμε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 14-20, 2-0 προηγείται ο Ολυμπιακός στη σειρά των τελικών στην Water Polo League. Υπάρχει και τρίτο παιχνίδι. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο πρωταθλητής. Όσον αφορά στο μπάσκετ, GBL, πρώτη ημιτελική. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 114-102, Ολυμπιακός ΑΕΚ 94-77. Τα δεύτερα παιχνίδια το Σάββατο στις έδρες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ αντίστοιχα. Και κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα φτάνει στο τέλος. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και ο Γαβρίλη Ρεμούντος ήταν στην ρύθμιση των ήχων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή της έγκρισης Τραμπ, η συμφωνία. Ανοιχτά στενά του Ορμούζ, απομάκρυνση των αρκών εντός 30 ημερών και δέσμευση του Ιράν για τη μη κατασκευή πυρηνικών όπλων, οι όροι του μνημονίου κατανόησης. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί ακόμη το κείμενο. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την είπα τη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Αίτημα της Εύρων για έρευνες υδρογόνων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Την αναστολή των σχέσεων με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στον οργανισμό, καταγγέλλοντας την απόφαση να μπει το Ισραήλ στη Μαύρη Λίστα για τη διάπραξη εγκλημάτων σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Τουλάχιστον 610 λοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα.

σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Καιρός αυξημένες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ. Η ώρα είναι κοντεύει 11 παρά 20. Εσείς όμως είστε συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνή, τα Aera Sport 101,8. Πέμπτη βράδυ, 28 του Μαΐου, πάμε για την τελευταία σελίδα της Πέμπτης. Αρχίσαμε σήμερα καθώς υπήρχαν αγώνες μπάσκετ και πόλο. Εδώ είμαστε με τον Παναγιώτη Μπάλτα στα 12,1 μέτρα απέναντί μου στην επιμέλεια και στα 3,2 μέτρα είναι ο κύριος Αλέξανδρος. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας υποδέχομαι στην δημόσια αθλητική ραδιοφωνία. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 τη νύχτα για να δούμε τι συμβαίνει σήμερα, τι συνέβη όλη την ημέρα, τι θα συμβεί και αύριο. Μετά από ένα πολύ άσχημο διήμερο-τριήμερο με τους δύο θανάτους του σπουδαίου διεθνή ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα, ο οποίος κηδεύτηκε χθες στο μοναστηράκι της Δράμας, στο Αρκαδικό μάλλον, στο μοναστηράκι στην γενέτειρα του είχαμε τη λεξόδια ακολουθία και χθες στο ελληνικό του συνέβηκε με τη σύζυγο Τράινου Δέλα και ακολούθησε στο Ευηνοχώρι για την τελευταία κατοικία της Γογούς. Το θέμα είναι ότι το άσχημο παιχνίδι για τον Τράινο Δέλα, καθώς είχε συμπαίχτη τον Παρασκευάτζα, σε ευχηθούμε να είναι τα τελευταία θύματα, καθώς το 26 δεν ξεκίνησε καλά. Με έναν πόλεμο σας ενά του Ορμούζ να αναζητούμε την εκεχηρία, αλλά βλέποντας και τη βενζίνη κολλημένη πάνω από 2 ευρώ, ενώ αυτό συνέβαινε στην επαρχία είτε στα νησιά λόγω

0: Της απόστασης, τον πόλεμο σε εκκρεμότητα, πάρα πολύ άσχημα γεγονότα και τον καρκίνο πραγματικά να θερίζει. Έλεγα χθες το βράδυ στην εκπομπή με τον Λευτέρη, σύμφωνα με την έρευνα την οποία έχω διαβάσει, ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα νοσούν 62.000 Έλληνες, 62.000 κάτοικες σε αυτή τη χώρα στον καρκίνο, ενώ έχουμε 32.000 θανάτους. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, γιατί από ό,τι διάβαζα, είμαστε στην πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή κοινότητα και ανησυχώ σφόδρα, διότι όλα πλέον είναι θέμα τύχης. Τύχη που δεν είχε σήμερα ο ΠΑΟΚ πριν από λίγη ώρα, καθώς υποχρέωσε τον σπουδαίο Παναθηναϊκό να πάει το παιχνίδι στην παράταση, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να διαμαρτύρονται για ένα καλάθι τριπώντας το οποίο μέτρησε ως δίποντο τελικά από τους διαιτητές. Σε ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στην παράταση συν 12 για τον Παναθηναϊκό, όμως ο ΠΑΟΚ στάθηκε πάρα πολύ καλά και έδειξε το ψυχολογικό πρόβλημα του Παναθηναϊκού, ο οποίος βρέθηκε εκτός Final Four την ώρα που ο Ολυμπιακός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας περνούσε εύκολο βραδάκι επί της ΑΕΚ με 94-77, με το κύπελο στο γήπεδο, την Κατερίνα Λιόλιου στα μεγάφωνα και την εξέδρα να παραλύει, ενώ νωρίτερα υπήρχαν και αγώνες σκακιού, προφανώς για τον σκακιστή πρωταθλητή Ευρώπης Γιώργο Μπαρτζόκα. Λοιπόν, είχαμε το Final Four το οποίο ολοκληρώθηκε, συζητήσαμε πολλά. Θα πάμε τώρα σε λίγο να συζητήσουμε με έναν πολύ έμπειρο άνθρωπο που έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, έχει μια πολύ σοφή πάντα άποψη, καθώς θα μιλήσουμε και για τα δύο παιχνίδια τα σημερινά, να δούμε αυτά τι μας έδειξαν και τι μπορεί να συμβεί για το επικείμενο μεγάλο παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αλλά τελικά αν ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει τον ΠΑΟΚ μετά από 48 ώρες, λιγότερο από 48 ώρες, το Σάββατο 3 παρά 10, επαναλαμβάνω 3 παρά 10 το Σάββατο, το δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, προφανώς καθώς ο τελικός του Champions League για πρώτη φορά θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα, κάτι που ανάγκασε προφανώς τους υπεύθυνους του μπάσκετ τα παιχνίδια να μην τα έχουν εκείνη την ώρα. Οπότε θα μιλήσουμε σε 2 λεπτάκια με τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Νωρίτερα στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό, με λίγο κόσμο, ο ΠΑΟΚ είχε ως χάνκος κορυφαίο τον Μπέβερλι. Πολύ καλή και οι υπόλοιποι, ενώ για τον Παναθηναϊκό καθάρισε την πουγάδα ουσιαστικά ο Σλούκας, ο οποίος επανήλθε μετά από τον τραυματισμό και ήταν αυτός με την σύνδρομη του Λεσόρ. Ξέφυγαν από τη σούπερ έκπληξη, καθώς ο ΠΑΟΚ έφτασε στο όριο των Παναθηναϊκών. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το Σάββατο. Θα κάνει ο ΠΑΟΚ το 1-1, θα σκουπίζει ο Παναθηναϊκός, έχει συνέλθει ο Παναθηναϊκός, μπορεί να συνέλθει ο Παναθηναϊκός όσο γρήγορα. Όλα αυτά θα τα ξέρουμε το Σάββατο. Κατά τα άλλα, τα μεταγραφικά σιγά σιγά τρέχουν και για τον Ολυμπιακό μάθαμε ότι αναζητά 2 τερματοφύλακες, οι οποίες μαζί με τον Τζολάκη, ο οποίος ήρθε προχθές από τη Νέα Υόρκη με τις μίνι διακοπές του, καθώς η εθνική ομάδα ξεκίνησε για τα 2 παιχνίδια που πρέπει να κάνει, την άλλη εβδομάδα με τη Σουηδία εκτός και την Ιταλία στο Ηράκλειο. Μαζί με τον Τζολάκη λοιπόν θα αναζητηθούν 2 τερματοφύλακες, καθώς Πασχαλάκης και Μπότης θα αποτελέσουν παρελθόν σε 2-3 μέρες. Εν τω μεταξύ φαίνεται ότι ο τερματοφύλακας του Ηρακλείου, ο Δημήτρης Τουρνάρας, θα είναι ο τρίτος για τον Ολυμπιακό, οπότε αναζητείται ο δεύτερος. Λένε ότι θα ψωνίσει από τη θυγατρική ομάδα του Ολυμπιακού, ουσιαστικά την Ρίο Αβε με τον Πολωνό Μίσταν, δεν απατώμε, να προορίζεται για δεύτερος πίσω από τον Τζολάκη. Θα πούμε πολλά περισσότερα αργότερα για το ποδόσφαιρο με τις μεταγραφές στους προπονητές. Πάμε να δώσουμε χρόνο τώρα στο μπάσκετ που είναι και τα θέματα των ημερών. Να καλησπέρισω έναν άνθρωπο που ξέρει το μπάσκετ καλά. Δεν έχει σημασία αν είναι 30, 40, 50, 60, 70. Κύριε Αλεξανδρή, γιατί το μπάσκετ είναι ίδιο. Απλώς έγινε πιο γρήγορο.
1: Και όχι, δεν είναι ίδιο. Εξελίσσεται.
0: Okay.
1: Τα πάντα στη ζωή, έτσι και ο αθλητισμός.
0: Ναι, αλλά το καλάθι δεν άλλαξε διάμετρο, πρέπει να βάλει την μπάλα μέσα.
1: Ναι, άλλο αυτό.
0: Απλώς οι τρόποι.
1: Οι κανονισμοί.
0: Όπω τώρα είναι γρήγορα τα πράγματα.
1: Βέβαια. Παλιά μπορούσες να σκεφτείς να πιεις ένα καφέ, να κάνεις και ένα τσιγάρο μέχρι να φτάσεις άλλο το καλά στα 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, στο ότι υπάρχει η ταχύτητα, Δημήτρη, καταρχήν να σε καλησπερίσω.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, coach.
1: Πρέπει να έχεις και γρήγορη σκέψη.
0: Είδα το Σλούκα που καθάρισε το μάτς και κάνει μια άμυνα πάνω στον, δεν θυμάμαι, ένα παίκτη και κουράστηκε και λέει να βγω έξω. Και βγήκε αμέσως, γιατί ο άνθρωπος έρχεται από τραυματισμό. Τα δίνουν όλα, η ενέργεια είναι σε ψηλό επίπεδο, γι' αυτό και πρέπει να έχεις μεγάλο ρόστερ.
1: Φυσικά, φυσικά. Παλιά ήταν αργός ο ρυθμός, 5, σκέψου και εγώ και άλλα παιδιά στη δική μου γενιά και μεταγενέστεροι, φτάναμε να παίζουμε όλο το παιχνίδι, κάναμε οικονομία δυνάμεων, προσέχαμε τα φάουλ, τώρα δεν είναι έτσι.
0: Ναι, να μην κάνουμε σύγκριση, γιατί είναι μέρα με τη νύχτα όσον αφορά το ρυθμό και όλα τα συναφή.
1: Να σου πω και κάτι έτσι προσωπικό, γιατί υπάρχει ειδικότερα στην ΕΡΤ ένα πολύ μεγάλο αρχείο και δείχνουν παλιά παιχνίδια, δεν μπορώ να δω.
0: Αυτά στο παλέτε σπορ, όταν βλέπεις τον εαυτό σου, τι λες?
1: Ούτε τον εαυτό μου. Λέω έτσι, έπαιζα. ακόμη δηλαδή ο Γκάλης, ο οποίος ήταν και παραμένει ας πούμε ασύγκριτος. Αν το δεις στα παιχνίδια που παίξαμε και κερδίσαμε το πανευρωπαϊκό στο ΣΕΦ, ο ρυθμός σου είναι κατεβάζει την μπάλα και κάνει μια ώρα. Τακτούκ, τακτούκ. Δηλαδή τελείως διαφορετικό μπάσκετ.
0: Τώρα αν ήσουν εδώ θα σε είχα πάρει την μπάλα.
1: Να σου πω και κάτι, ναι, γιατί το έχω διαβάσει. Οι συγκρίσεις πάντα γίνονται σε πολύ υψηλό επίπεδο, βλέπεις μαλώνουν κιόλας στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί από εκεί ξεκίνησε και το μπάσκετ. Είχα διαβάσει κάτι, είναι κακό να συντεριάζεις παλιές εποχές με νέες. Δεν γίνεται η συγκρίση, κατάλαβες. Είναι άλλη, βέβαια και εκείνη την περίοδο που παίζανε και παίξαμε, εντάξει, υπήρχε το υψηλό επίπεδο. Αλλά δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με το σημερινό μπάσκετ που θέλει ταχύτητα, γρήγορες αποφάσεις, πολύ γρήγορη σκέψη και φυσικά αντοχή. Και βλέπεις το ανώτατο όριο σε όλες τις ομάδες, και εγώ όταν ήμουν στην Α1 ήταν 6 με 7 λεπτά από τη στιγμή που τα δίναν όλα οι παίκτες. Ενώ σαν προπονητής, όχι σαν παίκτης.
0: Τελείωσε το Final Four. Τελικά έγινε το φυσιολογικό στο Final Four. Η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν πήρε και το κύπελο, πήρε και το πρωτάθλημα. Δεν υπήρχε έκπληξη. Σωστά.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και ξέρεις, δεν είναι, έσπασε μια παράδοση 26-27 ετών. Δηλαδή αυτός που έπαιρνε το πρωτάθλημα, δηλαδή τερμάτιζε πρώτος στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκα, δεν έβγαινε και πρώτος, δεν έπαιρνε την πρώτη θέση στο Final Four. Ολυμπιακός έκανε και αυτή την ανατροπή και βγήκε πρώτος. Το άξιζε. Και ξέρεις ποιο είναι το ξύμορο, Δημήτρη, ότι από την αρχή της χρονιάς έλεγα που ο Ολυμπιακός τότε είχε τους πολλούς τραυματισμούς, δεν είχε βρει ακόμη το ρυθμό του. Έλεγα, αν έπαιζα στοίχημα, θα ποντάριζα στον Ολυμπιακό. Και όντως έπρεπε να ποντάρω, έτσι ένα ποσό, γιατί και εκείνη την περίοδο αντιμετώπισε όλες τις δυσκολίες και τις αναποδιές με μια, θα έλεγα, πειθαρχημένη παρουσία μέσα στο γήπεδο και στην άμυνα και στην επίθεση. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό και το πιστώνω στον προπονητή του, τον Γιώργο Μπατζόκα, ο οποίος έχει βάλει τους κανόνες του παιχνιδιού, το πώς πρέπει να παίζει η ομάδα, και με όποια παρουσία και αν έχει στο παιχνίδι και με όποια απουσία, αυτό που πρέπει να παίξει ο Ολυμπιακός θα το παίξει.
0: Μάθαμε στον τελικό ότι δεν υπάρχουν φαβοροί, που σημαίνει, γιατί είχε αναπτυχθεί μια φιλολογία από δημοσιογράφους κυρίως και πήγε στο κοινό, ότι ευκολάκι και τα λοιπά. Μάθαμε όμως ότι μπορείς να παίξεις και χωρίς σεντέρ, και μάθαμε επίσης ότι για να κατακτήσεις έναν τίτλο πρέπει να μοχθήσεις πολύ.
1: Κοίταξε, ο κόσμος που δεν ξέρει, γιατί διάβασα ένα σχόλιο πριν από το παιχνίδι ενός δεδηλωμένου Ολυμπιακού προπονητή, τον οποίο εκτιμώ και αγαπώ πολύ, του Κώστα του Σωρότο, ο οποίος...
0: Ναι, ο Κώστας το έχει.
1: Ο οποίος, ναι, το έχει και είναι πολύ εύστοχος παρατηρείς. μην ενθουσιάζεστε. Ο τελικός πάντα είναι τελικός. Δεν μπορεί να υπάρχει φαβόρι. Και από κάτω είχαν απίστευτα σχόλια. 25 πόντους, ο πιο εύκολος τελικός.
0: Τι να μας πεις.
1: Και ήθελα να τοποθετηθώ, αλλά λέω άστο. Γιατί ξέρεις, παρεξηγούνται και πολλοί. Να πω και εγώ ότι και βέβαια, ένας τελικός κρύβει πάντα εκπλήξεις. Και σε τέτοιο επίπεδο, όταν τα παιχνίδια είναι μια και έξω, είναι τελείως διαφορετικά σε ψυχολογία. Δεν είναι μια σειρά αγώνων που μπορείς εκεί και μια κακή βραδιά να την καλύψει ένα άλλο παιχνίδι. Άμα είναι κακή βραδιά, δεν γυρίζει με τίποτε.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε προπονητικά, γιατί μένα μου άρεσε πολύ, έμαθα πολλά πράγματα στο σκάκι των δύο. Ο Μεν Σκαρκιόλο έδειξε την κλάση του στο παρκέ, πώς προετοίμασε την ομάδα του, πώς κυνήγησε τον Ολυμπιακό, και ο Δε Μπαρτζόκας που αναγκάστηκε να αλλάξει όλα τα σχέδια 100 φορές για να βρει τελικά τη λύση. Ήταν μια ωραία προπονητική μονομαχία, κόσμος, δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι, γιατί και οι δύο είναι πολύ έμπειροι προπονητές και πραγματικά το μπάσκετ είναι καθε αυτού παιχνίδι κινήσεων. Δηλαδή πρέπει να έχεις γρήγορα τα ανακλαστικά και δεν σου δίνεται και η δυνατότητα όπως το σκάκι. Έχεις ένα λεπτό με το χρόνο πόσο έχεις για να μελετήσεις την επόμενη κίνηση. Αν περάσει ένα λεπτό μπορεί να έχεις χάσει το παιχνίδι. Κοίταξε, εγώ ήξερα πως θα παίξει περίπου ο Σκαριόλο, γιατί δεν είχε σέντερ, θα έπαιζε συνήθως με περιφερειακά σουτ και θα έδινε τη δυνατότητα στους παίχτες που έχουν το drive στις αλλαγές με τους ψηλούς ειδικότερα να κάνουν διείσδυση. Απ' την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός έπρεπε να βρει χώρο για να βάλει μέσα στο παιχνίδι και χρόνο τον ψηλό, τον Μιλουτίνοφ και γενικά και τον άλλον, τον Χολ, τα παιδιά αυτά που είναι ψηλά. Αλλά είχαν ένα μειονέκτημα και στις αλλαγές που παίζουν οι περισσότερες ομάδες και ο Ολυμπιακός στα pick and roll, και στο δεν μπορούν να μαρκάρουν από μακριά. Και αυτό έπρεπε να βρει λύση ο Γιώργος. Τη βρήκε στο τέλος που έβαλε τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος μπορεί να είναι ψηλός, αλλά είναι φοβερά γρήγορος και εκρηκτικός. Και εκεί, δηλαδή στο τέλος που χρειάστηκε στις αλλαγές να παίξει αυτή την άμυνα, μπόρεσε και βρήκε λύσεις. Αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, γιατί η Ρεάλ ήταν και βαριά φανέλα, έχει και έμπειρους παίκτες, έχει, και όταν δεν έχεις και τον, μπαίνεις μέσα στο γήπεδο να παίξεις ένα τέτοιο παιχνίδι και δεν έχεις και την πίεση ότι είσαι το φαβορί, παίζεις πιο χαλαρά, παίζεις πιο ελεύθερα. Και γιατί σκέψου, Ολυμπιακός τι πίεση είχαν τα παιδιά, παίζαν μπροστά σε 15.000 κόσμο, παίζαν στην Ελλάδα, ήταν πρώτοι, θεωρείται από την αρχή ότι ήταν το φαβόρι. Λοιπόν, είχαν μια πολύ μεγάλη πίεση. Και στα πλάνα, όπως είπες, της αλλαγής, ο Γιώργος δεν έκανε μόνο αυτή τη μαγιά. Στα περισσότερα, ειδικά στο τέλος, έδωσε πολλές φορές την μπάλα στον Φουρνιέ, ο οποίος σαν playmaker έπαιρνε δύο screen. Με μια κίνηση παλιά τη χρησιμοποίησε και ο Σπανούλης. Και μπράβο, έπαιξε, θα έλεγα, πολύ όρημα, έβαλε πολύ δύσκολα καλάθια, γιατί όλη η άμυνα μετά ήταν προσαρμοσμένη επάνω του από τη στιγμή που ο Ντόρσεϊ δεν μπορούσε να βοηθήσει, ο Βεζένκοφ ήταν καλά κλεισμένος, παρόλο που έβαλε στο τέλος ένα πολύ κρίσιμο τρίποντο. Και βγήκε πάλι, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, και ο Πίτερς, που για μένα αυτοί οι δύο ήταν...
0: Ερώτηση. Πώς μπόρεσε ο Μπαρτζόκας τώρα και είχε 12 παίκτες ζεστούς? Αυτό είναι ταλέντο, πρέπει να το πιστώσουμε. Δηλαδή ήταν όλοι έτοιμοι. Εγώ είδα τον Τζόζεφ που ούτε τον ήξερα. Λίγο έπαιζε το παιδί αυτό, που ήταν κυρίαρχος. Ήταν όλοι ζεστοί. Δύσκολο αυτό να τους έχεις έτοιμους όλους?
1: Φυσικά είναι δύσκολο, και όχι μόνο να τους έχεις έτοιμους και να μην είναι, ξέρεις, με μούτρα κατεβασμένα. Να είναι όλοι, είτε παίζουν είτε έξω είτε είναι εκτός δωδεκάδος, να είναι εκεί και να στηρίζουν την προσπάθεια. Είναι ικανότητα, είναι ταλέντο, είναι και πώς θα τους διαχειριστείς με face to face, πρόσωπο με πρόσωπο. τι θα τους πεις για να τους έχεις ζεστούς. Γιατί προπονητικά σίγουρα θα ήταν έτοιμοι. Από όλες τις απόψεις έχει και εξαιρετικό επιτελείο και ένα κορυφαίο γυμναστή, τον Ανδρέα τον Γκατζούλη. Οπότε θα ήταν έτοιμοι, αλλά και σε διάθεση, γιατί πολλές φορές ξέρεις ένα αστράμου σου, ναι, σου νοιάζει που δεν παίζει, δημιουργείται αρνητικό κλίμα, όλοι το εισπράττουν, και οι προπονητές και οι συμπαίκτες. Αλλά μπράβο, μπράβο, γιατί έδειξαν ότι είναι, θα έλεγα, οικογένεια, ότι έχουν αρχές και ότι είναι συνεπείς.
0: Και τους άξισε, ρε παιδί μου, κάτι, τώρα τελείωσαν τα δύο παιχνίδια, το ένα το ξέραμε, Ολυμπιακός ΑΕΚ, δεν μπορεί. Η έκπληξη έγινε στο άλλο, που στο Τσάκο ο Παναθηναϊκός τη γλίτωσε από τον ΠΑΟΚ, που δεν ξέρω αν το πίστευε και ο ΠΑΟΚ. Αυτό μας δείχνει πρώτον ότι ψυχολογικά δεν είναι καλά ο Παναθηναϊκός, και το ερώτημα τώρα είναι, θα βρει το χρόνο του ο Παναθηναϊκός όταν ξεπεράσει τον ΠΑΟΚ, ή υποβόσκει μέσα λόγω επιλογών από τα ΜΑΝ, δεν είναι καλά γενικά ο Παναθηναϊκός εσωτερικά.
1: Κοίταξε, η εικόνα του, γιατί είδα το παιχνίδι, δεν είναι καλή. Συνεχίζει να έχει, θα έλεγα, τα ίδια προβλήματα που παρουσίασε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ειδικότερα στο τέλος. Και αν βάλουμε και τα τρία συνεχόμενα παιχνίδια που έχασε από τη Βαλένθια, το κλίμα έχει βαρύνει πάρα πολύ, και με αυτά που ξέρεις, τα αρνητικά σχόλια που εισπράττει και ο ίδιος ο Αταμάν και κάποιοι παίκτες, και για την προσφορά τους ειδικά στο αμυντικό κομμάτι και για τη συμπεριφορά τους εκτός γηπέδου. Κάποιος κάνει ταξίδια και είναι σαν να μην υπολογίζει ούτε το συμβόλαιό του που είναι υψηλό, ούτε τους συμπαίκτες, ούτε κανέναν. Είναι μια εικόνα που δύσκολα θα ανατραπεί, Δημήτρη. Και όταν έχεις απέναντι ένα Ολυμπιακό ο οποίος βλέπεις με τι σοβαρότητα αντιμετωπίζει όλα τα παιχνίδια, για μένα σε μια σειρά αγώνων δεν δίνω καμία τύχη στον Παναθηναϊκό. Εύχομαι να πάει καλά, να βρει λύση τα προβλήματα. Ξέρεις, δεν είμαστε από τους ανθρώπους που κατηγορούμε και θέλουμε το κακό κάποιων ομάδων, όχι. Αλλά η εικόνα, ξέρεις, με ενοχλεί αυτή που βλέπω. Και δεν θέλω να πω και περισσότερα, γιατί και σήμερα, γιατί και σήμερα ήταν πολύ προβληματική η απόδοσή του καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
0: Εγώ θα έλεγα σαν να παίζουν μόνοι τους οι παίκτες. Δηλαδή έκαναν ό,τι ήθελαν. Και θέλω να κλείσω αυτό με τον ΠΑΟΚ. Εκεί βλέπουμε ένα νέο προπονητή, ο οποίος αναγκαστικά έμεινε αφού έφυγε ο Σντόφτς. Και εκεί βλέπω μια ισορροπία, βλέπω συστήματα, βλέπω μια οργάνωση μέσα στο παιχνίδι. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ σήμερα.
1: Ναι, ναι, και εμένα με εξέπληξε η απόδοσή του και η διάρκεια που είχε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο, και όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ έφτασε να χάνει μέχρι 11 πόντους και το γύρισε, ισοφάρισε. Αλλά στο τέλος δεν άντεξε στην παράταση. Η παρουσία του Σλούκα, που έβαλε 8 πόντους στην παράταση, ήταν καθοριστική. Δεν βρήκε λύσεις μπροστά, γιατί τα παιδιά που παίξαν στο τέλος τις άμυνες, γιατί βγήκε και ο Ναν από την πεντάδα, έκαναν κατάθεση ψυχής. Δηλαδή και ο Σλούκας και ο Γκραν και ο Χέιζ και ο Ένα Γκόμεθ, και φυσικά για μένα ήταν κορυφαίος ο Λεσόρ. Υπερέβαλαν θα και
0: έπρεπε, ήταν ένα μάτς που πρέπει να το κερδίσουν. Αναγκάστηκαν από Αγκαρία, έγινε σοβαρό και δεν μπορούσαν να υποστούν τέτοιο σοκ.
1: Δεν είναι έτσι όμως, Δημήτρη.
0: Άλλο αυτό.
1: Εντάξει, όταν μια ομάδα φτάνει στην τετράδα, σημαίνει ότι έχει κάποια έτσι καλά στοιχεία.
0: Είναι το timing, coach. Είναι το timing τώρα πολύ κακό. Τελευταία ώρα να προλάβω. Τι λέει η Θεσσαλονίκη, θέλει να πάρει το Σπανουλί. Μπορεί να γίνει αυτό το κόλπο γκροσό?
1: Φυσικά μπορεί. Έχει κατατεθεί πρόταση και για τον ίδιο και για το budget, και είναι στο χέρι του. Αυτός θα επιλέξει. Ξέρεις, είναι μεγάλο όνομα ο Άρης. Έχει πολύ κόσμο από πίσω του. Τώρα έχει και μια διοίκηση η οποία και φερέγγια είναι και φιλόδοξη. Είναι και τα αδέρφια Αντετοκούμπο που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. έχει όλα τα εχέγγυα ο Βασίλης να έρθει να δημιουργεί. Δηλαδή, αν αληθεύει το ποσό που έχω ακούσει για τα 10 εκατομμύρια budget
0: ναι.
1: και συμμετοχή στο EuroCup, πιστεύω ότι είναι μια χαρά. Είναι
0: μια χαρά.
1: Για να το κατακτήσεις και να μπεις και στην
0: Ευρωλίγκα. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, θα τα πούμε στη διάρκεια των τελικών και θα δούμε ποιοι θα είναι, θα δούμε το Σάββατο, θα ξέρουμε. Καλή συνέχεια, χάρηκα, coach.
1: Έγινε, Δημήτρη, ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε.
0: Πάμε γρήγορα στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Να σας τα πει όλα, επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία, αν και ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, φέρεται να μην έχει δώσει την έγκρισή του, και αυτός ήταν ο λόγος που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είπε ναι. Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές το μήνυμα ότι θέλει λίγες ημέρες για να το σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Άξιος. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μνημόνιο κατανόησης θα ορίζει ότι το στενό του Ορμούς θα μείνει ανοιχτό για την ναυσιπλοεία, χωρίς να επιβάλλονται διόδια ή παρενοχλήσεις, και ότι το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από το στενό εντός 30 ημερών. Έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας, ενώ θα περιλαμβάνει και δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, όπως και ο τρόπος διάθεσης του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε σήμερα ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν-ΗΠΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Η πηγή ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν είχε ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ήταν πλήρες και θα ειδοποιούσε τόσο τον μεσολαβητή όσο και το κοινό μόλις οριστικοποιηθεί, προσθέτοντας ότι οι αναφορές των δυτικών μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι η συμφωνία είχε ήδη οριστικοποιηθεί είναι σφαλμένες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο Κάγια Κάλλας για τον ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας, με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια, για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, έθεσε ως προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία, τονίζοντας ότι αν αποτύχουμε, το δημογραφικό θα είναι η μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Τουλάχιστον 610 λοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αύριο σε Βόρεια, Ανατολικά και Πελοπόννησο. Στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Ρουίτσι Σακαμότο. Θεωρείται και είναι, όχι μόνο θεωρείται, ένας από τους πιο σημαντικούς πρωτοπόρους στην ηλεκτρονική μουσική. Για παράδειγμα εδώ, με την Κίτρινη Μαγική Ορχήστρα, Yellow Magic Orchestra, στο κομμάτι που ακούμε, Tong Pu, εξηγεί καλύτερα τι ήταν αυτή η Yellow Magic Orchestra. Ασιατικές μελωδίες, synthesizer, τέκνο αισθητική, πολύ παλιά, πριν γίνει η τέκνο. Το συγκρότημα φτιάχτηκε το 1978. Ο Ρουίτσι Σακαμότο κατάφερε και ένωσε μουσικές που πριν έμοιαζαν ασύνδετες. Ηλεκτρονική μουσική, avant-garde, pop, κινηματογραφική σύνθεση και παραδοσιακές ιαπωνικές επιρροές.

Σήμερα λοιπόν μια πολύ μικρή επιλογή από πάρα πολλά αναρρύθμιτα άλμπουμ των Yellow Magic Orchestra και κυρίως του Ρουίτσι Σακαμότο. Εκεί θα επικεντρώσουμε. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε αν θέλετε με το θέμα της σημερινής εκπομπής, βέβαια βασικό, Earth News Radio, με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Στην Πέννη, σε ένα από τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει, θέλω να πω ότι όχι, αυτός ο Σακαμότο είναι εντελώς διαφορετικός από τον άλλον της δεκαετίας του 60 που έπαιξα πριν από κάποιες εβδομάδες.

ίσως ένα από τα σπουδαιότερα κινηματογραφικά θέματα. Μελαγχολικό, μίνιμαλ, άμεσα αναγνωρίσιμο. Ένα από τα πιο διάσημα πιάνο themes στην ιστορία του κινηματογράφου. Merry Christmas, Mr. Lawrence. Από την ταινία του Nagisa Oshima. Με πρωταγωνιστές τον David Bowie και τον ίδιο. Σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά στον μαγικό κόσμο που μας έχει προσφέρει, ευτυχώς, και υπάρχουν ηχογραφίες αυτές, ο Ρουίτσι Σακαμότο.

Αυτό που ακούσαμε ήταν από το άλμπουμ Sound Bites. Όλα τα τραγούδια που θα ακούσετε σήμερα είναι μόλις ελάχιστα από αυτά που έπαιζα κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτής από το 70 και το τέλος που μάθαμε τους Magic Yellow Orchestra. Η εκπομπή ήταν φανατική οπαδός της μουσικής του Ρίτσι Σακαμότο και μία από τις καλύτερες στιγμές, κάποιοι μπορεί να το θυμούνται, ήταν όταν είχαμε μια τηλεφωνική επαφή μαζί του από την Ιαπωνία. Πρέπει να γίνει στη δεκαετία του 90 αυτό. Όλα λοιπόν είναι κομμάτια που τα έχετε ακούσει και μάλιστα είναι κομμάτια, ήταν αρκετά πιο εύκολο σήμερα να διαλέξω όσα μπορούμε να ακούσουμε από αυτά που έχω παίξει σε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί σε κάθε CD είναι όλα τα περισσότερα CD, γιατί είμαστε στην εποχή μετά το 80. Έτσι λοιπόν έχω σημειώσει αυτά και πότε τα είχα παίξει σε αυτή την εκπομπή. Από αυτόν τον πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Πολλοί θεωρούν τους Yellow Magic Orchestra η ιαπωνική απάντηση στους Kraftwerk, αλλά έτσι με ένα πιο παιχνιδιάρικο και μελωδικό χαρακτήρα. Αυτός έφερε υψηλή μουσική αισθητική στην pop κουλτούρα. Και είχε και τεράστια επιρροή στον κινηματογράφο με θέματα που έχει γράψει για το Merry Christmas Mr. Lawrence που ακούσαμε. Θέλω να ακούσουμε και την φωνητική ερμηνεία, παρόλο που την έχω παίξει στο αφιέρωμα του Sylvian, και το Last Emperor. Για το πρώτο πήρε BAFTA βραβείο, για το δεύτερο είχε πάρει το Oscar μαζί με τον David Byrne. Τώρα θα ακούσουμε μία από τις πιο συναισθηματικές συνθέσεις του. Rain λέγεται. Πιάνο, έγχορδα και μια απίστευτη αίσθηση νοσταλγίας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε διπλωματικό Brand Affair εξελίσσεται από χθες το απόγευμα η επίτευξη καταρχήν συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί ακόμη μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Δεν έχει συζητηθεί ακόμα η άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ξεκαθαρίζοντας πως η Ουάσιγκτον θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για οποιαδήποτε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το Ιράν δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, επανέλαβε στο πρακτορείο ειδήσεων ίσνα ο Ιρανός Πρόεδρος, αποδίδοντας την ευθύνη για την περιφερειακή αστάθεια στο Ισραήλ. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών επίκων ενόχων για διάπραξη βιαιοτήτων κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Το Ισλανδικό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος της 29 Αυγούστου, δίνοντας έτσι το πράσινο φως στο σχέδιο της κυβέρνησης που θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα να γίνει το 28ο μέλος του μπλοκ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας. Η Ευρώπη σε συναγερμό λόγω του προώρου καύσωνα. Ρεκόρ ζέστη σε Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Στους 18 οι νεκροί. Καιρός αυξημένες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Συνεχίζουμε με

Ρουίτσι Σακαμότο, που έφυγε τόσο πρόωρο από κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ενθουσιαστικά και σήμερα μηνύματα. Αυτό που μου άρεσε πάντοτε από την αρχή και στους Yellow Magic Orchestra και στον Ρουίτσι Σακαμότο ήταν εκείνο που περιγράφει και το συγκρότημά του, δηλαδή αυτό το παιχνιδιάρικο και μελωδικό χαρακτήρα που είχαν πολλά από τα τραγούδια του. Ο Σακαμότο έφερε μια υψηλή μουσική αισθητική στην pop κουλτούρα και εδώ είναι αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο, θα πρέπει να ενδιαφέρει και εσάς και όχι εκείνους που είναι μονολυθικοί. Μπορούσε να γράψει κάτι πειραματικό, ακούσαμε κάτι ανάλογο και υπάρχουν πολύ πιο πειραματικά στο έργο του, και ταυτόχρονα συγκινητικό και προσβάσιμο. Είχε κλασική παιδεία, όπως περισσότερη μουσική από αυτή τη χώρα, αλλά εδώ είναι το ζήτημα που θα σας πω τώρα. Δεν αντιμετώπιζε την pop σαν κατώτερη τέχνη. Η pop είναι το ίδιο σπουδαίο όσο είναι και το rock. Η καλή pop είναι τόσο σπουδαίο όσο είναι το καλό rock. Τα σκουπίδια υπάρχουν παντού. Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός επηρέασε πάρα πολλούς σύγχρονους, οι οποίοι άλλαξαν, ανάλογοι του Σακαμότο που είχαν κλασική και παιδεία, την άποψή τους για την pop, από μουσικούς της ambient μέχρι συνθέτες της κινηματογραφικής μουσικής. Να λοιπόν ένα από αυτά τα τραγούδια, από ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει στην χώρα μας το φθινόπωρο του 89 και είχε απήχηση και το παίζαμε αρκετά συχνά. Είναι ένα, έτσι ένα κολλάζ στυλ από το rock, την τέκνο, την κλασική μουσική μέχρι και το φλαμέγκο, την αφρικάνικη και την παραδοσιακή ιαπωνική μουσική. Γι' αυτό άλλωστε σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχουν τεράστια ονόματα όπως Arthur Lindsay, Brian Wilson, Robertson και Sly Dunbar. Από το άλμπουμ Beauty.

Ο Σακαμότο, που ήταν η γέφυρα Ανατολής και Δύσης, ήταν από τους πρώτους Ιάπωνες συνθέτες που απέκτησαν αυτήν την επιρροή την παγκόσμια, όχι μόνο στη μουσική και γενικότερα, χωρίς να κάνουν τη μουσική τους δυτική. Επηρεάστηκαν, αλλά δεν την έκαναν δυτική. Έμεινε στις πηγές του. Στη μουσική του ακούς Debussy, Ambient, Ιαπωνική παράδοση, Synthesizers, Noise, Minimal. Όλα αυτά στις μουσικές του Ρουίτσι Σακαμότο. Από την ταινία Επιστροφή του 2015, η ταινία του Ινιαρίτου με τον Λιονάρτο Ντικάπριο.

Και τώρα ένα απόσπασμα από ένα άλμπουμ του BTTB του 1999. Το άλμπουμ BTTB σημαίνει Back to the Basics. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια που έχει γράψει από τις δημοφιλέστερες συνθέσεις στην Ιαπωνία. Στην εκτέλεξη του Maxi Single έγινε νούμερο 1. Αυτό που θα ακούσουμε.

Αυτή η τελευταία περίοδος του Sakamoto επηρέασε πάρα πολύ τη σύγχρονη MBN. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ειδικά μετά τη μάχη του με τον καρκίνο, έγραψε ήρεμα και στοχαστικά κομμάτια που θεωρούνται από τα κορυφαία σε αυτό το είδος μουσικής. Πότε ήταν η ταινία αυτή, να τη θυμηθούμε, το 87, παίρνει το Όσκαρ μαζί με τον David Byrne και τον τρίτο, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Bertolucci.

Ρουίτσι Σακαμότο. Γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1952. Έφυγε από κοντά μας τον Μάρτιο του 2023. Απόλυτα σημαντικός, απέδειξε ότι η ηλεκτρονική και πειραματική μουσική μπορεί να είναι και βαθιά ανθρώπινη και μαζικά επιδραστική.

0: Sheltering Sky, διαφορετική ερμηνεία από αυτή που γνωρίζουμε από το soundtrack της ταινίας. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναφορές για πυρά στα στενά του Ορμούζ και έκρηξη στην Μπουσέρ έκαναν πριν από λίγο τα ιρανικά κρατικά μέσα, προσθέτοντας ότι υπάρχει εμπλοκή της αεράμινας με αεροσκάφη. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο κατανόησης που αναμένει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ, και παράλληλα το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδιδε επικαλούμενο πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ δεν είχε ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί, ενώ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν επανέλαβε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ ανέφερε ότι οι ήχοι που προέρχονται από τη θάλασσα προκαλούνται από ανταλλαγή πυρών σε προειδοποίηση προς τα πλοία στο στενό του Ορμούς, ενώ το ημιεπίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς μετέδωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν πραγματοποίησαν επιχείρηση εκτόξευσης πυράβλων από τη νότια περιοχή της χώρας προς συγκεκριμένους στόχους, προσθέτοντας ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν είναι ακόμη σαφής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας για τον ντρόν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προέβησε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Τουλάχιστον 610 λοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου.
3: Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε Βόρεια Ανατολικά και Πελοπόννησο. Στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
6: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Earth News Radio 105,8.

12 και σχεδόν 10 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 29 Μαΐου. Είμαστε... τώρα είναι 12 και 10. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα λοιπόν το καταπληκτικό της Παρασκευής, που θα είναι μια ημέρα, τι να σας πω, θαυμάσια. Θαυμάσια, πού το ξέρω, δεν το ξέρω, το ελπίζω. Παναγιώτη Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Πολύ μεγάλη. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την επικοινωνία μας. Αν θέλετε να ανησυχήσετε, θα σας πω εγώ διάφορα να ανησυχήσετε. Θα πεις, γιατί να μας το πεις μες τη νύχτα. Κάποιοι ξεκουράζονται, πολύ καλό είναι αυτό. Κάποιοι εργάζονται και αυτό καλό είναι, παιδιά. Με καλά κουράγια εύχομαι. Καλή ξεκούραση σε αυτούς που είναι στα σπίτια τους και απολαμβάνουν έτσι μια ωραία ήσυχη νύχτα. Δροσερή, δεν τη λες, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Αλλού είναι χειρότερα. Βέβαια. Εμείς εδώ πάλι καλά. Χτύπησε για κάτι 36 άρια. Ναι, στα δυτικά, αλλά δεν είμαστε οι μόνοι. Είναι και άλλοι. Βέβαια. Και θέλω εγώ τώρα να ξεκινήσω με το καιρικόν. Να το πάμε έτσι όμορφα και ήρεμα, γιατί εδώ δεν έχουμε ζητήματα. Θα σας πω όμως. Αλλά δεν σας αφήνει η επικαιρότητα. Δεν σας αφήνει. Βγαίνεται για τον πόλεμο. Όπα, το πάλι λιώσω. Για τη Μέση Ανατολή. Βγαίνει λοιπόν το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Φάρς και λέει: οι ένοπλες δυνάμεις, λέει, του Ιράν εκτόξευσαν πυράβλους από τις νότιες περιοχές της χώρας προς συγκεκριμένους στόχους. Ποιοι στόχοι είναι, δεν λέει. Επίσης, το άλλο ημιεπίσημο ιρανικό, το Τασνίμ, είναι ίσως ουρούς επανάστασης, αν είναι και αυτό, έκανε λόγο για ήχους που ακούγονται από τη θάλασσα και οφείλονται, λέει, σε ανταλλαγή πυρών ως προειδοποίηση προς τα πλοία στα στενά του Ορμούς. Βγαίνουν μετά τα κρατικά μέσα του Ιράν και λένε ακούστηκε έκρηξη στην παραθαλάσσια πόλη Μπουσέρ. Καταλαβαίνετε. Έτσι. Και επειδή ήρθε η είδηση και λέμε μήπως κάτι γίνεται καλόν, καλόν με την έννοια να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να μπούμε σε μία ηρεμία. Και βγαίνει ο Λευκός Οίκος και επιβεβαιώνει ότι οι διαπραγματευτές Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο κατανόησης που αναμένει την έγκριση του Τραμπ. Και βγαίνει και ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών και λέει ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα εξαρτηθεί από το αν ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφασίσει να την υποστηρίξει. Βγαίνει λοιπόν το Τασνίμ, πάλι το ημιεπίσημο, επικαλούμενο πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης, και λέει ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Και βγαίνει και ο Πεζεσκιάν, είναι ο Ιρανός πρόεδρος, και λέει, παραλαμβάνει μάλλον, ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον Τεχεράνης, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 μέρες, για 2 μήνες. Περιμένουμε να τον κρίνει ο Τραμπ. Όμως, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζάμπα, ο Χαμενεϊ, φαίνεται να μην έχει δώσει την έγκρισή του. Και αυτός είναι ο λόγος, λέει, που ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει πει ναι. Υψηλόβαθμες Ισραηλινές πηγές είπαν στο Channel 12, στο κανάλι 12, ότι το Ισραήλ δεν έχει διαπιστώσει καμία ένδειξη ότι ο Χαμενεϊ έχει εγκρίνει τους όρους του μνημονίου. Και αφού δεν το έχει εγκρίνει ο Χαμενεϊ, πόσο το εγκρίνει ο Τραμπ. Λένε οι αξιωματούχοι Αμερικανοί ότι το μνημόνιο κατανόησης θα ορίζει ότι τα στενά του ορμούς θα μείνουν ανοιχτά για την αυσιπλοεία, χωρίς διόδια, χωρίς παρενοχλήσεις, και πρέπει να απομακρύνει το Ιράν όλες τις νάρκες από το στενό μέσα σε ένα μήνα. Επίσης, ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα έρθει ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας. Και επίσης, θα περιλαμβάνεται δέσμευση του Ιράν
για τη μη επιδίωξη κατασκευής πυρηνικών όπλων. Γι' αυτό βγήκε ο Ζεσκιάν και είπε: εμείς δεν θέλουμε να φτιάξουμε, δεν έχουμε πρόθεση να φτιάξουμε πυρηνικά όπλα. Και επίσης υπάρχει και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Τι θα γίνει με αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο? Για να δούμε. Τι έχουμε? Α, ωραία. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, λοιπόν, επικαλούμενη τοπικό αξιωματούχο, αναφέρει ότι ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην Μπουσέρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν βγει να πούνε καταστράφηκε ή όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μία εγρήγορση. Όχι ότι δεν ήμασταν πριν. Αλλά περιμένεις, αφού έχει τέλος πάντων βρεθεί μία, πώς θα το πω, μία κοινή γραμμή, δεν το λες, έχει καταγραφεί μία πρόθεση, θα το πω εγώ, να λυθεί κάπως το ζήτημα, περιμένουμε. Θα το εγκρίνει ο Μοτζάμπα, θα το εγκρίνει ο Τραμπ, ποιος να ξέρει. Αυτή η εγχειρία, όπως καταλαβαίνουμε, κρέμεται σε μία κλωστή, παιδιά. Πρόοδος. Εντάξει. Κανένας τώρα δεν δηλώνει τόσο ικανοποιημένος που να επιβεβαιώνει ότι οι σημαντικές διαφορές έχουν γεφυρωθεί και ότι οδηγούμαστε στο τέλος του πολέμου. Το BBC εξέφρασε ανοιχτά το ερώτημα, λέει, αν τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πιο κοντά στην ειρήνη ή στον πόλεμο. Είναι, λέει, τόσο συγκεκριμένη η κατάσταση που δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει την επιστροφή στα όπλα. Για να δούμε. Διαψεύδει ο ένας, διαψεύδει ο άλλος, περιμένουμε τι θα γίνει. Περιμένουμε ποιος θα αποφασίσει πρώτος, ποιος θα πει πρώτος ναι, για να πει μετά και ο άλλος. Λέει, μην δείξω εγώ ότι συνθηκολογώ. Να πει ο άλλος πρώτα. Ο Ιρανός. Υποθέτω ότι ο Χαμενεΐ θα σκέφτεται το ίδιο για τους Αμερικανούς, ποιος να ξέρει. Εχθές στην ενημέρωση των συνταχτών στις ΗΠΑ αναφέρθηκε ότι οι διαφορετικές εκδοχές που παρουσιάζονται έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι Ιρανοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες επικοινωνίας, λέει, ακόμα και μεταξύ τους. Δείχνουμε, λέει, υπομονή μαζί τους, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μπορεί άλλα να λέει ο Χαμενεΐ, άλλα η πολιτική. Ο Χαμενεΐ είναι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Άλλα η πολιτική ηγεσία και άλλα ο στρατός τους. Αλλά δεν είναι ανεξάντλητη, λέει, η υπομονή μας, λένε οι Αμερικανοί. Και τα διεθνή μέσα στην πραγματικότητα αναμεταδίδουν τις πληροφορίες του Άξιος, τις οποίες επιβεβαίωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Σήμερα είναι η Παρασκευή, μάλιστα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες ότι κατέριψαν 5 ιρανικά ντρόουν, τα οποία αποτελούσαν, λέει, απειλή γύρω από τα στενά του Ορμούς, θέτοντας την αυτιλία, εμπορική στρατιωτική, για άλλη μια φορά στο επίκεντρο. Αλλά βγαίνουν οι Αμερικανοί, αφού έχουν βομβαρδίσει, και λένε: δεν το κάνουμε, δεν θέλουμε να διαταράξουμε την εκεχηρία. Όχι, είναι, λέει, αμυντικά αυτά τα χτυπήματα. Έτσι. Και καμιά από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται να θεωρεί το είδος των ανταλλαγών ως οφθαλμό αντιοφθαλμού. Άντε, πες μου τώρα εσύ, τι γίνεται. Για να τα πούμε και να το καταλάβουμε. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές? Πυρηνικό πρόγραμμα. Μελλοντική διαχείριση του Ορμούς. Άρση κυρώσεων. Αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Και οι δύο πλευρές, λέει το ρεπορτάζ, δέχονται εσωτερικές πιέσεις και δεν θέλουν να επιστρέψουν στον πόλεμο. Παρά τα φαινόμενα, η εκεχηρία, 7 εβδομάδες και πλέον, σε 7 εβδομάδες και πλέον είμαστε, εξακολουθεί να ισχύει. Για πόσο? Θα σας γελάσω και δεν το θέλω. Υπάρχει ζήτημα, η αλήθεια είναι, εσωτερικών, οπότε εσωτερικών εδώ στις δύο χώρες, έτσι. Οπότε θέλουμε να δούμε, θα υποκύψουν στις πιέσεις, δεν θα υποκύψουν στις πιέσεις, ποιος να ξέρει. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία και θέλει, λέει ο Τραμπ,
να εξετάσει προσεκτικά τους όρους και να αποφασίσει σε 2-3 μέρες. Οι πιέσεις που δέχεται εκ των έσω προέρχονται, λένε πηγή αξιωματούχου που μίλησε στο NBC, από στελέχη ρεπουμπλικανών, αλλά και από τον Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο οποίος επιμένει ότι το Ιράν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Έτσι. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Α, και τώρα που είπα Ισραήλ. Ναι. Δεν μπορώ. Δηλαδή, πραγματικά. Θέλω να μην τα λέω, αλλά δεν θέλω να μην τα λέω. Θέλω να μην, να μην συμβαίνουν. Αυτό με ενδιαφέρει. Βομβαρδίζει Λίβανο, φουλ. Έχει δέχεται και επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ. Εννοείται. Αυτό είχε, το είχε Χεζμπολάχ είπε δεν θα σταματήσουμε και τα λοιπά μέχρι να τους εξαλείψουμε και όλα σχετικά. Και συνεχίζονται λοιπόν οι επιθέσεις. Με τους αριθμούς να τρομάζουν, διότι από τις 2 Μαρτίου έχει περάσει καιρός πολύς. Έχει σκοτωθεί κόσμος χιλιάδες. 2000 και. Και επίσης από την εκεχηρία που υποτίθεται, γιατί δεν υπάρχει εκεχηρία, όταν γίνονται 100 ελεύθερες επιθέσεις, τι εκεχηρία, τι πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι αυτή. Συνεχίζεται λοιπόν όλο αυτό και η κατάσταση είναι δύσκολη. Έρχεται τώρα και ο, από τη λένε οι πληροφορίες. Ο Νετανιάχου και πιέζει στον Τραμπ, σου λέει μη δεχθείς την εκεχηρία, τη συμφωνία με το Ιράν. Εχθές, που ήταν Πέμπτη, παραλαμβάνω, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέβαλε επίσημα κυρώσεις σε 4 οντότητες και 3 φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Καθεστώτος Κυρώσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτό είχε ξεκινήσει από τις 11 Μαΐου, μια νομοτεχνική διαδικασία. Και τέλος πάντων, οι σχετικές πράξεις δημοσιεύθηκαν ήδη στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθενται σε άμεση ισχύ. Σε τι αφορούν αυτές οι κυρώσεις? Αφορούν λοιπόν 4 από τις πιο επιδραστικές οργανώσεις του Ισραηλινού Επικιστικού Κινήματος στη Δυτική Όχθη και τους 3 ηγέτες τους. Μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνουν αυτοί. Το κίνημα Ναχαλά και η διευθύντριά του, η οποία, παιδιά, το όνομά της είναι Ντανιέλα Βάις και η οποία θεωρείται στους διεθνείς αναλυτικούς κύκλους ως η νονά του επικιστικού κινήματος. Κατηγορείται, λέει αυτή η κυρία, ότι ενθαρρύνει και διευκολύνει τη βίαιη εκτόπιση Παλαιστινίων με τα παράνομα φυλάκια του να μπλοκάρουν πρόσβαση σε αγροτικές και βοσκοτόπια, σε αγροτικές εκτάσεις και βοσκοτόπια. Επίσης υπάρχει μία μη κυβερνητική οργάνωση Ισραηλινή, η Ρέγκαβιμ, και ο διευθυντής αυτής της οργάνωσης, που ασκούν νομική και πολιτική πίεση για κατεδάφιση παλαιστινιακών κατοικιών. Είχαν ζητήσει μεταξύ άλλων να κατεδαφιστεί δημοτικό σχολείο χρηματοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση κοντά στη Βηθλέμ. Ωραία. Μετά πάμε. Μη κυβερνητική οργάνωση, Χασόμερ Γιος, ο πρόεδρός της επίσης, παρέχουν υλική στήριξη και εθελοντές σε τουλάχιστον 28 βία παράνομα φυλάκια και επίσης στρατολογούν οπλισμένους εθελοντές φρουρούς που εμπλέκονται σε επιθέσεις. Μπαίνουν ό,τι βρίσκουν, το καταστρέφουν, συλλαμβάνουν από μωρά μέχρι... Επίσης, μάλλον το τελευταίο, το τέταρτο, ο συνεταιρισμός Άμανα, που από την ίδρυσή του έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανέγερση τουλάχιστον 30 παράνομων φυλακίων και οικισμών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τους λέει στους Παλαιστίνιους, όχι τους λέει, τους αναγκάζει να φύγουν από τα σπίτια τους, από τις οικίες τους, από ό,τι έχει ο καθένας τέλος πάντων εκεί. Έτσι. Αυτοί λοιπόν όλοι ανεβάζουν το συνολικό μητρό κυρώσεων του Παγκοσμίου Καθεστώτος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε 136 φυσικά και νομικά πρόσωπα και 41 οντότητες από διάφορες χώρες. Ωραίες είναι αυτές οι αποφάσεις. Το διατάφτα όμως ποιο είναι? Για πείτε μου. Το διατάφτα είναι ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Και θα συνεχίζεται. Λοιπόν,
να γυρίσουμε στο Ιράν. Ναι, επιβεβαίωσε τέλος πάντων η κρατική, γιατί σας είπα ότι αυτό ότι είναι τις επιθέσεις πριν από λίγο και τα λοιπά, τις είπαν τα ημιεπίσημα πρακτορία. Τώρα βγαίνει η κρατική του τηλεόραση στο Ιράν και λέει: Αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε στην επαρχία Τζαμ στην παραθαλάσσια περιοχή Μπουσέρ. Περιμένουμε. Τι θα πούνε οι Αμερικανοί? Θα παραδεχτούν? Θα επιβεβαιώσουν? Κανείς δεν ξέρει. Ευτυχώς που υπάρχει το μνημόνιο κατανόησης. Ευτυχώς. Σε 2-3 μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κύριακο. Είναι και το Σαββατοκύριακο. Ναι, από Δευτέρα. Ποιος τα ξέρει. Αλλά είπαμε, νύχτα είναι εδώ σε εμάς. Θα περιμένουμε δηλώσεις. Δεν μπορεί να μην γίνουν. Δηλώσεις θα γίνουν οπωσδήποτε από τον Τραμπ. Μια ανάρτηση, δύο, μη σας πω, θα την κάνει. Θα τις κάνει. Ο Μοτζάμπα δεν ξέρω τι θα κάνει, γιατί δίνει κάτι δηλώσεις, οι οποίες διαβάζονται από το κρατικό τους κανάλι εκεί. Δικές του είναι, δεν είναι. Σε τι κατάσταση είναι, πού είναι, κανείς δεν ξέρει. Οπότε είμαστε εν αναμονή. Εν αναμονή. Και 25 πήγε, αλήθεια. Πω, πέρασε η ώρα. Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, μέχρι να αποφασίσουν τι θα γίνει με το μνημόνιο κατανόησης. Αυτή η ερώτηση που κάνεις είναι πολύ σωστή. Γιατί να αποφασίσει ο Μοτζάμπα και να μην αποφασίσουν η πολιτική ηγεσία του Ιράν. Ρητορική είναι. Ο Αγιατολάχ θα αποφασίσει. Οι άλλοι θα αποφασίσουν. Βγαίνει ο Πεζεσκιάν που είναι ο πρόεδρός τους, που είναι, εμφανίζεται πιο μετριοπαθής και λέει θέλουμε συμφωνία, έχει πει δεν θέλουμε να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πυρηνικά όπλα. Και άμα δεν πει για το λάχτο ναι, ποιος? Έλα παιδιά, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Τώρα εγώ θα σας πω δύο ειδήσεις και εσείς θα μου πείτε ποια είναι η σοβαρή και ποια δεν είναι. Η σοβαρή από άψη περιεχομένου. Τι έχει συμβεί, αυτό εννοώ. Όλες οι ειδήσεις είναι σοβαρές. Γι' αυτό είναι και ειδήσεις, αλλιώς δεν θα ήταν τίποτα. Έχουμε λοιπόν, όπως γνωρίζετε όλοι, γιατί πρέπει να το μάθετε, το ακούτε συνεχώς, αυτό το θερμικό θόλο. Αυτός ο θερμικός θόλος είναι ένα καπάκι το οποίο δεν αφήνει την ατμόσφαιρα, στην ατμόσφαιρα να ανανεωθεί ο αέρας. Αυτό είναι. Καταλαβαίνετε, έτσι. Και ενισχύει τη θερμότητα. Να τα λέμε, τα επιστημονικά τα είπαμε, τα εμπεδώσαμε. Στη Βρετανία έχουμε 11 νεκρούς. Διότι πάνω από 30 βαθμούς θεωρούν ότι είναι εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία. Χθες είχαν 35. Και μέσα στους κήπους του Λονδίνου, κάτω από το δέντρο, φαντάζεσαι τώρα. Το προηγούμενο ρεκόρ Μαΐου, για το Μάιο μιλάμε, ήταν 32,8 βαθμοί το 1922, να φανταστείτε. Και είχε σοφαριστεί το 1944. Λοιπόν, τροπικές νύχτες λέγαμε και χθες, κάτω από τους 20 δεν πέφτουνε, αδιανόητο γιατί η Βρετανία έχουν τρελαθεί. Και δυστυχώς έχουμε τους 11 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Πηγαίνουν, προσπαθούν να βρουν μια δροσιά, κάτι. Λίμνες, ποτάμια, θάλασσα, όπου είναι κοντά και όπου υπάρχουν. Στη Γαλλία, η Γαλλία μάλλον, βιώνει σοβαρές συνέπειες του καύσωνα. 39 βαθμούς έχουν χτυπήσει θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές. Δεκάδες νομοί σε πορτοκαλί στην Αγερμό. Για Μάιο δεν συμβαίνει. Αλλά να που συμβαίνει. Το Παρίσι και τα γειτονικά διαμερίσματα τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, έκτακτα μέτρα και περιορισμού της κυκλοφορίας. 7 θάνατοι σχετίζονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Την Κυριακή έχασε τη ζωή του, αθλούνταν ένας άνθρωπος, κατέρευσε, έτσι. Τη Δευτέρα, επίσης το ίδιο, ένας ακόμη. Ιδιαίτερα σφοδρά πλήττεται η Δυτική Γαλλία και οι ακτές του Ατλαντικού.

Που συνήθως όταν είσαι κοντά στη θάλασσα, δεν λέμε κοντά στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Δεν τα λέμε συνήθως. Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Διότι αυτή την εβδομάδα, λέει, η ασθενής άνεμη και η σταθεροποίηση του αντικυκλώνα δεν μπόρεσε να αφήσει τον αθαλάσσιο, το αεράκι αυτό, να πάει στην ενδοχώρα. Και οι μετεωρολόγοι λένε ότι οι Βρετάνοι και οι δυτικές ακτές βιώνουν θερμοκρασίες ασυνήθιστες, εντελώς ασυνήθιστες για την εποχή. Και αυτό αποδεικνύει, λέει, πόσο ισχυρός είναι ο θερμικός θόλος. Το έχουμε εμπεδώσει. Πάμε τώρα. Ισπανία. Πρωτοφανής κατάσταση. Ξεκίνησε με θερμοκρασίες ο Μάιος κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, αλλά μετά τις 19 Μαΐου ξαφνικά, παιδιά, φτάνει η κατάσταση, οι θερμοκρασίες που θυμίζουν Ιούλιο και Αύγουστο, 40 Ανδαλουσία, Εξτρεμαδούρα, κοιλάδα του Εύρου. Το έχουν και εκεί, ακούτε κοιλάδα του Εύρου που νομίζετε εδώ. Τώρα, οι περιοχές, λέει, που περιμένουμε να πληγούν, καλημέρα σας, περισσότερο είναι η Σεβίλη, η Κόρδοβα, η Χαέν, το Λέδο, η Σαραγώσα και η Λέιντα. Έχουν ανησυχία και για το Δωρά. Μπιλμπάο, τα ξέρετε εσείς αυτά γιατί παρακολουθείτε ποδόσφαιρα και αυτά. Μπιλμπάο, Κανταβρία και Αστούριες, πολύ πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα ή θερμοκρασίες. Μάλιστα, υπάρχει η θερμοκρασία που υπάρχει το στοιχείο ότι η θερμοκρασία που σημειώθηκε χθες πάνω από 38 βαθμούς μέσα στο Μάιο στην Μπαδαχώθ ήταν η υψηλότερη εδώ και 71 χρόνια. Και υπάρχουν επίσης τα στοιχεία που λένε ότι το αεροδρόμιο του Σάνταντερ κατέγραφε 6 μέρες με θερμοκρασία πάνω από τους 30 πριν από τον Ιούνιο, τον Μάιο, έτσι, όταν στο παρελθόν κάτι τέτοιο είχε συμβεί μόνο 2 φορές από το 1954. Και επίσης και εκεί οι τροπικές νύχτες. Δεν πέφτει θερμοκρασία κάτω από τους 20 βαθμούς. Αποπνικτική ζέστη, αυτό είναι. Πάμε στην Ιταλία. Αυξημένη επιφυλακή. Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια, Τωρίνο, κόκκινος συναγερμός. 33 στο Τωρίνο, 32 στη Φλωρεντία και την Πολώνια με αίσθηση θερμοκρασίας του 35. Στη Ρώμη το θερμόμετρο αγγίζει τους 31 με αισθητή θερμοκρασία 33. Θα μου πείτε καύσωνας είναι. Είναι για αυτούς. Για Μάιο. Πορτογαλία. Θέλετε να πάμε για Πορτογαλία. Μάλιστα. Νέο ρεκόρ ζέστης. 40,3 βαθμούς. Στη Μόρα. Στα κεντρικά της χώρας. Το προηγούμενο ρεκόρ, λέει, ήταν 40 το Μάιο του 2001. Κύμα πρώιμης ζέστης. Και λέει η μετεωρολογική υπηρεσία της Πορτογαλίας ότι η χώρα αντιμετωπίζει από τις 20 Μαΐου κύμα καύσωνα, το οποίο υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να συνεχιστεί ως τις αρχές Ιουνίου. Όλα αυτά θα τα μαζέψουμε και να πούμε ότι σε πολλές περιοχές οι θερμοκρασίες βρίσκονται έως 16 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό. Δεν είναι νέο φαινόμενο, λέει, οι ανοιξιατικοί καύσωνες, αλλά αλλάζει δραματικά η ένταση, η διάρκεια και η γεωγραφική τους έκταση. Και λένε οι ειδικοί ότι οι καύσωνες στην Ευρώπη είναι πλέον περίπου 10 φορές πιθανότεροι σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Τα λέγαμε και χθες. Το ξέρουμε, παιδιά. Το καταλαβαίνουμε, το ζούμε. Εμείς εδώ, λέει, δεν έχουμε τέτοιο θέμα, λένε οι μετεωρολόγοι, δηλαδή για θερμικό θόλο και όλα αυτά τα σχετικά. Όχι, δεν έχουμε. Θα είναι οι συνθήκες πιο ήπιες. Θα μου πεις, δεν έχει 35 άρια σε μερικές περιοχές. Έχει. Αλλά εμείς είμαστε και συνηθισμένοι. Δηλαδή το 31 το θεωρούμε ακόμα δροσιά έχει. Το θεωρούμε ζέστη κάνει. Έτσι. Κάποιοι άλλοι το θεωρούμε. Αυτό, λοιπόν, είναι το σκηνικό στην Ευρώπη. Δεν βγαίνουν οι μετεωρολόγοι και λένε αστάθεια και βροχές και μπόρες. Όταν ακούτε όμβροι είναι μπόρες. Και καταιγίδες τοπικές και όλα τα σχετικά. Βγαίνουμε, μάλιστα. Λέμε και τις περιοχές, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει. Δεν μπορεί να έχει ένα μετεωρολόγο δίπλα, αλλά είναι δημοσιογράφοι. Μάλιστα. Και τις ώρες, λέμε μεσημέρι, απόγευμα, και θα είναι τοπικά έντονα τα φαινόμενα, αλλά δεν μόνο αυτά. Όταν, λοιπόν, λες ξαφνικά έβρεξε, δεν είναι ξαφνικά. Σου έχει ενημερώσει.

Περώσει το σύστημα και σου λέει θα βρέξει. Χθες το απόγευμα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής, στην Αγία Παρασκευή δεν έβρεξε, δεν ξέρω. Παρότι λέει το σκηνικό ήταν καλοκαιρινό. Μα αυτό είναι η αστάθεια. Να ξεκινάει με καλό καιρό, καλό τέλος πάντων, με ηλιοφάνεια το πρωί, να έχει τις μπόρες και καταιγίδες και τα λοιπά τοπικές το μεσημέρο απόγευμα και να ξανασυνεχίσει με πιο καλές καιρικές συνθήκες τέλος πάντων. Λένε λοιπόν αναφορές και βίντεο που κάνουν λέει, το γύρο του διαδικτύου. Διότι είμαστε στην έρημο και όταν βρέχει τραβάμε βίντεο και λέμε «Α, εδώ βρέχει παιδιά». Έτσι. Καματερό, Περιστέρι, Πετρούπολη και στα Σεπόλια επίσης. Και κάτι άλλο. Σας λέω τώρα, εγώ βγαίνω και σας λέω. Υπάρχουν αναφορές και περιμένεις εσύ να ακούσεις και λες τι έγινε πάλι. Υπάρχουν αναφορές για αρκετά μπουμπονιτά. Εξήγησέ το μου τώρα αυτό. Είστε τώρα εσείς κυριέ μου, κυρία μου, οδηγείτε το ταξί σας και πάτε στον προορισμό που σας έχουν πει. Είστε εσείς που είστε σε νευραλικές θέσεις, σε νοσοκομεία, σε ενοπλές δυνάμεις, οτιδήποτε. Και ακούτε την είδηση. Μπουμπούνισε χθες στο Μοσχάτο. Πες το μου. Επίσης, για να πούμε το πιο σοβαρό έτσι από αυτά που συμβαίνει. Έριξε χαλάζι σε Αρκαδία και Αγρίνιο. Ναι. Στο Αγρίνιο λέει, γιατί υπάρχει στο διαδίκτυο, ανεβάζουν φωτογραφίες. Δεν είχε μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή μπορεί να έριξε χαλάζι, δεν ξέρω. Έριξε χαλάζι ένα λεπτό, δύο λεπτά, τρία λεπτά, πόσο. Και η καιρική αστάθεια λέει συνοδευόταν και από ισχυρές βροχές. Αφού σου το λέει ότι θα βρέξει, αυτό σημαίνει αστάθεια. Επίσης, ισχυρές βροχές καταγράφηκαν και στη Ροδόπη. Μάλιστα στη Θράκη καταγράφηκε λίμνη άκρος εντυπωσιακή εικόνα με βροχοκουρτίνα, παιδιά. Βροχοκουρτίνα, βέβαια. Και σε περιοχές της Καβάλας επίσης. Θα πεις γιατί το λες, πρέπει δηλαδή να γίνονται... Δεν θέλω να γίνονται καταστροφές, δεν θέλω να γίνονται θέμα τα καιρικά φαινόμενα. Αστάθεια, να βρέξει, καταιγίδα, χαλάζει, ελπίζω να μην είχαμε... Όταν χαλάζει καταστρέφει καλλιέργειες, είναι τέτοιο το ζήτημά του. Αλλά θέμα, θα μου πεις, εάν έχω εικόνα δεν θα το δείξω, θα το δείξεις, αλλά φέρνουμε και την καταστροφή, δηλαδή αλλού γιατί να δούμε τι γίνεται. Μπουμπούνισε το Περιστέρι, χειρότερο. Λοιπόν, παρά 20 πήγε, για πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

Σοφία μου, καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Αφού οι ίδιοι δεν το θεωρούν οφθαλμό αντί οφθαλμού, θα το θεωρήσουμε εμείς από εδώ? Ρωτάω. Τι να κάνω τώρα? Παιδιά, δεν είναι τα πράγματα εύκολα. Το έχουμε εμπεδώσει. Αν ήταν εύκολα θα βγαίναμε, θα λέγαμε με επίλυτη συμφωνία. Θέλει ο καθένας να πει εγώ κέρδισα. Εγώ έχω επικρατήσει. Και η συμφωνία δεν είναι η συμφωνία ότι ξέρεις όλα καλά, επιστρέφουμε στα 1 Φεβρουαρίου επίπεδα. Όχι, είναι 60 μέρες να γίνουν διαβουλεύσεις. Μην βιάζεστε. Έχουμε μέλλον ακόμα. Εδώ δεν είπα τώρα προχθές ότι εγώ δεν βιάζομαι που έχω εκλογές το Νοέμβριο. Είναι η ενδιάμεση. Το Νοέμβριο και δεν βιάζεται. Θα βιαστούμε εμείς από εδώ? Έλα τώρα. Μια χαρά, πέσει και το πετρέλαιο και η βενζίνη. Εντάξει, όλα σχετικά είναι βέβαια. Το πετρέλαιο έχει πέσει στις διεθνείς αγορές. Ανάλογα με το. Γίνεται ένα χτύπημα, ανεβαίνουν.

οι τιμές. Βγαίνουν και λένε ότι είμαστε σε καλό δρόμο, πέφτουν οι τιμές. Τώρα μετά είναι και η αντλία, βέβαια, είναι και ένα ζήτημα αυτό. Κάτω από 2 πάντως είναι. Κάτω από 2 ευρώ. Λοιπόν, έχει έρθει μια είδηση χθες, ήρθε. Ότι σήμερα έχουμε Παρασκευή, έτσι. Ωραία. Συγγνώμη. Ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο, άσχετο με το πόλεμο. Τελείως. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, λοιπόν, κατέρευσε τμήμα μεγάλο της οροφής που στεγάζει το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο στην Ορεστιάδα. Αν ήταν παιδιά μέσα, χτυπάω, δηλαδή πραγματικά όμως. Ευτυχώς που ήταν Σαββατοκύριακο. Μετά το συμβάν, λέει, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου και η συνέχιση των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης. Έλα. Τι θα κάναν άλλο, δηλαδή. Να αποκατασταθούν, τέλος πάντων, οι ζημιές. Γίνονται εργασίες. Και η Επιτροπή Γονέων και Κηδεμόνων του Τρίτου Νηπιαγωγείου τη Ορεστιάδα και εκπαιδευτική και το προσωπικό των δύο σχολικών μονάδων, γιατί είπαμε είναι και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, έστειλαν επιστολή στον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, τον Διευθυντή Εκπαίδευση. Ζητούν, λέει, άμεση και πλήρη τεχνική αξιολόγηση ολόκληρου του σχολικού συγκροτήματος από αρμόδιους μηχανικούς, να δουν σε τι κατάσταση είναι. Δημόσια ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών σχετικά με τα ευρήματα των ελέγχων, έτσι, μάλιστα. Προτεραιοποίηση όλων των αναγκαίων εργασιών αποκατάστασης, εξέβρεση ασφαλούς και άμεσης λύσης για τη συνέχιση της διαζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αν αυτό το κτίριο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα παιδί δεν θα βρεθεί σε κίνδυνο. Τα αυτονόητα ζητάνε οι άνθρωποι, δηλαδή. Στο ίδιο κτίριο, λέει, συστεγάζεται το 3ο νηπιαγωγείο, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί, παρότι υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στα δοκάρια λόγω υγρασίας και φθορές στην οροφή. Και στέλνει ο άλλος το παιδί του να πάει στο νηπιαγωγείο. Και η κατάσταση, λέει, αυτή δημιουργεί έντονη ανησυχία και εύλογη ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων στο χώρο. Και λένε ότι είναι αδιανόητο το γεγονός να υπάρχουν ενδείξεις φθοράς και πιθανή κίνδυνη και να συνεχίσει τη λειτουργία μέρους του σχολικού συγκροτήματος. Δεν τους έχουν διαβεβαιώσει και να έχουν γίνει επίσημες γνωματεύσεις, να υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας, να τους πούνε οι παιδιά, να τα στοιχεία, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και λέμε ότι το σχολείο αυτό που λειτουργεί, εξακολουθεί να λειτουργεί, το κομμάτι αυτό του σχολείου είναι ασφαλέστατο. Ζητούν οι άνθρωποι να ενημερωθούν. Και επίσης. Τηλεκπαίδευση, μάλιστα. Ωραία. Πάμε. Η παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας, είπαμε, οι λέξεις έχουν σημασία, και η αποκλειστική λύση της τηλεκπαίδευσης έχει προκαλεί προβλήματα. Διότι εδώ δεν είμαστε μαθημένοι, και αν ακούσεις, γιατί έχω ακούσει διάφορες περιπτώσεις, ότι μπορούμε να, εμείς, ο εργαζόμενος ο τάδε, οι εργαζόμενοι οι τάδε, να κάνουν τηλεκπαίδευση. Γίνονται έξαλλοι οι προϊστάμενοι, έξαλλοι. Δεν είμαστε της τηλεκπαίδευσης, λοιπόν, της τηλεργασίας εδώ. Πολύ δε μάλλον της τηλεκπαίδευσης που δουλεύουν οι γονείς, τα παιδιά ποιος θα τα φροντίζει. Μπορώ να μάθω. Βγάζει το. Θα μου πεις θα τα στείλουνε. Όχι, δεν τα στείλουνε. Έπεσε το ταβάνι. Αλλά σου λέει μάθημα από το σχολείο. Από το σπίτι, μάλιστα. Στο σπίτι ποιος θα μείνει, αν εργάζονται και οι δύο γονείς. Και επίσης, δεν τα λέμε εμείς, τα είπαν οι καθήλοι αρμόδιοι όταν είχαμε τα ζητήματα με τον κορονοϊό, τότε που τα σχολεία είχαν τηλεκπαίδευση και τότε που οι μαθητές δεν πήγαιναν να κάνουν τα διαζώσεις μαθήματά τους. Ότι όλο αυτό δημιουργεί πρόβλημα στον ψυχισμό του παιδιού, διότι ο φυσικός χώρος του παιδιού είναι το σχολείο του, δεν είναι το σπίτι, το δωμάτιό του, το σαλόνι, η κουζίνα που έχει ο καθένας στον υπολογιστή, δεν ξέρω, το τάμπλετ, το, πώς το λένε, το λάπτοπ. Οι αρμόδιοι τα λένε. Θα πεις, δεν είναι συνολικό το φαινόμενο εδώ, είναι τοπικό, υπάρχει ζήτημα. Είναι, αλλά άμεσα δεν πρέπει να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης. Δεν πρέπει να βγουν και να πούν αυτοί που χειρίζονται τις υποθέσεις αυτές ότι είναι ασφαλές να στέλνεις το παιδί στο σχολείο. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά.
δεν ξέρω τι γίνεται. Στείλαν οι άνθρωποι επιστολή για τα αυτονόητα, να στέλνουν τα παιδιά τους σε ασφαλή σχολεία. Σε ασφαλή σχολεία. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Αλήθεια σας το λέω. Θα πεις τυχαίο. Τι τυχαίο? Για να πέσει μια οροφή σημαίνει ότι υπάρχει θέμα. Βροχές, πολλής, πώς το λένε, υγρασία, μπορεί να είναι και κακοτεχνία, δεν ξέρω. Υποθέτω ότι θα γίνουν ανάλογες έρευνες και οι ανάλογες θα μπουν σε διαδικασία οι ανάλογοι έτσι, φορείς, για να δουν τι θα γίνει. Σε όλα τα σχολεία πρέπει να γίνεται αυτό. Όπου πάμε τα παιδιά μας πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλή. Ασφαλή. Θα μου πεις, το άφησε το μωρό, πήγε στο αδευτικό κανάλι. Η άλλη είχε το, πώς το λένε, έκανε ρευματοκλοπή. Μου βούτυξε το μωρό, έπαθε ηλεκτροπληξία, πνίγηκε και πέθανε, 10 χρονών. Η μάνα 28 χρονών, αφέθηκε ελεύθερη, η άλλη με περιοριστικούς όρους. Με τι? Αλήθεια. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Το καημένο το παιδάκι λέει δεν ήθελα. Αυτό να ήθελες και να πεθάνει. Από ρευματοκλοπή. Είναι και 54. Αλήθεια. Α, γεια σας. Αυτό τι είναι? Λες, για να δούμε. Δεν ξέρω. Αν το ήξερα, παιδιά, θα σας το είχα πει. Βαρδαρίς, έλα. Κουβέρτα στη Θεσσαλονίκη. Α, είσαστε πολύ τυχεροί. Ναι, εδώ, γιατί εδώ ανοίγουμε παράθυρα και μπαλκονόπορτες, ό,τι έχει ο καθένας τέλος πάντων, γιατί το βράδυ δροσίζει, εκεί δεν δροσίζει. Και μου αρέσει κάθε φορά που βγαίνουν οι επιστήμονες και λένε μην ανοίγετε τα παράθυρα, μην ώρες ζέστης, της μεγάλης ζέστης, μην, πώς το λένε, μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό αν δεν χρειάζεται. Αυτά τα ξέρουμε, ρε παιδιά. Τώρα φτάσαμε στο και 20 της κλιματικής κρίσης, κλιματικής αλλαγής. Τώρα δίνουμε, πώς το λένε, συμβουλές. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Είμαστε εδώ στορισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ωραία φωτογραφία που δείχνει κάτι, πώς τα λένε, δέντρα στολισμένα χριστουγεννιάτικα. Να τα έχεις καμία έτσι στο Facebook και αυτά, στο TikTok, δεν ξέρω πώς τα λένε, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Φίλους εκεί στη Βρετανία, αν το σας στείλεις. Να το δούνε και να κάνουν, πώς το λένε, κάπως το λένε αυτό στην ψυχολογία. Θα το θυμηθώ και θα σας το πω. Που νομίζεις ότι είναι έτσι ενώ δεν είναι. Σε πολλά επίπεδα συμβαίνει αυτό, αλλά εμείς λέμε για τον καιρό τώρα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ένταση καταγράφεται στα στενά του Ορμούζ, καθώς ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν πληροφορίες για ανταλλαγή πυρών και έκρηξη στην παραλιακή Μπουσέρ. Σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση, καταρρίφθηκε αμερικανικό αεροσκάφος χωρίς επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ. Το πρακτορείο Τασνίμ αναφέρει ότι οι πυροβολισμοί σχετίζονται με προειδοποιητικές βολές από πλοία στην περιοχή. Αντικρουόμενες πληροφορίες από τις ΗΠΑ και το Ιράν σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για μνημόνιο κατανόησης. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών κατέληξαν σε προσχέδιο το οποίο προβλέπει παράταση κατάπαυσης του πυρός για 60 μέρες και αναμένει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανώτατος ηγέτης, Μοζδάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους. Σύμφωνα με αμερικανικούς αξιωματούχους, η συμφωνία θα προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς διόδια ή παρενοχλήσεις, απομάκρυνση ναρκών από το Ιράν εντός 30 ημερών και δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό συζητήθηκε το ζήτημα του ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γέρα Πετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της ουκρανικής κατασκευής του ντρόν αναμένεται διάδειγμα προς την κυβέρνηση του Κιέβου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα σε βάρος 17 συλληφθέντων από την Βόρειο Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβανουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, η 28χρονη μητέρα που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σχετικά με το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ρευματοκλοπία ασκήθηκε σε βάρος 43χρονης μετά από καταγγελίες ότι είχε περάσει καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε νεκρό το παιδί. Τουλάχιστον 610 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν τα ξημερώματα σε 10 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γαβδού.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Στην Αττική τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι με θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και 8 πρώτα λεπτά συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γιουργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το βιντεάκι. Τι ωραίο βίντεο είναι αυτό. Μα τώρα τι συζητάμε. Έχουν ετοιμαστεί, σου λέει, μετράνε μέρες. Βγάλει την Αγίου Πνεύματος, βγάλει τη γιορτή που θα κάνουμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Συγγνώμη. Μετράνε τι θα κάνουν δηλαδή. Για τα παιδιά είναι το καλοκαίρι, που είναι ξένιαστα. Τα υπόλοιπα, θα μου πεις τώρα, είναι και οι εξετάσεις. Έχουμε και τις πανελλήνιες, το ξέρουμε. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν πιέζουμε τα παιδιά μας πολύ, αλλά θα ήθελα μάλλον να το πιστέψω, αλλά γενικά έχω κάτω τις επιφυλάξεις μου, γιατί όλα αυτά είναι ωραία, μην πιέζεστε και μην καταπιέζεστε και μην κάνετε και μην δεν ξέρω τι, αλλά και πιέζονται και καταπιέζονται και αγχώνονται και όλα τα σχετικά μέσα στο πρόγραμμα είναι, εφόσον δίνουν εξετάσεις. Αλλά και αφού λοιπόν τους λέμε όλα αυτά και τους έχουμε βάλει στη διαδικασία των φροντιστηρίων να διαβάζουν ώρες ατελείωτες, να όλα αυτά τα σχετικά, μετά τους λέμε μην αγχώνεσαι. Εντάξει, δεν θα αγχωθεί, τι θα κάνει το παιδί, γιατί παιδί είναι. Μην κοιτάτε που λέμε, είναι νεαροί, 12χρονοι, ξέρω εγώ, 13χρονοι, είναι νεαροί. Ποια νεαροί, παιδιά είναι. Παιδιά είναι. Μία καταπληκτική, μα καταπληκτική όμως, υπέροχη, μικρή κυρία, ετών 7, το όνομά της είναι Σοφία, είναι ήδη στην κορυφή της Ευρώπης. Σοφία Καλισκάμη από τον Πόρο, η οποία καταπληκτική αυτή μικρή κυρία κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, παρακαλώ, στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι. Και κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε δεκάδες συμμετέχοντες από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και η μικρή αυτή σκακίστρια μου αγαπάει πολύ το σκάκι, μίλησε για την επιτυχία της, είπε ότι η σχέση της με το παιχνίδι ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, 7 χρονών είναι τώρα, έγινε όταν ήταν ακόμη νήπιο, παρακαλώ. Απλά είδε, λέει, μια σκακέρα και δεν ήξερε τι είναι αυτό. Ήταν 2 χρονών, η μαμά της της εξήγησε τι ήταν, άρχισε να μαθαίνει σκάκι. Και βεβαίως, τη ρώτησαν ποιο είναι το αγαπημένο της πιόνι πάνω στο ταμπλό. Και η καταπληκτική αυτή νεαρή κυρία, ξαναλέω, η 7χρονη, έτσι δεν λέμε, κοπέλα και κοπέλα, 7χρονο το καταπληκτικό αυτό παιδί, είναι η Βασίλισσα, το αγαπημένο της πιόνι, βεβαίως. Και επειδή τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο, η Σοφία λοιπόν ακολουθεί καθημερινά απαιτητικό πρόγραμμα προπονήσεων διάρκειας 2-3 ωρών. Και σκάκι και σχολείο, σχολείο και σκάκι. Η καθημερινότητα, λέει αυτή, η απαιτητική, θέλει απόλυτη προσήλωση, διότι πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στα μαθήματα του σχολείου της και την πνευματική προετοιμασία για μια σύνθετη διαδικασία. Και βεβαίως, σημαντικό ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες των παιδιών παίζει η οικογένεια, παιδιά. Η οικογένεια. Διότι πρέπει να μάθει ένα παιδί που ασχολείται με πρωταθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, να χαρίσει την νίκη, εννοείται, τη συζητάμε, και να διαχειριστεί την ήττα. Και πρέπει όλο αυτό να έχει μία σωστή βάση παιδαγωγική, έτσι. Και όχι μόνο εδώ με ευκαιρία την μικρή Σοφία, την καταπληκτική, αλλά σε όλα τα επίπεδα. Να μάθουμε να διαχειριζόμαστε αυτό που λέμε έχασα.
έχασα. Δύσκολο, αν δεν το ξέρεις πώς θα το περάσει το παιδί σου. Αλλά υπάρχουν και οικογένειες που το περνάνε και είναι πολύ καλά. Σε όλα τα επίπεδα, παιδιά, έτσι. Σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, τι έγινε χθες. Ορίστε. Ένας κύριος 89 ετών, περίπου στις 2.30 ώρα χθες το μεσημέρι, υπερακάψει υπολείμματα κλαδιών. Έβαλε φωτιά να κάψει. Έτσι, μάλιστα. Άρπαξε φωτιά στο κρυονέρι. Τέλος πάντων, από αμέλεια θα μου πεις. Από αμέλεια, αλλά επεκτάθηκε μετά τα κλαδιά που γεγόντουσαν εκεί. Επεκτάθηκε, λέει, σε όμορες ιδιοκτησίες. Κοντέψανε να καούνε τα σπίτια. Και πήγαν οι πυροσβέστες, τι να κάνουνε, και την έδειψαν τη φωτιά. Συνελήφθη ο κύριος αυτός, πρόστιμο 2.578 ευρώ από την πυροσβεστική. Ε, παιδιά, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, κάντε δηλαδή αυτό που πρέπει. Θα μου πεις πώς θα κάψω τα εκεί τα υπολείμματα για τα κλαδιά και τα λοιπά. Ασφαλέστερος τρόπος θα υπάρχει από αυτόν που διάλεξε ο κύριος, 89χρονος. Γιατί λέμε την ηλικία, γιατί τώρα το μάθαμε. Τώρα τα έχουμε μάθει. Το 89χρονος και ο 55χρονος και οι 48χρονοι και οι 60χρονοι. Τι να κάνει, έτσι. Να πεις το όνομά του, τι νόημα έχει. Νόημα έχει ότι γλιτώσαμε τα χειρότερα. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Ό,τι είναι να γίνει, να γίνεται σε περιφραγμένο χώρο, σε συγκεκριμένο, με συγκεκριμένες συνθήκες ασφαλείας. Και να μην τρέχουν νέοι πυροσβέστες να σβήσουν τις φωτιές. Έρχεται καλοκαίρι. Έτσι. Για να το ξαναθυμηθούμε, γιατί μπορεί κάποιος να πει, αχ, το ξέχασα. Όχι, καθαρίζουμε τα οικόπεδα. Και πρόστιμα έχει και κίνδυνος υπάρχει, και όχι μόνο εμείς ως πολίτες, και να γίνουν τα δέοντα από τους αρμόδιους φορείς για να μην έχουμε ζητήματα. Έτσι. Ο καθένας να αναλάβει το κομμάτι της ευθύνης που του αναλογεί. Και να κάνουμε και το σταυρό μας. Να γλιτώσουμε. Λοιπόν, είναι και 16. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί μετά έχω να σας πω κάτι άλλο. Να δείτε πώς ζουν οι άνθρωποι που δεν είναι σαν και εμάς. Που είναι πιο πλούσιοι, ξέρω εγώ. Πιο έξυπνοι, ποιος να ξέρει. Για πάμε.

Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στη συμφωνία με το Ιράν, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Το είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, J.D. Vance. Okay, περιμένουμε. Πριν από λίγο, η είδηση. Ναι. Τρεις νεκροί από Ισραηλινή επίθεση με ντρόν στη Νότια Γάζα. Έλα. Σοβαρά. Ναι. Και εκεί και χειρία έχουν. Αλλά μην ξεχνιόμαστε. Και για να δούμε λίγο την ατμόσφαιρα, την έτσι γενικά, πώς λειτουργεί η κατάσταση. Εχθές η Ρωσία και το Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν δηλαδή, υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας στη Μόσχα. Υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία στο περιθώριο Διεθνούς Φόρουμ Ασφαλείας. Δεν έχουν γίνει γνωστές, λέει, λεπτομέρειες, αλλά είναι επέκταση των διμερών σχέσεων και η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα συμβολική λόγω της ιστορίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, διότι η Σοβιετική Ένωση είχε εισβάλει στο Αφγανιστάν το 1979, πολέμησε 10 χρόνια εναντίον των Μουτζαχετίν, Ισλαμιστών Ανταρτών, από τους οποίους προέκυψαν αργότερα οι Ταλιμπάν. Για χρόνια οι σχέσεις Μόσχας και Καμπούλ παρέμεναν τεταμένες, όμως μετά την Αμερικανική εισβολή στο Αφγανιστάν, η Ρωσία κατηγορήθηκε επανειλημμένα ότι παρήχε όπλα στους Ταλιμπάν, καθώς η οργάνωση ενίσχυε την επιρροή της στη χώρα. Τον Απρίλιο λοιπόν του 25, πέρυσι, η Ρωσία αφαίρεσε επίσημα τους Ταλιμπάν από τη λίστα των απαγορευμένων τρομοκρατικών οργανώσεων που βρισκόταν από το 2003. Μετά από λίγους μήνες έγινε η πρώτη και μοναδική χώρα, η Ρωσία, που αναγνώρισε επισήμως τους Ταλιμπάν ως κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Και ο Ρώσος, περιμένετε κάτι, τα ρωσικά μου είναι πάρα πολύ φτωχά έως καθόλου. Ο γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας λοιπόν κάλεσε τις δυτικές χώρες να άρουν τις κυρώσεις κατά των Ταλιμπάν και να αναλάβουν, όπως είπε, την ευθύνη για την 20ετή παρουσία τους στο Αφγανιστάν. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα, αυτό το μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι προσκάλεσε εκπροσώπους των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες, διευκρινίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνιστά επίσημη αναγνώριση της κυβέρνησής τους. Εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρακαλώ πάρα πολύ να μπείτε και να διαβάσετε για τους Ταλιμπάν και να διαβάσετε για το Αφγανιστάν, την ιστορία της χώρας εννοείται, και για τους Ταλιμπάν και για το σε τι κατάσταση βρίσκεται η χώρα σήμερα, για το τι πρεσβεύουν αυτοί εκεί, τα μέλη των Ταλιμπάν και η κυβέρνησή τους και όλα τα σχετικά, πώς λειτουργούν η χώρα, πώς λειτουργούν τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Γι' αυτό εγώ σας δίνω την είδηση ότι υπεγράφει συμφωνία διμερής, έτσι, και μετά να δείτε περί τίνος πρόκειται. Να μου πείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση τους κάλεσε και τους είπα δεν αναγνωρίζουμε την κυβέρνηση. Ναι, γιατί η χώρα είναι στην Εσχάτη ένδια, δεν υπάρχει το Αφγανιστάν, έτσι. Στην Εσχάτη όμως. Όμως, πρέπει να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Έτσι. Διμερή συνεργασία. Είδα εδώ και τη φωτογραφία, κάθαν στο τραπέζι, γύρω-γύρω και κουβεντιάσανε και υπογράψανε. Μάλιστα, ωραία. Άντε και είναι και αργά και είμαστε και στο δημόσιο βήμα. Προσέξτε με τώρα, παιδιά, τι θα σας πω, τι γίνεται. Χαμός. Δεν υπάρχει δηλαδή μέσα σε όλα. Έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι σου λέει τι με νοιάζει. Στο Σιάτλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Ουάσιγκτον, έτσι. Σιάτλ λοιπόν, έφτασε ένα υπερπολιτελές γιότ. Αυτό το γιότ αξίζει περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι. Και το έκανε δώρο στον εαυτό του ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ, τέλος πάντων αυτός, ο δισεκατομμυριούχος. Έγινε 40 χρόνια, σου λέει τι δώρο να πάρω στον εαυτό μου, πήρε αυτό το γιότ. Αν δεν είναι κλεμμένα τα λεφτά ή από ύποπτες συναλλαγές, εντάξει, okay. Εμφανίστηκε λοιπόν στο λιμάνι της πόλης του Σιάτλ το γιότ αυτό ταυτοχρόνως
με την ανακοίνωση περικοπής περίπου 1.400 θέσεων εργασίας στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Αυτό το σκάφος, που είναι περίπου 120 μέτρα, είχε κάνει πέρσι tour στις θαλάσσιες θάλασσες και μας είχε επισκεφθεί, μεγάλη μας τιμή. Πέρασε λοιπόν από τα Ballard Clocks το βράδυ της Τρίτης, μαγνητίζοντας, λέει, πλήθος κατοίκων που έσπευσαν να το δουν από κοντά. Να το δούμε τι είναι αυτό το σκάφος. Αλλά η συγκυρία της άφιξης της Θαλαμιγού προκάλεσε και οργισμένα σχόλια και ειρωνικά πειράγματα στους εργαζόμενους και τους κατοίκους της πόλης. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, λοιπόν, αρκετοί παρευρισκόμενοι αποδοκίμασαν το πλήρωμα. Το πλήρωμα τι φταίει, πλήρωμα, πληρώνεται. Εργασία, δεν εκτελεί εργασία, μάλιστα. Ενώ ένας διαδηλωτής φώναξε προς το σκάφος, πληρώστε επιτέλους φόρους. Άλλοι σχολίασαν, λέει, σκοπτικά ότι η εικόνα του πολυτελούς γιότ δίπλα σε μια πόλη που βιώνει χιλιάδες απολύσεις αποτελεί σύμβολο της ανισότητας στη Silicon Valley. Η άφιξη του σκάφους αυτού συνέπεσε με τη δημοσιοποίηση εγγράφων που επιβεβαιώνουν ότι η Meta είναι το social media που, του Zuckerberg, έτσι, μάλιστα, προχωρά σε δραστική μείωση προσωπικού στην περιοχή της κομιτείας King, όπου βρίσκεται σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Οι περικοπές αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης, διότι η Meta στρέφει ολοένα και περισσότερους πόρους στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. Έχουν βγει οι αναλυτές και έχουν πει: αυτό που χαιρόμαστε τρελά με την τεχνητή νοημοσύνη, διότι θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να εμφανιζόμαστε και να εμφανίζουμε τους άλλους όπως μας αρέσει και να ανεβάζουμε ό,τι μας αρέσει κτλ. Αυτό λοιπόν δημιουργεί θέμα και σου λέει: αφού έχω τεχνητή νοημοσύνη και έχω αυτοματοποίηση, γιατί να έχω πολλοί εργαζομένους, τους διώχνω. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν του Reuters, οι συνολικές απολύσεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 15.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως. Αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 20% του προσωπικού της εταιρείας Meta του Zuckerberg. Social media. Από τους πρωτοπόρους, δεν ήταν ο Zuckerberg. Κάποια στιγμή, χρήστες λοιπόν στο X σχολεί. Social media. Από τους πρωτοπόρους, δεν ήταν ο Zuckerberg. Κάποια στιγμή, χρήστες λοιπόν στο X

Μαρία Αντουανέτα, ένα δικό μύθο, αλλά αυτό δεν χρησιμοποίησε. Τι να κάνω. Ας μαντέψω, λέει, το όνομα του σκάφου είναι Ασφάνι Παντεσπάνι. Αυτό το σκάφος λοιπόν, που κατασκευάστηκε από την Ολλανδική εταιρεία Vitship, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα και ακριβότερα super yachts στον κόσμο. Έχει, λέει, πισίνα, τζακούζι, πολλαπλά καταστρώματα φιλοξενίας και πολυμέλες πλήρωμα. Και λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, μου τους μετρήσανε πόσοι ήταν στο κατάστρωμα. Ναι, περισσότεροι, λέει, από 12 εργαζόμενοι την ώρα που περούσαν από τα κανάλια του Σιάτλ. Για τόσο μεγάλο σκάφος και τόσο μόνο 12, λίγο σου βρίσκω. Λοιπόν, πάντως λένε ότι ο ίδιος ο Ζάκεμπερκ δεν φέρεται να βρισκόταν πάνω στο γιότ κατά την άφηξή του στην πόλη. Και μέλος του πληρώματος δήλωσε ότι το σκάφος θα πηγαίνει έρχεται στην περιοχή το επόμενο διάστημα. Και το σχόλιο λέει το εξής. Παρά το γεγονός ότι η άφηξη του σκάφου συνέπεσε τυχαία με τις απολύσεις, πολλοί κάτοικοι του Σιάτλ θεώρησαν ότι η εικόνα ενός σούπερ γιότ εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων δίπλα σε χιλιάδες απολυμμένους εργαζόμενους αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις αντιθέσεις της νέας εποχής της τεχνικής νοημοσύνης. Γι' αυτό σας λέω, παίζει ρόλο η τοποθέτηση των λέξεων και η επιλογή των λέξεων. Δηλαδή άλλοι πεινάνε και άλλοι είναι δισεκατομμυριούχοι. Θα μου πεις, δεν συμβαίνει. Συμβαίνει. Και γιατί θα πρέπει ο Ζάκεμπερκ να ντραπεί? Δεν είναι τα λεφτά από παράνομες, υποθέτω, επιχειρήσεις. Έτσι. Είναι από τους πιο πλουσίους ανθρώπους στον κόσμο. Και γιατί θα πρέπει να σκεφτεί τους υπόλοιπους? Όχι. Σκέφτω συμφέρον. Επιχειρηματίας είναι. Λάθος κάνω? Μπορεί. Ποιος να ξέρει. Και μισή πήγε. Παρακαλώ.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο προς μια συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας. Όμως, ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι ακόμη έτοιμος να την εγκρίνει, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance. Υπάρχουν, είπε, ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Η τελική απόφαση του Τραμπ παραμένει ανοιχτή. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να προοδεύουμε ώστε ο πρόεδρος να μπορεί να εγκρίνει τη συμφωνία, όμως αυτό μένει ακόμη να καθοριστεί. Έχουμε μέλλον. Δεν είπανε τα πληροφορίες, λένε 2-3 μέρες, μάλιστα. Τώρα βγήκε ο Βάνης και είπε αυτό. Ωραία. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει, παιδιά. Διότι, είπαμε, δεν έχουμε μάθει τι έγινε από την άλλη πλευρά. Ο Μοτζάμπα είπε εντάξει. Ποιος να ξέρει. Λοιπόν, τι έχουμε ακόμη, μισό λεπτό για να μην ξεχνιόμαστε. Διότι πρέπει να, πώς το λέμε, να λέμε τι γίνεται σε όλα τα μέτωπα. Έτσι. Τρεις νεκροί από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη Νότια Γάζα. Ναι. Κοντά στη Χαν Γιούνις. Τι άλλο έχουμε. 17 νεκρούς στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότο και κοντά στη Βηρυτό. Μάλιστα. Τι χτυπήσανε, και διαμέρισμα στην περιφέρεια της Βηρυτού, στην πόλη Σουηφάτ. Μία γυναίκα με τη μικρή της κόρη σκοτωθήκανε και ένα παιδί με συριακή υπηκότητα και 15 τραυματίες. Μάλιστα. Για να ξέρουμε τι γίνεται, έτσι. Μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, που γίνονται και που εξετάζει ο Τραμπ, γιατί θα τα εξετάσει και θα μας πει τι θα γίνεται από την περιπτώση με το θέμα του Ιράν και με τη συμφωνία κτλ. Έχουμε και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει συζητήσεις πολλές. Πολλές όμως. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει την εικόνα του στο χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων. Αυτό έχει να συμβεί, λέει, για εν ζωή πολιτικό εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια. Και λέει ο Washington Post ότι το σχέδιο εντάσσεται σε μια σειρά αποφάσεων που αποσκοπούν στο να αποτυπωθεί το στίγμα του Τραμπ σε κτίρια ή σύμβολα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει κάνει διάφορα. Περιμένουμε και εκείνη την αψίδα, τέλος πάντων, να τη φτιάξουν και στην Ουάσιγκτον, ποιος να ξέρει. Αυτά όλα έχουν προκαλέσει λοιπόν κατηγορίες για προσωπολατρεία. Και η εφημερίδα ρώτησε, η Washington Post δηλαδή, πρώην και νυν υπαλλήλους του Γραφείου Χάραξης και Εκτύπωσης της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για το εθνικό νόμισμα, και τα πρόσωπα αυτά είπαν, δεν ήθελαν να πούν τα ονόματά τους, ότι έχουν δοθεί κατ' επανάληψη εντολές από υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, τον Ταμεία των Ηνωμένων Πολιτειών και τον κυριότερο σύμβουλό του, του Ταμεία των Ηνωμένων Πολιτειών, να φτιαχτεί αυτό το χαρτονόμισμα. Μία μακέτα που περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας φέρει την ένδειξη Αμέρικα 250, όχι, επέτειος 250 χρόνων της Αμερικής, παραπέμποντας τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας στις 4 Ιουλίου του 1776. Αυτή η φωτογραφία δεν είναι ωραία. Έχει και καλύτερη, υποθέτω. Εδώ είναι λίγο κάπως φωτογραφία αυτή. Μπορεί να είναι, πώς να το πω, δοκιμαστικό, δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι ωραία. Αυτά αν γίνουν θα μείνουν στην ιστορία. Δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, η εμφάνιση ενός εν ζωή προσώπου σε χαρτονόμισμα απαγορεύεται από το 1866. Όταν ένας, λέει, μεσαίας βαθμίδας γραφειοκράτης του Υπουργείου Οικονομικών εμφανίστηκε σε ένα χαρτονόμισμα των 5 cents. Μία πρόταση νόμου που θα επέτρεπε στον Τραμπ να ολοκληρώσει το σχέδιό του παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο πέρυσι, καθώς η επέτειος θα αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλών εορτασμών την περίοδο πριν και μετά την 4η Ιουλίου.
Ενημερώνοντας λοιπόν χθες τους δημοσιογράφους, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι οι υπηρεσίες του προετοιμάζονται εκ των προτέρων σε περίπτωση που ψηφιστεί ο νόμος, λέει, τον αφήσουν. Δεν νομίζω, λέει, ότι υπάρχει τίποτα μεμπτό στο να εμφανίζεται ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στο αναμνηστικό χαρτονόμισμα για την 20η-50η επέτειο. Και λέει η Washington Post ότι η διευθύντρια του, μισό λεπτό να σας το πω, του Γραφείου Χάραξης και Εκτύπωσης, το όνομά της είναι Πατρίσια Σόλιμιν, πρόβαλε, λέει, αντιρρήσεις εγείροντας νομικά ζητήματα και διαβεβαιώνοντας ότι ένα τέτοιο έργο θα απαιτούσε χρόνια. Αλλά την απολύσανε τον Απρίλη. Καταλαβαίνετε. Ναι. Σου λέει, γιατί το λες. Το Μάρτιο η διευθύντρια είχε αναγκαστεί να επιτρέψει να υπογράψει ο Τραμπ τα μελλοντικά χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων. Κάτι που γίνεται για πρώτη φορά για εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Από το 1861 στα χαρτονομίσματα εμφανίζονται μόνο υπογραφές του Υπουργού Οικονομικών και του Ταμείου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά θέλει να υπογράψει και εκείνος. Λοιπόν, να υπογράφει ο Ταμείας και να μην υπογράφει ο Πρόεδρος. Λίγο να το σκεφτούμε, έτσι. Και θα ήθελα, μπείτε στο διαδίκτυο να το αναζητήσετε αυτό το, όχι να το αγοράσετε, να το δείτε, τη μακέτα, πώς είναι, θα μου καταλάβετε. Η φωτογραφία αυτή δεν είναι καθόλου κολακευτική. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχουν καλύτερες, υποθέτω. Τώρα τι θα γίνει, αν θα ψηφιστεί ο νόμος, αν θα περάσει όλα τα σχετικά, τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα μάθουμε ένα καιρό. Δεν νομίζετε 4 Ιουλίου μακριά είναι. 29 έχουμε σήμερα. Μαΐου. Πέρσι Ιούνιος, έφτασε ο Ιούλιος. Και δεν είναι ακριβώς 4 Ιουλίου και μετά, είναι και πριν. Θα γίνουν εορταστικές εκδηλώσεις. Θα έχει τελειώσει ο πόλεμος. Θα έχουν μπει στη διαδικασία να υπογραφεί συμφωνία. Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε για παράταση της εκεχηρίας. Ο Βάντς, μη βιάζεστε, είπαμε, παράτησε και κυρίας, η πρόταση περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης, πρόταση για συνέχιση της κατάπαυσης του πυρός επέκταση για 60 μέρες. Τα υπόλοιπα είναι καιρό. Λοιπόν, παρατέταρτο πήγε, παρακαλώ.

Είναι 1 και 49. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής, μην σας πω και του Σαββατοκύριακου. Βέβαια, δεν είναι. Τι είναι η Παρασκευή, θα μου πεις. Δουλεύουμε, εννοείται. Αλλά πες πέρασε. Μετά Σαββατοκύριακο είναι και το Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Μα τριημεράκι σας έχω. Σας έχω τριημεράκι έτοιμο, καταπληκτικό, υπέροχο. Σου λέει ταξιδιωτικοί προορισμοί. Πάρα πολύ ωραίοι, ανά την επικράτεια, βεβαίως. Και μάλιστα, πολλοί κόσμος λέει θα φύγει πάλι. Πολλοί, θα αφήσα το Πάσχα που φύγανε 800.000 αυτοκίνητα, αλλά πολλοί όμως, παρόλα αυτά. Έτσι. Και βεβαίως να πω ότι εδώ που έχετε κάτι φωτογραφίες, είναι ωραία ιδέα αυτή. Κάτι κοκοφίνικες βλέπω, κάτι παραλίες βλέπω, κάτι μοχίτο είναι αυτά, δεν ξέρω. Κάτι κοκτέιλ, τέλος πάντων, μια χαρά. Και επίσης, θα, λέει, γιατί λέει το γεια σου Χρήστο μου, το σχόλιο του Χρήστο ότι θα ήθελα αλλά δεν γίνεται. Άμα με γινότανε, θα το κουβεντιάζαμε, θα πηγαίναμε και θα τελείωνε. Όμως έχουμε και εμείς εδώ πάρα πολύ, εννοώ στη χώρα μας, πάρα πολύ ωραίους προορισμούς τους οποίους μπορούμε να πάμε και να περάσουμε καταπληκτικά, θαυμάσια, υπέροχα. Και έχω εδώ και την Πολίνα η οποία έχει στείλει ναι. Σε αυτά λοιπόν εκεί τα βράχια, τα απόκριμνα που είναι η θάλασσα από κάτω, Ιρλανδία είναι, ναι. Εντάξει, ένα σπιτάκι εκεί στην άκρη του γκρεμού, γιατί λίγο πιο μέσα, λίγο, δεν είναι κακή ιδέα. Αλλά είναι στο, πώς να το πω ρε παιδί μου, στη σφαίρα όλο αυτό της φαντασίας. Γιατί πόσο θα καθίσεις εκεί? Θα καθίσεις ένα μήνα, καθίσεις δύο, καθίσεις έξι, καθίσεις ένα χρόνο? Μετά δεν θα θέλεις να δεις λίγο κόσμο? Θα πεις, δεν θα σε έχουν βάλει φυλακισμένοι, θα μπορείς να κυκλοφορείς. Ναι. Ας δούμε πώς μπορούμε με το υπάρχον υλικό να λειτουργήσουμε, παιδιά. Με το υπάρχον υλικό. Και τα υπόλοιπα μπορούμε να τα σκεφτόμαστε και να τα φανταζόμαστε και τα λοιπά. Αν κάποια στιγμή γίνει και πραγματικότητα, ακόμη καλύτερα. Εδώ θεωρώ ότι έχεις ένα λάθος. Καλώς την, τι κάνετε, καλά είμαστε και εμείς. Γεια σου Εύα. Θεωρώ λοιπόν ότι έχεις ένα λάθος, διότι αν υποθέσουμε ότι ξεκινήσουμε να μιλάμε για τις πολιτικές εξελίξεις, θα μπούμε σε μία, πώς να το πω τώρα, σε μία κατάσταση κατά την οποία θα βγαίνουν κάποιοι, θα βρίζουν εμένα ας πούμε, θα μπούμε αυτούς που είμαστε εδώ, έτσι. Μετά θα βγουν κάποιοι άλλοι, θα βρίζουν τα σταυρούλια. Μετά θα βγουν κάποιοι άλλοι, θα βρίζουν αυτό που ήταν προηγουμένως εδώ. Μετά κάποιοι άλλοι αυτό που θα είναι μετά. Δεν έχει νόημα, δεν έχει νόημα. Το έχω πει και θα το ξαναπώ, δεν είναι τίποτα σοφιστία, έτσι, είναι η πραγματικότητα. Ακούμε, βλέπουμε, συγκρίνουμε, αποφασίζουμε, όταν έρθει η ώρα πάμε ψηφίζουμε. Τελεία. Το να βγαίνουμε εμείς και να λέμε, αυτό συνέβη τότε, εκείνο συνέβη τότε, το παράλλο. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, ενήλικες δεν ψηφίζουμε, δεν στέλνουμε τα 10 χρόνια, όχι. Ενήλικες. Λοιπόν, ο καθένας αποφασίζει για το πώς θέλει να λειτουργήσει η χώρα του και με αυτό το δεδομένο αποφασίζει ποιον θέλει να στείλει στη Βουλή. Το κλείσαμε? Ωραία. Γιατί θα τσακωνόμαστε και δεν έχει νόημα. Δεν έχω καμία διάθεση μέσα στη νύχτα, δύο παρά, να καθόμαστε και να λέμε τα των πολιτικών μας πεπιθήσεων. Γιατί θέλω να συμφωνήσουμε σε αυτό. Κανείς δεν θα αλλάξει γνώμη, κανείς δεν θα, πώς να το πω τώρα, δεν θα μπει στη διαδικασία να συμφωνήσει, οπότε θα φύγουμε όλοι με ένταση και με εκνευρισμό χωρίς λόγο. Ελπίζω να το κλείσαμε. Καλώς τον, γεια σου Στράτο, καλά είμαστε εσύ. Θα το δω το βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έστειλες. Αν και σας έχω πει να μην μου στέλνετε τέτοια βίντεο, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που αντέχουν να βλέπουν τέτοιες εικόνες, η αλήθεια. Αλλά θα το δω, γιατί θέλω να δω και το κειμενάκι σου. Δεν μπορώ να το διαβάσω εδώ. Δεν προλαβαίνουμε, το καταλαβαίνεις. Γεια σας. Ναι, γεια σου Μιχάλη. Καλά. Όχι, αυτό είναι φωτογραφία, αυτή είναι χειμωνιάτικη, δεν είναι?
με 35 βαθμούς τέτοιο ντύσιμο δεν υπάρχει. Και επίσης, για να τα λέμε, το λένε οι επιστήμονες, δεν το λέμε εμείς, μετά από ισχυρές θερμικές εισβολές συνήθως υπάρχουν, έρχονται βροχές, καταιγίδες και τα σχετικά, έτσι. Και το να βρέξει θεμητών μετά από μεγάλη ζέστη, λες λίγο δροσιά. Ας βγάλεις την υγρασία όλη μετά τη βροχή, παιδιά, ή μάλλον κατά τη διάρκεια των βροχών των έντονων και των καταιγίδων, υπάρχει ο φόβος πλημμυρικών φαινομένων. Δεν είναι έβρεξε, εντάξει, γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα. Και επίσης κάτι άλλο για την κλιματική αλλαγή και τα λοιπά, γινόντουσαν παλιά. Το είπαμε και στην αρχή, το λέμε κάθε φορά. Πάντα υπήρχε ζέστη, πάντα υπήρχαν βροχές, πάντα υπήρχαν καταιγίδες. Συχνότητα, έκταση και διάρκεια. Αυτό είναι το θέμα. Το ότι αλλάζει, το κλίμα έχει αλλάξει, το καταλαβαίνουμε. Αλλά να δούμε λίγο και όλες τις παραμέτρους, έτσι. Εμείς βλέπουμε μόνο και λέμε, α, εντάξει, πάντα έκανε ζεστή. Αλλά δεν είχε, ξέρω εγώ, Μάη μήνα 40 βαθμούς τρεις μέρες συνέχεια, ενώ θα έπρεπε να έχει 20. Έτσι, ωραία. Πήγε παραπέντε, πω πέρασε η ώρα. Θα σας αφήσω με τραγούδι, θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλώς εγώ των πραγμάτων, αν δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, αύριο μετά το δελτίο στις 12 λέμε να είμαστε και εδώ. Αν είστε κι εσείς, θα χαρούμε ιδιαίτερος. Να έχετε ένα όμορφο ήρεμο, γιατί όχι, ενδιαφέρον βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ένταση καταγράφηκε απόψε στα στενά του Ορμούζ, καθώς ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν πληροφορίες για ανταλλαγή πυρών και έκρηξη στην Μπουσέρ. Το πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε ότι υπήρξαν προειδοποιητικές βολές προς πλοία στην περιοχή των στενών. Αμερικανός αξιωματούχος πάντως διέψευσε τις αναφορές της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους. Αντικρουόμενες πληροφορίες από ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για μνημόνιο κατανόησης. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών κατέληξαν σε προσχέδιο το οποίο προβλέπει παράταση κατάπαυσης πυρός για 60 ημέρες, αλλά αναμένει την τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοσντάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Βάνς, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η συμφωνία θα προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς διόδια ή παρενοχλήσεις, απομάκρυνση ναρκών από το Ιράν εντός 30 ημερών και δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό συζητήθηκε το ζήτημα του ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες λόγω της ουκρανικής κατασκευής του ντρόουν αναμένεται διάβημα προς την κυβέρνηση του Κιέβου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα σε βάρος 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα η 28χρονη μητέρα που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σχετικά με το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ρευματοκλοπή ασκήθηκε σε βάρος 43χρονης μετά από καταγγελίες ότι είχε περάσει καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε νεκρό το παιδί. Τουλάχιστον 610 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν από τα ξημερώματα σε 10 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γάβδου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Στην Αττική τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, καλά ο Σταυρούλιας μας έχει τρελάνει να πούμε. Δεν ξέρω, μου λες, ήπιες τίποτα λιγμένα σήμερα? Ναι, τι λιγμένα, δεν ξέρω, ό,τι βρίσκεις. Εμένα συνήθως η φαρμακοτρίφτσα μου φέρνει κάτι γερά, ας πούμε, όποτε έχω όρεξη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Μαυριδόπουλε, φτιάξε το μικρόφωνο. Λοιπόν, και Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάει και αυτός ο μήνας. Τι έχουμε σήμερα, 29, okay, τη Δευτέρα πρώτη, πάει και αυτός ο μήνας. Μπαίνει ο Ιούνιος και αρχίσαμε και με ζέστες. Τι έχουμε για πρώτο τραγούδι? Ένα κομμάτι του Γιωργάρα, του Μαγκάρετ, που μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως και τα επόμενα βεβαίως. Γυναίκες με ρημάξατε. Καλά να πάθουμε όσοι ασχολούμαστε μαζί τους.
1: Δεν βρήκα μια γυναίκα να με

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Πορταριά, στο Πήλιο. Αφιερώστε, λέει, το επόμενο για το Θανάση και τον Κώστα που είναι στην παραλία κάτω στο Βόλο. Και σε όλη τη ραδιοπαρέα, τι έχουμε, Χαρούλα Λαμπράκη. Μετά το γυναίκες με ρημάξατε, έναν άνθρωπο ζητάω, λέει. Όλος ο κόσμος, αλλά μας έχει τελειώσει τώρα τελευταία.

Και ο Αλέξανδρος από το πεδίο του Άριος μας λέει: αφιερώστε ένα τραγούδι για όλους τους πονεμένους. Τόλης, μου χρωστάει μια αγάπη η ζωή.

ψέμα. Μέχρι χτες όλα λίγα και ξένα, αγκαλιές που δεν είχαν εσένα. Κι είχα όπως κι εσύ τόσο άδεια ψυχή μέχρι χτες.

Μου χρωστάει μια αγάπη ζωή. Λοιπόν, σε πολλούς χρωστάει. Γιατί έτσι πως έχει καταντήσει η κατάσταση σήμερα, δεν είναι αγάπη. Θα μου πεις πάντοτε ήταν, αλλά σήμερα έχει ξεφύγει τελείως. Ο παρτακισμός στο έπακρον. Το συμφέρον στο έπακρον. Λοιπόν, τι έχουμε να πάρουμε? Δεν έχουμε να πάρουμε. Δεν κάνουμε. Θα μου πείτε είμαι απόλυτος. Εντάξει, δεν είμαι απόλυτος, απλά το μεγαλύτερο κομμάτι είναι έτσι. Είτε θέλουμε, είτε δεν θέλουμε. Κάποιοι οι οποίοι χαϊδεύουν τα αυτιά τους, ό,τι και να πούμε. Λοιπόν, καλημέρα στον καλό φίλο, τον Κώστα τον Αρβανίτη, ο οποίος μας ακούει κατοίκον στον Πειραιά. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Και χαίρομαι όπως πάντα που σε ακούω. Ο Κώστας είναι παλιός φίλος και συνεργάτης χρόνια. Έχω κάνει διάφορες συνεντεύξεις με ανθρώπους που μανατζάριζε. Τι να αναφέρω, από Σφακιανάκη μέχρι τον Ντέμι το Ρούσο, ο οποίος όταν με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Γιάννη, δεν ξέρω αν θα το κάνεις, αλλά θες να κάνεις συνέντευξη με τον Ντέμι το Ρούσο? Του λέω: Τι είπες? Μου λέει: Τον Ντέμι το Ρούσο. Λέω: Χθες. Ναι, λέει, αλλά πρέπει να πας να τη γράψεις σπίτι του. Λοιπόν, ο αείμνηστος ο Ντέμις έμεινε στο κρεμαστό λαγό. Λοιπόν, είναι κάπου στη Βουλιαγμένη, πάνω στο βουνό. Ρε παιδιά, ούτε το παπί δεν ανέβαινε εκεί πάνω. Είχε αλεπούδες. Τέλος πάντων, πήγα, έγραψα τη συνέντευξη. Μιλάμε όσο πιο πολύ μεγάλους είναι ο άλλος και κατοξιωμένος, τόσο πιο πολύ προσιτός είναι. Συνήθως αυτοί οι οποίοι την έχουν ακούσει, οι λεγόμενοι καλαμοκαβαλάριδες, είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν. Να μην αρχίσω να αναφέρομαι τώρα. Λοιπόν, πολλά είπα. Μάκαρος για τη συνέχεια. Πόση μοναξιά...

0: Μάκαρος ζωντανά.
1: Έμειναν σημάδια από τα γνάρια σου στη βρεγμένη γη.
0: Και θα μην χάσουμε κανένα λεφτό, ρε Νικό. Μάκαρος λοιπόν ζωντανά μέσα από τα νέα Διλινά. Καλημέρα στον κύριο Παπαδόπουλο από το Βόλο. Έχω λέει ένα γκρουπάκι, καμιά πενινταριά άτομα, κατεβαίνουμε Πειραιά να πάμε στη Σύρο και σ' ακούμε από το Βόλο. Τι φωνάζουν από κάτω, μπράβο αγόρι μου, έχω πέσει. Το έχω πει κατ' επανάληψη, θα τη βάζει τη διαφήμιση μου, ωραία, αμάν. Λοιπόν, έχω διαφήμιση το καινούριο δίσκο του Χριστοδουλόπουλου στον Αντένα. Λοιπόν, έχουμε συμφωνήσει μέσα στο συμβόλαιο να βγάλω και ζωντανό από το μαγαζί. Είχε πάρει λοιπόν ο Μάκης τη γέφυρα. Γέφυρα λεγόταν τότε, σήμερα λέγεται θεάτρο, είναι του Μπερντάκη. Αυτό το μαγαζί ήταν της Κανιαδάκηνας. Λοιπόν, θα γελάει ο Αρβανίτης. Λοιπόν, μου λέει να βγάλουμε και το μαγαζί. Okay, του λέω, θα έρθω να δω τι και πώς γίνεται, τι χρειαζόμαστε, κονσόλες, κολοκύθια, τι θέλουμε και θα το βγάλουμε. Πάω λοιπόν, σε Παρασκευή βράδυ νομίζω ήταν, με το που μπαίνω μέσα τρώω στα μούτρα το προβόλι, κατευθείαν το κανόνι. Σταματάει το πρόγραμμα, το μαγαζί τίγκα, όταν λέμε τίγκα, ο ένας απάνω τον άλλον. Ήταν και στην πίστα, πήγα και λίγο αργά, ήταν στην πίστα ο Μάκης, λοιπόν... Μου λέει, ρε καλό στο Γιαννάκη τον Ευθυμίο από τον Αντένα. Όχλαιο τώρα. Λέει, για έλα εδώ απάνω στην πίστα να μας πεις. Τι να σου πω, τι του λέω. Κάνω τι να σου πω, τι. Να μας πεις τι ήρθες να κάνεις εδώ. Okay. Μου φέρνουν μια μπανάνα, μικρόφωνο εννοείται, για να ξυγιόμαστε. Λοιπόν, μου φέρνουν ένα μικρόφωνο για να ακούει και ο κόσμος. Και αρχίζει μια ανάκριση. Λέω, όχ τώρα. Λέω, κοίτα να δεις, εγώ δεν είμαι μαθημένος με κόσμο. Δεν έχεις ανάγκη, λέει. Εμένα μ' ακούνε 2.000 κόσμος εδώ μέσα, εσένα σ' ακούνε εκατομμύρια. Εντάξει. Ωραίες εποχές. Και αυτό το μαγαζί, παιδιά, εδώ τα ακούνε από παντού και παντού.

0: Έλα Μαυριδόπουλε, παίξ το πράγμα σου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Τι άλλο θα τέριαζε μετά όσα που έχω βάλει.
3: Σαν δυο τρένα.
0: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Στράτος.
3: Και χαθήκανε ξανά μες στο σκοτάδι.

Λοιπόν, καλημέρα στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Λέει απόψε Γιαννάκης Σολάρης. Εντάξει, είναι ανάλογα την όρεξη, ανάλογα τα τραγούδια. Επειδή τα τραγούδια που ξεκίνησα να παίζω μιλάνε για μοναξιά, μιλάνε για εγκατάλειψη, αρχίζω να μου θυμίζω να μιλάω σαν το να ήμνησε το Στέλιο. Λοιπόν, και εχθές ας πούμε με πήρε ένας φίλος από την Πετρούπολη τηλέφωνο και μου λέει, ρε παιδί μου, λέει, όλο τα ίδια τραγούδια, τις γνωστές επιτυχίες των τραγουδιστών παίζεις. Άλλα τραγούδια δεν έχουν. Και του λέω, αν βάζω τραγούδια τα οποία δεν είναι γνωστά, θα αρχίσετε να μουρμουρίζετε τι είναι αυτά που παίζω. Λοιπόν, όπως επίσης ο Στέλιος, εμπορικά τραγούδια είχε 300, 400 μέσα από τα 4.000. Τα έχω και τα 4.000. Όντως έχω όλη τη δισκοθήκη. Τέλος πάντων, πάμε πίσω. Εν έτη 1999 είμαι στη Βοστόνη, στην παραλία, με έναν καλό φίλο μέσα σε μια κορβέτ. Καθόμαστε λοιπόν, κουβέντα στην κουβέντα, αρχίσαμε του καθενός το τι και τα λοιπά. Και αυτός εντωμεταξύ του άρεσε και το γράψιμο. Καθόμαστε λοιπόν και σκαρώνουμε το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, καψούρα στην καψούρα, φέρνω τα στιχάκια πίσω, όπως τα έγραψαμε εκεί. Τα έγραψα, δηλαδή βοήθησε και αυτός με τις κουβέντες. Τα δίνω του Κουρδατζή και του λέω, Μίτσο, μπορούμε να βάλουμε μουσική σε αυτό? Μου λέει, ναι, αλλά έκανε τα μαγικά του και έτσι βγήκε το επόμενο τραγούδι. Το έδωσε λοιπόν σε έναν καλό φίλο να κάνει τον demo εν έτη 2000-2001. Αυτό παρέμεινε στα συρτάρια. Κάποια στιγμή λοιπόν γνώρισα τον Καρόπουλο, τον Χρήστο, ο οποίος βεβαίως εκείνη την εποχή είχε και τα έπαυλη τα μαγαζιά με τις κουρτίνες και με τα τέτοια, τα οικιακά. Λοιπόν, αλλά είχε και το ψώνιο του τραγουδίσματος. Ψώνιο, ο άνθρωπος τραγουδάει και καλά. Οπότε στην κουβέντα του λέω, ρε εσύ, έχω ένα τραγούδι, ένα ζεμπέκικο. Λέω, το πω εγώ. Ναι, λέω, αλλά ποιος θα πληρώσει το στούντιο? Μου λέει, αν το πω εγώ. Πάμε λοιπόν στον Τάκη τον Αργυρίο, στο 111, και γράφουμε και αρχίζουμε να γράφουμε. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού έβαλε φωνές, είχε έρθει ο Κορτατζής, είχε παίξει μπουζούκια, μπαγλαμάδες και τα λοιπά, φωνάζω, παίρνω τηλέφωνο τον Πανταζόπουλο, του λέω, θέλω να μου βάλεις πλάτες. Μου λέει, εντάξει, οκ, οι πλάτες, λέμε, με το πιάνο τα γεμίσματα από τα κενά. Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά λοιπόν έγινε ο κυνηγημένος. Και ήταν αφιερωμένο και είναι αφιερωμένο σε μια ψυχούλα που έφυγε πριν από 3 χρόνια.

0: Καλημέρα στον Όντα που μας ακούει στο Πήλιο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη, ο οποίος μας ακούει στην Επίδαυρο. Καλημέρα στο Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια και ειδικά Γιάννη Ευθυμίου. Λοιπόν, για πάμε. Αγάπη όλο ζήλια και όλο κλάμα. Δεν ξέρω αν αυτό τελικά είναι αγάπη. Ή και εδώ μπαίνει ο εγωισμός στη μέση. Και διεκδικούμε πράγματα που δεν μας ανήκουν ή δεν μας δίνονται. Με το έτσι το θέλω.
1: Δεν είμαι ικανός για να σε σώσω.

Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτινες στον ήχο, είναι ο κύριος Μαυριδόπουλος εδώ. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στον Κάλαμο της Αττικής. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο, αφιερώστε το σε όσους σας ακούνε κάθε βράδυ και βγαίνει το ξενύχτη. Χαίρομαι να περνάτε καλά. Την καλημέρα μου επίσης στον Παναγιώτη και σε όλη την παρέα που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Ξεφτίσαν οι άνθρωποι, αδελφέ μου, λέει ο Στράτος.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε τις αναφορές της Ιρανικής κρατικής τηλεόρασης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους μετά την ένταση που καταγράφηκε απόψε στα στενά του Ορμούζ, καθώς ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν πληροφορίες για ανταλλαγή πυρών και έκρηξη στην Μπουσέρ. Το πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε ότι υπήρξαν προειδοποιητικές βολές προς πλοία στην περιοχή των στενών. Αντικρουόμενες πληροφορίες από ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για μνημόνιο κατανόησης. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών κατέληξαν σε προσχέδιο το οποίο προβλέπει παράταση κατάπαυσης πυρός για 60 ημέρες, αλλά αναμένει την τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από την Ιρανική πλευρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοσντάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους, ενώ υπάρχουν ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Βάνς μιλώντας σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η συμφωνία θα προβλέπει το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια ή παρενοχλήσεις, απομάκρυνση ναρκών από το Ιράν εντός 30 ημερών και δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό συζητήθηκε το ζήτημα του ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγία Κάλας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες λόγω της ουκρανικής κατασκευής του ντρόουν αναμένεται διάβημα προς την κυβέρνηση του Κιέβου. Τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα κατέριψαν ουκρανικά ντρόουνς που είχαν στόχο ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στο Μπολγκορντραν, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, πολυκατοικία επλήγη κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν θύματα. Το State Department ανακοίνωσε ότι θα χαρακτηρίσει δύο εγκληματικές οργανώσεις της Βραζιλίας ως τρομοκρατικές οργανώσεις, κίνηση που ο πρόεδρος Λούλα ντα Σίλβα έχει δηλώσει ότι θεωρεί παρέμβαση υπέρ του πολιτικού του αντιπάλου Φλάβιο Μπολσονάρου εν ώψη των προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα σε βάρος 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα.